κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Ερασπορ.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

αγάπη η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
9: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Μέσα από την κολλήση μα ερανάτα κόνου φιλτιβότσε τη Φόκανταρ, ούν ηναμοράτου, άλλη ηναμοράτα, λασουρερά, λασουρερά.
1: Η θεωρία της σχετικότητας, φίλες και φίλοι, θέτει ένα όριο ταχύτητα σε όλη την ύλη του σύμπαντος, δημιουργώντας ένα φράγμα που λέει ότι τίποτε δεν ξεπερνά την ταχύτητα του φωτός. Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε σε κάποιο περιοδικό, μια ομάδα επιστημόνων, εφευρετών και μηχανικών, ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε το πρώτο μαθηματικό μοντέλο για την φυσική κίνηση στρέβλωσης, το Warp Drive, που υπόσχεται να παρακάμψει το φράγμα αυτό. Ακούστε. Όπως τα γνωρίζετε ίσως, η κίνηση στρέβλωσης προέρχεται από την επιστημονική φαντασία. Την ακούσαμε βέβαια και για πρώτη φορά στο Star Trek, εμείς οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, όπου στο Star Trek, γυρίστον παρόδο, θα πω εδώ, έχουμε δει πράγματα και θάματα, τα οποία έχουν βγει 40 και 50 χρόνια μετά. Πριν απορρίψετε την ιδέα όμως, σκεφτείτε ότι πολλοί φυσικοί, μηχανικοί και επιστήμονες εμπνεύστηκαν από τις τεχνολογίες που απεικονίζονται στη λογοτεχνία και στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Όχι μόνο η ταχύτητα στρέβλωσης, αλλά και η τηλεμεταφορά από τοποθεσία σε τοποθεσία, τα ταξίδια στον χρόνο και άλλες φανταστικές ιδέες σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η επιστήμη, αποτελούν απόδειξη ανθρώπινης ικανότητας να φανταστεί ένα προηγμένο μέλλον. Ναι, αλλά αυτοί που τα φαντάζονται, φίλες και φίλοι, ποιοι είναι τελικά? Βέβαια, οι επιστήμονες και οι μηχανικοί διαπιστώνουν περισσότερες φορές ότι οι τεχνολογίες δεν είναι πραγματικές. Ωστόσο, η κίνηση στρέβλωσης δεν είναι εντελώς φανταστική ιδέα. Αντίθετα, ίσως να είναι μια από τις πιο ρεαλιστικές ιδέες που έχουν παρουσιαστεί στις ταινίες επιστημονικές φαντασίας όπως το Star Trek. Και δείτε γιατί. Τι είναι εγώ το Warp Drive? Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα υποθετικό είδος πρόωσης που επιτρέπει στο διαστημικό σκάφος να ταξιδέψει γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός, στρεβλώνοντας ή αν θέλετε παραμορφώνοντας τον ιστό του χωροχρόνου γύρω του. Αυτή η ιδέα ακούγεται τρελή. Όμως η μάζα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και όταν μαζεύεται αρκετή σε ένα μέρος, αυτό ονομάζεται βαρύτητα. Επομένως, αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να λυγίσουμε ή να παραμορφώσουμε το υφάδι του χωροχρόνου, με τον σωστό τρόπο βέβαια, συστέλλοντάς το μπροστά από ένα σκάφος και επεκτείνοντας το χωροχρόνο πίσω από αυτό, θα μπορούσαμε να κινηθούμε γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Αυτή είναι η βάση της θεωρίας του Alcubierre Warp Drive, που έχει προτείνει ο θεωρητικός φυσικός, πήρε και το όνομά του Alcubierre. Δυστυχώς, Μικέλ Alcubierre λέγεται αυτός. Δυστυχώς, αυτό το είδος κίνησης απαιτεί, πρώτον, τεράστιες ποσότητες ενέργειας και μάλιστα αρνητικής ενέργειας, που φυσικά δεν υπάρχει, πάρα πολύ μάζα, δεύτερον, και τρίτον, έχει θέματα με τις ταχύτητες πάνω από την ταχύτητα του φωτός. Και αυτά είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που εντόπισαν όσοι επιστήμονες μελέτησαν την πρόταση του Alcubierre. Σύμφωνα με την νέα μελέτη όμως, το μοντέλο για φυσική κίνηση στρέβλωσης που προτείνουν οι ερευνητές παρακάμπτει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν ξεπερνά το φράγμα της ταχύτητας φωτός και δεν απαιτεί αρνητική ενέργεια. Πολλοί επιστήμονες γνωρίζουν ότι το Alcubierre Drive, αλλά πιστεύουν ότι η κίνηση στρέβλωσης είναι μια μη εφικτή λόγω της ανάγκης για αρνητική ενέργεια. Αυτό δεν είναι πλέον σωστό, λέει ο Αλεξέη Μπόντρικ, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο Λουντ και συγγραφέας της μελέτης. Πήγαμε, λέει, σε διαφορετική κατεύθυνση από την NASA και άλλους ερευνητές και η δική μας έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλές άλλες κατηγορίες warp κινήσεων στη γενική σχετικότητα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει, έχουμε διαμορφώσει νέες κατηγορίες λύσεων κίνησης που δεν απαιτούν αρνητική ενέργεια και ως εκ τούτου γίνονται φυσικές. Δεν μπορούμε να σπάσουμε το φράγμα της ταχύτητας του φωτός, αλλά δεν το χρειαζόμαστε πια για να μπορέσουμε να πάμε σε άλλα αστέρια. Ακούστε, λέει από την πλευρά του ο Τζιάνι Μαρτίρε, που είναι ο δεύτερος συγγραφέας της μελέτης. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα εμείς από την αρχή. Η θεωρία της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν υποστηρίζει, και αν δεν υπάρχει ούτε μία ένδειξη ότι έχει κάνει λάθος, που δεν υπάρχει, ότι ένα αντικείμενο που κινείται με ταχύτητα κάτω από την ταχύτητα του φωτός δεν μπορεί να επιταχυνθεί σε ταχύτητα πάνω από την ταχύτητα του φωτός. Αυτό λέει η θεωρία της σχετικότητας, διότι, όπως λέει ο Αϊνστάιν, αυτή η επιτάχυνση θα απαιτούσε απεριόριστη ενέργεια. Υπάρχει όμως ένα κενό, δεδομένου ότι το όριο ταχύτητας του Αϊνστάιν ισχύει μόνο για αντικείμενα στον χώρο χρόνο. Και όχι για τον ίδιο τον ιστό του χώρο χρόνου, που μπορεί να λυγίσει, να επεκταθεί ή να συρρυκνωθεί με οποιαδήποτε ταχύτητα. Η ιδέα για την κίνηση στρέβλωσης είναι ακριβώς αυτή η κάμψη του ιστού του χωροχρόνου, δηλαδή ένα σκάφος βρίσκεται μέσα σε φυσαλίδα γύρω από την οποία κάμπτεται ο χωροχρόνος. Έτσι η κίνηση αυτή δεν απαιτεί από το ίδιο το σκάφος να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός για να λειτουργήσει. Βέβαια, σε ένα σκάφος που πηγαίνει με ταχύτητα του φωτός, είναι κρίσιμο οι επιβάτες να μην κινούνται οι ίδιοι ταχύτερα από αυτή. Αυτό θα δημιουργούσε μια διαφορά στο πέρασμα του χρόνου που ονομάζεται χρονική διαστολή, όπου οι επιβάτες τι γίνεται, βιώνουν μια κανονική χρονική ροή, ενώ το υπόλοιπο σύμπαν φαίνεται να επιταχύνεται στο μέλλον. Για να αποφευθεί αυτό το παράδοξο σενάριο μετακίνησης σκάφους επιβατών, η μελέτη προτείνει να κινείται μόνο η ίδια φυσαλίδα warp σε ταχύτητες φωτός, καθώς ο ίδιος ο χωροχρόνος μπορεί να επεκταθεί, να συρρυκνωθεί με οποιαδήποτε ταχύτητα. Όπως είναι αναμενόμενο, η νέα μελέτη είναι περισσότερο θεωρητική παρά δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα πρακτικά ερωτήματα. Εξηγεί μεν τη γεωμετρία της κίνησης στρέβλωσης, αλλά δεν δίνει απάντηση με το πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί η περίφημη φυσαλίδα, ούτε από τι θα αποτελείται ή πόση ενέργεια χρειάζεται. Η θεωρία δεν εξηγεί με ποιον τρόπο ακριβώς ένα φυσικό σώμα θα μπορούσε να στρεβλώσει το χωροχρόνο για να σπάσει το φράγμα της ταχύτητας του φωτός που έβαλε στα πάντα ο Αϊνστάιν. Επιπλέον, ακόμη και αν το warp drive είναι μαθηματικά δυνατό, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τη διάρκεια της κίνησης ώστε να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να μειώσουμε σημαντικά το χρόνο ταξιδιού μέχρι ένα άλλο αστέρι. Τι κάνει για το πλησιότερο αστέρι, να πω εδώ, από τα οποία θα χρειαζόμαστε περίπου 4 χρόνια, αν γινόταν αυτό, φανταστείτε, σε ένα αστέρι που χρειαζόμαστε να πάμε στο πλησιέστερο εκατομμύρια χρόνια, θα χρειαζόμαστε περίπου 4 χρόνια. Και το παραδέχονται όλοι αυτοί. Αλλά η μελέτη δίνει μια μαθηματική βάση για να μελετήσουμε αυτό το είδος κίνησης και τα κάποια τρόπο τη βγάζει μάλλον από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας και τη φέρνει πιο κοντά στην επιστήμη. Τι περιμένουν τώρα οι επιστήμονες? Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά και για έπιασα τέτοιο θέμα? Το είχα κρατήσει εδώ και 2 μήνες. Ένας φίλος θες μου στέλνει ένα ερώτημα για εξωγήινους, αν μπορούν αυτοί να έρθει εδώ και να μας δίνουν τα φώτα τους. Δεν ξέρεις τώρα ποιοι μας δώσανε και έβγαλε αυτός οι σιναριογράφοι και αυτά στο Star Trek, στο Χαμένοι στο Διάστημα, ας πούμε, τέτοιες σειρές. Στο Χαμένοι στο Διάστημα, ας πούμε, έχουν φύγει να κάνουν κόλονοι που λένε απικίες οι άνθρωποι στον Αλφα Κεντάβρου. Αυτή είναι η ιστορία. Στο Ασπρόμαυρο, όχι αυτό που βγάλει το Netflix το καινούριο. Εντάξει. Να βγάλουν στο Αλφα Κεντάβρου με το ρομπότ που έκανε Danger Danger. Οι παλιοί το θυμόσαστε. Όταν βγήκαν τα Super Trooper τηλεσκόπια, είδαν ότι στο Αλφα Κεντάβρου μπορεί να κατοικηθεί ο Αλφα Κεντάβρου. Που το ξέραν αυτοί τη δεκαετία του 60. Λοιπόν, και ποιο είναι το επόμενο βήμα? Να ανακαλυφθεί πόση ενέργεια απαιτείται για την επίτευξη της επιθυμητής επιτάχυνσης, και οι συγγραφείς μελέτης δείχνουν ότι σε ποια γεωμετρία το warp drive θα χρειαζόταν λιγότερη ενέργεια. Νομίζω ότι σιγά σιγά και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχω διαβάσει μπορεί να μην το ζήσω εγώ, αλλά να φτιάξουν μια μηχανή World Drive, να πιάει σφαίρα μέχρι τον Άρη, να κάνει FTL ταξίδια, δηλαδή FTL πάνω από την ταχύτητα του φωτός, και να μας φέρει πιο κοντά στο μέλλον της επιστημονικής φαντασίας που όλοι εμείς μεγαλώσαμε με αυτές τις σειρές, που συνεχίζουν βέβαια να παίζονται πλέον έγχρωμες με άλλους πρωταγωνιστές από τα κανάλια. Και κάτσα και είπα όλο αυτό το θέμα για αυτό το λόγο, πως μπορεί κάποιοι να έχουν αναπτύξει αυτή την φυσαλίδα που ψάχνουμε εμείς να αναπτύξουμε και να πηγαίνουν πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Ένα αυτό. Επίσης είδαμε μέσα από τις σειρές επιστημονικής φαντασίας και τις ταινίες ότι υπάρχουν οι μαύρες τρύπες στο διάστημα που έμπαινε και καλά, ξέρω εγώ, το αστρόπλαιο Enterprise σε αυτές τα ταξίδια που έκανε στους γαλαξίες για τον α ή β λόγο, και μπαίνε μέσα και σε μια μαύρη τρύπα ή έπιανε μια ταχύτητα δίνης που λέμε. Αυτό, κάτι τέτοιο, σαν και αυτό, τη φυσαλίδα. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν, που κάποιοι είναι αισιόδοξοι από αυτούς που ασχολείται, όχι εμείς. Εμείς από τέτοια ζητήματα είμαστε αλσαλαβίστα. Λοιπόν, είναι αισιόδοξοι να το κάνουν, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα το κάνουμε. Λοιπόν, η Πατρίτσια Καλευρά στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Σήμερα όλοι έχουμε καθαρό μυαλό και καταλάβαμε την ταχύτητα στρέβλωσης. Μόλις την ταχύτητα στρέβλωσης έχουν αναφερθεί πολύ σε αυτή. Το θέμα είναι τι θα γίνει, πότε θα γίνει και πώς θα το κάνουν. Είναι η Ερασπόρ. Είναι πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου 2026. Σας μπέρδεψα λίγο και σας ψυχοπλάκωσα με αυτό το θέμα, αλλά ένα φιλάκι κοντοπατριώτης, όπως σας είπα, από τον Πύργο, λέει: ρε Λουκάκη, τι γίνεται, είχε τις ανησυχίες του, είχε το ένα, είχε το άλλο και τα λοιπά. Και λέω: για να δούμε, ας πιάσουμε αυτό το θέμα και να δούμε, θα μπορέσουμε, έλεγε, να πάμε να δούμε άλλους πλανήτες και τα λοιπά. Στον Άρη έχουμε πάει. Έχει πάει, όχι άνθρωπος, ζώο. Λοιπόν, το θέμα είναι να πάμε σε κάποιους πλανήτες τους οποίους έχουν δει με τα τηλεσκόπια τώρα αυτά τα καινούρια και υποθέτουν ότι υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα, υπάρχει οξυγόνο και τα λοιπά, νερό και τέτοια, και μπορούν να κατοικηθούν. Ματίνα Κανελοπούλου, τη βλέπω προβληματισμένη, σου λέει: τι ακούμε πρωί πρωί από την Ερασπόρ 6 και 18. Έξω στην κονσόλα των ήχων αναμένουμε και την Ήρα Πανανίδου, γύρω σε 7 παρα 10 θα επιμεληθεί της ελληνικής μουσικής από το διάστημα 7 με 8. Μονόδρομος οι παραλίες, βλέπω εδώ σε ένα θέμα που έχει ο Sky, γιατί είμαστε, λέει, σε κλειό καύσωνα. Η ζέστη είναι αφόρητη από το πρωί. Γι' αυτό προσέχτε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε 35-36 βαθμούς στην Αθήνα. Μπορεί και 37 σε κάποια σημεία της. Θα έχουμε 42 βαθμούς στη Λάρισα, σίγουρα. Και άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι συνάνθρωποι μας με κάποια προβλήματα αναπνευστικά και όχι μόνο, θα πρέπει να προσέξουν ειδικά αυτές τις ημέρες, να είναι με το air condition. Αν δεν έχουν κουτσά στραβά, ας πάνε να κάτσουν και μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στην ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως έγινε το σούπερ μάρκετ, το οποίο διάβαζα είναι η πρώτη επιλογή του Έλληνα στο να χαλάσει λεφτά, η πρώτη επιλογή έχει γίνει το σούπερ μάρκετ. Φίλες και φίλοι, σε μια έρευνα που έγινε, έτσι όπως έγινε το σούπερ μάρκετ, βλέπεις κάθε μέρα πας σε σούπερ μάρκετ κάτι να ψωνίσεις. Έγινε εθισμός το σούπερ μάρκετ. Είναι σαν να καπνίσεις ένα τσιγάρο, να πίνεις ένα καφέ ή να κάνεις τίποτα άλλο, να μην λέμε τώρα κιόλας. Λοιπόν, καύσωνα σε 72 ώρων θα χτυπήσει τη χώρα. Χτυπάει ήδη τη χώρα, μάλλον. Και προσοχή, γιατί σε κάποιες περιοχές, θα επαναλάβω, το θερμόμετρο θα φτάσει και 41 και 42 βαθμούς. Μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην κονσόλα της News Phone. Σπορ και νομονό μήνυμα αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS. Τι ώρα τι έχει στείλει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, τώρα κοιτάω στο Λεσά. Μια Ισπανίδα, δεν σηκώνει το κύπελο, απλά είναι σκέτη σε ένα αγρόκτημα. Λοιπόν, όπως ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος που έστειλε αυτό το μήνυμα το ηλεκτρονικό, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2 η ώρα, μπορείτε να στείλετε και εσείς το γραμματάκι σας στο ηλεκτρονικό στη διεύθυνση aerasport@ert.gr. Επίσης υπάρχει το Viper το δικό μου, ο Γιώργος Τσέλιγκας έχει στείλει τα μηνύματά του. Τι έγινε εδώ? Καλημέρα, λέει, παιδιά, Τσέλιγκας, Ισπανία, Παλαιοχώρη, Καλαμπάκας, 1-0. Τι μασκαριλίκια ήταν αυτά? Μια ομάδα παίζει μπάλα, η άλλη κάτς. Πόσο σπρόξιμο το γυροκομείο της Αργεντινής. Την άλλη φορά να βάλουν και κλαρίνα στα Μουντιάλ, έχει και ενδιαφέρον. Αρθούν εκεί οι δικοί μας, θα στείλουμε εκεί κόσμο εμείς να τραγουδάει, Γιώργο. Για να στείλετε όπως ο Γιώργος μήνυμα στο Viper, εντάξει, το δικό μου εύκολα το στέλνετε όσοι έχετε το τηλέφωνό μου. Στο WhatsApp ο Πάνος ο Βοιατζής στέλνει τις καλημέρες του νωρίς, ο φίλος του Ηρακλή. Σας παρακάμπτει η σελίδα στο WhatsApp, αλλά και πάλι όσοι έχετε το τηλέφωνό μου μπορείτε να στείλετε εκεί. Στο Viper της Eraspor εύκολα, όμορφα και ωραία στέλνετε και εκεί τα μηνυματάκια σας. Μπαίνετε στην εφαρμογή, πάνω δεξιά γράφετε Eraspor στα αγγλικά, εκεί στην αναζήτηση, και στην συνέχεια μένει το Eraspor στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Αν στείλετε σε εμάς μια καλημέρα ή οτιδήποτε, βάλετε μια τελεία και τα λοιπά. Σταματάω λίγο γιατί βλέπω τον μετεωρολόγο, αλλά ακόμη δεν έχει βγάλει κανένα μότο. 4 με 5 μποφόρ στις Κυκλάδες, 5 με 6 στα Δωδεκάνησα, 38 η Αθήνα, 40 Λάρισα, 41 από εκεί Αγρίνιο και το Λοακαρνανία, στα γρήγορα που είδα. 3 με 5 μποφόρ εδώ στον Αργοσαρονικό, 2 με 3 στον Κορινθιακό, 2 με 4 στον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Επάνω σε λίγο θα βγάλει και θερμοκρασίες, τώρα είμαστε στους άνεμους, για τώρα να δούμε. Αυτό είναι για αύριο η πρόγνωση. Είναι στα μποφόρα ακόμη. Λοιπόν, έλεγα μέχρι να βγάλει θερμοκρασία, α, τις έβγαλε. Για αύριο οι μέγιστες 40 σαραντάρια, Πύργο, Καλαμάτα. Τι έγινε ρε παιδιά, αφήστε να δούμε. Πύργο, Καλαμάτα, Σπάρτη από εκεί, 41 σας είπα, Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μεσολόγγι, Λάρισα και τέτοια. 38 πάνω στη Βόρεια, στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, 33-31 Αλεξανδρόπουλη εκεί, Κομωτινή. Λέω για Κομωτινή και ρωτάει ο άλλος εχθές ένα γκάλο που είδα, έλεγε σε μια κοπέλα ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης, έλεγε, τη ρώταγε. Λέει υπάρχει την νομός Ροδόπης στην Ελλάδα. Της λέει με τι ασχολείστε, λέει με καθηγήτρια αγγλικών. Εντάξει. Μάει τα παιδιά σου γράμματα. Και είπα τώρα Κομωτινή, έβλεπα πάνω στην Κομωτινή. Αυτές οι θερμοκρασίες είδαμε στα γρήγορα, τώρα όπως έδειχνε ο μετεωρολόγος εκεί στο Sky. Εδώ σε εμάς συνδέσεις ακόμη δεν έχει δείξει καιρικό. Είναι στη Θεσσαλονίκη το θέμα με τον 25χρονο που συνελήφθηκε για εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Λοιπόν, έλεγα φίλες και φίλοι ότι ανοιχτές όλες οι πόρτες επικοινωνίας, είχα μείνει στο Viber, μπορείτε να στέλνετε στην Eraspor, και έχουμε και το δικό μας το δικό μου το SMS, όπου νωρίς ο Βαλάντης. Καλή εβδομάδα, λέει, Δημήτρη, άκουσα τη φωνή σου και χάρηκα. Όταν είσαι εσύ στην εκπομπή «Αγοράζω ζωή», μόρνεις σε όλους τους ακροατές και πιο πολύ στο Βασίλη τον Σαραντόπουλο. Και ο Θανάσης ο Λιολιούσης στέλνει την καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Κρίμα, λέει, για την Αργεντινή. Κρίμα το ποδόσφαιρο, λέει ο Θανάσης Λιολιούσης. Ο Θανάσης μου, τι κρίμα. Δεν... Μια τελική κάνανε στην παράταση. Και αυτό ήταν όπως ήρθε η μπάλα στο πόδι του Μέση από τα αριστερά, πήγε να κάνει σέντρα και πέρασε λίγο, έκανε ένα ψιλογέμισμα η μπάλα, πήρε κάτι φάλτσα και ασέντρα πήγαινε και πήρε κάτι φάλτσα και τα λοιπά και πέρασε πάνω από την εστία του Ισπανού τερματοφύλακα. Δεν κάνανε μια τελική. Και άλλοι είχαν 10 τελικές και σημαδεύανε τον πορτιέρο. Δηλαδή, αν σε κάποιες φάσεις η μπάλα πήγαινε, γιατί είχαν κάποιες μια δύναμη, 2 και 3 μέτρα δεξιά ή αριστερά του, μπορεί να ήταν και 3-0 το αποτέλεσμα. Πριν φτάσουμε στην παράταση, εντάξει. Δεν έκανε τίποτα η Αργεντινή. Μα τίποτα. Εντάξει, ποτέ δεν μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής, γιατί βαζέστε στη δύναμη, στο τζαμπουκά. Αν εξαιρείς τη Βραζιλία, από εκείνες τις χώρες σε μια εποχή Πελέ, Γκαρίντσα, Ζαϊρζίνιο, μετά Ζίκο, Σόκρατε, Σέντερ, Ρονάλντο το φαινόμενο αργότερα, αυτός ο παιχταράς ο Ρωμάριο, πόσο έχει αδικηθεί αυτό το παιδί. Δηλαδή για μένα ήταν τεράστιος παίχτης ο Ρωμάριο. Πού να πήγε, και εδώ που ήρθε στην Ευρώπη, στην Μπαρτσελώνα και τα λοιπά. Έκανε μαγικά πράγματα. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής ή να ασχολείσαι τόσο ενεργά με το ποδόσφαιρο για να το καταλάβεις. Black Magic Woman, πάμε να ακούσουμε τον Μπαρμπακάρλος, τον Σαντάνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Σε πλήρη ετοιμότητα, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106 λύνει το γόρδιο δεσμό, σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
5: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
0: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσατε.
7: Γυρίσαμε. Κοιτάω εκεί στην Κρήτη τώρα στα Χανιά ένα συγκλονιστικό βίντεο πραγματικά που το ασθενοφόρο του Μπάρι μετά από σύγκρουση με γιοταχή θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βλέπω το ασθενοφόρο να τρέχει αλλά και το γιοταχής να τρέχει. Ειδικά στις διασταυρώσεις πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, το έχω πει 100.000 φορές. Δεν πάει να έχει stop το ένα το άλλο. Στην Αμερική από μικρό παιδί που πήγα, είχαμε βγάλει εμείς διπλώματα, ενώ είχα δίπλωμα εδώ. Και πηγαίνοντας πάνω από το αυτοκίνητο του θείου μου, να πάω μια βόλτα, γιατί μέναμε έξω από το Σικάγο, λέω ας πάω μια βόλτα μέσα στο Σικάγο, στο downtown. Τέλος πάντων, και μου λέει πρόσεχε, εδώ πέρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στην οδήγηση. Και πράγματι στις διασταυρώσεις έχει 4 stop. Όχι όπως εμείς που είναι stop από τη μια μεριά, που πας stop από την άλλη και σταματάνε, ξέρω εγώ, τα αυτοκίνητα, τα δύο, και τα άλλα δύο που έρχονται έχουν προτεραιότητα. Και έχουν και 4 και περνάνε, ο καθένας παίρνει, ο καθένας χρόνια τώρα σας λέω, έχω φτάσει εγώ 62 μισό, φανταστείτε. Και μπορείς, και ο ένας περίμενε, έφευγε και ο άλλος, σταματάγαν όλοι. Και όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, πρέπει να κόβεις ταχύτητα ή να σταματάς. Εδώ είναι το φανάρι πράσινο το δικό σου και πρέπει να κόψεις και ταχύτητα. Ακόμη, αν πηγαίνεις με 50 που είναι το όριο Φερρυππίν, να πέρασεις τα φανάρι πρέπει να κόψεις τα 30, εγώ έτσι κάνω. Δεν ξέρεις ποιος θα σου πεταχτεί. Από κάποιο μοτοσυκλετιστή που μπορεί να βιάζεται και να περάσει με κόκκινο ή οποιονδήποτε. και μετέφερε ασθενή, λέει, που πέθανε από ανακοπή. Βλέπω εδώ τώρα στην τηλεόραση της Κρήτης. Αυτό. Λοιπόν, βάλαμε Κάρλο Σαντάνα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947, έφτασε 79 χρονών ο γερο Κάρλος, γνωστός από τους καλύτερους κιθαρίστας, κιθαρίστες που υπάρχουν, γνωστός και ιδιωτικός μέλος του συγκροτήματος Σαντάνα, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Μεξικό, όπου εκεί ανέπτυξε το μουσικό του υπόβαθρο και έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70, όταν τα τραγούδια του Τσάν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ακούσατε και από το τραγούδι, έτσι είναι τα τραγούδια τα περισσότερα του Σαντάνα, δηλαδή έχει μελωδίες με blues γραμμές, λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς, κρουστά όργανα που γενικά εκείνη την εποχή δεν ακούγονταν και πολύ στην rock, και τη μεγαλύτερη αναγνώριση από τους κριτικούς, ακόμα και τους κριτικούς της μουσικής, του κινηματογράφου και τα λοιπά, που λένε και γράφουνε, την γνώρισε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2015, αν θυμάμαι καλά, βαριά με τον άψαξα να το βρω, το περιοδικό Rolling Stones, το νούμερο το θυμάμαι, τον κατέταξε στην 20η θέση με τους 100 καλύτερους κιθαρίστες, και νομίζω ότι κάποια χρόνια αργότερα, τώρα μέσα στο, πρέπει να είχαμε στον κορονοϊό, κάπου είχα διαβάσει ότι κατέβηκε στο νούμερο 11. Εγώ λέω ότι είναι μέσα στη δεκάδα. Δηλαδή το 15 που διάβασα.

Χρόνια πολλά στον Ηλία, μεγάλη γιορτή και η σημερινή είναι όπως λέμε του Ηλία του προφήτου είναι κανονικά, αλλά όπως λένε, όπως λέει ο Θυμόσαφος, είναι του Αηλιά σήμερα, όπως λέει ο Θυμόσαφος λαός, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ που προείπε και την έλευση του Χριστού στη γη. Και δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται στα... Το ήξερα πιο μικρός, τώρα δεν τον θυμάμαι. Ελιγιαχού, κάπως έτσι λέγεται στα εβραϊκά, τέλος πάντων. Και σύμφωνα με την παράδοση, όταν γεννήθηκε ο πατέρας του είδε μια θεία οπτασία και δύο άντρες οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα λευκά τον ονόμαζαν Ηλία και πήγε ο πατέρας στο Ιεροσόλυμα, λέει ο μύθος, τα είπε αυτά στους ιερείς και αυτοί του είπαν ότι ο γιος σου θα γίνει προφήτης. Πράγματι άσκησε το προφητικό του χάρισμα εκεί καμιά 25 ετία, προέβλεψε όπως σας είπα την έλευση του Χριστού στη γη 800 τόσα χρόνια πριν από την γέννησή του και σχετίζεται από τους αγρότες με τα μετεωρολογικά φαινόμενα ο προφήτης Ηλίας. Υπάρχει και σχετική παροιμία, μα ξέρετε, ότι ο Ηλίας κόβει στα φύλλα και η Αγία Μαρίνα σίκα. και εκεί μπαίνει και ο Εξαρχάκος μαζί με τη Ρένα Βλαγοπούλου, που του λέει Βλαγοπούλου, καλά έκανε και εσύ, του λέει, τσαντίστηκες που σου είπε για τα τη σίκα βγάζει, τη φρούτα βγάζει καλαμάτα και με σίκα. Και λέει, τι έπρεπε να πω, πες μουσμουλα, λέει, αν θυμάστε εκείνη την ατάκα. Εδώ πάει η ατάκα με το Αηλιάς κόβει στα φύλλα και για Μαρίνα σίκα. Και τα ξοκλήσια που χτίζονται σε υψώματα, να το κλείσω και αυτό, και βουνοκόρφες, φέρνουν το όνομά του και πανηγυρίζεται με ιδιαίτερη πολυκοσμία κάθε χρόνο. Γι' αυτό όταν πάμε στο προφήτης Ηλίας πάντα είναι στο, πάνω στο βουνό ο Αηλιάς. Εμείς δεν πάμε, μην έχετε πάει σε πανηγύρια στον Αηλιά. Λοιπόν, τι έγινε τώρα με χτες με το παιχνίδι, τι να πεις, σας είπα νωρίτερα. Δεν ξέρω, και κάτσε δύο λεπτά να δω, να μπω λοιπόν στο παιχνίδι το χτεσινό. Μια κουβέντα είναι βέβαια. Και να δω στα stats. Λοιπόν, έχει 12 σουτ στο τέρμα η Ισπανία, 0 η Αργεντινή. Ε, 65% κατοχή η Ισπανία, 35% η Αργεντινή. 9-4 τα corner, 21-25 τα foul, 0-4 οι κίτρινες κάρτες, είχαμε και κόκκινη στον αποβολή του Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, μην το ξεχνάμε και αυτό. Βλέποντας λοιπόν, άνοιξα τώρα έτσι το κινητό και μπήκα να δω την στατιστική από την γιατί έχω μια εφαρμογή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κατευθείαν άμα βάλεις το παιχνίδι σου βγάζει διάφορα. Νομίζω εκεί στο MetLife Stadium του New Jersey, και δεν είναι στη Νέα Υόρκη που πάρα πολλοί λένε, εντάξει, βαρέθηκα να ακούω στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Υόρκη. Τι δουλειά έχει ρε παιδιά η Νέα Υόρκη με το New Jersey? Άλλο μέρος είναι. Σαν να λέμε τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Τέλος πάντων, 1-0 τελικό αποτέλεσμα στην παράταση για όσους δεν είδαν το παιχνίδι. 10 παίχτες, όπως σας είπα, η Αργεντίνη από το 93. Αποβολή του Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη. Και τον Γκόλο Φεράν Τόρες, το 106, ο οποίος αναδείχθηκε και ο πολυτιμότερος παίχτης του τελικού.

Που ο γκολκίπερ της Ισπανίας, ο Σιμών, αναδείχθηκε ο κορυφαίος θερματοφύλακας. Ο Κουμπαρσί, επίσης Ισπανίας, ο κορυφαίος νέος παίκτης του τουρνουά. Και ο σπουδαίος μέσος Ισπανίας, ο Ρόδρι, πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης. Στο τέλος του αγώνα, οι φίλοι της Αργεντινής αποθέωσαν το Μέση και τον ευχαριστούσαν για όλα όσα έκανε για την εθνική ομάδα της χώρας τους. Εκεί μας έδειξε και πλάνο σκηνοθέτης. Ο Μέση δεν άντεξε, έβαλε τα κλάματα, εμφανώς συγκινημένος και σίγουρα στεναχωρημένος από το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να χαρίσει άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή, στην τελευταία του, θα πω εγώ, παράσταση σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Βέβαια, εντάξει, είχε πει κάποια στιγμή ότι φεύγει, αλλά ξαναγύρισε. Θεσσαλονίκη, ο Όσμαν θα περάσει εξετάσεις. Σήμερα θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χθες το απόγευμα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαντρόγγελεν, με τους πράσινους να ακοινώνουν την απόκτησή του από την τουρκική Σάμπζεσπορ με συμβόλαιο τετραετίας και με αιτήσεις αποδοχές περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους έως το καλοκαίρι του 2030. Σήμερα αναμένεται Θεσσαλονίκη ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου με τον 27χρονο Κυριανό ανασταλτικό μέσο να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Δεν νομίζω να λένε, τον λένε Μπασίρου αυτό οι συνάδελφοι. Μπασίρου πρέπει να λέγεται ο άνθρωπος, γιατί έχουμε μια τάση εδώ στην Ελλάδα να αλλάζουμε τα ονόματα. Από εκεί και μετά την παραχώρηση στη Σουηδική Τζουργκάρντεν του 21 ετών διεθνή με την ομάδα των Ελπίδων Χρήστου Αλμύρα, ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης, που θα βάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέοι μας πήραν την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ της Σλοβενίας, νικήσαμε 73-56 την Τουρκία. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω 18 στο Ριέτι έγινε, κατέκτησε ο Δημήτρης Μουμούρης με άλμα 15-49. Στην κολύμβηση ο Βασίλης Χάρα, μεγάλος πρωταγωνιστής, 49-94 κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που είχε σημειώσει πέρυσι στο Ηράκλειο Νίκος Σπαθαράκης με 50-37. Τσιτσιπάς, 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο έπειτα από 17 μήνες πήρε, αφού επικράτησε 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκντάνσκ. Από την άλλη, η Σάκαρη, το βλέπα το παιχνίδι εκεί που καθόμαστε στην αυλή, το βλέπαμε με τα παιδιά πριν αρχίσει ο τελικός, δεν, στο Athens Open δεν τα κατάφερε, η Τσάχα ήταν καλύτερα, η Κρεϊτσίκοβα, και ιτήθηκε η Σάκαρη με 2-0 σετ. Τι άλλο, πέμπτη θέση Ιταλοδρομία για την εθνική ομάδα, 1000 μέτρα κοριτσιών, 2-8-0-9. Στο τριπλούν η Δανάη Βλασερού με 12-95 και αυτή. Ο Κλόπ, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 4 χρόνια της Εθνικής Γερμανίας. Κίμι Αντωνέλη, το είδα και αυτό το Grand Prix, έκτη του νίκη, 6 στα 10 έχει που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη φόρμουλα. Αντίκρισε πρώτο στην καρό σημαία εκεί στο Spa, στο Βέλγιο. Δεύτερο τερμάτισε ο Leclerc και τρίτο ο Max Verstappen. Ενώ στη δεκάδα είχαμε Χάμιλτον, Πιάστρι, Αζάρ, Νόρις, Μπορτολέτο, Λίντμπλαντ και Κολαπίντο. Και στο ράλι Εστονίας ο Φιλανδός ο Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη, το κέρδισε, άφησε στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό, τον Σόλμπεργκ, το φίλο μου τον Όλιβερ, και στην τρίτη το Γάλλο, τον Αντριάν Φουρμό. Αυτά από τις ειδήσεις, τι ώρα είναι. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι για να πάμε και στις εφημερίδες και τα μηνύματά σας θα τα δω όλα από τις 7 μέχρι τις 7.30 στην συνέχεια και θα κάνουμε και παιχνιδάκι.

Ακούτε από τη γέφυρα. Πάμε για εφημερίδες. Ξεκινώ με τις αθλητικές και έχω μπροστά μου τη Sport Day. Viva Ισπάνα είναι ο τίτλος στα αγγλικά. Η Ισπανία έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι την Αργεντινή για να ανταμυφθεί τελικά η συντριπτική υπεροχή της στην παράταση. Σκόρε του χρυσού γκολ στο New Jersey ο Φεράν Τόρες το 106. Ανύπαρκτη επιθετικά η Αλμπισελέστε με τον Μέση αποκομμένο. Η Ρόχα κατέξε για δεύτερη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη ήταν το 2010 στο Johannesburg.

0: Πινέδα από Ζάμπια, σε ένα άλλο θέμα ψηλά. Ο Kings Kangua της Χάπο Ελμπερσεβά αποτελεί στόχο τσάεκ για το κενό του Μεξικανού. Κάτω, Ολυμπιακός μαθαίνει τον αντίπαλο. Το μεσημέρι κλήρωση τρίτου προκριματικού στο Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των εννιών Σεντ Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν και Στούρμι Χάρτς. Παναθηναϊκός επίσημα πράσινος για τον Ντόγκελεν, λέει. Άρης, τι λέει, Αγία Υπομονή. Σούπερ Λίγκ 1, Ηρακλής, Βούρος, όχι άλλα λάθη. Καλάματα, φανέλα διαρκείας. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός, μόνο όποιος θέλει. Γιανακόπουλος για Ζότς, δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε. ΑΕΚ, Σανέλ με Χοτέλ. ΠΑΟΚ, αποθέωση Όσμαν. Τένις στην κορφή των Άλπαιων. Φως, γκαζόνι για Χαφάρα, είναι ο τίτλος ο βασικός. Αποφασισμένος στον Ολυμπιακό για επένδυση οχτάρι από το πάνω ράφι που θα κάνει τη διαφορά. Αριστερά, κόκκινος πλανήτης. Η Ισπανία κυριάρχησε τις ανύπαρξεις επιθετικά Αργεντινής και τη λήγησε στην παράτηση με τον Φεράν Τόρες να πανηγυρίζει το 1-0, το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Πάνω δεξιά από το λογότυπο, το τέταρτο ήταν χάλκινο. Μετά από ένα χρυσό και δύο σημαίνια, ο Δημήτρης Μουμούρης ολοκλήρωσε ελληνική συγκομιδή με ταλέντο σε ευρωπαϊκό κάτω το 18 του Ριέτη. Στη μέση ο Χεζόνια, ο Κροάτης φεύγει από τη Ρεάλ για να πάει σε ομάδα του NBA, αλλά δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην Ευρώπη. Όνειρο ήταν και πάει, η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να παρακυρήσει στην Αθήνα το τρίτο της τρόπαιο της καριέρας της. Δελίριο για Όσμαν, την αποθέωση γνώρισε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ο Τούρκος Φόρβορντ. Μπάλα Αλάνας, μπορούσαν άλλα 10 γκόλ η Αγγλία και η Γαλλία στο μικρό τελικό. Ώρα της Δευτέρας, κοντά σε Καγκουά, η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον 27χρονο Πέμπτη και προσπαθεί να κλείσει άμεσα τον deal με την Χάποελ. Κρίσιμη η σημερινή μέρα για την εξέλιξη της υπόθεσης, τον έχει και φωτογραφία. Η ώρα της καθιέρωσης του Κοϊτά ως ηγέτης, σε ένα άλλο θέμα. Και στη βάση, αποκάλυψη Μάκη Αγγελόπουλου, θα δημιουργήσουμε ξενοδοχείο στη Σανέλ Αρίνα. Κόκκινος πρωταθλητής, Εσπόζιτο, με κεφαλαία γράμματα εδώ, η νέα λύση, λέει. Επιμένει ισπανικά Ολυμπιακός, γιατί ο Μεντελίπαρ πάγωσε του όσο μαθαίνει αντίπαλο στη μία εκλέωση του Ολυμπιακού για την τρίτο προκριματικό του Champions League. Τα σως του Μέντι στους παίκτες του, ικανοποιημένος ο Βάσκος, αλλά υπάρχει ένα αλλά εδώ, από ότι έμεινε ευχαριστημένος στα φιλικά με Φορτούνα και Άγιαξ και που εστίασε τις παρατηρήσεις του. Μπάσκετ, δίνει τα χέρια με Ντόρσεϊ, ραντεβού μέσα στην εβδομάδα για την ανανέωση. Όλα έτοιμα για Σάλιακα. Πρέσινγκ στον Ορτέγκα. Στον Ολυμπιακό θέλουν να έχουν έτοιμο τον Γερμανό τερματοφύλακα. Live Sport, Πανάξια Βασίλισσα. Ισπανία από άλλο πλανήτη έζησε στον τελικό την Αργεντινή. Φτωχό το τελικό 1-0. Κατέξε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της και έκλεισε με ήττα την καριέρα του θρυλικού Λεο Μέση. Κάτω, Γιώργος Καραϊσκάκης, Σάλιακας, Ορτέγκα και τρεις χαφ. Ένα θέμα αφορά τον Ολυμπιακό. Καγκουά, ο βασικός στόχος της ΑΕΚ, ένα άλλο. Φαντρόγκελεν, ο έβδομος και έπεται οχτάρι. Και σεισμός με Όσμαν στην Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες. Κάτσε να τις βάλω σε μια τάξη. Λοιπόν, πάμε. Ναυτεμπορική. Αλλάζουμε τώρα. Πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύσεις έως το 2030. One Voice, Business and Politics. Η σιωπή του Λαβρανού κάτι κρύβει, λέει. Η One Voice αναρωτιέται γιατί μιλά μόνο ο Ταλ Ντίλιαν για το Predator. Μάλιστα. Απογευματινή. 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, Τασούλης και Μενδώνη, την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννηνα. Εθνικό Σκήρυξ. Η Τουρκία επιδιώκει να ξεφορτωθεί τους S-400 για να αποκτήσει F-35, συνομιλίες με τα Αραβικά Εμιράτα για να καμφθούν οι αντιρρήσεις των ΗΠΑ. Ελεύθερη ώρα. Βιβλίο έκτης δημοτικού, οικογένεια με συζύγους ίδιου φύλου. Η Υπουργός Παιδείας εκθέτει την κυβέρνηση μετά τον γάμο των γκέι. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους στο βαδικό θέμα. Και έχει και ένα επίσης μεγάλο δεξιά από το λογότυπο στην κορφή του κόσμου. Ισπανία. Εστία. Πάγος κομισιών στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Κρίση σχέσης Μαξίμου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, διαφθορά και ταμείο ανακάμψεως, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Έγκλημα και τιμωρία, ταμείο ανάκαμψης, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν, απειλή κομισιών. Τα νέα. Δύο θέματα. Συντάξεις κυρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές. Και το άλλο, εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά λούμε στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά αναπεριοχή, λέει η εφημερίδα. Εσπρέσο. Check-in στη Φρίκη. Τραγωδία με απανθρακωμένο οδηγό. Γιατί οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν τα κομμάτια του μακάβριου παζλ και σε σχέση με την άφαντη Κινέζα μεσίστρια. Σύμπτωση. Και πριν από 6 χρόνια στα Βίλια είχε βρεθεί πάλι μια Κινέζα νεκρή σε μια βαλίτσα. Και ένα άλλο θεματάκι. Πρώτη κοσμική εμφάνιση Μιλωνάκη μετά την περιπέτεια της υγείας του. Κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες κολάσεως στη Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Σταρ. Ποιος κρατά τον θησαυρό της Μάρος? Μυστήριο 3 ημέρες μετά την κηδεία της Κοντού για την περιουσία της. Η συλλογή κοσμημάτων από τους δύο συζύγους και ο βασικός κληρονόμος. Πολύτιμα κοιμήλια και διαμάντια που φιλούσε μέχρι το τέλος της. Και μανιφέστο. Τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Ο ΠΚΠ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Τι λέρε. Και σάτια η αγορά. 11 χιλιάρικα. Τράβο. Πρωινό Δευτέρας λοιπόν. Σήμερα 20 Ιουλίου. Αυτά ήταν τα 26. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Πάμε ώρα χρηστικά. Πρώτο τραγούδι ελληνικό έχει έρθει η Ήρα στην παρέα μας. Και έτσι θα μπούμε στην δεύτερη ενότητα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκου Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
12: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

Περνάμε δεύτερη ώρα. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Αυτό το πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου του 2026. Μια καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Όπως σας είπα, δεν έχω πει κάποιο μήνυμα. Συνήθως λέω εκεί σε ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό. Αλλά μπλέξαμε με την ταχύτητα δίνεις και όλα αυτά και τα αθλητικά και αναλώσαμε όλη την πρώτη ώρα σε ειδήσεις. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Θα δούμε τώρα πώς θα τα διαχειριστούμε. 188 βλέπω στο Viber. Φέρει πίν. Ιστορία μεγάλη. Στην σελίδα μας βλέπω 38, 24 στο μέση το δικό μου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε Viber Era Sport. Μπαίνετε στην εφαρμογή, βλέπετε πάνω δεξιά τον μεγενθητικό φακό, γράφετε Era Sport. Μόλις τον πατήσετε, μας βρίσκετε εκεί. Στέλνετε μια καλημέρα στην εκπομπή ή μια τελεία, άμα δεν μας γουστάρετε, για να μείνει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Viber δικό μου, όπου είχε στείλει νωρίς ο κύριος Τσέλιγκας, αργότερα έστειλε ο Άγγελος από όσα Λαγκαδά. Καλημέρα, λέει Δημήτρη, Ματίνα και Ήρα. Και σε όλη την παρέα της Era Sport, συγχαρητήρια στην Ισπανία. Ήταν καταπληκτική σε ένα ακόμη παιχνίδι. Καλό μου διαλύδαμε. Τα συγχαρητήριά μου και σε όλη την Era Sport για μεταδόσεις και σχόλια και στην τηλεόραση. Ήσασταν όλοι καταπληκτικοί. Και τώρα στα δικά μας, Άγγελος Μίχος, πάω από όσα Λαγκαδά. Λεωνίδας Στήλας από το Βόλο και αυτός στέλνει την καλημέρα του στο Viber το δικό μου και σε όλο τον κόσμο. Να ο Μικές ο Σουλούνιας από την Κάλυμνο, ο αρτοκαλλιτέχνης. Πιπερά τα θέματα θέλουμε πρωί-πρωί. Ας σου βάλουμε και πιπεράτα και σένα. Απλά έγινε χαμός. Μου ζητήσανε θέματα με εξωγήινους και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ξέδαψα αυτό και τα λοιπά. Περαστικά σου είπα, Μικέ, σου είπα. Πρέπει να σου είπα. Και τι άλλο είναι το Messenger. Το δικό μου, η σελίδα που έχουμε, γράφεται Breakfast με Sport στο προφίλ σας εκεί στο Facebook. Επάνω στην αναζήτησή του μας βρίσκεται το Breakfast αγγλικά. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και εκεί στο στην σελίδα μας και Γιάννης Παπακεριαζής πρώτος. Καλημέρα Δημήτρη, άξια και δίκαια το πήρε η Ισπανία, έπαιξε μπαλάρα, τίποτα η Αργεντινή, θέλει ανανέωση. Στην νίκη Βόλου φεύγει σήμερα η ομάδα με 28 παίκτες για το Λεμαΐδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, και στέλνει εδώ κορίτσια δεκαετίας του 80, τι σας κάνει εντύπωση. Πολλά πράγματα. Όπως βλέπω στη φωτογραφία. Σάββας Παπαδόπουλος, ταξιτζής, κυνηγός, Ολυμπιακός από Κοζάνη, καλημερίζει. Το ίδιο και ο Στέφανος Αργυρόπουλος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Δεν ξεχνώ, λέει. Τάσος Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, Δημήτρη. Ωραία μπαλά είδαμε στο μικρό τελικό. Πολλά γκολ και θέαμα. Στον τελικό η Ισπανία δίκαια το σήκωσε. Ήταν καλύτερη ομάδα. Έκλεισε η φωνή μου στο μικρό τελικό. 2:25 που βγήκα από το στούντιο από τα 10 γκολ που είχα περιγράψει, έκλεισε η φωνή μου, δεν μπορούσα να μιλήσω. Πέτρος Καράκαλος, καλημέρα Δημήτρη. Συγκινητική προσπάθεια της Αργεντινής. Αλλά η Ισπανία χθες ήταν ομάδα όνειρο. Πραγματικά δεν περίμενα να δω την Ισπανία σε τόσο τρομερή φόρμα. Όλοι τους παίξανε στο 100% δυνατοτήτων τους. Μπράβο στους παίκτες, μπράβο και στον De La Fuente. Παίρνουν άραγε κάποια μαθήματα να βελτιώσουν ορισμένες συνήθειες που τρώνε χρόνια τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά για σήμερα, για χαρά. Α, δούμε. Καλό είναι να παίρνουμε μαθήματα, αλλά δεν παίρνουμε. Καλημέρα Λουκ, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, γενικά στη ζωή μας. Καλημέρα Λουκ, όμορφη γλυκιά εβδομάδα. Καλημέρα στο παρεάκι και στα τιμόνια που ταξιδεύουν. Ο φίλος μου Αντρίκος. Ο Μπυρπανάγος είναι στο δρόμο, καλό δρόμο Αντρέα. Καλημέρα, στέλνει και ο Γιώργος ο Μίχαλος με αυτό το λουλουδάκι όπως κάνει συνέχεια. Δώστε μου λίγο να ανοίξω και το Messenger το δικό μου. Εδώ η Πατρίτσια Καλευρά στέλνει την καλημέρα. Της Αντώνης Τσιπλάκης, τέλος το παγκόσμιο με άξια νικήτρια την Ισπανία. Πέσανε και κάτι ψηλές στο τέλος, εντάξει ναι. Ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, άντε για να δούμε και φέτος. Μάνος Τρυπιάς, ο φίλος μας, ο μουσικός εκεί από τα Χανιά, καλημερίζει, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Δημήτρης Βατσισκάκης, πόνεσαν τα ματάκια μας, λέει, χτες, ο Μιτσάρας από την Πεύκη. Στέλιος Ντόκτορ, καλημέρα από Πάρο, καλή εβδομάδα, χαιρετισμού στον Γιώργο τον Τζέλικα
από το Παλαιοχώρι Καλαμπάκας. Στέλνος Τέλιος, Αντώνης, καλημέρα Λουκ. Νάτος ο Αντώνης ο Μπαριάμης. Καλημέρα Λουκ, κατέβα και η Παρισσία Δροσιστής. Δεν θα κατέβω, την άλλη εβδομάδα φύγω για Νάξο και μετά πάνω για Βόρεια Ελλάδα. Τον Αύγουστο θα κατέβω κάποια στιγμή, κάνα Σαββατοκύριακο. Ελιγιάχου στα Εβραϊκά, καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης Ρόιμπας, το φιλαράκι μου. Άρα καλά τα θυμόμουν. Κάτι θυμάμαι και εγώ από τις, πέρα από τη γλώσσα του σώματος που μιλάω. Κάτι θυμάμαι και από τις άλλες γλώσσες. Λοιπόν, Βασίλη που είσαι, Πρέβεζα, Αραχτός. Λοιπόν, καλημέρα φιλαράκι, Ζωροκώστας από Νάξο. Κανένα σημάδι στον ουρανό εκτός να είναι με το παλιό ημερολόγιο. Δεν πεζόταν αυτή η ομάδα ρε φίλε, Ισπανία, ναι σωστά. Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα. Μια ερώτηση που άκουσα, ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή τερματοφύλακα στην Αγγλία ήταν στη Μάντσεστερ με 19 εκατομμύρια και τώρα οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα δουν να μας δώσουν σανό ότι το Τζολάκι τον πουλάνε 23. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ ακούω μόνο όταν είναι για τέτοια ζητήματα, φίλε Χρήστο, μόνο ακούω. Από ξέρω εγώ, με στα οικονομικά τους είμαι. Ή πόσο ανεβαίνουν τιμές ή κατεβαίνουν, πώς θέλουν να κλείσουν ισολογισμός οι εταιρείες. Λογιστικά έχω τελειώσει και δεν ασχολήθηκα ούτε μια μέρα. Τι να κάνουμε. Η Καλαμάτα ακούει breakfast με σπορ. Στέλνει ο Εμίλιος Γεωργουδιός ο Εύζωνας. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Το φιλαράκι μου Δημήτρη Παπαδημητρίου που είναι Γερμανία πλέον. Καλημερίζει και ο Γιώργος Ονάκος. Μου στέλνει το χεράκι ο φίλος μου Βασίλης Ρόιμπας. Πρέβεζα είναι ο Μπιλάρας Αραχτός. Και όμορφα και ωραία εκεί κάνει τις διακοπές του ο Θανάσης. Σήμερα Μιτσάρα είναι το Αηλιά και είναι και επιχείρηση Βαλκυρία. Ναι, το Αηλιά το είπα, πούμε πάλι χρόνια πολλά στον Ηλία. Και σήμερα είναι και επιχείρηση Βαλκυρία, φίλες και φίλοι. Σωστά. Έχει βγει η ταινία με Tom Cruise να παίζει τον Klaus von Stauffenberg, ο οποίος Klaus von Stauffenberg ήταν ένας από τους κύριους συνωμότες. Έπαιζε και αυτός που μου αρέσει, ο Kenneth Branagh επίσης και τα λοιπά. Να σας πω τώρα ένα παρασκήνιο, έτσι, γιατί είπαμε άμα ακούτε μπορεί ένας να με βρίζει, αλλά θα μαθαίνετε πράγματα ή θα τα φρεσκάρετε, κάποιοι τα ξέρετε, θα τα φρεσκάρετε. Η επιλογή του Cruise σε αυτή την ταινία προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις ανάμεσα σε Γερμανούς πολιτικούς και σε μέλη της οικογένειας του Klaus von Stauffenberg. Γιατί είχε παίξει ο Tom Cruise σε μια ταινία στην εκκλησία της Σαϊεντολογίας. Δεν έχω δει αυτή την ταινία. Είχε παίξει εκεί. Αυτή η ταινία θεωρείται επικίνδυνη για την Γερμανία, όχι η ταινία, η εκκλησία της Σαϊεντολογίας, και εξαιτίας αυτού η παραγωγή αντιμετώπισε αρχικά πάρα πολλές δυσκολίες να γυριστούν σκηνές σε τοποθεσίες της Γερμανίας και πέρασε αρκετός καιρός για να πάρει άδεια και να κάνουν γυρίσματα, γιατί θέλουν να κάνουν γυρίσματα στη Γερμανία εκεί που έγιναν όλα αυτά τα ταβέρια με την επιχείρηση Βαλκυρία και την συνωμοσία. Καταρχήν δεν σας είπα την επιχείρηση Βαλκυρία. Ήταν η Γερμανία αξιωματική, σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1944 θέλησαν να δολοφονήσουν τον αδόλφο Χίτλερ σε ένα εθνικό σχέδιο όπως το ονόμασαν εκτάκτου ανάγκης και να πάρουν τον έλεγχο της χώρας. Είχαν μιλήσει και με τους συμμάχους και τα λοιπά, βλέπανε ότι τα SS και ο Χίτλερ πάει τη χώρα στην καταστροφή. Αν έχετε διαβάσει είτε το βιβλίο ή έχετε δει την ταινία, έτσι πάει. Λοιπόν, και δόθηκε κάποια στιγμή η άδεια, γυρίστηκαν κάποια σημεία της ταινίας, πολλά μάλλον στο ιστορικό, όπως λέγεται ρε παιδιά, αυτό στο Βερολίνο και έχω πάει. Πώς λέγεται, Μπέντλερ Μπλοκ, κάπως έτσι, εκεί στο Βερολίνο, που διδραματίστηκαν και οι σκηνές και τα λοιπά. Και μάλιστα η ταινία ήταν να προβληθεί
Το 8 προβλήθηκε την άλλη χρονιά, το 9 αν θυμάμαι καλά. Έγιναν πολύ συχνές αλλαγές. Η United Artists που είναι ταινία δεν έκανε μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, αλλά πέρα από αυτά καμιά 200 εκατομμύρια βάλανε στη εκατομμύρια δολάρια, εντάξει. Παγκοσμίως βάλανε στα ταμεία τους. Αυτό. Αυτή η ομάδα των ανώτων αξιωματικών της Wehrmacht θεώρησαν ότι ο Χίτλερ οδηγεί τη Γερμανία στον όλεθρο και αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια του. Ωστόσο, αν έχετε διαβάσει βιβλία ή αν έχετε δει συνεντεύξεις, το BBC έχει κάνει κάτι ωραία θέματα με παλιούς και της Wehrmacht ανθρώπους, τον SS δηλαδή, και η γερμανική κρατική τηλεόραση. Όταν είμαστε πιο μικροί τα βλέπαμε αυτά. Τα δείχνει η ΕΡΤ σε ντοκιμαντέρ. Άμα έχετε δει έτσι ντοκιμαντέρ και τα λοιπά, έχουν αναφερθεί και αυτοί και στο σχέδιο του πραξικοπήματος, αυτό το με την κωδική ονομασία Βαλκυρία, και έχουν πει ότι ο Χίτλερ, επειδή κάποια στιγμή από το 43 και μετά, 43 και μετά, διαισθανόταν ότι θα τον δολοφονήσουν, άλλαζε πολύ συχνά και τα ταξίδια του και τα ωράρια, γενικά πάρα πολλά πράγματα, και γι' αυτό κατάφερε και τη γλίτωσε και από αυτή την ιστορία. Καλημέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα. Ο Στέφανος από την Καλαμαριά, ερώτηση. Πάλι ερώτηση ρε Στέφανε. Τόσα και τόσα λέμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τα πολύ παλιά χρόνια ζούσα εγώ, κάτσα εδώ τι ρωτάει. Το μουντομπάσκετ δεν γινόταν διαχρονιά με το μουντιάλ? Και αν ναι, μήπως ξέρεις γιατί άλλαξε αυτό? Ευχαριστώ, λέει ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Πράγματι, εδώ έχεις δίκιο, το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ, αυτό το μούντο μπάσκετ που γράφει ο Στέφανος, διεξαγόνονται στην ίδια χρονιά με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αν θυμάμαι καλά, από το 70, αλλά το 14 σταμάτησε, γιατί το ποδόσφαιρο θεώρησε η FIBA ότι έκλεβε τη μερίδα του λέοντος στα τηλεοπτικά δικαιώματα και στους χορηγούς και ούτω καθεξής, και μετέφεραν το παγκόσμιο του μπάσκετ ένα χρόνο πριν από τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Καταλαβαίνετε, έτσι έγινε. Με το 14 είναι τώρα, πιστεύω να τα θυμάμαι και καλά. Τι άλλο, του Στέφανο το διαβάσαμε. Πάμε στα... Έλα, άνοιξε. Θα ανοίξει εύκολα και το κομπιούτερ. Στο Viper, Στέλιος Δέδες, νωρίς, παρόν. Καλημερίζει. Ο Άρης, πώς και πώς, λέει, περιμένω την ιστορία. Όταν σχολάω, ήταν λίγο μπέρδεμα η ιστορία σήμερα, Άρη. Και ψυχοπλακωτική. Ντεμέλο, εδώ παρόν. Ο άλλος ο Γιάννης. Χρήστος Λιάκος, συγχαρητήρια στην Ισπανία. Τελικά για μια φορά ισχύει πως τα φαβορεί δεν κερδίζουν πάντα. Ρε Χριστάρα μου, η Ισπανία τα φαβορεί. Αντώνης Καμπανός, βρε πετάει η ομάδα από το πρωί. Καλημέρα νεαρούλη, ουρανοκατέβατε. Όπνατος ο Αντώνης εδώ στη δουλειά. Έστειλε και τη φωτογραφία. Ο Νικόλας από το Ήλιο, ο Κοντοπατριώτης, τι λέει? Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Συγχαρητήρια στους Ισπανούς, το άξιζαν. Ο Θωμάς ο Καραμπούλης στέλνει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα παππού, ο παππούς είμαι εγώ. Ο Σταμάτης τι λέει? Σ' ακούω συνήθεια, λέει ο Σταμάτης. Πολύ ωραίο θέμα μας είπε σήμερα. Είμαι μαθηματικός. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ζωή σε εκατομμύρια ηλιακά συστήματα. Τώρα σε τι στάδιο μπορεί να βρίσκεται αυτή η ζωή δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το μεγάλο ερώτημα που με απασχολούσε και όχι μόνο εμένα είναι οι άπειρες αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων. Τώρα με την ταχύτητα στρέβλωσης, παραδείγματος χάρη, μπορεί να λυθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι οι αποστάσεις. Για πολλούς που λένε ότι δεν υπάρχει ζωή, είναι σαν να λέμε ότι εμείς είμαστε ψάρια σε μια λίμνη και λέμε ότι αποκλείεται να υπάρχουν άλλα ψάρια σε τόσες άλλες δισεκατομμύρια λίμνες. Πάντως πιστεύω
λέει ο Σταμάτης, γράφει ο Σταμάτης μάλλον, αν έχουμε επαφή με άλλο πολιτισμό θα είναι μέσω μηχανημάτων, παραδείγματος χάρη όπως πήγαμε εμείς στον Άρη, ίσως έρθουμε σε επαφή με ένα μη επαρδομένο σκάφος. Καλημέρα. Ακριβώς μαζί σου είμαι σε ό,τι γράφεις, φίλε Σταμάτη, σε αυτό το θέμα. Νίκος Ντέντες, το φιλαράκι μου, να, η αστυνομία είναι παρούσα και μας ακούει. Ο αστυνόμος εκεί από τη Νέα Ιωνία, ο Νικόλας, ακούει και αυτός και στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο και στην Ερασπόρ. Αν και η υποστηριξή της Αργεντινής Ισπανία ήταν σαφώς καλύτερη, ο ρομαντικός φίλος και παδός της Everton, λέει ο Γιώργος, ο Γιώργος ο Γαλλομύρης είναι. Ο Δημήτρης από Ακαδημία Πλάτωνα τι λέει, καλή εβδομάδα, μάλλον κατά λάθος έφτασε η Αργεντινή στο τελικό, χάλι μαύρο, δύο παιχνίδια, βοηθήθηκε λίγο και ως πολύ. Τι λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, η Ισπανία μία από τις καλύτερες σχολές ποδοσφαίρου στον κόσμο και στηρίζεται στην άμυνά της, όχι όμως στην άμυνα ατομικά αλλά μέσω της κατοχής. Είναι πολύ απλό, για να βάλεις γκολ στην Ισπανία πρέπει να της πάρεις την μπάλα. Ξέρω ότι πολλοί κατηγορούν αυτό το τσούκου τσούκου μπολ που παίζει η Ισπανία, αλλά είναι η πιο αποτελεσματική άμυνα και απορώ με τους δίθεν ειδικούς που δεν έβλεπαν την Ισπανία. Μια ομάδα ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης με ρεκό παιχνιδιών, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Τι βλέπανε αφού δεν είχε μεγάλη απόδοση στο στοίχημα. Από τι μου είχαν πει μόλις ξεκίνησε η τελική φάση. Καλημέρα, πώς, δεν ξέρω εσύ που ασχολείσαι ρε Γιάννη. Για πες τι απόδοση είχε νωρίς, πριν αρχίσει, όχι μετά κατά τη διάρκεια. Καλημέρα, πώς ευχαριστήθηκα από όλος ο κόσμος. Είδε τι κολόπεδα είναι η Αργεντινή, τέρμα. Και πρώτος από όλους ο Μέση σας, λέει η Νίνα η φιλενάδα μας. Έξω από τα δόντια τα λέει η Νίνα. Καλημέρα Δημήτρη. Έχεις δίκιο, απορώ πως έφτασε αυτή η ομάδα στο τελικό. Εγώ με την Αίγυπτο την είδα και χθες μια τελική έκανε. Έκανε, περίμενε. Ουσιαστικά, σου είπα, αυτό το σέντρα, σέντρα πήγαινε ο Μέση. Η τελική, που δεν ήταν στο τέρμα, αλλά ήταν η τελική, ήταν του Σιμεώνε. Στην παράταση, έκανε το σούτ, πέρασε πάνω από το δοκάρι. Αν θυμάσαι, φίλε Μπάμπη. Και μ' αρέσει ο Σιμεώνε, ο πιτσιρικάς, ο γιος του coach. Λοιπόν, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή στο τέρμα δεν είχε καμία τελική. Σε όλο τον αγώνα στα 96, περίπου 98 λεπτά με τις καθυστερήσεις και στα δύο ημίχρονα, 100 λεπτά πες, δεν έκανε μια τελική στο τέρμα. Τι να σου πω. Τεσσάρα έπρεπε να βάλει. Εγώ είμαι ΑΕΚ, Βραζιλία και Ρεάλ. Καλή εβδομάδα, λέει ο Μπάμπης από το Ξυλόκαστρο. Είπα και για τη Βραζιλία. Η μόνη που ξεχώριζε, είπα, ήταν η Βραζιλία. Και είχα μείνει στο σχόλιο που είχα κάνει, γιατί μετά έπρεπε να κλείσουμε για το δελτίο ειδήσεων, στον Ρωμάριο, αυτόν τον παιχταρά. Εδώ να σας πω κάτι, λένε οι προπονητές. Για κάποιους παίχτες που έχουν περάσει τα ψηλά Βραζιλιάνους, αλλά άμα ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και σ' αρέσει, ή έχεις μια ιδέα με προπονητική, με σκάουτινγκ κτλ., τους ξεχωρίζεις. Ο Κακά. Για μένα ο Κακά ήταν τεράστιος παίχτης κι αυτός. Ξέρετε τι λέγανε οι προπονητές. Όχι που τον είχαν παίχτη. Των αντιπάλων ομάδων που κάνουν. Παίζει, ξέρω, ο Ρώμα Μίλαν, ας πούμε. Τι κάνανε. Λέει αυτό το παίχτη ψάχνουν να δουν πώς θα τον κρατήσουν. Και είχε ένα σωματότυπο, τον έβλεπε, ένα ψηλό παιδί κτλ. Αρχοντικό, εντάξει, ήταν από πλούσια οικογένεια. Συγκριτικά με τους άλλους Βραζιλιάνους παίχτες που ήταν φτωχοί εκεί στις φαβέλες και τέτοια. Η Βραζιλία έχει βγάλει παιχταράδες. Απλά τώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν τα κατάφερε. Ο Μπαρμπακάρλος, ο Αντσελότη. Καλημέρα Δημήτρη, Δημήτρης από Βύρωνα. Προσωπικά με ενθουσιάζει περισσότερο το τίκι-τάκα των Ισπανών και τελικές τους παρά το εντυπωσιακό σε σκορ Γαλλίας με την Αγγλία. Πρώτη φορά είδα προπονητές να κάθονται για τόσο πολλή ώρα στον πάγκο. Ο Φώτης από Βόνιτσα εδώ παρών. Ο Νίκος ο Σόκιν τη λέει της Αγίας Μαρίνας Ρόγα του Αγιολός Σταφίλη και της Παναγιάς Κοφίνη. Ένα αυτό και ενυδάτωση παιχτών ποδοσφαίρου στο χωριό μου προϋπήρχε ως πότισμα των ζώων που αλώνιζαν. Σταματούσε το αλώνισμα και ποτίζαμε τα ζώα στην πλησιέστερη πηγή, λέει ο Νίκος ο Σόκιν. Ναι, αλλά δεν παίρνατε λεφτά από διαφημίσεις τότε, γιατί έπεσαν πολλά ντουλά με την ενυδάτωση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα Δημήτρη, ο Ξερόλας, ο δημοσιογράφος εκεί, αδυνατή να αναγνωρίσει
τον Τζον Μακρέγκορ. Ναι, εντάξει, κάποια πράγματα είναι. Σας είπα, είναι κάποιους που μπορεί να μην τους ξέρεις. Δηλαδή, να μην ξέρεις τον quarterback, τον Chiefs, Φέρι Πιν, που μπορεί να ήταν στο γήπεδο όταν, που περιέγραφα εγώ τον αγώνα. Μην τον γνωρίζει κάποιος που δεν ασχολείται με το NFL, ή κάποιον παίχτη όπου παίζει baseball και τα λοιπά, ή έναν ηθοποιό, μπορεί να σταματήσει το μυαλό σου. Αλλά επειδή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπεις, ο Ζουμάρι, ο σκηνοθέτης, και όχ, πέρασε. Καλά, μα είναι, πες μου πότε θα συνδεθούν. Και τους, δηλαδή δεν μπορεί να μην γνωρίζεις τον Τζον Μακένρο. Δεν μπορεί να μην γνωρίζεις τον Μπραν Πιτ. Εντάξει. Ο Θανάσης τι λέει, καλημέρα. Ένα σκέτο, και ο Γιώργος, ο Πινακούδης, έχει στείλει εδώ, καλημέρα από Βέρεια. Η Μοϊκάνα και εγώ, να με το άλογο. Περιμένουμε για το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα με ενημερώσουν. Καλή εβδομάδα πάει και το Μουντιάλ, να έρθουμε στα ίσα μας, να θυμηθούμε τον Ατίλα. Η χθεσινή μέρα μου θύμισε τον Αργεντινό Ελένιο Χερέρα, που εφάρμοσε το κατενάρτιο στην Ιταλία. Συνειρμή, κλειστή πόρτα λέει. Άρης τη γράφει, τι περίμενε η Σάκαρη με τους με αυτούς τους κατέμιδες που ήταν στο γήπεδο, λέει ο Άρης ο φίλος μας. Τη βλέπανε στις μενές και δικαιωθήκανε. Εγώ πάντως για τους ειδήσεις που σχολιάζουν, λέω. Πάμε ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα τη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
10: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
9: Μια ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ακούτε Ερασπορ.
11: Γυρίσατε.
12: Γυρίσαμε, ακούσατε. Και τα γκολ, ο Ντε Λα Φουέντε είπε ότι αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών βελτιώνει συνεχώς και παρέμεινε πάντα πιστή στο όραμά μας, τις δηλώσεις που έκανε εκεί μετά στη μεικτή ζώνη. Ο Σκαλόνι είπε ότι δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε κάτι μεγαλύτερο, πονάει η ψυχή μου και ξέσπασε και αυτό σε λυγμούς, όπως ξέσπασε και ο Μέση. Στην Ισπανία έγινε ένας κακός χαμός, καλά εννοείται. Έχουν βγήκαν όλος ο κόσμος έξω στους δρόμους, Μαδρίτη, από εδώ, από εκεί τα ισπανικά μέσα αποθέωσαν την εθνική τους ομάδα. Ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για την, για την απονομή, να το πούμε και αυτό. Τι άλλο, η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο φορές διαδοχικά Euro και παγκόσμιο κύπελο. Μια και είπα για Τραμπ, μέχρι να σηκώσει ο Ρόδρη το κύπελο, ο Τραμπ ήταν μέσα στο πλάνο. δεν έφευγε. Σας είπα το χρυσό γάντι στο Σιμών, καλύτερος νέος παίκτης ο Κουμπαρσί. Σας τα είπα αυτά νωρίτερα, τα επαναλαμβάνω πάλι με αφορμή που ακούσαμε και τα στιγμιότυπα από την συναδελφή που μετάδωσαν το παιχνίδι στην Ερασπόρ. Ο Ρόρδη κέρδισε τον βραβείο, την χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου. Τι άλλο, ο Φεράν Τόρες που έκανε και αυτός κάτι δηλώσεις, το λέγονται πολύ, είπε ότι τον γκολ το έβαλαν 47 εκατομμύρια Ισπανοί και όχι εγώ. Και βέβαια αυτό που πρέπει να πούμε και ένα στατιστικό στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι η Ισπανία έγινε η τρίτη ομάδα που κατέξε παγκόσμιο κύπελο χωρίς να βρεθεί ποτέ πίσω στο σκορ στο τουρνουά. Παίζει και αυτό, φίλες και φίλοι, το ρόλο του. Ήταν η πρώτη Ιταλία και μετά η Γερμανία, δύο παραδοσιακές δυνάμεις που τα πήγαν χάλια. Καλά, η Γερμανία από το 18 και μετά δεν μπορεί να σάνει, και η Ιταλία τώρα ούτε ήταν καν Ιταλία στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και μια ωραία στιγμή που είδαμε, για να κλείσω έτσι με το θέμα, να δω και πάλι κανένα μηνύματάκι σας, είναι ότι ο Γιαμάλ έσπευσε να παρηγορήσει τον Μέση εγκαλιάζοντάς τον, που νομίζω ότι ήταν η πιο όμορφη στιγμή μετά το τέλος ενός τελικού, που μετά το τέλος είχαμε και κάτι, πήγαν να πέσουν και κάτι ψηλές σοπαρέδες, έπιασε από το λαιμό τον Γκαρθία και σόριασε κάτω τον Γκάβη και τα λοιπά, ήρθαν στα χέρια. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Βασίλης. Λουκάκη, μας το παίζεις πονηρός. Εσύ ποιους είδες ρε? Το ρε μ' άρεσε.

οποίος είχε και κεντρικό ρόλο στην τελετή, δίνοντας ένα κτίριο ομιλία στον αγωνιστικό χώρο, πριν πάει σε εξέταση να παρακολουθήσει τον αγώνα. Ήταν ο Τιμωτές Αλαμέ, που μετέφερε την επίσημη μπάλα, αν είδατε τα πλάνα, του τελικού στο γήπεδο πριν τη σέντρα. Ήταν ο Ματ Ντέιμον, εκεί με μια παρεούλα, τον είδαμε στην εξέδρα μαζί με τη σύζυγό του, την, αν θυμάμαι καλά, λέγεται το μικρό της, αν θυμάμαι καλά γιατί το επιθετό της, δεν θυμάμαι, Μπαρόσο είναι το επιθετό της, μου φαίνεται ότι λέγεται Λουτσιάνα. Κάνε μου τη χάρη εσύ που τα κοιτάς αυτά και απ' έξω όταν τα λέω. Λέγεται Λουσιάνα. Ήταν ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Εντάξει, δεν μπορούσε να μείνει ο Χαβιέ Μπαρδέμ, αφού υποστηρίζει και την εθνική ομάδα της Ισπανίας ο άνθρωπος και το έχει δείξει πολλές φορές και στο παρελθόν. Ήταν. Ποιος άλλος? Ο Will Ferrell. Είδα τον Kevin Hart. Είδα δύο δηλαδή δημοφιλείς ηθοποιούς από την κωμωδία, γιατί μου αρέσει και βλέπω κωμωδίες. Θρίλερ δεν βλέπω. Τζέσικα Άλμπα, πώς? Λουσιάνα λέγεται, εντάξει. Το πιάσαμε γι' αυτό. Στο στοίχημα. Λοιπόν, η Τζέσικα Άλμπα, η οποία Τζέσικα Άλμπα, τι να πεις για αυτό, είναι ομορφιά. Δηλαδή, άμα δεν γνωρίζεις Τζέσικα Άλμπα, που... πολλοί άντρες ας πούμε ονειρεύονται, εντάξει ρε φίλε, που με λες και ρε και πονηρή και πονηρίδη, τι να σου πω τώρα. Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μια και λέμε για γυναίκες, ήταν μαζί με τον, τώρα αυτόν τον ξεχνάω, δεν θα τον έλεγα δηλαδή, στη μετάδοση. Ήταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, τους είδα παρέα μαζί με έναν άλλον ηθοποιό, δεν θυμάμαι. Και Τζούλια Γκάρντερ. Αυτούς είδα εγώ ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Δεν είναι όμως απαραίτητο να τους ξέρεις κιόλας. Ο Αποστόλης από Καλαρίτες, ο Αντωνίου, στέλνει την καλημέρα του. Και κάτσε δύο λεπτά. Ο Κώστας, για να δούμε. Ο Σαριδάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή Δημήτρη, άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Το κουμπαράκι σου πότε επιστρέφει? Ο Τραμπ έδωσε το κύπελο με βαριά καρδιά, αφού είναι τσακωμένος με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Σάντσες. Νομίζω. Με τον Ισπανό πρωθυπουργό είναι τσακωμένος. Τον αποδοκίμωσε όλο το κύπελο, δεν είδες τι έγινε, ρε φίλε. Κωστή. Ο Χρήστος επιστρέφει για να περιγράψει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού την Πέμπτη και στην Έρα Σπόρο, όχι στην εκπομπή. Στην εκπομπή από την άλλη εβδομάδα που θα φύγω εγώ, που θα φύγω με δύο εβδομάδες άδεια. Αυτή, θα κάτσω εγώ αυτή τη εβδομάδα. Θα έρθει Πέμπτη Παρασκευή και ο Άκης ο Δημακός να με βοηθήσει να μην είμαι μοναχούλης μου. Και την άλλη εβδομάδα θα έρθει ο Χρήστος. Κανονικά. Φεύγω εγώ με άδεια. Λοιπόν, πριν το Μουντιάλ διδόταν σφαβορή πρώτη Ισπανία. Μετά κατά τη διάρκεια πέρασε η Γαλλία. Όμως είστε άδικοι με την Αργεντινή. Εδώ η Γαλλία δεν μπόρεσε να κάνει ευκαιρίες που έχανε κιόλας. Καλά, εντάξει, στην, η Αργεντινή. Τι άδικοι? Δεν είμαστε άδικοι. Η Αργεντινή, αυτό είναι το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Η άμυνα, το σκληρό παιχνίδι, ιστόριο του αντιαθλητικού. Αντιαθλητικό πολλές φορές. Γλίτωμα καρτών κτλ. Χρόνια τώρα το ίδιο παραμύθι. Τελικά κέρδισε το ομαδικό ποδόσφαιρο, ότι η ομάδα του Μέση, η ομάδα του Ρονάλντο, η ομάδα του Χάλαν κτλ. Κτλ. Λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Δεν ξέρω, δεν έχω πει το επιθετό του, δεν ξέρω αν θέλει να το πω. Λέω μόνο σε αυτούς που είναι τσακαρισμένοι. Σας το λέω. Καλαμαριώτης Αριανός, Μιτσάρα, εμάς άλλο μας καίει. Πότε θα πάρει αμυντικούς ο Κάρι? Γιατί μείναμε μόνο με τον Γεροφαμπιάνο. Θα δούμε. Συνονόματε. Δημήτρη. Τι θα γίνει? Λέω να βγάλω τον προπονητή μια φορά, είναι και κολλητός μου, έτσι λίγο πριν αρχίσει μέσα στο καλοκαίρι, να μας πει για τον Άρη κάποια στιγμή. Θα δούμε πότε. Εσύ ακούς συνέχεια και θα τον ακούσεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νίκη για το ποδόσφαιρο. Η Αργεντινή πάντα έπαιζε βρώμικα, είχε την έβνοια της διαιτησίας. Όσον αφορά το Μέση, το Μέση σας έδειξε το άσχημο του χαρακτήρα και στη φάση που το σούτ του ξάπλωσε τον ατυχή Ισπανό και...

0: Έδειξε μια παγερή προκλητική αδιαφορία, λέει ο Στάθης, ο Κόκοτας. Ο Χρήστος Πρίτσας τη λέει, καλημέρα Μιτσάρα, πολλά δοκάρια. Η Αργεντινή μετριότητα, μπράβο στην Ισπανία. Χθες όταν βλέπαμε το μάτς, δεν υπήρχε πιτσιρικάς που να βλέπει μάτς, όλη κινητό καρφωμένη, χάζεψα. Αυτό με τα κινητά, κύριε καθηγητά και φίλε μου διευθυντή, συνταξιούχε πλέον. Και πραγματικά λέω να έρθω καμιά φορά να περάσω από εκεί για να σε δω. Τι, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι και κοιτάνε. Ρε παιδιά, εδώ τι ρε Χριστάρα να σου πω κάτι. Εδώ είμαστε σε γήπεδα και περιγράφουμε αγώνα και ο διπλανός, ξέρω εγώ που γράφει τον αγώνα, στο κινητό και κοιτάει. Και ακούει εμένα και μου λέω μέσα στην περιοχή, ξέρω εγώ, ο τάδε. Σηκώνει το κεφάλι να δει. Σλέχασμε και τον γκολ. Λοιπόν. Και τι γκολ ακύρωσε. Έλατε! Έλατε, τι μου θύμισες ρε Χρήστο. Τι γκολ ρε παιδιά ακυρώνει. Δεν το είπα από την αρχή. Τι γκολ ακυρώνει για φάουλ. Ποιο φάουλ. Έχει προδείχνει με το χέρι, έχει προηγηθεί. Λέει, οχ, τα έκανα εδώ πέρα με το που χτύπησα το τραπέζι. Διέλυσε το κομπιούτερ. Έβγαλε tilt, έβγαλε κάτι ιστορίες. Πάει το κομπιούτερ. Λοιπόν, τι γκολ ακυρώνει. Δείχνει φάουλ, λέει. Ποιο φάουλ. Ο Αργεντίνος είχε βγάλει τη σχολή του Κάρολου Κούν. Πέφτει κάτω, θέατρο, και πάει μπαλ και μπαίνει γκολ μετά. Και ακυρώνει αυτό το γκολ. Καλά που μου το θύμισες, Χριστάρα, φίλε. Πραγματικά, τι γκολ ακύρωσε. Εκεί λέω εγώ, όχ, γιατί ήμουνα στο Αργεντινή Αίγυπτος, που ακυρώνει τον γκολ της Αιγύπτου, γυρνάει τη φάση έπειτα από 6 αλλαγές, 5 αλλαγές μπάλας πώς ήταν, πίσω στο μπακ και εντάξει, θες φάουλ που όλοι οι παίκτες αυτοί που παίζουν Premier League και αυτά δεν σφυρίζουν, αυτά δεν το φάουλ, το σφυρίζεις. Γιατί δεν δίνεις μετά το πέναλ του Σαλάχ, που είναι η ίδια φάση, στο μαρκάρισμα. Μου σου πω και λίγο πιο σκληρό. Κύριε Γατίδη, διαιτητή, γιατί δεν το δίνεις. Καλημέρα φίλε Μίτσο, πολύ δίκαια Ισπανία, το απόλυτο 0 Αργεντινή. Κολοχαρακτήρας ο Παρέδες, να σε καλά φίλε, λέει ο Κώστας από την Καβάλα. Ναι, εντάξει, ο Παρέδες είναι γνωστός, αλλά για μένα είναι παιχταράς. Και επειδή έχω κάνει και προπονητής, πάντα ήθελα ένα Παρέδες να είναι εκεί πέρα στο νούμερο 6. Δηλαδή αυτός που θα ρίξει το ξύλο, θα φάει ξύλο, θα γίνει τρίτο στόπερ, να βοηθήσει τους δύο στόπερ μου μέσα στην περιοχή. Και έπαιρνα τέτοιους παίχτες, σαν τον Παρέδες. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά χρειάζονται και αυτοί μέσα στο ποδόσφαιρο. Όλες οι μεγάλες ομάδες στο Μουντιάλ είχαν από έναν πρωταγωνιστή. Χάλαντ, Χάρι Κέιν, Ρονάλντο, Μέση, Εμπαπέ. Η Ισπανία από το 20 δεν είχε έναν, αλλά πολλούς πρωταγωνιστές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλαράκι, λέει ο Νεκτάριος στο σχόλιο του. Η Ισπανία είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Είχε πολλούς παίκτες που παίζαν την μπάλα. Είναι αυτό η απόλυτη. Γι' αυτό ρε, Γιάννε Πτυθίβα, θυμόμουν ότι είχαν την Ισπανία πριν οι στοιχηματικές φαβορί. Που είχα κοιτάξει για να μιλήσουμε και με τον Κοντότε και το είχα πει. Είχαν πρώτη την Ισπανία, μετά τη Γαλλία, είχαν και την Αργεντινή μέσα, ψηλά δηλαδή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήρθαν στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας για το πανηγύρι. Δεν μπόρεσα, ρε φίλε, να έρθω. Πού να έρθω. 12 η ώρα περιέγραφα αγώνα την ξημέρωμα Κυριακής, λέει ο Γιάννης, και του χρόνου. Α, δούμε, του χρόνου, τέτοια εποχή. Είναι, πέφτει και μέσα τώρα καλοκαίρι και αν είμαι συνταξιούχος του χρόνου τέτοια εποχή, κάπου το αμαρτωλό κορμί μου μπορεί να είναι σε κάποιο γεωγραφικό διαμέρισμα του πλανήτη. Δεν ξέρω αν είμαι εδώ. Γιατί θα πάρω συντάξει να κάθομαι εδώ πέρα. Αν πάρω συντάξει να κάθομαι εδώ πέρα, κάθομαι να δουλεύω, να μετρώτε στη μάπα. Ο σκοπός να πηγαίνεις κάπου. Δημήτρη, υπάρχει πάτημα χαμηλά στη φάση που ακυρώνεται τον γκολ. Τάσο. Δεν ξέρω, ρε Τάσο. Εμένα δεν μου γέμισε το μάτι. Και είμαι στα γήπεδα, πίστεψέ με, από πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός, να βάλω και το πάρα. Τι να σου πω. Τι λέει... Αχ, χαρά μου, λέει, ήταν που έκλαιγε ο υποτίθεται καλύτερος παίχτης στον κόσμο, λέει ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης, καλημέρα από Λίμνο. Πόσο πήγε το σκορ μεσάκια τσο και τσο, χαχά και χαλαρά, λέει. Ο Γιάννης από τη Θήβα, κάτσε να το ανοίξω. Ρε, ξέρω ότι την είχαν φαβορή την Ισπανία και μάλιστα ζευγάρι τελικού έδιναν Ισπανία-Αργεντινή. Εγώ λέω για τους αδέλφους σου. Ναι, εντάξει. Τώρα ο καθένας τι λέει. Λένε πολλά, ακούγονται πάρα πολλά. Και γενικά στον αθλητισμό, ο καθένας έχει την άποψή του. Άλλος δεν ξέρει πόσες λίμπρες είναι φουσκωμένη μια μπάλα και έχει άποψη πως είναι η μπάλα. Άλλος τα ονόματα τα παραφράζει. Τις τοποθεσίες, το έτσι, το άλλο, τι θα κάνουμε. Εμείς μιλάμε, τι, αυτοί οι στοιχηματοτζίδες νομίζεις ότι είναι τίποτα αγαθή. Γι' αυτό παίρνουν τα στοιχήματα. Ο τζόγος έχει γκανιώτα. Από τα κονάκια ασπροποτά μου είμαι ρε φίλε, όχι από το παλαιοχώρι, λέει ο Τσέλιγκας. Α, που του είπε... Δεν ξέρω, ο Γιώργος, ρε φίλε, λέγεται, πες το, Σκαντζούρης. Σκαντζούρης. Αν λέμε, μήπως εκείνες από τα Φάρσαλα. Εκεί όπως σου λέει. Λοιπόν, μήπως τον μπερδεύεις με άλλο Τσέλιγκα, που στέλνει τίποτα σε τίποτα άλλες εκπομπές της Ερασπόρ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καλημέρα Γερο Δημητράκη. Μια ωραία Ισπανία έδωσε ολόκληρο μάθημα σε υπερέπειτο του Αργεντινού. Μας είχαν πρίξει. Φίλε Αγγελόπουλε, είδα το email που στείλες το βράδυ στο Λεσά με την άλλη την Ισπανίδα. Μου στέλνεις και μία τώρα, μια Ισπανίδα και εμένα το πρωί για να ανοίξει το μάτι μου. Το είδα το mail σου. Ζούγκας, φιλαράκι από τη Θάσο, Μιτσάρας, ο συνονόματος. Για να δω να το ανοίξω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάντα με υγεία, φιλαράκι μου. Ούτε τη σέντρα δεν πέρασε χθες η Αργεντινή. Το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα στο εξοχικό. Άστο ρε, το εξοχικό πάει τελείως αυτό. Σε ποιο από τα δύο? Αυτό είναι το... Λες το πιο γλυκό ευρωπαϊκό. Σε ποιο, στο εξοχικό? Ποιο από τα δύο όμως? Α, και σας είπα, ο διαιτητής ο οποίος ήταν στο Αγγλία-Γαλλία, που ψάχνω και βρίσκω διάφορα πράγματα πριν τους αγώνες, ήταν τέταρτος στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 στην παράταση επί της Φιωρεντίνα και την κατάκτηση του, πες το, UEFA, UEFA, πες το, Conference League, έλα. 1.70 ήταν τα στοιχήματα και 3.75 η Αργεντινή, λέει ο Κώστας, ο Ζώρος. Βασίλης Σαραντόπουλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη. Σε όλους τους ακροατές, τέλος στο Μουντιάλ. Μπράβο στην Ισπανία για το τρόπο που αγατέσσε. Όλα τα λεφτά ήταν ο μικρός τελικός. Τι ματσάρα ήταν αυτός, έκλεισε η φωνή μου. Ήταν και ο Μικ Τζάκερ, καλά λέει. Και ο Αλέξανδρος ο Μπάκας. Ξέχασα το Γερομίκ με το καφελάκι του, ναι, τον είδα εκεί πέρα. Και μάλιστα όταν, καμιά φορά τι γίνεται, όταν τον έδειξε το πλάνο εκεί που είχε το καπέλο και να βρει και να το βγάλει. Ήταν και ο Μικ Τζάκερ, τον ξεχάσαμε. Αλέξανδρε, καλά λες. Να και ο Στέφανος Μάρκου, το φιλαράκι μου, ξύπνησε, πάει για δουλειά, όμορφα και ωραία, εκεί με όλο το συνεργείο. Τελά, μη μου κάνεις τέτοια. Στέφανος Αργυρόπουλος, ναι, το καταλάβαμε, το ξέρω ότι το δεν ξεχνώ. Ήταν για την Κύπρο που είπες, φίλε, το καταλάβαμε. Παγιώτης Βερβερίδης, άλλος, το άλλο φιλαράκι εκεί στα Χανιά, Πάστρι Σεφ. Καλημέρα Μίτσο, καλημέρα σε όλη την Έρα και σε όλους τους φίλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο γλυκατζής μας ο Παναγιώτης. Λάμπρος Παλαιοκώστα, καλημέρα. Επειδή έχεις άποψη, τι γνώμη έχεις για τον Τούχελ? Είναι ή το έκανε επίτηδες με την Αργεντινή? Τι να σου πω ρε φίλε. Και στο μικρό τελικό που περιέγραψα, και πάλι αλχημίες έκανε. Και πάλι αλχημίες έκανε. Τι να σου πω. Εμένα πάντως θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής. Έχει πάει Champions League, έχει... Τέλος πάντων, είναι καλός προπονητής. Δεν τον έχω από το κατοράφι. Καλημέρα Δημήτρη, τι είχε βαρετό μάτς ήταν το χτεσινό. Ευτυχώς ξεκινάει το αληθινό ποδόσφαιρο την Πέμπτη με πρέσβη Παναθηναϊκό. Έλα ρε Γιώργα ρε. Τώρα που ξεκινάνε οι ελληνικές ομάδες θα δούμε μπαλάρα. Τι να μας πούνε τα μοιράκια εκεί. Οι εθνικές ομάδες πέρασαν στην τελική φάση του παγκοσμίου. Γιώργο καλημέρα. Ο Δημήτρης τι λέει, για κάτσε. Καλημέρα Δημήτρη, τι άθλιο ποδόσφαιρο το χτεσινό και ο Μιτσάρας, ο Θεοδόσης. Το μοναδικό θέμα ήταν η έναρξη και το ημίχρονο πραγματικά. Αυτή η Αργεντινή είναι η ντροπή του ποδοσφαίρου. Περιμέναμε πότε θα βάλει η Ισπανία γκολ να τελειάσει, λέει ο Δημήτρης από την Ζάκυνθο. Ναι, είχαμε στην Ανάπαυλα την ιστορία ολόκληρη, υπερθέαμα. Περίπου 29 λεπτά ήτανε. Από τη... Είχα βάλει το ρολόι έτσι από περιέργεια να δω, γιατί είχαν πει ότι θα το κάνουν 19 ή της FIFA. Αλλά τελικά ήταν 29 λεπτά, γιατί είχαν σκεπάσει και το γήπεδο. Μα είδατε, πρέπει να το ξεσκεπάσουν. Ήταν 50 άτομα που κάνανε αυτή τη δουλειά, ξεσκεπάσουν και ξεσκεπάσουν στα γρήγορα το γήπεδο. Ήταν η Μαντόνα που βγήκε με τον Ρονάλντο το φαινόμενο. Ποιο άλλο, ήταν Σακύρα. Σακύρα τρομερή, πραγματικά τρομερή. Μ' άρεσαν κάτι παιδάκια έτσι εκεί δίπλα που χόρευαν και τα λοιπά. Ήταν ο Justin Bieber και άλλοι. Για να δούμε τώρα, κάτσε να προλάβουμε και τα μηνύματα, γιατί πάει και 55. Ναι, ο Ρόμπι Βίλιαμς. Καλημέρα σε όλους. Υπάρχει περίπτωση να τον πάτσει στην ακύρωση του γκολ? Πάντως είμαι πολύ χαρούμενος που τέλειωσε το πανηγύρι στο σουλάρι. Μας είχε πρίξει ο φίλος. Όπως και να έχει, και του χρόνου να είστε καλά, να ξαναγιορτάσετε. Εντάξει, ρε εσύ. Το έστελνε. Εδώ να το λέμε κι εμείς, να το ακούει και ο Κώστας μας και πάει και κανένας. Για να τα λέμε. Λοιπόν, τι λέει. Καλημέρα Δημήτρη. Χαζέ Πικέ λέει και γελάει. Ήταν η Σακύρα, καλά γραφτιότανε. Τούντορ, καλά τα γράφεις εσύ. Αλλά δεν τα βρήκανε με τον Πικέ. Έγινε χαμός. Διαζύγιο ιστορία. Δεν προλαβαίνω. Τι? Ναι, ήταν ένα πολυσυστημένο διαζύγιο. Ναι, δεν προλαβαίνω, δεν ξέρω αν το εκεί στη Showbiz. Δεν είχαν παντρευτεί επίσημα ο Πικέ με τη Σακύρα, να σας το πούμε αυτό. Είχανε περίπου εκεί γύρω στα 11 χρόνια σχέση και δύο παιδιά, και τα βασικά σημεία του χωρισμού ήταν οι αποκαλύψεις για απιστία του Ισπανού με την, πώς την είναι αυτή, την Κλάρα Μάρτι, αν θυμάμαι καλά. Και κυκλοφόρησε έντονα εφήμιο ότι η Σακύρα ανακάλυψε την επιστία επειδή έλειπε μια μαρμελάδα φράουλα, τα θυμάστε, ιστορίες από το ψυγείο. Γιατί λέει Σακύρα, σας το λέω τώρα, μου σηκώνει την τρίχα, μου θυμάμαι τις λεπτομέρειες. Είχε πει τότε στο δικαστήριο και αυτά, μαρμελάδα φράουλα, λέει, τρώω μόνο εγώ. Αποκλείεται να δεν τρώει ο Πικέ και τα λοιπά. Κάποια την έφαγε άλλη. Χαμός είχε γίνει με αυτή τη μαρμελάδα φράουλα. Έγινε viral και βέβαια μετά, αφού είδε πως έγινε ιστορία τέτοια, η Σακύρα διέψευσε το περιστατικό. Εντάξει. Και είχαμε πολύμενες διαπραγματεύσεις. Κατέληξα σε μια συμφωνία με τα παιδιά επιμέλειες. Έγινε και εκεί να... Η Σακύρα πήγε στο Μαϊάμι με τους γιους της και... Αν θυμάμαι τώρα καλά, έβγαλε το δικαστήριο, γιατί τα έλεγα και στην εκπομπή τότε, να... Τα βλέπει ο Πικέ τα παιδιά 10 φορές το χρόνο και να πηγαίνει δηλαδή στο Μαϊάμι να τα βλέπει κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα, αυτά που λέμε Αγίου Πνεύματος και τα λοιπά που λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, έλα, φτάσαμε στο τέλος, ήρθε και ο Δρυμώνας, ετοιμάζεται για την Ηλίας, ετοιμάζεται για την εκπομπή. Μαυρισμένος, πήγε εκεί στο νησί, έκανε τα μπάνια του και πέρασε ωραία από ό,τι φαίνεται. Εμείς τα λέμε αύριο. Κλείνουμε την πόρτα.
1: Ως άντρας όμως θα είμαι θερμός, πολύ θερμός.
2: Όταν θα έχεις πυρετό θα βράζεις ολόκληρος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου απολαμβάνει η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με ένα 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στο MetLife Stadium του New Jersey. Οι Ισπανοί επέμειναν και έφτασαν στη νίκη απέναντι στην Albiceleste που αγωνίστηκε με 10 ποδοσφαιριστές από τον 23ο λεπτό. Αποβλήθηκε ο Έτσο Φερνάντες και έκαναν δικό τους το ιερό δισκοπότηρο του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες στο 106, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού. Ο γκολκίπερ της Ισπανίας Unai Simón αναδείχθηκε ο κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Κουμπαρσί αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης επίσης Ισπανίας. Και ο σπουδαίος μέσος των Ισπανών Ρόδρυ παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή διοργάνωσης. Στο τέλος του αγώνα, οι φίλαθλοι της Αργεντινής αποθέωσαν τον Μέση και τον ευχαριστούσαν για όλα όσα έκανε για την εθνική ομάδα της χώρας τους. Εκεί δεν άντεξε και έβαλε τα κλάματα, εμφανώς συγκινημένος και σίγουρα στεναχωρημένος για το γεγονός που δεν μπόρεσε να χαρίσει άλλο ένα παγκόσμιο κύπελλο στην Αργεντινή στην τελευταία του παράσταση σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και θα παρουσιαστεί σήμερα επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Έχει Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από χθες το απόγευμα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την τουρκική Σάμσονσπορ με συμβόλαιο τετραετίας και ετήσιες αποδοχές περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους έως το καλοκαίρι του 2030. Σήμερα αναμένει σε Θεσσαλονίκη ο Τόμ Ντέλε Μπασιρού με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό μέσο να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Την παραχώρηση ο ειδικής Τζουργκάρντεν του 21 ετών διεθνή μέσου με την Ελπίδων Χρήστου Αλμύρα ανακοίνωσε χθες ο Αστέρας Τρίπολης που θα βάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ νέων της Σλοβενίας κατέξε η εθνική ομάδα που επικράτησε 73-56 της Τουρκίας. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 18 ετών που ολοκληρώθηκε στο Ριέτη κατέξε ο Δημήτρης Μουμούρης με άλμα στα 15-49. Ο Βασίλης Χάρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής τρίτης μέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο ΕΚΟ. Με επίδοση 49-94 κατέριψε το Πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που είχε σημειώσει πέρυσι στο Ηράκλειο ο Νίκος Παθαράκης με 50-37. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο έπειτα από 17 μήνες κατέξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκντάνσκ. Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπαρα Κρέιτσίκοβα η Μαρία Σάκαρη. Στον τελικό η Τσέχα ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες και με 2-0 κέρδισε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια και κατέξε τον τίτλο. Έπειτα από άλλη μια αποτυχία σε μεγάλη διοργάνωση, εκτός από τους 32 της τελικής φάσης του Μουντιάλ, η Εθνική Γερμανία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει τεχνική της ηγεσία για τα επόμενα 4 χρόνια. Την έκτη του νίκη στα 10 Grand Prix που έχουν γίνει ως τώρα στη Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη που αντίκρισε πρώτο στην καροσημεία στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ, τρίτος ο Μαξ Βεστάφεν, ενώ στη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν Χάμιλτον, Πιάστρια, Ζαρ, Νόρις, Μπορτολέτο, Λίμπλαντ και Κολαπίντο. Τέλος, ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη και κέρδισε τον Ράλι Εστονίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Όλιβε Σόλμπεργκ και στην τρίτη τον Γάλλο Άντριαν Φουρμό. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο, κύματα οκτώμπο φόρσε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Ακούτε Έρα Σπορ.
15: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
16: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
17: Ακούτε Έρα Σπορ.

Ρωτούσαν το βράδυ της Τρίτης γιατί δεν ήμουν στεναχωρημένος βλέποντας τη Γαλλία να λιώνει από την Ισπανική ομάδα και έλεγα ότι όταν χάνεις από έναν ανώτερο αντίπαλο δεν έχεις περιθώρια για στεναχώρια, δεν αισθάνεσαι ότι κάτι χρειαζόταν παραπάνω για να κερδίσεις. Αποδέχεσαι το δηλητήριο, το πίνεις ολόκληρο και ξεμπερδεύεις. Και εκείνο το βράδυ πίστηκα ότι τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο. Αφού η Γαλλία μου έλειωσε από τους Ισπανούς, ποιος θα μπορούσε να τους αντισταθεί? Σας υποσχόμαστε ισπανόφωνη εκπομπή. Σήμερα είναι ένα γκολ του Φεράν Τόρες από τα αποδυτήρια. Λέμε τώρα. Το έχει η μοίρα τους, Ματίνα, να είναι καλύτεροι στους δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου που έχουν παίξει, αλλά να κερδίζουν τους αγώνες με 1-0 στην παράταση. Και κοντινό λεπτό, 106 χθες ο Φεράν, 116 το 2010 ο Ινιέστα. Καλά, αυτός ο χθεσινός τελικός εννοείται ότι πέρασε την ιστορία και λόγω Αργεντινής. 0 τελικές προσπάθειες για σχεδόν 116 λεπτά. Θα τα βλέπαν αυτά οι Άγγλοι χθες και θα ορίονταν για τον Τούχελ, ο οποίος κατέστρεψε πραγματικά την Αγγλία στον ημιτελικό, γινώντας την πίσω μετά το 1-0 και δίνοντας το περιθώριο σε εκείνον τον ημιτελικό στην Αργεντινή να φανεί ότι είναι πολύ σπουδαία ομάδα. Αλλά όπως είδατε χθες, η πολύ σπουδαία ομάδα αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου αυτής της εποχής γενικότερα είναι η Ισπανία. Και θα βάζουμε ισπανικά τραγούδια γιατί η Ισπανία είναι πρωταγωνίστρια σε όλα τα μεγάλα αθλήματα πλην του βόλεϊ. Όχι ότι είναι κακή δηλαδή και στο βόλεϊ, αλλά είναι κυρίαρχη στο ποδόσφαιρο, είναι κυρίαρχη στο μπάσκετ, είναι σπουδαίη στο τένις, είναι σπουδαίη στο handball και πολύ δυνατή βεβαίως στο πόλο. Και παράγουν συνέχεια αθλητές σε όλα αυτά τα μεγάλα σπορ, προπονητές, μια σχολή που είναι πλέον ανεξάντλητη. Πάντως η αλήθεια είναι, Ματίνα, εκεί στα τελευταία λεπτά που γύρισαν πίσω οι Ισπανοί να κρατήσουν το τρόπαιο στα χέρια τους, εκείνες οι μια-δυο φασούλες που έκανε η Αργεντινή με κοψοχόλιας. Λέω, όχι, δεν είναι δυνατόν. Αλλά τελικά ο Θεός το αγαπάει το ποδόσφαιρο όταν πας σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Α, βέβαια, ισπανόφωνο κλασικό αυτό.

Τα μούτρα του Τραμπ τα είδε κανείς? Έλεγε τόσο καιρό. Ήταν εναντίον του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος, παιδιά, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός μας, ήταν χθες στο γήπεδο, αλλά καμία κάμερα της αμερικανικής τηλεόρασης Ματίνα δεν τον ανακάλυψε. Καμία. Τον κρύψαν τον Πέδρο Σάντσεθ οι Αμερικανοί. Ο οποίος, δεν ξέρω, δεν κατέβηκε στην απονομή, άφησε το βασιλιά. Εντάξει, είναι, είδατε, έχει άλλα μυαλά ο Πέδρο Σάντσεθ. Έλεγα λοιπόν ότι τόσο καιρό τους έβριζε τους Ισπανούς εξαιτίας του Πέδρο Σάντσεθ ο Τραμπ. Και τι κακοί άνθρωποι που είναι οι Ισπανοί. Πάρε λοιπόν την τιμωρία σου να απονείμεις όχι μόνο το τρόπαιο, αλλά και όλες τις ατομικές διακρίσεις σε Ισπανούς. Και βέβαια αυτός ο οποίος ήταν απόλυτα συνεπής, σε όλα είναι συνεπής, ήταν ο προπονητής Ισπανίας, ο Λουίς Ντελαφουέντε. Ρωτήθηκε πριν τον τελικό, τι θα κάνετε κύριε Ντελαφουέντε με τις απόψεις που έχετε, θα βρείτε απέναντί σας τον Τραμπ, τον οποίο αντιπαθεί, τι θα κάνετε? Τι να κάνω ρε παιδιά, μπορώ να τα αποφύγω? Θα τον χαιρετήσω και θα φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τον κράτησε ο Τραμπ για κουβεντούλα. Ο οποίος Αμερικανός πρόεδρος εισέπραξε το γιουχάρισμα από την πλειοψηφία των φιλάθλων τώρα που εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό έπρεπε να συμβεί. Γιατί τα μυαλά των Ισπανών τα έχουν και οι Αργεντινοί. Καλή σας μέρα την Έρα Σπορ. Να ευχηθώ στον ονόμα τους. Να έχουν χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά και χωρίς αδιέξοδα. Σήμερα 20 του Ιούλιο, επιστρέφοντας από αυτή την σύντομη άδειά μου, σας είπα τελειώστε το Μουντιάλ χωρίς εμένα. Πάντως δεν πρέπει να έχετε παράπονο, γεμάτοι πρέπει να νιώσετε αυτές τις 40 μέρες. Κατά τη δική μου κρίση ήταν πολύ επιτυχημένο αυτό το πείραμα των 48 ομάδων. Όχι ότι είναι το καλύτερο, κατ' εμέ οι 32 συνιστούν ένα πιο αντιπροσωπευτικό και υψηλό επίπεδο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μας χάλασε που μπήκαν 48 ομάδες. Προς Θεού όμως μην τις κάνουμε παραπάνω, γιατί θα χάσει το νόημά του αυτή η διοργάνωση και θα χάσει όχι το νόημά της η διοργάνωση, θα χάσουν το νόημά τους και τα προκριματικά αν οι μισοί πηγαίνουν εξορισμού στην τελική φάση. Ας το φρενάρουν λιγάκι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου σαν τον Ιφαντίνο δεν είναι διαφορετικοί για το ποδοσφαίρο, ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα. Πρέπει, λέει, να κέρδισαν 13 δις. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει κατά μέσα, γιατί πουλάνε τώρα και το χορτάρι του τελικού. Το μόνο σωστό εν μέρη που έκανε ο Τραμπ χθες κατά την απονομή είναι που θέλησε να φύγει από το πλάνο την ώρα τον πανηγυρισμό των Ισπανών, τον κράτησε ο Ιφαντίνο, αλλά μόνο για μερικά δευτερόλεπτα. Μετά εξαφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε αυτό μπορώ να του πω ότι είχε μια συστολή, σπάνιο πράγμα για την περίπτωση του. Και πάλι καλά που η απονομή έγινε από κοινού, δηλαδή που κράτησαν το τρόπαιο και οι δύο, και ο Ιφαντίνο και ο Τραμπ. Θα ήταν βαρύ, θα έλεγα, για το πρωτόκολλο της FIFA να απέχει ο πρόεδρος της από αυτό το τελετουργικό. Τους βγάζουμε πάντως το καπέλο στους Ισπανούς, ήταν καταπληκτική σε όλη τη διοργάνωση. Πλην του πρώτου αγώνα παίξαν τελικό, Ματίνα, οι ομάδες που δεν μπορούσαν να κερδίσουν το πράσινο ακροτήρι. Είναι φοβερό. Στα 90 λεπτά ούτε η Ισπανία τα κατάφερε στον όμιλο, είχε μείνει στο 0-0 και είχε κλονίσει λιγάκι την εμπιστοσύνη των φίλων της. Αλλά θυμάστε, και η Αργεντινή χρειάστηκε παράτηση για να τα βγάλει πέρα. Η Ισπανία όμως είναι ένα φαινόμενο σε αυτή τη διοργάνωση, η ομάδα που κυριάρχησε πραγματικά όλων των αντιπάλων. Δηλαδή, ως γαλλόφιλος σας το λέω, αισθάνθηκα ότι εκείνος ο ημιτελικός είχε κρυφθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε επίπεδο αντίστασης, γιατί σε επίπεδο ανωτερότητας ξεχώριζε έτσι και αλλιώς η Ισπανία. Εκεί με το πέναλτι και την τραυματισμό του κεντρικού μας αμυντικού, εκεί νομίζω κατέρευσε όποια αντίσταση. Όχι ότι αν έπαιζε ο Σαλιμπά, δηλαδή στο υπόλοιπο μας, δεν θα κέρδιζε η Ισπανία την πρόκριση. Ήταν η πιο άξια ομάδα, η ομάδα που δέχτηκε ένα γκολ σε 8 παιχνίδια. Εδώ έχω μία ένσταση
για τον Νάι Σιμών και το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα που πήρε. Όχι ότι δεν ήταν σπουδαία η παρουσία του, αλλά από τη στιγμή που δεν επιτρέπουν οι συμπαίκτες τους άλλους να κάνουν φάσεις, πόσες επεμβάσεις να χρειαστεί να κάνει. Πάντως γέμισε κόκκινες φανέλες η τέλετη της απονομής, γιατί είχαμε και τον Κουμπαρσί, αυτό το παιδάκι πραγματικά των 19 ετών, το βλέπεις και λες με το που βλέπεις τη φατσούλα του, είναι δυνατόν αυτός να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής? Και όμως είναι τόσο έτοιμος και αυτός στα 19 του. Ο Κουμπαρσί, θυμίζω, ψηφίστηκε κορυφαίος νέος παίκτης, ο Ουνάι Σιμών κορυφαίος θεματοφύλακας, ο Ρόδρυ, όπως έλεγα και πριν σε μια ανάρτησή μου, πριν φτάσουμε στο τελικό, λέω αν έχουν αρκετή τσίπα επάνω τους όσοι θα ψηφίσουν, σε περίπτωση νίκης Ισπανίας αποκλείεται να βγάλουν τον Μέση MVP του, να θα πρέπει να δώσουν το τρόπαιο αυτό στο Ρόδρυ, διότι ο Ρόδρυ δεν είναι μόνο ο καλύτερος χαφ του κόσμου, είναι το κομμάτι που όταν λείπει από την ομάδα, είτε αυτή λέγεται Manchester City είτε λέγεται Εθνική Ομάδα Ισπανίας, χωλαίνει όλο το team. Να συστηθούμε κιόλας. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων και στις μουσικές επιλογές σήμερα. Το έχει πάρει πάνω της. Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα βάζετε παρέα μέχρι τις 9 και νομίζω θα συζητάμε για μέρες αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, πάρα πολλά που κρατάμε ως ανάμνηση, είτε θετική είτε αρνητική. Θα θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Θέλουμε πάρα πολύ τη γνώμη σας για όλα αυτά που είδατε 40 μέρες και για την διοργάνωση συνολικά θα ήθελα τη γνώμη σας. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν μήνυμα στο Viber, εκεί όπου πληκτρολογείτε τη λέξη Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες για να μπείτε στην παρέα. Ερασπόρ@papaker.gr είναι το mail μας. Όσοι θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε πρώτα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και μια ακόμα επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Και λόγω της εορτής του προφήτη Ηλία θα έλεγα ότι κολλάει μία ρίση του Vincent Van Gogh, ότι η κανονικότητα είναι ένας πλακώστατος δρόμος, είναι βολικός για περπάτημα, αλλά πάνω του δεν φυτρώνουν λουλούδια, είχε πει ο σπουδαίος ζωγράφος, και θα έλεγα ότι αυτή η εικόνα που είχε στο μυαλό του ταιριάζει και με τον ζωή που έκανε ο προφήτης Ηλίας και ανταμείφθηκε, όπως λέω, από το Θεό με ένα ανάλαφρο αεράκι που τον οδήγησε στην κορυφή του. Να προτιμάμε δηλαδή όχι τον πλακό στο δρόμο, αλλά τον κακοτράχυλο, τον άβολο, να πηγαίνουμε κόντρα στον άνεμο για να εισπράττουμε άρωμα λουλουδιών, φως ελπίδας και ορμή συναισθημάτων.

Βλέπω από τα πρώτα μηνύματα, θα επιλέξω αυτό του Δημήτρη, ότι αναγνωρίσατε στον χθεσινό βραδινό τελικό την απόλυτη δικαιοσύνη όταν την προσφέρει αυτή το ποδόσφαιρο, γιατί λέτε ότι ήταν από τις πιο δίκαιες κατακτήσεις τροπαίου. Και συνδυάζεται αυτή την παθητική στάση Αργεντινής με εκείνη που είχε το 1990, όταν και τότε είχε προσπαθήσει να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, και θα μπορούσε ίσως, αλλά τότε χαρίστηκε, όπως θυμάστε, στους Γερμανούς ένα πέναλτι. Όπως δεν χαρίστηκε, ενώ θα έπρεπε δηλαδή να κατακυρωθεί γκολ για τους Ισπανούς πολύ νωρίτερα από αυτό του Φεραν Τόρες. Να είδατε πως ένας διαιτητής, ο Βίντις, στη χθεσινό αγώνα μπορεί να κάνει λάθος και να κοστίσει ενδεχομένως πολύ σε μια ομάδα, γιατί πήγε και σφύριξε επιθετικό φάουλ που δεν ήταν, πολύ γρήγορα στερώντας έτσι το δικαίωμα στην τριάδα του ΒΑΡ να επέμβει και να του πει να το μετρήσει τον γκολ που ακολούθησε από τον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος Νίκο Γουίλιαμς μετά έκανε το μαγικό του στη φάση του γκολ, γιατί το μισό για μένα ανήκει σε αυτόν, πως όχι απλώς κράτησε την μπάλα μέσα στο γήπεδο, αλλά επέλεξε την σωστή ενέργεια, δηλαδή με το κεφάλι να τη γυρίσει εντός περιοχής όπου κυριοφυλακτούσε ο Τόρες.

Για μένα η μεγάλη χαμένη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου όσον αφορά την πορεία της, ενώ ότι της άξιζε να πάει παραπάνω τελικά, ήταν η Αγγλία. Την κατέστρεψε ο Τούχελ. Για μένα είναι ο άνθρωπος που, ξέρετε ότι σπανίως μιλάω τόσο άσχημα για ένα προπονητή, αλλά αυτό που είναι τα μάτια μας στον δεύτερο ημιτελικό ήταν πραγματικά καταδικαστικό. Να υποχρεώσεις μια ομάδα να μυρολατρεί στα τελευταία τουλάχιστον 25 λεπτά του παιχνιδιού, να μετατρέπει τον αντίπαλό της, ο οποίος είχε προβλήματα, όπως σας έλεγα, από την αρχή της διοργάνωσης, και όμως επιβίωνε συνεχώς η Αργεντινή παρά την προβληματιά της σε όλα τα νοκάουτ παιχνίδια, αλλά σε εκείνο ο Τούχελ την έκανε να μοιάζει θεϊκή και στέρισε από τους Άγγλους κάτι που νομίζω ότι το άξιζαν. Βέβαια, στην Αγγλία, να ξέρετε ότι έχουν γραφτεί ήδη πάρα πολλά κείμενα, θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερα, ότι εκείνο που την καταστρέφει σαν ποδοσφαιρική δύναμη είναι η επιθυμία της να κατακτήσει κάτι χωρίς να είναι έτοιμη να το κατακτήσει, με συνθήματα, με τραγούδια, με όνειρα τρελά. Δεν το δουλεύουν όμως, όπως παραδέχονται πλέον οι κορυφαίοι Άγγλοι σχολείοι, δεν παιδεύονται ώστε να φτιάξουν μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου, όπως το έχουν πετύχει για παράδειγμα οι Ισπανοί, που δεν έχουν κανέναν μεγάλο στάρ, αλλά είναι η ίδια η ομάδα τους το μεγάλο αστέρι.

Ευχαριστώ για τις ευχές σας και κρατάω πέρα από τις ευχές και το μήνυμα του Μιχάλη, ο οποίος λέει ότι ο Ρόδρυ, εκτός από καλύτερους χάρτες της διοργάνωσης και του κόσμου, αποτελεί και το καλύτερο πρότυπο για τους νέους. Είναι μακριά από τις τεράστιες διαφημιστικές καμπάνιες και χωρίς να αποτελεί δούριο υπό του καπιταλισμού, ο τρόπος που έχει επιλέξει να ζει θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους. Συμφωνώ απολύτως. Πάμε όμως να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών Αμερικανών στρατιωτικών έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Απολογείται ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlight σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Ακούτε, Eraspor.
10: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
11: Και τελικώς τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
10: Μία ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα τα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μία ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ακούτε Eraspor.

Υποδεχόμαστε δυναμικά την Βίβια Νικολόπουλου στην Κοσάρα των Ήχων και απαντώ σε κάποιους ακροατές ότι το γκολ αυτό το Φεράν Τόρες που έκανε το τελικό ήταν το υπαριθμό 308 στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, μέσος όρος τελικά κατά τη μικρότερος από το 1970, γιατί με εκείνο γινόταν ο συναγωνισμός όλες αυτές τις μέρες. Είχε φτάσει η διοργάνωση με τα 10 γκολ του μικρού τελικού στο 298, αλλά χθες δεν μπήκε παρά μόνο ένα και έτσι χαμήλωσε, πήγε λίγο πιο κάτω από το 2,97 του 1970, αν φυσικά θεωρήσουμε το ποδόσφαιρο του 70 ανήκει στην σύγχρονη εποχή, που ξέρετε ότι δεν ανήκει. Αλλά κάποιο κριτήριο σύγκριση πρέπει να κάνουμε. Έψαχνα προηγουμένως τα στατιστικά του τελικού του 90, γιατί σας έμοιαζε πολύ η ίδια η Αργεντινή. Δυστυχώς εγώ δεν τα ανακάλυψα τα αναλυτικά στατιστικά εκείνου του αγώνα. Να δούμε πόσες φάσεις είχε κάνει σε εκείνο το τελικό η Αργεντινή, γιατί χθες αυτό το απόλυτο μηδενικό που είχε πίκρανε πάρα πολλούς Αργεντίνους. Βέβαια, αυτοί όπως είδατε στέκονταν στεναράς θέσεις τους, πανηγύριζαν, τραγουδούσαν, χόρευαν, ακόμα και όταν ήταν όλα πλέον τελειωμένα για αυτούς. Εντάξει, είναι θέμα λαού, είναι θέμα νοοτροπίας, όπως έχετε καταλάβει, για την Αργεντινή. Ακόμα και

Το 2011 ήταν προπονητής στην Αλαβές. Είχε πάει τότε καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα, και τον απέλυσαν 17 Οκτωβρίου και έμεινε χωρίς δουλειά. Και είχε περάσει ο καιρός και είχε φτάσει στο σημείο, τώρα μας τα διηγείται, να ξεμένει και από χρήματα. Γιατί έτσι προπονητές, Vivian, αυτό είναι. Τα μαζεύεις και τα προσέχεις, γιατί μετά την πρόσληψη έρχεται η απόλυση. Είχε περάσει ο καιρός, δουλειά δεν έβρισκε και μαθαίνει το 2013 ότι ψάχνει για καινούριο προπονητή. Ήταν Μάιος του 2013, η Ισπανική Εθνική Ομάδα έως 19 ετών κάνει την αίτησή του, τον προσλαμβάνουν και μετά από 2 χρόνια εδώ επί ελληνικού εδάφους κατακτά με τους πιτσιρικάδες εκείνης της εποχής το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2015. Κάποια από τα παιδιά που βλέπετε τώρα στην Εθνική Ομάδα Ισπανίας τα πήρε και τα εξέλιξε ο ίδιος ο De La Fuente, ο οποίος ανέβηκε ένα σκαλοπάτι, πήρε την Εθνική Ομάδα έως 21 ετών, αυτή που λέμε ελπίδων σύμφωνα με την παλιά ορολογία, και της δίνει και αυτής τρόπαιο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2019, κερδίζοντας στο Ούντινε τους Γερμανούς με 2-1. Μετά του δίνουν την Ολυμπιακή Ομάδα της Ισπανίας για να εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Τουρνουά στο Τόκιο, εκεί όπου έφτασε τελικό, αλλά έχασε με 2-1 από την Βραζιλία, και το Δεκέμβριο του 2022, χωρίς δισταγμό πλέον, η Ισπανική Ομοσπονδία του παρέδωσε την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Όπως θυμάστε, αποκλείστηκε στα πέναλτι στην φάση των 16 από το Μαρόκο, αλλά κρίση εμπιστοσύνης προς τον De La Fuente, βλέποντας ότι σέρνει μαζί του όλη τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, δεν υπήρξε, και ειδού το αποτέλεσμα αυτή, η τέλεια ομάδα, τέλεια. Δηλαδή τα δύο τελευταία παιχνίδια της Ισπανίας με Γαλλία, που φάνταζε και στα μάτια δικά μου ως η πιο... πώς να το πω, είχα πει μια καλύτερη, τελικά ήταν λάθος, δεν ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, ήταν η πιο επικίνδυνη, αν θέλετε, η πιο θεαματική ομάδα της διοργάνωσης Γαλλίας, αλλά την εξουδετέρωσε πλήρως ο De La Fuente στον ημιτελικό και έφτιαξε αυτό το τέλειο συγκρότημα, ένα αριστούργημα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό χάρτη, γιατί μετράει πάρα πολύ το να επιβάλλεσαι σε όλα του αντιπάλους. Και ο Ρόδρυ, παρεπιπτόντως, θα σας πω μετά γιατί ψηφίστηκε κορυφαίος μέσος πέραν της δεσπόζης φυσιογνωμίας στο γήπεδο. Είναι και αριθμοί που το δικαιώνουν. Αλλά θέλω να πάω τώρα και στον Σκαλόνι, ο οποίος, είδατε, ήταν ο ανέκφραστος προπονητής του παγκοσμίου κυπέλου. Όλοι φανταζόμασταν ότι αφού ούτε στον ημιτελικό δεν πανηγύριζε γκολ, θα κρατήσει όλη τη χαρά του για τον τελικό. Μα η εικόνα της Αργεντινής ήταν απογοητευτική. Και στα... και στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου τελικά λύγησε ο Σκαλόνι, έβαλε τα κλάματα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτή τη συνέντευξη τύπου και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει και τη σκέψη του για το αν θα συνεχίσει ή όχι στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την ευκαιρία που του έδωσε να είναι αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο του 22, αυτός που έστειλε πάλι την Αργεντινή στον τελικό. Αλλά μετά το φινάλε, μετά τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση, πρόλαβε να πει ότι θα τηρήσω το συμβόλαιό μου, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να ζήσω ξανά κάτι τόσο μεγάλο, να φτιάξουμε πάλι από την αρχή μια εθνική ομάδα. Ζήτησε δηλαδή χρόνο ο Σκαλόνι για να σκεφτεί. Θεωρεί ότι η Εθνική Ομάδα είναι ένα υπέροχο μέρος για αυτόν, ένα ονειρεμένο κομμάτι της ζωής του, αλλά δεν ξέρει αν μπορεί να κάνει αυτή την προσπάθεια πάλι από την αρχή. Είπε επιλέξει ότι για να ξαναχτίσεις μια ομάδα σαν και αυτή είναι κάτι που δύσκολα θα συμβεί ξανά, και αυτό με πονάει βαθιά, λυπάμαι. Και τότε έβαλε τα κλάματα. Χαίρομαι που βλέπω στα μηνύματά σας επένους για την Era Sport που παρακολούθησε, παρότι ήταν αντίξω όσον αφορά τις ώρες διεξαγωγής πολλών αγώνων αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, για τη συντροφιά που σας κράτησε, για τα ξενύχια

κάνατε μαζί της. Και εδώ με την ευκαιρία, και ξέρετε ότι εγώ δεν έχω μάθει να ευλογά τα γένια κανενός, ούτε καν τα δικά μου, θεωρώ ότι εκτός από την Ερασπόρ σπουδαία δουλειά έγινε και σε τηλεοπτικό κομμάτι από την πλευρά της ΕΡΤ. Θεωρώ ότι καλύτερες περιγραφές αγώνων δεν έχουμε ξαναζήσει από τους συναδέλφους της ΕΡΤ και εκείνους βεβαίως που προσλήφθησαν για να συνδράμουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι δημοσιογραφικά δηλαδή η ΕΡΤ και στα δύο επίπεδα, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, κράτησε ψηλά το επίπεδο. Και δεν είναι κάτι που σας το λέω αυτή τη στιγμή, το διαπίστωσα σε όλη την πορεία αυτών 40 ημερών από τα σχόλια, τα γενικότερα που διάβαζα, ειδικά στα social media. Και όχι μόνο από εσάς που είστε έτσι και αλλιώς πελάτες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

πλάκα ο Νίκος. Μήπως θα έχουμε πάλι σήμερα τελικό, γιατί χθες δεν εμφανίστηκε η Αργεντινή. Πώς θα αποφασίσει σήμερα να το παίξει αυτό το παιχνίδι? Βλέπω και πολλά σχόλια, όπως τον Νεκτάρι υπέρ του Πέδρο Σάντζεθ. Αυτό που έγινε βέβαια είναι καταπληκτικό. Τον εξαφάνισε η Αμερικανική τηλεόραση. Είδα μετά φωτογραφία ότι ο Σάντζεθ ήταν μαζί με όλους τους άλλους. Απλά είχε κάτι σε μία άκρη. Δηλαδή, ήταν πιο κεντρικό πρόσωπο, εννοείται ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο. Παραδίπλα ο βασιλιάς της Ισπανίας με την σύζυγό του. Okay. Μα στην άκρη ήταν ο Πέδρο Σάντζεθ και δεν πήγε ούτε μία φορά η κάμερα, δεν στράφηκε προς αυτόν. Να το ζήτησε ο ίδιος, αποκλείεται.

Εντάξει, Φώτη μου, συμφωνούμε στο γενικό πνεύμα, αλλά όχι στη λεπτομέρεια που λες ότι η Αγγλία ήταν ένα καθαρό αιμοάλογο που ο Τούχελ του έβαλε να σέρνει άμαξα. Εντάξει, τέτοια παρομοίωση εγώ δεν θα την έκανα, ότι ήταν και καθαρό αιμο κιόλας η Αγγλία. Κουβαλάνε πολλά σύνδρομα οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Και αν θέλετε, πιο δεικτικό σχόλιο το έκανε μετά τον ημιτελικό ο Κέιν, που είπε ότι δεν ήταν σωστή επιλογή να γυρίσουμε πίσω. Ο Κέιν, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στο τελευταίο παιχνίδι. Παρεμπιπτόντως, ήταν ένα παγκόσμιο κύπελλο που σήμανε το τέλος μεγάλων φυσιογνωμιών και ποδοσφαιριστών όπως ο Μέση, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Εικολό Καντέ, που δεν κατάλαβα κι εγώ γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τον Ντεσάν στο μικρό τελικό, γιατί ο Καντέ έχει κάνει μια θαυμαστή πορεία στο ποδόσφαιρο, και το τέλος του ίδιου του Ντεσάν, ο οποίος παραδίδει τη σκετάλη στον άνθρωπο που θέλει όλη η Γαλλία να δει ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ντεσάν, ο οποίος ποτέ δεν ήταν κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ποτέ δεν ήταν κορυφαίος προπονητής, αλλά ήταν κορυφαίος σε επίπεδο αφοσίωσης και προσφοράς. Γι' αυτό και όλη η Γαλλία τον ευγνωμονεί για όλη αυτή τη διαδρομή των 25 χρόνων στην εθνική ομάδα, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής.

ξέρεις τι κάναν Vivian οι πονηροί του διαδικτύου χθες. Ενώ ήταν λοιπόν θρυλική η φωτογραφία με τον Λιονέλ μέσα στο 2007 να πλένει σε μία λεκάνη τον Μπόμπιρα τότε Γιαμάλ. Χθες το βράδυ πήγαν όλοι με το AI και άλλαξαν το σκηνικό και το κάναν και βίντεο τον Γιαμάλ να πλένει τον Λιονέλ Μέση και αυτός να κλαίει. Αλλά εκεί δεν ήταν λεκάνη, ήταν ολόκληρη μπανιέρα. Είστε μεγάλοι απατεώνες εσείς που χειρίζετε τόσο καλά την τεχνολογία. Παιδιά, εγώ το είδα στα 5 λεπτά μετά τη λήξη του τελικού. Το είχαν ετοιμάσει όλοι από πριν. Τελικά ο Μέση εκείνη την ημέρα που έπλαινε τον 5 μηνών Γιαμάλ πρέπει να ήταν κάτι σαν νονός του τελικά, ποδοσφαιρικός νονός δηλαδή. Δεν τον έλειψε με λαδάκι μεν, αλλά εντάξει.

Ρε Γιάννη, ένας από τους Γιάννηδες που θέλω, δηλαδή αυτό που κάνεις τώρα το σχολιασμό για τους ανθρώπους που κάλυψαν τηλεοπτικά τους αγώνες, τους 104 αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου, είναι τόσο άδικο αυτό που κάνεις, ειλικρινά, Ρε Γιάννη. Ξέρεις ότι είμαι πιο αυστηρός κριτής του δικού μου χώρου από τον καθέναν ίσως, αλλά εσύ όμως έχεις ξεφύγει εντελώς. Και κάτι ακόμα εδώ, γιατί είναι ένα δικό μου, μια δική μου σκέψη. Κάθε ένας μας στη δουλειά του κρίνεται με βάση την εξέλιξη, την πρόοδό του. Παραδέχομαι, ξέρετε, περισσότερο αυτούς που προσπαθούν ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, να γίνονται όλο και καλύτεροι. Και αυτό συνέβη, θεωρώ, με όλους τους συναδέλφους που είτε από το εξωτερικό, είτε δηλαδή είχαν ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, είτε από εδώ, από τα booth της δημόσιας τηλεόρασης, έκαναν τη δουλειά τους όσο καλύτερα δεν την είχαν κάνει ποτέ, λέω εγώ.

Ο Δημήτρης, επειδή είναι προφανώς το δικό μου μυαλό, γιατί όπως είδατε συνδύασα και τον ημιτελικό και τον τελικό με την Ισπανική ανωτέρα, σου λέει ότι, όπως η Αργεντινή δεν έκανε τελική προσπάθεια παρά μόνο όταν είχαν συμπληρωθεί τα 115 λεπτά και καλά η πρώτη ήταν της κακιάς ώρας, μονομία στην πραγματικότητα, μέτρησε, λέει, και η Γαλλία, μην νομίζετε, λέει, άρχισε πάρα πολύ να κάνει τελική προσπάθεια με αξιώσεις, γι' αυτό και ήταν και χαμηλό συντελεστή της, τα expected goals, δίκιο έχεις. Δεν παίζεται αυτή η ομάδα όταν λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, ακολουθώντας πιστά ένα πλάνο σε όλες του τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε στην επίθεση την Ισπανική. Εγώ θα πιάσω τα δύο τελευταία παιχνίδια τα οποία είναι θεωρώ χαρακτηριστικά. Ακόμα και αν υπάρχουν οι δυνατότητες για κάτι εκτός σχεδίου, δεν το κάνουν ποτέ οι Ισπανοί. Όχι, θα πάνε να φτιάξουν τη φάση έτσι όπως αυτοί έχουν σχεδιάσει. Βέβαια, χθες ήρθε το γκολ από κάτι που ήταν εκτός σχεδίου. Επαναλαμβάνω, για μένα παραπάνω από το μισό γκολ ανήκει στον Νίκο Βίλιαμς, γιατί έκανε κάτι πολύ δύσκολο. Θύμισε σε κάποιους, και δεν έχετε άδικο, άλλωστε αν είστε και πολύ ΑΕΚ, πώς να σας ξεφύγει αυτό το πράγμα. Θύμισε λιγάκι Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο. Συμφωνώ, λιγάκι όμως.

Ο Σταμάτης προτείνει να δοκιμάσουμε και το μοντέλο των εξαρτησιών ομάδων. Στο μεταξύ, εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα. Ενώ που στο 2030, θυμίζω, τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο, δηλαδή εξορισμού βάλαν για πρώτη φορά δύο ηπείρους να συνδιοργανώσουν ένα παγκόσμιο κύπελλο, αλλά στην πραγματικότητα έγιναν τρεις, διότι σκέφτηκαν ότι συμπληρώνεται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε το 2030 θα δούμε ένα παιχνίδι τιμής Ένεκεν στο Buenos Aires, ένα παιχνίδι τιμής Ένεκεν στο Μοντεβιδέο, γιατί είχαν παίξει το τελικό του 30 η Ουρουγουάη με την Αργεντινή και το έχει κατακτήσει η Ουρουγουάη. Και θα δούμε και ένα παιχνίδι στην Ασουνθιόν της Παραγουάης, διότι στην Παραγουάη εδρεύει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Νοτιοαμερικής. Και θα είναι και ακόμα μεγαλύτερη η διάρκεια της επόμενης διοργάνωσης. Δεν νομίζω λοιπόν θα πειράξει ο Ιφαντίνο οτιδήποτε άλλο. Ο οποίος Ιφαντίνο διεκδικεί την επανεκλογή του στην FIFA και νομίζω ότι και ο Τσέφεριν θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο, παρότι είχε πει το αντίθετο παλιότερα στην UEFA.

Ευχαριστώ ένα προς έναν όσους στείλατε τις ευχές για την σημερινή γιορτή του προφήτη Ηλία. Να πω κάτι επίσης πολύ σημαντικό, ότι βλέπουμε, ξέρω ότι οι περισσότεροι, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι περισσότεροι Έλληνες φίλαθλοι δεν πολύ γουστάρε τους Ισπανούς. Θεωρείται ότι η ανωτερότητά τους η αθλητική έχει οδηγήσει σε ένα βαθμό και στην αλαζονία. Μπορώ να το συζητήσουμε αυτό άνετα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε όλοι μας οι προπονητές όλων των μεγάλων αθλημάτων να πηγαίνουν καμιά βόλτα εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πηγαίνουν πλέον και καμιά βόλτα προς την Ισπανία, να μαθαίνουν 5 πράγματα παραπάνω. Α, και επειδή βλέπω αυτή τη στιγμή τον συνάδελφο τον Νίκο Μποζιονέλο καλεσμένος ένα τηλεοπτικό δίκτυο, να πω ότι το δικό του βιβλίο, επιτέλους το ολοκλήρωσα λίγο πριν λήξει το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει ποτέ συνδυαστικά με το ποδόσφαιρο. Το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό έχει ιστορίες μέσα από το 1930 και μετά, στην ουσία ξεκινάει και λίγο πιο πίσω μέχρι να φτάσουμε, δηλαδή να δημιουργηθεί το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ιστορίες οι οποίες έχουν πολύ έντονο πολιτικό χαρακτήρα και σας το συστήνω, γιατί ακόμα και εγώ που προσπαθώ να ενημερώνομαι καθημερινά, από αυτό το βιβλίο πήρα πληροφορίες και ιστορίες που δεν γνώριζα. Και σίγουρα η διοργάνωση του 2026 θα προστεθεί ως κεφάλαιο, γιατί και αυτή είχε έντονο πολιτικό χρώμα. Δεν θα ξεχάσω, βέβαια, ότι χθες το βράδυ, την ώρα του τελετουργικού, εκεί που εμφανίστηκαν τα πιτσιρίκια διαφόρων φυλών και χρωμάτων στο γήπεδο με σύνθημα Love, πολλοίς κόσμος εξανέσει, σου λέει, μας δίνουν μήνυμα αγάπης. Ποιες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ενεργές σε ένα σωρό πολεμικά μέτωπα. Σε ένα κόσμο, τον δυτικό, ο οποίος από την απληστία του πλέον μοιάζει να προετοιμάζει τον εαυτό του και όλους τους άλλους, τους δύσμυρους αυτού του πλανήτη, για πολεμικές σειράξεις που μπορεί, ναι, μπορεί και όχι, να μοιάζουν με ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και να στέλνουν μήνυμα αγάπης οι κυβερνητικοί παράγοντες του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα πιο αρνητικά κομμάτια αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, πετώντας πολύ κόσμο εκτός παγκοσμίου κυπέλου.

Ναι, ωραίο μήνυμα, Νίκο. Νομίζω μάλλον με σένα θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Υπάρχει, λέει, ο πρωτότοκος γιος του Αγουέρο, ο οποίος έχει για μπαμπά τον Αγουέρο, για νονό το Μέση και παππού το Μαραντόνα, ναι.

Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή τη στιγμή βλέπω και εγώ πλάνα από το χθεσινό πανηγύρι των Ισπανών. Εγώ θεωρώ ότι από όλους τους τελικούς που έχω δει στη ζωή μου, το 1974 και μετά, τέτοια υπεροχή εθνικής ομάδας τελικό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και επαναλαμβάνω, το επιβεβαιώνω αυτό και οι αριθμοί. Δηλαδή, το επίπεδο αφάνειας στο οποίο εγκλωβίστηκε η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μην φύγετε από την Ρεσπούρο. Ακολουθούν αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά ο Μπάμπης Παπάζου με το 3-5-2, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να επιστρέψουμε στα δικά μας και κυρίως τα μεταγραφικά, γιατί ακόμα είναι 20 του Ιούλη και οι ομάδες μας χτίζονται. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε πάλι μαζί. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας.

Είπατε ότι θα έπρεπε να έχω φύγει, αλλά επειδή το ζητάτε κάποιοι, δεν ακούσατε προηγουμένως πώς λέγεται το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου που αναφέρεται σε όλα τα γεγονότα που έγιναν πίσω από τις κουρτίνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επαναλαμβάνω λοιπόν τον τίτλο του βιβλίου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Το λέω και αυτό και στην Τώρα που θέλει να το χαρίσει στο γιο της, γιατί αυτός θέλει να γίνει αθλητικός συντάκτης. Το έχει σκεφτεί καλά τώρα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το πρωί, επαναλαμβάνω στις 8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Με μια κυριαρχική εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία άνοιξε με ένα γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση στην Αργεντινή με 1-0 και να δεχτεί η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Βόρεια Ρόχα έφτασε στα 38 παιχνίδια το απίστευτο αίτητο σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία που μέχρι πρότινος μετρούσε 37 διαδοχές αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος, δώσαμε τα πάντα το σχόλιο του Ντελαφουέντε. Θα συνεχίσω ως προπονητής Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος ο Σκαλόνι. Σάρωσαν και στα ατομικά βραβεία οι Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάου Κουμπαρσί. Καλύτερος τερματοφύλακας διοργάνωσης ήταν ο Ουνάι Σιμών, ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Παρέδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος τελικού. Ο Αργεντίνος χαφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αρχικά έπιασε από το λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι. Και τυπικά ο πρώτος σκόρερ του παγκοσμίου Εμπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά και το Κατάρ πρώτη τετραετίας. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν σήμερα στην ευρωπαϊκή κληρωτίδα. Η αρχή θα γίνει στη μία με τους ερυθρόλευκους να μαθαίνουν το αντίπαλό τους στο Champions League. Στις δύο σειρά θα πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, ο δικέφαλος του Βορρά θα μπει στην κληρωτίδα και του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference σε ζευγάρι τιμένου. Φυσικά σε αυτή την κλήρωση στις 3 έχει στρέψει την προσοχή του και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει αρχικά να περάσει το εμπόδιο της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερο στη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Στην Ολλανδία έφτασε χτες το απόγευμα ο Μεχτή Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλικός Αγιούμ Ελκαμπί. Ο πολύπειρος Ισπανός επιθετικός Χωσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κίνγκς Καγκουά αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χαφ της Μπερσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Δήμητρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ το Σέρχιο Γιούλ για να ολοκληρωθεί ιδανικά το παζλ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε χτες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει σήμερα τη μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχτηκαν στελέχη της ΚΑΕ αλλά και φίλοι της ομάδας που τον αποθέωσαν. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε το πλάνο για δημιουργία ξενοδοχείου στη Σανέλ Αρίνα. Η εθνική του μπάσκετ επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η εθνική εφήβων ολοκλήρωσε υποχρεώσει στο διεθνές τουρνουά The Legends στην Ακρόπολη με ήττα από την Γαλλία με 57-51 στο τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας πριν το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών. Η εθνική ομάδα παιδών δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο διεθνές τουρνουά της Κωνσταντινούπολης καθώς στήθηκε στον τελικό από την Κροατία με 76-71. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του 250αριού τουρνουά στο Γκντάνσκ και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά τον Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε στο τελικό του Athens Open από την Μπάρμπαρα Κρέιτσικοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια χειριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
13: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
14: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το πήρε λοιπόν η Ισπανία και δικαιότατα ήταν το φαβορί από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ. Οι στοιχηματικές έδιναν ως πω το φαβορί για την κατάξυση του τροπέου την Ισπανία και το έκανε. Και το έκανε και το απέτυχε και στο γήπεδο. Μπορεί είναι στα μάτια όλων μας να ήταν κάποια στιγμή φαβορί η Γαλλία, αλλά η Ισπανία είχε το κάτω παραπάνω, είχε την ομάδα για να πάρει ένα τρόπιο. Δεν τις έβαζε με τίποτα γκολ, δεν τις έπαιρνε με τίποτα την μπάλα και κάποια στιγμή θα την έκανε. Και η αλήθεια είναι ότι χθες έπρεπε να είχε κερδίσει αυτό το τρόπιο από την κανονική διάρκεια του αγώνα, όχι να πάει στην παράταση. Ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Φοβερό μεγάλο αντίο στον Λίο Μέση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μεγάλα τουρνουά. 39, πάει 43 θα θέλαμε, αλλά δεν γίνεται. Φοβερό αντίο. Κρίμα θα πω μόνο, μια χαρά ο Μέση, τα κέρδισε όλα στη ζωή του και θα μπορούσε να πάρει και ένα παγκόσμιο κύπελλο, αλλά δεν έγινε κάτι και φιναλίστη είναι μια χαρά, το πήρε την προηγούμενη φορά. Θα πω κάτι όμως, κρίμα για το Μέση και συνολικά και για τους φίλους της Αργεντινής να παρουσιάζεται αυτή η ομάδα, όχι θα πω γενικά στο τουρνά, ειδικά στο τελικό, χωρίς τελική, και δεν γίνεται, είναι αρτίστας, δεν μπορεί να έχεις δίπλα σου αυτούς τους παίχτες. Εντάξει, έχουν κάνει αρκετά παιδιά, μπορεί να φαίνομαι υπερβολικός, αρκετά από αυτά τα παιδιά κάνουν καριέρα στην Ευρώπη, μια χαρά, αλλά κάτσε κάπου, όπα. Δεν γίνεται παρέτες να μου παίζεις στο 46 και στο 60 να είσαι, όχι απλώς για κόκκινη, για τρεις κόκκινες. Δεν γίνεται. Και είναι ένα κρίμα πραγματικά για το Μέση να μην έχει υποστηριχτές, να μην έχει συμπαστάτες για να παίξει και η Αργεντινή μπάλα. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη λοιπόν το πήρε η Ισπανία και μπράβο τους. Εμείς όμως θα παίξουμε μπάλα 3-5-2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 9 με 10 το πρωί εδώ στην Era Sport. Είναι άλλωστε και η μέρα που πέρα από φιλικά, από εντυπώσεις, από μεταγραφές, έχουμε την προετοιμασία πλέον ομάδων για επίσημα παιχνίδια στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και είναι και η μέρα κληρώσεων σήμερα. 1, 2 και 3 γίνονται οι κληρώσεις για το Champions League, εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός, για το Europa League, εκεί θα είναι ο ΠΑΟΚ, για το Conference League, εκεί θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει διπλή κληρώση για το ενδεχόμενο δηλαδή να μην αποκλείσει τη Δυναμό Κιεβού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσετε όλα από τους ρεπόρτερ μέχρι τις 10. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαϊδόνης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Είστε λίγο πιο νωρίς αυτή τη φορά το παλικάρι μας, γιατί συνήθως είναι το μεσημεράκι. Μπορείς να παίζω στο μικρόφωνο της Ερασπόρ μας. Θα πάμε μέχρι τις 10. Θυμίζω μηνύματα SMS γράφετε σπόρι σπόρτ ελληνικά, λατινικά φαίνεται ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ερασπόρ@papakier.gr και μέσω Viber, όσοι δεν έχετε στείλει μήνυμα θέλετε να το κάνετε για πρώτη φορά, μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε ερασπόρ λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της ερασπόρ και από εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Οι ΑΕΚ όπως και ο Όφι δεν θα μπουν σήμερα στην κλήρωση, θα μπουν στην επόμενη φάση γιατί παίζουν στα play-off οι ΑΕΚ του Champions League, ο Όφι του Europa League. Η ΑΕΚ όμως έχει μεταγραφικά από τη στιγμή που έφυγε ο Πινέδα, ήταν δεδομένο ότι θα πάει για το αντικάστατο. Γενικώς, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ, Πανσης Χρόνικεν, θα πάρει δύο παίχτες. Περιμένει μάλλον δύο παίχτες, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Καραγιάννης. Καλημέρα, Νίκο, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Ναι,
0: ναι, τώρα με ακούς, εμείς ακούμε μια χαρά.
1: Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα. Μια χαρά σε ακούω, ναι. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ναι, αυτή τη στιγμή τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην ΑΕΚ είναι μεταγραφικά. Η Ένωση τρέχει τόσο ώστε να βρει δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βρίσκονται από την πρώτη μέρα το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας στο Apeldoorn της Ολλανδίας που ξεκινάει την 5η 23 Ιουλίου. Πες να πούμε ότι υπήρχε το δημοσίευμα από το Ισραήλ με τον δημοσιογράφο τον Όρι Κούπερ να αποκαλύψει το ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Kings Camp. Τάγκο. Αυτό το οποίο είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε είναι ότι η Ένωση είναι κοντά στο να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο πιέζει την Χάπολ Μπερσεβά προκειμένου να πει το ναι από σήμερα, καθώς αύριο οι Ισραηλοί δίνουν αγώνα με την Βίκινγκουρ για τα προγραμματικά του Champions League και καταλαβαίνεις ότι αν αγωνιστεί η Ένωση δεν θα μπορεί να έχει διαθέσιμο τον ποδοσφαιριστή για τα play-off του Champions League, γι' αυτό υπάρχει και μία πίεση. Τα οικονομικά δεδομένα στην υπόθεση φαίνεται να είναι με την Ένωση να προσφέρει το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν 500.000 με την μορφή bonus. Είναι ένα ποσό το οποίο σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουν στην ΑΕΚ καλύπτει τις απαιτήσεις για τον ποδοσφαιριστή. Φυσικά η Ένωση έχει την σύμφωνη γνώμη του Kings Kangwa για να πάρει την μεταγραφή. Μένει να δούμε πώς θα κλείσει η υπόθεση. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι η ΑΕΚ είναι κοντά στο να κάνει δικό της τον 27χρονο μέσο από την Ζάμπια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται κυρίως...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, να μας περιγράψεις λίγο, γιατί φαντάζομαι ελάχιστοι το γνωρίζουν, δεν είναι από τα πρωταθλήματα που παρακολουθούμε.
1: Ναι, είναι ένας παλιός γνώριμος, η αλήθεια είναι στην ΑΕΚ, γιατί αγωνιζόταν και πέρυσι στη Χάπολ Μπερσεβά όταν η Ένωση ήταν αντίπαλη με τους Ισραηλινούς στα προγραμματικά του Conference League. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει επιθετικές αρετές, αγωνίζεται κυρίως από τα αριστερά στην κλίνη και έχει πάρα πολύ καλό σουτ, επιχειρήμα αρκετά σουτ την περσινή χρονιά. Στην Χάπολ Μπερσεβά σκόραρε 12 τέρματα ενώ έβγαλε και 11 assist. Ψηφίστηκε ο MVP του πρωταθλήματος στο Ισραήλ και φυσικά η ομάδα του κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κουμπώσει και στην θέση πίσω από τις θέσεις πίσω από τους δύο επιθετικούς, δηλαδή εκεί που χρησιμοποιούσε τον Ρομπέρτο Περέρα και τον Ζωο Μάριο, αλλά ωστόσο είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φυσικά μπορεί να παίξει και στην θέση του 8. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε πει βέβαια και από την πρώτη μέρα ουσιαστικά που έγινε γνωστή η αποχώρηση του Ρουμπελίν Πινέδα για την Μοντερέι, ότι η Ένωση θα κινηθεί για δύο ποδοσφαιριστές κατά πάσα πιθανότητα για να καλύψει το κενό του Μεξικανού μέσου, και αυτός είναι και ο στόχος της ΑΕΚ μέχρι να έχει ουσιαστικά και τον δεύτερο ποδοσφαιριστή, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα αγωνίζεται και αυτός στον άξονα, στα χαφ κυρίως, μέχρι την Πέμπτη όπου θα φύγει η ομάδα για το Apeldoorn της Ολλανδίας.
0: Περισσότερο στυλ Μαρίν, ή δηλαδή εννοώ, ξέρεις, γιατί έχει πολλά γκολ, έχει assist, περισσότερο μάλλον οργανωτικός παρά στο στυλ του Πινέδα, ή όχι, καλύπτει και τα στοιχεία του?
1: Δεν είναι.
0: Καλά, δεν μπορεί να βρει καταρχά να πούμε, δεν μπορεί να βρει ακριβώ οι δύο παίκτε. Γιατί ακριβώς γίνεται μεγάλη κουβέντα ο Πινέδα, ο Αντικάζα. Πινέδα, υπάρχει ένα, α πούμε, ο Πινέδα. Κάποια χαρακτηριστικά ψάχνει να βάλει και τι θε να κάνει στο παιχνίδι τη ομάδα σου. Έτσι, μπορεί να αλλάξει και κάποια πράγματα στο παιχνίδι σου.
1: Ακριβώ. Ο 27χρονο δεν έχει. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχει τα στοιχεία του Πινέδα, δηλαδή θα τον δούμε να έχει την ένταση την οποία είχε ο Πινέδα, έχει την ταχυδύναμη, ωστόσο είναι ένας παίκτης που έχει δημιουργικές αρετές, δηλαδή και μόνο τα νούμερα του οποίου σου ανέφερα νωρίτερα, τα 12 τέρματα και οι 11 assist, μιλάνε από μόνο τους, είναι ένα χαφ ο οποίος σκοράρει αρκετά και όπως είπαμε μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο που ουσιαστικά είχε ο Ρομπέρτο Περέιρα στην διαδικασία των play-offs, δηλαδή από τα αριστερά και να συγκλίνει, να μπορεί να βγάζει σέντρες, να σουτάρει από μακριά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος γράφει νούμερα στην καριέρα του, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα γυρίσει αρκετά μέτρα πίσω για να κόψει, για να μπορέσει να βοηθήσει τον παρτενέρ του στα χαφ. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι στην ΑΕΚ θα κινηθούν για ακόμα μία μεταγραφή στον
0: άξονα. Εκεί καταλαβαίνουμε ή είναι πολύ νωρίς ακόμη? Γιατί είπε για δύο παίκτες.
1: Ναι, για δύο παίκτες, αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Για δύο
0: παίκτες. Όχι, είπε και ο Νίκολης, τον περιμένει, δηλαδή, σαν να, αν το κατάλαβα καλά, ότι θα έρθει και αυτό σύντομα ο δεύτερος.
1: Αυτός είναι ο στόχος, Μπάμπη. Ο στόχος είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής να είναι και αυτός την Πέμπτη στην Ολλανδία. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας ακούνε ότι δεν είναι κάτι σίγουρο να μπορέσουμε να πούμε για τις μεταγραφές. Τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και θυμίζω ότι αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι σημαντική κομβική στιγμή για την υπόθεση του Κάγκουα και τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ είναι να έχει... να τελειώσει τη μεταγραφή η Ένωση πριν από την Τρίτη, πριν από δηλαδή τη μέρα την οποία ουσιαστικά οι Ισραηλοί αγωνίζονται στα προγραμματικά του Champions League με τη Vikingur για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και αυτή στα δικά της προγραμματικά με την σειρά. Αν αγωνιστεί έστω και ένα λεπτό κόντρα στους Ισλανδούς ο 27χρονος μέσος από την Ζάμπια, η Ένωση δεν θα έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει στα προκριματικά, θα μπορεί να παίξει μόνο την League Phase του Champions League.
0: Προφανώς δεν το θέλει αυτό.
1: Ή του Europa.
0: Ναι. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό που σου είχα πει και τις προηγούμενες μέρες είναι ότι όλοι στοχεύουν ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το κενό του Μεξικανού στην ΑΕΚ. Και αυτό το οποίο φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες είναι αυτό το οποίο είπαμε από την αρχή, δηλαδή ότι η Ένωση θα κινηθεί για δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να αγωνίζονται στην εν λόγω θέση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη, το ρεπορτάζ στη ΣΑΕ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στον Άρη Γάτα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, Άρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Όλα καλά. Παναθηναϊκός είναι μια από τις ομάδες που θα μπει στην κλήρωση. Θα μπει στην κλήρωση του Conference League. Φυσικά πρώτα πρέπει να κάνει τη δουλειά του απέναντι στην πράξη, την οποία το ξεχάσαμε λόγω Μουντιάλ. Μπαίνουν οι ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ μπαίνουν αυτή τη εβδομάδα σε παιχνίδια.
2: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα είναι ισχυρός και στη δεύτερη καλοκαιρινή του κλήρωση στις 3. Θα είναι για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Θα χρειαστεί λίγη τύχη για να αποφύγει ζευγάρια όπως η Αυστρία Βιέννης με την Νόρτσελαντ και τον Απόλλωνα Λεμεσού με το Σταύρωμα της Μπάτη Μπορίσοφ με τη Σιόνι την Πάφο. Και από εκεί και πέρα οι περισσότεροι υποψήφοι αντίπαλοι θα είναι στα μέτρα του, καθώς θα είναι ισχυρός στην κλήρωση των play-off του Κόμφερσαν και στον Παναθηναϊκό δεν έχει βοηθήσει πολύ η τύχη τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, έβλεπες ότι από το ΠΟΤ έπαιρνε πάντα το πιο δύσκολο αντίπαλο όλο στοιχείως ξαφνικά σε όλες αυτές τις κληρώσεις και δεν τον βοήθησε η τύχη στο επίπεδο αυτό. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ανταγωνιστικός, κυρίως και με τις πιο ισχυρές ομάδες τις οποίες έπαιζε, δεν πρόκειται για το Ευρώπα είτε για το Κόμφερσαν. Να πούμε ότι αυτή η κλήρωση, Μπάμπη, θα γίνει στις 3. Θα έχει προηγηθεί η κλήρωση στο Champions League αλλά και στο Europa. Εκεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα έχουν την εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους που θα βρουν απέναντί τους στη συνέχεια και θα είναι μια κλήρωση η οποία τουλάχιστον θα δείξει τον επόμενο αντίπαλο πριν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώσει της υποχρεώσεις με την πάξη την Ουγγρική. Η κλήρωση αυτή καταλαβαίνετε ισχύει με δεδομένο πάντα ότι θα προκριθεί έτσι αν δεν προκριθεί. Λέει αντίο στην Ευρώπη νωρίς. Αυτό είναι ένα θέμα, το θέμα της ημέρας.
0: Έχουμε και είχαμε, εντάξει, θα μου πεις αναμενόμενο, το ξέραμε, είχαμε και την ανακοίνωση του Φαντρόχελεν για 4 χρόνια. Ναι.
2: Και να πω ότι 24 ώρες πριν το παιχνίδι με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει την ευρωπαϊκή του λίστα και ένας από τους παίκτες που θα μπουν, θα ενταχθούν, έχει δηλαδή ήδη ανακοινωθεί, θα είναι ο Φαντρόκιμεν, οπότε ο Νίστρουπ θα τον έχει την...
0: και περισσότερο ίσως με φόντο το δεύτερο παιχνίδι, γιατί το είναι λίγο νωρίς.
2: Περισσότερο στο δεύτερο μας, γιατί δεν θα προλάβει να
0: κάνει... Φρέσκος.
2: Ναι,
0: ούτε έχει παίξει.
2: Η ομάδα φεύγει την Τετάρτη με προορισμό τη Βουδαπέστη και που γίνεται 100 χιλιόμετρα το Πάξ. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει έτσι μια αναμονή για το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Τα φιλικά τελειώνουν, πηγαίνουν περίπατο εδώ. Που δεις, ας πούμε, θα θυμάται τι είχε γίνει στα παιχνίδια τα φιλικά μόλις θα ξεκινήσει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Δηλαδή ήταν καλή εικόνα με τον Άγιαξ. ή δεν ήταν καλή εικόνα στο παιχνίδι που έδωσε ο Παναθηναϊκός με τη Rapid. Βγαίνουν συμπεράσματα θετικά ή αρνητικά και από εκεί και πέρα θα μαζεύει όλα το προπονητής αυτά σε μια δεξαμενή και αρχίζει σιγά σιγά να χτίζει την ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι. Προφανώς. Ναι, πες, Άρη.
2: Τα προβλήματα είναι δύο του Παναθηναϊκού, τα μεγάλα. Ευρωπαϊκά με τον Γκαλάμπρια. Και νομίζω ότι κυρίως στο θέμα του Καλάμπρια θα υπάρξει μια εσωτερική αυτή τη στιγμή έτσι αλλαγή, με δεδομένο ότι έχει μείνει εκεί ο Τσάπρας και μάλλον ο Κάτρης θα είναι αυτός αν χρειαστεί το επόμενο δίμηνο να ντουμπλάρει τον Τσάπρα. Και είναι μια στιγμή στην οποία όπως τα πράγματα τουλάχιστον δημορφώνται αυτή τη στιγμή, πάντα όλα σήμερα η μέρα, ας πούμε, είναι η κλήρωση και αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουμε να μετραματίσουμε για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη.
0: Και προφανώς μπαίνουν και λίγο στην άκρη τα όποια μεταγραφικά, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Σωστά. Θα μπουν στην άκρη τα μεταγραφικά για κάποιες μέρες. Οπότε ουσιαστικά θα αρχίσουμε να κινούμαστε σε ρυθμούς παιχνιδιού Πέμπτης.
0: Πρώτα, περιμένουμε την κλήρωση. Ναι. Υπάρχει ένα μήνυμα για το Σέχου. Νομίζω τον πήρε ο Παναθηναϊκός, θα τον έδινε δανεικό.
2: Αν δεν το... 19χρονος, ναι. Ο οποίος
0: είναι
2: αλβανικής καταγωγής. Σε βρετανική ομάδα στη Χάνα, το μάλλον καλά. Ναι. Θα δοθεί δανεικό αυτό, ναι.
0: Okay. Περίτω, ζητάμε τα μηνύματα, τις ερωτήσεις και όλα αυτά. Οπότε δίνουμε
2: ναι,
0: και.
2: Θα δοθεί δανεικό, θα πάρει λεπτά και χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει το παιδί μετά, να είναι πιο έτοιμο για να διεκδικήσει ή να ενταχθεί στην ομάδα.
0: Ωραία, Άρη. Έγινε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ναι, υπάρχει κάτι.
0: Περιμένουμε, περιμένουμε την κλήρωση. Περιμένουμε την κλήρωση. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γατά για το ερωτικό ρεπορτάζ. Και καλά μιλάμε και στους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, κυρίως για το Μουντιάλ. Έτσι τράτω με τις ευκαιρίες για να πω και εγώ δύο πραγματάκια επιπλέον. Γιατί λέει ο φίλος ο Ανδρέας ότι για να τα λέμε όλα η Αργεντίνη δεν πρέπει να είναι εκεί που έφτασε. Οκ, okay, έφτασε όμως. Έκανε τα ποδοσφαιρικά εγκλήματα που λέμε ο Τούχελ και έμεινε εκτός και η Αγγλία, γιατί στα δικά μου μάτια πρέπει να περάσει η Αγγλία. Ήταν η μοναδική της ευκαιρία να περάσει ένα τελικό, αλλά okay, αυτή είναι. Αν κάνεις λάθη θα, και είναι έτοιμος ο αντίπαλος θα τα εκμεταλλευτεί, αλλά εμένα περισσότερο με πειράζει. Το καταλαβαίνω, υπάρχουν και καλύτερες ομάδες που θα πας και λίγο με τακτική, θα παίξεις και αμυντικά. Όλα τα καταλαβαίνω. Θα παίξεις και δυνατά, μπαλά είναι, θα παίξεις και με δύναμη. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο το αθλητικό. Είναι άλλο να πάει να σηκωθεί ο άλλος για κεφαλιά και να του βάζεις ύπουλα το σώμα σου, που θα μπορεί να γυρίσει και να πέσει κάτω, να σπάσει χέρια, να βγει όμως κτλ. Αυτό είναι άλλη μπάλα. Είναι άλλη μπάλα επίσης να πάει εκτός φάσης να χτυπάς τον αντίπαλό σου με αυτά τα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές ψευτομαγκές. Αυτά δεν είναι ποδόσφαιρο και ειδικά για Μουντιάλ και τελικό. Γι' αυτό είπα και κρίμα για το Μέση, αλλά ούτως ή άλλως θα είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε δει ποδοσφαιρικά στη ζωή μας. Δηλαδή, είμαστε τυχεροί που τον απολαύσαμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Επαναλαμβάνω σε αυτό το επίπεδο, γιατί προφανώς συνεχίζει να παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι. Και πολλοί λένε ότι έκλεισε οριστικά ένας κύκλος, ότι δεν βγαίνουν πια τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Εγώ λέω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές με τάλεντο. Και μην ξεχνάτε ότι και ο Μέση και στην Μπαρτσελόνα, εκείνη την εποχή δηλαδή, γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, υπήρχε πολύ τακτική. Και λίγοι ξεχώριζαν πραγματικά. Στο χέρι των παιδιών αυτών που ακολουθούν να το κάνουν. Μπορεί να μην γίνουν Μέση, προφανέστατα, όπως δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει ξανά ένας Πελέ, ένας Μαραντόνα, ή και ο Μέση. Ένα άλλο πράγμα. Χαρισματικός ποδοσφαιριστής που τα κατέξει όλα. Οπότε πάντα θα υπάρχει ελπίδα να δούμε και τον επόμενο. Στην Ισπανία, τα είπαμε στο ξεκίνημα, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Η αποθέωση της Ακαδημίας, του ποδοσφαίρου, της ποδοσφαιρικής λογικής, του ποδοσφαιρικού πανεπιστημίου πλέον στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Είπαμε χρόνια πολλά στους Ηλίες. Χρόνια τους πολλά. Και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ λίγο μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο ΆΚΑ βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για αυτοψία στις εργασίες ανακατασκευής. Στόχος, όπως είπε, μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής και πρασίνου, ενώ επανέλαβε ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά, ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent στα 91 δολάρια το βαρέλι. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Σε κλοίο ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό. Ξέφρενη πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ακούτε Ερασπορ.
14: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες! Το 106 λύνει το γόρδιο δεσμό, σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
15: Και τελικώς τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
14: Μια ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ακούτε Ερασπορ.
16: Και σας ακούτε το 3-5-2, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να κλείσουμε, να πάμε μόνο στο δεύτερο ημίωρο για να πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ακούσαμε τα ρεπορτάζ ΣΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Τάσου Σαμπουλής μαζί μας. Καλημέρα Τάσου και καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ...
17: Τζάπαξε νύχτη χτες, να ξέρεις.
16: Γιατί?
17: Τι γιατί τώρα, δεν ήταν τελικός αυτός. Πολύ, πολύ φτωχός, πάρα πολύ φτωχός.
16: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ικανοποιήθηκα. Ξέρεις γιατί? Γιατί τώρα σε μια ομάδα όπως αυτός να παίξει. Ήθελε να παίξει, ναι, να βάλει γκολ. Δεν γίνεται, δηλαδή η Αργεντινή.
17: Δεν προσπαθούσε να παίξει, όμως αυτό ήταν το πρόβλημα.
16: Πραγματικά σκέφτεσαι και λες, δεν αξίζει το Μέση αυτή. Δηλαδή, αυτό, αν ήμουν πραγματικά ποδοσφαιριστής της Αργεντινής, δεν έκανα και αυτή λίγο την αυτοκριτική μου. Εγώ μπορώ να είμαι δίπλα σε αυτό το ποδοσφαιριστή.
17: Έτσι, έτσι.
16: Γιατί μαζί σου σε όλα, okay, είναι καλύτεροι οι άλλοι, το καταλαβαίνω. Όλοι το έχουν κάνει. Όλες οι ομάδες βρέθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή, παίξαν λίγο πιο αμυντικά, λίγο αυτό, λίγο aggressive. Βαρέσουμε και λίγο εδώ πέρα. Το παρακάναμε
17: σε όλα.
16: Ναι, ναι. Το παρακάναμε. Και κρίμα γιατί έχουν έναν αρτίστα, το μοναδικό. Έχουν τον κορυφαίο του κόσμου δίπλα τους. Αυτό είναι ένα. Εγώ δεν ξέρω, ως φίλος του ποδοσφαίρου δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αν είσαι Αργεντινός, εντάξει, θα το δεχτείς. Με την Αργεντινή.
17: Και στο τέλος της παράτασης, παρότι πέθανε με 10 παίκτες, ναι, αποδείχθηκε ότι αν προσπαθούσαν νωρίτερα μπορεί να ισοφάριζαν. Δηλαδή, επιτέθηκαν
16: μια
17: την
16: φάση.
17: Ανάγκη της του τελειώνει το μάτι.
16: Όπως αυτό... έκανε και με την Αγγλία. Αυτό δεν έκανε και με την Αγγλία. Αυτό έκανε. Ναι. Απλώς εκεί ο Τούχελ τους βοήθησε. Εδώ οι άνθρωποι είναι διαφορετικό, άλλο επίπεδο.
17: Σωστό.
16: Λοιπόν, πάμε στο του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται?
17: Έχουμε πολύ πράγμα τώρα.
16: Μην μου πεις για Οσμάν.
17: Όχι, εντάξει.
16: Αυτά είναι
17: παρότι υπήρχε αποθεωτική υποδοχή.
16: Λογικό είναι. Λογικό είναι, εντάξει. Γι' αυτό το λέω.
17: Τέτοιο όνομα έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, αλλάζει εποχή το μπάσκετ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλλον κάποια στιγμή θα γίνει ένα 3-5-2 μπασκετικό, να ξέρει.
16: Ναι.
17: 100% δεν υπάρχει. Λοιπόν, κοίταξε, στο ποδόσφαιρο έχει πολύ, πολύ πράγμα, γιατί τρέχουν καταστάσεις και γεγονότα. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα αρχίζει η διάθεση των διαρκείας. Το λέω αυτό γιατί έχει ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχουν πολλά μπόνους σε όσους θα πάρουν στήρια διαρκείας για αυτή την τελευταία χρονιά, όπως ο ΠΑΟΚ επισήμως πια λέει, στην Τούμπα, με την προοπτική ότι το άλλο καλοκαίρι θα αρχίσει το γκρέμισμα, άρα θα πάει στο Καφτατζόγλιο. 10% στους κατόχους διαρκείας έκπτωση στην μπουτίκ. Επίσης έκπτωση σε προϊόντα χορηγών του ΠΑΟΚ, προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι σήμερα αρχίζει, γι' αυτό το επισημαίνω. Οι κάτοχοι των διαρκείας την τελευταία χρονιά της Τούμπας, σε συνδυασμό με την παρουσία τους και τα επόμενα χρόνια του Καφτατζογλίου, την τριετία δηλαδή, πάνω κάτω, θα έχουν συντελεστεί προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την πρώτη χρονιά στο νέο γήπεδο. Και επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι πάντα γεμάτο το γήπεδο, γιατί ξέρεις, υπήρχαν πολλές φορές εικόνες μισοάδιου γηπέδου εξαιτίας της μη παρουσίας κατόχων διαρκείας στα ΜΑΤ, όσοι θα παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ, γιατί κάθε φορά που πάει κάποιος καταγράφεται, θα έχουν την επόμενη σεζόν έκπτωση 15% στην ανανέωση του εισιτηρίου διαρκεία. Θα μπουν σε κλήρωση και 50 δωρεάν εισιτήρια στην επόμενη σεζόν. Και όσοι δουν το 80% των ΜΑΤ θα έχουν έκπτωση 10% αντίστοιχη στην εισιτήρια διαρκεία. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια προσπάθεια, Μπάμπη, να έχει και πολλά διαρκείας όπως πέρσι. Θυμίζω έχει 18.500. Αλλά κυρίως αυτά να ανταποκρίνονται και στην εικόνα του κηπέδου σε ΜΑΤ που μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικά.
16: Είναι μια καλή κίνηση, το κάνουν και πέραν οι Ελληνικές Ομάδες. Το έκανε πέρσι, αν θυμάσαι, και ο Ολυμπιακός. Ακριβώς το. Όχι με ακριβώς τα ίδια ποσοστά, αλλά το ίδιο πράγμα. Ναι, ότι σου λέει 13 αγώνες είναι το όριο. Γιατί ενδιαφέρει τις ομάδες, όχι απλά να πουλήσουν τα διαρκείας. Όχι να σου πει έχω sold out, αλλά το μισό γήπεδο να είναι άδειο.

0: Το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα στα μπόνους. Δεν χρειάζεται να είσαι ως κάτοχος εσύ.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται. Και υπάρχει και πρόβλεψη. Μέσω του COVID υπάρχει και πρόβλεψη.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι με τα διαρκές που βγαίνουν σήμερα. Είναι η κλήρωση, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί καθόλου.
1: Ναι, έχω κάνει μια πρώτη αναφορά. Πες τα και εσύ, γιατί ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μία είναι το Champions League, δύο είναι το Europa και τρεις το Conference. Ο ΠΑΟΚ θα είναι και στις δύο κλήρωσεις.
1: Δύο κλήρωσεις ακριβώς. Είναι ο μοναδικός ο ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει το Europa.
0: Γιατί δεν έχει παίξει με την Δυνάμο Κιέβα ακόμα. Ναι.
1: Και αν αποκλειστεί, δεν το θέλουμε, αλλά αν αποκλειστεί θα είναι στο Conference.
0: Προηγουμένως έκανα μια απόπειρα στην UEFA, μήπως βγήκαν τα υπογκρουπ.
1: Ναι, και εγώ το έβλεπα τώρα, δεν έχουν βγει.
0: Από τους 7-8 αντιπάλους, τους πιθανούς και τα ζευγάρια, τους τιμητές ζευγαριών.
1: Βγήκανε. Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βγήκε το υπογκρουπ, περίμενε 1-1, κάτσε να τα βλέπω. Λοιπόν, το υπογκρουπ στο Europa είναι για Αγγελόνια. Πάμε νικητή εδώ, έτσι, νικητές ψάχνουμε στο Europa. Χάμαρμπι Άντερλεχτ είναι το ζευγάρι. Πάφος Χάιντουκ.
0: Μακριά από αυτό, ναι.
1: Και Χράντετς Κάρλοβε Τρόμσο.
0: Αυτό είναι το πιο βατό, ας το πούμε, ναι. Θεωρητικά πάντα, ναι. Γιατί η Χράντετς είναι η τσέχικη, είναι άπειρη. Η Τρόμσο, εντάξει, δεν είναι τρομακτική. Παρά το όνομά της.
1: Και βγαίνει από αυτό που δεν σ' αρέσει το ζευγάρι, βγαίνει και ένα πιθανό για το Conference. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ηττημένο των ζευγαριών.
0: Το Πάφο Χάιντουκ,
1: ναι. Ναι. Το Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα. Μπενφίκα θα περάσει. Σεντ Γκάλεν, οκ. Καραμπάχ ΣΚΑ Σόφιας. Και Αλουμίνι Δυναμό Τυράννων. Μάλλον το τελευταίο,
0: ναι. Αυτό για το Conference.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και μια και το είπαμε, να πούμε και του Παναθηναϊκού.
0: Τον Ολυμπιακό ήταν γνωστό από ό,τι θυμάμαι, ήταν ήδη γνωστό. Έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός θα τα πω σε λίγο. Ναι,
0: τέσσερις
1: ομάδες εκεί και είναι και δύο. Αν περάσει, είναι δύο μόνο στα playoff. Λιόν Μπόντο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν περιμένει ποιο θα προκριθεί ή ποιο δεν θα προκριθεί. Λοιπόν, εδώ θα βγει από το ζευγάρι για τον Παναθηναϊκό Σπάρτα Τρνάβα Τσέσκα 1948. Είναι άλλη αυτή τη Τσέσκα. Λιεπάγα Λετωνία Αόστρια Βιέννη. Ρούναβικ Κόπερ και το τελευταίο ζευγάρι είναι Νεύτσι Δυναμό Μίνσκ. Αυτά είναι τα από γκρουπ για τον Παναθηναϊκό. Αυτά. Πάμε τώρα.
0: Αν εξαιρέσει την Αύστρια, οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι φόβητο, δεν έχει θέμα.
1: Εγώ για μένα τάσω διαχρονικά. Εντάξει, προφανώς να μην σου βγει κάποιο πολύ μεγάλο αντίπαλο. Για μένα παίζει ρόλο το πώς είσαι αυτή την περίοδο που δεν θα είσαι έτοιμο. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, μην γελιόμαστε. Πόσο έξυπνο θα είσαι, δηλαδή πόσο καλύτερα προετοιμασμένο θα ξέρει και τον αντίπαλο να κάνει τη δουλειά σου. Αυτό είναι τώρα. Αυτή η περίοδος να κάνεις τη δουλειά σου. Ούτε μπάλα να παίξεις, ούτε να δούμε τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν πώς θα τον δούμε, ή τον Παναθηναϊκό, ή τον Ολυμπιακό, ή κάθε ομάδα. Βλέπεις, κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό λέω εγώ πάντα κάθε καλοκαίρι.
0: Σωστά. Τώρα, μέχρι να φτάσει βέβαια η κατάσταση εκεί, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τα δύο μάτς με τη Δυνάμο Κιέβου. Άρχισε αυτήν την εβδομάδα που ξεκίνησε, είναι η εβδομάδα του πρώτου αγώνα. Θυμίζω την Πέμπτη στο Λούμπλιν, στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας, ένα ωραίο γήπεδο, 15.000 θέσεων αλλά σύγχρονο. Θα παίξουμε τους Ουκρανούς, οι οποίοι απέκλεισαν την Universitatea Cluj από τη Ρουμανία με 0-0 στα δύο μάτς και διαδικασία πέναλτι. Θα βρει απέναντί τον Τόμας Κετζιόρα, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, έπαιξε βασικό στα δύο παιχνίδια, τον πρώην παίκτη του. Και η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί στην πραγματικότητα αύριο. Θα δούμε τώρα τις λεπτομέρειες πότε θα πετάξει και πότε θα κάνει τελευταία προπόνηση ο ΠΑΟΚ. Με πολύ αμφίβολο τον Ελουστόντο, τον Άρη Τελουστόντο, τον Ισπανό, γιατί είχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι έτοιμος. Και με δηλωμένους και τους τέσσερις νεοαποκτηθέντες πάντως στη λίστα των δύο παιχνιδιών. Γιατί είναι και ο Τάχα Άλλη, ο εξτρέμ που πήρε από την Μάλμε, και ο Σάντα Μαρία, ο Γάλλος. Και φυσικά ο Παντελής Αντιδιάκος, μιλάω για παίκτες που έχουν ανακοινωθεί και είναι επίσημα παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο λίγο το πώς προσανατολίζεται το Αλέσιο Λύση σε αυτό το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του ΠΑΟΚ να παρατάξει την ομάδα. Απλά να πω ότι στα μεταγραφικά. Χωρίς να καίγεται με την έννοια του ότι πρέπει να φέρει αύριο το πρωί παίκτη στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ ψάχνει εναγωνίως πια center for, γιατί έχει μείνει με τον Γερεμέγεφ και τον Μύθου, και φυσικά ένα δεξί μπακ, γιατί έχει μείνει με τον Κένι. Υπάρχει και ο Λίρατζης, αλλά δεν ξέρω πόσο ποντάρει πάνω του ως εναλλακτική ο Αλέσιο Λύση. Αυτές είναι οι δύο βασικές θέσεις. Πέρα από τους τέσσερις που έχει πάρει, να πάει στους έξι δηλαδή, αλλά μετά

0: στη διάρκεια του καλοκαιριού δεν αποκλείται και ένας ακόμα εξτρέμ και ένας ακόμα χαφ, ειδικά αν δεν είναι ο Μπιάνκο, που μάλλον είναι πολύ δύσκολο να μείνει. Νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι τον δίνει αλλού η ομάδα του, η Φιωρεντίνα, στην Ιταλία, στη δεύτερη εθνική. Θα θέλει και έναν ακόμα παίκτη, γιατί και ο Μεϊτέ έχει κάποια προβλήματα. Εντάξει, απέκτησε το Σάντα Μαρία, υπάρχει ο Καμαρά, αλλά θα χρειαστεί και σίγουρα και κάποιον ακόμα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτά γίνονται παράλληλα, αλλά δεν υπολογίζεται σε αυτό το προκριματικό γύρο προφανώς και ειδικά για το πρώτο παιχνίδι. Ότι και να γίνει, θα αφορά τους επόμενους
0: γύρους. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Τάσο?
0: Όχι. Από αύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνων.
1: Από αύριο, πολύ σωστά το είπες, μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνων. Γιατί ωραία, τελείωσε το Μουντιάλ, τώρα κάθονται τα προκριματικά. Για να μην μένουμε χωρίς παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Σαμπουλή. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Στις κλειώσεις μπαίνει και ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε νωρίτερα, και με τον Τάσο και για τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη Γάτα για τον Παναθηναϊκό, που με τα υποκρούπτους. Για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, μπαίνει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εκεί είναι δεδομένη η πιθανή του αντίπαλη. Η μία είναι η Βελγική Union Saint-Gilloise, η δεύτερη είναι η Τσέχη Σπάρτα Πράγας, η τρίτη είναι η Ολλανδική Νεϊμέγγεν και υπάρχει και ο νικητής του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς Χαρτς. Ο Ολυμπιακός θα μπει στην κλήρωση στη μία το μεσημέρι και θα ξέρει τον αντίπαλό του. Ο Ολυμπιακός, εάν περάσει από αυτήν την διαδικασία, θα πάει στα play-off του Champions League. Εκεί είναι 50-50. Δεν περιμένει κάτι αν θα προκριθεί ο ένας ή ο άλλος. Εκεί θα είναι σίγουρα αντίπαλός του μία εκ των Λιόν και Μπόντο Γκλιμτ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Εάν, αυτή περίπτωση τώρα, αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δεν πάει play-off Europa League, πάει κατευθείαν group stage της διοργάνωσης. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα με κάποιες ομάδες που είναι δευτεραθλήτριες χώρων και μπαίνουν στα προκριματικά του Champions League από αυτό το μονοπάτι. Βεβαίως εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι και στα play-off της διοργάνωσης. Τώρα, στα μεταγραφικά τρέχουν και εκεί τα πράγματα, γιατί έχουμε πει από χθες, είπα κάποια πράγματα και για τα υπόλοιπα μεταγραφικά, δηλαδή του Τζολάκη που για μένα θα γίνει μεταγραφή. Είναι δεδομένο, το καταλαβαίνω, που υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία, αλλά όχι πλήρης ακόμη. Και εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει αντικαταστάτη για να αφήσει τον Τζολάκη να φύγει. Είναι στο προσκήνιο ο Ορτέγκα, ο έμπειρος goalkeeper. Το καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι ρίσκο να πάει στα προκριματικά του Champions League έχοντας αλλάξει και τους τρεις goalkeeper του, είναι ότι έκανε πρώτη εμφάνιση ο Πόποβιτς και ήταν πάρα πολύ πιστικός και έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να βασιστεί σε αυτόν ο Ολυμπιακός για να είναι και στα προκριματικά. Δύο, για τη θέση του αριστερού back, έχω πει πολλές φορές, ο Μεντιλιμπάρ δεν έχει πρόβλημα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Ούτε έχει πρόβλημα βέβαια να πάρει ο Ολυμπιακός και καλύτερο παίχτη. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι και οι δύο μη κοινοτικοί. Η περίπτωση του Όσο έχει εγκαταληφθεί, όπως ενημέρωσε και από χθες στο ρεπορτάζ του αριστερού μπακ της Σεβίλης. Και επίσης θα δούμε εκεί τι θα γίνει, αν θα φύγει δηλαδή ο Ορτέγκα, μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός για άλλο αριστερό μπακ. Είπα χθες και το όλο το παρασκήνιο για το Στάνιτς, που ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Λουτογκόριτς μαζί με τα μπόνους, θα πήγαινε στα 10 εκατομμύρια και ξαφνικά εμφανίστηκε ένας μάνατζερ που ήταν πάση στο σπίτι, ο οικογενειακός φίλος, και ζητούσε διπλάσια χρήματα από όσα είχε πει αρχικά ο Ολυμπιακός, και επίσης ζήτησε ο ίδιος μια πολύ μεγάλη προμήθεια για τον εαυτό του και χάλασε η μεταγραφή. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για μένα έχει πάρα πολλούς παίκτες πίσω από το θέση του σεντερφόρ και πρέπει να κάνει μια επιλογή. Για να πάρει και άλλο παίχτη, νομίζω πρέπει να φύγει παίχτης, και ακόμη δεν έχει φύγει π.χ. ο Αντρέ Λουίς. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει περισσότερο τον Ολυμπιακό είναι ένας κεντρικός χαφ. Λέγα το Σαββατοκύριακο ότι πέρα από Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς, όλα αυτά που έχουν ακουστεί, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός μιλάει και για άλλον παίχτη, με άλλον παίχτη που δεν τον ξέρουμε μέχρι στιγμής. Και είδατε ότι άρχισαν να βγαίνουν ονόματα, όπως του Εσπόζιτο της Εσπανιόλ, όπως του Μπιαλτράν της Τζιρόνα, με την οποία έχει κάνει ο Ολυμπιακός συζητήσεις, πήρε τον Ρόκα. Βγαίνουν και άλλα ονόματα στην επιφάνεια, όπως του Εωστάκιο της Πόρτο, τον είδαμε στο Μουντιάλ με τον Καναδά. Υπάρχει ο Μπραγκάνσα επίσης Sporting. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες για τους οποίους ο Ολυμπιακός κινείται και θέλει όσο γίνεται πιο γρήγορα να το κλείσει αυτό το θέμα του ΧΑΦ. Έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, έχει ακόμη χρόνο για να τον έχει και στο τρίτο προκριματικό, αλλά σίγουρα ενδιαφέρεται και βλέπει και πιο μακριά. Μπήκε στην Ολλανδία ο Ταρέμι, αύριο αναμένεται να πάει και ο Ελκάμπι, συμπληρώνεται και το παζλ στην επίθεση και σιγά σιγά θα δούμε και εκεί τι θα γίνει και στην επίθεση, δηλαδή αν θα υπάρξουν, που πιθανότητα θα υπάρξουν κάποια ή κάποιες αλλαγές. Και επίσης αυτό που περιμένουμε από τον Ολυμπιακό είναι να κλείσει, να οριξικοποιήσει και τη μεταγραφή του Σάλιακα, να είναι η λύση πίσω από τον Μαφέο στη θέση του δεξιού μπακ. Τα φιλικά στην Ολλανδία θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή Σάββατο, Παρασκευή με Αντβέρπ, Σάββατο με Αλκμάρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το Σάββατο είχε ένα ακόμη φιλικό με τον Άγιαξ, αυτή τη φορά έχασε. Ήταν η πρώτη του ήττα. Είχε ευκαιρίες για ισοφαρίσει τουλάχιστον. Ήταν μάτσα αρκετά ισορροπημένο. Είδε πράγματα με τη Λίμπαρ. Αυτό που σίγουρα ήταν πολύ καλό ήταν το ντεμπούτο του Πόποβιτς. Καλή παρουσία για άλλο ένα παιχνίδι του Σμαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας. Δεν θα είναι βασικός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει εξοδεύσει πάρα πολλά χρήματα για να τον πάρει και το παιδί δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Για μένα συνολικά την προετοιμασία δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία και ο Φίλης ο νεαρός. Και ήταν γενικώ τα παιδιά από την Ακαδημία έχουν δείξει πράγματα και ο Κουτσίδης έχει δείξει, αλλά τον ξέραμε περισσότερο τον Κουτσίδη. Ο Φίλης δείχνει πολλά πράγματα. Αυτό που δεν άρεσε στο παιχνίδι του Σαββάτου είναι ότι μια αναποτελεσματικότητα, γιατί έκανε κάποιες φάσεις ο Ολυμπιακός και κυρίως ο τρόπος παιχνιδιού. Την Παρασκευή στο προηγούμενο φιλικό του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιντάρτε είχε και ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο και βαρικό γκολ. Τώρα πήγε σε πολλές άμεσα ο ποδόσφαιρο, σε μεγάλες μπαλιές και παρουσίασε και κάποια προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά στην προετοιμασία τα βλέπεις αυτά για να τα λύσεις. Και νομίζω μεσοεπιθετικά για τον Ολυμπιακό θα τον βοηθήσει. Τουλάχιστον αυτό μας έδειξε με τον ντεμπούτο του Ζώτα Σίλβα, που το ξέραμε να παίξει με πολύ μεγάλη ποιότητα και μπορεί να βοηθήσει και στο σκοράρισμα. Για τον Ολυμπιακό θα είναι κομβική αυτή η μεταγραφή του κεντρικού χαφ που θέλει να κάνει για τη νέα σεζόν. Αυτή θα είναι πολύ σημαντική και επίσης πώς θα πάει με τον Γκονάσο, με τον goalkeeper, γιατί οπωσδήποτε τον αλλάζει και το σύζυγο goalkeeper. Και μετά από μια σιγουριά που έδινε ο Τζολάκης έχοντας καθιερωθεί, σίγουρα πρέπει να σου βγει και ο επόμενος. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Καλημέρα Τάσο και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Βαμή.
1: Τι γίνεται?
2: Αρχίζουν τα πράγματα κάπως να κινούνται στον Άρη και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την αναχώρηση στην Ιταλία αύριο το πρωί. Εχθές έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ντέλε Μπασίρου και έφτασε αργά το απόγευμα. Σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αμυντικό χαφ, ένας κλασικός κόφτης με παρουσία πολλών ετών στο αγγλικό πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι είναι 26 χρονών. Μεγάλος στις ακαδημίες της City, μετά πέρασε από διάφορες ομάδες της Championship. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανήκε στη Watford, είχε ένα τραυματισμό. Πέρσι στην Τουρκία έκανε ένα γεμάτο πρωτάθλημα και στον Άρη θεωρούν ότι επειδή έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη σε αυτή τη θέση που έχει ελλείψεις, δηλαδή θέλει ένα κλασικό κόφτη, ένα κλασικό εξάρι. Κάλλιστα μπορεί να παίξει και λίγο πιο μπροστά στο 8, αλλά η φυσική του θέση είναι αυτή του κλασικού ανασταλτικού μέσου, έτσι. Γεννημένος στην Αγγλία με καταγωγή από την Νιγηρία. Αυτή είναι η εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι. Μιλάμε για έναν παίκτη με τον οποίο είχε συμφωνήσει ο Άρης πριν από ένα περίπου μήνα. Τον περιμέναμε να έρθει, ήρθε τελικά εχθές. Θα είναι μαζί στην αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο για την Μπρέσια της Βόρειας Ιταλίας, εκεί στις Άλπεις, στις Παρυφές, για να βγάλει το βασικό κομμάτι και να δώσει και τα φιλικά παιχνίδια. Η εβδομάδα αυτή αναμένεται να είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, γεμάτη, από την άποψη ότι μέσα στη διάρκεια της θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Ο Άρης έχει ήδη αργήσει, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου γίνονται προσπάθειες προκειμένου οι παίκτες που θα έρθουν να είναι παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί αλλά έχουν και την ποιότητα για να σηκώσουν αυτό το βάρος. Ίσως εκεί οφείλεται σε ένα βαθμό και η καθυστέρηση, καθώς ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε άλλες μεταγραφικές κινήσεις, έχει κάνει κάποιες κινήσεις από τους νεαρούς που τους έχει ανεβάσει στην πρώτη ομάδα και τους είχε μαζί τους στην Πτολεμαΐδα. Τώρα, μεταξύ όλο αυτό που συζητάμε ήταν γνωστό και αυτό το είχαμε πει, ότι ο Ντούντου πηγαίνει δανεικός για ένα χρόνο στην ρωσική Ακρόν με οψιόν αγοράς από τους Ρώσους. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πτέρυγες του Άρη χάνουν ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχει ο δανεικός Πέρεθ που δεν βοήθησε. Από την άλλη πλευρά είναι ο Δόνης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί φέτος να δείξει την αξία του, γιατί είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης που πέρσι δεν το έδειξε. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης χρειάζεται παίκτες και στα φτερά. Ο Γρηγορίου βάζει προτεραιότητες κέντρο άμυνα, αριστερό μπακ δεκάρι. Νομίζω ότι είναι όντως προτεραιότητα αυτοί οι παίκτες, αλλά στην αριστερή πτέρυγα θέλει δύο, δεξιά στο δεξί μπακ θέλει ακόμα έναν, θέλει τουλάχιστον έναν ακόμα πέρα από αυτόν που λέει ότι είναι προτεραιότητα, δηλαδή θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, θέλει τερματοφύλακα, γενικά θέλει πράγματα ο Άρης, θέλει βασικούς ποδοσφαιριστές και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που θα τους έχει μαζί του, αν και εφόσον αυτό είναι δυνατό, δηλαδή έστω και κάποιες μέρες στην Ιταλία να τους έχει μαζί, για να μπορέσει στη συνέχεια, στο μεσοδιάστημα μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί υπάρχει και παιχνίδι κυπέλλου νωρίτερα, να έχει έτοιμη την ομάδα. Να μην πάμε δηλαδή στο περσινό μοτίβο, να έρθουν όλοι την τελευταία στιγμή να είναι ανέτοιμοι και ο Άρης να μην μπορεί να έχει μια συγκροτημένη ή εν πάση περιπτώσει μια εντεκάδα η οποία να έχει δουλέψει για ένα αλφα χρονικό διάστημα μαζί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον Άρη.
1: Προφανώς.
2: Θα πρέπει να τρέξει μια εξέλιξη.
1: Ερωτήσεις ακροατών, με επενδύτη τι γίνεται? Δεν νομίζω, έχουμε κάτι?
2: Όχι, για την ώρα δεν έχουμε κάτι. Υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Έχουν παγώσει τα πάντα σε αυτό το κομμάτι. Η έλευση του Grant ίσως σηματοδοτήσει κάποια νεότερα.
1: Έχουμε και τον κλασικό φίλο του Άρη που μας στέλνει κάθε φορά μήνυμα. Ποια είναι ακριβώς η δουλειά του μάνατζερ Ρέγγες για τον Αβραάμ, για τον Γκραντ? Δηλαδή δεν ρωτάω καν. Εντάξει, υπάρχει και απογοήτευση, το έχουμε πει πολλές φορές στον κόσμο.
2: Ωραία, να το απαντήσω. Η δουλειά του Ρέγγες είναι τεχνικός διευθυντής.
1: Όχι, το λέει ηρωνικά τι μεταγραφές έχουν.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ξέρει πολύ καλά.
2: Αλλά ο Ρέγγες είναι αυτός που έρχεται και σε διαπραγμάτευση με τους ποδοσφαιριστές που λύνουν τα συμβόλαια.
1: Το λέει σαν αποτέλεσμα αυτό.
2: Σαν αποτέλεσμα. Οκ. Okay. Έχει κάνει
1: κάποιες
2: κινήσεις ο Ρέγγες. Ναι. Καταλαβαίνω ναι, το πνεύμα του φίλου.
1: Υπάρχει αυτή η απογοήτευση που την εισπράττουμε όλοι. Δηλαδή,
2: υπάρχει απογοήτευση.
1: Και γι' αυτό θα το γυρίσει ο Άρης μόνο παρουσιάζοντας μια καλή ομάδα που θα φέρνει και επιτυχίες. Αυτό δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Καταρχάς θα έπρεπε ο Ρέγγες να μας δώσει μια συνέντευξη. Ένα.
1: Καλά, εγώ δεν είμαι και πολύ σε αυτά, να ξέρεις, υπέρ. Γιατί τι θα μας πούνε, αυτό. Κανένα δεν πάει σε μια ομάδα για να αποτύχει. Θα σου πούνε αυτό, το ένα, το άλλο. Θέλω να πω ότι εγώ μ' αρέσει να βλέπω στην πράξη πράγματα. Δεν θέλω να ακούω πολλά. Θέλω να βλέπω. Παρουσιάζω μια ομάδα καλή, τέλος. Αυτό. Με ένα σχέδιο, έχω αυτό το προπονητή για τον πιστεύω. Έχω αυτό, όχι συνέχεια αλλαγές να τα ανακατεύω. Τα ανακατεύει ο Άρης, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα ανακατεύει.
2: Και μόλις.
1: Παίρνουμε αυτό το προπονητή, τα αλλάζουμε. Έλα από εδώ παίχτης. Συνέχεια όμως γίνεται αυτό. Και έχει παρουσιάσει καλές ομάδες ο Άρης τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει φέρει παίχτες που έχουν κάνει τη διαφορά. Αλλά για τον ΑΒ λόγο, αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν συνεχίζουν στην ομάδα. Δηλαδή, περίπτωση τώρα, παράδειγμα χαρακτηριστικό. Μόντσου. Έφυγε πέρσι στα μέσα της χρονιάς.
1: Εντάξει, υπάρχει και το οικονομικό. Δεν μπορεί να του πει τίποτα σε μια ομάδα που. Okay, δεν παίζει. Το πρόβλημα του Άρη είναι ότι δεν μπήκε μια φορά στην Ευρώπη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για μένα. Αυτό θα το έφτιαχνε πράγματα. Θα το έφερνε έσοδα κακούς. Βέβαια.
2: Ακριβώς,
1: θα το αλλάζει τα πράγματα. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Ακριβώς. Έπρεπε να ήταν πιο έτοιμος να μπει σε μια φορά στο conference. Κλείνουμε, Τάσο, συγγνώμη για το ρεπορτάζ του Άρη. Ναι,
2: θα ήθελα να πω, σήμερα είναι και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Άρη το βράδυ, mm-hmm. Της εκδήλωσης που θα γίνει στο κήπο του καζίνο. Για τον Αβραάμ Ρέγγες υπάρχει κουβέντα, δηλαδή είναι ένα αντικείμενο συζήτησης. Όταν έρθει, φαντάζομαι ότι θα μας μιλήσει κιόλας για να μάθουμε και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Έτσι, ο νέος σύμβουλος της ΠΑΕ. Ο οποίος μπορεί να φέρει και πράγματα στην ομάδα.
1: Προφανώς για αυτό τον παίρνει ο Άρης, για να φέρει πράγματα. Όχι για να έρθει να μας δει. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης.
1: Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στην αρρύθμιση των ήχων. ο Άγγελος Λαρεδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βαγής Παπάζουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Προσοχή, έχουμε ζεστούλα, θα έχουμε καύσωνα. Δεν γίνεται και καλοκαίρι χωρίς ζέστη. Κράτα πήγαμε τώρα, τρεις μέρες είναι, θα κάνουμε υπομονή. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Με μια κυριαρχική εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία νίκησε με ένα γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση την Αργεντινή με 1-0 και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Φούρια Ρόχα έφτασε στα 38 παιχνίδια, το απίστευτο αίτητο σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία που μέχρι πρότινος μετρούσε 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Δώσαμε τα πάντα, το σχόλιο του De La Fuente. Θα συνεχίσω ως προπονητής της Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος ο Σκαλόνι. Σάρουσαν και στα ατομικά βραβεία οι Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάο Κουμπαρσί, καλύτερος θερματοφύλακας της διοργάνωσης ο Ουνάι Σιμών. Ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Πάρεδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού. Ο Αργεντίνος Χαφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αρχικά έπιασε από το λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι. Και τυπικά πρώτο σκόρ του παγκοσμίου Εμπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά και το Κατάρ πρωτετραετίας. Οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κληρωτίδα. Η αρχή θα γίνει στη 1 με τους Ερυθρόλευκους να μαθαίνουν τον αντίπαλό τους στο Champions League. Στις 2 σειρά θα πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, ο δικέφαλος του Βορρά θα μπει στην κληρωτίδα και του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League σε ζευγάρι τιμένου. Φυσικά σε αυτή την κλήρωση στις 3 έχει στρέψει την προσοχή του και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει αρχικά να περάσει το εμπόδιο της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρίκ Φαν Τρόγκελεν με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερο στη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Στην Ολλανδία έφτασε χθες το απόγευμα ο Μεχντί Ταρέμι προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλικός Αγιού Μπελκάμπι. Ο πολύπειρος Ισπανός επιθετικός Χοσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κίνγκς Καγκουά αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για την μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χάφτης Μπερσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ τον Σέρχιο Γιούλ για να ολοκληρωθεί ιδανικά το παζλ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει σήμερα τη μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχτηκαν στελέχη της ΚΑΕ αλλά και φίλοι της ομάδας που τον αποθέωσαν. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε το πλάνο για δημιουργία ξενοδοχείου στην Σανέλ Αρίνα. Η Εθνική Νέων επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Διεθνές Τουρνουά The Legends στην Αγρόπολη με ήττα από τη Γαλλία με 57-51 στο τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας πριν από το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Η Εθνική Παιδών δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ της Κωνσταντινούπολης, καθώς ιτήθηκε στο τελικό από την Κροατία με 76-71. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά τέννις στο Γκστάντ και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά το Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρ ιτήθηκε στο τελικό του Athens Open από την Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Ακούτε Ερασπορ.
13: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
14: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
12: Ακούτε Ερασπορ.

Let's Dance από χθες το βράδυ καθάπασα την ισπανική επικράτεια. Τώρα τι dance οι άνθρωποι, ενδεχομένως να dance και αυτό που έβαλε από κάτω το ματινάκι μας, για να μας εξυπνήσει λίγο τα λατινικά μας ένστικτα.

Μια από τις, πώς να το πω, μεγαλύτερες αποδόσεις δικαιοσύνης στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Καθότι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλά μου παιδιά, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, αν έσπαγαν διάφοροι οξαποδόδες τα ποδάρια τους και καθόταν χθες το βράδυ στο Νιου Τζέρσεϊ, θα ήταν δηλαδή όχι άδικο, θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το θέλε κανείς.

Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν και καλή σας εβδομάδα, 18 λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, συντονισμένη στην Ερασπορ. Πάμε με φανέλα με το 10 για περίπου ένα δίωρο ως τις 12 το μεσημέρι, με κύριο έτσι αντικείμενο της εκπομπής τα απόνερα και τα νερά, να το πούμε και έτσι, του χθεσινού τελικού του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ελπίζω να το πω σωστά, Βαγγέλη Σαραϊδόνης, νομίζω το είπα σωστά, Βαγγέλη μου. Άγγελος είπες, ορίστε, το επώνυμο το είπα σωστά όμως, έτσι. Πέτυχα το επώνυμο, παιδιά, και είναι γι' αυτό μια επιτυχία, όπως και αν το κάνεις, είναι ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα προς την πρόοδο. Βαγγέλης, εντάξει, μπορεί να είναι και Ευάγγελος Άγγελος. Έχω συνάδελφο ο οποίος τον λένε Άγγελο από το Ευάγγελος. Εντάξει, θα μπορούσε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που με δικαιώνεις Άγγελε Ζαραϊδόνη. Αυτό το παλικάρι λοιπόν που του μακελέψαμε λίγο το όνομα πρωί-πρωί δευτεριάτικα, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής. Στην κονσόλα των ήχων ο κότσος με το κορίτσι, είναι το ματινάκι μας, η Ματίνα Κανελοπούλη, εκεί πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, πάντα με το παραλήρημα στα χείλη, είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Ερασπορ.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ενώ εγώ κοιτάω εδώ την οθόνη με τις μέγιστες θερμοκρασίες, κάτι 39,8 στην Κόνιτσα, δεν είδα κάτω από 39. Εντάξει, οκ, ρε παιδιά, καλοκαίρι είναι. Μην αρχίσουμε πάλι τα ποπό, τι πάθαμε, ποπό έρχεται ο καύσωνας, ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιες κακοτοπιές και άλλα τέτοια. Καλοκαίρι είναι και ο καύσωνας είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν μπορέσουμε να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως οι ομάδες, οι ευπαθείς, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τους υπόλοιπους, ενδεχομένως και να επηρεαζόμαστε, έτσι δεν επηρεάζονται, δεν βγάζω και την ουδίτσα μου απ' έξω. Όλοι αυτοί που επηρεάζονται λίγο περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες, αν προσέξουν, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι καλοκαίρι, ο καύσωνας είναι μέσα στο κόλπο. Λέγαμε λοιπόν, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας από αυτούς είναι το SMS. Γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού erasport χωρίς ταύ στο τέλος papakiert.gr και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Ξεκινάτε να γράφετε erasport στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι εύκολη δουλειά, στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

Όταν θες ρε παιδί μου να πηγαίνεις κόντρα σε ό,τι και να ακούσεις, κόντρα στην πραγματικότητα, κόντρα στην εικόνα, στέλνεις μηνύματα όπως τι μας λες τώρα πρωί πρωί ρε φίλε, νίκησε το τσίκι τσίκι μπολ, μας πάσανε τα νεύρα οι Ισπανοί, άι συχτήρι από εκεί πέρα. Πρέπει να είναι ένας από τους, ο συγκεκριμένος φίλος που στέλνει αυτό το μήνυμα, πρέπει να είναι από τους ελάχιστους παγκοσμίως που να του έχουν σπάσει τα νεύρα οι Ισπανοί με το ποδόσφαιρο που παρουσίασαν στο παγκόσμιο κύπελο, με το τσίκι τσίκι μπολ. Πρέπει να είναι από τους ελάχιστους παγκοσμίους. Το μόνο που θα δεχτώ είναι ότι ρε Λαδόπουλες, έχω άχτη, δεν σε γουστάρω, δεν μ' αρέσει η φωνή σου, δεν μ' αρέσει η φάτσα σου, αν με έχει δει, και ό,τι και να πεις θα σου πάω κόντρα. Αν πεις ότι δίκαια το πήρε η Ισπανία, θα σου πάω κόντρα. Αυτό το δέχομαι και το σέβομαι, καλέ μου φίλε. Τώρα να μου λες ότι μας πάσανε τα νεύρα οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν παίξει τον ορισμό του ομαδικού ποδοσφαίρου, ποδόσφαιρο ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Οκ, τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έτσι μια-δυο κουβεντούλες, γιατί πάει και 10:30 ώρα, πρέπει να κάνουμε το διαλυματάκι για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Δυο κουβεντούλες για το χθεσινό παιχνίδι. Τι να πει κανείς, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πλήρης κυριαρχία. Εξαφανίστηκε η Αργεντινή από το γήπεδο και τους εξαφάνισε ουσιαστικά η Ισπανία με τον τρόπο παιχνιδιού τους. Λέγαμε για την Αγγλία, για το φοβικό τελευταίο, το τρομοκρατημένο τελευταίο μισάωρο του ημιτελικού με την Αργεντινή. Χθες η Αργεντινή το είχε αυτό το πράγμα σχεδόν από το πρώτο λεπτό. Χθες ήξεραν τι είχαν απέναντί τους και πρόσεξαν πολύ περισσότερο ίσως από ό,τι θα έπρεπε. Θες ότι όντως οι Ισπανοί ήταν μια κλάση καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Δεν υπήρχαν οι Αργεντινοί. Θεωρώ, επιτρέψτε μου, μπορεί να είναι και λίγο βαριά κουβέντα, θεωρώ προσβλητικό και για την πρωταθλήτρια κόσμου, την Αργεντινή, και για το ποδόσφαιρο γενικότερα, να είσαι μέχρι το 25ο, 26ο λεπτό της παράτασης και σε οτιδήποτε έχει σχέση με τελικές προσπάθειες να έχεις κολλημένο δίπλα το ένα μηδενικό. Οι Αργεντίνοι κάνανε την πρώτη τους τελική προσπάθεια στο παιχνίδι γύρω στα 3-4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το 120 λεπτό της παράτασης, παιδιά. Έτσι, μέχρι τότε, όταν έβγαζε αυτή το ρημάδι, συγγνώμη κιόλας, τον στατιστικό πίνακα, δίπλα στις τελικές έλεγε 0. Δεν έχω, επιτρέψτε μου, δεν έχω ξαναδεί, τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τέτοιο νούμερο σε τέτοιου επίπεδου παιχνίδι από μία ομάδα. Δηλαδή να μην έχει ούτε μία τελική, όχι τελική στο στόχο. Μην μπερδευόμαστε, όχι τελική στο στόχο, τελική στα Περιστέρια. Τελική στην θεία τη Μάρτζορη που ήταν στο πέταλο πίσω από την εστία της Εθνικής Ισπανίας και παρέλαβε την μπάλα στο τούβλο του Μακάλιστερ. Ούτε τέτοιο δεν υπήρχε, παιδιά. Μηδέν στις τελικές. Εντάξει, θα επαναλάβω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, και ζητάω συγγνώμη αν ακούγεται πολύ βαρύ, προσβλητικό και για την ίδια την ομάδα που είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έτσι, είναι η ομάδα που στα 4 τελευταία παγκόσμια κύπελα έχει παίξει 14, 22 και 26 έχει παίξει 3 τελικούς. Είναι η ομάδα που πήγαινε για το back to back, για την επανάληψη δηλαδή της κατάκτησης. Την προσβάλλει αυτή την ομάδα το να μην κάνει ούτε ένα σουτ σε ολόκληρο το 90 λεπτό, το 120 λεπτό σχεδόν.

Εντάξει, ο φίλος 968 λέει: όταν φτάνεις με αβάντα στον τελικό, αυτά παθαίνεις. Οκ, εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Όταν φτάνεις ουσιαστικά τοποθετημένος μέχρι τον ημιτελικό, ενδεχομένως αυτά να παθαίνεις, έτσι. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή τοποθετήθηκε, ήταν σε άλλο όμιλο στην κλήρωση των ομίλων, και τοποθετήθηκε σε αυτό τον όμιλο με τις υπερδυνάμεις Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, και ήταν όλο το μονοπάτι προγραμματισμένο να έχει τον πρώτο δύσκολο αντίπαλό της στον ημιτελικό, όπως τον είχε με την Αγγλία, έτσι. Άσχετα αν είδε και έπαθε και με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο, έφτισε αίμα ουσιαστικά για να πάρει την πρόξη από αυτά τα δύο παιχνίδια, και ενδεχομένως να είχε αποκλειστεί και από τη συνέχεια αν ο Εμπολό δεν έκανε την κουτουράδα της χρονιάς, να μην το πάω παραπάνω, με την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα για αυτό το... Τι να πω, Δημήτρης Χόρ να πω, Κάρολος Κούν, τι να πω για το θεάτρικό που έκανε και πήρε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα πάνω σε ένα σημείο που η Ελβετία έχει σοφαρίσει την Αργεντινή και είχε το momentum που λένε και στο χωριό μου με το μέρος της. Έτσι, κάπως έτσι έφτασε η Αργεντινή, όχι αβάντα. Αβάντα είχε σίγουρα με την Αίγυπτο, σε άλλο παιχνίδι δεν νομίζω να είχε ιδιαίτερη αβάντα, πάντα είχε και η Αγγλία με την Νορβηγία, για να τα λέμε κιόλα. Και χθες που χρειάστηκε ένα σφυριγματάκι από το Βίντσιτς στο γκολ, που είναι ουσιαστικά ως μη γενόμενο γιατί έχει διακοπεί η φάση από την αρχή, έχει θεωρηθεί ότι κάνει φάουλο ο Μερίνο και έχει διακοπεί η φάση, γι' αυτό δεν υπάρχει γκολ ως μη γενόμενο. Χρειάστηκε εκεί ένα σφυριγματάκι, το πήρε και το πήρε τόσο έξυπνα ώστε να μην χρειαστεί να επέμβει και το VAR. Δηλαδή δεν άφησε ο Βίντσιτς τη φάση να τελειώσει, να μπει το γκολ και μετά να μπει στη διαδικασία το VAR. Το έχει ακυρώσει πριν η μπάλα φτάσει στον Williams να σκοράρει, και κάπως έτσι τελείωσε, τέθηκε εκτός μάχης και το εκτός κόλπου δηλαδή και το VAR. Αυτά έτσι προς το παρόν. Φίλε, έγραψε για την αβάντα και παραλήρωσε. Πάλι παραλήρημα. Αν είναι δυνατόν, μια σου λέξη, ρε 968. Λοιπόν, με κοιτάει με μισό μάτι η Ματίνα απ' έξω. Χαμογελαστό μάτι βέβαια είναι, όπως και αν το πεις. Και όταν η Ματίνα σε κοιτάει με μισό μάτι, της δίνεις τη σκυτάλη, γιατί θα έχουμε άλλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την νέα επικίνδυνη κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν, ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Για πολύ σκληρά πλήγματα, ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Απολογείται ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
7: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
6: Μια ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα τα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Αν προτιμάτε 22 πριν από τις 11, ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής «Η Φανέλα με το 10». Άγγελος Ζαραϊδόνης, Ματίνα Κανελοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά, το οποίο θα γίνει άμεσα κουαρτέτο, καθότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν άνθρωπο ειδικό να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω και λίγο πιο εμπεριστατωμένα για το εκτός το τι συνέβη στον χθεσινό τελικό, γενικά πώς ήταν κατά τη δική του άποψη η εικόνα του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή της Ελλάδας Ήρου, τον κύριο Θανάση Στάικο. Coach, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ξεκλέψατε λίγο χρόνο από τα, όχι τα διαδικαστικά, τα οργανωτικά της ομάδας για να μιλήσετε στην Ερασπορ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί όντως είμαι λίγο...
0: Απόλυτα καλά.
1: Ωραία.
0: Πιο
1: ωραία,
0: καλά
1: ωραία.
0: Δεν γίνεται, μια χαρούλα
1: ωραία.
0: Είναι.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαρά μας να μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Για να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο που είδαμε χθες. Τι είδαμε χθες?
1: Ναι. Χθες νομίζω είδαμε ακριβώς αυτό που έχουμε δει σε όλο το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και αυτό που πρεσβεύουν οι δύο ομάδες, κατά την άποψή μου. Συγκεκριμένα, η Ισπανία έχει το ίδιο στυλ εδώ και χρόνια, θα έλεγα. Μια ομάδα που είναι με μεγάλη ομοιογένεια, έχει τους ίδιους ποδοσφαιριστές σε πολύ καλές ηλικίες και με μεγάλη ποιότητα, τον ίδιο προπονητή. Την είχαμε δει και στο πρωταθλητή Ευρώπης, δηλαδή, να παρουσιάζει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου και τις αρχές. Και το είδατε και στο παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα και στην πρεμιέρα, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξεκίνησε με νίκη η Ισπανία.
0: Ήτανε με το πράσινο ακροτήρι του

0: αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει. Passing game, υπερβολικά ψηλά ποσοστά κατοχής, τα οποία πραγματικά αποδιοργανώνουν κάθε αντίπαλο, θεωρώ. Και δεν είναι μόνο ότι έχουν την μπάλα και δημιουργούν πολλές ευκαιρίες. Δεν δημιούργησαν τόσες πολλές ευκαιρίες σε αυτό το παγκόσμιο οι Ισπανοί. Απλά ήταν αποτελεσματικοί στις λίγες καλές στιγμές. Αυτό που έκαναν ήταν να αφαιρούν επιθέσεις από τους αντιπάλους με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν έχει την μπάλα δεν την έχει ο αντίπαλος. Οπότε, ακόμα είδαμε και τη Γαλλία και άλλες ομάδες να δυσκολεύονται γιατί είχαν λιγότερες επιθέσεις απέναντι στην Ισπανία. Και νομίζω δίκαια κατέκτησε και το κύπελλο. Όσον αφορά την Ισπανία, έτσι γενικά αυτά είναι τα εικόνα και τα δεδομένα που είδαμε.
1: Για την Αργεντινή.
0: Τώρα, η Αργεντινή. Η Αργεντινή, όπως και αρχικά στο Μουντιάλ το είχαμε δει, ήταν μια ομάδα που δεν είχε υπερβολικές τακτικές κινήσεις, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα μοτίβα τα οποία ήταν αυτοματοποιημένα και θα είχαν συγκεκριμένο στυλ. Απλά είχαν βρει τον τρόπο να παρουσιάζουν μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια. Πραγματικά βλέπαμε τους Αργεντίνους να παίζει ο ένας για τον άλλον. Με κεντρικό πρόσωπο το Μέση. Δηλαδή δύσκολα βλέπουμε στην ιστορία του ποδοσφαίρου να υπάρχει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής μεγάλος που όμως να μην συνεισφέρει σε όλους τους τομείς, απλά να είναι για κάποιους συγκεκριμένους λόγους στο γήπεδο και όλοι οι άλλοι, και όχι μόνο αυτοί που παίζουν, και οι έξω, να παίζουν για αυτόν, να μάχονται για αυτόν και να περιμένουν τις καλές στιγμές του. Αυτό λοιπόν που είχαν καταφέρει οι Αργεντίνοι, νομίζω τους οδήγησε και στον τελικό, έως τον τελικό. Εντάξει, εκεί θεωρώ ότι ήταν και καλύτερη η Ισπανία, δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Αλλά και η δυσκολία με την οποία ιτήθηκαν δείχνει αυτό που λέω. Δηλαδή είχαμε δύο διαφορετικά στυλ στον τελικό, σε όλη τη διαδρομή του Μουντιάλ, τα οποία συγκρούστηκαν και επικράτησε το μοντέλο των Ισπανών. Θεωρώ ότι ήταν και καλύτερη ομάδα, οπότε δίκαια κατέκτησαν.
1: Εντάξει, και το μηδέν τελικές όμως των Αργεντίνων μέχρι το 4 ναι. λεπτά πριν τελειώσει η παράταση δεν είναι και τόσο τιμητικό για μια παγκόσμια πρωταθλήτρια εδώ που τα λέμε. Έτσι, απόψη μου είναι αυτή, μπορεί να διαφωνήσει οποιοδήποτε.
0: Γι' αυτό είπα, όντως έτσι είναι. Έτσι είναι όταν είναι μηδέν τελικές. Αν σκεφτούμε τον προηγούμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, αν θυμάμαι καλά, ήταν Αργεντινή-Γαλλία. Ναι. Θυμάμαι σκορ, ναι. Θυμάστε έτσι, την εξέλιξη του σκορ, ήταν πολύ διαφορετικό. Κοιτάξτε, από τη μία είναι το στυλ των Ισπανών που έπαιξε το ρόλο του. Οι Ισπανοί κρατούν τόσο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τους, το οποίο σας είπα αφαιρεί τις επιθέσεις των αντιπάλων. Και οι Αργεντίνοι, μην έχοντας τόσα physical στοιχεία όπως οι Γάλλοι που απείλησαν περισσότερο, δεν κατάφεραν να κάνουν επικίνδυνες επιθέσεις. Συνήθως στους Ισπανούς τους απειλείς με αντεπιθέσεις. Είναι δύσκολο να έχεις εσύ την κατοχή με την Ισπανία. Οπότε οι Αργεντίνοι δεν είχαν επικίνδυνες αντεπιθέσεις και γι' αυτό δεν είδαμε και τελικές. Νομίζω μόνο μετά τον γκολ που δέχτηκαν προσπάθησαν για κάποιες φάσεις ένα σούτ του Μέση που κόντρα, αλλά
1: ανεμικά όμως και εκεί.
0: Ανεμικά, ακριβώς. Ανεμικά. Παρ' όλα αυτά, σας λέω και πάλι, μπορεί το μηδέν τελικές να είναι έτσι λίγο άσχημο για τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Η Αργεντινή επιδόθηκε σε ένα στυλ το οποίο και πριν πολλά χρόνια με έναν άλλον μεγάλο παίκτη, τον Μαραντόνα, το είχαμε ξαναδεί στο Μουντιάλ του 90, ας πούμε. Πάλι με αυτόν τον τρόπο, με δυσκολία, έφτασαν ως τον τελικό, αν θυμάστε. Εγώ είμαι και λίγο ηλικία τέτοια, που θυμάμαι λίγο. Οπότε κάτι παρόμοιο ήταν και τώρα. Το Μέση κεντρικό ήρωα και όλοι να μοχθούν για λίγες καλές στιγμές επιθετικά.
1: Ωραίο τελικός. Η γενικότερη εικόνα του παγκοσμίου κυπέλου, κάτι εντελώς πρωτόγνωρο έτσι με τις 48 του ομάδες, πώς σας φάνηκε σαν εικόνα, ήταν κάτι που σας αφήνει εντυπώσεις, α καλό ήταν κάτι που άντε τελείωσε να ησυχάσουμε. Καλά, εντάξει, ένας ποδοσφαιράνθρωπος δεν θα πει τελείωσε να ησυχάσουμε.
0: Ναι, εγώ δεν θα το πω, ναι.
1: Okay, το καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, τώρα σε αυτό υπάρχουν δύο τάσεις, θα έλεγα. Και στο μυαλό μου, εγώ εντάξει, δεν θέλω να γίνω αρεστός με την έννοια ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό το μοντέλο με τόσες πολλές ομάδες. Γιατί θεωρώ ότι όταν αυξάνεται η ποσότητα, η ποιότητα συνήθως μειώνεται. Ή τέλος πάντων πέφτει αισθητά το επίπεδο της ποιότητας. Είμαι θειασότης του παλιού μοντέλου, με λιγότερες ομάδες, που σημαίνει και περισσότερα δυνατά παιχνίδια πινακτή των ομίλων. Και ούτω καθεξής. Εκ τ' αρχής δηλαδή δεν περίμενα καλό Μουντιάλ. Μπορώ να πω όμως ότι στη φάση των ομίλων δεν είδαμε άσχημο ποδόσφαιρο.

0: Ήταν μικαλό ρυθμό ποδοσφαίρου. Οπότε αυτό που περίμενα δεν αποδόθηκε ακριβώς στο γήπεδο. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι και η τάση του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει οδηγηθεί σε να μειώνουμε τους χώρους του παιχνιδιού και να επιδιώκουμε σε γρήγορες επιθέσεις. Το ονομάζουμε αντεπιθέσεις, αλλά μπορούμε να το πούμε και γρήγορες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. Οπότε αυτό το είδαμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή, πολλές ομάδες να συγκεντρώνονται στο δικό τους μισό ή στο αμυντικό τρίτο και σε ανάκτηση κατοχής της μπάλας να προσπαθούν γρήγορα στον χώρο να απειλήσουν. Θεωρώ ότι είδαμε ένα παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, αρκετά καλό ως ένα σημείο. Ξέρετε, όταν τα παιχνίδια περνούν και οδηγούμαστε προς τη φάση των knockout και προημιτελικούς, ημιτελικούς, εκεί το αποτέλεσμα είναι που επηρεάζει πολύ τις προσπάθειες των παικτών, το καταλαβαίνετε. Έτσι. Γιατί μας αρέσει πολύ να βλέπουμε καλό ποδοσφαίρο όλοι μας, αλλά καλώς ή κακώς το αποτέλεσμα είναι αυτό που αποτυπώνεται στο μυαλό όλων. Άλλωστε, οι νικητές δημιουργούν και τάσεις του ποδοσφαίρου, έτσι, όπως η Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι.
1: Και Στάκη, τι ήταν αυτό που. Συγγνώμη, σας διάκοψα.
0: Ναι. Όχι, ένα σημείο ήταν ότι έχουμε δει τις αφρικανικές χώρες, θεωρώ, να έχουν μειώσει την απόσταση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είδαμε κάποια ομάδα να φτάνει, ας πούμε, ημιτελικούς ή όχι, αλλά θεωρώ ότι στα παιχνίδια που είδαμε, οι αφρικανικές χώρες στάθηκαν επάξια απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και γιατί ποδοσφαιριστές παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και γιατί το ποδόσφαιρο τώρα έχει πάει σε πιο πολύ σε στοιχεία φυσικής κατάστασης. Που σε αυτό οι Αφρικανοί θεωρώ καλές επιδόσεις. Mm-hmm. Αυτά.
1: Τι ήταν αυτό που θα σας μείνει ως το κορυφαίο, δηλαδή τι σας έκανε πολύ θετική εντύπωση και τι σας έκανε πολύ αρνητική εντύπωση, είτε από ομάδα, είτε από ποδοσφαιριστή, είτε από κάποιο γεγονός του Παγκοσμίου Κυπέλλου?
0: Τώρα ανέφερα κάποια. Εγώ, να ξέρετε, πραγματικά από την αρχή μου σου κάνει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος οργάνωσης και όλη η λειτουργία της Εθνικής Αργεντινής. Θεωρώ ότι, εντάξει, ο Μέση είναι σε μια ηλικία που πρέπει να κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα στο γήπεδο, αλλά το να βλέπουμε μια χώρα ουσιαστικά να δίνει τα πάντα, ποδοσφαιριστές και το επιτελείο όλοι, και να έχουν έναν κεντρικό ήρωα στον οποίο του παρέχουν τα πάντα και περιμένουν από αυτόν, όπως σας είπα, τις 2-3 στιγμές που θα τους ανεβάσει επίπεδο. Τον τρόπο που το είδα αυτό, η ομαδικότητα και αυταπάρνηση όλων, πραγματικά εμένα μου αποτυπώθηκε. Δηλαδή, άφησα στην άκρη τις τακτικές που μας αρέσουν οι προπονητές, ξέρετε. Παρατηρούμε κινήσεις, όλα αυτά που σας είπα πριν. Επικεντρώθηκα πολύ σε αυτό και το θεωρώ κλειδί που έφτασε στον τελικό. Είναι και ένα δείγμα για μας όλους. Δηλαδή, η Ισπανία είναι η επιτομή της τακτικής και της οργάνωσης στο γήπεδο και η Αργεντινή ήταν το αντίθετο λίγο. Το ποδόσφαιρο, έτσι το πιο αλάνα, θα το πω, με μεγάλη ομοψυχία και ενότητα. Οπότε τα χρειαζόμαστε και τα δύο στο ποδόσφαιρο. Είναι και ένα μάθημα. Δηλαδή, εντάξει, και για εμάς τους προπονητές, εντάξει η τακτική, εντάξει η προσήλωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν προσωπικότητες με ψυχές που στο τέλος και αυτοί μπορούν να σε οδηγήσουν σε επιτυχίες. Έτσι. Τώρα κάτι αρνητικό. Εντάξει, δεν είμαι και συνήθως άνθρωπος που κρατάω τα αφεντικά, τα άλλα τα ξεχνώ γρήγορα.
1: Τι θα αργήσετε να ξεχάσετε, έτσι, για να το πούμε λίγο.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, πάλι θα τονίσω ότι θα ήθελα Μουντιάλ με λιγότερες ομάδες. Καταλαβαίνω και τα έσοδα και το μάρκετινγκ και τα τηλεοπτικά προς Θεό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι θέλουμε και ποιότητα. Αυτό.
1: Άρα το 64 που ακούγεται πολύ έντονα ότι πάμε για την επόμενη διοργάνωση σας βρίσκει κάθετα αντίθετο, να υποθέσω, έτσι.
0: Ναι, προσωπική άποψη, ναι, είμαι κάθετα αντίθετο σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια προσπάθεια στη μείωση της επέμβασης του VAR και στον χρόνο που περιμέναμε για αποτελέσματα από το VAR. Το μου άρεσε, να πω και το άλλο, με την τεχνολογία. Γενικά, θεωρώ ότι γίνεται υπερβολική χρήση της τεχνολογίας και υπερανάλυση στο ποδόσφαιρο πλέον. Για πολλούς λόγους, μην τους αναλύσουμε τώρα.
1: Καλό ή κακό αυτό?
0: Δυστυχώς εμπορικούς, οικονομικούς και θέματα marketing. Κατά τη γνώμη μου, κακό. Κατά τη γνώμη μου, κακό. Χάνεται η μαγεία του ποδοσφαίρου και να σας πω και κάτι, θα προτιμούσα ένα πραγματικά ανθρώπινο λάθος, ακόμα και του διαιτή, παρά να περιμένουμε, ξέρω εγώ, το έχουμε δει κυρίως και στη Super League 1 από τα αθλήματά μας, να περιμένουμε 5, 6 λεπτά, 7 για να δούμε αν θα πανηγυρίσουμε τον γκολ ή αν θα είναι πέναλτι ή οτιδήποτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Δηλαδή, να γίνει πιο λογική και μετριασμένη η χρήση της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα λέω τη δική μου άποψη. Έτσι, αυτό
1: πολύ
0: πιστεύω,
1: καλά
0: κάνω. Δεν είναι σωστό. Δεν
1: προφανώς.
0: Λέω αυτό που πιστεύω.
1: Γι' αυτό κουβεντιάζουμε κιόλας, για να πει ο καθένας την άποψή του. Άμα είχαμε όλη την ίδια άποψη, δεν θα χρειαζόταν η κουβέντα μεταξύ μας.
0: Ναι, ξέρετε, αν ρωτήσω πολλούς και κυρίως πιο μεγάλες ηλικίες, νομίζω ότι αν κάποιος δει ποδόσφαιρο σήμερα και δει ένα πρωτάθλημα συγκεκριμένο, από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Θα νομίζω ότι βλέπει το ίδιο παιχνίδι. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό βλέπουμε τώρα. Θα έχουν αλλάξει τα παιχνίδια, θα παίζουν άλλες ομάδες, αλλά θα νομίζω ότι βλέπει το ίδιο μάτς. Αυτό, να ξέρετε, κάτι δείχνει. Νομίζω παλιότερα έμπαινε λίγο και το ατομικό στοιχείο του ποδοσφαιριστή που μαγνήτιζε το βλέμμα των φιλάθλων. Των πραγματικά φιλάθλων, όχι των οπαδών, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε, γι' αυτό και εκεί λίγο πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Αυτά.
1: Κύριε Στάκη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και ευχαριστώ που βγήκατε και έξω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να έχουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι. Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Γεια χαρά.

Ακούσαμε λοιπόν τον Θανάση Στάικο, προπονητής στην Ελλάδα Σύρου. Για την ακρίβεια τον βγάλαμε και από σύσκεψη οργανωτική για την προετοιμασία και τις κινήσεις που θα κάνει η ομάδα εν ώψη του επόμενου πρωταθλήματος της Super League 2. Μιλήσαμε όπως καταλάβατε για το παγκόσμιο κύπελο, για το τι είδαμε στο χθεσινό τελικό και γενικότερα για την όλη διοργάνωση. Καλημέρα στο φίλο τον Νότιο 7, για χαρά από λιμάνι λέει. Στο 118 άκουσα για πρώτη φορά το Μέση, ήταν διόλου και κόβεται εδώ το μήνυμα. Η τύπη λέει ήταν διόλου, φαντάζομαι ενώ ήταν διόλου εκτός κλίματος αγώνα. Ο φίλος ο 968 λέει ότι η Αργεντινή έπαθε ό,τι και η Πορτογαλία. Σε οποιαδήποτε ομάδα θα έπρεπε να βγει ο Μέση, προφανώς το λέει και παρακάτω. Όταν έμεινε με 10, αυτός συνέχιζε και έπαιζε. Έτσι και η Πορτογαλία του Ρονάλντο, χωρίς αυτόν ίσως και να περνούσαν. Στο τέλος περπατούσε. Φαντάζομαι αυτό πάει και για, και για τους δύο, έτσι. Η ομάδα πάνω απ' όλα. Ο Μέση τουλάχιστον στα προηγούμενα παιχνίδια χθες δεν το είδα. Χθες πραγματικά ήταν λίγο στο τέλος της παράτασης, κάτι προσπάθησε να κάνει. Στα προηγούμενα παιχνίδια ο Μέση εκεί προς το τέλος, όταν είχαν σφίξει τα γάλατα που λένε και στο χωριό μου, επιτρέψτε μου το λαϊκισμό, ήταν εκεί που πήρε την ομάδα πάνω του. Αν θυμάστε, και στα δύο γκολ με τους Άγγλους ήταν μέσα ο Λιονέλ, και στα δύο από τα τρία με την Αίγυπτο σε εκείνη την ανατροπή από 0-2-3-2 ήταν μέσα. Ήταν δηλαδή στα σημεία του παιχνιδιού προς το τέλος, αφού είχε πάρα πολύ έξυπνα παίζοντας, είχε κρατήσει τις δυνάμεις του, και εκεί στο τέλος που χρειαζόταν η ομάδα κάτι παραπάνω, αυτό που είπε και ο Θανάσης Στάικος, ότι τον περιέβαλαν με τέτοια εμπιστοσύνη και τα λοιπά και περίμεναν να πάρουν από αυτόν το καλύτερο που μπορούσε να τους δώσει. Σε κάποια παιχνίδια, στα περισσότερα παιχνίδια το πήραν, χτες δεν το πήραν. Ορίστε, τουλάχιστον ο φίλος ο Στέφανος ταχώνει σε μένα κατευθείαν, δεν λέει για το τσίκι τσίκι. Μπουρδολογίες ατέλειωτες, να περνάει η ώρα. Αυτό το μήνυμα το έχει στείλει περίπου στις 10.30 πριν το διάλειμμα δηλαδή. Να σε καλά φίλε Στέφανε, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ήταν δίκιο και έγινε πράξη, λέει ο Νικόλας από τη Λυκοποριά Κορινθίας Φόρτσα Σπάνια. Η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει από τις Λεύκες Πάρου έτσι ένα βιντεάκι, ωραίο βιντεάκι έτσι δροσερό, και στο βάθος από ό,τι μας πληροφορεί φαίνεται και η Νάξος. Ο Λάμπρος δίκαια το πήρε η Ισπανία, καλημέρα σε όλους. Ο φίλος ο Τούντορ, μας εξαφάνισε μεγάλη η Ισπανία δυστυχώς. Ο φίλος ο Τούντορ προφανώς φίλο Αργεντίνος. Δυστυχώς τι ομαδάρα είναι αυτή ρε εσύ, για το ημίχρονο ένα θα πω χαζέ πικέ. Και λίγα λες λέει, αυτό δείχνει και την ανωτερότητα των Ισπανών. Φαντάζομαι αυτό το είπε την ώρα που έκανα κουβέντα για τις μηδέν τελικές των Αργεντίνων. Κάπου είδα ένα φίλο να στέλνει μήνυμα ότι δεν λέμε ότι ανάτος εδώ είναι φίλος ο Μάνθος. Γιατί δεν λες λέει ότι η Αργεντινή έπαιζε με τραυματίες και ελλείψεις, και όπως πάντα η Ισπανία κέρδισε μια ομάδα που έπαιζε με 10. Με επιφύλαξη δεν νομίζω ότι είχε τόσο μεγάλες ελλείψεις η Αργεντινή, καλέ μου φίλε Μάνθ, έτσι. Και η Ισπανία κέρδισε μια ομάδα που έπαιζε με 10, δυστυχώς ήταν δεύτερη κίτρινη του Έντσο, ο οποίος Έντσο, ενώ
κυριολεκτικά μου είχε βγάλει τα μάτια στον ημιτελικό με την Αγγλία. Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Έντσο Φερνάντες στον ημιτελικό με την Αγγλία. Παιχταρά σολκής σε εκείνο το παιχνίδι. Χτες ήταν εξαφανισμένος. Στο μόνο σημείο που φάνηκε του παιχνιδιού ήταν οι δύο κίτρινες. Και η δεύτερη, εντάξει. Προφανώς και δεν το θέλει το παλικάρι να πάει έτσι όπως πήγε στο χώρο του κέντρου σε αυτό το μαρκάρισμα, αλλά ήταν μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα. Δεν υπήρχε δηλαδή το παραμικρό μεμπτό στην απόφαση του Βίντσιτς σε αυτή τη φάση. Και ο φίλος ο Σπύρος... Το κρατάω, μάλλον όχι, θα το διαβάσω με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας γιατί θέλει λίγο κουβεντούλα το συγκεκριμένο που, μήνυμα που στέλνεις φίλο Σπύρο. Όχι φίλο, φίλε Σπύρο, η Αργεντινή είχε αβάντα λέει και πολύ καλή μάλιστα ναι στο προηγούμενο Μουντιάλ στον ημιτελικό με την Ολλανδία. Προφανώς το θυμόμαστε το μάτσι, όποιο θυμάται το παιχνίδι θα καταλάβει τι εννοώ. Θα σας πω την άποψή μου λέει, για το χθεσινό αγώνα λέει σε προηγούμενο μήνυμα του φίλος. Στο γήπεδο υπήρχε μόνο μία ομάδα, καταλαβαίνετε ποια είναι αυτή. Όπως επίσης η Αργεντινή όταν κερδίζει στη συμπεριφορά είναι άθλια και όταν χάνει είναι τρισάθλια. Βγάλετε μόνοι σας συμπεράσματα. Πάρα πολύ υπερβολικός φιλενίκο, εντάξει. Επειδή έγινε με οποιαδήποτε ομάδα θα γινόταν αυτό το η αναταραχή, η ανακατοσούρα που έγινε μετά τη λήξη. Αλλά εκεί ευθύνεται ένας. Εκεί ευθύνεται ένας. Είναι το μήνυμα που είπα, θα τα αφήνουμε λιγάκι γιατί θέλει λίγο συζητησούλα. Αυτό για το δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την οποία δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε σιγά σιγά με τραγουδάκι και αφού έρθει και η Βίκη να απαγγείλει, γιατί δεν κάνει εκφώνηση η Σπύρου, κάνει απαγγελία, το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Με μια κυριαρχική εμφάνιση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία νίκησε με ένα γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση την Αργεντινή με 1-0 και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Φούρια Ρόχα έφτασε στα 38 παιχνίδια το απίστευτο αίτητο σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία που μέχρι πρότινος μετρούσε 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Δώσαμε τα πάντα, το σχόλιο του De La Fuente. Θα συνεχίσω ως προπονητής της Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος στο σκαλόνι. Σάρωσαν όμως και στα ατομικά βραβεία οι Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάο Κουμπαρσί, καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης ο Ουνάι Σιμών, ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Παρέδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού. Ο Αργεντίνος Χαφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και τελικά έπιασε από το λαιμό τον Έριν Γκαρθία, ενώ στην συνέχεια χτύπησε με αγωνιά στο πρόσωπο του Γκάβι. Και τυπικά πρώτο σκόρο του παγκοσμίου ο Εμπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά και το Κατάρ προτετραετίας. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν σήμερα στην ευρωπαϊκή κληρωτίδα. Η αρχή θα γίνει στη μία με τους ερυθρόλευκους να μαθαίνουν τον αντίπαλό τους στο Champions League. Στις δύο σειρά θα πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, ο δικέφαλος του Βορρά θα μπει στην κληρωτίδα και του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League σε ζευγάρι ιτημένου. Φυσικά σε αυτή την κλήρωση στις 3 έχει στρέψει την προσοχή του και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει αρχικά να περάσει το εμπόδιο της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Rick van Drongelen με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερο στη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Στην Ολλανδία έφτασε χθες το απόγευμα ο Μεχντί Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλικός Αγιού Μπελκάμπι. Ο πολύπειρος Ισπανός επιθετικός Χοσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κίξ Καγκουά αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χάφτης Μπερσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ τον Σέρχιο Γιούλ για να ολοκληρωθεί ιδανικά το παζλ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει σήμερα τη μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχτηκαν στελέχη της ΚΑΕ αλλά και φίλοι της ομάδας που τον αποθέωσαν. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε το πλάνο για δημιουργία ξενοδοχείου στην Σανέλ Αρίνα. Η Εθνική Νέων επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της ο διεθνές τουρνουά The Legends στην Αγρόπολη με ήττα από τη Γαλλία με 57-51 στο τελευταίο μάτς προετοιμασίας πριν από το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Η Εθνική Πέδων δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ της Κωνσταντινούπολης, καθώς ετήθηκε στο τελικό από την Κροατία με 76-71. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά τένις στο Γκστάντ και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά το Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη ετήθηκε στο τελικό του Athens Open από την Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
11: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκου Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
12: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε με ZZ Top. Κάπου στο βάθος των ZZ Top ακούστηκε, όπως θα πήρατε όλοι χαμπάρι, και το σφύριγμα του διαιτητή για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής «Η Φανέλα με το 10» εδώ στην Era Sport. Άγγελος Ζαραϊδόνης, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου, καλλιτεχνική επιμέλεια, Μιχάλης Λαδόπουλος, παραλήρημα το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο ένας από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος στο email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς ταύση στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος στο Viber, Ερασπορ, στην αναζήτηση της εφαρμογής. Κλικ στο εικονίδιο από κάτω, μήνυμα και από εκεί, αν φυσικά θέλετε.

Το μήνυμα που έλεγα πριν το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, ότι χρειάζεται έτσι λίγο κουβεντούλα από το φίλο τον Σπυρίδωνα. Μπράβο στην Ισπανία, απαράδεκτος ο Παρέδες. Ο Παρέδες που λέτε, φίλες και φίλοι, έπαθε αμόκ μετά το τέλος του παιχνιδιού, μετά το τελευταίο σφύριγμα του Βίντσιτς. Έπιασε από το λαιμό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία. Προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν εκεί πολλοί και διάφοροι. Έριξε και μια αγωνιά στο πρόσωπο ενός ακόμα Ισπανού. Πρέπει να έχει χτυπήσει και τρίτο Ισπανό. Νομίζω ο δεύτερος πρέπει να είναι ο Γκάβι, αυτός που έφαγε την αγωνιά. Και τελικά χρειάστηκε ο Σκαλόνι να φτάσει εκεί στο πεδίο της μάχης, για να το πούμε έτσι, για να καταφέρει να ηρεμήσει την κατάσταση σε ένα παιχνίδι. Okay. Είχε τη δύναμή του, είχε τα μαρκαρίσματά του, αλλά αυτό το πράγμα που έγινε μετά το τέλος με πρωταγωνιστή το μέσο της Boca Juniors είναι εκτός όλων των στοιχείων του παιχνιδιού, για να το πω έτσι, έτσι μου βγαίνει, έτσι το λέω. Μην ξεχνάμε ότι ο Παρέδες μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο και μέσα σε 4-5 λεπτά είχε προλάβει να δεχθεί κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να είναι και επίφοβος για όλο το υπόλοιπο δεύτερο ημίχρονο και πιθανότατα παράταση, έτσι όπως εξελισσόταν μέχρι στιγμή μέχρι εκείνη τη στιγμή μάλλον το παιχνίδι, επίφοβος να αποβληθεί τελικά. Του κλέψε άλλο τη δόξα, ο Έντσο του κλέψε τη δόξα με τη δεύτερη κίτρινη. Αλλά όπως και να το κάνεις. Και τώρα εγώ περιμένω, προφανώς όλα αυτά που έκανε δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του Βίντσιτς για να του δείξει κόκκινη κάρτα, αλλά επειδή το βίντεο από χθες το βράδυ, τα βίντεο μάλλον με αυτά που έκανε ο Παρέδες έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, φαντάζομαι ότι όλο και κάποιος θα επιληφθεί και όλο και κάποιος θα επιβάλλει κάποια ποινή στον συγκεκριμένο παίχτη. Και όταν μιλάμε για κάποια ποινή, φαντάζομαι ότι η ποινή αυτή θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Δεν θα είναι μια αγωνιστική και δύο αγωνιστικές, θα είναι αρκετά μεγαλύτερη ποινή. Θα το ξαναπώ αυτό που λέει και ο φίλος ο Σπυρίδωνας, εντελώς απαράδεκτη η συμπεριφορά του.

Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ακόμα και τα κοκόρια του Γιάννη Φαντίνο γέννησαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και μόνο οι εισπράξεις του τελικού έχουν φτάσει σε σημείο να μένεις με ανοιχτό το στόμα για κανένα δίλεπτο και να ξεχνάς να το κλείσεις. Μιλάμε για ένα παιχνίδι, ο χθεσινός τελικός που το φτηνότερο εισιτήριο εκεί στο MetLife ήταν 7.500 δολάρια. Και ο μέσος όρος των τιμών των εισιτηρίων ξεπέρναγε κατά τις 11.500 δολάρια. Κάτι που σημαίνει, αν υπολογίσουμε ότι η χωρητικότητα και ο κόσμος που βρέθηκε στο New Jersey χθες ήταν γύρω στις 80.000. Υπολογίζουμε δηλαδή γύρω στο 1 δις, έτσι, γύρω στο 1 δις. Οι εισπράξεις μόνο από τον τελικό. Οπότε όταν λένε κάποιοι ότι το σύνολο των εσόδων που μπήκαν στα ταμεία της FIFA από αυτό το παγκόσμιο κύπελο φτάνει και μπορεί να ξεπερνάει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερο άδικο, έτσι. Και να μην ξεχνάμε, το λέμε τις τελευταίες ημέρες, ότι με την χθεσινή της νίκη η Ισπανία κατέριψε το ρεκόρ το οποίο μέχρι και χθες το απόγευμα για Ηνωμένες Πολιτείες βράδυ για μας συγκατήχε με την Ιταλία. Τα 37 αίτητα σερί παιχνίδια δηλαδή των Ισπανών χθες έγιναν 38, νομίζω είναι 28 νίκες, 10 ισοπαλίες η ανάλυση των 38 αίτητων. Ήταν μέχρι χθες, επαναλαμβάνω, συγκάτοχος του ρεκόρ με τους Ιταλούς που το είχαν από το 18 στο 21 αυτό το διάστημα. Τελευταία ήττα για τους Ισπανούς σε επίσημο παιχνίδι ήταν από τους Κροάτες τον Μάρτη του 24, 2-0, και τελευταίο φιλικό περίπου ένα χρόνο αργότερα το Μάρτιο του 23, συγγνώμη, και από τους Κροάτες, και ένα χρόνο αργότερα από τους Κολομβιανούς σε φιλικό, η τελευταία μη επίσημη ήττα τους. Επαναλαμβάνω, 38 παιχνίδια για τους Ισπανούς το αίτητο σερί, και δείχνει προφανώς και αυτό το τι είδους ομάδα είναι η Εθνική Ισπανίας. Και μην ξεχνιόμαστε, ρεκοράκι χτίζει και ο Ντε Λα Φουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο οποίος έχει φτάσει σε τελικές φάσεις είτε ευρωπαϊκού είτε παγκόσμιου πρωταθλήματος τα 15 αίτητα παιχνίδια με 14 νίκες και μία ισοπαλία. Φαντάζομαι δεν πάει πουθενά αλλού το μυαλό μου, και δύσκολο να πάει και κάπου αλλού το μυαλό μου, είναι το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι στο παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε έχει μόλις 5 γκολ παθητικό σε αυτά τα 15 αίτητα παιχνίδια για τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ισπανίας.

Ένα προπονητή που όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, βρήκε τη θέση, παιδιά, με αγγελία, έτσι. Κάτι σαν χρυσή ευκαιρία, κάτι σαν χρυσή αγγελία, κάτι τέτοιο. Είχε συμπληρώσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανεργία. Ψαχνόταν ο άνθρωπος εκεί γύρω στο 2018-2019. Κάποια στιγμή βλέπει μια αγγελία στην εφημερίδα που λέει, πως λέμε, ζητούνται delivery. Έτσι και η αγγελία ήταν από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έλεγε ζητείτε προπονητής για την ΚΑΠΑ 19. Έκανε τα χαρτιά του ο De La Fuente, προσλήφθηκε και από τότε έχει αλλάξει τον ρου της ιστορίας του Ισπανικού Ποδοσφαίρου γενικότερα, έτσι. ΚΑΠΑ 19 ξεκίνησε με τίτλους και διακρίσεις, μεταπήδησε, πήρε προαγωγή στην ΚΑΠΑ 21 και εκεί με τίτλους και διακρίσεις και είναι τώρα στην Εθνική Ανδρών, εντάξει, μην το επαναλαμβάνουμε, με τίτλους και διακρίσεις και εδώ. Και το έχω πει σε διάφορες εκπομπές, θα το πω ακόμη μια φορά, είναι αυτή η οργάνωση των Ισπανών, όχι μόνο στο ποδόσφαιρό τους αλλά και στο μπάσκετ τους. Έχω την εντύπωση, χωρίς να το ξέρω, για ποδόσφαιρο και μπάσκετ το λέω με τα λόγου γνώσεως, για τα άλλα δεν είμαι 100% σίγουρο στα ομαδικά αθλήματα, ότι κάνουν την ίδια τακτική. Δηλαδή από τα πιτσιρίκια, από τις ακαδημίες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όταν πρωτοπηγαίνουν εκεί τα παιδάκια για να έρθουν σε επαφή με το ποδόσφαιρο, μαθαίνουν το ίδιο πράγμα, ίδια συστήματα, ίδιες τακτικές, ίδιο τρόπο παιχνιδιού, το οποίο το κουβαλάνε μαζί τους μέχρι να γίνουν φεραντόριδες και μέχρι να γίνουν πέδροι και μέχρι να γίνουν ρόδροι. Το κουβαλάνε δηλαδή από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι τη στιγμή που κάποια από αυτά θα φορέσουν τη φανέλα της μεγάλης εθνικής ομάδας. Έτσι, που σημαίνει ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία κάθε φορά που θα αλλάζει προπονητής να χρειάζεται και να μπούμε στα παπούτσια του προπονητή, να δούμε τα συστήματα που θέλει. Όλοι εφαρμόζουν το ίδιο πράγμα από τα μικράτα τους μέχρι τα μεγαλάτα τους, συγγνώμη για τη λαϊκούρα.

Ο φίλος 968 είναι διαφορετικό, λέει, να παίζεις με την Ισπανία με 10, εννοώντας προφανώς σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματός του για το Μέση που ήταν εκτός παιχνιδιού. Εντάξει, όταν γίνουν όμως 11 κάποια στιγμή που στα προηγούμενα παιχνίδια έγιναν, χτες δεν έγιναν 11. Όταν γίνουν 11 είναι διαφορετικό να είναι ο Μέση αυτός ο ενδέκατος. Δυστυχώς, λέει, συμφωνώ. Δεν θυμάμαι τι έλεγα εκείνη την ώρα που το έστειλε το μήνυμα ο φίλος. Πιο βρώμικη ομάδα, μόνο η Ατλέτικο. Σύμπτωση. Ο άλλος ο φίλος, ο 383, αγριεμένος και ακραίος κατά του Μέση. Δεν ακούμπησε χθες ο Μέση, λέει, το λένε κορυφαίο όλων των εποχών, επειδή του χαρίσανε τον τίτλο στο Κατάρ. Ούτε πρώτο σκόρερ βγήκε. Φίλε, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικό το μήνυμά σου. Και εγώ διαφωνώ στον κορυφαίο όλων των εποχών, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε κιόλας, έτσι. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει τα πάντα στην καριέρα του. Το γεγονός ότι δεν βγήκε ούτε, λες και είναι το πιο εύκολο πράγμα, ρε αδερφέ, να βγεις πρώτο σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ούτε καν πρώτο σκόρερ δεν βγήκε. Δηλαδή, τι είναι το να βγεις πρώτο σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο και το λες έτσι? Πάμε να πάρουμε τσιγάρα από το περίπτερο. Ο φίλος 403 συμφωνεί με την άποψη του Θανάση Στάεκου που μιλήσαμε προηγουμένως, ότι όποιο παιχνίδι και να βλέπουμε είναι σαν να παίζουν οι ίδιοι. Πολύ ωραία το διατύπωσε, λέει ο προπονητής. Οι Αργεντίνοι πήραν το Μουντιάλ στον ημιτελικό όπως τα πολύ καλά βιβλία που δεν θέλεις να διαβάσεις τις τελευταίες σελίδες για να μην τελειώσει, λέει ο φίλος ο 403. Οκ, με τη διαφορά ότι κανένα βιβλίο 300 σελίδων δεν τελειώνει στη 28η σελίδα. Πρέπει να φτάσεις και στη σελίδα νούμερο 300 για να καταλάβεις τι έχει γίνει. Και χθες η σελίδα νούμερο 300 στο βιβλίο της Αργεντινής δεν ήταν και το πιο ευχάριστο τέλος που θα μπορούσε να υπάρξει, έτσι. Ο φίλος ο 660, δεν το καταλαβαίνω πού πάει αυτό το μήνυμα, καλέ μου φίλε. Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Αρχίσατε. Πάει το μυαλό μου ότι αναφέρεσαι σε αυτά που έχουν ακουστεί για το Μέση, αλλά κανείς δεν άρχισε. Κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα για τον Μέση. Οκ, χθες ήταν εκτός παιχνιδιού. Κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα για το Μέση, ούτως ή άλλως δεν λένε κακές κουβέντες για το Μέση. Για οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή μπορεί να υποθούν κακές κουβέντες, για τον Μέση δεν πρόκειται να υποθούν κακές κουβέντες. Γιατί έχει αυτό το, πώς να το πω, τον κλωβό, να το πω έτσι επιστημονικά, γύρω του από την εποχή που έπαιζε ακόμα στο προστατευμένο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Ποτέ δεν είχε ακουστεί για κακό λόγο ο Μέση. Εντάξει, τότε γενικά ούτε η Μπαρτσελώνα ακουγόταν για κακό λόγο. Λες, και η Μπαρτσελώνα δεν είχε αποδυτήρια. Μόνο οι άλλες ομάδες είχαν αποδυτήρια που μπορεί η Κανελοπούλου με το Λαδόπουλο να βρίζονταν κάποια στιγμή. Έτσι, η Μπαρτσελώνα ποτέ, καμία Κανελοπούλου ή κανένας Λαδόπουλος, ποτέ δεν υπήρχε κόντρα μεταξύ τους. Όλες οι άλλες ομάδες υπήρχε. Σε αυτό το προστατευμένο περιβάλλον ήταν και ο Λίο. Γι' αυτό δύσκολα άκουγες ποτέ κακή κουβέντα για το συγκεκριμένο.

Ο Σάκης, η Ισπανία ήταν η μόνη ομάδα που χωρίς να εντυπωσιάσει με καμία της νίκη δεν αμφισβητήθηκε και δεν σπρώχτηκε. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα. Γιατί λέμε το πήρε το σφύριγμα έξυπνα και δημιουργούμε σκιές? Αποκλείεται απλά να το έφυγε η φάση και να βιάστηκε απλά? Αυτό γενικεύοντας το τι γίνεται κάθε Κυριακή. Εγώ δεν είπα ότι... λες ότι είπα το σφύριξε έξυπνα με το που υπάρχει επαφή και κόβει τη φάση πριν η μπάλα φτάσει στον Williams. Νομίζω αυτό φαντάζομαι ότι εννοείς για τη φάση του ως μη γεννόμενου γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί. Την αφήνεις τη φάση. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Θα μου πεις, αντίστοιχη περίπτωση υπήρχε και στο Αγγλία-Νορβηγία που έχει διακοπεί η φάση, πριν εκτελεστεί το κόρνερ, γι' αυτό και μετά συνεχίστηκε, ξανά γίνε το παιχνίδι από την εκτέλεση του κόρνερ στο ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας και εκεί ως μη γεννόμενο. Δεν θέλω να δημιουργήσω σκιές, απλώς να συμφωνήσω με αυτό που λες ότι βιάστηκε πάρα πολύ να σφυρίξει ο Βίντσιτς σε εκείνη τη φάση. Άσε να τελειώσει και άσε μετά να δει το VAR. Προφανώς, να τον δικαιολογήσω και λίγο, το Σλοβαίνο ήταν 100% σίγουρος ότι αυτό που είχε δει να γίνεται μπροστά στα μάτια του ήταν φάουλ. Να και ο φίλος ο Σταύρος 13, φαντάζομαι τρόλ είναι το μηνυματάκι του. Καλημέρα, λέει, τον Ταμπόρδα γιατί δεν τον κάλεσε στην Εθνική ο Σκαλόνι? Δεν ξέρω, φίλε, και δεν σηκώνει και το τηλέφωνο ο Σκαλόνι, τον έχω πάρει 2-3 φορές να το ρωτήσω, ειδικά αυτό δεν μου έχει σηκώσει το τηλέφωνο. Καλημέρα, φίλε Σταύρου. Ο Άλεξ, πρώτο του μήνυμα, καλώς όρισες στην παρέα μας. Μη βλέπουμε ποδόσφαιρο, λέει, από highlights στο TikTok. Πού ευνοήθηκε η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο με το υποτιθέμενο πέναλτι του Σαλάχ, που από άλλη λήψη είναι κίτρινη για θέατρο? Φέτος είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται με την Αργεντινή, που τα έχουν βάλει όλοι μαζί της, ενώ και αυτή έχει αδικηθεί πολλές φορές. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, το άξιζε και χθες και γενικά στο Μουντιάλ. Φίλε Άλεξ, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχω άποψη, γιατί το είδα ολάκερο από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, και χωρίς, για τις άλλα παιχνίδια τάχα ψιλοέβλεπα, έκανα και δουλειά στον υπολογιστή και τέτοια, έτσι. Σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο και στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, ο διαιτητής σε εκείνο το παιχνίδι δεν έδινε στην Αίγυπτο ούτε τον πυρετό του. Ίδια μαρκαρίσματα, διαφορετικές αποφάσεις. Και για μένα θα διαφωνήσω με αυτό που λες ότι υποτιθέμενο. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πάτημα στο πόδι του Σαλάχ, αλλά τώρα φρέσκα κουλούρια, αυτό τελείωσε. Έχει 10 μέρες είναι, πόσο έχει, κοντά 2 εβδομάδες είναι το παιχνίδι με την Αίγυπτο. Λοιπόν, Ματινάκη, δικό σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλοιό ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, επταλέσχες φιλίας του Δήμου, θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει μετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΙΕ, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
13: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
12: Μία ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα τα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μία ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
14: Ακούτε Ερασπορ

Μελίνα Σκίναρτ και That's Mel μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο και της σημερινής εκπομπής. Η εκπομπή η οποία είναι η φανέλα με τη 10, με τη 10 όχι με το 10 κάτι γίνεται. Η εκπομπή η οποία έχει συντελεστές τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, τη Ματίνα Κανελοπούλου και τον Μιχαήλ Λαδόπουλο. Η εκπομπή με την οποία αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω SMS, σπορ και no, μήνυμα αποστολή στο 54160, είτε μέσω email erasport papaker.gr, είτε μέσω Viber erasport στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 23 λεπτά ακόμη έως τις 12.

Δύο αντικρουόμενα μηνύματα που έχουν να κάνουν με τον με το Μέση. Ο φίλος ο 383, ο οποίος διαβάσαμε και το προηγούμενο μήνυμά του επιθετικό ενάντια στον Αργεντίνο. Πεκταράς ήταν στην Μπάρτσα με τους πεκταράδες που είχε τότε μαζί του. Με την εθνική απέτυχε το 14 και χθες στους τελικούς. Στο Κατάρ ευνοήθηκε η άποψή του. Και ο φίλος ο 660 που είχε στείλει πριν το Δριός Πεσούση Πασανίρ ξυλεύεται. Ακούω διάφορα, λέει, ούτε πρώτο σκόρερ δεν βγήκε. Λόγια, κραυγές, άναρθρες για παίκτη που υμνεί ο Φέργιουσον, ο Γουαρδιόλα, ο Ροναλντίνιο. Ξανά άκου την εκπομπή σου, λέει, ή διάβασε τα μηνύματα. Το είπα και μόνος μου, καλέ μου φίλε, ότι είναι υπερβολή αυτό, αυτά που λένε για τον για το Μέση, έτσι. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει γράψει πολλές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για έναν, πώς να το πω, ένα παιχταρά, έτσι, απλά για να τελειώνουμε. Και την εκπομπή την ακούω και τα μηνύματα τα διαβάζω. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας, έτσι. Για κάποιους ο Μέση είναι παιχταράς, για κάποιους ο Μέση είχε είτε τη βοήθεια του Τσάβη και του Ινιέστα, γιατί φαντάζομαι σε αυτούς αναφέρει το 383, όταν είχε δίπλα του που έκανε παπάδες. Και όταν ανέλαβε στην Εθνική Αργεντινής και το 14 απέτυχε στον τελικό και χθες απέτυχε στον τελικό, το 22 στο Κατάρ βοηθήθηκε. Απόψεις είναι αυτές. Νομίζω ότι καθένας δικαιούται να έχει τη δική του, έτσι.

Να και ο φίλος ο Γιάννης από το Σουλάρι που όλη τη βδομάδα έστελνε μηνύματα για το πανηγύρι του χωριού του εκεί στην Αρκαδία. Τεράστια επιτυχία στέλνει τώρα το πανηγύρι. Ευχαριστεί τον κόσμο που ήταν εκεί και μας εύχεται προφανώς και στους σουλαριώτες ή σουλαριανούς, δεν ξέρω πώς λέγονται, και του χρόνου

Μονόλογος ήταν το παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Δεν υπάρχουν δικαιολογία. Ακόμα και η κοπέλα μου που παίζει μπάσκετ, λέει, καμιά φάση θα κάνει Αργεντινή, είπε κάποια στιγμή εκεί που παρακολουθούσε με το συνονόματο το Μιχάλη το παιχνίδι. Εγγραφή στη σελίδα, καλώς όρισε ο φίλος ο Μάνος, περιμένουμε και το μήνυμά του. Ο Άγγελος, πρώτο μήνυμα καλώς όρισες. Η Ισπανία άξια που κέρδισε την Αργεντινή, αλλά δεν είχε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχανε την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Δεν έχω εικόνα, φίλε Άγγελε, για το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, γιατί ήμουνα στο δρόμο, είχα εκπομπή χθες το βράδυ εδώ. Μέχρι να γυρίσω στο σπίτι είχε πατήσει περίπου το 20 λεπτό 25 το παιχνίδι. Πρέπει να άνοιξα την τηλεόραση στην ενυδάτωση του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη για αυτό που λες, ότι δεν είχε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχανε την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Ο Μάνθος πρέπει να βγάλουν βραβείο για τον καλύτερο αγώνα του τουρνουά, να το δώσουν στη Γαλλία και την Αγγλία. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, λέει, όχι του Γουαρδιόλα που προκαλεί στομαχικές διαταραχές. Εντάξει, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή, φίλε Μάνθο, το παιχνίδι της Γαλλίας με την Αγγλία ήταν, όπως πολύ εύστοχα είπε ένας φίλος ακροατής, πάνω γειτονιά, κάτω γειτονιά. Παίζουμε μπαλίτσα, κοιτάμε μόνο να παίξουμε μπαλίτσα, όσα βάλουμε, όσα φάμε και ό,τι γίνει. Ήτανε μακριά από το ποδόσφαιρο που καλός ή κακός παίζεται στα επίσημα παιχνίδια, έτσι, χωρίς τακτικές, χωρίς άμυνες, χωρίς τίποτα. 6-4. Σε τέτοιο επίπεδο το 6-4 συνέβαινε στο παγκόσμιο της Ελβετίας το 54, τέτοιες εποχές που ακόμα δεν είχαν μπει οι τακτικές. Προφανώς και είναι πιο όμορφο το θέαμα που παρουσίασαν η Αγγλία με τη Γαλλία το Σάββατο από αυτό που παρουσίασαν η Ισπανία με την Αργεντινή χτες. Πολύ πιο όμορφο, πάρα πολύ πιο όμορφο αν θες, αλλά καλώς ή κακώς δεν διακυβευόταν τίποτα. Μια τρίτη θέση, ένα χάλκινο μετάλλιο και τέλος. Χθες ήταν παγκόσμιος τίτλος. Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι που έχεις κάτι να κυνηγάς και με αυτό που δεν έχεις τίποτα να κυνηγάς.

Ο φίλος ο Σωτήρης ξεκινάει λέγοντας ότι η Ισπανία δεν δίδαξε μόνο πώς παίζεται το καθολικό ποδόσφαιρο, αλλά δίδαξε και ήθος, και έρχεται και η κατραπακιά στο δεύτερο μήνυμα. Το σήμα, λέει, του σταθμού εδώ στα Τρίκαλα δεν μπορεί να γίνει πιο άθλιο. Θα το μεταφέρω, φίλε Σωτήρη, σε τεχνικούς, να δούμε τι γίνεται με την Κεραία. Προφανώς κάτι θα φταίει η Κεραία. Δεν έχω εξήγηση εγώ. Ο Σταμάτης λέει: ήταν τυχερός ο Παρέδες που δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο, Σέρχιο Ράμος. Εντάξει, και πάλι καλά να λες που δεν μπούκαρα από εκεί, από τα επίσημα, γιατί πιθανόν να μην είδε ο Ράμος τι γινόταν εκείνη την ώρα με τον Παρέδες. Εντάξει, απαράδεκτος, το είπαμε και πριν, απαράδεκτος.

Ή προφανώς τον Παρέδες εννοεί με αναστολή ενός έτους, όπως μας έμαθε πρόσφατα η FIFA. Δεν ξέρω, καλέ μου φίλε. Πάντως αυτό που έχουν δείξει οι κάμερες ήταν αποκρουστικό θέαμα για λήξη τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Να ήταν τρίτη έψα, εκεί το λες ότι αυτό είναι η ομορφιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά για τελικό παγκοσμίου κυπέλου αυτή η εικόνα του Παρέδες να θέλει να δείρει όποιον βρίσκεται σε απόσταση 1,5-2 μέτρων γύρω του, εντάξει, επαναλαμβάνω, αποκρουστική. Ο φίλος ο Χάρης, η μεγαλύτερη στιγμή της Βραζιλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, λέει, σωστό και αυτό, ήταν όταν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο οδηγός με το αυτοκινητάκι με τη Μαντόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χάρης Γιάννενα 13 υπογράφει. Όντως, έτσι όπως ήταν η Βραζιλία, αυτή η σκηνή εντελώς εξωαγωνιστική μπορεί να ήταν και η καλύτερη των Βραζιλιάνων. Η Ισπανία φάνηκε σαν την Μπαρτσελώνα στα πράιμ της. Τρομερή ομάδα, λέει ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Πιστεύεις ότι αν το είχε πάρει η Γαλλία θα θεωρούσαν οι πιο πολλοί το Μέση κορυφαίο όλων των εποχών? Γιατί να μην το θεωρούν? Δηλαδή, ποια η διαφορά αν το έπαιρνε η Γαλλία το παγκόσμιο κύπελο, να υπάρχουν κάποιοι που δεν θα θεωρούσαν το Μέση? Αυτοί που το θεωρούν και τώρα καλύτερο όλων των εποχών, δεν θα το θεωρούσαν αν το παίρνει η Γαλλία. Για ποιο λόγο, ποιον θα θεωρούσαν? Τον Εμπαπέ, ποιον, τον Μπαρκολά? Δεν νομίζω, καλέ μου φίλε. Ο Μέση δεν κρίνεται από ένα παγκόσμιο κύπελο αυτό. Κρίνεται από τη γενικότερη εικόνα του όλη αυτή την 20ετία περίπου που είναι σε κορυφαίο επίπεδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι.

Φίλος ο Ηλίας από τη Ρόδο βγήκε δεύτερο σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελο στα 39 του με συμπαίκτες τον Παρέδες και τον Μουριέλ. Ενώ αν δεν ήταν αυτός, η ομάδα του δεν θα περνούσε ούτε τη φάση των 32. Κάποιοι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει, για να κάνω και λίγο τον ανάποδο συνήγορο, φίλε Ηλία, βγήκε δεύτερο σκόρερ γιατί έχει συν 4 γκολ που δεν θα έπρεπε να τα έχει πετύχει, γιατί θα έπρεπε να αποβληθεί στο παιχνίδι με την Αλγερία, εκεί που έκανε χατρίκ μετά το πρώτο γκολ, έκανε το φάουλ για αποβολή και δεν θα έπαιζε και στο δεύτερο, νομίζω πρέπει να ήταν με την Αυστρία, που και πάλι πέτυχε 2 γκολ, 2 και 2, 4 δηλαδή. Έτσι, να τα βλέπουμε και αυτά. Okay, επαναλαμβάνω, δεν διαφώνησα ποτέ για την ποιότητα και την προσφορά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο του συγκεκριμένου, του Μέση. Έτσι, αλλά okay. Και δεν ξέρεις αν δεν ήταν αυτός, δεν θα περνούσε τη φάση των 32. Γιατί δεν ξέρεις, βγήκε με την Αίγυπτο, βγήκε με την Αγγλία, που περίμενε ολόκληρο το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά να εμφανιστεί και να κάνει τη διαφορά. Αν δεν έβγαινε, θα γινόταν. Με Μέση στην ενδεκάδα, ενδεχομένως, λέω τώρα, με αν δεν έγινε ποτέ τίποτα, να έχει αποκλειστεί ακόμα και από την Αίγυπτο. Επιτέλους τελείωσε το χειρότερο Μουντιάλ από άποψη ομάδων, ποιότητας, κακών διαιτητών, πολλών διαφημίσεων. Αηδία όλο το σκεπτικό της FIFA, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Άλλη άποψη και αυτή. Συμφωνώ στα περισσότερα, όχι όμως ήταν το χειρότερο Μουντιάλ εξαιτίας αυτών. Σίγουρα το χάλαγαν αυτές οι διακοπές, αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης και όλα αυτά που έχουν στόχο το κέρδος και μόνο, αλλά εντάξει, δεν το λες και χειρότερο παγκόσμιο κύπελο μόνο και μόνο από αυτά.

Μάλιστα, να και τα δυσάρεστα. Ένα πιτσιρί και ένα παλικαράκι 13 χρόνων έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε, λέει πάνω του, ένα τμήμα από το Συντριβάνι που βρίσκεται στην πόλη Ροντρίγκο της Σαλαμάνκα. Προφανώς μαζί με άλλα άτομα πανηγύριζαν, είναι τόπος πανηγυρισμού τα Συντριβάνια, όπως και να το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Η Ομόνοια παλιά ήταν ο χώρος που πήγαιναν όλοι για να γιορτάσουν νίκες, κύπελα κτλ. Κάπως έτσι θα ήταν και εκεί στην Σαλαμάγκα. Μια ομάδα, μια μερίδα ανθρώπων, λέει, βρισκόταν μέσα στο Συντριβάνι. Μέρος του κτηρίου υποχώρησε από το βάρος του πλήθους, με αποτέλεσμα μια πέτρα να πέσει πάνω στο παλικαράκι αυτό το 13χρονο και να το τραυματίσει σοβαρά. Προφανώς δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τι να πεις, είναι τα τραγικά. Αν ήσουν εσύ προπονητής, θα έκανες αλλαγή το Μέση, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Καλώς όρισες κιόλας, είναι το πρώτο μήνυμα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, εξαρτάται πως ήταν ο Μέση και πως έβλεπα εκείνη τη στιγμή τη ροή του παιχνιδιού. Αν πίστευα ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο, ενδεχομένως και να τον άλλαζα. Αν καθόμουν και έλεγα αυτό που λένε οι πολλοί, κάποια στιγμή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του, θα κάνει τους παπάδες του και θα μου γυρίσει το παιχνίδι, θα μου πάρει το παιχνίδι, δεν θα τον άλλαζα. Είναι ανάλογα με τη στιγμή. Δύσκολο πάντως να γίνει αλλαγή ένας παίχτης σαν τον Μέση. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη, καλώς όρισες και καλή εβδομάδα και σε σένα για το πρώτο σου μήνυμα που στέλνεις εδώ στην εκπομπή. Αν και φίλο Αργεντίνος, λέει ο φίλος ο Γιώργης, συγχαρητήρια στην Ισπανία, φανταστική ομάδα. Α, είναι ο φίλος ο ρομαντικός φίλος της Everton. Μάλιστα. 24 βαθμοί στην Ζαγορά Πηλίου αυτή τη στιγμή. Ωραία είστε εκεί, φιλαράκο. Ωραία είστε εκεί. Πάει προς Λάρισα όμως, ξεκινάει την σχολή προπονητών UEFA-C ο φίλος ο Περικλής. Στη Λάρισα δεν νομίζω, Περικλή μου, να έχει 24 βαθμούς. Όλο και κάτι της παραπάνω, έως και πολύ της παραπάνω, έτσι. Ο φίλος ο Δημήτρης, από τα ενόφυτα, αυτοί που λένε για το Μέση, λέει, okay, αν τους δώσεις μια μπάλα θα την πάνε στο τμήμα. Ο Τούντορ... Επιτέλους έγινε το πανηγύρι, λέει. Μας πήρε τα αυτιά ο φίλος, άντε και του χρόνου. Okay, φίλε Τούντορ. Σε ό,τι και να αναφέρεται, λέει ο 383, ο Μέση είναι καλύτερος, είναι κάπου στο top 3, top 5. Αν δεν το βλέπει αυτό κάποιος, δεν το δέχεται, ξεκάθαρα δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Μόνο Μαραντόνα και ο Μέση έχουν περάσει μισή αντίπαλη ομάδα. Όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Εντάξει, δεν είναι το κριτήριο το ότι ο Μαραντόνα και ο Μέση έχουν περάσει την μισή αντίπαλη ομάδα, έτσι. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Άλλα είναι τα κριτήρια που βγάζουμε τα συμπεράσματά μας για κάποιον παίχτη. Άμα ήταν μόνο αυτά, τότε πολλοί, αν έχεις δει highlights στο YouTube, έχουν και άλλοι περάσει την μισή ομάδα και έχουν βάλει γκολ. Είναι άλλα τα πράγματα που βγάζουν τα συμπεράσματα. Πήρε κόκκινο Παρέδες, Μιχάλη. Δεν το είδα. Εννοείς προφανώς για αυτά που έκανε μετά το παιχνίδι. Αυτό δεν το είδα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το στατιστικό. Όχι, δεν είναι το στατιστικό. Είναι και το επέκεινα. Είναι και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για τα highlight, λέει, δεν αναφέρομαι σε σένα, λέει ο φίλος Άλεξ, αλλά στον κόσμο που έχει βγάλει τέτοιο μίσος για την Αργεντινή όσο για το Σαλάχ. Μέχρι και ο Κολίνα πήρε θέση. Φίλε Άλεξ,
Το σταματάω εδώ το μήνυμά σου για να σου πω ότι ο Κολίνα είναι ο επικεφαλής του ορισμού των διαιτητών στη FIFA, είναι ο επικεφαλής των διαιτητών στη FIFA, είναι αυτός που ορίζει τους διαιτητές και σε ένα παιχνίδι Αργεντινής-Αιγύπτου που φωνάζει η Αίγυπτος χωρίς ίχνος υποτίμησης, δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε Κολίνα θα έπαιρνε θέση εναντίον της Αργεντινής και υπέρ της Αιγύπτου. Γι' αυτό που λες, μέχρι και ο Κολίνα πήρε θέσεις. Στέκομαι σε αυτό. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Μέση πήρε από το χέρι την Αργεντινή όλες τις φορές σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, σε 2. Το 14 δεν την πολύ πήρε από το χέρι, έτσι. Κορυφαίος μαζί με Ντιέγκο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, η εμφάνιση των δύο Βραζιλιάνων στο ημίχρονο ήταν απολύτως ενδεικτική της κατρακύλας της Βραζιλίας. Η εμφάνιση του φαινόμενου και του Ροναλντίνιο στο ημίχρονο ήταν απολύτως ενδεικτική του τι έχει βγάλει η Βραζιλία και του με ποιους πορεύεται τώρα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, φίλε Δημήτρη. Οκ. Okay. Φωτογραφία του Θανάση. Εντάξει. Και η Γουμενίτσα έχει πρόβλημα με το σήμα, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Και αυτό περνάει στα υπόψη, να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, μάλιστα. Και κλασικά ο άλλος ο κολλημένος, σας πονάει η Αργεντίνα. Είναι αυτός που ό,τι και να πεις, κάποιος θα πρέπει να σε πονάει. Λες ότι δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, σας πονάει η Πανάθα. Λες ότι δεν έπαιξε καλά αυτό, σας πονάει ο Τάδε. Λες ότι είναι ντεφορμέ αυτό το διάστημα η Κανελοπούλου, σας πονάει η Ματινάρα. Η αρρώστια, κάργα, κάποια στιγμή όταν λες κάτι για αυτό το θέαμα σε εισαγωγικά που παρουσίασε χθες η Αργεντινή με 0 τελικές σε 116 λεπτά, σας πονάει η Αργεντινή γιατί έχει βγάλει τους δύο μεγαλύτερους παίχτες στον κόσμο. Okay, ξεχνάμε και τον Ροναλντίνιο, ξεχνάμε και τον Ρονάλντο το φαινόμενο, ξεχνάμε και τον Μπελέ, ξεχνάμε και τον Μόντριτς, ξεχνάμε και τον Ιμπραήμοβιτς, ξεχνάμε και τον Σιάρ. Όλους αυτούς τους ξεχνάμε γιατί μας πονάει η Αργεντίνα. Λοιπόν, παιδιά, μπούκαρε στο στούντιο αγριεμένη με βλέμμα δολοφονικό Βίκη Σπυρού. Είναι εδώ που μιλάνε.
1: Ποιον τα έβαλε τώρα προηγουμένως και έλεγε. Σε ποιον
0: σε ένα μήνυμα ενός ακροατή εδώ. Ακροατή, παιδιά, την ακούσατε γλυκούλα, αλλά το βλέμμα της δείχνει άλλο. Οπότε έλα, έχουμε φύγει. Ευχαριστώ τον Άγγελο, τη Ματίνα για την παρέα που μου κάνει και εσάς όλους για την παρέα αυτό το δίωρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μείνετε. Έχετε Φώτης, παιδιά. Θα τα πει όλα. Φώτης, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με μια κυριαρχική εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία νίκησε με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση την Αργεντινή με 1-0 και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Φούρια Ρόχα έφτασε στα 38 παιχνίδια το απίστευτο αίτητο σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία, που μέχρι πρότινος μετρούσε 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Δώσαμε τα πάντα, το σχόλιο του Ντε Λα Φουέντε. Θα συνεχίσω ως προπονητής της Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος ο Σκαλόνι. Σάρωσαν και στα ατομικά βραβεία Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάου Κουμπαρσί. Καλύτερος θεματοφύλακας της διοργάνωσης ήταν ο Ουνάι Σιμών, ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Παρέδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού. Ο Αργεντίνος Χαβ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αρχικά έπιασε από το λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι. Και τυπικά πρώτο σκόρ του παγκοσμίου Εμπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά και το Κατάρ πρωτετραετίας. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν σήμερα στην ευρωπαϊκή κληρωτίδα. Η αρχή θα γίνει στη μία με τους ερυθρόλευκους να μαθαίνουν τον αντίπαλό τους στο Champions League. Στις δύο σειρά θα πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, ο δικέφαλος του Βορρά θα μπει στην κληρωτίδα και του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League σε ζευγάρι ηττημένου. Φυσικά σε αυτή την κλήρωση στις 3 θα έχει στρέψει την προσοχή του και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει αρχικά να περάσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερο στη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Στην Ολλανδία έφτασε χθες το απόγευμα ο Μεχντί Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλικός Αγιούπ Ελκάμπι. Ο πολύπειρος Ισπανός επιθετικός Χοσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κίνγκς Καγκουά αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χαφ της Μπερσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με live που έκανε, αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ τον Σέρχιο Γιούλ για να ολοκληρωθεί ιδανικά το πάζλ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε χθες στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει σήμερα τη μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχτηκαν στελέχη της ΚΑΕ αλλά και φίλοι της ομάδας που τον αποθέωσαν. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος αποκάλυψε το πλάνο για δημιουργία ξενοδοχείου στην Σανέλ Αρίνα. Η Εθνική Νέων επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά The Legend στην Αγρόπολη με ήττα από τη Γαλλία με 57-51 στο τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας πριν από το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Η Εθνική Παιδών δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Κωνσταντινούπολης, καθώς ιτήθηκε στο τελικό από την Κροατία με 76-71. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά τένις στο Γκστάντ και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά το Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκκαρ ιτήθηκε στον τελικό του Athens Open από την Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στη μία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Φώτης Παρόλας.
0: Era Sport 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ατλακούλ! Ατλακούλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
7: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Ακούτε Ερασπορ.
13: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
14: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε, πάμε, μην χάνουμε χρόνο. 9 λεπτά μετά τις 12, ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Και έλεγα τώρα με τη Ματίνα τι θα γίνει σήμερα, όλη τη βδομάδα εδώ, πώς θα τη βγάλουμε. Και έχει και ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά τελικά, όπως λέγαμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ευτυχώς βρήκα τη Βίκη Σπύρου, η οποία θέλει να συμπαρασταθεί.
1: Έχει και δροσιά εδώ πέρα μέσα.
0: Έχουμε αλλιώς, και τα θετικά μας.
1: Αλλιώς δεν θα ερχόμουν.
0: Βίκη μου, καλημέρα, σε καλωσορίσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλεγε στα δελτία, οπότε δράτω με τις ευκαιρίες να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου για να μοιραστούμε εδώ όποιο χρόνο διαθέτεις.
1: Και τον πόνο σου λίγο.
0: Ναι, να απαλύνουμε τον πόνο, διότι εντάξει, είδαμε τον τελικό. Όλοι θέλω να πιστεύω για το Μουντιάλ, λίγο πολύ όλοι το προσπεράσαμε αποσπασματικά,
1: ναι.
0: Έτσι δεν είναι, ήταν και λίγο οι ώρες παρά
1: περιέργειες,
0: ναι. Παράξενες και τα λοιπά. Οπότε τον τελικό έπρεπε να τον δούμε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα ματσάκια, αν η ώρα βόλευε. Πώς το είδες γενικότερα?
1: Θες να σου πω την αλήθεια?
0: Εδώ, σε αυτή την εκπομπή λέμε μόνο αλήθειες.
1: Ψιλοβαρέθηκα να σου πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα μία ομάδα ουσιαστικά να τρέχει στο γήπεδο. Η άλλη δεν ξέρω, μου έδωσε την εντύπωση η Αργεντινή ότι ήταν κουρασμένη, ότι βαριότανε, ότι δεν μπορούσε. Δεν ξέρω. Έβλεπα λοιπόν μόνο τον άμυρο τον Μαρτίνες να προσπαθεί και να αποκρούει συνεχώς και να την κρατάει όρθια μέχρι ενός σημείου.
0: Προσπαθούσε να κρατήσει την άμυνα.
1: Γενικότερα δεν μου άρεσε η Αργεντινή. Δηλαδή, περίμενα και κουβεντιάζοντας κιόλας με φίλους και γνωστούς που δεν ήταν και ιδιαίτερα έτσι ποδοσφαιρόφιλοι, δηλαδή με την έννοια να γνωρίζουν. Σου λέει τώρα η Αργεντινή είναι ένας μύθος. Ακούς Μέση, λες τώρα, ένα ακόμα τρόπαιο, ας πούμε, για την Αργεντινή. Και ήταν λίγο απογοητευτική χθες. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
0: Ναι, απογοητευτική ήταν, όντως. Η Αργεντινή, δεν ξέρω, ήταν κουρασμένη, ήταν λόγω ηλικία, μέσα όρο ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 29 προς 30.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν τους πήραν και τα χρόνια.
0: Δεν τους πήραν τα χρόνια, αλλά όταν έχεις, ας πούμε, κάποιους δασικά γρανάζια της ομάδας, η οποία είναι κουρασμένη, είναι ταλαιπωρημένη, είναι, ξέρω εγώ, κάπως. Αλλά αυτό να μην έχει γίνει ούτε μία φάση από πλευράς μιας ομάδας στον τελικό, δεν έχει γίνει. Μια τελική.
1: Δηλαδή, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Γιατί λέω τώρα τι γίνεται, δεν θέλουν να πάρουν το κύπελο. Δεν θέλουν να το διεκδικήσουν.
0: Θέλανε, αλλά δεν μπορούσαν.
1: Ναι. Προφανώς ήταν τόσο πολύ απενεργοποιημένοι κλπ. Τόσο πολύ πιασμένοι οι παίκτες, να το πω έτσι απλά, που δεν μπορούσαν να.
0: Κοίταξε, εγώ το πρωί της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Έτσι το πρωί του τελικού, κοιτάω τα χαρτάκια μου τώρα εδώ, Βίκη μου, διάβασα αυτό που την ανάρτηση που έκανε ο Μέση, δεν ξέρω να το πρόσεξες, λέει.
1: Τι λέει?
0: Κυριακή 10, 11, 12 η ώρα κυκλοφόρησε αυτή. Και λέει, το πιο όμορφο πράγμα όλων αυτών των χρόνων δεν ήταν μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε μετά τις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα. Ευχαριστώ κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό team και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για αυτή την εθνική ομάδα να παραμένει μια οικογένεια. Ό,τι και να συμβεί.
1: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Σαν να το προανήγγειλε, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Ναι. Αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.
1: Κοίταξε, τώρα ο Μέση είναι ο Μέση. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία του, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να
0: το έβλεπε,
1: αμφισβητήσει ακριβώς. Mm-hmm. Και το αίσθημα αυτό που είχε. Ότι δηλαδή η ομάδα μπορεί να μην μπορούσε να τραβήξει μέχρι.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν οι συνεχόμενοι αγώνες, είναι η καταπώνηση, είναι η ηλικία. Ο Μέση, ας πούμε, το είδαμε και στον τελικό και σε προηγούμενα μάτς που έκανε, το είχαμε πει, έκανε 6 έως 8 χιλιόμετρα συμπλήν μέσα στον αγώνα και δεν ήταν τόσο κινητικός, δεν είχε ένταση. Κάποιες στιγμές τον έβλεπες, έτρεχε, έκανε τις τρίπλες, το έδωσε τις ασίστ. Είχε συνεισφορά, έτσι. Αλλά ως εκεί. Τι να πω, ο χρόνος τρέχει, θα πούμε και στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Δυστυχώς τρέχει, περνάει, μεγαλώνει, αλλά η ιστορία έχει γραφτεί.
1: Η ιστορία έχει γραφτεί, αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Αλλά βλέπεις τώρα πώς ξεπετιούνται και νέα, και νέα πρόσωπα. Βλέπεις τώρα το Γιαμάλ, έτσι, αυτόν τον υπέροχο παίκτη, ο οποίος σχολιάζαμε τώρα και νωρίτερα με άλλους συναδέλφους κλπ. Αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα social, που δείχνει την πρώτη φωτογραφία
0: πριν 19 χρόνια,
1: πριν 19 χρόνια το Μέση να τον κάνει μπάνιο τέλος πάντων μέσα στο μπανιερό. Ο Γιαμάλ ήταν πιτσιρίκι, ήταν μωρό. Και τώρα, μπράβο, και τώρα να γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή να είναι ο Μέση μέσα στην μπάνιο. Μέσα στην μπανιέρα.
0: Τι να κάνει, το έκανε μασάζ, μαλάξεις για να συνέλθει.
1: Να μπορεί, ακριβώς έτσι, για να μπορεί να συνέλθει.
0: Εντάξει, είναι, κάποια πράγματα είναι σημαντικά, είναι σημαντικά. Διάβαζα στο σχόλιο κάτω αυτού του βίντεο που είπες νωρίτερα, της φωτογραφίας και του βίντεο που υπήρχε, ας πούμε, του Μέση να έχει στην αγκαλιά του το Γιαμάλ μωρό, που έλεγε ότι το να συμβεί αυτό να βρεθούν σε ένα τελικό είναι ένα στα πόσα τρισεκατομμύρια, στα 3 τρισεκατομμύρια, και όμως συνέβη.
1: Είδες.
0: Έτσι, τώρα, τι είναι αυτό, πώς θα μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση.
1: Και λες τώρα, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου, έτσι. Ναι. Από μια πολύ φτωχή οικογένεια, ο Γιαμάλ, έτσι. Και κοίτα να δεις πώς εξελίχθηκε η ζωή του.
0: Και βέβαια να είναι καλά το παιδί, να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, τα μυαλά όσο μπορεί.
1: Στο κεφάλι του.
0: Στο κεφάλι, πιο κοντά στη γη, έτσι, θα έλεγα. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να, όταν από αυτή την ηλικία, και δεν είναι από τώρα, έτσι, είναι 2-3 χρόνια τώρα που ακούγεται το όνομά του. Και αυτός, να πω, Βίκη μου, δεν ξέρω αν έχεις άλλη έπρεψη, δεν είναι ότι συνεισέφερε τα μέγιστα στην Ισπανία, στο παιχνίδι της Ισπανίας. Ήταν ο Ρόντρι, ήταν τα άλλα τα παιδιά. Εμένα μου έκανε εντύπωση και θέλω να το υπογραμμίσουμε. Από την ώρα που μπήκε ο Νίκο Γουίλιαμς μέσα, εκεί στο αριστερό, στην αριστερή πλευρά, η Αργεντινή άρχισε να υποφέρει περισσότερο. Δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Ο αμυντικός ήταν αρκετά εκρηκτικός, ο Γουίλιαμς, και με συγκίνησε και τον αναφέρω το γι' αυτό, γιατί αφού τελείωσε ο αγώνας, πήγε το μετάλλιο και το έδωσε στη μητέρα του, που ήταν μπροστά στην εξέδρα. Της έδωσε το μετάλλιο που το 1994, γιατί διάβασε και το story από κάτω, είχε φύγει από την Κάνα με τα πόδια, πέρασε την έρημο, πέρασε απέναντι στην Ισπανία και μεγάλωσε, γέννησε το παιδί, τον Νίκο Γουίλιαμς, και το μεγάλωσε και τον έφερε σε αυτή την πολύ χαρά, μεγάλη χαρά που βίωσε. Και μάλλον,
1: να κατακτήσει ένα παγκόσμιο
0: κύπελο. Η μάνα είναι μεγάλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πάντως είναι σημαντικό που όλα αυτά δεν τα είχε στο πίσω, πολύ πίσω, στο κεφάλι του.
0: Ναι.
1: Που κατάφερε δηλαδή να την ευχαριστήσει για όλα αυτά.
0: Εντάξει, πάνω σε στιγμές τέτοιες, εννοείς, ας πούμε, χαράς, πανηγυριού.
1: Ναι,
0: που
1: θα μπορούσε κάλλιστα και λόγω ηλικίας θα μπορούσε να σκεφτεί το οτιδήποτε άλλο, και σκέφτηκε τώρα τη μητέρα του και όλα αυτά τα οποία έχει περάσει.
0: Υπάρχει βίντεο, να το δουν οι φίλοι αν θέλουν. Λοιπόν, να πω, συγγνώμη κιόλας, να πούμε εδώ τα δικά μας, τις διευθύνσεις και ονόματα. Στο 54-160 γράφετε σπορ και ενώ στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει το Viber, που μέσα από την εφαρμογή του Viber βρίσκεται την διεύθυνση της Eraspor, χωρίς το TAF, και από εκεί και πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, πώς τα είδατε τα πράγματα, τι περιμένετε. Πάει και αυτό τώρα, πάει το Μουντιάλ.
1: Πάμε γυάλα τώρα.
0: Πάμε γυάλα, θα προσγειωθούμε σιγά σιγά εδώ στα δικά μας, τα ντόπια, ποιος είσαι εσύ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τώρα και τα λοιπά. Και η ομάδα φέτος θα ασκήσει και τι παιχταράδες πήραμε, και αρχίζουν εδώ τα ντόπια και σιγά σιγά θα μπούμε στις υποχρεώσεις, έρχονται και οι κληρώσεις.
1: Μα είναι και μια περίοδος τώρα που ήδη έχουν ξεκινήσει οι μεταγραφές και όλα αυτά, ενισχύσεις των ομάδων, αποδεσμεύσεις και όλα αυτά. Όπως είπες, έχουμε και τις κληρώσεις. Ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός παίρνουν σήμερα στην κληρωτίδα. Μία η ώρα ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, που θα μάθει τους αντιπάλους του στο Champions League. Μετά 2 η ώρα σειρά του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον 3ο προκληματικό γύρο του Europa League. Και μάλιστα ο δικέφαλος του Βορρά θα μπει στην κληρωτίδα και στο 3ο προκληματικό γύρο του Conference League σε ζευγάρι ηττημένου. Και 3 η ώρα έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πρέπει αρχικά βεβαίως να περάσει το εμπόδιο της Πάξη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, το οποίο ξεκινάει αυτή η προσπάθεια από την 5η, από αυτή τη βδομάδα του Παναθηναϊκού, θέλω να πω. Εντάξει, θα ξέρουν οι ομάδες μας γενικότερα μια πορεία και τι έχουν να αντιμετωπίσουν τις επόμενες εβδομάδες. Και μακάρι να πάνε τα πράγματα όλα καλά, όπως και πέρσι που είχαμε 4 στις 5, να έχουμε και φέτος 5 στις 5 ομάδες σε ομίλους, να έχουμε να λέμε εδώ σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό τώρα να υπάρχει έτσι δραστηριότητα στην Ευρώπη και, να, και όχι μόνο απλά να υπάρχει δραστηριότητα, να υπάρχει και, καλή, και να υπάρχουν καλές εμφανίσεις.
0: Καλές πορείες, καλές πορείες.
1: Αυτό το
0: είμαστε ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας, της ενίσχυσης των ομάδων, μεταγραφές, ονόματα, τα ξέρετε λίγο πολύ. Και εμείς έχουμε μπει σε ρυθμούς καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, αυτή τη βδομάδα ιδίως.
1: Μέχρι την Τετάρτη
0: θα
1: χτυπήσει. Τι να σου πω τώρα, υδρόγυρος θα χτυπήσει κόκκινο. 45.
0: Είσαι πρώτη, 45,
1: βλέπεις.
0: Μα τι να μου το πει.
1: Εδώ πάρει ένα ρατζάκι, εδώ δεξιά, αριστερά. Έχουμε χώρο πολύ εδώ πέρα.
0: Έχω πει επανειλημμένος ότι επάνω στο ρουφ έπρεπε να έχει γίνει καλύτερη.
1: Στο ρουφ γκάρντεν,
0: ναι. Έπρεπε να έχει γίνει καλύτερη προετοιμασία. Έχουμε ένα μπαρ, ένα κάτι.
1: Και κάτω, εκεί που έχουμε τον καζόν. Τεράστιο χώρο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά στο ρουφ.
1: Να κάνει ένα αίτημα στη διεύθυνση, οπωσδήποτε.
0: Μικρόσημα ακόμα. Κάποια στιγμή θα το συντάξω το αίτημα, να το κάνω. Αρκεί να μπορούμε να ανέβουμε πάνω στον τέταρτο. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε. Όλες οι δυσκολίες, Βίκυ μου.
1: Για τους ανθρώπους είναι.
0: Έτσι. Και πρέπει μέσα από αυτά να βρίσκεις, εκτός του ότι μαθαίνεις, έτσι. Πρέπει να βρίσκεις τα θετικά ό,τι μπορείς για να μπορείς να τα απεξέλθεις.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Καθημερινότητα.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, πάει και το Μουντιάλ. Χαρούμενοι οι Ισπανοί. Έδωσε και ο πρόεδρος το κύπελλο στους Ισπανούς, παρά τους είχε καταχαιριάσει την προηγούμενη εβδομάδα τη χώρα. Έτσι και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, λόγω συμπεριφορών απέναντί του στις επιλογές του και όλα αυτά. Τώρα. Ξέρεις, είναι πρόμο αυτό. Κατεβαίνεις κάτω να δίνεις το κύπελο και δεν έφευγε. Είδα το βίντεο.
1: Ναι.
0: Ήθελαν να φωτογραφηθούν μετά η ομάδα, οι παράγοντες, οι προπονητές και όλα αυτά μόνοι τους. Και ήταν ο Τραμπ στην άκρη. Ψάξε να το βρεις. Ήταν ο Τραμπ, παιδιά, στην
1: δεν
0: άκρη.
1: Δεν κατέβαινε.
0: Ναι, και ο Ινφαντίνο.
1: Βρε κατέβα.
0: Τον τράβαγε. Τίποτα, δεν έφευγε ο Τραμπ με τίποτα. Εδώ να χαιρετάει, να κάνει. Είναι ωραίος.
1: Είναι της προβολής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και της αρνητικής προβολής. Λέει κάθε προβολή Αμερικάνος γκάρ.
1: Έτσι.
0: Κάθε προβολή είναι διαφήμιση.
1: Είναι καλή, είναι καλή.
0: Τι έχεις κάτι τίποτα άλλο?
1: Όχι, στεναχωρήθηκα γιατί εκεί σε όλες αυτές τις, σε όλες αυτές τους πανηγυρισμούς στην Ισπανία έχασε τη ζωή του ένα 13χρονο αγόρι. Πανηγυρίζαν εκεί στην πλατεία σε ένα συντριβάνι.
0: Ναι.
1: Και το πάνω μέρος του συντριβανιού έσπασε. Προφανώς θα είχαν ανέβει πάνω και.
0: Ναι, μπορεί.
1: Θα πανηγύριζαν και έπεσε στο κεφάλι του. Και δυστυχώς το παιδάκι 13 χρονών έχασε τη ζωή του. Αυτά είναι πραγματικά τα άσχημα.
0: Βγαίνεις καμιά φορά έξω να πανηγυρίσεις με τα αυτοκίνητα, στους δρόμους. Ξέρεις τώρα όσο κορυφώνονται οι πανηγυρισμοί και περνάει η ώρα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Θέλω να πω, ας πούμε, εντάξει, θα πιεις και τις μπύρες, θα πιεις και τα ποτά σου. Ναι. Θέλει προσοχή εκεί. Τώρα την πλήρωσε ένα 13χρονο παιδί, όπως μου λες.
1: Και βέβαια έχει γίνει και σ' άλλους με την κίνηση γενικότερα των παικτών της Αργεντινής κατά την απονομή του επάθλου, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τον αντίπαλο έτσι, και την ανωτερότητα του αντιπάλου και τις στιγμές.
0: Μα ναι, μα αυτό ακριβώς, αφού βλέπεις ότι είχε γύρει το γήπεδο.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι σε αδίκησαν, ίσα-ίσα.
1: Μόνος αδικήθηκες ουσιαστικά.
0: Ναι, ίσα-ίσα. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και φωνές και υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τους Αιγύπτιους, από τους Άγγλους, δεν ξέρω εγώ από τους άλλους. Που υπάρχουν διαμαρτυρίες, ας πούμε, ότι ευνοήθηκε η Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Πώς ευνοήθηκε δηλαδή?
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Με τι τρόπο?
0: Με κάποιες κίτρινες που δεν δόθηκαν, γιατί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δεύτερες κίτρινες, όπως αυτή χθες το βράδυ. Είναι διάφορα. Ακόμα και το γκολ το πρώτο που ακύρωσαν χθες το βράδυ, που ακυρώθηκε με σφύριγμα του διαιτητή, ενώ λένε κάποιοι θα έπρεπε να αφήσει να ολοκληρωθεί η φάση και μετά στο ακύρωνε το VAR. Αν είχε γίνει φάουλ. Εγώ είδα πάτημα πάντως του επιθετικού απέναντι στον αμυντικό της Αργεντινής πριν γίνει αυτό που φάνηκε ότι έπεσε κάτω. Τώρα, κατά πόσο το πρόσεξε ο διαιτητής και σφύριξε και το ακύρωσε, αλλά είπαμε, αν πας με το γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί και να, στην κρίση του VAR πλέον να είναι να το ακυρώσει.
1: Ναι.
0: Μετά μπήκε το γκολ με τον τρόπο που μπήκε, νομίζω δίκαια και πολύ με υπερβάλλοντα, πώς να το πούμε, αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικό ζήλο.
0: Και μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Η Αργεντινή το πήγε εκεί. Mm-hmm. Κανονικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει μέσα στο 90 λεπτό η διαδικασία. Έτσι όπως έδειχνε το πράγμα. Ήταν θέμα χρόνου. Το πήρε η Ισπανία δικαίως.
1: Ναι, δικαίως.
0: Έτσι. Έχει Euro. Έχει το Μουντιάλ. Νομίζω ότι η Ευρώπη δικαιωματικά στο επόμενο Μουντιάλ θα πάρω τηλέφωνο τώρα τον Ινφαντίνο και θα του πω πρέπει να έχει όλες οι χώρες της Ευρώπης.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Χωρίς άγχος, να παίγει και η Ελλάδα, να μην έχουμε άγχος.
1: Ούτε την πρόκριση να διεκδικούμε. Μέσα όλοι.
0: Μέσα όλοι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία θα δείξει.
1: Σωστός.
0: 48 μάλλον θα πάει 64.
1: Στείλε λέστε. Τώρα το μήνυμα.
0: Τώρα κάνω εκπομπή. Μετά. Θα κρατηθώ λίγο. Λοιπόν, 64. Προς τα εκεί πάει, παιδιά. Διάβαζα τώρα, θα τα πούμε μετά τη δεύτερη ώρα. Διάβαζα ότι τον επόμενο Μουντιάλ του 30 μπορεί να εμπλακούν και 6 χώρες. Δεν υπάρχει αυτό. Αν πάνε οι ομάδες 64, συγκριθεί, περάσει και κυρίως στην Ευρώπη βέβαια θα γίνουν οι φάσεις οι τελικές, αλλά των ομίλων και αυτά μπορεί να εμπλακούν άλλες 3 χώρες. Είναι μέσα το Μαρόκο, είναι μέσα η Ισπανία, είναι μέσα η Πορτογαλία, μπορεί να μπουν και άλλες χώρες και ο τελικός ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα γίνει στο Σαντιάγκο ή σε ένα γήπεδο, θα τα πούμε λεπτομερέστερα αργότερα, στο Μαρόκο. Εκεί θα σε πάρω, θα πάμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Οπωσδήποτε.
0: Στην Καζαπλάνκα λέει χτίζεται ένα γήπεδο 115.000 θεατών.
1: Τι λες τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει. Αυτό θα ολοκληρωθεί βέβαια τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι, μην βιάζεστε. Σιγά σιγά. Έχω διαβάσει. Έχω κάνει homework. Δεν έχω μισή διάβαση. Οδηγώ και διαβάζω. Οδηγώ και διαβάζω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: όχι ό,τι να είναι.
0: Τι έχουμε, μηνύματα.
1: Όχι για διάβαση. Δεν έχω δει άλλο κάτι άλλο κοιτώ.
0: Λοιπόν, για το Γιαμάλ, λέει, παιδιά, καθίστε, ακόμα δεν τον είδαμε. Πολύ φρουφρού και αρώματα. Εντάξει, το δέχομαι και αυτό. Γιαμάλ είναι πώς λένε.
1: Εντάξει, είναι προβεβλημένο πρόσωπο.
0: Είναι προβεβλημένο.
1: Ναι, είναι ένα παιδί που έχει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, τις προδιαγραφές.
1: Έχει τις προδιαγραφές. Τώρα από εκεί πέρα η ιστορία θα το δείξει.
0: Αυτό.
1: Και ο χρόνος.
0: Η πορεία αυτή, η πορεία θα δείξει. Κατακτήσει, πάντως μέχρι στιγμής έχει ένα γιούρο και ένα μοντιάλ. Κλακ, τα βάλει στην ντουλάπα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Πάντως είναι εξαιρετικός στις τρίπλες.
0: Αυτό ναι.
1: Είναι εξαιρετικός. Δηλαδή είναι
0: τριπλαδόρος.
1: Τριπλαδόρος.
0: Καλημέρα στον Κλέαρχο, στον Δημήτρη, στον και άλλος Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Λέει για την αποδοχή. Μπαίνουν και πολλοί ακροατές καινούργοι τώρα με το συστηματάκι αυτό το Viber. Είναι πολύ εύκολο. Καλημέρα, γιατί ήταν ένα συνοθήλευμα καλών παικτών, αλλά χωρίς κανένα πλάνο. Η Ισπανία είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή με πλάνο και πολύ ταλέντο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, λέει ο Βασίλης, δεν πας πουθενά μόνο με το ταλέντο. Εντάξει, θες πλάνο, θες οργάνωση, προγραμματισμό.
1: Και οι Ισπανοί να ξέρεις ότι είναι γενικότερα οργανωμένοι στον αθλητισμό. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Στο τένις, στο μπάσκετ.
1: Παντού, παντού.
0: Και οι εθνικές τους
1: δουλεύουν πάρα πολύ χρόνια τώρα στη βάση, δηλαδή στις μικρές ηλικίες.
0: Είναι κοινωνία έτσι δομημένη, πειθαρχημένη. Έτσι. Θέλει και προγραμματισμό και οργάνωση. Εμείς είμαστε λίγο τώρα για να πάρουμε και τα δικά μας και να κάνουμε τις συγκρίσεις. Είμαστε λίγο απίθαρχοι. Έτσι λέμε, ναι, μωρέ, εντάξει. Θα γίνει.
1: Λίγο αρπακόλα με λίγα λόγια. Αλλά άμα δεν δουλέψεις στη βάση, αυτό που θες μετά από χρόνια δεν θα το έχεις.
0: Το ξέρεις πολύ το καλά. Εσύ γιατί εμπλέκεσαι και με αθλητισμό κλασικό και άλλα, ας πούμε, ότι εκτός από το σχεδιασμό θέλει και προγραμματισμό και επιμονή. Επιμονή και υπομονή στο πλάνο για να φτάσεις κάπου. Αν αρχίσεις και λες, έλα μου, εντάξει, το έχω, θα το κάνω. Μπορώ να το πεδάσω το εμπόδιο ή μπορώ να το κατακτήσω το μετάλλιο ή μπορεί να κάνω το χρόνο. Αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα τα καταφέρεις.
1: Όχι, με μπορεί και θα δεν.
0: Και αυτά είναι μαθήματα ζωής. Και αυτά είναι μαθήματα ζωής, γιατί ο αθλητισμός διδάσκει. Έτσι.
1: Είναι μια μικρογραφία της ζωής μας. Έτσι, με τις αδικίες, με τις δυσκολίες, με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Οι παίκτες, οι αθλητές γενικότερα τα έχουν βιώσει μέσα από την πορεία τους στον αθλητισμό. Μέσα από την προπόνηση, μέσα από τις απογοητεύσεις. Τους τραυματισμούς, έτσι ακριβώς.
0: Έχεις βιώσει γιατί έχεις ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια εσύ με το αντικείμενο και ξέρεις πολύ καλά ότι πόσα παιδιά ξεκίνησαν με όνειρα, έτσι, με σχέδια για το μέλλον, αλλά η ζωή, η θέλησή τους που δεν ήταν αυτή που, στο βαθμό που θα έπρεπε για να συνεχίσουν, να προσπαθήσουν να αγωνίζονται ή απογοητεύτηκαν.
1: Γιατί και αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές χάθηκε ένα ταλέντο. Μα το ταλέντο δεν είναι αρκετό και από μόνο του να μπορέσει να δώσει τόσο όθηση σε κάποιον και να φτάσει στην κορυφή. Ναι. Το ταλέντο μπορεί να υπάρχει, αλλά αν δεν δουλευτεί το ταλέντο και αν δεν έχεις και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή υπομονή, επιμονή και όλα αυτά, πραγματικά το ταλέντο θα πάει περίπατο.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις και άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν ταλέντο, αλλά δουλεύουν. Έτσι. Πόσο διοδρομών.
0: Αυτό είναι ακριβώς η ιστορία της χελώνας με το λαγό. Έτσι. Ο λαγός, λόγω της αχαιτητάς του, λόγω της ευηλιξίας του και λόγω.
1: Ήτανε χαλαρός και έλεγε ότι πάντα πρώτος θα είμαι.
0: Ναι, θα τρέξω, θα τερματίσω. Ναι. Και βλέπεις ότι η προσπάθεια, έτσι, και η επιμονή και η υπομονή ανταμείβεται στο τέλος, Αυτό είναι ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περνάμε στα νέα παιδιά γενικότερα, αλλά και στους γονείς πολλές φορές που θέλουν και νομίζουν ότι είναι εύκολα επειδή το παιδί τους θεωρούν ότι έχει ταλέντο.
0: Αυτό το θεωρούν.
1: Δεν, ναι, το θεωρούν.
0: Το θεωρούν. Παίρνει και ο παράγοντας γονιός στην εξίσωση. Έχω το παιδί μου, τώρα για το ποδόσφαιρο, από πάω ο μπαλαδόρος μεγάλος και τριπλαδόρος. Μέσα στο σπίτι δεν έχει αφήσει καρέκλα για καρέκλα, στις τριπλάρι όλες άνετα, ας πούμε. Και θέλει να μπαίνει και στην εντεκάδα.
1: Μα πόσα τέτοια παραδείγματα δεν έχουμε έτσι σε τοπικά πρωταθλήματα τώρα. Δεν μιλάμε τώρα σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Που λοιπόν, βλέπεις ότι γίνονται.
0: Και βέβαια αυτοί οι αγώνες που έρχονται να έρθει πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι απογοητεύθηκε ο κόσμος από το Μουντιάλ, από το θέμα. Α, πάμε για δελτίο. Βλέπεις, παρασύρομαι καμιά φορά.
1: Παρασύρεσαι.
0: Ευτυχώς που έχω μία γυναίκα με παρασύρει και η άλλη με επαναφέρει.
1: Γεια σου, ρε Ματίνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκοσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίος στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σεούλ ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας Τσο Χιούν. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην Κόνιτσα, ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα, μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Ακούτε Έρα Σπορ.
13: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
14: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
13: Μια ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα τα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
15: Ακούτε Ερασπορ.

0: Time, κατάλαβες. Τι να κάνουμε, και εμείς ταξιδεύουμε μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις φωτογραφίες που στέλνουν οι φίλοι στο Viber. Παραλίες, βουνά. Τώρα, εσύ είσαι της παραλίας ή του βουνού?
1: Εγώ κανονικά του βουνού είμαι.
0: Φίλοι μου.
1: Εγώ του βουνού είμαι.
2: Για.
1: Σχεδόν τα τελευταία 6 χρόνια πηγαίνω στα Νταράκι. 5 μέρες βουνό.
0: Καλοκαίρι, να το διευκρινίσουμε.
1: Και, είμαι, και θα έλεγα ότι είμαι και πάρα πολύ τυχερή, γιατί τις ημερομηνίες που συνήθως πηγαίνω, καίγεται η άσφαλτος εδώ στην Αθήνα και γενικότερα στα παραθαλάσσια. Και πας εκεί, παιδιά, και κοιμάσαι με παπλωματάκι.
0: Ωραία. Αυτά λέμε τώρα.
1: Έκανα ένα λάθος ένα βράδυ και άφησα το παράθυρο από το δωμάτιο ανοιχτό. Και είχα στραβολεμιάσει, γιατί ήταν, μιλάμε, χειρότερο και από air condition. Μιλάμε άλλες θερμοκρασίες. Εννοείται, εντάξει.
0: Βέβαια, θα πάρουμε τα βουνά, παιδιά.
1: Το πρωί δεν κάνει δροσιά, δεν έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπου
0: όταν σηκωθεί ο ήλιος.
1: Όταν σηκωθεί ο ήλιος και γενικότερα όπου έχει ήλιο, έχει ζέστη. Αλλά το βράδυ, από το απόγευμα και μετά, κοιμάσαι χαλαρά, πας τη βόλτα σου χαλαρά. Ναι. Κάθεσαι να πιεις το κρασί σου.
0: Ταβερνούλα.
1: Στην ταβερνούλα και δεν υδρώνεις. Δηλαδή,
0: στην πλατεία του χωρίου.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, και είναι και ένας τρόπος, ας πούμε, να ξεφύγεις από την πολυκοσμία, το που θα παρκάρεις, λέμε λίγο να χαλαρώσεις.
1: Θα το πιστέψω ότι είναι η πρώτη χρονιά που, εντάξει, δεν έχω καταφέρει να κάνω μπάνιο ακόμα. Δεν έχω πάει ούτε εδώ, δηλαδή μέχρι τη Λούτσα που λέει ο λόγος. Μέχρι το Βατοράφτη. Πού να πάω, Αρτέμιδα. Συγγνώμη, διορθώνω. Διορθώνω. Λοιπόν, και ο λόγος που πραγματικά έτσι το αναβάλω κάθε φορά. Και γενικότερα φέτος. Δεν έχω κάνει. Βλέπεις, είναι ταξιτζίδικο το.
0: Σύμφωνα, σε παρακαλώ, δώσε εδώ στην κοπέλα 3 μέρες για μπάνια.
1: Τουλάχιστον τώρα. Να εκκλιματιστώ. Πώς θα πάω, και θα είμαι και άσπρη τώρα.
0: Σιγά-σιγά.
1: Πώς θα πάω.
0: Θα βγαίνεις εκεί στη βεράντα, σιγά-σιγά να αρχίσεις να παίρνει, να σπάει το άσπρο. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί είναι πρόβλημα τώρα. Όλα θα είναι όλοι μαυρισμένοι, είναι εμφανιστής.
1: Άσπρο στα το γάλα, δεν γίνεται.
0: Τι θα πω.
1: Και λέω λοιπόν.

0: Έξω από το καράβι.
1: Α, ναι, να μπει στο φέρι.
0: Και να ψάχνει να βρει καρέκλα να κάτσει μέσα και να μην βρίσκει. Άσε, την έχω πατήσει αρκετά.
1: Εσύ είσαι για άλλα μαζί με εμά. Ναι. Όταν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή, α πούμε, και πάρουμε τη Θαλαμιγό, α πα με τη Θαλαμιγό, κάτσει όπου θέλει, α πούμε, σε ένα λιμανάκι απάνεμο. Που δεν πάει και πολύ ο κόσμο.
0: Και να είσαι χαλαρό και light κλπ.
1: That's the spirit.
0: Τώρα έχουν έρθει όλα τα Βαλκάνια. Έχει έρθει όλη η Ευρώπη.
1: Έχει ανέβει όλη η Αφρική.
0: Η μισή Ασία εντωμεταξύ βρίσκεται ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα.
1: Έχει βουλιάξει σαν το
0: Ρήνη. Άσε με τώρα.
1: Εδώ πήρα πριν από 10-15 μέρες πήγα στη Βοηδοκυλιά να δω τελειώσαν τα γυρίσματα. Για την Οδύσσια. Παιδιά, το τι κότερο, το τι Θαλαμιγό ήταν, το τι σαν πισίνα ήταν, επειδή είναι και λίγο ρηχά και ω επιτοπλίστων. Κοντά κοντά. Πολλοί κόσμος πριν από 10 μέρες πήγα. Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα.
0: Δεν μπορείς, Μωρντό. Εντάξει, αυτό σου λέω τώρα. Είναι, έχουν αλλάξει εποχές. Πήγαιναμε παλιά και ήμασταν χαλαροί.
1: Ναι.
0: Ήταν και οι συνθήκες και οι καιρικές διαφορετικές. Τώρα έχουν αλλάξει πραγματικά τα πάντα. Τα πάντα όμως.
1: Λες και ακούω τον εαυτό μου. Πες κι άλλα. Λοιπόν,
0: έχουμε κι άλλα μέχρι τέλος.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε καιρό. Στείλτε τα μηνύματά σας, παιδιά. Τελείωσε το Μουντιάλ. Πάει, πάμε. Προσγειωνόμαστε ανώμαλα ή ομαλά, όπως θέλετε, πέστε το. Οι διακοπές είναι εδώ. Τα πράγματα είναι χαλαρά. Οι δρόμοι στην Αθήνα ακόμα προσπαθούν, δεν έχουν αδειάσει.
0: Δεν έχουν
1: συγγνώμη,
0: αδειάσει.
1: Θα το πω.
0: Όχι.
1: Εσύ, Βίβιαν Νικολοπούλου, που ανέλαβες και,
0: και την κονσόλα, η κονσολιέρισα.
1: Κονσολιέρισα για. Έτσι. Την επόμενη μία μισή ώρα. Δεν έχουν. Εγώ σήμερα είδα λίγο πρόβλημα στην Αττική.
0: Μετά τις 10 το βράδυ αρχίζουν και χαλαρώνουν τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς.
0: Όλη τη μέρα είναι, μιλάμε, γίνεται χαμός. Λες Παναγία μου.
1: Οπότε καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Γιατί αν όλο το χρόνο εμείς εδώ στην Αθήνα ταλαιπωρούμαστε για να πάμε στη δουλειά, για να βγούμε, για να πάμε σπίτι μας, που θα παρκάρεις, τι θα κάνεις κτλ. Να μην το έχεις και το καλοκαίρι.
0: Εάν δεν να περιμένεις τώρα, να κάθομαι εγώ να περιμένω, ας πούμε, μία ώρα που πρέπει να είσαι μία ώρα πριν. Για να μπεις στο καράβι μέσα και να γίνεται χαμός και να τρως την μυρωδιά από το φουγάρο. Άσε. Δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει αυτό.
1: Όλοι τα έχουμε βιώσει. Τι είμαστε, λαοτζίκος. Λοιπόν, όταν θα γίνει και άμα θα γίνει αυτό που σου είπα, κάποια στιγμή θα δούμε τώρα. Εντάξει, αυτή τη ζωή την άλλη θα το προωθήσουμε τώρα.
0: Αλλιώς, να σου πω κάτι. Πας σε ένα ωραίο βουνό, επιλέγεις ένα ωραίο έτσι ορεινό τόπο. Που θα είναι και πιο φθηνά κιόλας. Γιατί...
1: Και αν έχει και λίμνη κοντά,
0: να
1: παιδιά.
0: Να σου πω, δεν βρίσκεις δωμάτιο κάτω από 150 ευρώ.
1: Α, άλλο μεγάλο θέμα. Πολύ
0: παιδιά,
1: σωστά,
0: δεν υπάρχουν. Κύριε. Δηλαδή, λέω, τι γίνεται, τι έχουμε γίνει, Μονακό.
1: Μονακό, δεν λες τίποτα. Στη λίμνη Κόμο, επειδή παρακολούθησα και το γάμο του Σόρτ.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Μια και θες να σε πάω τώρα στα.
0: Για πες μας. Βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Προάλλες έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε ο γάμος του Σόρτς και είχαν μαζευτεί εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού και όχι μόνο και άλλοι. Και έγινε στη λίμνη Κόμο.
0: Μάλιστα.
1: Με τα Chris Kraft ξύλινα.
0: Πω, που είναι μαγευτική παιδιά.
1: Έτσι, ο Σμάν, ο Ναν και οι άλλοι παίκτες εκεί με τις γυναίκες τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην νομίζετε ότι δεν πήγανε με τις γυναίκες τους, έτσι. Κύριοι σοβαροί. Φωτογραφήθηκαν, μοντέλα όλοι, γραβάτες. Ο Σμάν φόραγε παπιόν. Λίγες μέρες πριν έρθει, χτες δεν ήρθε στο πάνω και παρουσιάστηκε στον ΠΑΟΚ. Εκεί είναι.
0: Εκεί να πας.
1: Εκεί να πάμε. Κατάλαβες με τα ξενοδοχεία.
0: Και εκεί να περιμένω και στην ουρά.
1: Τα παράκτια.
0: Άντε, θα το κάνω.
1: Στη λίμνη. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί εκεί θα βγεις μια πάνω, πιεις ένα καφέ, θα δεις και το Γκλούνι.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες. Ναι.
0: Σωστό. Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Κάνεις την υπέρβαση.
1: Ναι, τώρα θα πας εδώ πέρα πιο κάτω. Πώς την είπες, Αρτέμιδα. Για μπάνιο. Θα ταλαιπωρηθείς να παρκάρεις. Ποιο θα δεις, ας πούμε. Άντε να δω εγώ εσένα και εσύ εμένα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, καλά ταξιδέψαμε.
0: Πάντως, παιδιά, να σας πω, η λίμνη Κόμο, δηλαδή, είναι... Μπες λίγο. Βίβιαν, βάλε. Πληκτρολόγησε λίγο και βάλε βράδυ. Δεν είναι δηλιακό το τοπίο.
1: Και απόγευμα, την ώρα που πέφτει ο ήλιος.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι. Και άμα κάθομαι από την πλευρά της βίλας του Τζόρτζ, που είχα πάει τις προάλλες. Στον ύπνο μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπεις απέναντι τον ήλιο, είναι, πέφτει η δύση. Καταλαβαίνεις. Τώρα τα χρώματα, το πράσινο, το γαλάζιο της λίμνης.
0: Αλλά και Σαντορίνη.
1: Και η αμάλα αριστερά. Τι άλλο θες.
0: Και Σαντορίνη είναι πολύ ωραία.
1: Τώρα θα λέει. Ποια αμάλα.
0: Ποια αμάλα, έτσι. Αλλά και Σαντορίνη τώρα. Να τα λέμε τώρα. Έτσι είναι για μένα το κορυφαίο ever νησί της Ελλάδας.
1: Σαντορίνη, τέλος Σεπτέμβρη, ναι, το κουβεντιάζω.
0: Τώρα όχι, είναι πραγματικά δύσκολη κατάσταση και εκεί, αλλά είναι, νομίζω ότι είναι μοναδική η ομορφιά της Σαντορίνης σε όλα τα επίπεδα.
1: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, έχουν έρθει μηνύματάκια, φωτογραφίες έχω παρακαλέσει. Ο συνονόματος εδώ από το Λουτράκι Κορινθίας, να τα. Α, αυτά είναι, τα βλέπεις.

0: Γιατί δεν έχουμε μέρη, δεν έχουμε
1: εκεί τα Λουτράκι Κορινθίας, κύριε Σεγγύρη.
0: Φοβερό.
1: Πιο, λίμνη Βουλιαγμένης, λίγο πιο κάτω. Έχεις πάει εσύ ταλέντο. Λοιπόν, πας εκεί και νομίζεις ότι είσαι.
0: Λίμνη Βουλιαγμένης δεν έχω πάει. Με εννοείς στο Λουτράκι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να πάτε.
0: Δεν έχω πάει και θέλω φέτος να πάω.
1: Να πάτε, να πάτε.
0: Ναι.
1: Λέει, κοίτα το τι είδα. Λέω, να και μήνυμα από τη Βίκη Σπύρου. Και ο Φώτης Παρόλας. Join the club, ο Γιώργος. Ο Τραμπ λέει μου θύμισε σαν κάτι θείους που ετοιμάζονται να βγουν για φωτογραφία και πετάγεται κι αυτός από τη γωνία και δεν βγαίνει από το πλάνο.
0: Φοβερός, δεν υπάρχει ο άνθρωπος.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πραγματικά.
1: Τι να κάνεις τώρα. Είδε πανηγύρι και μπήκε.
0: Και μπήκε.
1: Σου λέω, εγώ τόσα λεφτά έδωσα
0: για να κάνω.
1: Δεν δικαιούται, ρε Βίβιαν, συγγνώμη. Σου λέω, εγώ έδωσα τόσα λεφτά. Γήπεδα σας έδωσα. Πώς τα λένε, hydration break.
0: Ο οποίος είναι αγέραστος, έτσι. Είναι αγέραστος, λες, και είναι, κάνει τις μάσκες του κάθε πρωί.
1: Εκτός και αν φταίει η Μελάνια. Γιατί τώρα, όταν έχεις μια γυναίκα η οποία έχει διαφορά 32-33, πόσα χρόνια έχουν, 31, πες εσύ. Έχει βγάλει το κομπιουτεράκι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει. Όχι, κάτσε. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Δηλαδή, όταν έχεις μια νέα γυναίκα. Έτσι. Δεν θα αγωνιστείς και εσύ να κρατηθείς λίγο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Μαζί
1: αυτό ήθελα
0: είμαι,
1: να πω.
0: Μαζί σου είμαι. Ναι, ναι,
1: έτσι,
0: αυτό
1: μπράβο,
0: λέμε, αυτό.
1: Ναι, για και να είσαι παρουσία,
0: και σαν παρουσία.
1: Ναι,
0: δίπλα.
1: Ενώ τώρα εγώ, ας πούμε, έχω, ας πούμε, μια. Δεν ξέρω να εκθέσω πρόσωπα ναι, ναι, ναι. πράγματα. Έτσι.
0: Θα. Συνομήλικη, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα έμοιαζα 55 ναι. χρονών. Ενώ τώρα είδες.
0: Έτσι.
1: Δεν θέλω γέλια, έτσι κορίτσια. Άγγελε, σώσε με. Άγγελος Αραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε.
1: Ο Γιάννης είναι κοντά μας. Φώτης το Λουτράκι, πάρε και τη Βίκη, λέει σας περιμένω. Μα τώρα, τι... για αυτό της λέω, για λίμνη Βουλιαγμένης και τα λοιπά.
0: Εγώ θα πάω Λουτράκι. Θα λοιπόν, κάνω ένα πέρασμα και από
1: θα κάνεις, εκεί. Να κάνεις ένα πέρασμα. Και μετά το Λουτράκι να συνεχίσεις με τον Δρομάκο, τσουκουτσούκου προς Περαχώρα. Αριστερά είναι η λίμνη Βουλιαγμένης. Έχει και ταβερνούλες. Έτσι για να...
0: Μα το πρόγραμμα φέτος mm-hmm. το έχουμε σχεδιάσει κάπως έτσι. Δηλαδή ναι. δεν πάμε σε ένα μέρος και κάθόμαστε 10 μέρες. Mm. Έχουμε μία βαλίτσα στο χέρι, τέλος πάντων, και κάνουμε tour. Yeah. Πού μας αρέσει, α, ωραία, ας κάτσουμε εδώ 2 μέρες. Πάμε παρακάτω, για να μην βαριόμαστε κιόλας.
1: Λοιπόν, θα σας προτείνω
0: ναι, για
1: να μην πάτε με το αυτοκίνητο.
0: Με τι να
1: αν μπορείτε να νοικιάσετε και ένα αυτοκινούμενο. Τρέχοντας, όχι, τρέχει όλο τον χρόνο. Τρέχει και τώρα. Πάρε ένα αυτοκινούμενο.
0: Ωραίο αυτό, αλλά εγώ να σου πω, δεν μπορώ να κοιμηθώ μέσα.
1: Α, δεν μπορείς. Εντάξει τότε.
0: Πάσα. Με πιάνει κλειστή.
1: Μέσα, καταλαβαίνω. Εντάξει. Γιατί άμα αυτό που είπες στο σκεπτικό, δηλαδή ξεκινάω, βάζω τη βενζινούλα μου, που μου αρέσει εδώ, σήμερα εδώ. Πάω παραπέρα.
0: Αυτό ήταν ωραίο, αλλά να ήταν λίγο μεγαλύτερο, δεν ναι. θα είχα θέμα. Ναι. Αλλά λίγο το. Ναι. Έχω μπει δηλαδή σε τροχόσπιτο
1: ναι.
0: και με έχει πιάσει.
1: Εντάξει.
0: Άντε να
1: ναι,
0: βγω.
1: Το
0: άντε
1: το
0: να
1: φύγω.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Έλα στα Γιάννενα, λες, σε 45 λεπτά είσαι στα Χωροχώρια, σε 50 λεπτά είσαι στην Ιγουμενίτσα, σε μια έρωση στην Πρέβεζα. Τι άλλο θες, λέει, βάλε και από κάτω.
0: Αγαπημένο μέρος.
1: Τα σύμβολα και το Νατάλο. Ναι.
0: Είμαι από Γιάννενα, έτσι, η καταγωγή μου είναι από Γιάννενα.
1: Κοντοχωριανή.
0: Κοντοχωριανή είναι.
1: Παραμυθιά εγώ. Ναι, για λέγε.
0: Και ο πατέρας μου από εκεί.
1: Τι θα βγούμε συγγενείς στο τέλος.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν ξέρω τους παρολέους εκεί στο σχολείο απέναντι στο πάρκινγκ. Τρεις παρολέοι έχουν μείνει τελευταίοι.
0: Είδες, κοίτα να δεις. Τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, παιδιά, η πολύ ακριβή Σαντορίνη αυτή τη στιγμή έχει τα πιο φτηνά καταλήμματα των Κυκλάδων. Είχα ακούσει ότι είχε μια πτώση.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, Βίβιον. Οπότε, αν το ψάξετε, εντάξει. Ναι. Το ψάξετε.
0: Θέλεις ένα πεντακοσάρικο όμως μόνο για το καράβι.
1: Ναι, και το αυτοκίνητο.
0: Έτσι, και το
1: ναι.
0: αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί θες σίγουρα αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
0: Οπότε, άστο. Όσο και φτηνά να είναι τα δωμάτια, δεν σώζεται η κατάσταση.
1: Ο Κώστας Σαριδάκης στέλνει μήνυμα. Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή. Φώτη, Βίκη, η λίμνη κόμμα είναι πανέμορφη. Έχει και μια σκιά η περιοχή. Έχει την περίφημη σκιά από ναι. μασονική στο άλλο ναι, και τα λοιπά. Ναι. Εγώ νόμιζα σκιά από το βουνό. Συγγνώμη, δηλαδή, στην αρχή ναι. αυτό άρχισα να διαβάζω. Λέω από το βουνό, εντάξει, τι να κάνεις. Κάνεις λίγο πιο κύριο, παιδί μου.
0: Εκεί είναι δηλαδή η μασονική στο άστι, στην ναι. κομμό.
1: Εντάξει, και όχι μόνο, παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εσύ δεν θα πας να βαφτιστείς εκεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται.
1: Τέλος το Μουντιάλ, καλές διακοπές, λέει ο Λευτέρης. Πάρω σάντουιτς 15 ευρώ, κρέπα 12, ποτό απλό 15.
0: Φθήνια.
1: Ξαπλώστρα 40 ευρώ το άτομο. Έλα. Ένα λίτρο νερό 4 ευρώ. Χθεσινές τιμές αυτό. Καλό καλοκαίρι.
0: Κάτσε να πω τώρα κάτι. Πες μου τώρα πώς ζητάνε, γιατί είναι θράσος να ζητάς. Πώς ζητάνε 10. Ναι, πώς το λένε. 40 ευρώ την ξαπλώστρα και 100.
1: Δεν ξέρω. Και ποιοι τα πληρώνουν. Τα ζητάνε, αλλά ποιοι τα πληρώνουν.
0: Πώς.
1: Έλατε. Έλατε. Και αυτό έχει παρασύρει και κάποιες παραλίες εδώ στην Αττική. αυτές οι τιμές. Εντάξει, όχι 40, 20, 25, 30, 40, ανάλογα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καρεκλίτσα, ομπρελίτσα και ο Θεός. Αλλιώς πας βουνό, όπως είπες. Και τα γλιτώνεις όλα αυτά και την αρμύρα.
0: Και σώζεσαι. Ή πας στην παραλία μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα που δεν έχεις ανάγκη από ξαπλώστες και ομπρέλες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ ο μοναδικός λόγος που θα έπαιρνα ξαπλώστρα είναι για την ομπρέλα.
1: Ναι, για τη σκιά δεν κάνει.
0: Λοιπόν,
1: τώρα.
0: Γιατί κατά τα άλλα βαριέμαι να κουβαλάω ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Αν όμως πας απόγευμα 5 η ώρα που δεν είναι πάρα πολύ τσουρφλιστός ο ήλιος, βάζεις κάτω την πετσετούλα σου και κάνεις μια χαρά. Άσε με τώρα.
1: Έτσι, μετά
0: μου περισσεύουν.
1: Μετά τις 6. Όχι, τα επενδύουμε αλλού τα λεφτά. Δεν χρειάζεται να πάνε στις ξαπλώστρες και στις ομπρέλες. Έτσι, γιατί ένα κόστος για μια οικογένεια, φαντάσου τώρα, έτσι.
0: Φαντάζεσαι τώρα μια οικογένεια να έχει τρία παιδιά και να θέλει 5 ξαπλώστρες.
1: Ναι. Πόσο πάει το κόστος.
0: Και δεν υπάρχει. Και βάλε τώρα καφέδες, σάντουιτς. Τα παιδιά ζητάνε συνεχώς.
1: Αυτό έχει συντελέσει.
0: Θες ένα χιλιάρικο δηλαδή.
1: Παλιά, δεν ξέρω, οι γονείς μας μπορεί να πηγαίναν 15-20 μέρες διακοπές. Εμείς να πηγαίναμε 10, μετά έγινε μια εβδομάδα. Και τώρα πάνω από πενθήμερο, εξάημερο, με το ζόρι δεν ακούς.
0: Δήμερο, τρίμερο.
1: Όλοι πάνε δήμερο, τρίμερο. Άντε σου λέει και άμα μπορέσω, άλλο ένα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Δήμερο, τρίμερο.
1: Τι να κάνουμε. Καλημέρα και στη Δέσποινα που έστειλε το μήνυμά της. Ο Λευτέρης τα είπαμε. Ο Στέλιος έχει πτήσεις με 60 ευρώ, νοικιάζεις και ένα μάξι με 40 ευρώ τη μέρα και είσαι πένα. Για τη Σαντορίνη λέει.
0: Για να μας βρει. Πτήσεις με 60 ευρώ.
1: Στέλιο,
0: δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Θυμάμαι είχα κλείσει μια φορά. Πάνε πάρα πάρα πολλά χρόνια. Τότε που είχα πρωτοπάει στη Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Και είχα βρει 50 ευρώ πηγενέλα. Τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω.
1: Τώρα πιο εύκολα πας Ρώμη, Μιλάνο και Βουδαπέστη.
0: Ναι.
1: Παρά να πας στη Σαντορίνη. Εγώ θέλω, ας πούμε, να πάω. Με έχει καλέσει και ο Καραγιαννάκης εδώ δίπλα στην Κάσο. Και του λέω πώς θα έρθει, μου λέει θα πάρεις αεροπλάνο, θα πας στην Κάρπαθο και θα έρθεις.
0: Ναι.
1: Λέω πώς έχει το αεροπλάνο, μου λέει 200. Λέω τι, πώς. Πού πάω, Νέα Υόρκη.
0: Δεν υπάρχουν παιδιά αυτές.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχει κλείσει νωρίς ή να πας στη Σιτία μετά και να έρθεις με καραβάκι.
0: Εντάξει, θα το κλείσω από.
1: Θέλω να έρθω, ρε,
0: από τώρα και το 2040.
1: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε εμείς. Όπως καταλαβαίνετε, οι εκπομπές είναι πιο καλοκαιρινές. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα αρχίσει η διαδικασία, όπως είπε και η Βίκη στο δελτίο και θα το ξανακούσετε, των κληρώσεων. Να μάθουν οι ομάδες μας, αρχικά Ολυμπιακός και μετά ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και οι άλλοι, την πορεία τους στους προκριματικούς και ποιες ομάδες θα βρουν μπροστά τους. Δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι.
0: Λοιπόν, να δώσω εγώ πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας Στίβου K18 που ήταν εξαιρετικοί, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι δηλαδή. Έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και είχαμε μετάλλια εκεί. Είχαμε μετάλλια από αρκετούς αθλητές. Από πού να ξεκινήσω? Ξεκινήσω από την Ελένη την Ιακωβάκη, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400 μέτρα. Είναι κόρη του Περικλή Ιακωβάκη και της Αφροδίτης Μέτζου. Ήταν και οι δύο αθλητές. Καλά, ο Περικλής είχε γράψει τη δική του ιστορία, παγκόσμιος πρωταθλητής. Βλέπεις τώρα ότι το μήλο κάτω από τη μιλιά, λέει, πέφτει.
1: Έτσι.
0: Και η Ελένη είναι καταπληκτική. Δεν θυμάμαι, έχω χάσει το μέτρημα πόσα πανελλήνια ρεκόρ έχει καταρρύψει το τελευταίο διάστημα. Στα 400 μέτρα λοιπόν πήρε το μετάλλιο. Έχει κάνει κούρσα και στα 400 μέτρα με εμπόδια. Θα το δούμε αν θα προτιμήσει τα εμπόδια από τα 400 ή και τα δυο μαζί. Ήταν εξαιρετική, λοιπόν. 52-38 ήταν ο χρόνος της που έκανε. Ένα δευτερόλεπτο και ένα εκατοστό κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ της. Έτσι, που ούτως ή άλλως ήταν εξαιρετική η επίδοση. Να αναφέρω την 17χρονη αποστολή Αντωνάτου επίσης, στα 100 μέτρα, η οποία τερμάτισε σε χρόνο 11-46. Αργυρό μετάλλιο. Πέτυχε το πρώτο στόχο, λοιπόν, που είχε θέσει στην φερινή σεζόν. Αθλήτρια από την Κεφαλονιά. Το Ανδρέα του Λιναρδάτου, ανήκει στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Μετάλλιο επίσης και από τον Πέτρο τον Κασαβίτα στην σφυροβολία με επίδοση 74-58. Γενικότερα αυτά τα οποία είδαμε σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι ότι υπάρχει υλικό, υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν τις δυνατότητες. Έχουν όλες τις προδιαγραφές.
1: Και αποφασίζουν, παιδιά, συγγνώμη Βίκη, να θυσιάσουν πράγματα. Γιατί για να είσαι σε αυτό το επίπεδο, Έτσι. Θέλει διατροφή, θέλει ειδική ζωή, θέλει προπόνηση.
0: Καταρχάς
1: θέλει...
0: έχουν το σχολείο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή μέχρι την ηλικία των 18 ναι. τα παιδιά το κάνουν παράλληλα. Mm-hmm. Έχουν και το σχολείο και ναι. την προπόνηση. Ναι. Δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Επειδή έχω μιλήσει και θέλω και βγάζω πάντα στην εκπομπή νεαρά παιδιά, αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι δεν το βλέπουμε σαν θυσία. Ναι. Θέλουμε και το κάνουμε.
1: Το αγαπάμε. Ναι.
0: Το αγαπάμε και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό να ακούς παιδιά και να σου λένε, ας πούμε, ιστορίες για το πώς ξεκίνησαν, mm-hmm. χωρίς, ξέρεις, πολλά στην αρχή. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει που, όταν ξεκινάει πού μπορεί να φτάσει. Και ακούω λοιπόν ιστορίες παιδιών τα οποία κατάφερε μέσω του αθλητισμού να πάρουν και το εισιτήριο για να πάνε Αμερική, mm-hmm. έτσι, με υποτροφία. Να σπουδάσουν και παράλληλα να κάνουν αθλητισμό ναι. σε μεγάλα πανεπιστήμια που κάτω από όλες τις συνθήκες δεν θα μπορούσαν γιατί και τα δίδακτρα πάρα πολύ ψηλά
1: ναι,
0: έτσι
1: βέβαια.
0: Και πάρα πολύ δύσκολο. Είδες λοιπόν τι πόρτες ανοίγει ο αθλητισμός.
1: Συν πώς διαπλάθει τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα έτσι. Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Είναι σχολείο.
0: Είναι σχολείο, πραγματικά.
1: Λοιπόν, κλείνουμε, Vivian. Πάμε ένα ελληνικό τραγούδι για τους τίτλους. Σήμερα και όλη την εβδομάδα το Μπάλα κι άλλα θα είναι δίωρο. Πήραμε μπόνους, αύξηση στην ώρα. Μπορεί να μην παρεξηγηθώ. Και επανερχόμεθα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Βίκη Σπύρου. Σε ευχαριστώ, Βίκη μου.
0: Να είσαι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με γκολ του Φεράν Τόρες, η Ισπανία με μία κυριαρχική εμφάνιση στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου νίκησε την Αργεντινή στην παράταση με 1-0 και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Φούρια Ρόχα έφτασε στα 38 παιχνίδια το απίστευτο αίτητο σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία και μέχρι πρότινος μετρούσε 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Δώσαμε τα πάντα, το σχόλιο του Ντελαφουέντε. Θα συνεχίσω ως προπονητής της Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος ο Σκαλόνι. Σάρωσαν και στα ατομικά βραβεία Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάο Κουμπαρσί. Καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης ο Ουνάι Σιμών. Ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Παρέδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού. Ο Αργεντίνος Χαφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αρχικά έπιασε από το λαιμό τον Έρι Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι. Και τυπικά πρώτο σκόρ του παγκοσμίου, ο Εμπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά και το Κατάρ πρωτετραετίας. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κληροτίδα. Η αρχή θα γίνει στη μία με τους ερυθρόλευκους να μαθαίνουν τον αντίπαλό τους στο Champions League. Στις δύο σειρά θα πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, ο δικέφαλος του Βορρά θα μπει στην κληροτίδα και του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League σε ζευγάρι ηττημένου. Φυσικά σε αυτή την κλήρωση στις 3 έχει στρέψει την προσοχή του και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει αρχικά να περάσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρίκ Φαν Τρόγκελεν με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερο στη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Στην Ολλανδία έφτασε χθες το απόγευμα ο Μεχντί Ταρέμι προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλικός Αγιού Μπελκάμπι. Ο πολύπειρος Ισπανός επιθετικός Χοσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους στο δικεφάλι του Βορρά. Ο Kings Hangua αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χαφ της Μπερσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ τον Σέρχιο Γιούλη για να ολοκληρωθεί ιδανικά το παζλ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμον έφτασε χθες στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει σήμερα τη μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχτηκαν στελέχη της ΚΑΕ αλλά και φίλοι της ομάδας που τον αποθέωσαν. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε το πλάνο για δημιουργία ξενοδοχείου στην Σανέλ Αρίνα. Η Εθνική Νέων επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά The Legend στην Αγρόπολη με ήττα από την Γαλλία με 57-51 στο τελευταίο μάτς της προετοιμασίας πριν από το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Η Εθνική Παιδών δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Κωνσταντινούπολης καθώς ιτήθηκε στον τελικό από την Κροατία 76-71. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά τένις στο Γκστάντ και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά το Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στο τελικό του Athens Open από την Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο eartsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
3: Είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια χειριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
7: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Όταν λοιπόν ακούς καλλιτέχνες που τους έχεις συνηθίσει αλλιώς, είτε πιο up-tempo, είτε πιο χαβαλεδιάριδες, είτε πιο φασαριόζους, και ακούς ένα τέτοιο τραγούδι με τέτοια μελωδία, μοιραίο είναι να σε εντυπωσιάσει, να σε παραξενέψει και μετά να σε καθυλώσει. Και γι' αυτό επέλεξα με την ευκαιρία τώρα που η εκπομπή μεγενθύνεται σε διάρκεια να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βέβαια, Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή, Φώτης Παρούλα στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει και η κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό στο Champions League. Και βέβαια αυτή είναι η υποψήφια αντίπαλη, Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέχεν. Οι ημερομηνίες των πρώτων αγώνων του Ολυμπιακού θα είναι διπλές βέβαια συναντήσεις, 4 με 5 Αυγούστου και η Ρεβάνς 11 με 12 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε, μετά το Μουντιάλ σιγά σιγά αυτά που λέγαμε και νωρίτερα μπαίνει σε τέτοιες συνήθεις ατραπούς, δρόμους και σκέψεις των ελληνικών ομάδων, προσγειώνεσαι ανώμαλα και αρχίζεις από την πολυχρωμία του Μουντιάλ να μπαίνει στη μονοχρωμία της εδώ, πώς να πούμε, διαπλοκής όχι, επιπλοκής ούτε, μάχης που γίνεται ανάμεσα στις ομάδες ποιος είναι ο καλύτερος, κίτρινος, ασπρόμαυρος, κιτρινόμαυρος, ασπροκόκκινος και πράσινος. Θα τα έχουμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αντιμετωπίσουμε και θα τα βιώνουμε. Προς το παρόν, κλήρωση για τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, διαβάζω εδώ ότι έχει αρχίσει. Πρώτα θα έχει την κλήρωση του Champions Path που θα μάθουμε τα ζευγάρια που θα κατεργαριστούν στον τρίτο προκριματικό γύρο και από εκεί και πέρα θα σας ενημερώνουμε για το τι θα γίνει. Είναι εκπομπή Μπάλα κι Άλλα Plus, λόγω καλοκαιριού, λόγω αυτής της εβδομάδας θα πάμε μαζί, θα έχουμε διάφορα θεματάκια, τα προγραμματίζουμε, τα έχουμε οργανώσει εδώ με τη βοήθεια τη δική σας μέσω των μηνυμάτων, μέσω των 54-160. Όπου στέλνετε το παλιό κλασικό SMS, αρχικά σπορ για να έρθει σε εμάς το μήνυμα, ένα κενό και συνέχεια το μήνυμά σας, την άποψή σας, το Viber, όπου βρίσκοντας στο λογαριασμό της Era Sport μπαίνετε μέσα και αρχίζει αυτή η αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία μέσω του Viber και καμιά φωτογραφία παρακαλώ από καμιά παραλία, κανένα βουνό όπως έλεγε και η Βίκη, ότι προερίστε και ότι επιλέγετε. Και βέβαια το mail erasport@er.gr. Μέχρι τις 2 θα πάμε. Ήδη το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τη μία. Και είχα τη Βίκη Σπύρου νωρίτερα εδώ, μου κράτησε παρέα και μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις. Ήθελα να ξεκινήσω μετά από τη... Κάπως έτσι είχα το σκεφτεί το σενάριο και καθόμουν όλη μερίς και ολονυχτής εχθές και έγραφα τα κείμενα της εκπομπής. Έφτασε η ώρα τώρα να σας διαβάσω το επώνυμα και τις σκέψεις μου μετά από την απογοήτευση που οι φίλοι του Μέση της Αργεντινής βίωσαν εχθές, αλλά και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί η Αργεντινή δεν ήταν αυτή που ενέπνεε, κακά τα ψέματα έτσι. Πολλοί φίλοι συμπαθούσαν την Αργεντινή και την ήθελαν, αλλά αυτό που έβγαζε στο γήπεδο δεν πιστοποιούσε τα όνειρα και των φιλάθλων και των παικτών και των παραγόντων και όλων των φίλων και πολύ περισσότερο του Μέση. Αλλά θα επικεντρωθώ εκεί, γιατί η εικόνα του Μέση, αυτή που είδα εγώ στον τελικό και στους προηγούμενους αγώνες, λίγο θόλωσε την εικόνα που έχει γράψει ο Μέση τα προηγούμενα 30 χρόνια. Κάπως την ξεθόριασε, καλύτερα να πω όχι θόλωσε, την ξεθόριασε τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία έχει καταγραφεί έτσι, επιτυχίες, τα πρωταθλήματα, τα Champions League και βέβαια το Mundial, έτσι δεν μπορεί κανένας να το πάρει. Και λέω τα προηγούμενα 30 χρόνια, παρότι είναι 39 στα 40 ο Μέση. Γιατί να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για όσους δεν ξέρουν ακριβώς την πορεία του Μέση ή δεν την έχουν στο μυαλό του συνολικά και σκέφτονται τον τελευταίο χρόνο, 2 χρόνια. Σε ηλικία μόλις 11 ετών ο Μέση διαγνώστηκε με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης. Η θεραπεία ήταν πολύ ακριβή και η οικογένειά του δεν μπορούσε να την καλύψει. Η ομάδα του στην Αργεντινή δεν είχε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη θεραπεία
ενώ και άλλοι σύλλογοι δίσταζαν να επενδύσουν σε ένα παιδί 11 ετών, έτσι, που ήταν και πάρα πολύ μικρόσωμο. Πολλοί έβλεπαν μόνο το ύψος του. Κανείς δεν έβλεπε ακόμα το ταλέντο του. Τότε εμφανίστηκε η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ιστορία που μπορεί να τη δούμε και σε ταινία κάποια στιγμή. Έτσι, ο τότε τεχνικός διευθυντής, εντυπωσιασμένος από τα όσα είδε, φέρεται να συμφώνησε να τον αποκτήσει και να καλύψει κόστος της θεραπείας. Και σύμφωνα με τη γνωστή ιστορία, η πρώτη συμφωνία γράφτηκε πρόχειρα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο συμβόλαιο εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε πριν από 28 χρόνια, 29. Ο Μέση μετακόμιζε στην Ισπανία, μακριά από την οικογένεια και τους φίλους του, σε ηλικία μόλις 13 ετών. Ήταν μόνος σε μια νέα χώρα, με καθημερινές ενέσεις για χρόνια και την πίεση να αποδείξει ότι άξιζε. Μιλάμε για ένα παιδάκι 13 ετών τώρα, έτσι. Την ευκαιρία. Αυτή η ιστορία του Μέση μας δείχνει όχι ότι εξαιρετικό ταλέντο και αξία μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος, παρόλο μια δομική αδυναμία του, δείχνει όμως και κάτι που για τους άλλους είναι πολύ σπουδαίο. Οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις που επενδύουν στους ανθρώπους και σε δυνατότητες που δεν βλέπουν οι υπόλοιποι, είναι εκείνοι που μπορούν να αναδείξουν ταλέντα και να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω μπροστά στον κλάδο τους. Αυτό δείχνει την επιλογή της Μπαρτσελόνα. Όμως φανταστείτε τη δύναμη που είχε αυτό το παιδί μέσα του. Έτσι, με τις απογοητεύσεις, με τις δυσκολίες, με το ότι να ακούει και να ξέρει ότι δεν θα ψηλώσει όσο θα ήθελαν τα άλλα συνομήλικα παιδιά του, δεν θα βρεθεί εκεί που θα ήθελε, έτσι, σαν δύναμη, σαν αντοχές, σαν και εμπιστεύτηκε και αυτός μια ομάδα μακριά από την πατρίδα του, μακριά από τους γονείς του, μακριά από το περιβάλλον του, που συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Μπαρτσελόνα, και ανεδείχθη. Φανταστείτε δύναμη, χαρακτήρα, προσωπικότητας, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα πρέπει να πιστώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που τελικά έκανε αυτή την πορεία όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτές τις δεκαετίες, τις δύο δεκαετίες, για να φτάσει εκεί να χαρακτηριστεί σαν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και για κάποιους ο καλύτερος, έτσι. Δεν ξέρω ποιον βάζετε στο μυαλό, αν θα είναι ο Μαραντόνα, αν θα είναι ο Ρονάλντο ή αν θα είναι κάποιος άλλος που θα μπορεί, ας πούμε, να συγκριθεί. Αλλά γιατί να πούμε τις δικές μας γνώμεις, όταν πριν από δύο μέρες ο Σερ Άλεξ Φέργιουνσον για την εμφάνιση του Λίο Μέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 26 είχε πει: «Έχω περάσει όλη μου τη ζωή παρακολουθώντας ποδόσφαιρο. Έχω προπονήσει εναντίον των μεγαλύτερων παικτών. Έχω προπονήσει μερικούς από τους καλύτερους και έχω δει γενιές ταλέντων. Αλλά αυτό που κάνει ο Μέση στα 39 του χρόνια είναι πέρα από όλα όσα έχω δει ποτέ. Οι περισσότεροι παίκτες αυτής της ηλικίας έχουν αποσυρθεί εδώ και καιρό ή δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με το ρυθμό του σύγχρονου παιχνιδιού. Ο Μέση οδηγεί την Αργεντινή σε ένα ακόμα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν επιβιώνει, κυριαρχεί. Αυτή είναι η διαφορά. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ρωτούν πώς τα καταφέρνει ακόμα. Η απάντηση είναι απλή. Το ποδοσφαιρικό του μυαλό είναι δεκαετίες μπροστά από όλους. Δεν χρειάζεται πλέον να προσπεράσει, γιατί έχει ήδη δει τις επόμενες τρεις πάσες πριν εσείς κάνετε την πρώτη». Ο Άλεξ Φέργιουσον, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον τα λέει αυτά, έτσι. «Κοιτάξτε αυτό το τουρνουά. Κάθε φορά που η Αργεντινή χρειαζόταν κάποιον να βγει μπροστά, ο Μέση ήταν η απάντηση. Ήταν η ομάδα, ήταν η υποπίεση, ζητούσε την μπάλα. Και όταν η Αγγλία νόμιζε ότι είχε το ένα πόδι στον τελικό, ο Μέση άλλαξε εντελώς το παιχνίδι με δύο προληπτικές πάσες. Έτσι μοιάζει το μεγαλείο. Μπορείτε να οργανώσετε την άμυνά σας τέλεια, να αναθέσετε σε δύο ή τρεις παίχτες να τον παρακολουθούν και να περάσετε μήνες αναλύοντας κάθε κίνησή του. Τίποτα από αυτά δεν εγγυάται τίποτα. Γιατί του αρκεί ένα δευτερόλεπτο για να καταστρέψει 90 λεπτά σκληρής δουλειάς. Αυτό που με εντυπωσιάζει, λέει ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, περισσότερο δεν είναι η ικανότητά του, αλλά η νοοτροπία του. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίσταση, τόσο πιο ήρεμος γίνεται. Ενώ όλοι αισθάνονται το βάρος του παγκοσμίου κυπέλου, ο Μέση παίζει σαν να γεννήθηκε για αυτές τις στιγμές. Γι' αυτό συνεχίζει να ραγίζει καρδιές και να γράφει ιστορία. Θα πω κάτι που δεν θα αρέσει σε κάποιους, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν θα δούμε άλλο ποδοσφαιριστή όπως ο Λίο Μέση. Όταν αποσυρθεί, θα αποσυρθεί μαζί του μια ολόκληρη εποχή του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες θα κερδίσουν τη χρυσή μπάλα, θα σκοράρουν εκατοντάδες γκολ και θα κατακτήσουν τρόπαια, αλλά κανείς δεν θα συνδυάσει την ιδιοφία, τη συνέπεια, τη μακροζωία και την ταπεινότητά του με τον τρόπο που το έκανε εκείνος. Απολαύστε λοιπόν κάθε λεπτό που ο Μέση βρίσκεται στο γήπεδο. Αυτά τα είπε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, δεν είναι λογίδριο δικό μου, ούτε έπαρση. Και βέβαια ο Μέση μπορεί να φανεί ότι χθες το βράδυ διέψευσε τους πάντες για αυτά που λέγονταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο χρόνος τρέχει. Ο χρόνος περνάει και
δαμάζει τα πάντα. Και βέβαια όσοι το καταλαβαίνουν αυτό, κερδισμένοι βγαίνουν. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν και παλεύουν. Και θα πάω τώρα, θα πεταχθώ στο ημίχρονο του αγώνα, στην ανάπαυλα, απίστευτο, στο show, το ενδιάμεσο, έτσι όπως το σκέφτηκαν και το εκτέλεσαν οι Αμερικανοί, όπου ένα διάλειμμα 10 λεπτών, το πολύ 12, έγινε 25, προς χάριν του show, της παρουσίας της Μαντόνα, που δεν έχει καταλάβει ότι μεγάλωσε, έτσι, που έχει φτάσει στα 67, δεν ξέρω, ίσως είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και το χαρτόσημο, έτσι, και να φτάνει 70, αλλά 67 ας πούμε, ας το δεχτούμε. Και εμφανίστηκε ο Σαν Πεδούλα να τραγουδάει εισαγωγικά. Μετά εμφανίστηκαν και οι BTS, ένα συγκρότημα εκεί από την Κορέα που είναι και της μόδας. Το K-pop στην Αμερική χρήζει μεγάλης επιτυχίας, αναγνώρισης και δεν ξέρω για το λόγο. Έτσι, ανούσια τραγουδάκια που τραγουδάνε 12, 13, 14, 15, 17, 18 χρονών. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν να φτάσουν. Συγκροτηματάκια από την Κορέα και αναγνωρίστηκαν έτσι που θα έπρεπε να παρουσιαστούν στο μέσον του τελικού του Μουντιάλ. Μετά βέβαια και η Σακύρα, έτσι, ήταν η Σακύρα αυτή τη φορά, δεν φόραγε γυαλιά. Και ενδιάμεσα απολαύσαμε και τον Μπίπερ, ο οποίος τον είχαμε γνωρίσει παιδάκι και έχει φτάσει και αυτός, ας μην αποκαλύψουμε καλύτερα.

Πολύ ωραία τα λέει και ο Sting, ο οποίος έβγαλε μια διαφορετική εκδοχή από τα τραγούδια που είχε γνωρίσει με τους Πολύς κυρίως, αλλά και μετά στην προσωπική του καριέρα, μέσα από ένα τσοκλήσι, για να έχει αυτή την αντίχυση και μια διαφορετική εκτέλεση και παραγωγή. Εντάξει, τι να κάνει κανείς, περνάνε τα χρόνια και άμα δεν έχεις έμπνευση, ξαναμασάς τα προηγούμενα σε διαφορετικές εκδοχές. Πάρα πολλά τα μηνύματα από τους φίλους. Καλημέρα Στέλιο. Και αναφορά για τις παραλίες, τις ξαπλώστες και όλα αυτά που λέγαμε για τα κόστη που έχουν φτάσει αρκετά ψηλά. Γεια σου Κρίς. Ο Θάνος λέει τις καλησπέρες του και για την Σαντορίνη, για τις φτηνές πτήσεις και όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Θέλω να καταλήξω και συμπυκνώνω τα μηνύματα των ακροατών που αναφέρονταν για εκείνα που λέγαμε νωρίτερα με την Βίκη εδώ. Ο Παναγιώτης στέλνει φωτογραφίες. Καλό καλοκαίρι. Μόνο αερασπόρ λέει πάντα. Από παραλία έτσι και καφετέρια κοντά στο κύμα με ένα κάστρο ψηλά. Παναγιώτη μου, από πού είναι αυτό? Ωραία τα βλέπω, ιδυλιακά τα πράγματα. Καλημέρα και στην Ρούλα. Ο Γιώργος στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Επιτέλους σας βρήκα, λέει, έχω συνέχως τελικό. Ήταν σαν την πρώτη ταινία του Space Jam και ο Μέση έπιαζε, έμοιαζε με ανεπαρκή Τζόρνταν. Οι υπόλοιποι της παρέας ήταν σαν τα Looney Tunes, δηλαδή ανίδιοι από μπάλα, και οι Ισπανοί έμοιαζαν με τα μεταλλαγμένα διαστημικά τέρατα. Μονόλογος, μονόπλευρο και πάλι αυτό δίνει και αξία στον ηττημένο. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 106 για να μπει το γκολ και η σεμνή τελετή να λάβει τέλος και να πανηγυρίσουν, δικαίως επαναλαμβάνω, οι Ισπανοί. Και αρχίσαμε τα δικά μας τώρα. Εδώ ο Ζούγκας από τη Θάσο μου θυμίζει το πιο γλυκό ήταν το ευρωπαϊκό μέσα στο εξοχικό. Συγκινήθηκα, Ζούγκα, συγγνώμη. Αρχίζουν τώρα αυτές οι πλάκες, καταλαβαίνετε τώρα τι σας κάναμε μέσα στο σπίτι σας και όλα αυτά. Το συνηθίζει ο Ολυμπιακός να είναι λίγο αυθάδης. Πηγαίνει μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ, παίρνει το conference, έρχεται μέσα στο σπίτι του Παναθηναϊκού, σηκώνει το ευρωπαϊκό της Euroliga, το κύπελο. Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα, θα πούμε και εμείς, και άλλοι χτίζουν σπίτια και προετοιμάζονται. Πασχάλης λέει στα highlight του αγώνα η Σακύρα. Έπρεπε να τη δούμε και σε αργή φάση, γιατί μέσω του VAR μπορεί να βρίσκαμε κάποιες ατέλειες. Εντάξει, η Σακύρα τώρα τι να πούμε. Έχει πάρει εργολαβία όλες τις εκδηλώσεις εκεί, Κολομβία, Βραζιλία, Νότιο Αφρική κτλ. Τραγουδάει, βγάζει τραγουδάκια, λίγο πολύ τα ίδια είναι. Ντάι ντάι, γιάι γιάι κτλ. Τα τραγουδάει, χορεύει, κινείται. Αλλά Σακύρα μου, έπρεπε να δεις πριν 5 λεπτά την εμφάνιση της Μαντόνα για να προετοιμάζεσαι και εσύ σιγά σιγά. Λακία. Βέβαια επανέρχομαι στη Μαντόνα και ο χρόνος βέβαια που είναι αυτός που είναι και κανείς δεν μπορεί να τον δαμάσει, έτσι. Δεξιά και αριστερά της Σακύρα ήταν ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, και ο Ροναλντίνιο. Λοιπόν, με αυτά την μπλε φόρμα ο ένας και την κίτρινη ο άλλος, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρω, πρέπει να πληρώθηκαν για να εμφανιστούν. Δηλαδή, τι να κάνεις. Νομίζω όμως ότι, ξέρεις, χαλάει η εικόνα που έχει διαμορφώσει ο καθένας από εμάς για αυτούς τους ήρωες της παιδικής ηλικίας. Έστω και αν αυτοί οι ήρωες είναι ποδοσφαιριστές μιας κλάσης, μιας μεγάλης ποιότητας και μιας μεγάλης ιστορίας, και καλό είναι να τους θυμόμαστε έτσι. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση, μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιατί έχουμε και υποχρεώσεις εδώ που έχουμε αναλάβει. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τον τρίτο προκριματικό με την Ναϊμέχεν. Έτσι τα ζευγάρια είναι, για όσους ενδιαφέρονται, Ολυμπιακός Ναϊμέχεν, Union Saint-Gilloise Bodo Glimt, Fenerbahce Igor Nink, Sturm Graz Ihards και Σπάρτα Πράγας Λιόν.
δυνατό ζευγάρι το τελευταίο, έτσι. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League σε δύο αναμετρήσεις, 4 και 5 Αυγούστου τα πρώτα μάτς. 11 του ίδιου μήνα η Ρεβάνς, με τους Ολλανδούς να είναι εμπόδιο που θα χρειαστεί να περάσουν οι Ερυθρόλευκοι για να βρεθούν στα play-offs. Υπενθυμίζεται πως αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ολλανδών, τότε θα συνεχίσει την πορεία του στα play-offs του Europa League. Σε λίγο από ό,τι βλέπω θα έχουμε την κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης του Europa League πια, όπου ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Εδώ θα είμαστε να δούμε ποια θα είναι η κλήρωση. Εύκολη κλήρωση φαινομενικά, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσει το εμπόδιο και δεν θα έχει δυσκολία για να βρεθεί στην επόμενη φάση.

Πανηγυρισμοί ακούγονται από τον τραγουδιστή. Yeah, λέει, αυτή είναι η κλήρωση. Νομίζω θα συμφωνείτε και εσείς. Πάμε με ένα τραγούδι να οδηγηθούμε στο διπλανό στούντιο για να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει ακριβώς τη 1:30 από το Earth News Radio. Και αμέσως μετά να επανέλθουμε μπαίνοντας στην τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 7 λέσχες φιλίες του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκοσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισης του Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλήρως τις βλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλαγή σκυτάλη στη Downing Street σήμερα με τον Κίρι Στάρμερ να αναχωρεί από τον πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
8: Και τελικώς τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
7: Μία ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μία ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ για το Μουντιάλ. Τώρα είναι από ήχος, είναι τα... Κάνουμε ταμείο που λένε και μπορεί να το λέμε γενικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για το ταμείο, καθώς αφού μετά τον τελικό όπου η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή με 1-0, η FIFA αναδεικνύει τη μεγάλη οικονομική νικήτρια των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τόσα έβαλα στα συρτάρια. Η Διοικητική Αρχή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου είναι έτοιμη να αποκομίσει τα έσοδα των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 26, σύμφωνα με δικές της εκτιμήσεις. Δεν έχει γίνει καθάριση, αλλά λίγο πολύ εκεί τα υπολογίζουν. Είναι η πρώτη φορά που 48 ομάδες αγωνίστηκαν στην παγκόσμια σκηνή, από 32 ομάδες πριν από 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αυξάνει τους αγώνες από 64 σε 104 για μια περίοδο 6 εβδομάδων αντί για 4. Πολλαπλά τα ωφέλη και τα κέρδη από εισιτήρια, δικαιώματα, διαφημιστικά, διαφημίσεις. Τώρα εμφίβραμε και το hydration break, καταλαβαίνετε. Τα επιπλέον παιχνίδια επέτρεψαν την πώληση περισσότερου περιεχομένου στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, την έκδοση περισσότερων εισιτηρίων στους οπαδούς, περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες για τους διαφημισόμενους και ένα μεγαλύτερο παγκόσμιο κοινό. Όλες οι ομάδες θα πάρουν το κατητής τους, καταλαβαίνετε, έτσι πάνε αυτά. Χρηματικά έπαθλα με βάση την προέλαση κάθε ομάδα στο τουρνουά και γενικές πληρωμές για την κάλυψη του κόστου προπόνησης και προετοιμασίας. Από το 10,5 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή τους θα πάρουν οι 48 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο, minimum. Περιβαλλομένων 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματικά έπαθλα για την πρόκληση, τη συμμετοχή στη φάτηση των ομίλων. Κάθε ομάδα 2,5 εκατομμύρια για προπόνηση και έξοδα πριν από το τουρνουά. Καταλαβαίνετε, θα μοιραστούν 871 εκατομμύρια στις ομάδες, αξιολογώντας την επιτυχία της κάθε μίας από αυτές και την πορεία μέσα στο παγκόσμιο κύπελο. Ο νικητής του παγκόσμιου κυπέλου που φέτος είναι η Ισπανία και σήκωσε το τρόπαιο και πήρε τα δαχτυλίδια θα πάρει 51 εκατομμύρια δολάρια και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι με τη μέθοδο της πυραμίδας θα απλώσει αυτό, αλλά θα μικραίνουν τα ποσά. Έχω εδώ μηνύματα από το Διογέννη, λέει να ακούσουμε, λέει, το Εσπάνια, Viva Espania και άλλα τραγούδια. Τώρα εντάξει, έχουμε σολαβήσει έχουμε σολαβήσει αρκετές εκπομπές και έχουν ακουστεί τα πάντα, Διογέννη μου. Ο Βασίλης λέει όαση δροσιάς η εκπομπή. Γεια σου ρε Βασίλη, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια όλων των ακροατών. Η Δέσποινα λέει μου στέλνει εδώ παραλία. Α, από Πρέβεζα είναι, Δέσποινα. Παραλία, λες στις παραλίες εδώ στις Πρέβεζας πληρώνεις μόνο τον καφέ σου. Ορίστε. Πολύ είναι να πληρώνουμε και τον καφέ, Δέσποινα. Δωρεάν έπρεπε να είναι. Πλάκα κάνω, έτσι. Καφές είναι αποδεκτός. Να πληρώνουμε, αυτό έλειπε. Ρονάλντο Ροναλντίνιο λέει είναι party animal. Εντάξει. Τώρα πια, ο Ροναλντίνιο τον έχουμε δει και από κοντά εδώ στα μπουζούκια με το Ρέμο, έκανε νυχτερινές ασκήσεις και είχε επιδοθεί με αυταπάρνηση. Λοιπόν, και μια και λέγαμε για τα έσοδα του Μουντιάλ, θα σας προετοιμάσω τώρα για αυτό που έρχεται, του 30. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 30. Το 25ο παγκόσμιο κύπελο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι εορταστικό. Έλεγαμε στην εισαγωγή για τα 100 χρόνια ότι μπορεί να γίνει, είναι προγραμματισμένο να γίνει σε 3 χώρες, αλλά μπορεί αυτές να αυξηθούν, αν αυξηθούν και οι ομάδες, γιατί υπάρχει σκέψη να πάμε στις 64. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Συγκεκριμένα οι αγώνες πρόκειται να διεξαχθούν σε Μαρόκο. Ωραία πράγματα. Είσαι έτοιμη? Μάζευε λεφτά από τώρα. Πορτογαλία, Ισπανία, με τους 3 πρώτους αγώνες να διεξάγονται σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, επαιτειακά για τα 100 χρόνια από το παγκόσμιο κύπελο που πραγματοποιήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930. Ως εκ τούτου, το Μουντιάλ πρόκειται να διεξαχθεί σε Ευρώπη, Αφρική και Νότια Αμερική. Τώρα, οι αγώνες αναμένεται να αρχίσουν. Θα μου πείτε τώρα, τι μας λες τώρα για 4 χρόνια? Σας λέω εγώ γιατί τα φρονίμουν τα παιδιά. Βάζε 10 ευρώ τη βδομάδα στην άκρη. 10 ευρώ τη βδομάδα
Πόσο είναι, 520 θα έχει μαζέψει ένα χρόνο. Να τα. Επί 4, 2 χιλιαρικάκια. Σε φτάνουν να πα, όχι να μπει και με στο γήπεδο. Συγγνώμη. Εδώ στον τελικό διαβάζαμε προχτές, θέλανε 6-500 για να μπουν στο φθηνότερο. Εγώ απορώ ποιοι μπήκαν, α πούμε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν μέσα. Ο απλός ο Κοσμάκης, τι να πω.

Ιουνίου του 30. 10 ευρώ μίνιμουμ στην άκρη τη βδομάδα, παιδιά. Το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 θα διεξαχθούν οι πρώτοι αγώνες των άλλων ομάδων στους ομίλους Ουρουγουάης και Αργεντινής. Δεύτερα συναντήσεις 21 και 22 Ιουνίου. Τέλος πάντων, ο τελικός θα διεξαχθεί 21 Ιουλίου με τους Ισπανούς να ελπίζουν ότι αυτός θα γίνει στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Γιατί στο Μαρόκο στην Καζαπλάνκα που σου λέγα μάζεψε λεφτά. Έτσι, βάλε 15 ευρώ μωρέ, για καλό και κακό τη βδομάδα. Μαζέψουμε κανένα 3,5 να έχουμε. Διεκδικεί το Μαρόκο στην Καζαπλάνκα. Τώρα ξεκινάει το γήπεδο να κατασκευάζεται. 115.000. Μια θεσούλα. Πώς έλεγε και ο. Εδώ στην άκρη θα κάθομαι. Δεν θα ενοχλώ. Σε μια θεσούλα θα κάθομαι στην άκρη. Δεν θα ενοχλώ. Δεν θα μιλάω. Δεν θα κουνάω ρούπι.

0: Ήρθε η Νέλη.
1: Καλώς την.
0: Νέλη, έχει δροσιά έξω, ε. Το κατάλαβα. Σε είδα. Προετοιμάζομαι κι εγώ τώρα. Θα πάρω παγάκια όπως θα βγαίνω από το μπαρ να με συντροφεύσουν τουλάχιστον πρώτο δεκάλεπτο, γιατί και μέσα το αυτοκίνητο θα έχει αρχίσει να βράζει τώρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είχα προετοιμαστεί χθες για πέναλτις. Ήμουν πολύ αισιόδοξος για την Αργεντινή. Ε, και εσύ, ε, σε βλέπω. Είχα προετοιμαστεί και μάλιστα είχα μιλήσει και με ένα ψυχολόγο. Για να δείτε, εμείς κάνουμε σοβαρή δουλειά εδώ, Vivian. Δεν είμαστε σαν τα άλλα τα προγράμματα. Είχα μιλήσει με ψυχολόγο, του λέω, συγγνώμη, παίζει ρόλο η ψυχολογία στο πέναλτι? Μου λέει, έχουμε δύο ειδών, του εκτελεστή και του τερματοφύλακα. Μου λέει, γιατί θες να μιλήσουμε? Του λέω, εσύ το πας πολύ μακριά, είχα βρει καλό ψυχολόγο, βλέπετε, και ήταν υπεραναλυτικός. Γιατί υπάρχει το άγχος, είναι η υπερανάλυση της σωστής εκτέλεσης, μέχρι και την απόλυτη συγκέντρωση, τη διαχείριση του μυαλού, τα παιχνίδια που γίνονται και από τη μεριά του εκτελεστή, έτσι και από τον τερματοφύλακα. Του έχετε δει του τερματοφύλακε που κάνουν κάτι τσαλιμάκια δεξιά-αριστερά κτλ. Λοιπόν, αλλά δεν χρειάστηκε. Τώρα να κάθομαι να σα διαβάζω τι μου έγραψε ο άνθρωπο, θα μου πείτε, εντάξει, τον πλήρωσα. Δε, γιατί οι ψυχολόγοι, ξέρετε, δε, δωρεάν δεν κάνουν τίποτα. Είναι θέμα ψυχολογία. Κατάλαβε πώ θα του ανέβει η ψυχολογία για να δουλέψουν? Δωρεάν δεν σου λέει κάτι, συγγνώμη ρε παλικάρι, τι είμαστε, τίποτα χθεσινή. Αν θε δωρεάν, πήγαινε στην εκκλησία, μίλα στο μπάτερ, ξέρει. Αλλά γιατί, επειδή γελάτε και αμφισβητείτε και τώρα λες μπαρούφες, ρε παρόλα και τα λοιπά, σύμφωνα με νευροεπιστήμονες, έτσι μιλάμε τώρα καθηγητές, όχι τίποτα, ναι, δύο περιοχές του εγκεφάλου παίζουν καθοριστικό ρόλο σε στιγμές έντονης πίεσης. Ο προμετωπιαίος φλοιός που συνδέεται μεταξύ άλλων με τη λήψη αποφάσεων και η αμυγδαλή, η οποία συμμετέχει στην επεξεργασία συναισθημάτων όπως ο φόβος και το άγχος. Τώρα μην προχωρήσω έτσι, γιατί θα πάει 3 η ώρα, θα μας πάρει. Το κρατάω για το Μουντιάλ του 2030 το θέμα. Τον φρονίμω τα παιδιά πριν καταλαβαίνετε.

Και ξέρετε, με όλα αυτά τις ιστορίες τώρα, Ισπανία, Αργεντινή, το Σάββατο είχαμε το άλλο το περίφημο παιχνίδι, το φοβερό παιχνίδι με 10 τεμάχια, όχι αγροτεμάχια, γκολ, Αγγλίας, Γαλλίας, εντάξει. Εγώ είχα βγει μια βόλτα έξω, Σάββατο θα μου πεις, ήταν τώρα κάθομαι τώρα να βλέπω Αγγλία, Γαλλία, τώρα η Μάρτα. Αλλά κάποια στιγμή γύρισα, μαζεύτηκα σπίτι, λέω για κάτσα να δω, ήταν ημίχρονο εκείνη την ώρα, μία ώρα τι ώρα ήταν. Λέει 4-0 ήταν το ημίχρονο. Ναι, 4-0. Τα ξέρεις όλα βλέπω. Μπράβο, σε έχω υπόψη μου. Λοιπόν, 4-0 στο ημίχρονο. Λέω τι έγινε εδώ.

ας κάτσω λίγο. Μετά 4-1, 4-2, 4-3. Α, λέω, για βγάλε ένα σκάτς. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιατί αυτοί μπορεί να πηγαίνουν, ας πούμε, κατά τις 2 η ώρα να έχουμε και παράτα. Ευτυχώς εκεί. Αγοράκι μου, φεύγεις. Κουράγιο. Πάρε παγάκι από το μπαρ κάτω. Κουράγιο, κουράγιο. Θα τα πούμε, άγγελε μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Α, στο σκοτ. Λοιπόν, πάνω από εκεί που έβαζα τα παγάκια τώρα, μια και έλεγα και στον Άγγελο, έδινε αυτή τη συμβουλή. 5-3, λέω, άντε. 5-4, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξενυχτήσουμε και σήμερα, πώς θα δούμε τον τελικό αύριο. Ευτυχώς εκεί δέησε ο καιρό. Οι παίχτες, ο τερματοφύλακας δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικός. 6-4, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Πανηγύρισαν οι Άγγλοι. Ήταν, λέει, πολύ μεγάλη επιτυχία των Άγγλων αυτών. Είχαν πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. 30. Ίσως και από τότε που σήκωσαν το πρωτάθλημα, το, όπως το λέμε, το παγκόσμιο κύπελο, το 66, να ήταν η καλύτερη θέση που έχουν πάρει. Άρα ήταν παραπάνω από 30. Λοιπόν, ευχαριστημένοι και οι Άγγλοι. Δεν το έφεραν σπίτι, αλλά εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Έφεραν ένα μετάλλιο, τρίτη θέση, κάτι είναι και αυτό. Έτσι, πού θα πάει, κάποια στιγμή, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, θα το φέρουν στο σπίτι. Πάμε λίγο να κατέβουμε στο λαό, να δούμε τι λέει ο λαός, ποια είναι η άποψή του. Ο Πασχάλης δίνει τα συγχαρητήριά του στην Σακύρα. Πασχάλη, το προσπερνάω. Ο Γιώργος, καμιά καλή κουβέντα δεν είπε σήμερα, λέει. Για ποιον να πω καλή κουβέντα? Μόνο καλές κουβέντες λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Για τη Μαντόνα. Μαντόνα τώρα μας έχει μεγαλώσει η Μαντόνα. Αλλά πρέπει να είναι σαν τη Βέμπο. Εντάξει, τι να κάνω, ήμαρτον, σχεδόν. Μην γίνει καμιά παρεξήγηση τώρα, είτε ακούω Βέμπο και Βέμπο. Μεγάλη τραγουδίστρια ήταν, έχει τραγουδήσει για το έπος, του 40 πολλά. Και η Μαντόνα τη δεκαετία του 80, άντε το 90 καλή ήταν. Μετά, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα αυτό που έβγαλε το τελευταίο άλμπουμ είναι καλό. Είναι εξομολογήσεις, καταλαβαίνετε. Confessions 2. Part 2. Part 2. Μην γίνει και κανένα λάθος και μπερδευτώ και γίνει. Λοιπόν, καλησπέρα. Γιατί χαλάει η εικόνα του Ρονάλντο και του Ροναλντίνιο? Σαν εικόνα, παιδιά, όχι σαν αξία. Έτσι τώρα, όταν βλέπεις τον Ρονάλντο να είναι 122 κιλά, έτσι λες τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, προσπάθησε λίγο. Ο Δημήτρης μου στέλνει κάποια link εδώ. Κάποιοι πελάτες, καλώς τους, έρχονται στο Viber και τους υποδεχόμαστε με τις δάφνες που τους αξίζουν. Οι μουσικές είναι λίγο μείο χαλαρωτικές, παιδιά, γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να μην ανεβάσουμε και από εδώ στροφές, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που ήρθανε στο σουλάρι Αρκαδίας, λέει ο Γιάννης. Πανηγύρι είχατε κι εσείς, πιστεύω να είχατε θερμοκρασίες χαμηλές, Γιάννη, γιατί αν και υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες και εκεί, που δεν το πιστεύω, νομίζω πιο δροσερά θα ήταν τα πράγματα εκεί, είναι ό,τι καλύτερο. Τι λέει εδώ? Θέλω να το σχόλιο για τη θήκη Louis Vuitton του κυπέλου. Ποια θήκη? Το έχω χάσει το τεύχος, Ρούλα. Μπράβο, ρε Νέλη. Ναι, Louis ήτανε. Δεν το πρόσεξα, συγγνώμη. Έβλεπα άλλο τμήμα της εξέδρας. Εγώ είχα προσδιορίσει το βλέμμα μου αλλού. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Έλα, ήταν original. Μήπως ήταν από εδώ τίποτα? Όχι, προς Θεού, ο πρόεδρος τώρα θα έχει φέρει. Έλα. Γι' αυτό το λέω, Νέλη. Όχι, ήταν original, με διαβεβαιώνει. Είδα τη σφραγίδα. Εντάξει, πολλά τα μηνύματα, Λάζαρε και εσύ, που δεν ήταν η Ελλάδα. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα. Θα παρηγορηθούμε εμείς με την Οδύσσια τώρα. Έτσι. Κάτσε, Οδύσσια. Σου βγάζει ολόκληρος Νόλαν την Οδύσσια. Εν μέσω, ας πούμε, Μουντιάλ. Και έχεις και παράπονο. Συγγνώμη, τι άλλο θες τώρα? Σπύρο, είσαι, δεν είσαι, naughty boy, έτσι, ναι, την είδα, την ένθερμη οπαδό της Αργεντινής, συγχαρητήρια, δεν είναι μόνο οπαδός, influencer είναι, έχει Instagram, εκατομμύρια ακολουθούν, μπαίνετε, ψάχνετε, βρίσκετε όποιος ενδιαφέρεται, γεια σου Πλούταρχε.

Και Φόρμουλα 1 είχαμε στο Βέλγιο. Έλα. Πω, ωραία πράγματα. Εντάξει, τώρα είπαμε σιγά σιγά μετά το Μουντιάλ γυρνάμε στα τετριμένα. Φόρμουλα, προκριματικούς αγώνες, θα αρχίσει και το μπάσκετ σιγά σιγά. Σας είπα για το γάμο πάνω στη λίμνη Κόμο. Εντάξει, τι να κάνω. Τι άλλο να κάνω για εσά.

Εντάξει, υπάρχουν πολλά θέματα. Για την Οδύσσια θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα. Έχω μαζέψει και εδώ για την μεταφορά της στη μεγάλη οθόνη. Τρεις ώρες είναι, να είστε προετοιμασμένοι. Εντάξει, τώρα τα λέγαμε και με τη Βίγη νωρίτερα. Πρέπει τουλάχιστον να πας σε ένα κινηματογράφο που έχει τις προδιαγραφές. Ναι, γιατί τρεις ώρες είναι τρεις ώρες. Κατάλαβες. Ακόμα και ο μαραθώνιος τελειώνει. Δύο ώρες και πέντε λεπτά και δέκα τελειώνει. Είναι υπερμαραθώνιος αυτός. Έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία. Διαβάζω στο Facebook, διαβάζω στα μέσα. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι κατά. Εγώ θα ήθελα και από κριτικούς και από ειδικούς αναλυτές και από, θα βάλουμε και ένα ψυχολόγο εδώ να μας πει σε τι κατάσταση βρισκόταν ο Νόλαν όταν έκανε, ας πούμε, το εγχείρημα αυτό, τη σκηνοθεσία, τι σκεφτόταν ο άνθρωπος. Αλλά εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος πιο απλός, δεν θέλω να μπω πιο βαθιά. Στα ριχά, φοβάμαι και τους λαγοκέφαλους, οπότε καταλαβαίνετε, εκεί στα ριχά, στα 2-3 μέτρα. Θέλω να πω ότι πρέπει πάντοτε να ψάχνουμε από τέτοιες δημιουργίες τα θετικά. Και για μένα το θετικό δεν είναι η παράφραση, η λάθος μετάφραση, η λάθος μεταφορά, το κρυφό νόημα, η κεντρική ιδέα που ίσως δεν πήρε υπόψη του ο Νόλαν. Είναι ότι αυτή η προσπάθεια, πετυχημένη, αποτυχημένη, μάλλον πετυχημένη θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω εμπορικά, και στα Όσκαρ θα μεταφραστεί αυτό με 2-3 Όσκαρ τουλάχιστον του χρόνου του Φλεβάρι, θα ξέρουμε. Έφερε στην επιφάνεια το μυρικό έπος. Ένα. Δύο. Έφερε στην επιφάνεια, με τρόπο που δείχνει την ιστορία χιλιάδων ετών, την Ελλάδα, τη χώρα μας. Τρία, έφερε στην επιφάνεια. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Η σκηνοθεσία καταλαβαίνεις όταν είσαι. Ναι. Έφερε στην επιφάνεια τη Βοηδοκοιλιά και άλλες περιοχές εκεί πέριξ της Πύλου. Τα έχουν δει αυτά οι ξένοι και έχουν πλακώσει κότερα, υποβρύχια, αεροπλάνα, θαλαμυγή κάτω και γίνεται χαμός. Ανέδειξε δηλαδή όλο αυτό το οποίο εμείς δεν ξέρουμε ή δεν έχουμε τον τρόπο ή δεν έχουμε την οργάνωση, τον προγραμματισμό να αναδείξουμε. Το έκαναν όλα με μια ταινία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ήταν μαύρη και δεν έπρεπε να είναι μαύρη, γιατί έκατσε πολύ στον ήλιο και σκούρινε. Εάν, ας πούμε, ήταν η εποχή του Χαλκού και όχι του Σιδήρου και το ξύφος και η ασπίδα που κουβάλαγε ο Οδυσσέας, ήταν ο Ιδές και δεν ήταν στρογγυλή, είναι στρογγυλή, δεν θυμάμαι, δεν το έχω δει, θα το δω αυτή τη βδομάδα το έργο, και δεν ήταν έτσι, ή κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αυτά είναι, νομίζω, όταν αναλάβεις να φτιάξεις μία ταινία ή να φτιάξεις ένα παραμύθι ή να κάνεις μία, πώς να το πούμε, μεταφορά, έχεις και το ελεύθερο να κάνεις τις όποιες αλλαγές θες. Έτσι, δεν είπε ο άνθρωπος ότι παίρνω του Ομήρου την Οδύσσια, έτσι, και την φέρνω όπως είναι. Δεν το είπε. Αν το έλεγε θα έλεγα, φίλε, έκανες λάθος. Είπε ότι παίρνω την κεντρική ιδέα, παίρνω την ιστορία, το story, έτσι, ξεχνάω, παραβλέπω κάποια πράγματα, μεταλλάσσω, αλλοιώνω, με καλή, πώς να το πω, για το story και για το όλο, ας πούμε, την όλη προσπάθεια, την εικόνα αυτή που θέλω, και τη μεταφέρω. Από εκεί και πέρα θα κριθώ γι' αυτό. Δεν είμαι ιστορικός, ούτε είμαι αυτός ο οποίος είπε ότι ό,τι λέω εγώ έχω το αλάθητο. Και όλα αυτά σαν σκεπτικό, χωρίς να έχω δει την ταινία, έτσι. Αυτά που διαβάζω, που ακούω, που έχω δει, τα συμπεράσματα που βγάζω. Κάποιοι είναι πολύ επιθετικοί, κάποιοι άλλοι υπεραμείνονται, κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, λένε. Προς τι το μίσος και όλος, δηλαδή. Ήμαρτο, κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Καλοκαιράκι είναι, θερμοκρασίες ψηλές έχουμε. Φτάνει ένα. Θα γυρίσουμε πίσω πάλι στην καθημερινότητα, θα αρχίσουμε από Σεπτέμβρη τα ίδια και τα ίδια. Τώρα αυτό μας μάρανε. Η σκηνοθετική άποψη και η οπτική γωνία του Νόλαν για την Οδύσσια. Πάρτε τα θετικά. Δείτε τα κάπως διαφορετικά. Γιατί όταν αρχίζουν κάποιοι και παθιάζονται με τέτοια πράγματα, τα οποία είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα, μην πω, φανταστείτε τι γίνεται όταν έρθουμε στην καθημερινότητα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε έξω. Τσακωμούς, φωνές με το παραμικρό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και από πού έχω έρθει και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος και μου κάνει νόημα η ρεδιοσκηνοθέτρια ότι πολλά είπες, είδες, έγραψα πολλά και εμένα τελικά.
Δεν είχα υπολογίσει τη Βίκη γι' αυτό. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. 12 έρωδε από την Ερασπορ, μπάλα και άλλα. Πλας και αύριο 2 ώρο θα είμαστε κοντά με κάποιες εκπλήξεις. Τώρα τις σκέφτομαι, τις φαντασιώνομαι. Θα τις εφαρμόσουμε αύριο. Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ τη Βίβιαν Νικολοπούλου. Η Νέλη αναλαμβάνει την παραγωγή. Ο Βασίλης προθερμαίνεται. Τα υπόλοιπα από εμάς αύριο. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία! Φεράν Τόρες στο 106! Λύνει το γόρδιο δεσμό! Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών! Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
7: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
8: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Έρας, πώς χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Νέλη Ζαφεροπούλου. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Χθες είχαμε την Ισπανία να αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ένα ωραίο, κατά τη γνώμη μου, παγκόσμιο κύπελο που διεξήχθη σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό. Η Ισπανία πήρε το τρόπαιο νικώντας την παράταση την Αργεντινή με ένα 0 με γκολ του Φεράν Τόρες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης. Σε ένα τελικό που η Ισπανία κυριάρχησε απόλυτα μέχρι να πετύχει το 1-0. Στη συνέχεια προσπάθησε η Αργεντινή να αντιδράσει. Έκανε τότε τις πρώτες της τελικές στην εστία, οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα. Η Ισπανία πήρε δίκαια την κούπα, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει ήδη ένα αίτητο σερί 38 αγώνων. Ξεπέρασε και το ρεκόρ της Ιταλίας, που είχε 37 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη. Η Ισπανία λοιπόν έφτασε στα 38. Ο Φαμπιάν Ρουίθ, που προφανώς δεν είχε παίξει τελευταία ήττα της Ισπανίας σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Κολομβία, έχει φτάσει στα 50 γκολ, τα 50 μάτς, με συγχωρείτε, χωρίς ήττα. 35 νίκες, 15 ισοπαλίες για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Κερδάμε και τον Άρη Γάτα, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα στις 3 και 4 περίπου, όταν θα έχουμε και την κλήρωση του Conference League. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, εκεί όπου μετέχει ο ΠΑΟΚ. Αν προκριθεί απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, θα έχει μάθει σήμερα τους υποψήφιους αντιπάλους του, ο δικέφαλος του Βόρα. Επομένως, περιμένουμε αυτό ακριβώς. Να πούμε ότι είναι, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη η κλήρωση. Σε πολύ λίγο θα ξέρουμε τον αντίπαλο του δικεφάλου του Βορρά στον τρίτο προγραμματικό γύρο, εφόσον βεβαίως αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ θα μπει και στην κλήρωση του τρίτου προγραμματικού γύρου του Conference League, στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού του από την Δυναμό Κιέβου. Το πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι την προσεχή Πέμπτη στην Πολωνία απέναντι στην Ουκρανική ομάδα. Η ρεβάν στις 30 του μηνός στην Τούμπα. Την Πέμπτη θα παίξει και ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με την Πάξη. Η ρεβάν στις 30 του μήνα στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, αποκλεισμού δηλαδή. Θέλει μόνο την πρόκριση απέναντι στην Πάξη για να συνεχίσει τον τρίτο προκριματικό γύρο. Η κλήρωση για τους πράσινους, επαναλαμβάνω, θα ξεκινήσει στις 3 η ώρα. Είναι η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Να πούμε ότι τα ζευγάρια, τα υποψήφια για τον ΠΑΟΚ ως αντίπαλοι του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League είναι η Χάμαρμπι από τη Σουηδία με την Άντερλεχτ από το Βέλγιο, που είναι ζευγάρι. Χάιντουκ Πάφος, Χάιντουκ από την Κροατία, η Πάφος από την Κύπρο. Η Γιαγκελόνια, η Πολωνική. Και μετά το ζευγάρι Τρόμσο Χράντζες Κράλοβε, Νορβηγία, από την Νορβηγία η Τρόμσο, από την Τσεχία η Χράνετς Κράλοβε. Στις 6 και 13 Αυγούστου τα μάτς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Αντίπαλο έμαθε και ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στην κλήρωση που έγινε νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Χρόνιγκεν. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στο Γιώργος Καρεσκάκης είτε στις 4 είτε στις 5 Αυγούστου. Ναϊμέγγεν, είπα Χρόνιγκεν, μπερδεύτηκα. Καλά που τον και ο Άρης Γάτας εδώ για να με διορθώσει. Με την Ναϊμέγγεν, η οποία ήταν τρίτη πέρυσι στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. 4 ή 5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργος Καρεσκάκης. Η ρεβάν στην Ολλανδία στις 11 ή στις 12 Αυγούστου. Θα ακούσουμε αργότερα και τον Παπαπάζογλου να μας μιλήσει για την κλήρωση, να μας εξηγήσει και το τι γίνεται σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί, ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Ναϊμέγγεν, τότε θα έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία στην League Phase του Europa League. Αυτό βεβαίως θα ισχύσει ακόμα και σε περίπτωση πρόκρισης στα playoff του Champions League. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να βρεθεί στην League Phase του Champions League, αλλά υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι, ακόμη και τώρα δηλαδή, αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο, θα συνεχίσει στην League Phase του Europa League.
Άλλα ζευγάρια που βγήκαν σήμερα: Union Saint-Gilloise Bodo Glimt, Φενέρ Ιγκόρνικ με τη Στουρμ Γκρατς Ίντιχαρτς και η Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν.

0: Σε πολύ λίγο θα περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας. Θα ξεκινήσουμε με αυτό του δικεφάλου του Βορρά που έχει μπροστά του το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, γιατί άπαντες πλέον συγκεντρώνονται σε αυτό. Στον αγώνα της Πέμπτης στην Πολωνία με αντίπαλο μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία, την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να καταφέρει να προκριθεί από αυτό το ζευγάρι και να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είπαμε σε πολύ λίγο θα ξέρει και τους πιθανούς αντιπάλους του από την κλήρωση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Αν ιτηθεί ο ΠΑΟΚ, θα πάει, αν δεν περάσει δηλαδή την Δυναμό Κιέβου, θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Cup και εκεί είναι γνωστή η αντιπαλή του. Θα μπει στην κληρωτίδα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, είπαμε δεν το ευχόμαστε αυτό. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Χάιντουκ Πάφος, είτε τον ιτημένο του ζευγαριού Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα, αντιστοίχως τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπαγκ με CSKA Σόφιας και μία εκ των Αλουμίνη και Δύναμο City. Αλλά όλοι ευχόμαστε ο ΠΑΟΚ να κάνει το βήμα απέναντι στην Ουκρανική ομάδα σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα, το πρώτο για την 5η-23 του μήνα, το δεύτερο για τις 30 Ιουλίου. Έχουμε αφήσει δηλαδή το Μουντιάλ στην άκρη και περνάμε πλέον στα προγραμματικά τα ευρωπαϊκά. Βάζουμε στην παρέα μας τον Στάο Σταμπουλή. Μαζί θα μάθουμε και τον πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ, είπαμε, εφόσον αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Γεια σας, φίλοι. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα. Εντάξει, το περιμένουμε αυτό. Το θέμα είναι για τον ΠΑΟΚ βεβαίως να κάνει το βήμα, έτσι, να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι, αυτό προέχει. Θυμίζω ότι πλέον μας χωρίζουν 4 μέρες με το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν. Είναι αυτό στην Πολωνία, στο Λούμπλιν της Πολωνίας, εκεί που είναι η ουδέτερη έδρα για την Δυναμό Κιέβου, πολύ ιστορική ομάδα. Αλλά πολύ ταλαιπωρημένοι όπως και όλες οι Ουκρανικές τα τελευταία 4 χρόνια με τον πόλεμο από την Ρωσία και την ουσιαστικά φυγάδευσή τους σε γειτονικές χώρες, κυρίως την Πολωνία που είναι και η χώρα που έχει υποδεχτεί τις περισσότερες Ουκρανικές ομάδες. Είμαστε σε αναμονή της κλήρωσης για την επόμενη φάση του Europa League. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αποκλείσει τους Ουκρανούς αυτά τα διπλά μάτς, ποια ομάδα ή ποιο νικητή ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην τρίτη προκριματική φάση. Έχει γίνει κλήρωση στα δύο υπογκρουπ που έχουν σχηματιστεί από το πρωί σήμερα. Τώρα ακολουθεί σε πολύ λίγο ο ΠΑΟΚ στο επόμενο, στο μεθεπόμενο. Θα είναι η σειρά του για να δούμε ποιος θα είναι ο πιθανός αντίπαλός του. Θυμίζω, Βασίλη, ότι είναι στο γκρουπ των ισχυρών.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και σε αυτή την κλήρωση, ακόμα και αν αποκλειστεί από την Δυνάμο, εννοείται ότι θα είναι ισχυρός και στην κλήρωση του Conference League, στην τρίτη φάση, που θα πάει μαζί με τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που προκριθεί ο Παναθηναϊκός με την παίξη του Ουγγρική. Πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι για το Europa League το νικητής, μάλλον συγγνώμη, είναι
0: Χάμαρμπι, Άντρελεχτ, τα έχω μπροστά μου, έτσι, ναι. Χάιντουκ, η Πάφος, Γιαγγελόνια, η οποία δεν είναι σε κάποιο ζευγάρι.
1: Είναι μόνη της,
0: είναι
1: ναι,
0: μόνη της ακριβώς, ναι, ναι. Και Τρόμσο με την Χράντετς Κραλόβατς.
1: Θεωρητικά, ξέρεις, αυτή φαίνεται ότι είναι, ναι, έχω και εγώ μπροστά μου τώρα, είναι θεωρητικά αυτή η πιθανότερη, η καλύτερη αντίπαλος, ας το πούμε έτσι. Αλλά ο νικητής αυτού του ζευγαριού, αλλά η Μεν Τρόμσο θα είναι σε πλήρη εξέλιξη στο πρωτάθλημα σε πολύ προχωρημένο βαθμό και αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα με τις σκανδιναβικές ομάδες. Και σε αυτό το ζευγάρι φαίνεται να είναι φαβορή κόντρα στους Τσέχους. Αλλά αν ακούσεις την Πάφο που ήταν στο Champions League και τη Χάιντουκ που είναι γνωστό ότι έχει παίξει μαζί της ο ΠΑΟΚ, την απέκλεισε μεν, αλλά είναι μια πολύ ισχυρή έδρα που υποστηρίζει πάντα την ομάδα, και το Χάμαρμπι Άντερλεχτ, επίσης ένα δύσκολος αντίπαλος όποιος και αν προκύψει, φαίνεται ότι θεωρητικά αυτή είναι το Χράντετς Κραλόβατς Τρόμσο, δηλαδή ένα πιο βατό, ας το πούμε έτσι, ζευγάρι. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Μέχρι τότε να πούμε καταρχάς ότι κυκλοφόρησαν πριν από λίγη ώρα τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, έχει πάρει το ποσοστό που το αναλογεί.
0: Πάντως, να σου πω, επειδή το παρακολουθώ, δεν θα είναι αυτό το ζευγάρι, από αυτό το ζευγάρι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, γιατί κληρώθηκε η Τρόμσο, ας πούμε.
1: Άρα είμαστε στο υπογκρουπ του ΠΑΟΚ τώρα, ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να περιμένουμε, γιατί επειδή είναι μόνο τέσσερις πιθανότητες θα βγει πολύ
0: γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
1: Όσο βγαίνουν τα ζευγάρια, να πω εγώ αυτό, ότι κυκλοφόρησαν εισιτήρια. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της ΠΑΕΠΑΟ και να δει την διαδικασία για το παιχνίδι στο Λούμπλιν. Το γήπεδο είναι 15.000 θέσεων, άρα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. 750 είναι το 5% για τον ΠΑΟΚ. Θα έχει δηλαδή τον κόσμο στο πλευρό του, ανάλογα και με την ζήτηση που θα υπάρξει. Πάντα υπάρχει ζήτηση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι γνωστό άλλωστε ότι πηγαίνει πολύ συχνά στα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Με αφορμή αυτό, να πούμε ότι κυκλοφορούν από σήμερα και τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Σε πρώτη φάση, Βασίλη, είναι οι ανανεώσεις για μια εβδομάδα, οι οποίες βέβαια έχουν και πάρα πολλά μπόνους από τον ΠΑΟΚ φέτος, με αφορμή το γεγονός ότι θα είναι η τελευταία χρονιά που ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην παλιά Τούμπα, στην νυν Τούμπα δηλαδή.
0: Λοιπόν, τώρα θα βγει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Με συγχωρείτε, διακόπτω για να το συζητήσουμε. Καταρχάς, η Αγγελόνια θα κληρώθηκε με τη Rangers στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει, εφόσον περάσει την Δυναμό Κιεβού, τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ.
1: Ωραία.
0: Ναι, αυτό είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν περάσει την Δυναμό Κιέβου. Και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Τούμπα, εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ στις 6 Αυγούστου, και στις 13 η Ρεβάνς. Έτσι, με βάση ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει ήδη η UEFA, γιατί ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε κιόλας πρώτος σε αυτό το ζευγάρι. Το ζευγάρι δηλαδή του ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου, να το πω διαφορετικά. Με εκείνο της Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ. Άρα ίσως να είναι μια σχετικά πιο δύσκολη κλήρωση.
1: Ειδικά για την Άντερλεχτ, θυμίζω ότι την απέκλειση η ΑΕΚ πέρσι, για να μπει στους ομίλους του conference. Στους αγώνες φάνηκε ότι δεν είναι τόσο φόβητρο όσο η παλιά Άντερλεχτ στα πολύ καλά της χρόνια, αλλά παραμένει μια ομάδα πολύ ιστορική του βελγικού πρωταθλήματος. Εννοείται ότι είναι φαβορή στα παιχνίδια της με την Χάμαρμπι η Άντερλεχτ. Έτσι και αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα έβρισκε είτε τώρα είτε στα play-off, εννοώ του Europa πάντα, έτσι,
0: ναι.
1: Και με δεδομένο θα περάσει την Δυνάμο, θα έβρισκε ενδεχομένως ομάδες που έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία ή μια πολύ καλή παρουσία τα προηγούμενα χρόνια, έστω και αν δεν είναι τώρα στον βαθμό που ήταν καλή μια τέτοια ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Και η Δυνάμο και εδώ που θα παίξει τώρα και η Άντερλεχτ που είναι φαβορή κόντρα στην Χάμαρμπι είναι πολύ ιστορικές ομάδες, έχουν και πολύ κόσμο μαζί τους, ειδικά η Άντερλεχτ που παίζει και στην έδρα της φυσικά, όχι όπως η Δυνάμο που παίζει σε ουδέτερο. Εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και καλύτερη κλήρωση, α το πούμε.
0: Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Όντως ισχύει. Το θέμα είναι, ξέρεις, πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά αν θες, ολοκληρώνεις την αναφορά στα διαρκείας για να περάσουμε και στο αγωνιστικό. Σε αυτό που έλεγες σήμερα, έλεγες για τα προνόμια όσων προβούν σε ανανέωση τις κάρτες διαρκείας.
1: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν. Αυτό γίνεται γιατί είναι η τελευταία χρονιά. Ωραία. Δηλαδή του χρόνου, αν όλα πάνε καλά και σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπάρχει και με τον προγραμματισμό, θα είναι. Πλέον ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία κατεδάφισης της νυν Τούμπας για να χτιστεί η καινούργια, θα πάρει στο Καφτατζόγλου δηλαδή. Επομένως θα είναι η τελευταία χρονιά και ακριβώς επειδή θα είναι η τελευταία χρονιά θα έχουν έκπτωση και σε αγορές της μπουτίκ όσοι θα νιώσουν και εκπτώσεις σε προϊόντα χορηγών του ΠΑΟΚ. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα έχουν και μια έκπτωση 15% στην επόμενη σεζόν του ΠΑΟΚ. Στο Καφτατζόγλου δηλαδή, αυτό θα είναι το μπόνους. Επίσης, για όσους θα πάρουν φέτος εισιτήριο διαρκείας ή το ανανεώσουν και έχουν και τα επόμενα 3 χρόνια που πάω θα είναι στο Καφτατζόγλου παρουσία με εισιτήριο διαρκείας στο γήπεδο, θα έχουν ένα πολύ μεγάλο συντελεστή προτεραιότητας για να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας στη νέα Τούμπα πλέον. Μετά από 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα δέλερ για όποιον θέλει να...
0: Και για όποιον συνηθίζει κιόλας να παίρνει διαρκείες κάθε χρόνο, έτσι. Είναι εντάξει, ένα έξτρα δέλεαρ. Και μια επιβράβευση, α το πούμε έτσι.
1: Ένα μεγάλο δέλεαρ είναι και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι, γιατί σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ, ότι όσοι παρακολουθήσουν το 100% των αγώνων της ομάδας θα πάρουν 15% έκπτωση στην ανανέωση του διαρκείας του για την επόμενη σεζόν και θα συμμετάσχουν σε μια κλήρωση για 50 δωρεάν εισιτήρια διαρκείας. Όσοι βρεθούν στο 80% των αγώνων θα εξασφαλίσουν 10% έκπτωση στην ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας τους για την επόμενη χρονιά.
0: Σε αυτό δεν πιάνεται, φαντάζομαι, η μεταβίβαση.
1: Όχι, όχι, πιάνεται.
0: Α, πιάνεται, μάλιστα.
1: Βέβαια, το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό και άλλες ομάδες το κάνουν, ελληνικές και ξένες, γιατί θέλουν να έχει μια πληρότητα κανονική το γήπεδο. Τι εννοώ κανονική? Εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε 18.500 διαρκείας, για παράδειγμα, αλλά σε κάποια μη εμπορικά μάτς το γήπεδο ήταν μισογεμάτο, μισοάδιο. Ήταν στα 10, 12, 13, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Άρα κάποιοι δεν πήγαιναν. Αυτό που κάνει τώρα είναι να προτρέψει έναν κάτοχο εισιτήριου διαρκείας, ακόμα και αν ο ίδιος δεν πάει, το εισιτήριο διαρκείας στη θέση που αντιστοιχεί να φαίνεται ότι είναι καλυμμένη.
0: Μάλιστα, σημαντικό αυτό.
1: Ναι, και ναι. Δίνει αυτό τα.
0: Αυτό το κίνητρο λοιπόν να προσπαθεί κάποιος να μεταβιβάσει το διαρκείας του για να υπάρχει αυτή η πληρότητα στην οποία αναφέρθηκες. Ωραία, ωραία, έξυπνη κίνηση. Και νομίζω και σημαντικό για τον κάτοχο έτσι, να έχει αυτή την έκπτωση και τα επόμενα χρόνια. Την επόμενη χρονιά.
1: Άρα από σήμερα για μια εβδομάδα είναι η δυνατότητα ανανέωση. Μετά θα ελευθερωθούν οι θέσεις στο νέο γήπεδο και θα προκύψουν οι ευκαιρίες για όποιον θέλει να αλλάξει θέση, να πάρει μια καινούργια θέση που θα έχει ελευθερωθεί ή θα υπάρχει ήδη από πέρσι. Απλά να κλείνοντας να προσθέσω κάτι για τα στήρια, ότι σε σχέση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι τα πιο φτηνά διαρκείας του ΠΑΟΚ σε όλες τις θύρες, αναλογικά πώς ονομάζεται σε κάθε γήπεδο βέβαια η θύρα που είναι κεντρική ή ξέστα πέταλη οτιδήποτε, και επίσης έχει το χαμηλότερο ποσό στην κάρτα του ερασιτέχνη που την έχει θεσπίσει και ο ΠΑΟΚ, είναι 30 ευρώ
0: 30. Και όχι 50 όπως είναι συνήθως.
1: Ναι, σε Ολυμπιακό ΑΕΚ Παναθηναϊκό είναι 50 ή 60 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί παίζει ρόλο και αυτό στο βαλάντι του καθενός.
0: Όχι, είναι ειδικά στην εποχή που ζούμε, με την ακρίβεια που υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, είδαμε τώρα πόσα λεφτά χρειάζονται για να πας να δεις τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, άρα Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ είναι ο νικητής αυτός του βραδιού, ο αντίπολος του ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου. Αν όμως δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, στις 3 την κλήρωση του conference θα ξέρουμε ποιον αντίπαλο θα έχει στο Conference Link. Αν προκριθεί, βέβαια όλοι ελπίζουμε να περάσει στο Europa για να αυξήσει και τις πιθανότητές του να είναι σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό όπως και ο Παναθηναϊκός και χρειάζεται 3 προκρίσεις για να είναι στο Europa και 2 προκρίσεις για να είναι στο Conference.
0: Μπράβο. Σωστά. Ωραία. Θα το παρακολουθήσουν και μαζί τους ή άλλους. Εγώ με τους ακροατές εννοώ. Εσένα θα σε αποδεσμεύσω σε λίγη ώρα. Για να πούμε τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ εφόσον αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε το απευχόμαστε. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό σκέλος, πρωτού μιλήσουμε για μεταγραφικά. Γιατί αυτό προέχει. Έτσι, την Πέμπτη είναι το παιχνίδι. Και πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται
1: για το μάτς της Πέμπτης.
0: Για το μάτς της Πέμπτης ακριβώς. Ναι.
1: Υπάρχει μια φρέσκια είδηση θετική καταρχάς από την πλευρά του Αρίτς Ελουστόντο, του Ισπανού 32χρονου στόπερ που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης ο Ελουστόντο, που θυμίζω ότι είχε ένα πρόβλημα από φιλικό του ΠΑΟΚ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το πρώτο που είχε παίξει. Ο Βάσκος Τόπερ το έκανε αυτό για πρώτη φορά μετά τον βατσισμό του, σε αυτό το μάτς κοντά στην Τβέντε. Βέβαια παραμένει αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης, αλλά τουλάχιστον αν σήμερα συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, δείχνει ότι αν μη τι άλλο για την ρεβάνς θα είναι διαθέσιμος. Έτσι. Για το μάτς της Τούμπας δηλαδή, την μεθ' επόμενη Πέμπτη, τον αγώνα ρεβάνς. Ατομικό έκανε ο Σορετήρε. Με οι τέντε πότο φέγαναν θεραπεία, ούτε αυτοί υπολογίζονται τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια. Και έχουμε και επιστροφή του Ράχμαν Μπάμπα. Θυμίζω ότι ήταν στην αποστολή της Γκάνας, έστω και αν δεν έπαιξε ποτέ ούτε ως αλλαγή στα 3 μάτς της Γκάνας στο Μουντιάλ. Ήταν όμως στην αποστολή, είχε πάρει μια άδεια μικρότερης διάρκειας από τους υπόλοιπους όταν επέστρεψε η Γκάνα στην βάση της και σήμερα, από σήμερα είναι πια στη Θεσσαλονίκη και ακολουθεί το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, διαφορετικό βέβαια από τους υπόλοιπους παίκτες, θα μπει σταδιακά.
0: Και φαντάζομαι αν είναι διαθέσιμος για κάποιο παιχνίδι θα είναι η ρεβάνς, έτσι, για αυτό της τρέμεστης.
1: Ναι, αν πούμε ότι τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα θα χρειαστεί και ένα άλλο ειδικό πρόγραμμα, λογικά θα είναι στο επόμενο μάτς.
0: Ωραία, ωραία. Μάλιστα, για να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ο οποίος ΠΑΟΚ έχει κάνει κάποιες μεταγραφές. Θέλει να κάνει κι άλλες, βέβαια.
1: Ναι, θυμίζουμε τις 4, έτσι. Δηλαδή, εκτός από τον Ελουστόντο, τον Ισπανό, ο Σάντα Μαρία, ο Γάλλος, ο αμυντικός χαφ, είναι η δεύτερη. Ο Τάχα Άλι είναι επίσης ο εξτρέμ, ο Σουηδός με καταγωγή από τη Σομαλία, η τρίτη μεταγραφή ξένου. Και ένας Έλληνας, ο Παντελής Χατζηδιάκος, είναι αυτοί που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο δεκαήμερο ουσιαστικά. Έγιναν μαζεμένες οι μεταγραφές για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα ακολουθήσουν οπωσδήποτε ένας φορ, ο κεντρικός φορ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μόνο Γερεμέγεφ στην επίθεση αυτή τη στιγμή ως βασικό φορ. Σίγουρα θα ακολουθήσει δεξί μπακ, γιατί πίσω από τον Κέιν υπάρχει μόνο ο Λίρατζης και δεν ξέρω κατά πόσο ο προπονητής μπορεί να σταθεί μόνο στον Ελευθέρη Λίρατζη που επέστρεψε από, από τον δανεισμό του στον Πανσεραϊκό. Και εννοείται ότι εκτός από αυτούς τους δύο μπορεί να προκύψει και άλλος κεντρικός χαφ, και υπάρχει μια έλλειψη εκεί αριθμητική, αλλά και ένας ακόμη εξτρέμ ανάλογα με, με τις ανάγκες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, του προπονητικού team. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για 4 ή 4 μεταγραφές, ναι, στο τέλος της διαδικασίας. Απλώς αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα είναι πιο όχι πιο χαλαρή η διαδικασία, δεν είναι τόσο πιεστική, ας το πούμε, τη διαδικασία, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει δηλωθεί η λίστα για τα δύο ματς με την Δυνάμο. Άρα ναι, ό,τι γίνει από εδώ και πέρα, οι 4 που έχει πάρει έχουν δηλωθεί, αλλά ό,τι γίνει από εδώ
0: άρα
1: και πέρα,
0: άρα και οι 4 θεωρητικά είναι διαθέσιμοι, έτσι?
1: Είναι βέβαια, είναι. Ναι, είναι και οι 4 διαθέσιμοι, αλλά όποιος αποκτηθεί από εδώ και στο εξής θα υπολογίζεται πλέον για τα ματς με την Anderlecht ή τη Hammarby.
0: Καλό συγχρόν των πραγμάτων. Σωστά. Ναι. Και γράφτηκε το όνομα του Χωσελού. Κατά πόσο ισχύει, έτσι, και τι
1: το
0: άλλο
1: πρώην πράγμα. Είναι center forward του Real Madrid. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή είναι 36 χρονών και είχε πια έπαιζε στην Μέση Ανατολή, δεν πιστεύω ότι έχει βάσει η προοπτική να τον πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια πιο ευέλικτη λύση σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Δεν ψάχνει έναν 36χρονο και δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω ότι σε αυτές τις ηλικίες και σε αυτές τις θέσεις, ειδικά αν ποντάρεις πάνω σε έναν βασικό center forward, είναι προτιμότερο να πάρεις κάποιον πιο μικρό ηλικιακά για να μην έχεις πιθανά προβλήματα στη διάρκεια.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Και να παίκτη και με μεγαλύτερες ενδεχομένες φιλοδοξίες, αν και εντάξει δεν καθορίζεται αυτό από την ηλικία. Έχουμε δει και την περίπτωση του Τάισον για παράδειγμα.
1: Βέβαια. Ναι. Πάντα θα υπάρχει και να μας θυμίζει το αντίθετο του Τάισον. Ναι.
0: Έτσι, αυτό ισχύει ακριβώς. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Επομένως, θα μπορεί να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ.
1: Όχι, έχουμε. Περιμένουμε την νέα κλήρωση στις 3. Και ας μην χρειαστεί.
0: Ας μην χρειαστεί, ακριβώς. Ναι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ, Τάστα, πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλώς μεσημέρι.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
6: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
5: Μια ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
7: Ακούτε Ερασπόρ

0: επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα. Η ώρα είναι 2 και 36. Πάμε να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ. Βάζοντας στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη που είναι εδώ δίπλα μου. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πώς είσαι?
0: Μια χαρά, πολύ καλά. Εσύ?
1: Μια χαρά όλα.
0: Ωραία. Μαζί θα μιλήσουμε καλά για την ΑΕΚ, λοιπόν. Έτσι, η ΑΕΚ, η οποία σήμερα δεν μετήχε στην κλήρωση, γιατί θα μπει στις 3 Αυγούστου σε αυτή τη διαδικασία για να μάθει τον αντίπαλό της στα play-off του μονοπαδιού των πρωταθλητών του Champions League. Ναι. Και θέλει μια πρόκριση ναι, για να είναι στους ομίλους του Champions League.
1: Ναι, η ΑΕΚ απολαμβάνει σε αυτό το κομμάτι, έχει και την ευχέρεια του χρόνου, την επιτυχία την οποία έκανε την περσινή σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι στον πλανήτη ΑΕΚ δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα να είναι η ομάδα η οποία παίζει τελευταία στα προκριματικά. Και αυτό της δίνει και τη δυνατότητα να έχει και μια μεγαλύτερη άνεση στις μεταγραφικές κινήσεις της στο καλοκαίρι.
0: Ωραία, μπράβο, καλό αυτό. Κάνεις καλή πάσα για να πάμε να μιλήσουμε για τα μεταγραφικά, γιατί αυτά ενδιαφέρουν πλέον. Έτσι, το όνομα του Κάγκουα είναι αυτό το οποίο είναι περίοπτη θέση στο ρεπορτάζ ΖΑΕΚ.
1: Ο Kings Kangwa πρόκειται για 27χρονο μέσο από την Ζάμπια. Αυτή τη στιγμή είναι ο παίχτης ο οποίος βρίσκεται πιο ψηλά στη λίστα από όλους του Χαβιέρη Μπάλτα για την ενίσχυση της Ένωσης. Δεν είναι ένας παίχτης, μην μπερδευτούν οι φίλοι που μας ακούνε, ο Αντιπινέδα μέσα σε εισαγωγικά, που δεν υπάρχει ποτέ, το λέγαμε και το πρωί με τον Μπάμπη, τον Παπάζολου στο σύστημα 3-5-2, δεν υπάρχει ποτέ ο Αντί οποιοδήποτε,
0: ναι,
1: γιατί δεν μπορείς να βρεις ποτέ τον ίδιο ποδοσφαιριστή.
0: Σωστό. Έτσι. Μπορεί να βρεις παίκτη όμως που να σου δώσει επίσης ποιοτικά πράγματα όπως έκανε ο Πινέδα, ναι, έτσι, που έδωσε και στον αγωνιστικό χώρο και στα ταμεία της ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ με τον Κάγκουα κερδίζει την ένταση και την ταχυδύναμη την οποία έχει ο Πινέδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σε πιο ψηλά μέτρα από τον Μεξικανό.
0: Πιο πάνω δηλαδή.
1: Ναι. Και γι' αυτό ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε ως μια πρώτη ιδέα είναι ότι προορίζεται και για τη θέση την οποία έπαιζε ο Ρομπέρτο Περέιρα προς το τέλος, δηλαδή αριστερά, και να συγκλίνει, και αυτό είναι και άμα δει και κάποιος το χάρτη ουσιαστικά που φαίνονται οι κινήσεις στο γήπεδο ή αλλιώς όπως λέγεται πλέον heat map. Εκεί είναι τα σημεία τα οποία πατάει περισσότερο, δηλαδή από τα αριστερά και στον άξονα. Αμυντικά δεν είναι το δυνατό του στοιχείο. Δεν είναι ανασταλτικός μέσος, και εκεί νομίζω διαφέρει και αρκετά από τον Ρομπελίν Πινέδα, γιατί δεν θα μπορεί να δίνει τις βοήθειες τις οποίες έδινε ο Πινέδα προς τα μετόπιστα. Λοιπόν, να πούμε τα δεδομένα για την μεταγραφή.
0: Για να μας εξηγήσεις αυτό που μόλις εκτός αέρα νωρίτερα, ότι προφανώς έχει θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ανασταλτικού μέσου.
1: Ναι, έτσι, λοιπόν. Αρχικά αυτή είναι η σκέψη. Το είχαμε πει από την αρχή, από την αποχώρηση του Μεξικανού, ότι η Ένωση προτίθεται να πάρει δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνίζονται στον άξονα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα για τον Κάγκουα είναι ότι σήμερα είναι κρίσιμη ιδιαίτερα ημέρα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς η Ένωση πιέζει τους Ισραηλινούς να τελειώσει από σήμερα η υπόθεση, γιατί αύριο η Χάπολ Μπερσεβά αγωνίζεται στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League με τη Βίκινγκουρ. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Κάγκουα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την με τους Ισλανδούς, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Κάτι το οποίο θέλει να αποφύγει φυσικά η Ένωση με τον Χαβιέρη Μπάλτα
0: στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Έτσι.
1: Οπότε γι' αυτό υπάρχει και η πίεση προς την ομάδα, αλλά και από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, για να αποδεχθεί την προσφορά της Ένωσης και να γίνει ουσιαστικά κάτοικος Φιλαδέλφειας ο Kings Kangwa. Η προσφορά, σύμφωνα με όσα βγαίνουν και από το Ισραήλ, είναι στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, σε 500.000 ευρώ με τη μορφή bonus. Καλύπτει τις απαιτήσεις τις οποίες έχουν οι Ισραηλοί. Το αγκάθι για την μεταγραφή είναι ουσιαστικά η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ.
0: Ναι. Άρα μπορεί να έχουμε εξελίξεις εντός της ημέρας.
1: Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε εξελίξεις εντός της ημέρας, είτε θετικές είτε αρνητικές.
0: Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, θεωρείς ότι αν, ας πούμε, η Μπερσεβά επιμείνει και τον χρησιμοποιήσει αύριο, μπορεί αυτό να οδηγήσει στο ναυάγιο της μεταγραφής?
1: Μιλώντας 100% σαν Νίκο, θα σου πω ότι αυτό το οποίο έχουμε δει στο ποδόσφαιρο ανά τα χρόνια είναι ότι η θέληση του ποδοσφαιριστή είναι αυτή η οποία κρίνει και την έκβαση της οποιαδήποτε μεταγραφής. Το είδαμε αυτό με τον Πινέδα άλλωστε, έτσι,
0: ναι,
1: κατά ψέματα.
0: Σωστό.
1: Οπότε αυτό έχουμε να πούμε αυτή τη στιγμή για τον Κάγκουα. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ο παίχτης είναι κοντά στο να να ενσωματωθεί στους κιτρινόμαυρους. Θέλει και ο ίδιος. Δεν είναι ένα νέο όνομα για την ΑΕΚ ο Κάγκουα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακουγόταν και πέρυσι και τον είχαν τσεκάρει και τον είχαν δει και από κοντά όταν έπαιξαν το παιχνίδι των προκριματικών Χάπολ Μπερσεβά και ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν.
0: Άρα ένα ασπέκτη το οποίο έχει σημαδέψει ο Ριμπάλτα, που συνήθως πετυχαίνει έτσι το στόχο του, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Τον
0: είχε
1: σημαδέψει πριν το παιχνίδι, η αλήθεια είναι, των προκριματικών, είχε ακουστεί πριν, αλλά επειδή παίζανε κιόλας, είχαμε δώσει και μια ιδιαίτερη προσοχή τότε στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι όταν ήμασταν στη Φιλαδέλφια και βλέπαμε το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς, προσέχαμε και λίγο παραπάνω το τι κάνει αυτός ο παίχτης.
0: Και τι έκανε.
1: Καλώς. Αλλά τα στοιχεία του ήταν αυτά τα οποία λέμε. Δηλαδή, ναι, ήταν πάρα πολύ καλός επιθετικά. Έχει πράγματα να δώσει και το δείχνουν και τα νούμερά του αυτά, γιατί είναι 12 γκολ, 11 assist. Βγήκε MVP στο περσινό πρωτάθλημα. Οδήγησε τη Χάπολ Μπερσεβά στην κατάκτηση. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος τα καλά του στοιχεία ουσιαστικά, για να το δώσουμε να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε, είναι από τη μέση και μπροστά. Ναι.
0: Δηλαδή, από τη Ζάμπια ο συγκεκριμένος παίχτης.
1: Από τη Ζάμπια, 27 χρονών, διεθνής φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν εξελίξεις εντός της ημέρας, είτε θετικές όπως το είπες, είτε αρνητικές, ως προς και την επιθυμία ή όχι τέλος πάντων του Μπερσεβά να το χρησιμοποιήσει αύριο με τη Βίγενγκουρ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Τι υπάρχει, αν θες να μας πεις.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν. Είπαμε και νωρίτερα εσύ, Βασίλη, ότι η Ένωση έχει σκοπό να κινηθεί και για ένα παίχτη ο οποίος θα αγωνίζεται πιο πίσω ουσιαστικά στο κέντρο, ανασταλτικός μέσος, ο οποίος βέβαια θα έχει τα στοιχεία τα οποία έχει πάντοτε θέσει ο Νίκολιτς, δηλαδή το να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι ένας προπονητής ο Σέρβος, ο οποίος θέλει έναν κόφτη, όπως λέμε παλιότερα, θέλει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι εξιμισάρι, δηλαδή ουσιαστικά να μπορεί να παίξει και 6 και 8 και να αναλλάσσεται συνεχόμενα όπως είδαμε.

0: φιλικό στην Γκρόνιγκεν. Κάτι το οποίο είχαμε πει όμως και τις προηγούμενες ημέρες εδώ πέρα και στη ραδιοεφημερίδα και γενικότερα όποτε μας δινόταν η ευκαιρία να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στην Ερασπόρ 101,8, είναι ότι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας δεν θα πάνε τα ίδια πρόσωπα. Θα έχουμε αλλαγές στο στάδιο προετοιμασίας. Μία αλλαγή η οποία αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρη 100% είναι για τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Άγγελο Αγγελόπουλο, ο οποίος ανανεώνει με την Ένωση και πηγαίνει ως δανεικός στην Athens Καλυθέα. Και για να απαντήσουμε και στο φίλο μας τον Νίκο τον Λάμδα εδώ πέρα που μας στέλνει το μήνυμα, αυτή τη στιγμή ο Λιούμπισης είναι πάρα πολύ κοντά στο να φύγει ως δανεικός για την Last Link με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Για τον Ben Rice, φίλε μου, αν έρθει μια πρόταση, καλύπτει την Ένωση
1: οικονομικά
0: αρχικά. Δεν θα έλεγε όχι. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να έρθει αυτή η πρόταση και πρέπει και να καλύπτει την Ένωση, γιατί δεν μπορεί η ΑΕΚ να προχωρήσει σε πώληση ποδοσφαιριστή της, που μέσα σε, χωρίς να τον έχει δει αρκετό διάστημα μέσα σε μια σεζόν. Δηλαδή, από την αρχή και αυτό το οποίο.
1: Έπεσε πράγματα πάντως ο Ben Rice.
0: Προς το τέλος, εκεί στα play-off, αλλά ήταν περισσότερο ότι το περιμέναμε να τον δούμε και περιμέναμε. Είχε ένα διάστημα προσαρμογής, mm-hmm. το οποίο είχε ένα ζήτημα ο Σκοτσέζος. Όταν το έλυσε, μπήκε στα play-off, ήταν καλός, αλλά από εκεί και πέρα μένει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι.
1: Να το αντιστρέψω, τον τοποθέσω διαφορετικά, αν βρεθεί μια περίπτωση αριστερού back που να είναι επίπεδο Champions League.
0: Αυτή τη στιγμή δεν κοιτάει.
1: Δεν κοιτάει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν κοιτάει η ΑΕΚ. Με τα δεδομένα τα οποία ξέρουμε αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ. Έτσι, ναι, βλέπουμε ναι. Η κατάσταση στις μεταγραφές, εσύ το ξέρεις καλύτερα, έχεις περάσει από το μετερίζι του ρεπορτάζ. Αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αλλάζει με ένα email, ένα μήνυμα,
1: μια καλή περίπτωση που μπορεί να προκύψει και αργότερα.
0: Αυτή τη στιγμή όμως η ΑΕΚ δεν έχει επικοινωνήσει στην αγορά ότι θέλουμε back. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Είτε Ωραία. Αριστερά είτε δεξιά, έτσι. Κρατήστε το και το δεξιά. Αυτά τα οποία είναι τα σημαντικά όμως που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι η κατάληξη η οποία θα έχουμε να δούμε για τον Κάγκουα, αν σήμερα θα τελειώσει η μεταγραφή του είτε θετικά είτε αρνητικά. Και ότι ο Λιούμπισιτς κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνίζεται του χρόνου στην Last Clean.
1: Με τη μορφή του δανεισμού. Θα προτιμούσε η ΑΕΚ μεταγραφή, φαντάζομαι, να βάλει χρήματα στο μείον.
0: Εντάξει, έχει μια οψιόν για το καλοκαίρι. Δηλαδή, μένει να δούμε αν θα είναι υποχρεωτική ή όχι, ή θα έχει κάποιες συγκεκριμένες συμμετοχές. Αυτοί είναι κάποιοι όροι οι οποίοι θα γίνουν γνωστοί όταν θα ολοκληρωθεί και τυπικά το ζήτημα. Επόμενος ποδοσφαιριστής, ο οποίος, όπως έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού, βρίσκεται στην transfer list και η ΑΕΚ δεν θα έλεγε όχι, υπό παραχώρηση για να χρησιμοποιούμε και τους ελληνικούς όρους, η ΑΕΚ δεν θα έλεγε όχι για την μεταγραφή του, είναι ο Νίκλας Ελίασον.
1: Μάλιστα.
0: Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήρθανε χρήματα παλαιότερα σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό που λέει και ο φίλος μας εδώ, ο Νίκος Ολάμδα, 12 γκολ, 11 assist.
1: Αυτό που ανέφερες και εσύ, αλλά μπορεί να μην τ' άκουσε και
0: Ναι. Το είπαμε.
1: Το ανέφερες πριν από λίγο. Εντάξει, ωραία.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο Ελίασον, όπου ήρθαν τα χρήματα τα προηγούμενα χρόνια για την απόκτησή του. Η αλήθεια είναι ότι τότε η Ένωση δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της. Ήταν όταν είχε πωληθεί και ο Λιβάη Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας και ουσιαστικά θα είχε αποδυναμωθεί πλήρως η ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν. Εν τέλει, από ό,τι είδαμε, δεν έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, mm-hmm. γιατί η ΑΕΚ τερμάτισε στα play-off με 6 ήττες και στην τελευταία θέση. Τώρα η Ένωση είναι θετική, καθώς και ο Νίκλας Ελίασον ήταν και μακριά από τον καλό του εαυτό. Ήταν βασικά κακός όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Είναι
0: ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος, Βασίλη, αμείβεται και με ένα συμβόλαιο το οποίο πρέπει να δικαιολογεί κάποια πράγματα.
1: Ξεπερνάει το εκατομμύριο, δηλαδή.
0: Ξεπερνάει το εκατομμύριο. Ξεκίνησε με 300.000 ευρώ όταν ήρθε, προχώρησε σε υπερδιπλασιασμό, έφτασε το 1 εκατομμύριο. Αλλά δεν έχει δώσει στην Ένωση, πέρα από την καλή χρονιά την οποία έκανε την πρώτη του σεζόν και μετέπειτα με όλα τα συνεχόμενα μπες-βγες που είχε με τον Αλμέιδα τότε σαν προπονητή, δεν κατάφερε να δώσει στην Ένωση αυτά τα οποία περίμεναν. Τώρα είναι ανοιχτή η ΑΕΚ για την παραχώρηση του Σουηδού Εκστρέμ με ρίζες από τη Βραζιλία.
1: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλή
1: να
0: συνέχεια.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και την πρώτη ώρα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Λέγαμε νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Είναι η Νάιμέγγεν, η Ολλανδική.

0: Τρίτη στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Το πρώτο μας ο Γιώργος Χαρισκάκης 4-5 Αυγούστου. Η Ρεβάνς 11-12 Αυγούστου στην Ολλανδία. Βάζουμε τον Μπάμπη να μιλήσουμε για την Αϊμέγγεν και για το άλλο υπάρχει βεβαίως στο ρεπορτάζ των Ερυθρολεύκων. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ήταν καλύτερη για τον Ολυμπιακό, γιατί σίγουρα τώρα εδώ που τα λέμε από τους αντιπάλους που είχε μπροστά του, δεν ήταν κανένα φόβητρο να πει ότι δεν μπορεί να περάσει. Ούτε η Union Saint-Gilloise, ούτε η Σπάρτα Πράγας, ούτε ο νικητής του ζευγαριού Sturm Hartz θα ήταν εξής αξεπέραστο εμπόδιο. Αλλά οπωσδήποτε είναι καλύτερη θεωρητικά πάντα κλήρωση σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί μιλάμε ναι μεν για μια Ολλανδική ομάδα, τρίτη στο περσινό πρωτάθλημα, αλλά για μια ομάδα που δεν έχει και μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και δεν έχει και την ίδια χρηματιστηριακή αξία που είχε ο Ολυμπιακός, ενώ το ρόστερ, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, Βασίλη, επειδή το έχουμε δει πολλές φορές και όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά και με όλες τις ελληνικές ομάδες, το σημαντικό θα είναι πώς θα βρίσκεται ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο. Μιλάμε άλλωστε για την περίοδο που θα παίξει ο Ολυμπιακός αρχές Αυγούστου, 4-5 το πρώτο μάτς θα οριστεί από την UEFA, είναι το διήμερο που κάνει η UEFA για τους αγώνες της Champions League, θα γίνει στο Καραϊσκάκι και επαναληπτικώς μία εβδομάδα μετά στην Ολλανδία. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα αυτή την περίοδο πάρα το λένε και το λένε και οι προπονητές και το λένε και όλοι με την εμπειρία τους, αυτή την περίοδο δεν είναι για να βγάλει συμπεράσματα αν μια ομάδα πώς θα είναι όλη τη σεζόν, καμία ομάδα στον πλανήτη δεν είναι, μάλλον στην Ευρώπη να το πω διαφορετικά, θα είναι έτοιμη εκείνη την περίοδο, ακόμη και οι ομάδες που έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημά τους δεν είναι στο πικ της φόρμας στους αρχές Αυγούστου ή μέσα Αυγούστου, ούτε καν τέλη Αυγούστου. Για να μετά
0: ίσως να εξαιρέσουμε τις σκανδιναβικές ομάδες που έχουν μπράβο.
1: Αλλά λέω ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες, περισσότερες τουλάχιστον, είναι σε μια διαδικασία τώρα που φτιάχνονται. Άρα αυτή την περίοδο κοιτάς να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι. Είναι η Μέγεν, επαναλαμβάνω, Ολλανδική ομάδα. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό, αλλά οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι. Επαναλαμβάνω, το κρίσιμο είναι πώς θα είναι ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο. Γιατί αν δεν είσαι καλός, Βασίλη, δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό είναι το δεδομένο, το έχουμε δει, επαναλαμβάνω, με όλες τις ομάδες ελληνικές. Γιατί όλες κάπου την έχουν πατήσει καλοκαιριά.
0: Το έχουμε δει, βεβαίως. Όλες όμως, μία εξαιρουμένη.
1: Το Ολυμπιακό είναι μια ευκαιρία να πάει πλέον στα play-off και να διεκδικήσει εκεί τη συμμετοχή του. Στη League Face, στη Champions League, όπως και πέρσι, δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζω ότι αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν, το κακό σενάριο που δεν το θέλει κανένας, τότε δεν θα πάει play-off Europa League, πάει κατευθείαν League Face Europa League. Αλλά επαναλαμβάνω εδώ που έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και έτσι όπως ξέραμε και πριν αλλά και μετά την κλήρωση, για τον Ολυμπιακό είναι θεωρητικά πάντα, έτσι, στα χαρτιά όπως το λένε.
0: Εφικτός ο στόχος.
1: Ναι, είναι ευκαιρία να πάει στα play-off και εκεί να δει αν θα έχουν περάσει Μποντογκλίμ και Λιόν για να πάρει μία από τις δύο, γιατί είναι δεδομένο, έτσι, μία από τις δύο. Είναι τα φαβόρες στους δικούς τους αγώνες, αλλά ασφαλώς ποτέ δεν ξέρεις.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν θα είναι.
0: Η Μποντογκλίμ με την Union Saint-Gilloise και η Λιόν με τη Σπάρτα Πράγας, αυτά είναι τα ζευγάρια δηλαδή που βγήκαν και σήμερα στην κλήρωση του τρίτου προγραμματικού. Και είναι τα φαβορί έτσι να προκριθούν οι δύο ομάδες που ανέφερες, η Λιόν και η Μποντογκλίμ, από την οποία θα προκύψει η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το κάνει. Εσύ τι θεωρείς? Εντάξει, όπως το είπες, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη τώρα, αλλά με βάση και τις κινήσεις που έχουν γίνει και τους παίκτες που έμειναν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, πώς περιμένεις εσύ τον Ολυμπιακό σε δύο εβδομάδες από τώρα?
1: Εννοείς από πλευράς προσωπών?
0: Ναι, και ετοιμότητας.
1: Ετοιμότητας θα σου πω μετά από μια εβδομάδα που θα έχει παίξει και τα άλλα δύο φιλικά με την Αντβέρπ και την Αλκμάρ. Επαναλαμβάνω, δεν περιμένω αυτά τα μάτια να σου πω α, 100% είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή την περίοδο. Απλά θα δούμε πού έχει καταλήξει λίγο και ο προπονητής. Γιατί κάποιες αλλαγές, οι προπονητές πάνε με τα περσινά ρόστερ συνήθως για ομοιογένεια, για κανέναν λόγο. Αλλά έχουν γίνει αναγκαστικά αλλαγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, αφού όμως ο Ολυμπιακός πάρει νέο goalkeeper. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τρεις νέους goalkeeper. Άρα, μάνι-μάνι, εκεί έχουν μια αλλαγή.
0: Σημαντική θέση.
1: Στην άμυνα δεξιά θα είναι ο Μαφέο. Εντάξει, θα αποκριθεί και ο Σάγιακας πριν να τελειώσει η μεταγραφή του, αλλά και εκεί θα είναι νέο προσωπικό. Εμείς δεν έχει βάλει το Ροντινέι. Να σου λέγα ότι μπορεί να τον βάλει για ένα ματς, κατάλαβες, για να πάει με μεγαλύτερη χημεία. Ωραίες με τον Πυρόλα. Έχουν αποκριθεί και πάνε και καλά, δηλαδή έχει πιστεύει ο Κάρμο και πάει και καλά και ο Σμαϊλόβιτς, νομίζω θα πάει με το περσινό αμυντικό δίδυμο. Αριστερά δεν έχει φύγει μπακ. Και γι' αυτό δεν βλέπει, δεν προχωράει και αριστερό μπακ. Ναι. Κάποια μεταγραφή θα γίνει κάποια στιγμή. Τώρα όμως με τα σημερινά δεδομένα θα είναι Ορτέγκα ή Μπρούνο. Και στα χάφα, αν δεν έχει προλάβει ο Ολυμπιακός να πάρει άμεσα, γιατί προσπαθεί να πάρει άμεσα ένα χάφ, θα πάει με τα περσινά του χάφ. Και αυτή τη στιγμή με τραυματιά το Σιπιόνι θα είναι ο ΕΣΕ με έναν εκ των Μουζακίτη και Καρθία. Αυτή τη στιγμή. Στην κορυφή τη επίθεση, τώρα μπαίνει ο Ταρέμι, γυρίζει αύριο και ο Λουκαμπή. Αυτή τη στιγμή πιο έτοιμο είναι ο Γιάρεμτσο, καλά τα μάτια γίνουν, έχουμε καιρό. Οπότε θα πρέπει να δούμε και την κατάστασή του και ξέρουμε ότι πάντα με τη Λίμπαρ έχει ένα προβάδισμα, πάντα έχει ο Ελκάμπη. Και το ερώτημα το μεγάλο θα κάνει πίσω, από την τριάδα πίσω. Γιατί έχει δοκιμάσει διάφορα σχήματα, έχει γύρισει ο Φορτούνης, έχει δοκιμάσει ας πούμε, το σχήμα στο τελευταίο φιλικό μανιμάνι με τον Άγιαξ. Ο Τσικίνιο πίσω από τον Σέντερφορντ, δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Φορτούνης. Δεν πολύ πήγε. Ενώ προς την προηγούμενη μέρα θα μου πει άλλο Φορτούνα, Σιντάρτα, άλλο Άγιαξ, αλλά οκ, ήταν πολύ πιο δραστήριο ο Ολυμπιακός με Αντρέ Λουίζ, Ζώτα Σίλβα και Μάρτινς. Και μην ξεχνάμε κάτι, έχει μπει πλέον και ο Ρόκα. Και ο Ρόκα είναι παίκτης που ήθελε οπωσδήποτε με τη Λίμπαρ.
0: Είναι εξτρέμ, έτσι λέω, ο Ρόκα, αποκτήθηκε.
1: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ποιοι θα είναι. Αν κρίνουμε από το πώς λειτουργούσε ο Μεντιλίμπαρ μέχρι τώρα, θα σου έλεγα Τσικίνιο, Μάρτινς και ένας από όλους τους υπόλοιπους. Ένας από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά επειδή μπαίνει στην εξίσωση ο Ρόκα, πήγε πάρα πολύ καλό ο Ζωτά Σίλβα, έχουμε χρόνο να το δούμε.
0: Ναι. Και αλήθεια είναι ότι έχει επιλογές ο Ολυμπιακός. Εκεί ήθελα και εγώ να σταθώ. Δηλαδή, ακόμη και στα χαφ που όπως είπες θέλει μεταγραφή και άμεσα, έχει τρεις παίκτες έμπειρους, πολύ και ποιοτικούς.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή μη γελιόμαστε, επαναλαμβάνω, θα γίνουν και άλλες αλλαγές στο ρόστερ. Ναι. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, και το ξαναλέω για πολλωστή φορά, είναι άλλη κουβέντα αν εμένα μου αρέσει ή εσένα ή περισσότερο εμένα ή λιγότερο εσένα, και είναι άλλο τι βλέπει ένας προπονητής και πόσους μπορεί να έχει μια ομάδα στο ρόστερ της. Αυτή τη στιγμή για μένα το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι να κλείσει goalkeeper και ή δυνατόν πιο γρήγορα. Και παράδειγμα τον Ορτέγκα που είναι πολύ έμπειρος, ναι. Και να τον έχεις, αν θα μπορούσε να τον έχεις στα δύο φιλικά, να τους δύο με τη Λίμπαρ και τον Πόποβιτς, για να ετοιμάσει έναν εξ των δύο να παίξει. Και επίσης είναι πολύ κομβική απόκτηση του χαφ. Ναι. Είναι πολύ, πολύ κομβική. Γιατί δεν πάει ο Ολυμπιακός για ένα συμπληρωματικό παίχτη. Πάει για παίχτη για βασικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το κάνεις, αν θες να τον έχεις αποκλειματικά στα πρώτα τουλάχιστον, πρέπει να το κάνεις γρήγορα. Όμως από την άλλη πλευρά, ναι, όπως το λες, με τη Λίμπαρ δεν είναι και προπονητής που ανησυχεί. Ή ξέρω εγώ, θα τρομάξει, θα φοβηθεί. Θα πάει παίξει με την ομάδα όπως είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Την πιστεύει την ομάδα του με την Λίμπαρ και πιστεύει και στη δουλειά του.
0: Άρα τώρα και για να συνδέσουμε αυτό.
1: Και εδώ που τα λέμε για να αποκλείσει την ΕΜΕ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος με αυτή την ομάδα πέρσι, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι φεύγει ο Τζολάκης, γιατί ακόμη δεν έχει φύγει, θα είναι η περσινή ομάδα στην ουσία που είχε κερδίσει στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ εκτός από την Καϊράτ και μέσα τη Λεβερκούζεν. Δεν νομίζω να μπορεί να περάσει την Νέιμεγκεν. Το θέμα είναι να είναι καλά. Για να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Αλλά ξέρεις, για μένα είναι πολύ σημαντικό πώς θα σε εκείνη την περίοδο και κυρίως πόσο έξυπνο θα είσαι στα παιχνίδια αυτά τα δύο. Πόσο έξυπνο θα είναι να εξυπηρετηθεί τις ευκαιρίες σου.
0: Θα πάρουμε λοιπόν την απάντηση το πρώτο 15 ημέρες του Αυγούστου, γιατί είπαμε 4-5 το πρώτο μάτς, 4-5 το πρώτο μάτς, 11-12 το δεύτερο, το πρώτο στο Καρισκάκης. Θέλω να σου ρωτήσω λοιπόν, γιατί έχουμε 3,5 λεπτά για τις 3.
1: Για τα μεταγραφικά,
0: ναι.
1: Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κινείται για goalkeeper. Περιμένουμε, δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει άλλη δηλαδή κατεύθυνση, δηλαδή ότι φύγει ο Ολυμπιακός από την υπόθεση Ορτέγκα που είναι πολύ έμπειρος. Και μετά θα αποχωρήσει τον Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός το εξτρενάρει, δεν πρόκειται να το δώσει τον Τζολάκη. Και αν πέρασε και πολύ ο χρόνος, μη σου πω ότι, αν και νομίζω δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί είναι πολλά τα λεφτά και το παιδί έχει συμφωνήσει ουσιαστικά με τη Χάλ και θέλει να πάει στην Premier League. Αλλά ξέρεις, άμα μείνει, δεν πέσει κιόλας ο Θεός, αν και ξεκαθαρίζω ότι δεν το βλέπω αυτό. Και επίσης τον έχει χρησιμοποιήσει και ο Μεντιλίμπαρ με ξυμίσει τα φιλικά που κάτι λέει. Και το δεύτερο είναι ο Χαφ. Εκεί έλεγα το Σάββατο. Είχα πει γιατί είναι στο προσκήνιο το τελευταίο καιρό συγκεκριμένα ονόματα, ο Άμραμπατ, ο Μπρόζοβιτς κτλ. Κάποιοι δεν προκύπτει κάποια εξέλιξη και καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται και με άλλον παίκτη και με άλλους παίχτες. Και μπορεί να έχουμε άμεσα εξέλιξη. Κύριες, αμέσως χθες βγήκε και το όνομα του Εσπόζητο της Εσπανιόλ και του Μπιελτράν της Τζιρόνα από την Ισπανία. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις του Εωστάκιο της Πόρτο, είναι ο Καναδός που παίξε στο.
0: Καλό, τον θυμάμαι, αριστεροπόδαρο.
1: Ναι. Υπάρχει ο Μπραγκάνσα της Sporting της Λαβόνας. Επαναλαμβάνω και όχι μόνο αυτή. Και όχι μόνο αυτή. Οπότε,
0: άρα στα χαφ τι χαρακτηριστικά θέλει ο Ολυμπιακός από τον παίκτη που θα πάρει?
1: Αν το καταλαβαίνω καλά, περισσότερο οχτάρι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει εξάρι και οχτάρι. Ναι, ναι. Υπάρχουν δύο παίχτες, το έχω δει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια και ο Ολυμπιακός το κάνει σε μεγάλο βαθμό. Ότι θέλει δύο χαφ που να κάνουν. Δεν υπάρχει χαφ που να μην ξέρει να παίζει μπάλα ή η μεταβίβαση του να μην είναι καλή και σίγουρη. Και δεν υπάρχει και παίχτη που να μην τρέχει και να μην πηγαίνει δυνατά στη μονομαχία. Δεν θέλει τέτοιο παίχτη. Δεν υπάρχει και θέλει και κανένα προπονητή, όπω τα λέμε. Απλά κάποιοι ποδοσφαιριστές χαφ κάνουν περισσότερο, διακρίνονται περισσότερο στο ανασταλτικό κομμάτι, κάποιοι περισσότερο στο δημιουργικό. Είναι λογικό αυτό. Είναι άλλο παράδειγμα, για παράδειγμα, ο ΕΣΕ, είναι άλλο ο Τσικίνη όταν έπαιζε οχτάρι. Έτσι, περισσότερο οχτάρι, καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερο οχτάρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι που περιμένουμε και άκετε σόγια να τελειώσει. Γιατί έχει πάρει για αρκετές μέρες για να πάει και backup πίσω το Μαθαίο από τη στιγμή που με τη Λίμπαρ τον βάζει τον Ροντινέ εξτρέμ.
0: Ναι, το είχε πει ο Μεντιλίμπαρ και την υπόσχεσή του
1: σχετικά. Και το κάνει. Ναι, και επειδή ο κόσμος περιμένει εξτρέμ και άλλους και αυτό και τα λοιπά, έχω πει ότι 7 έχει ο Ολυμπιακός για 3 θέσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και σύντομα Σούρα που παίζει φόρ και δεν θα συνεχίσει να παίζει φόρ. 8 παίχτες αυτή τη στιγμή χωρίς να έχει φύγει κανένας για 3 θέσεις.
0: Και φαντάζομαι θα προκύψουν για αποχώρηση.
1: Δεν υπάρχει προπονητή που να θέλει παραπάνω. Ναι. Και δεν υπάρχει προπονητή που να θέλει πάνω από 6-7.
0: Θέλει λιγότερους. Και ο Μεντιλίμπαρ ειδικά.
1: Ναι, μα όλοι οι προπονητές. Δεν θέλουν 9 παίχτες για 3 θέσεις. Δηλαδή να παίζουν οι 3, άντε 3 στον πάγκο, 4 και 2 μονίμως εκτός αποστολής. Δεν υπάρχει πέσει να το δει και να το αρέσει αυτό. Όπως και στην επίθεση περιμένω κάποια στιγμή εξελίξει ότι γυρίζει ο Ταλέμ, γυρίζει ο Ελκάμπη και ο Γιάννη Μητσοκράτη να κάνει τον τρίτο, δεν νομίζω.
0: Ναι, ναι. Μεταγραφή δύσκολα εκεί. Αν προκύψει μεταγραφή, κάποιο θα μπορεί να φύγουν και.
1: Εγώ λέω ότι είναι δύσκολο στην πράξη, γιατί το είδαμε στην πράξη μάλλον να γίνεται πέρσι, γιατί ωραία ξεκίνησε η σεζόν, αλλά στην πράξη αποδείχθηκε πολύ δύσκολο και ο Γιάννη κάποια στιγμή τη είπε: Παιδιά, έχω πρόταση από τη Λιόν να πάω έστω δανεικό να παίξω. Και Λιόν έφερε, δεν έφερε μια ομάδα. Λόγω τη πλάκα ή μια ομάδα από κατώτερο πρωτάθλημα. Οπότε θεωρώ δύσκολο να ξεκινήσει σεζόν με τους τρεις. Αν θα φύγει ο Γιάρεμς κάποια στιγμή, αν θα υπάρξει πρόταση για τον Ταρέμι, αν αυτό είναι, δεν το ξέρω. Οπότε εκεί βλέπω κάποια εξέλιξη. Κάποια στιγμή από τον Αύγουστο. Η εκτίμησή μου, όχι ότι ξέρω κάτι.
0: Ότι μπράβο. Το περιμένουμε. Να δούμε αν θα συμβεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι goalkeeper, να τελειώσει το Σάλιακα και ένα χαφ.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαζουλίδη Ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
11: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
9: Ακούτε, Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3:03 πρώτα λεπτά, αλλαγή στη σκητάλη των ήχων. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι πλέον στα ενία. Πριν ήταν την προηγούμενη ώρα η Βίβια Νικολοπούλου. Στη μισοαρχική επιμέλεια παραμένει η Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Ξεκινά σιγά σιγά και η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, στον οποίο θα μετάσχει ο Παναθηναϊκός εφόσον αποκλείσει την Ουγγρική Πάξη. Και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, επαναλαμβάνω, το απευχόμαστε αυτό το σενάριο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με το ρεπορτάζ του Άρη, στην παρέα μας ο Τάσος Πακλατζής. Γεια σου, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, χθες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μπασιρού. Έτσι, Τόμ Ντέλε Μπασιρού, όπως είναι το όνομά του.
1: Τόμ Ντέλε Μπασιρού, 26 ετών, είναι μεγαλωμένος στην Αγγλία. Έχει περάσει από τις ακαδημίες της City σε αρκετές ομάδες της Premiership. Έκανε αρκετά χρόνια στη Watford. Είχε ένα τραυματισμό πέρσι, όμως στην Τουρκία έβγαλε γεμάτο πρωτάθλημα. Είναι ανασταλτικός μέσος. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα περνάει από ιατρικές εξετάσεις και όπως όλα δείχνουν θα ανακοινωθεί για να αναχωρήσει αύριο με την υπόλοιπη ομάδα με προορισμό την Μπρέσια της Ιταλίας εκεί στις παρυφές των Άλπων, σε ένα προπονητικό κέντρο που θα παραμείνει ο Άρης για αυτό το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας.
0: Και είναι αμυντικός μέσος, έτσι, αποκτάται για τον άξονα.
1: Είναι κόφτης, είναι ανασταλτικός μέσος, αμυντικό χαφ δηλαδή, με όλη την έννοια αυτού. Μπορεί να παίξει και λίγο πιο μπροστά, δηλαδή μπορεί να παίξει κατά ανάγκη στη θέση 8, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας ανασταλτικός μέσος, σκούπα δηλαδή μπροστά από τα στόπερ. Αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό, αλλά είναι πολυδιάστατος παίκτης γενικότερα. Και γι' αυτό τον επέλεξαν και οι κίτρινοι. Ταυτόχρονα, δανεικός ο Ντουντού στην ρώσικη Ακρόν. Εδώ θα λέγαμε ότι ο Άρης χρειάζεται παίκτες στις πτέρυγες, στα φτερά. Δεν ήταν ο Ντουντού η σταθερή παρουσία του να κάνει τη διαφορά και να κρατήσει μια θέση έστω βασικού ή ανατροματικού. Ο Άρης βρήκε την ευκαιρία να τον παραχωρήσει στην ρωσική ομάδα μέχρι τον Ιούνιο του 27 με οψιόν αγοράς του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Ο Αβραάμ Γκραντ, ο νέος σύμβουλος της ΠΑΕΑΡΙΣ, παρακολούθησε τον τελικό εχθές και αναμένεται σύν τον χρόνο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε και εμείς το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Είναι μια μεταγραφή, να το πω χαρακτολογώντας, διοικητικού συμβουλίου, ναι. Ο οποίος θα είναι ένας άνθρωπος που και με την γνώση του, την εμπειρία του, την γνωσία του, σίγουρα θα βοηθήσει την διοίκηση της ομάδας ως σύμβουλος της διοίκησης και του ίδιου Θόδωρου Καρυπίδη. Σήμερα επίσης, γιατί ξέρω ότι σε πιέζει ο χρόνος, Βασίλη, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Άρη, η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες ό,τι αφορά στην ύφανση αλλά και την ποιότητα. Θα είναι φιλική προς συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα όρασης, κυρίως για θέματα αχρωματοψίας και άλλα θέματα που δυσκολεύουν κάποιους συνανθρώπους μας να έχουν ξεκάθαρη εικόνα μέσα στο γήπεδο. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει 8:30 το βράδυ, αλλάζει και εταιρεία ο Άρης και αύριο αναχωρεί, έτσι, αναχωρεί για την Ιταλία και δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να έχουμε και την ανακοίνωση του Μπασίρου για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τα επόμενα 2 χρόνια για την συμφωνία.
0: Τι άλλες μεταγραφές θα κάνει ο Άρης, πόσους ακόμη δηλαδή και σε ποιες θέσεις, Τάσου?
1: Μέσα στη βδομάδα ενδέχεται να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Υπάρχει ήδη κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι. Έχει μπει ο Άρης σε αυτή τη διαδικασία, έχει ανοίξει αυτόν τον κύκλο. Σύμφωνα και με τον προπονητή του, η αμυντική γραμμή είναι αυτή που φωνάζει αυτή τη στιγμή, έτσι, χαριτολογώντας και αυτό σε εισαγωγικά. Δεν έχει αριστερούς μπακ, δεν έχει ένα δεξί μπακ, γιατί έφυγε ο Τεχέρο, έφυγαν και οι δύο αριστεροί. Ο οποίος θέλει οπωσδήποτε τρεις οπισθοφύλακες, θέλει κεντρικούς αμυντικούς τουλάχιστον 2, θέλει έναν επιθετικό μέσο, έναν χαφ δημιουργικό. Γενικότερα θέλει πολλά πράγματα η ομάδα του Άρη αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά θα πάμε βήμα-βήμα. Και αυτό που είπε ο Γρηγορίου είναι ότι θέλω τουλάχιστον το 50% με κάποιο τρόπο, έστω και κάποιες μέρες, να έρθουν στην Ιταλία, να τους έχω μαζί μου, να αρχίσει η ομάδα σιγά σιγά να αποκτά μια φιλοσοφία, μια εικόνα.
0: Για πόσες μέρες ήταν στην Ιταλία, λογικό αυτό που λέει ο Γρηγορίου.
1: 11 μέρες.
0: 10 μέρες.
1: 11 μέρες, ναι.
0: Άρα
1: θα
0: πρέπει να γίνουν άμεσα.
1: Φιλικά, με Αταλάντα και με Μόντσα και μετά θα ξαναπάει στην Ιταλία. 12 Αυγούστου για να δώσει το φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη. Ενδιάμεσα 5 του μηνός θα υποδεχτεί στο Βικελίδη στον Πανσεραϊκό. Μην ξεχνάμε ότι πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος υπάρχει και παιχνίδι Κυπέλου. Είναι η πρώτη φάση με τα παιχνίδια που θα γίνουν πριν από την έναρξη 22-23. Είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και κλείνοντας να πω ότι ο Άρης έχει μια πεντάδα αγώνων που μόνο εύκολη μπορεί να χαρακτηριστεί, γι' αυτό πρέπει να είναι έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος. Γιατί ναι, μεν δίνει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με την Καλαμάτα, όχι στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη θα γίνει το παιχνίδι. Αλλά έχει όφη μέσα δεύτερη αγωνιστική, τρίτη, τέταρτη αγωνιστική, πηγαίνει τρίτη στην ΑΕΚ. Όλγουιν Αρίνα, τέταρτη αγωνιστική στην Τούμπα, πέμπτη αγωνιστική έρχεται Βικελίδης να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, τοπικό ντέρμπι. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι ο Άρης να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος 22-23 που θα αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Σωστό. Γιατί εντάξει, αρχίζουν και πιέζουν τα χρονικά περιθώρια. Ένας μήνας έμεινε, αλλά είναι λογικό και αυτό που λέει ο Γρηγορίου. Έτσι. Θέλει να έχει. Δηλαδή...
1: Πάρα πολύ λογικό. Ναι. Πάρα πολύ λογικό. Και επειδή το πλήρωσε ο Άρης πέρσι, το ζητούμενο και αυτό που είπε και ο ίδιος ο προπονητής του Άρη είναι ότι κάποιες περιπτώσεις καθυστέρησαν γιατί πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές, στοχευμένες επιλογές παικτών που δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αρχίσουν να μπαίνουν στην καθημερινότητα της ομάδας. Αλλά το γεγονός ότι ο Άρης θέλει τουλάχιστον 6 παίκτες βασικούς, δηλαδή θέλει οπωσδήποτε 2 κεντρικούς αμυντικούς βασικούς, θέλει τερματοφύλακα, το ξέχασα. Θέλει 2 αριστερά μπακ, δεν έχει κανένα. Θέλει δεξί μπακ. Θέλει φτερό και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μπροστά, αν δεν πουληθεί ο Μωρόν, νομίζω ότι ο Άρης δεν θα κινηθεί για άλλον ποδοσφαιριστή. Έχει ήδη ο Αλφαρελά, κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει. Αλλά έχει Κουάμε Καντεβέρε, είναι 3 επιθετικοί, άρα εκεί καλύπτεται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καλυφθεί και με έναν πιο δημιουργικό μέσο. Γιατί έχει Φρίντεκ, έχει Γένισεν. Έχει τον Γαλανόπουλο, δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει και ο ίδιος, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να λυθεί η συνεργασία σε αυτό, το βάζω με ερωτηματικό. Έχει το Ράσιτς, υπάρχουν κάποιοι παίκτες εκεί, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον ακόμα 2 για να μπορέσει να έχει εναλλακτικές ο Γρηγορίου σε αυτή τη θέση, στον νευραλικό χώρο του κέντρου, είτε για πρόκειται για νοσταλτικούς, είτε για πιο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές. Και φυσικά επαναλαμβάνω στα φτερά, εκεί που έχει τον Γκαρέ, αλλά είναι δανεικός μέχρι τον Γενάρη, μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπότε, αν βασιστεί στον Γκαρέ, θα πρέπει από τώρα να δει το πώς θα χρησιμοποιήσει την οψιόν για το ερχόμενο, για τα ερχόμενα Χριστούγεννα, δηλαδή την εμβόλυμη μεταγραφική περίοδο. Γιατί δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα ποδοσφαιριστή που είναι δανεικός και να του φύγει τον Γενάρη. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σωστά, και από την άλλη πλευρά, το πόσο ο Δόνης θα μπορέσει φέτος να κάνει μια καλή χρονιά εφόσον παραμείνει και αυτός στην ομάδα, γιατί πέρυσι, παρά την τεράστια ποιότητά του, δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου, γιατί έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω λόγω τραυματισμού.
0: Σωστά. Ο Τάσος Παγκλαζής, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια, Βασίλη.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι είναι στη διαδικασία η κλήρωση του Conference League, του τρίτου προγραμματικού γύρου. Ωστόσο, ξεκίνησε η διαδικασία με τα ζευγάρια των πρωταθλητών, τέλος πάντων, τις χώρες που είναι πιο χαμηλά, δηλαδή, στην βαθμολογία του UEFA. Θα βάλουμε σε λίγη ώρα τον Άρη κάτω στο πλευρό μας. Για την ώρα, στην παρέα μας, θα πάμε στον Βασίλη Κούβαλη να μας πει για τη μεταγραφή που ανακοίνωσε σήμερα ο Αστέρας Τρίπολης. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είναι η 12η φετινή μεταγραφή στη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου, για το καλοκαίρι μιλάμε. Μπέντζαμιν Κιμπιόκα είναι το όνομα του παίκτη που απέκτησε ο Αστέρας Άκτορ. Είναι με σουηδικό διαβατήριο και βέβαια έχει γεννηθεί στη Σουηδία. Είναι Αφρικανός. Ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, λοιπόν, 26χρονος, αριστερός και δεξιός, στο εξτρέμ και στις δύο πλευρές, μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Γνωρίζουμε ότι έπαιζε στην Τοντέλα, ήταν η τελευταία ομάδα του, παρότι δίνει ο Αστέρας Άκτορ ότι η τελευταία του ομάδα ήταν Σίβασπορ. Εγώ ξέρω ότι έπαιζε στην Πορτογαλία, σε β' ομάδα, β' κατηγορία, στην Τοντέλα. Έχει παίξει Σιβασπορ βέβαια και την ΑΕΚ Τσοχόλμης και έχει έτσι ένα βιογραφικό. Πιστεύουν όλοι ότι μπορεί να βοηθήσει και να δώσει λύσεις σαν πρώτη ή σαν δεύτερη επιλογή στην επίθεση του Αστέρα Άκτορ. Τώρα απομένει ένας μέσος ακόμα να αποκτηθεί. Έφυγε ο Χρήστος Αλμύρας, ανακοινώθηκε επίσημα ότι είναι ποδοσφαιριστής της Τζουγκάρντεν, βρίσκεται στην Σουηδία και εκεί πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του. Πωλήθηκε ο Χρήστος Αλμύρας, έτσι, ούτε δανεικός. Απλά από ό,τι γνωρίζω έχει ένα 15% ποσοστό μεταπόλησης κρατήσεως Αστέρας Άκτορ.
0: Και πέρα τι πόσο από πήρε χρήματα, περίπου?
2: Πάνω από 1 εκατομμύριο, μάλιστα. 100, 200 κάπου εκεί. Πάρα πολύ σημαντικό το ποσό. Βέβαια, πολλοί λένε ότι θα μπορούσε, αν κρατούσε τον Αλμύρα, να πάρει και περισσότερα σε κάποια χρόνια. Όλα αυτά όμως είναι ένα ρίσκο.
0: Και τελείως θεωρητικό. Μακάρι το παιδί να πάει καλά.
2: Και μπορεί να μην γίνει και τίποτα και μπορεί να γίνουν και πολλά. Έτσι, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αυτό ήταν λοιπόν και το deal που έγινε με τον Χρήστο Αλμύρα. Έναν μέσο λοιπόν μετά τη φυγή του Χρήστο Αλμύρα και τα χρήματα που μπήκαν στο ταμείο. Και βέβαια υπάρχει και σίγουρα ένας κεντρικός αμυντικός που ψάχνεται περιστατωμένα και ψάχνεται με μεγάλη λογική, που θα έρθει ο τέταρτος κεντρικός αμυντικός για να συμπληρώσει τους στόπερ για τον Αστέρα Άκτορ. Θέλουν όλοι να είναι ένας έμπειρος, ένας καλός παίκτης, όπως είναι βέβαια και ο Σίλβα και ο Χρυσόπουλος και ο νεαρός ο Λάσκαρης, που είναι από την Β' ομάδα και έχει ανέβει από την περσινή χρονιά. Αυτή η τετράδα λοιπόν που περιμένουμε να κλείσει με μία μεταγραφή ακόμα για τους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν φαίνεται κάτι άλλο ότι έχει στόχαστρο ο Αστέρας. Θυμίζουμε ότι έχει το πρώτο φιλικό για τη φετινή σεζόν την Πέμπτη, έχει και βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και προπονείται εκεί με διπλές προπονήσεις και πρωί-απόγευμα, και μέχρι και την Πέμπτη θα συνεχιστεί αυτό. Την Πέμπτη θα δώσει το πρώτο του φιλικό με την Γκένκ, με την ομάδα του Καρέτσα, που φαίνεται ότι μάλλον έχει φύγει, θα πάει στην Ντόρτμουντ από ό,τι γνωρίζω. Και δεν ξέρω αν θα παίξουν και όλοι οι βασικοί της Γκένκ, γιατί έχουν σε 2 μέρες 2 παιχνίδια. Θα δούμε ποιοι θα είναι και οι παίκτες που θα αγωνιστούν της Γκένκ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Και μετά την Γκένκ θα παίξει και με Μπέσχορτ, με τη Σπάρτα Κρότερνταμ και την Τεχάνκ. Αυτά είναι τα 4 φιλικά που θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ στην Ολλανδία μέχρι και τις 2 Αυγούστου που θα παραμείνει εκεί.
0: Τέλεια.
2: Αυτά είναι τα νέα, Βασίλη μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και κάτι για την Καλαμάτα, που δεν υπάρχει κάτι για
0: την Καλαμάτα. Ναι, εντάχει να το πούμε,
2: Βασίλη. Βουλγαρία. Η Καλαμάτα από σήμερα βρίσκεται στη Βουλγαρία. Εκεί θα δώσει φιλικά παιχνίδια, θα παίξει αγώνες για να μονταριστεί η ομάδα. Από σήμερα λοιπόν στην Βουλγαρία η Καλαμάτα, με τις 14 μεταγραφές που έχει κάνει και με τις εργασίες που συνεχίζονται στο στάδιο της Καλαμάτας εκεί. Το πρώτο παιχνίδι όμως θα δοθεί στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης για τη Μαύρη Θύελλα στην επιστροφή της στη Super League 1 και είναι απέναντι στον Άρη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα. Μόλις έγινε η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, έμαθε πιθανούς αντιπάλους. Αν αποκλείσει την πάξη, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαρίου Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία με την CSKA 1948, ομάδα από τη Βουλγαρία. Αυτό έβγαλε η κληροτίδα με βάση όσο βλέπω στο site του UEFA. Στην παρέα μας λοιπόν ο Άρης Γάτας. Γεια σου Άρη.
3: Γεια σου Βασίλη, πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ακριβώς, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, αλλά ακούγεται με ένα θόρυβο η γραμμή.
3: Δεν ξέρω αν μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, θα σε ξαναπάρουμε. Άρη.
3: Ναι, καλέστε με,
0: ναι,
3: ξανά.
0: Σε ξανακαλούμε ξανά. Γιατί είπαμε ποιο είναι το ζευγάρι με το οποίο μάλλον κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός για τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Είναι η νικήτρια του αγώνα Σπάρτακ Τρνάβα, επαναλαμβάνω, από τη Σλοβακία, CSKA 1948 από τη Βουλγαρία, εφόσον ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την πάξη την Ουγγρική, την οποία αντιμετωπίζει αρχικά την προσεχή Πέμπτη εκτός έδρας και τη ρεβάνς στις 30 του μήνα στην Αθήνα. Άρη Γάτα, τώρα νομίζω σε ακούμε καλύτερα.
3: Έλα Βασίλη, τώρα ήταν δευτερόλεπτα όση ώρα με κάλεσε η καλή στάρφη Συνέλη Ζαφυροπούλα απ' έξω, που έγινε η κλήρωση, γιατί παρακολουθούσα live την κλήρωση. Ξέρεις, έγινε γρήγορο. Παναθηναϊκός, αν προκριθεί επί της πάξης, θα βρει αντιμέτωπη τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα CSKA 1948. Δεν είναι άσχημη η κλήρωση.
0: Μια χαρά. Για τον ακούγεται, μια χαρά ακούγεται.
3: Το λέω γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο Παναθηναϊκός να πέσει πάνω στην Αυστρία, που ήταν μια ομάδα που έριξε 4 γκολ στην πάξη πριν από λίγες μέρες. Σε φιλικό μάτι, βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν από τις πιο δυνατές ομάδες. Ήταν και η Δυναμό Μίνσκ μέσα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα παίξει
0: Είτε στη Σλοβακία είτε στη Βουλγαρία. Έτσι, αν...
3: Δεν είμαι πρόχειρος να σου πω που θα γίνει το πρώτο παιχνίδι.
0: Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει, από ό,τι είδα, στην έδρα του Παναθηναϊκού, εφόσον προκριθεί.
3: Στην Αθήνα.
0: 6 Αυγούστου το πρώτο μας, 13 η ρεβάνς.
3: 6 Αυγούστου, ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί εγώ ήμουν στο site κατευθείαν τη UEFA και δεν είχα ήχο τώρα, δεν έβλεπα. Ναι. Οπότε τώρα το βλέπω, ναι. Πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Αθήνα. Αν προκριθεί ο Πάοκ.
0: Να πω απλά, Άρη, επειδή τώρα βγήκε η πιθανότητα για τον Πάοκ, που το απευχόμαστε έτσι να αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Αν όμως αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference τον νικητή του ζευγαριού Καράμπακ Τσέσκα Σόφια. Καράμπακ από το Αζερβαϊτζάν, όπως ξέρουμε, Τσέσκα Σόφια από την Βουλγαρία. Βέβαια, ευχόμαστε ο Πάοκ να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και εκεί θα παίξει είτε με τη Χάμαρ είτε με την Άντρελεχτ. Γιατί ο Πάοκ συμμετείχε σε διπλή κλήρωση σήμερα, έτσι. Αν νικήσει, είπαμε, Χάμαρ ή Άντρελεχτ, αν περάσει την Δυναμό Κιέβου, αν αποκλειστεί, Καράμπακ ή Τσεσκά Σόφια.
3: Κοίταξε τώρα, Βασιλείο, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται εισαγωγικά το γεγονός ότι είναι ισχυρός και ότι του έρχεται μια ομάδα η οποία, εντάξει, είναι η Τρνάδα, θα είναι η Τσεσκά. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι ξέρω για τις δύο ομάδες.
0: Ναι, εντάξει,
3: θα σου πω ποια είναι, ναι. Ξέρεις, φαβορή για να προκριθεί. Αλλά είτε μία ομάδα παίξει, είτε την άλλη ομάδα παίξει, θα είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός. Αν προκριθεί φυσικά από την Πάξη, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Τώρα, άμα δεν προκριθεί από την Πάξη, τότε ας μείνει σπίτι. Δεν
0: θα μείνει σπίτι αναγκαστικά, δηλαδή.
3: Θα συζητάμε δηλαδή, για ευρωπαϊκή τέτοια. Αλλά κοίταξε τώρα να δεις πώς είναι, Βασίλη. Αυτή η κλήρωση είναι πιο εύκολη από την πρώτη κλήρωση του Παναθηναϊκού για μένα. Δηλαδή σε σχέση με την Ουγγρική ομάδα, η Σπάρτα Τρνάβα αλλά και η Τσεσεκά 1980, δεν είναι η Τσεσεκά
0: Σόφιας,
3: έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Η δυνατή ομάδα δηλαδή.
0: Μπράβο. Αυτή θα είναι υποψήφια αντίπαλος του ΠΑΟΚ, είπαμε.
3: Σόφιας, είναι υποψήφια αντίπαλος αυτή η Καραμπάκ. Κοίταξε, ναι, εντάξει. Θα δούμε, θα τα δούμε αυτά. Αυτά θα τα δούμε μετά τις 30.
0: Άρα, Άρη, να συζητήσουμε για την ετοιμότητα, ας πούμε, του Παναθηναϊκού εν ώψη της
3: Πέμπτης. Ναι, νομίζω αυτό έχει σημασία. Έχει δίκιο. Αυτό έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται σήμερα, υπήρξε η πρώτη για το Φαν Ντρόκελεν, Βασίλη. Πραγματοποιήσει την πρώτη του ο Φαν Ντρόκελεν προπόνηση. Συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης, έκανε και ατομικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπαίνει στην τελική φάση της προετοιμασίας για το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάξη. Ο Νίστρουπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την κυκλοφορία της μπάλας. Ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε με Ρόντο, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας και ουσιαστικά δόθηκε έμφαση στην ταχύτητα των μεταβιβάσεων και στα τελειώματα των φάσεων. Έγινε σε δύσκολες συνθήκες η προπόνηση, γιατί ξέρεις, έχει ζέστη αρκετή και αυτές οι 2-3 μέρες επηρεάζουν και την προπόνηση των παιχτών. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε σε ένα περιορισμένο χώρο υψηλής έντασης με στόχο τη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και τις άμεσες αποφάσεις υποπίεση και τη διατήρηση υψηλού αγωνιστικού ρυθμού. Είναι παιχνίδια τα οποία έδωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού περισσότερο για να αρχίσει να μοντάρει σιγά σιγά μια ομάδα που έχει στο μυαλό του ο Νίστρου Βασιλή για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα φύγει την Τετάρτη για την Ουγγαρία. Θα είναι ένα μάτς που είναι ιδιαίτερο σημαντικό γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν πήρε πολλά εισιτήρια. 230 εισιτήρια τα οποία εξαντλήθηκαν, καταλαβαίνεις, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα εισιτήρια αυτά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, θα υπάρξει αυτή η ανανέωση της ευρωπαϊκής λίστας, η οποία θα περιλαμβάνει και το όνομα του Φαν Ντρόκελεν πλέον, που θα είναι σε αυτές τις...
0: διαθέσιμος δηλαδή για αυτά τα δύο παιχνίδια. Θεωρείς δηλαδή ότι μπορεί να το δούμε και βασικό, το Φαν Ντρόκελεν?
3: Βασικό δεν ξέρω αν θα το δούμε, δεν νομίζω στην αρχή, αλλά ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής θα πάρει σίγουρα. Αν όχι στο πρώτο παιχνίδι ή στο δεύτερο, θεωρώ σίγουρα ότι μπορεί να το δούμε και βασικό.
0: Ναι, γιατί είναι και δραματισμός του Ίγκασον.
3: Μιλάμε για 10 μέρες μετά, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Για 3-30 του μήνα. Βέβαια, από τη στιγμή που έκανε σήμερα και την πρώτη προπόνηση κιόλας.
3: 10 μέρες ο παίκτης έρχεται, να σου θυμίσω, από μια προετοιμασία με τη Samsung Sport. Δεν έχει σταματήσει δηλαδή να πει ότι έχει μείνει εκτός. Είναι σε πολύ καλά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Από εκεί και πέρα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ και για το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, αλλά θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να τον δούμε στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή, θεωρείται βασικό σημείο αναφορά ο Ντεφράι, ο οποίος σίγουρα παίρνει τη θέση του βασικού εκεί. Ίσως στο πρώτο παιχνίδι θα δούμε μια ενδεκάδα, νικάζω, με τον Γιώργο τον Κάτρι, ο οποίος μπορεί να πάρει φανέλα βασικού ποδοσφαιριστή. Η παρουσία βέβαια του Ρικ Φαν Ντρόκελεν αλλάζει τα δεδομένα, αλλά νομίζω εδώ το μάτσο Νίστρουπ, δεν ξέρω, φαντάζομαι πολύ δύσκολο θα τον βάλει με 2 μέρες προς την ομάδα. Θα κάνει 2 προπονήσεις και η ομάδα θα φύγει την Τετάρτη. σήμερα δηλαδή και αύριο. Και εκεί πέρα προετοιμάζονται καλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια έτσι, υπόθεση η οποία αφορά κυρίως τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ θα σκεφτεί για να παίξει τα παιχνίδια του, όπως τουλάχιστον είναι η διαδικασία αυτή με τους παίκτες που είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα, και βλέπουμε φέτος και αρκετά νέα πρόσωπα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή και ο Γιάνγκος έχει μπει στη συνθήκη, και ο Αντίνο έχει μπει στη συνθήκη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι τουλάχιστον ήταν την προηγούμενη.
0: Η αλήθεια είναι ότι κινήθηκε γρήγορα ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, και είχε φτιάξει και ένα κορμό, θα έλεγα, και από πριν, με τις πολλές μεταγραφές που είχαν και το Γενάρη, βέβαια. Επομένως, τώρα, Άρη, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, να πάμε στο μπάσκετ. Τι άλλο υπάρχει σε μεταγραφικό επίπεδο?
3: Κοίτα, ο Γέντσεν είναι στο κάδρο, αλλά νομίζω ότι όλα θα τρέξουν τα θέματα από την Παρασκευή και μετά, Βασιλή.
0: Λογικό.
3: Βλέπουμε εδώ αυτές τις επόμενες δύο μέρες είναι προετοιμασία, είναι παιχνίδι, η εβδομάδα είναι αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό. Τα βλέμματα είναι εκεί στραμμένα τώρα. Το πρώτο πολύ σημαντικό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό το μάτς. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, γιατί πρέπει να ξεκινήσει, ξέρεις, υπέστη έτσι ένα ταρακούνημα στο παιχνίδι με τη Ραπίτ στο φιλικό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκινήσει, αν θέλει να έχει συνέχεια τη χρονιά του. Είναι και ψυχολογικό το θέμα πολλές φορές, ξέρεις.
0: Βέβαια.
3: Να ξεκινήσει με καλό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, να δώσει τη ρεβάνη στην Αθήνα και μετά να δούμε ποια ομάδα θα παίξει, όπως είπαμε, ανάμεσα από τις δύο.
0: Μπράβο, Σπάρτα του Νάβα, Τσεσκά 1948.
3: Πολύ ωραία.
0: Τέλεια. Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρόλο σα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Άρα, εγώ να το υπενθυμίσω αυτό. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Πάξη την Ουγγρική, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτα Τρνάβα ή Τσεσκά 1948, Σλοβακία η πρώτη, Βουλγαρία η δεύτερη. 6 και 13 Αυγούστου τα παιχνίδια, με το πρώτο να γίνεται στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, γιατί ο ΠΑΟΚ μετέχει στο δεύτερο προγραμματικό του Europa League, ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, που το απευχόμαστε, θα αντιμετωπίσει στο Conference League τον νικητή του ζευγαριού Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας. Ενώ αν νικήσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ.

0: έχουμε όλο τον χρόνο στη διάθεσή μας να μιλήσουμε μετά με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για τον χθεσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, καλώς επέστρεψες εσύ, την αδειά σου και εγώ.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, στα νέα που υπάρχουν από το χώρο
1: θεωρώ
0: του μπάσκετ.
1: Το κεντρικό πρόσωπο για την μπασκετική σκηνή είναι ο Τζέντι Όσμαν.
0: Ναι.
1: Διότι έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έδειξε την πολύ μεγάλη δυναμική που έχει με τη νέα διοίκηση Τέλη Μιστακίδη, όπου μιλάμε για billionaire, δισεκατομμυριούχο δηλαδή. Έτσι. Σήμερα το απόγευμα 6:30 θα το προλάβουμε στην εκπομπή που είναι 5 με 7, η μπασκετική. Θα παρουσιαστεί από τη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σκοπίμως δεν μαζεύτηκε κόσμος χθες κατά την άφηξη του Τούρκου Σταρ στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας, διότι δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει κομφούζιο. Και επίσης μην ξεχνάμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ότι ο κόσμος είναι και λίγο στις παραλίες. Δηλαδή ξεκουράζεται και τα λοιπά. Και ήταν και Κυριακή. Άρα λοιπόν με παρότρινση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από ό,τι έμαθα και από την ενημέρωση δεν μαζεύτηκε κόσμος, παραλίγοι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, οι οποίοι τον αποθέωσαν πάντως, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Όσοι το πήραν χαμπάρι με λίγα λόγια. Και το υπόλοιπο θα γίνει σήμερα το απόγευμα 6:30, όπου θα γίνει και η παρουσίαση, και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο Τούρκος θα εξηγήσει και τους λόγους που τον οδήγησαν από τον Παναθηναϊκό.
0: Σίγουρα είναι και οικονομική, έτσι προφανώς, να μπαίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Είναι 100% οικονομική. Ναι. Πρώτα, διότι μιλάμε για, δεν μιλάμε για 3, Βασίλη, μιλάμε για 9 εκατομμύρια.
0: 9 εκατομμύρια τριετία.
1: Διότι μιλάμε για τριετές, ενώ στον Παναθηναϊκό είχε ακόμα ένα χρόνο.
0: Σωστό.
1: Με 1,6-1,7.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι είναι 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, συν 2 που έδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό για την αποδέσμευσή του. Χαμηλότερης κλίμακας αλλά πάρα πολλά χρήματα πρόσφερε, βάζω δεν ξέρω ποιο χρόνο, και ο Άρης στον Παναθηναϊκό για τον Βασίλη τον Λιόπουλο, και από όσο γνωρίζω είναι θέμα διαδικαστικό να τελειώσει και του Βασίλη από τον Παναθηναϊκό στον Άρη.
0: Είναι ωραίο ότι τη δυναμώνουν και οι δύο ομάδες που για τα άτομα της ηλικίας μου, μας τέλος πάντων, ήταν οι ομάδες τότε που μας μίλησαν στο μπάσκετ, τουλάχιστον εμένα. Έτσι, εγώ θυμάμαι τον Πάκο και τον Άρη πάρα πολύ δυνατούς και να προσφέρουν επικές μάχες για τα πρωταθλήματα.
1: Και μάλιστα, τότε. Βασίλη, τώρα που συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα που επέλεξε η είδηση πάντα με εξητάρι, επίσημο βγήκε τώρα πριν δευτερόλεπτα ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Τζέντι Όσμαν.
0: Α, μάλιστα.
1: Για τριετές συμβόλαιο μέχρι τη σεζόν 28-29.
0: Είναι μεταγραφή υψηλότερο το επίπεδο, έτσι, ανεβάζει τον ΠΑΟΚ 100%.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Επίπεδο.
1: Έχει πολυκοσμία και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης όσον αφορά τους guard forward, και να δούμε και ποιοι θα χωρέσουν τελικά. Διότι και ο Άρης πήρε τον Στέφαν Γιώβιτς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, και θέλει και τον Λιόπουλο, τον έχει κλείσει και τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Έχει και άλλους παίκτες σημαντικούς. Να δούμε τελικά αν θα έχουμε εκπλήξεις τις επόμενες μέρες, όπως ήταν έκπληξη η αποχώρηση του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ. Γιατί καλά το είπες, ότι ναι μεν είναι το οικονομικό το πρώτο, αλλά είναι και ένα αγωνιστικό downgrade, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στο EuroCup.
0: Σωστά.
1: Και δεν παίζει Ευρωλίγκα.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει
0: βέβαια η προοπτική στο μέλλον, ας πούμε, της EuroLeague, λέω εγώ τώρα με τον άνθρωπο.
1: Σημαντικό.
0: Εν τω μεταξύ, η ανακοίνωση που λες για τον ΠΑΟΚ και τον Τζέντι Όσμαν, πιο λιτή δεν γίνεται. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον αθλητή Τζέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 28-29. Τέλος.
1: Δύο γραμμές το πολύ. Δύο γραμμές το πολύ. Όντως. Λοιπόν, να σου πω επίσης έτσι για τα μεταγραφικά, ότι οι ομάδες ψάχνουν. Ο Παναθηναϊκός έναν άσο, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει τεσάρι. Και μάλιστα αρκετά μεγάλη αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού ήταν ή είναι ακόμα, τώρα που να είναι, θα γυρίσουν στο Las Vegas των ΗΠΑ, γιατί κοιτάζουν παίχτες κτλ. Η Χάποελ ανακοίνωσε πως ξεκινάει η σεζόν στη Βουλγαρία, διότι υπάρχουν ακόμα τα θέματα στο Ισραήλ. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα ισχύσει και για την Dubai BC και για την Μακάμπη, ότι θα πρέπει να παίζουν στο εξωτερικό σε ουδέτερες έδρες, και τα υπόλοιπα τα κρατάμε γιατί 5 με 7 θα έχουμε 2 ώρες να τα αναλύσουμε τα πάντα, και για τον Φρανσίσκο και για την Βιλερμπάν, τι γίνεται με τα οικονομικά της και πού θα πρέπει να πάει το μπάτζετ για να μην έχει πρόβλημα με την αντίστοιχη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, και για τον Στέφαν Γιώβιτς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και από την Εθνική Σερβίας πάει στον Άρη.
0: Ο οποίος και δήλωσε περήφανος που θα τιμήσει τη φανέλα του Άρη, θα τη φορέσει. Πάρα πολύ ωραία. Και για τον Φρανσίσκο, φαντάζομαι ότι το λες τυχαία, γιατί είναι ένα άνομα που ίσως να απασχολεί στον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι. Έτσι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα σου πω και ένα άλλο, επειδή ξέρω σ' αρέσουν. 5 με 7 θα αποσαφινιστεί. Πώς προφέρεται το όνομα του Γιαμπουσέλε.
0: Γιατί μου το λες, θα τα ακούσω 5 με 7, θα τα ακούσω.
1: Έτσι, γι' αυτό.
0: Θα τα ακούσω 5 με 7, εντάξει. Γιατί είσαι ειδικό σε αυτά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με σύνδεση Νέα Υόρκη.
2: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
3: Air Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Air Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, 3 και 33 η ώρα και 33 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι απίθανο που έγινε, έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Τελευταία σύνδεση με Νέα Υόρκη. Επιστρέφει το βράδυ ο Πέτρος στην Αθήνα, μας έλειψε. Να το ξεκουραστεί, βέβαια, μετά από τόσες μέρες δουλειά συνεχόμενη. Αλλά τον βάζουμε τώρα στην παρέα μας για να συζητήσουμε το χθεσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παγκόσμια πρωταθλήτρια, απολύτως δίκαια η Ισπανία. Και έχουμε πράγματα να πούμε, Πέτρο. Γεια σου. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη. Γεια σας φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη. Εδώ που ολοκληρώθηκε ο χθεσινός τελικός και όλα πήγαν όπως έπρεπε, εκτός από τα γύρω-γύρω, τα οποία θα τα συζητήσουμε.
0: Αυτό
1: μετά.
0: Θες να ξεκινήσουμε τα γύρω-γύρω ή μετά? Πάμε να ξεκινήσουμε τα γύρω-γύρω. Για πες.
1: Λοιπόν, εδώ και κάποιες μέρες, ως γνωστόν, δεν είχε γίνει παιχνίδι στη Νέα Υόρκη. Για διάφορους λόγους. Το ένας ήταν τέλος πάντων για να φτιάξουμε το γήπεδο, να γίνει ωραίο το γρασί, να μην πατηθεί, να είναι OK για τον τελικό. Γιατί στο συγκεκριμένο γήπεδο, επειδή χρησιμοποιείται για παιχνίδια του NFL, έχουν βάλει και έχει πάντα τεχνητό οχλωτάπητα. Τώρα, εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου, πήραμε μια συγκεκριμένη ποικιλία που λέγεται Bermuda Grass από την Βόρεια Καρολίνα. Πάρα πολύ ακριβή και πολύ καλή ποικιλία. Μάλιστα, κόστησε και κάμποσα χρήματα στους φορολογούμενους του New Jersey. Θύμισε μου μετά να σου πω γιατί το λέω αυτό. και το βάλαμε για να είναι καλό κτλ. Βέβαια, κατά διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, όλοι όσοι αγωνίστηκαν σε αυτό το στάδιο γκρίνιαζαν λίγο, την μπάλα να πηδάει, ότι λίγο ξέρω. Τέλος πάντων, το αφήσαμε κανένα δύο εβδομάδες για να διεξαχθεί ο τελικός και να είναι.
0: Του ρίξε και πολύ νερό χθες και στο ημίχρονο, έβλεπα νερό.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως αυτό. Ναι, ούτως ή άλλως. Πόσο μάλλον χθες που καλύφθηκε από το. Για να γίνει το halftime show, που καλύφθηκε από διάφορα πανό κλπ.
0: Έχουμε να πούμε 800 λόγος... πράγματα τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά για πες μου από τα γύρω-γύρω, ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ο άλλος λόγος ήταν βεβαίως για τα μέτρα ασφαλείας, επειδή θα είχε εκτός από τους άλλους ηγέτες που πήγαν εκεί, της Ισπανίας, διάφοροι άλλοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου κλπ. Ινφαντίνη και τέτοια, πήγε ο Δόναλντ. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή τα μέτρα ασφάλειας στο γήπεδο. Αυτό τώρα, επειδή είχαν αντίμετρα αυτοί και διάφορα άλλα τέτοια, ό,τι Βασίλη βλέπουμε στις σειρές και στις ταινίες, δηλαδή DHS, εσωτερικών υποθέσεων, FBI, NYPD, αυτοί οι troopers, όλοι αυτοί ήταν εκεί και μια διαδικασία η οποία όποτε πήγαμε σε αυτό το γήπεδο μας πήρε από την ώρα που μας άφηνε το λεωφορείο μέχρι να μπούμε μέσα, ας πούμε 20 λεπτά, χθες πήρε 3,5 ώρες.
0: 3,5 ώρες?
1: Ναι, γιατί... 3,5 ώρες.
0: Ναι. Είχατε γιατί ενημερωθεί μια... προφανώς γι' αυτό ή...
1: Όχι,
0: μάλιστα.
1: Όχι. Και μάλιστα επειδή η απόσταση εδώ πέρα, αν δεν έχει καθόλου κίνηση από εκεί που ξεκινάει το λεωφορείο μέχρι το γήπεδο, είναι ένα μισάωρο να το πω έτσι. Κάναμε χθες 40 λεπτά, λες τέλεια, μια χαρά, πολλοί κόσμος πάει στο γήπεδο και τέτοια, σούπερ. Αλλά με το που φτάσαμε εκεί βλέπουμε ένα σαλιγκάρι ουρά αδιανόητη. Λένε κάποια στιγμή ότι πηγαίνετε από εκείνη την πλευρά, να σας βάλουν και από εκεί για να περιοριστεί ο κόσμος. Πηγαίνουμε από εκεί, τελικώς εκείνη η πόρτα κλείνει γιατί χάλασε το X-ray το μηχάνημα. Και ξανά πίσω. Και κυριολεκτικά ήμασταν 3,5 ώρες στην αναμονή για να περάσουμε να μπούμε μέσα.
0: Και αυτό για να γίνει. Τι έλεγχος δηλαδή για να μπείτε μέσα?
1: Για να γίνει λίγο πιο. Ουσιαστικά ήταν αυτό που κάνανε πάντα. Αλλά ας πούμε χθες είχε σκυλιά, είχε περισσότερη αστυνομία, είχε περισσότερους ελέγχους, είχε διάφορα πράγματα. Και περνούσες, ας πούμε, λίγο πιο αναλυτικά, να το πω έτσι, από το X-ray για να δω τι έχει με στην τσάντα σου, να σου βάλουν τα σχετικά χαρτάκια. Τέλος πάντων, μια διαδικασία. Άντε και αυτό πες το ξεπεράσαμε. Εντάξει. Τώρα εκεί πέρα είχε μια. Όλοι όσοι πήγαμε εκεί, πήγαμε γιατί έπρεπε να κάνουμε συνδέσεις με τηλεόραση, με τα ραδιόφωνα κτλ. Δεν έπιανε τηλέφωνο, δεν μπορούσαν να βρουν ίντερνετ, τίποτα. Ναι, δηλαδή και οι συνάδελφοι προσπάθησαν το ραδιόφωνο 2-3 φορές. Νομίζω ότι μία μόνο κατάφερα να μιλήσω και αυτή με διακοπές του Παπαγεωργίου. Γιατί ήταν τα τηλέφωνα πυγμένα, πώς να σου πω. Το δίκτυο ήταν απολύτως κατηλημένο. Δεν το συζητάμε για τη συνδέση στην τηλεόραση. Δηλαδή έγινε μία στο δελτίο ειδήσεων, μία στην εκπομπή και μία άλλη ήμουν παγωμένος με το ζόρι εγώ. Τέλος πάντων, πάρα πολύ δύσκολα. Δούλευε μόνο το WiFi στην αίθουσα τύπου. Αλλά να πας στην αίθουσα τύπου για να συνδέσεις το live view, ας πούμε, το μηχάνημα, τα ξέρεις και εσύ. Είναι πολύ βαρύ, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Ξεκινάει και το παιχνίδι μετά. Και είναι το ματς. Είναι το ματς σούπα. Δηλαδή, το καθαρό ποδόσφαιρο που παίχτηκε χθες ήταν μόλις 2 λεπτά παραπάνω από τη διάρκεια του halftime show.
0: Α, ναι.
1: 29 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα σε σχέση με τα 27 και κάτι που κράτησε το halftime show.
0: Το καθαρό ποδόσφαιρο. Και όλο αυτό εξαιτίας των Αργεντινών προφανώς. Να του το χρεώσουμε.
1: Ναι, ναι. Επειδή μπήκε η Αργεντινή έτσι, σωστά. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό είναι
0: τώρα. Γιατί μπήκαν και παίξαν ξύλο τώρα.
1: Παίξαν ξύλο και πάρα πολύ άμυνα. Και βασικά νομίζω ότι ο λόγος που έγινε, αν και θα πάμε μετά στα αγωνιστικά, ήταν επειδή δεν του το άφησαν οι Ισπανοί. Δηλαδή οι Ισπανοί μπήκαν πρώτα και του έκοψαν τα πάντα. Και μετά πήραν και την μπάλα στα πόδια. και τελείωσε η ιστορία.
0: Μετά λοιπόν, το αγωνιστικό. Άρα 29 ναι, ναι, λεπτά το καθαρό ποδόσφαιρο, 27 λεπτά το half time show, το οποίο για να είμαι ειλικρινής δεν το είδα ολόκληρο έτσι και δεν το κατάλαβα ότι κράτησε και τόσο. Αλλά ήταν πολύ χρόνο και σίγουρα περισσότερο από τα 17 λεπτά που είχαν προαναγγείλει. Ναι.
1: Εγώ τα έλεγα. Ναι. Μα δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί εδώ και οι Αμερικανοί λέγανε καλά. Δηλαδή θα τραγουδήσουν 3-4 πάρα πολύ δυνατά ονόματα.
0: Ναι.
1: Από 3 λεπτά είναι ο καθένα, μάνι μάνι πάει. Να στήσουν ναι, σκηνικό, να ξεστήσουν σκηνικό, ναι, να ποτίσουν χορτάρι. Όλο αυτό πήρε μια διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης να πω.
0: Αν και Πέτρο, όλες... ξέρεις τι άλλο σκεφτόμουν, ναι, αν κάποιο δίνει ναι, το λιγότερο $8,000, ξέρω εγώ πόσο ήταν το εισιτήριο, ναι, για να, το φτηνότερο, για να μπει στο τελικό, ας τύχει κάτι παραπάνω, λέμε τώρα.
1: Μπράβο. Πάμε τώρα σε αυτό να σου πω ακριβώς αυτό. Το halftime show ήταν μόνο για αυτούς που το παρακολουθούσαν από την τηλεόραση. Δηλαδή, όταν βγήκε η Μαντόνα να τραγουδήσει, ναι, δεν την είδα. Δεν κατάλαβα ναι, που ήταν δηλαδή. Ναι. Βγήκε ο Justin Bieber εκεί με κάτι μουσια και μια κιθάρα σαν του κατσάμπα. Ούτε λέω είναι αυτός, δεν είναι. Τέλος πάντων, το είπε το τραγούδι του και σιγά σιγά κοίμησε το στάδιο. Και γενικότερα, επειδή το ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είναι τεράστιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι, παιδί μου, κάπου μαζεμένοι για να μπορούν ο κόσμος και μέσα στην τάλα ήλιο τώρα. Ναι. Να βλέπουν ποιος είναι, ποιος κάνει, ποιος τραγουδάει.
0: Γιγαντοοθόνη δεν είχε, είχε το γήπεδο ή όχι,
1: είχε,
0: από πορεία.
1: Ναι. Είχε, είχε τέσσερα Matrix, τα οποία από εκεί έβλεπες και έλεγες. Α, η Μαντόνα, τι έχει ναι, δίπλα, κάποιες με κίτρινα που χορεύουν, ναι, που είναι αυτή στο γήπεδο, άρα εκεί θα είναι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: από ναι, την τηλεόραση πιθανότατα του ευχαριστήθηκε περισσότερο ο κόσμος,
0: ναι,
1: γιατί ο σκηνοθέτης έπεφτε πάνω στο, σε αυτό που γινόταν τέλος πάντων, σε σχέση με τον κόσμο που, όπως είπες και εσύ, πήρε σε πανάκριβο εισιτήριο για να δει και το halftime show μέσα ναι, σε αυτά, αλλά ναι, στην πραγματικότητα δεν το είδε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τράβηξε μερικές φωτογραφίες.
0: Και δεν το πλήρωσε το εισιτήριο για να δει το show, για να είμαστε και ρεαλιστές, έτσι και χαριτολογώντας το.
1: Εννοείται. Ναι, ναι. Εγώ στο ημίχρονο που βγήκα κάποια στιγμή λίγο έξω, όχι πολύ, δηλαδή κατέβηκα έναν όροφο ας πούμε και πετυχαίναμε με Ισπανία κτλ. Πιάσαμε την κουβέντα. Πήγαινε, του λέω πόσο το πλήρωσε. Το εισιτήριο μου λέει You don't wanna know. Δεν θέλει να ξέρει. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Του λέω, έλα, πες, άντε, πες. Μου λέει 7.000.
0: Πω, πω. Λέω φοβερά.
1: 7.000. Και μου λέει, Γιώργο, γιατί παιχνίδι είναι αυτό που παρακολουθούμε. Χάλια με τη φανέλα τη Ισπανία, αλλά δεν πειράζει, ναι, θα το πάρουμε. Τέλος πάντων, μέσα στα νεύρα και αυτό για τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά. Έτσι, αδιανόητα τα χρήματα που δόθηκαν. Λοιπόν, τελείωσε.
0: Μου λέει αυτό, τώρα ο Γαβρίλη Ρεμούντο, αλλά και αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να έχουμε κάνει και έρευνα πόσο έκανε το μικρό τελικό το εισιτήριο που ήταν καλό το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, μιλάμε για ένα αδιάφορο μα πραγματικότητα.
1: Δεν το θυμάμαι, ναι, να σου πω την αλήθεια, αλλά και εκεί πάρα πολύ.
0: Τα αντίστοιχα χρήματα ήταν τόσο.
1: Ναι, γιατί εκεί είχε Γαλλία-Αγγλία, δηλαδή είχε Εμπαπέ, είχε Κέιν, ναι, είχε ναι, διάφορα πράγματα. Ας πούμε, και εκεί δεν ήταν.
0: Ναι, εκεί ήταν τουλάχιστον 10 γκολ, λέει ο Αβρίλ. Εντάξει.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Άρα, με λίγα λόγια, το halftime show ήταν κάτι το οποίο ας πούμε ότι οκ okay, που έγινε, αλλά και να μην γινόταν, θεωρώ ότι ναι, δεν προσέδωσε τίποτα, ρε ναι, παιδί μου.
0: Υπάρχουν αρκετές απόψεις περί αυτού. Άλλους άρεσε. Ο Φουρνιέ, για παράδειγμα, είπε ότι αμάμπια με τα σόου του στο ημίχρονο. Τέλος ναι, πάντων, ναι, τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ο χαρακτήρας που επέλεξαν να δώσουν οι Αμερικανοί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Εγώ, ρε παιδί μου,
0: και τους ταιριάζει, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Δηλαδή, άμα βάλεις κάτι το οποίο είναι υπέρ, παραπάνω, βοηθάει λίγο παραπάνω mm-hmm, το θέαμα,
0: ναι,
1: δεν είναι κακό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όταν γίνεται στο NFL, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι βράδυ. Δηλαδή, ναι, έχει βγει να τραγουδήσει ο Dr. Dre, ο Snoop Dogg και όλοι αυτοί που βγήκαν μια φορά σε ένα halftime show mm-hmm, όλοι μαζί mm-hmm, και το βίντεο στο YouTube έχει, ας πούμε, 100 εκατομμύρια προβολές.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν νύχτα, με τα φώτα, ναι, με τα έτσι του, με τα αυτό. Δηλαδή το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Μαζεμένοι σε ένα σημείο στο κέντρο.
0: Ναι, ναι. Εκεί ήταν τα άλλα ήλιο. Τώρα 3 ώρα το μεσημέρι ξεκίνησε να πούμε.
1: Ναι, τελικός, δεν γινόταν. Ναι, δηλαδή 3 ώρα το μεσημέρι και το half time show ξεκίνησε 4 παρά. Ναι. Τα άλλα ο ήλιο από πάνω ακριβώς ναι, τώρα. Δεν γίνεται. Αλλά εντάξει, δηλαδή α πούμε σκάσανε αδιανόητα πυροτεχνήματα, τα οποία χάθηκαν μέσα στην τάλα του ήλιου, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο από το θόρυβο το κατάλαβανε.
0: Και προφανώς αυτή η ώρα επιλέχθηκε έτσι για λόγω της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι, όχι, αυτό ήταν συμφωνημένο από την αρχή. Αυτό ότι στην Ευρώπη και τα λοιπά, έτσι ήξεραν ότι πάνω κάτω κάποια ευρωπαϊκή ομάδα θα νικεί, οπότε ήταν δεδομένο ότι θα γίνει σε prime time ευρωπαϊκής ζώνης. Για παράδειγμα, να σου πω ότι τα πρωτεθέματα ήταν τόσο δυνατά και τόσο πολλά,
0: ναι,
1: που την πρώτη φορά που τα άκουσα, είδα πάρα πολύ κόσμο να καλύπτεται με τα χέρια του.
0: Νόμιζα
1: δηλαδή ότι ήταν, ξέρεις.
0: Ότι κάτι έγινε για τον Τραμπ.
1: Ναι, ναι, σου λέει τελικώς μετά τι έγινε, δηλαδή τόσο έντονο, αλλά δεν το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, δεν τα πήρε χαμπάρι.
0: Ο οποίος Τραμπ, να το πω τώρα για να το θυμηθώ, ότι είχε και ένα plexiglass προφανώς αλεξίσφαιρο την ώρα που έλεγε τον αγώνα με τον Ιφαντίνο. Και ο γίγαντας Ρομέρο δεν τον χαιρέτησε, έτσι ο
1: Στόπερ. Ο μόνος τελικά, ναι, ο μόνος τελικά.

0: Δηλαδή, μην κάτσει μπροστά στην αναμνήσιμη φωτογραφία που θα σηκώνει ο Ρόδινγκ το κύπελο. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε αυτό το στιγμή. Είχε πάει και είχε κατσικωθεί εκεί δίπλα για να είναι στο σήκωμα του κυπέλου από το Ρόδινγκ.
1: Ναι, με του μιλητέ μαζί μιλήσαμε το Καβρί και δεν είχα ακούσει το ίδιο προηγουμένω. Φοβερό αυτό. Και πήγαινε ο Ινφαντίνο να του πει: Έλα, πρόεδρε, κατέβα.
0: Ναι, ναι, έλα πιο εδώ και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, όταν μπήκε μέσα, επειδή άκουσε ο Ινφαντίνο και φαντάζομαι το περίμενε κιόλα ότι θα υπάρχουν αποδοκιμασίε, ο κακομοίρη ο Ινφαντίνο δίπλα του, άμα προσέξει το βίντεο, ήταν ο μόνο που ξέρει λίγο χειροκροτούσε ότι μπαίνουμε μέσα, Τραμπ κλπ. Ναι. Δηλαδή για να καλύψει, να το πω έτσι, λίγο τι αποδοκιμασίε. Ναι, ναι. Ο Ινφαντίνο, ο οποίο είναι πετάει ο έδρο, πετάει σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μετά το τέλος του αγώνα πήραν άλλη μια Αμερικανιά, τέλος πάντων. Σου λέω ξαναλέω, δεν έχω πρόβλημα το Αμερικανιά, επειδή ακούγεται σαν κακή λέξη.
1: Το σοου, τέλος πάντων, που συνηθίζουν να κάνουν οι Αμερικανοί.
0: Ναι, έδωσαν και τα δαχτυλίδια. Δηλαδή τα δαχτυλίδια είναι OK, ας πούμε. Λες, πήραν δαχτυλίδια. Αυτό θυμούνται. Έβγαλαν 2026 δαχτυλίδια προ 12.000 δολάρια το καθένα. Τα 30 από αυτά θα πάρουν οι Ισπανοί. Χθες πήραν, πώς να το πω, φω, μέχρι να πάρουν τα επίσημα σε καμιά εβδομάδα. Και τα υπόλοιπα 1996 θα τα κάνουμε, Βασίλη.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Πουλήσουμε...
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, βγάλαμε 2026 λόγω της χρονιάς. Δώσαν 30 στην Ισπανία που το πήρε. Θα έχει από τη μία μεριά το κύπελο, από την άλλη θα έχει το... κάτι με την Ισπανία. Τώρα φαντάζομαι στη σημαία κάτι τέτοιο. Είναι 18 καράτια χρυσός και λευκός, κίτρινος και λευκός χρυσός. Και κάπου σαν ζαφύρια, τέλος πάντων. Είναι γενικά 12.000 κάνει και θα σπεύσουν να το πάρουν. Όπως για να μην το ξεχάσω αυτό, που είπαμε ότι θα πουλήσουν και κομμάτια από το γρασίδι, γιατί τώρα θα φύγει ο φυσικός φλωτάπ από πάνω και θα επιστρέψουν στον τεχνητό για να παίζουν τα παιχνίδια τους το NFL. Αποφάσισαν να τα πουλήσουν κομματάκια εκεί από το γρασίδι, από 450 δολάρια το φθηνότερο μέχρι 3.000 το πιο ακριβό. Φαντάζομαι το πιο ακριβό θα είναι, ξέρω, το σημείο του πέναλτι, το κέντρο, το corner, κάτι τέτοιο.
1: Ή εκεί που σηκώθηκε ο Φεράν Τόρες και κάτι μου που είχα βρει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά εντάξει.
0: Α, ναι, σωστά. Κλώθηκε τη σημαία και τα λοιπά, ναι. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, ξεσηκώθηκαν και οι κάτοικοι του Νιου Τζέρσι, γιατί λέει αυτά πληρώθηκε το τεχνητό, το φυσικό χρωτάρι από τους δικούς μας φόρους, άρα θέλουμε και εμείς λεφτά από τις πωλήσεις που θα κάνετε του γρασιδιού.
1: Λογικό.
0: Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Ναι, λογικό το. Και εγώ το ακούω. Λογικό, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, αυτό. Ναι,
1: να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ήσουν στο γήπεδο χθες, είδες τον τελικό έτσι από κοντά. Όντως οι Αργεντινοί γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής στους Ισπανούς.
0: Ναι. Σωστή ερώτηση. Λοιπόν, δεν είναι ότι γύρισαν την πλάτη. Δηλαδή, εγώ εκείνη την ώρα πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να περιμένουν ένα μισά ώρα και μετά να γίνει απονομή των μετάλλιων. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί με το που πήραν τα μετάλλια τους οι Μέση και λοιποί οι Αργεντινοί, πήγαν προς την κερκίδα, ρε παιδί μου. Και εκεί ο σκηνοθέτης έχει καρφώσει την κάμερα πάνω στο Μέση, ο οποίος είναι δακρυσμένος. Ναι. Δηλαδή, σκηνή πάρα πολύ συγκινητική. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε μετά να ξεκινήσει και η διαδικασία απονομής των μεταλλίων στην Ισπανία. Ναι. Δεν είναι ότι γύρισαν την πλάτη. Πήγαν εκεί να ευχαριστήσουν τον κόσμο τους και η σκηνή ήταν τόσο δυνατή και τόσο συγκινητική. Mm-hmm. Που
1: έμειναν εκεί.
0: Που έμειναν εκεί. Δεν το κάνανε επίτηδες, ας πούμε. Έτσι. Γιατί είδε αγκαλιά ο Μέση με το Γιαμάλ.
1: Το φέραν τώρα μετά, σωστό.
0: Ναι, εκτός από τον κεφάλαιο του Μπαρέδες, δεν ήταν.
1: Ναι, ο Μπαρέδες.
0: Τόσο κόσμο.
1: Ναι. Ο οποίος θεωρητικά από ό,τι βγήκαν τα ρεπορτάζ πήγαινε να περισπιστεί το Μέση, επειδή κάτι υποπέδρει, ας πούμε, ότι αστόχησε ο Μέση, πήγαινε τώρα σπίτια σας. Κάπως έτσι. Ότι του
0: υποπέδρει. Δεν ήξερα να χάνει την πραγματικότητα. Τώρα και έφαγε κόκκινη κάρτα, να πω, γιατί δεν το ξέρει και πιθανότητα θα του επιβληθεί και μεγαλύτερη τιμωρία. Να μάθουμε αυτά αργότερα, γιατί ήταν και αγωνιά και σπρώξιμο και χτύπημα και ό,τι θέλει έκανε, ας πούμε. Μάλιστα βγήκε και σε μία στη δημοσιότητα από την Μάρκα, νομίζω, που είπε τι είπε ο Ταμέντι στο Ρόδρι για το Λαπόρτ. Ότι όλη την εβδομάδα έκλαιγε για τη διευθυνσία και διάφορα τέτοια. Ο Ρόδρι, κύριος Πεχτάρα, Κιμπάρης, ωραίος, του λέει, μα τι είναι αυτά που λες, ξέρω εγώ, του λέει, δεν είναι, διάβασες δηλώσεις του Λαπόρτ, που όλη την εβδομάδα έκλαιγε για τη διευθυνσία και διάφορα τέτοια. Πάνω και μαλώσανε λίγο και εκεί. Αλλά νομίζω αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα νεύρα τους. Ξέρεις, ήταν στεναχωρημένοι πάρα πολύ, ας πούμε, που έχασαν την κούπα. Αλλά αυτή η εικόνα πραγματικά του Μέση, όπως τα δάκρυα του Μαραντόνα το 1990, έτσι και τα δάκρυα του Μέση, είναι νομίζω ό,τι θα μας μείνει από τον τελικό. Δηλαδή η Ισπανία είναι μια ομαδάρα αδιανόητη, η οποία όμως δεν σου δίνει παιχνίδια να θυμάσαι, να το πω έτσι. Ρε, ποιο παιχνίδι θα θυμόμαστε? Ότι μπλόκαρε τη Γαλλία και την κέρδισε 2-0. Ωραία. Ναι. Δεν το θυμάσαι όμως σαν μάτς, σαν αγώνα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Κατάλαβες, με αυτή την έννοια. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μέσα παιχταράδες. Όλοι τους είναι, όχι στάρ, ούτε καν αντιστάρ, αλλά τέλος πάντων είναι όλοι τους παιχταράδες. Αλλά δεν έχει, ρε παιδί μου, ούτε Τσάβη, ούτε Ινιέστα, ούτε Σέρχιο Ράμος, ούτε Πουγιόλ, ούτε Μοριέντες, ούτε Δίγια, ούτε Τσάβη, ούτε Κασίγιας, ούτε Σέρχιο Ράμος. Δεν έχει κάτι τέτοιο, ας πούμε, μέσα για να πεις. Είναι μόνο ο Γιαμάλ, και αυτός είναι 19 χρονών, ας πούμε, το παιδάκι ακόμα, έτσι. Δεν μπορείς να πεις.

0: Αλλά κατά τα άλλα, ο Ρόδρυ πήρε αυτό, μαγιά το βγήκε και ο πολυτιμότερος παίχτης του τελικού, εγώ θα το τόδωνα του Μουντιάλ, εγώ θα το τόδωνα δηλαδή και με τα δύο χέρια απολύτως δικαιολογημένα, όπως και στον Ουνάη Σιμών που, και στον Κουμπαρσί που βγήκε καλύτερος θεματοφύλακας και καλύτερος νέος παίχτης, γιατί θυμίζω, για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι, πρώτον, ότι η μοναδική ομάδα που διεγέρισε η Ισπανία ήταν το Κάπο Βερδέ στο ξεκίνημα, το 0-0, και δεύτερον, ότι η Ισπανία δέχτηκε μόλις ένα γκολ στο τουρνουά, παίζοντας και με Θηρία, δηλαδή Γαλλία, Αργεντινή, και δεν τις έβαλαν γκολ. Δηλαδή σε αυτές τις δύο ομάδες που είπα.
1: Και την Πορτογαλία που απέκλεισε νωρίτερα, όπως και να έχει, είχε πολύ πιο δύσκολο μονοπάτι από την Αργεντινή.
0: 100%.
1: Αυτό. Και για τους Αργεντινούς.
0: Οι δύο ομάδες που είπα Μαριμάνι είναι οι δύο οι ομάδες που είχαν τους δύο πρώτους σκόρες στο τουρνουά.
1: Σωστό. Σωστό. Και δεν δέχτηκε γκολ. Μπράβο. Γαλλία είπε σε.
0: Εμπαπέ
1: και Αργεντινή. Η Αργεντινή νομίζω εντάξει ότι ουσιαστικά πήγε να κάνει αυτό που κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια τη. Να επενδύσει σε αυτό το τσαμποκάτο αγωνιστικό τέλος πάντων. Και στο ότι όντως θα μπορούσε να παίξει μπάλα. Χθες δεν το έκανε καθόλου βέβαια. Το έκανε μόνο
0: καθόλου, ναι.
1: Αφού του δέχτηκε
0: γκολ. Γι' αυτό λέει ο Βασίλη ότι οφείλεται στην Ισπανία. Ναι. Ότι η Ισπανία δεν τη άφησε να παίξει ούτε αυτό το λίγο που έπαιζε μπάλα. Δηλαδή να το πω διαφορετικά. Η Ισπανία, η Αργεντινή θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερη από αυτό που είδαμε και θα είχε περισσότερες πιθανότητες στο τελικό αν είχε τον Τι Μαρία στα πράιμ. Μπακ καλά δεν έχει, έτσι. Τι είναι αυτή τώρα η Μολίνα κτλ. Εντάξει, οκ. Okay. Επίσης είναι και λάθος, αν θέλει, συγγνώμη μου, που ο γίγαντας Σκαλόνι πήγε με το αυτούς ξέρω, αυτούς εμπιστεύομαι.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε λίγο να το φρεσκάρει. Ένα λίγο παραπάνω νέο αίμα, έτσι, να μπουν περισσότεροι ποδοσφαιριστές μέσα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έστω κάτω-κάτω σου λέμε, έφτασε και μέσα στο τελικό.
1: Δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ. Ο Σκαλόνι, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει στη συνέντευξη.
0: Θα είναι σίγουρα μέχρι το Δεκέμβριο και βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γενικά υπάρχει λατρεία στο πρόσωπό του. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, εμείς λυπούμαστε που ο Μέση φεύγει.
1: Ναι.
0: Είναι 39, αλλά παίζει με αυτόν τον τρόπο που παίζει. Θα μπορούσε δηλαδή πάρα πολύ άνετα να συνεχίσει με κάποιο τρόπο. Θα τον δούμε και αυτόν έστω στα 41 του σε ένα ακόμα Κόπα Αμέρικα, δεν ξέρω τι. Στα 43 του για παγκόσμιο κύπελλο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν το ξέρουμε τι θα κάνει ο Μέση.
0: Όχι, όχι, δεν το ξέρουμε. Απλώς θυμάμαι ότι σε ένα παιχνίδι ή προκληματικό τώρα ήταν, ή το τελευταίο κόπο για τα προκληματικά του Μουντιάλ ήταν που ήταν αδιάφορη η Αργεντινή, που έκλαιγε χαιρετώντας τον κόσμο σε εντός έδρας παιχνίδι της Αργεντινής. Άρα φαντάζομαι ότι επειδή ήταν μέσα, χαιρέτησε κλαίγοντας. Και καλά, ότι θα είναι το τελευταίο.
1: Γιατί ξέρετε, θα είναι το τελευταίο του ενδεχομένως παιχνίδι, όποιον είναι γι' αυτό ο Μουντιάλ που ήταν ο τελικός. Και για τον Νάι Σιμών, τώρα που θυμήθηκα να πω ότι ήταν καθοριστική για μένα πάρα πολύ η παρέμβασή του όταν είχε βγει τόσο μακριά εκτός περιοχής. Γιατί αν δεν το έχει κάνει, φύγει στην κόντρα ο Μέση. Έτσι, και απομακρύνει την παρέμβαση.
0: Σε όλο το τουρνουά, ναι. Το έκανε σε όλο το τουρνουά ο Νάι Σιμών αυτό. Δηλαδή ήταν εκεί έξω από την περιοχή γύρω-γύρω και είχε το νου του. Κυρίως το παιχνίδι με τη Γαλλία. Σου λέει, μην φύγει καμιά πλάτη, Εμπαπέ, που είναι γρήγορα αυτή, Ντεμπελέδε κλπ. Και μου και μας τη φέρουνε. Είχε το νου, δηλαδή, και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, σε παιχνίδι με τη Γαλλία, βγήκε δύο φορές από την περιοχή του και έδιωξε την μπάλα όπως όπως. Δηλαδή, να πούμε και μπράβο στον προπονητή του, έτσι. Ντελαφουέντε γιγαντιαίος. Δηλαδή, έχει πάρει ευρωπαϊκό, Μουντιάλ και δύο Nations League. Κάτσε.
1: Ο οποίος, όπως είχα διαβάσει, στο σομπρέρο είναι πολύ ωραία αυτή η ιστοσελίδα.
0: Για την αγγελία,
1: Μπράβο, για την αγγελία. Είχε βρεθεί δηλαδή να ζει από το επίδομα, όπως το είχε δηλώσει ο ίδιος τέλος πάντων, όταν ήταν άνεργος για 1,5 χρόνο. Και είδε μια αγγελία στην εφημερίδα και έτσι πήγε και πέρασε από τέλος πάντων μια δοκιμαστική περίοδο στις μικρές εθνικές ομάδες Ισπανίας.
0: Πραγματικά βρήκε από την αγγελία τη δουλειά και τώρα είναι πραγματικά λαϊκός ήρωας. Επίσης πρέπει να πούμε, γιατί έχουν μια αξία οι δηλώσεις του, που είπε χθες ότι η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία συνέχεια κτλ. Όντως, δεν υπάρχει. Εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά από το πόλο. Ο Κώστας που μιλούσε νωρίτερα τα ξέρει πάρα πολύ καλά από το μπάσκετ. Εμείς τα ξέρουμε όλοι από το ποδόσφαιρο, βλέπουμε τι γίνεται και σε όποιο επίπεδο. Δεν υπάρχει ομαδικό άθλημα που η Ισπανία να μισαρώνει.
1: Όντως.
0: Κάτι γίνεται. Κάποιος λόγος
1: υπάρχει. Κάτι γίνεται καλά, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Βέβαια. Και σε όλα τα επίπεδα.
1: Είναι φοβερό αυτό που κάνει η Ισπανία, όντως.
0: Νέοι, γυναίκες, άντρες, ελπίδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, λες, άντρα 19, παίζει με την Ισπανία. Λες, όχ. Παίζει η Ελλάδα. Λες, όχ. Καλή θα είναι αυτή, ας πούμε.
1: Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά
1: εντυπωσιακό. Και μπράβο τους, μπράβο τους. Και σίγουρα δεν έχουν την ίδια. Πολλοί λένε ότι είναι αντιπαθητική, ας το πούμε έτσι, στον αθλητισμό οι Ισπανοί. Εντάξει, μπορεί να το έχουν πάρει και από τον μπάσκετ, που υπήρχαν όντως αντιπαθητικές
0: φυσιογνωμίες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά οι ίδιοι είπαν έτσι. Εγώ είδα μια τοποθέτηση από Διαμαντίδη, Παπαλουκά και Πρίντεζη. που την ρώτησαν αν είναι όντως σε αυτήν την εκπομπή που κάνουν, αν είναι όντως τόσο αντιπαθητικοί οι Ισπανοί, και είπανε ναι, αλλά πιθανότατα το λέμε επειδή όπου μας έβρισκαν και έκαναν πέντε με το χέρι, ξέρεις, ότι μας έδιναν ξύλο, ας πούμε.
1: Φάπα, φάπα.
0: Πιθανότατα αυτό είναι.
1: Έχεις δίκιο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τελευταία ερώτηση, από κόσμο είχε η ατμόσφαιρα, ήταν πιο εντυπωσιακή.
0: 80.663 τα εισιτήρια και πάλι, full house οπωσδήποτε, το συζητάμε, sold out το παιχνίδι παρά τα πανάκριβα εισιτήρια κλπ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά εγώ το είχα διαπιστώσει και πριν, βλέποντας και την παρουσία του κόσμου στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή αυτό που είδαν τα μάτια μου στην Times Square μια μέρα πριν τον τελικό, με βροχή, που έβλεπες ένα τεράστιο ποτάμι με μπλε και γαλάζιο και άσπρο, δηλαδή με τους Αργεντινούς να πηγαίνουν εκεί για να γιορτάζουν μια μέρα πριν το τελικό την παρουσία της ομάδας τους στο final. Ήξερα ότι σίγουρα θα με έμοιαζε το παιχνίδι με εκτός έδρας μάτς για τους Ισπανούς, και πράγματι έτσι ήταν. Δηλαδή, από τα 80.666 εισιτήρια, να βγάλω και μερικούς ουδέτερους που και αυτοί λογικά για το Μέση πήγανε. Θεωρώ ότι είχε πάνω 50.000 Αργεντίνους και οι υπόλοιποι ήταν Ισπανοί. Yeah. Ήταν σίγουρα το παιχνίδι τίγκα από Αργεντίνους, πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι ήταν Ισπανοί. Ωραία η ατμόσφαιρα, βαρετή λίγο έτσι να το πούμε, γιατί και ο κόσμος παρασύρθηκε, ας πούμε. Και κουρασμένος ήταν μέχρι να μπει στο γήπεδο, και το πρώτο ημίχρονο ήταν χάλια, αλλά οι Αργεντίνοι έδωσαν πραγματικά πολύ μεγαλύτερο παλμό από ότι οι Ισπανοί, και επειδή ήταν περισσότερο στο γήπεδο. Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Πέτρο Μαυριανίδη, συγχαρητήρια για τη δουλειά, η οποία ήταν άψογη, σε υψηλότατο επίπεδο, στο κορυφαίο, θα έλεγα, σε όλη τη διάρκεια τη πόση μέρε και εσύ στη Νέα Υόρκη. Γιατί δεν είναι και εύκολο αυτό να είσαι τόσες μέρες μακριά από το σπίτι. Οπότε συγχαρητήρια. Και σε ένα Πέτρο, και καλή επιστροφή. Να σου ευχηθώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Πέτρο. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα κλείσουμε το κλαμπ με το Πάρι Ποντίκα. Στην στον ήχο ήταν ο Γαβρίλη Ρέμοντο, στη μουσιογραφική Μέλη Νέλη Ζαφρόπουλου. Στο μικρόφωνο Βασίλη Μότση, έρχεται Ελευθέρη Αρολάκο με τρίτο μάτι μετά το κλαμπ. We'll be right back.

0: Photo Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Πόσο ασφαλέστερα είναι τα σύγχρονα αυτοκίνητα σε επίπεδο παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας? Πόσο διαφέρει ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 70 και του 80 με τα σημερινά? Παθητική ασφάλεια και τι συμβαίνει μετά το ατύχημα. Τα αυτοκίνητα του 70 και του 80 είχαν σκληρά αμαξώματα χωρίς ζώνες παραμόρφωσης. Είχαν τιμόνι που συχνά έσπαγε και τραυμάτιζε τον οδηγό. Είχαν περιορισμένα συστήματα συγκράτησης, ζώνες δύο σημείων ή χωρίς αδρανειακούς μηχανισμούς. Σχεδόν ανύπαρκτους αεροσάκους εμφανίστηκαν μαζικά από τη δεκαετία του 90 και μετά, δομικά υλικά που κρατούσαν την ενέργεια του τρακαρίσματος αντί να την απορροφούν, που σήμαινε μεγαλύτερες επιβραδύσεις στο σώμα, ενώ τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν ζώνες παραμόρφωσης εμπρός και πίσω που απορροφούν την ενέργεια, πολυάριθμους αερόσακους εμπρός πλευρικούς οροφής και γονάτων, ζώνες τριών σημείων με προεντατήρες και περιοριστές δύναμης, προστασία πεζών με ειδικά κακό και απορροφητικές δομές. Επίσης, τα crash test του Euro NCAP καθορίζουν το σχεδιασμό με σαφώς αυστηρότερα πρότυπα. Ένα μετοπικό ατύχημα που παλιά ήταν σχεδόν σίγουρα θανατηφόρο, σήμερα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό αλλά επιβιώσιμο τραυματισμό. Υπάρχει όμως και ενεργητική ασφάλεια, το τι συμβαίνει δηλαδή πριν το ατύχημα. Τα αυτοκίνητα του 70 και του 80 είχαν φρένα χωρίς ABS και συχνά τύμπανα πίσω. Δεν είχαν ούτε ESP, traction control, είχαν χαμηλή στρεπτική ακαμψία, δηλαδή προσέφεραν χειρότερη συμπεριφορά σε απότομους ελιγμούς. Επίσης, τότε τα ελαστικά ήταν χαμηλότερης ποιότητας και τα φώτα χαμηλής απόδοσης. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν στάνταρ ABS ESP Traction Control, συστήματα υποβοήθησης οδηγού, το σύστημα ADAS, αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση λωρίδας, Adaptive Cruise Control, ανίχνευση πεζών, ποδηλάτων, έχουν καλύτερα φρένα, δισκόφρενα παντού, με μεγάλα συστήματα εξαερισμού. Ελαστικά υψηλής πρόσφυσης, εξελιγμένη ανάρτηση, δυνατά φώτα LED Matrix, σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες χάρη σε αεροδυναμική και ηλεκτρονικά. Σήμερα πολλά ατυχήματα αποφεύγονται πλήρως που παλιότερα θα ήταν αναπόφευκτα. Υπάρχει συνολική διαφορά. Ένα αυτοκίνητο του 70 και του 80 θεωρείται πολύ επικίνδυνο με τα σημερινά δεδομένα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στις τεχνολογίες ασφάλειας. Στην πράξη, ένα μικρό σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης είναι πολλαπλάσια ασφαλέστερο από ένα μεγάλο σεντάν της δεκαετίας του 70. Τι είναι ο Euro NCAP, πότε ιδρύθηκε και τι πιστοποιεί? Ο Euro NCAP, European New Car Assessment Program, είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός που αξιολογεί την ασφάλεια των καινούριων αυτοκινήτων μέσα από πρωτότυπες δοκιμές πρόσκουσης και άλλες μετρήσεις. Δημιουργήθηκε το 1997 από τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφόρων λεσχών αυτοκινήτου. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνη και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
17: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
15: Ακούτε Era Sport.
18: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
19: Ξαναγύρισες,
18: Μη λείψει κανείς.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή αθλητική εβδομάδα. Κάθε χρόνο το αλλιώς αλλάζει ο καιρός αλλιώς. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους, σε όσες και όσους γιορτάζουν, έτσι. Ακούσαμε και το τραγούδι, τραγουδάρα Σταμάτης Κόκοτας, του προφήτη Λία τα Σοκάκια και όχι μόνο, και στου προφήτη Λία εκεί όπου υπάρχουν εκκλησίες δηλαδή. Γίνεται πανηγύρι από χτες το βράδυ και θα ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ για την τιμή του προφήτη Λία, έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Εδώ δεν έχουμε κανέναν, θυμάμαι, Ηλία. Ηλίας Δρυμώνας, έτσι, Ηλίας Δρυμώνας, χρόνια του πολλά. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, όσο πιο παλιά πας, κύριε Γαβρίλη Ρεμούντο, που είσαι υπεύθυνος, όπως λέει και ο Μαλισιώβας, εκεί υπέξω, υπεύθυνε. Έχουμε Ηλίας Πουρσανίδης, Ηλίας Ταλικριάδης, όσο πίσω πας δηλαδή, Ηλίας Κότσιος και διάφορους Ηλίας, Ηλίας Σταθματζίδης. Όσο έρχεσαι στο παρόν, ψάχνεις να βρεις Ηλία με το κουτάλι. Ηλίας λέει Ελαραμπή, ο Γιάννης Ελαραμπή, τον Ελαραμπή λέει, τον φώναζε Ηλία όταν ήταν στον Ολυμπιακό και γενικά ψάχνεις να βρεις με το κουτάλι, γιατί πλέον οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ξένοι. Εδώ είμαστε, το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Παρέα με την Έλιζα Φυροπούλου που είναι σε επιμέλεια της εκπομπής, τον Γαβρίλη Ρεμούντο που είναι στην επιμέλεια του ήχου, ενώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 5 μόνο σε διπλό γραφείο Λευτέρης Αρελάκος. Μουντιάλ ήταν και πάει. Ευρώπη, good morning. Τι εννοώ, μας κράτησε 38 μέρες το Μουντιάλ σε γρήγορση. Είδαμε αρκετά ωραία παιχνίδια, είδαμε suspense, είδαμε καλές διαιτησίες ως επί το πλείστον, είδαμε γεμάτα γήπεδα, είδαμε ακριβά εισιτήρια, είδαμε πολύ ωραία γκολ, είδαμε μάχη και για την πρωταθλήτρια κόσμου, μάχη και για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση στον πίνακα των scorers. Όλα τα ωραία όμως είχαν ένα τέλος. Το τέλος δεν ήταν ωραίο, γιατί ο τρόπος που έπαιξε η Αργεντινή θύμιζε αγώνα Β' Εθνικής Ελλάδος, όχι κάτι παραπάνω. Και αν είμαι υπερβολικός, άντε, Α' Εθνική Μολδαβίας. Θα το εξηγήσω τι εννοώ λίγο αργότερα, όπως τα είπα και χθες το βράδυ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Εντάξει, υπερβολικός είμαι, εννοείται, αλλά αυτό που είδαμε χθες δεν ήταν μπάλα. Εγώ θεωρώ, αν ήταν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, μία κλασική ευκαιρία σε 90 λεπτά θα κάνανε κόντρα στην Ισπανία. Όχι αυτό το πούλμαν της Αργεντινής που περίμενε 117 λεπτά για να κάνει μία φάση. Προς το παρόν όμως δεν είναι μόνο ηττημένος, είναι και ο νικητής. Vamos!

Ισπανία, por favor, λοιπόν. Ένα υπέροχο τραγούδι για την Ισπανία. Το ακούσαμε και χθες το βράδυ στην τελετή λήξης και ενώ είχαν γίνει οι βραβεύσεις. Η Ισπανία, που όπως έλεγαν και οι Μπουκ, ήταν το πρώτο φαβορί και όχι η Γαλλία για να πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα κατάφερε και το πήρε και μπράβο της και συγχαρητήρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 1-0 και, στην παράταση. Όπως το 2010 με τον γκολ του Ινιέστα στην παράταση, η Ισπανία κέρδισε στην Ολλανδία. Ευρωπαϊκός τελικός στην Αφρική, στην Νότια Αφρική. 1-0, έτσι και χθες στη Νέα Υόρκη, σε αυτό το υπέροχο γήπεδο, το MetLife Stadium, η Ισπανία κέρδισε την Αργεντινή 1-0 στην παράταση κατά τον ίδιο τρόπο. Ένα κοινό χαρακτηριστικό και της Ισπανίας και της Αργεντινής στις κατακτήσεις που είχαν. Το 2010, κύριε Γαβρίλε Μούνδο, στην πρεμιέρα η Ισπανία έχασε από την Ελβετία 1-0 και πήρε το Μουντιάλ. Στο Κατάρ η Αργεντινή στην πρεμιέρα έχασε από τη Σαουδική Αραβία και πήρε το Μουντιάλ. Απίστευτο, έτσι. Φέτος η Ισπανία δεν έχασε, αλλά ποια ήταν η μοναδική ομάδα που δεν κέρδισε? Το πράσινο ακροτήρι, Κάπο Βέρντε. Από εκεί και πέρα συνέχισε με νίκες, δεν έπαιζε κανένα φανταζή ποδόσφαιρο, αλλά στα δύο κρίσιμα παιχνίδια και με τη Γαλλία και με την Αργεντινή ήταν η ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας, ήταν η ομάδα που δημιούργησε ευκαιρίες, ήταν η ομάδα που ήταν καλύτερη, ήταν η ομάδα που τελικά κέρδισε και τα δύο παιχνίδια και κατέκτησε δικαιότατα το Μουντιάλ. Από την άλλη πλευρά είχαμε μια Αργεντινή που αγκομαχώντας έφτασε στον τελικό. Μια Αργεντινή που την πήγανε και η κλήρωση, το μονοπάτι δηλαδή για να φτάσει να παίξει το πρώτο δύσκολο μάτς με την Αγγλία, και κάποιες διαιτητικές αποφάσεις και η τύχη. Γιατί αυτή η Αργεντινή στο επόμενο Μουντιάλ χωρίς το Μέση, αν δεν βγει κανένας Μέση καινούριος, δεν τη βλέπω να πηγαίνει ούτε στα πρώιμη τελικά με αυτούς τους παίκτες που έχει. Μου θύμισε την Αργεντινή του 90, λίγο βελτιωμένη, λίγο καλύτερη, όχι ακριβώς τόσο. Θυμίζω, στο περπατώντας κέρδισε την Αλγερία και την Αυστρία, έτσι, 3-0 και 2-0. Από εκεί και πέρα, αίμα δάκρυα κυδρώτας για να βγάλει έξω να κερδίσει την Ιορδανία, 3-1. Εντάξει, για το πράσινο ακροτήρι, τι να πω στους 32, έτσι, 1-1, αίμα δάκρυα κυδρώτας για να κερδίσει την παράταση 3-2. Εκεί ήταν με την Αίγυπτο που τα είδε όλα στη φάση των 16. Έχανε 2-0 μέχρι το 80 και αν δεν ακυρωνόταν και τον γκολ θα μπορούσε να ήταν και 3-0 της Αιγύπτου. Τελικά με μαγικά που γίνανε και την αδράνεια, έτσι, των Αιγυπτίων, κέρδισε τελικά 3-2. Με την Ελβετία, αν δεν έμενε με 10, θυμάστε, η Ελβετία σιγά μην κέρδιζε. 3-1 στην παράταση, 1-1, τίποτα ιδιαίτερο. Με την Αγγλία μέχρι το 60 δεν είχε περάσει τη σέντρα. Μπάμπα, μπούμπα, οι κουμπουριές, κλωτσές στην καροτίδα, φάση δεν είχε κάνει. Έχανε 1-0 και ο γίγαντας ο Τούχελ έβαλε τριπλό τείχος. Ούτε ο Ηλίας ο Φιντάνης που γιορτάζει, χρόνια πολλά Ηλία Φιντάνη, γίγαντα προπονητή, ούτε ο συγχωρεμένος ο Αλέβαντος, ούτε κανένας δεν θα βάζε τέτοιο πούλμαν για να μπορέσει να κρατήσει το αποτέλεσμα με λίμπερο μέχρι και τον Γκέιν, έτσι. Εκεί είπαμε ότι έκανε κάτι καλό. Έδειξε, έπαιξε λίγο μπαλίτσα η Αργεντινή από το 60 μέχρι το 90 με την Αγγλία και κατάφερε να το γυρίσει το παιχνίδι, αφού έτσι όπως έπαιζε η Αγγλία φαινόταν και ήταν θέμα χρόνου που λέγεται το τραγούδι να τα δεχτεί τα γκολ. Και στον τελικό φτάσαμε στον τελικό, ρε παιδιά, που δεν έκανε τελική. Μπήκε στα ρεκόρ Guinness η Αργεντινή χωρίς τελική. 90 λεπτά δεν ακούμπησε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Ισπανίας και όταν το ακούμπησε, όχι να του τη γυρίσουνε, να κάνει μια σοβαρή απόκρουση. Τίποτα. Άμυνα, άμυνα και άμυνα. Ο Μέση δεν ίδρωσε τη φανέλα του. Κατευθείαν, αν δεν υπήρχε παράταση, δεν θα πήγαινε για πλυντήριο η φανέλα, θα την έπαιρνε σπίτι του. Μετά το 117 και ενώ είχε μείνει με 10 παίκτες, τότε άρχισε λίγο στα τελευταία λεπτά, γιατί ξέρεις, υπάρχει και το άγχος, άντε 3 λεπτά έμεινε να πάρουμε την κούπα. Έκανε δύο πολύ καλές φάσεις. Μέχρι τότε μια Αργεντινή που κλώτσαγε. Μπαμ, μπαμ στο ψαχνό. Τίποτα. Η Ισπανία το πήρε δίκαια και τους αφιερώνουμε και αυτό το τραγούδι.

Έτσι, μπράβο. Εμείς από τις πρόποδες της γης, αφιερωμένα στο Μιχάλη τον Ιαρχάκο, το φίλο μου, με τα ωραία του, και του επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς. Φιλάκια πολλά από την Ισπανία. Αγοράκι μου γλυκό, και να σκεπάζεις και να πίνεις λουξ, πορτοκαλάδα που λέγει ο Μαλισιώβας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 4 και 23 πρώτα λεπτά. Φανατικός οπαδός της Αργεντινής, μεγάλωσε λέει με το Μέση και το Μαραντόνα στο γραφείο του. Κλείνει παρένθεση και αφήνουμε το Μουντιάλ, το οποίο θα μας απασχολήσει σε 4 χρόνια και πάλι. Ο Μαλισιώβας κλιάφαγα, όχι Λουξ. Λουξ ο φίλος μου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας, Γιωργάρα. Φωνάς, πανηγυρίζει για την Ισπανία και ο Γιώργος, όπως και οι υπόλοιποι που είναι εδώ, και ετοιμάζεται λέει στο Ξυλόκαστρο να γίνει το πάρτι του αιώνα για την μη της Ισπανίας. Σοπαρή, Γιωργάρα. Μπράβο. Αυτά και το Μουντιάλ, έτσι που είχαμε ρεκόρ εισιτηρίων σε παιχνίδια, ρεκόρ τηλεθέασης, ήδη έβγαλε ανακοίνωση και η ΕΡΤ, 92% τηλεθέαση και χθες μόνο τελικός, έτσι, ένα απίστευτο, 92, απίστευτο νούμερο, όπου και αν πήγαινες, ακόμα και στα πανηγύρια υπήρχε τηλεόραση, Κλαρίνο, Γογό, Τσαμπά και Σία, και δίπλα ψηλά εκεί κάπου δεξιά η τηλεόραση για να βλέπουν το Μέση και την παρέα του, έτσι, και τους Ισπανούς σε αυτό το τελικό, Latin τελικό, που δεν πρόσφερε τις χαρές που περιμέναμε να προσφέρει, γιατί δεν βοήθησε η Αργεντινή. Θα μου πεις, η Ισπανία με τον τρόπο που παίζει και το passing game έπνιξε τους Ισπανούς, οπότε δεν ήταν και τόσο εύκολο, αλλά φαντάσου, μέχρι και ο Σκαλόνι μπορεί να φοβήθηκε το παιχνίδι, αφού δεν έβαλε το Λαουτάρο Μαρτίνες, που στα ημιτελικά είχε δώσει την πρόκριση με την κεφαλιά στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, δεν τον έβαλε καν στο παιχνίδι, έτσι. Δεν τον έβαλε καν στον τελικό. Είδαμε πάντως ωραία παιχνίδια, είδαμε συναρπαστικούς αγώνες, είδαμε πολλές ανατροπές, είδαμε πράγματα σε ένα Μουντιάλ που για μας τους Ευρωπαίους το μόνο μπερδεμένο έτσι στυλ ήταν οι ώρες. Χάσαμε κάποια παιχνίδια που θα βλέπαμε πολύ καλό θέαμα, γιατί υπήρχαν κυρίως τα βραδινά παιχνίδια λόγω των θερμοκρασιών που υπάρχουν εκεί σε Μεξικό, Αμερική, Καναδά. Όσο πιο βράδυ γινόταν για τις χώρες αυτές, χαράματα για μας, τόσο καλύτερο θέαμα στα περισσότερα παιχνίδια είδαμε. Προσωπικά δηλαδή, αυτό το παιχνίδι που θα ήθελα να δω και δεν το είδα είναι το Μεξικό-Αγγλία. Που ήταν, άρχισε, θυμάστε και με την καταιγίδα που είχε, που ήταν αρχίσει 3, ξεκίνησε 4 το πρωί. Είναι λίγο δύσκολο να κάτσεις τώρα μέχρι τις 6, αν δεν έχεις την τρέλα ή να το έχεις παίξει στοίχημα. Και αυτό το παιχνίδι και ο τρόπος που εκτελήχθηκε και με το ότι έπαιξαν με 10 παίκτες οι Άγγλοι ήταν από τα παιχνίδια που μου έλειψε για να το δω. Στα Λευτέρη πολλά μηνύματα, έχεις πολύ δίκιο, δεν υπήρχε Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ, μόνο το ατομικό στοιχείο του Μέση και κάποιοι ποδοσφαιριστές που έκαναν όπως τερματοφύλακας ο Έτσο Φερνάντες και κάποιοι αμυντικοί, το κάτι παραπάνω, γιατί δεν βοηθήσε λόγω του ότι είχε εύκολο μονοπάτι, κατάφερε όπως λένε οι φίλοι η Αργεντινή να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Θυμηθείτε μόνο και μόνο τις ομάδες που πέρασε, έτσι, θυμηθείτε τις ομάδες που πέρασε. Δεν θα λέω για τη φάση την πρώτη, όπου είχε εύκολες ομάδες Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αίγυπτο, Πράσινο Ακροτήρι και Ελβετία, για να φτάσει στα ημιτελικά. Έτσι, εύκολο μονοπάτι. Ο Μέση προσπάθησε στα 39 και του βγάζουμε το καπέλο και μπράβο του, αλλά δεν έφτανε μόνο αυτός.

Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν είμαι ούτε Αργεντινή ούτε Ισπανία, έτσι. Και ούτε. Απλά στο σημερινό, στο χθεσινό παιχνίδι, απλά η Ισπανία ήταν καλύτερη. Τι να πούμε, να πούμε ότι η Αργεντινή ήταν καλύτερη, επειδή κάποιο μπορεί να είναι ο παδό τη Αργεντινή ή ο παδό τη Ισπανία, να πούμε ότι δεν κέρδισε δίκαια. Απλά αυτό το Latin ποδόσφαιρο με το, τη μια ομάδα να κάνει συνέχεια passing game και την άλλη να κάθεται αμήνεται μόνο, ήταν ένα αποκρουστικό θέαμα. Από την άλλη πλευρά, η ματσάρα, αυτό που πρέπει να είναι ποδόσφαιρο και αυτό που λέμε ποδόσφαιρο και αγαπάμε το ποδόσφαιρο, χωρίς συστήματα και το άγχος, ήταν το Σαββατιάτικο. Γαλλία-Αγγλία 4-6. Αυτό ήταν ματς. Πάμε τραγουδάκι μέχρι τις και μισή, οπότε θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεύτερη μισή ώρα της εκπομπής, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων που έγιναν πριν από λίγη ώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάο και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία νυχτά της Οδυσσού. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοινούσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός πρότειναν στο Ιράν οι διαμεσολαβήτριες χώρες, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του Πασόκ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Ο κ. Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιαιτήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Ευθιώτιδας. Στο έργο της κατάσβεσης, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, υπέβαλαν τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε, 16.37 πρώτα λιγάς, δοσμένη στην ελληνική ραδιοφωνία. Το τρίτο μάτι είναι το ενωμένο δυνατό με την Νέλη Ζαφυροπούλου στην μέλεια της εκπομπής και το Γαβρίλ Ρεμούνδο, Ελευθέρης Αρελάκος, μόνο σε διπλό γραφείο μέχρι τις 5 και αφήνουμε το Μουντιάλ. Εντάξει, τα είπαμε από το πρωί, τα λένε και άλλοι φίλοι. Είπαμε στις γενικές γραμμές ότι πιστεύω αν ήταν τελικός Ισπανία, Γαλλία ή Ισπανία, Αγγλία, θα βλέπαμε καλύτερο παιχνίδι. Πιο physical game, πιο ανοιχτές, ειδικά η Γαλλία, τις ομάδες θα ήταν καλύτερο. Τέλος πάντων, απόψεις είναι αυτές. Αλλάζουμε σελίδα και πάμε στις ελληνικές ομάδες και τις κληρώσεις που είχαν πριν από λίγη ώρα. Ξεκινάμε με το Champions League, αλλά έχουμε βέβαια και τα πολλά μηνύματά σας, πρέπει να τα πω. Ας πω πρώτα για τις ομάδες και μετά θα διαβάσω τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Ολυμπιακός που συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και εκεί του έτυχε να πάει να παίξει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός που έπαιξε την Παρασκευή με την Fortuna Start και ήταν αρκετά καλός και ήταν αρκετά καλός μέσω επιθετικά. Γιατί είχε παίκτες με μέσο όρο ηλικίας στα 25-26, με γρήγορους ποδοσφαιριστές, και ο Αντρέ Λουίζα από τα δεξιά και ο Μαρτίνς από τα αριστερά και ο καινούριος παίκτης που πήρε στο κέντρο. Γενικά τα χαφ του ήταν σε γρήγορση και ήταν πάρα πολύ καλός και έβαλε 3 γκολ, θα μπορούσε να βάλει τουλάχιστον άλλα 3. Το Σάββατο που έπαιξαν μεγαλύτερη ηλικία, πιο έμπειροι, αλλά όχι τρεχαλατζίδες, έχασε από τον Άγιαξ με 1-0. Δηλαδή αυτό το κέντρο με Γκαρσία Έσε, με Φορτούνι αριστερά και τον Ροντινέι δεξιά και Τσικίνιο πίσω από τον επιθετικό δεν περπατάει. Δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στον Ολυμπιακό. Γιατί απλά είναι όλοι αργοί και δεν είναι εξτρέμ. Εντάξει, Ροντινέι τον βαφτίσαμε εξτρέμ, αλλά μπροστά στον Αντρέ Λουίζ ή τον Ρόκα που πήρε ή τον Μαρτίνς, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίκτες, όπως έπαιξε με τον Άγιαξ, να κάνει το κάτι παραπάνω. Σίγουρα όμως είναι η κλήρωση ιδανική. Δεν μπορεί ένας Ολυμπιακός που έχει φάει το Champions League με το κουτάλι να λέει, να είναι σοβαρός βέβαια, έτσι, γιατί πάντα τον Ιούλιο ή Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, οι ελληνικές ομάδες ο Βραχνάς είναι κατά πόσο είναι έτοιμες. Όμως, όταν παίζει ο Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί σε διπλά παιχνίδια να αποκλειστεί από ποια ομάδα, την Νεϊμέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 4-5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι και η ρεβάνς μετά από μια εβδομάδα στην Ολλανδία. Πιο πολύ σκέφτομαι ότι μπορεί να δυσκολευτεί στο Καραϊσκάκι γιατί θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι παρά στην Ολλανδία την ερχόμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα μετά δηλαδή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα μπορούσε να έχει πιο δύσκολο μονοπάτι αφού υπήρχαν ομάδες σαν την Ουνιόν Σεντζιλουάς ή σαν τη Σπάρτα Πράγας, αλλά σίγουρα ήταν ό,τι έπρεπε αυτή η ομάδα η οποία τελευταία φορά που παίξε στην Ευρώπη ήταν το 2008-2009. Μάλιστα είχε περάσει σε φάση ομίλων του UEFA κόντρα σε Δυναμό Ζάγκρεπ, Τότεναμ, Σπαρτάκ Μόσχας και Ουντινέζε. Από το 2009 έχει να παίξει στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε έτσι. Έχει μια μέτρια ομάδα, πήρε δύο παίχτες τώρα από τη Φορτούνα Σιτάρτ, δεν τους ξέρει κανείς, Σερχάους και Τόμπια Στόρμ. Απέκτησε ένα Τούρκο που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, η Φορέστφανα του Ολυμπιακού, ο οποίος τον θυμάται Εμρέ Μόρ πριν από λίγα χρόνια. Παλιά θεωρείται ένα μεγάλο ταλέντο για το τουρκικό ποδόσφαιρο, αλλά έμεινε στάσιμος και στον Ολυμπιακό δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Ενώ το μεγάλο της αστέρι είναι ο 22χρονος χαφ από την Ιαπωνία, ο Σανό. Ο οποίος, Σανό, όνομα και πράγμα δεν είναι, Σανό είναι καλός παίκτης, κοστολογείται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι και να είναι όμως, σε ένα μικρό γήπεδο θα παίξει ο Ολυμπιακός, 13.000 θέσεις, φανταστείτε το 5% του 13, ούτε 700 εισιτήρια αν θα πάρει, γιατί νομίζω και πριν από τη League Face πάλι το 5% παίρνει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει θα είναι πολύ λίγοι ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να αποκλειστεί από την Νεϊμέγγεν εφόσον είναι σοβαρός και κυρίως έχοντας ενισχυθεί.

ομάδα που ξεκινάει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αυτή τη βδομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Μία από τις δύο, έτσι, και μιλάω για τον ΠΑΟΚ επειδή είναι στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει στο Λούμπλιν, μια υπέροχη πόλη, πράσινη πόλη, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, φοιτητούπολη, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου, θα βρει μπροστά τον Κετζιόρα, ο οποίος μέχρι από δύο μήνες ήταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και για τον ΠΑΟΚ, η ετοιμότητά του τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Πόσο είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, θα παίξει πρώτο παιχνίδι εκτός, δεύτερο εντός. Αν όλα πάνε καλά και προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Για ένα ΠΑΟΚ Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου ή Οκτωβρίου, για μένα ήταν άνετη πρόκριση και με τη Δυναμό και με τη Χάμαρμπι και με την Άντερλεχτ. Αλλά η ιδιαιτερότητα του να μην είσαι έτοιμος, να μην έχεις παιχνίδια. Φανταστείτε, η Χάμαρμπι είναι τελειώνει ο πρώτος γύρος στη Σουηδία, έτσι. Η Άντερλεχτ, ok, δεν είναι παλιά Άντερλεχτ, δεν τρομάζει, δεν είναι ομάδα σούπερ αξιώσεων, όμως είναι μια βελγική ομάδα που είναι ένα σκαλί παραπάνω από τον ΠΑΟΚ σε βαθμό ετοιμότητας, αφού την πρώτη εβδομάδα Αυγούστου αρχίζει το πρωτάθλημά της. Ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί στη link phase του Europa League πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, ενώ αν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, είτε από την Δυναμό Κιέβου είτε από Χάμαρμπι Άντερλεχτ, θα υποβιβαστεί στο Conference League. Η δεύτερη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται αυτή τη εβδομάδα είναι

Να υποστηρίξει μια φορά τον Παναθηναϊκό. Όχι. Όχι, λέει ο Αβρίλ. Πάση περιπτώσει, πάξει Παναθηναϊκός και όχι παξί. Ο Παναθηναϊκός που είναι το φαβορί. Προχθές η Πάξη έβαλε 5 γκολ σε μια ομάδα. Θυμάμαι, νομίζω της Τσεχίας, αλλά πιο μέτρια. Αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Όπως δεν λέει τίποτα και ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κακή εμφάνιση με τη Rapid. Γιατί όπως λέγανε και οι άνθρωποι του Τριφυλιού, καμπανάκι ήταν αυτή η τεσσάρα από την Rapid Βιέννης εν όψη του αγώνα με την Πάξη. Γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο αν δεν δώσεις το 100% των δυναμεών σου. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός σε διπλό παιχνίδι και να κάνει γκέλα στην Ουγγαρία. Έχει όλα τα εχέγγυα να περάσει την ομάδα της Ουγγαρίας στη ρεβάνς που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με Ολλανδικό κέντρο άμυνας, φαντάσου. Με Ολλανδικό κέντρο άμυνας, ο καινούριος παίκτης που πήρε από την Samsunspor. Αν τον θυμάστε, πέρυσι είχε παίξει και με την Άκη με τον Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά κύπελα. Γρήγορος παίκτης. Ιδιαίτερα στο κάτω παιχνίδι είναι πολύ καλός. Θα δέσει με τον Τεφράι. Απλά οι Ολλανδοί, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ούτε Ιταλοί, ούτε Αργεντίνοι, ούτε Ισπανοί. Τους αρέσει να βγαίνουν μπροστά και αυτό έτσι έχει κάποιους κινδύνους στο ότι εύκολα αφήνουν τη θέση τους. Δεν είναι ό,τι καλύτερο στην ποδοσφαιρική τους παιδεία να μαθαίνουν να παίζουν άμυνα. Αλλά είναι και οι δύο παίκτες καλοί. Αν με το καλό προέρασε ο Παναθηναϊκός, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα Σόφιας, αλλά όχι τη γνωστή Τσέσεκα Σόφιας, τη 1948, Klein Mind δηλαδή. Εφόσον περάσει, Σπάρτακ Τρνάβα είναι μια ομάδα που σπάνια βγαίνει στην Ευρώπη. Η Τσέσεκα Σόφιας 1948 είναι τα τελευταία χρόνια μια υπολογίσιμη αντίπαλος για τις ευρωπαϊκές ομάδες. Νομίζω μια-δύο χρονιές έχει παίξει στην Ευρώπη. Είναι μια καινούρια ομάδα που είναι στη σκιά της Τσέσεκα Σόφιας, αλλά δεν είναι αυτή η γνωστή Τσέσεκα Σόφιας που παλιά το 1988 είχε παίξει τότε σαν Σρέντετς απέναντι στον Παναθηναϊκό, που είχε και τα καγκουρά τότε, Καλατζή, Χριστοδούλου, Μπατσινίλα, τότε εκείνη η ομάδα του Παναθηναϊκού, και είχε παίξει κόντρα στην τότε Σρέντετς, στην παλιά Τσεσεκά Σόφιας. Τώρα αυτή είναι άλλη, Τσεσεκά Σόφιας 1948. Το πρώτο μάτς θα γίνει, εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός, στις 6 Αυγούστου στο ΆΚΑ. Η ρεβάνς θα είναι στη Βουλγαρία μια εβδομάδα αργότερα. Θυμίζω και πάλι, για να ακούσουμε τραγουδάκι Γαβρίλη Ρεμούλδο, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει λάθος, δεν υπάρχει πιο κάτω. Αν αποκλειστεί από την Πάξη, θα πάει για μπάνια στους Παξούς.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Νικόλας Οβέρτης με το υπέροχο αυτό έτσι δρόσερο καλοκαιρινό τραγούδι. Να πω χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζει μια ελληνική ομάδα. Είναι ο Λεβαδιακός, 65 χρόνια ιστορίας, 65 χρόνια περηφάνειας, 65 χρόνια που το μπλε και το πράσινο ενώνουν γενιές. Δεν τα λέω εγώ αυτά, η ανακοίνωση του Λεβαδιακού τα λέει. Ο Λεβαδιακός δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι η ταυτότητα μιας πόλης, οι μνήμες των ανθρώπων, οι χαρές, οι δυσκολίες και οι στιγμές που μας έκαναν δυνατούς. Με σεβασμό σε όσους έγραψαν την ιστορία και πίστη, σε όσους θα γράψουν το αύριο, συνεχίζουμε μαζί. Χρόνια πολλά, Λεβαδιακέ. Αν έχουμε τον ύμνο, να κλείσουμε έτσι με το τραγούδι αυτό του, για το Λεβαδιακό, που σαν σήμερα ιδρύθηκε πριν από 65 ακριβώς χρόνια, 1961-2026. Η ομάδα της Βιετίας, γεια σου Γιάννη Κομπότη, άρχοντα, που πάντα είσαι. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο Κομπότης μένει. Πάντα, το θυμάστε που το λέγανε παλιά. Έτσι, πώς τα κατάφερε πάντα. Είχε και κάποιες άτυχες ή δύσκολες στιγμές ο Λεβαδιακός, αλλά πάντα έβρισκε την άκρη και γι' αυτό είχαν βγάλει το τραγούδι. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο Κομπότης μένει. Γεια σου, Γιάννη Κομπότη, πρόεδρε του Λεβαδιακού. Χρόνια πολλά και σε σένα που είσαι πρόεδρος όλα αυτά τα χρόνια. 65 χρόνια ιστορίας και περηφάνειας για την ομάδα της Βιωτίας που έχει σήμερα, παραλαμβάνω, γενέθλια. Λοιπόν, παρέλειψα να πω και έχει δίκιο και ο φίλος μου ο Θάνος ο Καλτσόγιανος ότι υπάρχει περίπτωση να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί, θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάχ Τσέσεκα Σόφιας. Αν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ιτημένο του Καραμπάχ Τσέσεκα Σόφιας. Προσέξτε τώρα τι μπορεί να γίνει, έτσι. Να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Πάξη, να περάσει η Τσέσεκα 1948 τη Σπάρτα Τρνάβας, να παίξει Παναθηναϊκός Τσέσεκα 1948. Εάν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Δυναμό Κιέβου και αποκλειστεί και η Καραμπάχ και η ΤΣΣΚ από την Καραμπάχ, να παίξουνε ΤΣΣΚ Παναθηναϊκός, ΤΣΣΚ 1948 Παναθηναϊκός, μπερδευτήκαμε με ΤΣΣΚ και ΤΣΣΚ ΠΑΟΚ. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή, δύο ΤΣΣΚ θα παίξουν με ελληνικές ομάδες. Το σενάριο αυτό, επαναλαμβάνω, εάν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Δυναμό Κιέβου και η ΤΣΣΚ Σόφια από την Καραμπάχ και αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη και παίξει με την ΤΣΣΚΑ 1948. Αποχώρησε από το Βέλγιο και ο Γκαρσία, αποχώρησε ο προπονητής από την Κροατία, από την Αργεντινή ο Σκαλόνι, από τη Γαλλία ο Ντεσάμ και άλλοι είναι. Πρόχειρα θυμάμαι αυτούς. Σίγουρα θα παρουσιαστούν όλες αυτές οι εθνικές ομάδες με νέους προπονητές στα επόμενα επίσημα παιχνίδια τους και φιλικά. Ενώ έφτασε, όπως είπαμε, στη Θεσσαλονίκη και ανακοινώθηκε και είπε και πάμε το ΠΑΟΚΑΡΑ, ο Όσμαν, που βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα και στο μπάσκετ, έτσι για να έχει ενδιαφέρον όχι μόνο σε επίπεδο κορυφής 1-2 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα κάνουν φέτος το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Γεια σου Ηλία, χρόνια σου πολλά από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ηλιάκο, να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Τον Ηλία τον Ζαβλάκη, το φίλο μου, να χαίρεται τη γιορτή του. Ο Δημητριάδης επίσης και αυτός. Ο Ηλίας ο Πασχάλης, ο τραγουδιστής, να χαίρεται τη γιορτή του. Πάντα μας ακούει. Γεια σου, Ηλία Σαλόνικα. Να είσαι καλά. Ο Ηλίας ο Βασιλαράκης στη Ρόδο. Τα παιδιά εκεί μας ακούνε, να είναι καλά. Ο Θάνος ο Καλτσόγιανος. Ο Χρήστος, γεια σου, ρε Χρήστο. Πιστεύω Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λέει θα περάσουν. Να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, ρε Χρήστο. Πάντα έχει τον ταλκάσιμο τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Παπαγεωργίου. Ο Γιώργος ο Γιώργας. Καλησπέρα σας, επειδή μιλάτε για εύκολο μονοπάτι, το πράσινο ακροτήρι τι αποτέλεσμα που έφερε με Ισπανία, λέει, το είπαμε πρώτο από αυτό, 0-0. Για την Αργεντινή όμως οι κληρώσεις ήταν εύκολες σχετικά μέχρι να παίξει με Αγγλία. Φαντάζομαι ότι στα προημιτελικά με την Ελβετία έπαιξε. Η Ισπανία το σήκωσε δίκαια, αυτή που θα μείνει όμως στην καρδιά μου είναι η Νορβηγία. Σε δύο χρόνια στο Euro τη βλέπω σίγουρα στους 4. Καλησπέρα Λευτέρη, Βαγγέλης Νότου, πολύ πιθανό, έχει πολύ καλή φουρνιά. Και αμυντικά και επιθετικά η Νορβηγία. Το Euro θα γίνει στην Αγγλία και η Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία θα κάνουν ένα ωραίο νταραβέρι για να παίξουν, για να δούμε αν θα καταφέρει η Αγγλία. Στο νησί θα γίνει το Euro, θα καταφέρει να το πάρει ή θα το πάρει η Ισπανία. Θυμίζω 10, το 8 συγγνώμη, Αυστρία είχε παίξει στην Αυστρία, η Ισπανία τελικό με τη Γερμανία με γκολ του Τόρες κέρδισε 1-0, πήρε το Euro. Το 10 στο Μουντιάλ
κέρδισε με τον γκολ του Ινιέστα στην παράταση 1-0 την Ολλανδία, πήρε το Μουντιάλ. Το 12 έπαιξε στον τελικό που είχε γίνει στην Πολωνία-Ουκρανία, που είχε γίνει νομίζω Ουκρανία, 4-0 την Ιταλία. Έχει κάνει τριάδα έτσι κατακτήσεων. Τώρα πήρε το Euro, στο προηγούμενο Euro, εχθές πήρε το Μουντιάλ. Λέτε να πάρει πάλι το Euro μετά από 2 χρόνια στην Αγγλία? Δεν είναι απιθανό. Ο Ηλίας ο Κλωναρίδης γιορτάζει, μου λέει ο Ηλίας Σαλόνικα βεβαίως, ο Ηλίας ο Βρετός και αυτός ο καλλιτέχνης. Ποιος άλλος? Ο Νότης, γεια σου Νότη, δεν γιορτάζει ο Νότης, στέλνει μήνυμα. Ποιος θα μας το έλεγε ότι η Ισπανία θα έπαιρνε το Μουντιάλ με το Γιαμάλ να κάνει λίγα πράγματα, έτσι. Στο απόλυτο μηδέν δεν ήταν, αλλά γενικά δεν ήταν αυτός ο παίκτης να σου βγάλει και τα μάτια, έτσι που λέμε. Ένα συγκινητικό μήνυμα να διαβάσω από τον κύριο Δημήτρη Χατζηνικολάου. Λευτέρης Αρελάκος, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτά τα χρόνια που μας έχεις χαρίσει με το τρίτο μάτι και την Era Sport. Σήμερα 100 χρόνια είστε κύριε Δημήτρη, κλείνω τα 79, 77 μου χρόνια, τον μεγάλωσα και εύχομαι να είσαι καλά αγόρι μου για το υπόλοιπο της ζωής σου. Πάντα θα θυμάμαι το χιούμορ που αντιμετώπιζες όλους τους ακροατές σου. Να είσαι καλά, μπράβο. Αυτή η εβδομάδα θα υπάρχουν οι εκπομπές, είναι η τελευταία εβδομάδα σε full ρυθμούς, με περθήμερο εννοώ. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε 3 τελευταίες εκπομπές για τον Ιούλιο και έχω υπολογίσει 27 και 28 Αυγούστου guest star εμφανίσεις τον Αύγουστο, μία Παρασκευή τρίτο μάτι 2 ώρες και μία Σάββατο να αποχαιρετήσω τους ακροατές μου με το πέρασα να πω μια καλησπέρα Σάββατο βράδυ, το τελευταίο Σαββάτο του Αυγούστου που θα γίνει ο χαμός, το πάρτι του αιώνα και θα είστε όλοι καλεσμένοι το Σάββατο βράδυ 28 Αυγούστου. Θα λέω έτσι γρήγορα, θα τα ξαναπώ αργότερα κάποια άλλη στιγμή. Γιορτάζει ο Ηλίας του 16ου, βέβαια, Νίκο Δρούγκα βεβαίως και ο Μπάμπης ο Πλάγος που το θύμισε χθες, ο Ηλίας του 16ου γιορτάζει και αυτός, εννοείται. Ηλίας Σταλικριάδης, τον είπα, Ηλίας Αρμόδωρος, Ηλίας Αντμπατζίδης, τους είπα, βλέπετε όλοι θυμούνται Ηλίες από το παρελθόν. Αν υπάρχει τώρα ποδοσφαιριστής στη Super League που λέγεται Ηλίας, μακάρι να μου το θυμίσει κάποιος. Γιάννης, καλό μεσημέρι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήρθανε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδία, στο πανηγύρι που είχαμε και του χρόνου, λέει ο Γιάννης. Ο Πάνος ο Σερεμέτης που βάζει για άλλον Ηλία, άρε Πάνος Σερεμέτη γίγαντα. Δημήτρης Παπαδημητρίου και πάλι μας στέλνει την αγάπη του, λέει με το κιάλι, λέει παροιμία και όχι το κουτάλι, καλό, τέλεια στο Μουντιάλ και τι θα κάνουμε τώρα, φουλ Ευρώπη τώρα. Γιορτάζει και ο Ζε Ελίας, δεν το είπατε. Βάλτε χρόνια πολλά και στο Ζε Ελίας για το επίθετό του. Καλησπέρα. Χάρης από το Τεφέλι Ηρακλείου. Γεια σου, Χάρη μου. Θόδωρος Ζαφυρόπουλος. Καλησπέρα, Αρχηγέ. Λέει, αγαπητή Έρα, ευχαριστούμε πάντα για τις ποιοτικές μεταδόσεις. Την αγάπη σας. Γεια σου, φίλε μου, Θοδωρή. Δημήτρης από το Αγρίνιο, μας έλεγε την αγάπη του. Νίκο Σάεκ. Γεια σου, Νικόλα, Άρχοντα. Λέει, γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Νικόλα. Η διοίκηση του Ολυμπιακού να κάνει μεταγραφές από το πάνω ράφι ο πρόεδρος, να δυναμώσει και την ομάδα την πρώτη και τα τμήματα οραστέχνη. Νίκος 7 από την Πάτρα. Γεια σου Γιώργο από το Κρανίδι, πάντα μας θέλει την αγάπη του. Νότιος 7, για 2 ώρες ο Μέση ήταν ο χειρότερος όλων. Και όπως μου έστειλε μήνυμα τώρα και ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος, πόσο χειρότερα θα έπαιζε η Αργεντινή, λέει ο Σωτήρης, αν είχε αλλάξει το Μέση και έπαιζε με 9 η Αργεντινή χθες στον τελικό. Σκαλόνι κοιμήθηκε, θα μπορούσε να βάλει τον Λαουτάρο Μαρτίνες, όχι να παίξει με 9. Ο Μέση χρειάζεται έστω και μία κίνηση να σου κάνει, αλλά να βγάλει τον Ζούλιαν Άλβαρες να παίξει λίγο πιο θαραλέα, ειδικά μετά το 60. Από τον προφήτη Λία του χωριού μου φαίνεται η Αμφιλοχία, η Λευκάδα, ο Αμβρακικός. Χρόνια πολλά, γιορτάζει το χωριό μου σήμερα Μαφίας Φιλιππιάδα. Ρε, πήγε 5 η ώρα και δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, καλό απόγευμα, υγεία, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
11: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
9: Ακούτε Era Sport.
12: Welcome to the big show.

0: Βαγγέλη, ξεκινάω ή ξεκινάς?
1: Ξεκινάς ρε φίλε.
0: Την καλησπέρα σε όλους λοιπόν, εκπομπή του μπάσκετ. Γυρίσαμε έτσι μετά από λίγες μέρες στην ωραία Χίο και στην ωραία Νάξο και σε όλα τα νησιά μας που είναι φανταστικά. Εντάξει, εγώ σε δύο πήγα. Και είμαστε παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Τρίου στα μικρόφωνα, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε όπως πάντα εδώ και πολλά χρόνια μαζί. Και ο Γαβλή Ρεμούντος στην κονσόλα του ήχου. Βάζει τα ωραία τραγουδάκια και ακούει τον, φτιάχνει τον ήχο για να τον ακούτε πάρα πολύ ωραία.
1: Το μεγαλύτερο και το μικρότερο ψάρι που χτύπησες.
0: Αφού τα σχολιάζατε, έμαθα με Τεντόπουλο.
1: Λίγο.
0: Κάνατε, τρολάρατε.
1: Τώρα είναι απευθείας η μετάδοση.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Καταρχάς δεν χτυπάμε μικρά ψάρια.
1: Ποτέ.
0: Γιατί σεβόμαστε τη θάλασσα.
1: Και χταποδάκια
0: αλλά
1: μικρά.
0: Και τα πιο
1: δεν
0: μεγάλα,
1: ποτέ.
0: Ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω ζυγίσει ποτέ κανένα ψάρι. Mm.
1: Μήκος ρε παιδί μου, πόσο, ένα μέτρο, μισό.
0: Ένα μέτρο καρχαρία, έβγαλα λες γαλαίο.
1: Ροφό. Ροφό ρε φίλε.
0: Ωραία ψαράκια, το σε μόνο, μια πολύ ωραία ενασχόληση το... και εφόσον είμαι εδώ, πάει να πει ότι είχαμε και ασφαλείς αναδύσεις.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, με στενοχώρησες που
0: ψερώτησα. Αυτό είναι σημαντικό. Άστο, μην το πεις στον αέρα.
1: Δεν το λέω, εντάξει.
0: Όχι, για να μην το παρεξηγήσει.
1: Δεν τίποτα φοβερό.
0: Ότι κάνουμε παράνομα
1: δεν
0: πράγματα.
1: Λέμε και τίποτα. Όχι, τι παράνομα. Απλά κάνεις μόνος σου.
0: Δεν έχω παρέα.
1: Πέφτεις μόνος σου.
0: Δεν
1: είναι λάθος.
0: Αλλά ψαρεύω στα ριχά.
1: Είναι λάθος.
0: Ψαρεύω στα ριχά. Όπως λέει και ο φίλος μου Γιάννης αγαπητός.
1: Έχω ζώσει τη ζωή
0: μου. Ψαρεύουμε στα ριχά.
1: Φίλου μου.
0: Ναι.
1: Βαγγέλη,
0: δεν κάνουμε επικίνδυνα πράγματα. Έχουμε οικογένεια.
1: Ναι,
0: προσέχουμε. Πήγαμε πρώτα σε σχολή. Και μετά κάνουμε τα καλύτερα ό,τι μπορούμε για το χόμπι μας. Αυτό το πολύ ωραίο χόμπι.
1: Μάθαινες πάντως.
0: Λαγοκέφαλο δεν είδα στην Άξο.
1: Όχι,
0: να μην λέμε τώρα.
1: Δεν έχει μόνο Κρήτη, έχει κάποιους λαγοκέφαλους.
0: Στην Αθήνα είδα.
1: Κρήτη.
0: Πριν από 20 μέρες είδα ένα μικρούλι. Αλλά γενικά τώρα, παιδιά, εντάξει,
1: μην τρελαινόμαστε. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ούτε δαγκώνουν ούτε τίποτα. Αν βάλεις το δάχτυλο στο στόμα, θα σου δαγκώσουν. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Και τη μέρα, άμα βάλεις το δάχτυλο στο στόμα, θα το δαγκώσει. Δεν κάνει.
0: Σωστά.
1: Δεν το βάζεις. Απλό είναι.
0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, για να ξεκινήσω εγώ με την είδηση
1: ναι,
0: της ημέρας,
1: ναι,
0: είναι η πολύ μεγάλη επισημοποίηση της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τον Τζέντι Όσμαν,
1: mm-hmm,
0: τον οποίο μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει σε 6:30. Δυστυχώς όμως, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα έχει live streaming, δεν θα έχει δηλαδή ζωντανή μετάδοση στο YouTube, αλλά θα έχουμε τους ανθρώπους μας.
1: Φαίνεται και ο Θοδωρής Οφελάνης.
0: Για να μας μεταφέρουν εικόνες από την παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν. Λογικά θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή πριν τις 6:30 που αρχίζει η παρουσίαση. Και σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, αν δεν το προλάβω μέχρι τις 7, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι μέχρι τις 7, είπα πολλά για αρχή. Είχα καιρό να μπω στο 2.
1: Μίλα, βρε.
0: Αν δεν προλάβουμε, θα βγει σε κάποια άλλη εκπομπή για να δώσει το ρεπορτάζ ο Θοδωρής Φελάνης από την πολύ σημαντική παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν.
1: Συμφωνείς και εσύ ότι μπορεί να ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού?
0: Θέλει λίγο σκέψη, γιατί τώρα με πιάνεις.
1: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί έφυγε ένας Όσμαν, ο οποίος ήταν από τους 2-3 καλύτερους forward στην Ευρωλίγκα.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και πήγε στο EuroCup, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί για Μπουσέλε δεν είναι μικρή μεταγραφή.
0: Για το EuroCup.
1: Για τον.
0: Η μεγαλύτερη μεταγραφή.
1: Του Μοντέρο.
0: Του Τζέντι
1: δεν είναι μικρή μεταγραφή.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι. Πολύ καλή.
1: Του για Μπουσέλε δεν είναι μικρή μεταγραφή.
0: Όχι, τεράστια.
1: Του Φρανσίσκο, αν γίνει τελικά, τα πούμε σε λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μικρή μεταγραφή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά αυτό έκανε μπαμ, ναι, και γι' αυτό ναι, το ναι, λόγο. Ναι, ναι, ναι. Δίκιο, συμφωνεί νομίζω.
0: Ναι, γιατί από Ευρωλίγκα πάει EuroCup με μια τεράστια προσφορά. Γιατί μου είπε ένας φίλος μου το μεσημέρι,
1: mm-hmm,
0: ότι θα πάρει 3 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ. Ότι είναι σχεδόν τα διπλά από αυτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι 3, είναι 9 εκατομμύρια. Διότι η προσφορά είναι τριετής κλειστή. Άρα μιλάμε για 9 εκατομμύρια. Αυτό το σκέφτεται ένας παίχτης. Όπως και να έχει. Κάποιος θα πει, προτίμησε να παίξει EuroCup και να πληρωθεί καλύτερα από τον Παναθηναϊκό και δεν έπρεπε να το κάνει. Οι Παναθηναϊκοί μπορούν να το πούν αυτό. Αλλά σκέψου και τον επαγγελματία που θα πάρει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Είναι πολλά τα χρήματα.
1: Θα μπορούσε να τα πάρει και σε ομάδα του Ευρωλίγκα, μα ήθελε και καλά να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν είχε τέτοια πρόταση, ο ΠΑΟΚ επέμενε.
1: Πάντως ο Κουτλουάη το έπαιξε καθαρά. Δεν καταλαβαίνω, λέει, για ποιο λόγο το έκανε.
0: Ο Ίμπο έχει άποψη.
1: Για καλά κάνει
0: έχει
1: και έχει
0: άποψη, φίλε.
1: Βέβαια, είναι κομμένη
0: και
1: ραμμένη. Είναι κομμένη και ραμμένη λίγο και στο τουρκικό μπάσκετ, έτσι. Γιατί ο προσανατολισμός του αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία, έχει άποψη.
0: Εννοείς και να παίζει τα παράθυρα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, παιδί,
0: για το
1: μου EuroCup
0: παίζει.
1: Ναι, ναι,
0: Ευρωλίγκα
1: ναι,
0: δεν πολύ παίζει τα παράθυρα ο παίκτης. Λοιπόν, παιδες, 54160 και κυρίες. 54160, sport και ενώ και το μήνυμα. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, εννοείται, όπως εδώ και πάρα με πάρα πολλά χρόνια. Και υπάρχει βέβαια και το Facebook και το Instagram, αλλά και το Viber, όπου στο Viber στην αναζήτηση, εκεί στο μεγεθυντικό φακό, στο κινητό σας, γράφετε Eraspor, χωρίς ταφ, και μπαίνετε στην παρέα, τη μεγάλη παρέα της Eraspor.
1: Ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε όπως έπρεπε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πραγματικά όπως έπρεπε. Και ο Όσμαν αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό όπως έπρεπε.
0: Σωστά.
1: Τώρα βέβαια...
0: Όμως θα σου πω κάτι που δεν έχεις προσέξει. Γιατί και την,
1: προσέξει.
0: Την προηγούμενη φορά σου είχα πει κάτι το οποίο δεν το έχεις προσέξει.
1: Για πες.
0: Και θυμάσαι ήταν μια ανακοίνωση για τα διαρκείας του Άρη. Που είχε κάνει αναγραμματισμό με τα νούμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσες λέξεις ήταν η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον Τζέντι Όσμαν? Δεν σου φάνηκε μικρή, σύντομη, λιτή, λακωνική? Επειδή λοιπόν με πήραν τηλέφωνο.
1: Την έχω εδώ.
0: Με πήραν τηλέφωνο, διάβασε. Είναι πολύ σύντομη, είναι δύο σειρές.
1: Ο Τζέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον αθλητή Τζέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνίσει τον ΠΑΟΚ μέχρι τη σεζόν 28-29. Είναι πολύ λιτή.
0: Ωραία.
1: Παρά είναι λιτή.
0: Μην κάτσε να τις μετρήσεις. Είναι 26 λέξεις.
1: 26.
0: 1926, έτος ίδρυσης.
1: ΠΑΟΚ. Okay.
0: Είναι επικοινωνιακό.
1: Ναι.
0: Είναι 26 λέξεις αυτές οι λέξεις που διάβασες για τον ΠΑΟΚ. Και είναι μια σημαντική ημερομηνία.
1: Τελικά γιατί έφυγε εγώ.
0: Και ο λόγος,
1: θέλω να μάθω.
0: Ο λόγος που δεν γράφουν
1: από την Αθήνα
0: στον ΠΑΟΚ περισσότερα πράγματα είναι ότι είναι γνωστός αθλητής. Θα μου πεις, ο Καλάθης δεν ήταν γνωστός.
1: Τι να γράψουν τώρα, τον Όσμαν τον ξέρει όλη η Ευρώπη τώρα.
0: Ναι. Και το NBA.
1: Το, και το NBA.
0: Και το NBA.
1: Και το NBA.
0: Επομένως, με 26 γραμμές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με 26
1: ναι.
0: λέξεις και σχεδόν μια μισή-δύο αράδες, ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή. Λέγε, Βαγγέλη, άλλο.
1: Τώρα κάνει πλάκα ο Δώρος.
0: Δηλαδή.
1: Καλησπέρα, λέει στην παρέα. Ο Βαγγέλης δεν μιλάει πολύ, λέει. Κωστή, δεν τον αφήνεις.
0: Δεν τον αφήνω.
1: Δεν ξέρεις τι γινόταν εδώ πέρα πριν τις μέρες
0: γιατί...
1: που έλειπες τώρα λίγες.
0: Δεν τον αφήνω.
1: Ξέρεις, έχεις τους φαν και τους haters. Εγώ τους δικούς μου, ο Γιάννης τους δικούς του.
0: Έλα, δεν έχουμε haters εδώ.
1: Κάνουν πλάκα οι άνθρωποι.
0: Δεν
1: ρε.
0: Έχουμε, εντάξει.
1: Ρε, πλάκα κάνουν, σου λέω.
0: Δεν έχουμε τώρα μεταξύ μας.
1: Εμένα διακόπτουν, μου λένε ότι διακόπτουν τους πάντες και τα πάντα.
0: Εδώ και κάποιοι φίλοι είναι όλοι. Είναι όλοι φίλοι της εκπομπής. Που θα κράξουν λίγο εσένα, λίγο το Γιάννη.
1: Όχι, μωρέ.
0: Λίγο εμένα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Όχι, είναι πολύ ευγενικές.
0: Στη συνέχεια, άμα τους μιλήσεις, μπορεί να γίνεται και να γίνουμε καλύτεροι φίλοι.
1: Θες να σου πω κάτι. Υπήρχαν κάποιοι.
0: Και με το πιο σκληρό μήνυμα.
1: Υπήρχαν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι έκραζαν άσχημα.
0: Ναι.
1: Ευγενικά τους είπαμε 2-3 πράγματα και οι ίδιοι άνθρωποι πλέον στέλνουν μηνύματα πολύ πιο ευγενή, πολύ
0: μπράβο.
1: Πιο.
0: Έτσι. Γιατί. Καταρχάς,
1: δεν το λέω γιατί είναι λίγο.
0: Να σου πω μια κουβέντα. Καταρχάς, με οτιδήποτε και να μας γράψουν, που είναι σε ένα επίπεδο, όχι το σούπερ κόσμιο, αλλά να είναι και λίγο ας πούμε υβριστικό, ελαφρώς ή. Ακραία επικριτικό.
1: Ναι.
0: Δεν παρεξηγούμαστε. Γι' αυτό και ο κόσμος καταλαβαίνει το ύφος. Θα διαφωνήσουμε, θα πούμε κάτι λανθασμένο, αλλά δεν θα έχουμε δόλο. Δεν θα το κάνουμε με δόλο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά σε αυτή την εκπομπή και γι' αυτό είναι τόσο αγαπητή. Και με σταματήσαν πάρα πολλοί φίλοι και στην Άξο και στη Χίο να μας πούν, να μου πούν και να μεταφέρουν και σε εσάς πόσο πολλοί μας ακούνε καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον μπάσκετ. Ξέρεις ποιο συνάντησα?
1: Για στην Άξο,
0: αγαπητέ. Πρώην διεθνή.
1: Ναι.
0: Πρώην διεθνή, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε πολλές και μεγάλες ομάδες. Στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στον Πανιόνιο, στον ΠΑΣ Γιάννενα και στην Εθνική Ομάδα. Ο Νίκος Σπυρόπουλος. Μου λέει, αδελφέ, σας ακούω κάθε απόγευμα.
1: Να είναι καλά. Άνθρωπος.
0: Έχει αναλάβει από ό,τι έμαθα και μου είπε τις ακαδημίες του Πανιωνίου στο ποδόσφαιρο. Και ο άνθρωπος κάθε απόγευμα ακούει την εκπομπή του μπάσκετ. Γιατί θέλει να ενημερώνεται.
1: Πάρα
0: είναι φίλαθλος.
1: Πάρα πολλοί κόσμος και μας θυμά αυτό, έτσι.
0: Θες ποιος μας ακούει άλλος?
1: Για πες.
0: Γιώργος Καραγκούνης.
1: Έλα ρε.
0: Μου λέει, σας ακούω κάθε απόγευμα.
1: Κάπου τον έβλεπα χθες τον Γιώργο τον Καραγκούνη. Κάπου τον έβλεπα χθες.
0: Έβλεπε τη Σάκαρη.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Έβλεπε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχασε Μαρία, αλλά έδωσε τη μάχη της,
1: ναι,
0: στο Athens Open. Είδες ότι και στο πλοίο που ήμουν έβλεπα.
1: Σωστός.
0: Πρώτα Σάκαρη και μετά τελικό.
1: Καλά, φίλε.
0: Τελικό σούπα μεταξύ μας.
1: Εν πλώ προς τη Ρόδο.
0: Τελικός. Σούπα.
1: Χάλια.
0: Έλα, σούπα τώρα.
1: Χάλια, ενώ ο μικρός τελικός.
0: Έστρωσε λίγο στην παράταση.
1: Ο μικρός τελικός μας γέμισε.
0: Ακόμα βάζουν γκολ.
1: Γκολ. Εντάξει. Τι έχω δει εν πλώ.
0: Τι.
1: Εν πλώ προς τη Ρόδο, λοιπόν, ναι, με τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Καρίδα.
0: Εξαρτάται, τι εννοείς εν πλώ.
1: Στο καράβι, μέσα.
0: Α, καράβι, έχει κανένα γρήγορο.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Okay.
1: Το 92, ναι, το 92 ήταν.
0: Ναι.
1: Είδαμε μαζί με όλο τον κόσμο που ταξίδευε για τη Ρόδο την εποχή εκείνη,
0: ναι,
1: το Χρυσό της Πατουλίδου.
0: Ναι.
1: Στη Βαρκελόνη. Μαζί.
0: Εμπειρία.
1: Έπρεπε να μας δεις.
0: Εμπειρία.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Α, γι' αυτό το θυμάμαι κιόλας δηλαδή. Είπε ότι έβλεπε τον αγώνα τη Σάκαρη.
0: Θες να απαντήσουμε στο πρώτο μήνυμα.
1: Για πες.
0: Το πρώτο μήνυμα λοιπόν είναι ενός φίλου του 079
1: mm,
0: που ρωτάει ο άνθρωπος ευθέως και κατηγορηματικά και χωρίς σάλτσα
1: mm-hmm,
0: τι γίνεται με το Λιόπουλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Τολιόπουλος πάει στον Άρη.
1: Ναι, έχει τελειώσει.
0: Είναι τελειωμένο.
1: Mm.
0: Παρότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια φοβερή προσφορά στον Παναθηναϊκό με πολύ μεγάλη αποζημίωση που έφτανε αυτή του Τζέντι Όσμαν. Και με πολλά χρήματα, ο Τολιόπουλος θεώρησε ότι είναι καλύτερο για αυτόν να πάει στον Άρη. Άρα λοιπόν, στον Άρη θα παίξει ο Τολιόπουλος, παρότι υπήρχε μια εικόνα ότι όταν
1: δηλαδή
0: έδωσε
1: έφτασε
0: τα λεφτά,
1: το 1.700 ο Παναθηναϊκός του Τολιόπουλου, αυτό λέει.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ για τον Τολιόπουλο.
1: Α, ο ΠΑΟΚ λες.
0: Ο ΠΑΟΚ για τον,
1: ναι,
0: Τολιόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την αποζημίωση.
1: Μα
0: στο
1: εδώ,
0: σύλλογο.
1: Εδώ έχω
0: και
1: πει
0: πολλά λεφτά στον παίκτη.
1: Την Πέμπτη, την Παρασκευή, την Πέμπτη το είχα πει με τον Γιάννη,
0: ναι,
1: ότι ο λόγος δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ ξαφνικά γέμισε με γκάρ και είπε ότι δεν θέλουμε και τον Τολιόπουλο.
0: Όχι,
1: γιατί αυτή δεν είναι η επίσημη θέση.
0: Τον ήθελε.
1: Ο λόγος ήταν όλο το βράδυ της παρασμένης Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης, ενώ υπήρχε προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, δεν απαντούσε ο Τολιόπουλος.
0: Ρε φίλε μου,
1: είχε αποφασίσει.
0: Τι σημαίνει αυτό, ήθελε.
1: Ήθελα να πάει Άρη.
0: Δεν,
1: ναι, ρε,
0: δεν είναι
1: μου,
0: κακό
1: εντάξει,
0: για τον
1: όχι, δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό, όχι.
0: Ψήθηκε πιο πολύ από το project,
1: ναι,
0: Σπανούλη. Και όχι από το project Trinkery. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό πίστεψε το παιδί. Μπορεί
1: δεν
0: να κάνει.
1: Δεν είναι
0: σωστό,
1: μόνο αυτό. Είναι
0: και λάθος.
1: Και το συναισθηματικό δέσιμο που είχε με τον Άρη, έτσι.
0: Και με το Σπανούλη. Έπαιξε καλά.
1: Και προσωπικά με το Σπανούλη. Ο Σπανούλη τον ανέδειξε, ρε φίλε. Στην εθνική ομάδα.
0: Στην εθνική ομάδα.
1: Ο Σπανούλη τον ανέδειξε.
0: Και προολυμπιακό και Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην το
0: σου. Και ευρωμπάσκετ έπαιξε καλά ο Βασίλη.
1: Άρα, κοίταξε. Από ό,τι ξέρω είναι ένα εκατομμύριο.
0: Δεν είχε πολλέ ευκαιρίε.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Για τον ίδιο.
1: Όχι, στον Παναθηναϊκό Άρη. Και 1% ο ίδιος.
0: Κάπου εκεί.
1: Αυτό ξέρω
0: κάπου
1: εγώ
0: εκεί,
1: σαν
0: εκεί, ναι,
1: ποσό.
0: 1 εκατομμύριο ακούσα
1: τελικό.
0: Λίγο. Κοντά πέσαμε.
1: Απ' την άλλη έχουμε και την χθεσινή, την αρτήση του
0: Εγώ θα σου κάνω
1: Γιανακόπουλου.
0: Μια ερώτηση τώρα, γιατί ξέρεις ότι ξέρω.
1: Για πες.
0: Θα μείνουν όλοι οι παίκτες του Άρη. Εγώ βάζω μια κουβέντα. Μια,
1: ναι,
0: ερώτηση. Χωράνε όλοι αυτοί, ξέρεις, το γκάρντ. Μέχρι και Στέφαν Γιώβιτς πήρε.
1: Πεκτά, θα το πούμε τώρα.
0: Πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Κωστεί τον μόνο που δεν ξέρω αν θα πάει και δεν νομίζω, δεν το βλέπω, είναι ο Λαρετζάκης. Θα πάει.
0: Δεν το ξέρω. Δεν
1: είναι
0: το,
1: ανάλογα δεν βέβαια από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας. Θα εξαρτηθεί μετακίνησή του,
0: ναι,
1: από την εξέλιξη των υποθέσεων Γόκαπ και Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Ο Ντόρσεϊ μάλλον μένει, αυτό δείχνουν τα
0: ο
1: πράγματα.
0: Ντόρσεϊ θα σου πω σίγουρα μένει.
1: Άρα
0: αυτό
1: μένει
0: πιστεύω
1: σίγουρα.
0: Ότι μένει. Έχω μάθει ότι μένει.
1: Και με το walk-up η απόσταση υπάρχει.
0: Εγώ
1: η παγωμάρα.
0: Εγώ θα πω όμως το αισθάνομαι ότι δύσκολα μένει.
1: Δύσκολα μένει.
0: Δύσκολα, ότι δύσκολα μένει.
1: Ναι.
0: Παρότι υπόθηκε ότι και οι δύο μένουν.
1: Όχι, όχι, όχι. Πρόσεξε, δεν μένουν και οι δύο.
0: Το αποσύρω το υπόθηκε.
1: Ναι.
0: Υπόθηκε στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι,
0: υπόθηκε,
1: ναι, ναι,
0: στο ρεπορτάζ.
1: Mm-hmm.
0: Ότι και οι δύο, καταρχάς, και οι δύο έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Είναι team option. Εντάξει. Άρα ο Ολυμπιακός. Πρέπει να συνενέσει για να φύγει ένας εκ των δύο. Έχει συμβόλαιο ο Ολυμπιακός. Και όπως δήλωσε και ο Γόκαπ στην περίφημη συνέντευξη που έδωσε στο Eurohoops.
1: Και η οποία πυροδότησε τις εξελίξεις και την αντίδραση,
0: μπράβο,
1: των Αγγελόπουλων και δικαίως για μένα.
0: Μπράβο.
1: Δικαίως.
0: Θα σου πω όμως που διαφωνούμε, Αγγελόπουλος, μετά σε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γόκαπ είπε στην κουβέντα του team option. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Ολυμπιακός, η ομάδα, έχει την οψιόν ανανέωσης.
1: Ναι, ωραία.
0: Άρα,
1: και αν του πει ο Ολυμπιακός με ένα 100-150 που είναι φέτος, ένα 150, μένει, θα γίνει.
0: Τρέχοντας θα μείνει. Άμα δεν συνενέσει ο Ολυμπιακός να φύγει. Αφού έχει συμβόλαιο. Και έχει οψιόν ο σύλλογος. Αν είχε οψιόν ο παίκτης.
1: Μετά πόσα έχουν γίνει.
0: Θα έφευγε χθες.
1: Θα τον ήθελε ο Μπαρτζόκα στην ομάδα του.
0: Δεν τον έβρισε κιόλας.
1: Όχι τον Μπαρτζόκα, παιδί μου. Τον Μπαρτζόκα δεν έχει καμία σχέση.
0: Είναι μια Αμερικανιά.
1: Δεν ήταν Αμερικανιά αυτό, όπα, περίμενε. Δεν δημοσιοποιείς τα ενίκο.
0: Εντάξει, ήταν μια Αμερικανιά.
1: Εντάξει, τώρα θα το πληρώσει αυτό. Δεν, δηλαδή. Είτε με το να παίζει ελάχιστα.
0: Ή θα πληρωθεί.
1: Ή θα πληρωθεί από την Ντουμπάι.
0: Αυτό το ρήμα είναι.
1: Να σου
0: τώρα
1: πω.
0: Σε τι,
1: πάντως για τρία,
0: σε τι φωνή είναι το ρήμα.
1: Για,
0: τελικά, ενεργητική ή παθητική.
1: Α, ναι, ναι.
0: Λες θα πληρώσει ή θα πληρωθεί.
1: Πάντως τρία δεν θα πάρει. Ο Ολυμπιακός.
0: Με τίποτα.
1: Δηλαδή τρία εκατομμύρια δεν υπάρχει αυτό τίποτα, ποσό που λέει ο Ολυμπιακός. Και δύο είναι πολλά δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
0: Όλο αυτό το διάστημα. Μην νομίζω ότι ήμουν μόνο ψαροντούφεκο.
1: Το ξέρω, μωρέ. Δεν μιλάγαμε.
0: Και με οικογένεια.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Αλλά ήμασταν και στα τηλέφωνα.
1: Αφού μιλάγαμε.
0: Και με ανθρώπους που εκπροσωπούν και σοβαρούς παίχτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η γνώμη μου είναι και την καταθέτω εδώ στην εκπομπή ότι οι παίχτες που αμείβονται αδρά στην Ευρωλίγκα, αλλά σου πω και στο NBA, αλλά στο NBA είναι μια άλλη κάνουλα δολαρίων που ανοίγει και δεν κλείνει ποτέ. Οι παίκτες που αμείβονται αδρά στην Ευρωλίγκα είναι οι χαρισματικοί. Ο Γουόκαπ δεν είναι χαρισματικός. Χαρισματικοί είναι αυτοί που βάζουν το τόπι στο πλεχτό. Ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Γιαμπουσέλε. Αυτοί είναι οι χαρισματικοί. Οι παίκτες που σκοράρουν είναι οι χαρισματικοί. Χαρισματικό δεν μπορείς να πεις έναν ο οποίος είναι πιο πολύ αμυντικογενής. Άρα ο Γουόκαπ, κατά τη γνώμη μου, σε μια ομάδα που δεν πληρώνει υπεραξία, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πληρώνουν υπεραξία τα τελευταία χρόνια, διότι έχουν δει τον ανταγωνισμό. Δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά που θα πάρει από την Ντουμπάι στον Ολυμπιακό. Να σου πω ένα ταβάνι που το λέγαμε πολύ καιρό πριν. 1,5 εκατομμύριο. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω.
1: Όχι. Δηλαδή, από τον Ολυμπιακό, όχι.
0: Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω.
1: Όχι.
0: Και επίσης, δεν κάνουμε κουμάντο εμείς στην τσέπη του Αγγελόπουλου, αλλά μιλάμε.
1: Την κοινή λογική βάζουμε,
0: ρε Κωστή. Με βάση τους νόμους της αγοράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Και λόγω ηλικίας αυτό. Κοίταξε, αν το έχει χειριστεί αλλιώς, μπορεί να ήταν διαφορετική η εξέλιξη.
0: Να.
1: Να έχει φύγει ήδη και να έχει τελειώσει.
0: Δεν μπορούσε να φύγει. Έχει συμβόλαιο
1: Ολυμπιακού. Με συνένεση Ολυμπιακού.
0: Με συνένεση.
1: Με συνένεση Ολυμπιακού. Το χειρίστηκε άσχημα. Το χειρίστηκε άσχημα,
0: το χειρίστηκε. Άγαρμπα.
1: Άγαρμπα, μπράβο.
0: Άγαρμπα.
1: Άγαρμπα.
0: Το χειρίστηκε άγαρμπα.
1: Να σου πω, θα πούμε σε λίγο. Έχουμε και άλλα.
0: Και θα εκφράσω,
1: πού πέφτεται, λέει,
0: και θα εκφράσω και τη διαφωνία με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
1: Για πες.
0: Σε λίγο. Θες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου κάνει λάθος ο πρόεδρος. Και το λέω με απόλυτο σεβασμό.
1: Για πες.
0: Την αγορά δεν την ορίζουν οι Ευρωλίγκες που κατακτά ένας παίκτης ή ένας σύλλογος.
1: Όχι, άλλο είπε.
0: Ναι, είπε ότι
1: είπε.
0: Όταν σέρνονται.
1: Μπράβο, αυτό είπε.
0: Που και αυτό ήταν άκομψο.
1: Ναι, αλλά σερνόταν ο Ντόρσεϊ.
0: Το ρήμα.
1: Όπα, περίμενε.
0: Ήταν άκομψο.
1: Σερνόταν ο Ντόρσεϊ, φίλε, δύο χρόνια. Ένα χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Σερνόταν.
1: Όταν κάνεις την καλή χρονιά, δεν μπορεί να το πάρεις. Το πλήρωνε κανονικά ο Ολυμπιακός. Ή ο Παναθηναϊκός των άλλων.
0: Θα σου απαντήσω όμως το εξής.
1: Αυτό.
0: Γιατί διαφωνώ με τον Παναγιώτο Αγγελόπουλο.
1: Για πες.
0: Με σεβασμό και με εκτίμηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Προς όλες τις διοικήσεις.
1: Αυτό εννοείται.
0: Διότι τα συμβόλαια τα ορίζει η αγορά και όχι οι Ευρωλίγκες που κατακτάς. Και τα ορίζει η αγορά διότι οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας επέτρεψαν να έρθει στην παρέα η Ντουμπάι. Άρα πρέπει να τα περιμένουν οι ομάδες ότι θα βρεθεί αύριο μεθαύριο η Ντουμπάι BC.
1: Και θα πληρώνουν παραπάνω
0: και
1: χρήματα,
0: θα πληρώσουν
1: την υπεραξία.
0: Τα τριπλά
1: την υπεραξία.
0: Στο παίκτη. Άρα λοιπόν γυρνάμε σε κουβέντα πολλών ετών πίσω. Πολλών ετών πίσω,
1: ναι.
0: Όταν λέγαμε για τον Καλάθη. Ο Καλάθης τότε για κάποιους δεν άξιζε 2% στον Παναθηναϊκό. Αλλά εφόσον τα έβρισκε από τουρκικές και ρωσικές τότε ομάδες, του ανέβαζε το κασέ,
1: ναι,
0: η αγορά.
1: Εντάξει, αλλά εφόσον λες ότι το καθορίζει,
0: δηλαδή,
1: η αγορά και
0: up,
1: όχι η αγορά.
0: Τα βρίσκει.
1: Ναι.
0: Τα βρίσκει ο Γουόκαπ τα λεφτά.
1: Καλά, δεν θα βρίσκει.
0: Δεν τα βρίσκει επειδή πήρε Ευρωλίγκα.
1: Άλλο θέλω
0: τα
1: να σου πω.
0: Τα βρίσκει επειδή του τα δίνει.
1: Για τον Ντόρσεϊ να σου πω.
0: Ναι.
1: Επειδή πει ότι ορίζει αγορά
0: η αγορά
1: και όχι Ευρωλίγκε.
0: Θέλω να σου πω κάτι, και ένα ποστό και Ευρωλίγκε. Εντάξει.
1: Το ότι έπαιρνε τα χρήματα αυτά που έπαιρνε,
0: ναι,
1: τον πρώτο χρόνο που δεν μπορούσε το παλικάρι, εμφανώς.
0: Δεν μπορούσε.
1: Και τότε αγορά δεν υπήρχε στη μέση. Του τάσκαγε ο Ολυμπιακός κανονικά.
0: Είχε συμβόλαιο. Δεν είχε πρόταση.
1: Ο Ντόρση είναι και περιττό που το συζητάμε, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει λύση.
0: Στο στόχο ξεκάθαρα
1: λέμε.
0: Ο Ντόρση μένει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Διότι, εντάξει, έχει ακόμα ένα χρόνο και είναι πολύ προφανές και η εκτίμηση βέβαια, ότι ο Αγγελόπουλος, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, οι Αγγελόπουλοι, θα τον καλέσουν κάποια στιγμή και θα του πούνε: έλα εδώ, αγόρι μου, και προχώρα να κάνουμε και επέκταση.
1: Πάμε διαφημιστικό.
0: Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Ακούτε Era Sport.

Πάντα εδώ μαζί σας, 36 λεπτά από τις 6. Ακούτε πάντα Ερασπορ, 24, 48 και σήμερα δευτερόλεπτα. Και πάει λέγοντας.

0: Τι γίνεται, ρε Κωστή, είπαμε δύο κουβέντες. Το τι μηνύματα έχουμε.
1: Εντάξει, ο κόσμος είναι διψασμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Α πούμε, λέει ο Χριστόφορος, δηλαδή ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ με ένα χρόνο καλό εννοούν. Αξίζουν 2 και 2,5 και 3, και αυτοί που πήραν τρόπαια και ήταν στην πρώτη γραμμή δεν πρέπει να ζητήσουν. Εφόσον οι ίδιες οι ομάδες ψήφισαν και άφησαν ομάδες τύπου Ντουμπάι να μπουν στην διοργάνωση. Αυτό που είπες. Αλλά καλός ή κακός, το φετινό συμβόλαιο του WOCAP ήταν για 1,150.
1: Το πολύ.
0: Τι
1: το
0: να
1: πολύ,
0: κάνουμε.
1: Το πολύ.
0: Αυτό έχει υπογράψει ο άνθρωπος.
1: Αυτό, ναι, βέβαια.
0: Και το να ζητήσει, εγώ πιστεύω ότι γνώριζε.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ενοχλήθηκε από τον τρόπο.
0: Από τον τρόπο, έτσι, μπράβο. Αυτό είναι.
1: Ενοχλήθηκε από τον τρόπο.
0: Ο τρόπος ήταν.
1: Αυτό.
0: Το έθεσε. Δεν συνάδει με το χαρακτήρα για το γενικότερο του WOCAP αυτό. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ο Χρήστος γράφει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Η αρχή τουλάχιστον που διάβασα, θα το διαβάσω live και το υπόλοιπο. Ο WOCAP έχει προσφέρει πολύ περισσότερα στον Ολυμπιακό και από Ντόρσε και από Φουρνιέ και από πολλούς άλλους. Θα τον έβαζα μαζί με Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ και έχει αποτελέσει ακρογωνίο λίθο στη δημιουργία αυτής της ομάδας. Συμφωνούμε.
0: Έτσι και το φάλε.
1: Και δέχτηκε να γίνει και Έλληνας για να βοηθήσει τους Αγγελόπουλους. Μην το βάζετε λοιπόν στον τοίχο. Δεν το βάλαμε στον τοίχο.
0: Εμείς.
1: Ίσα την αγορά εξηγούμε. Και ότι ο WOCAP βρίσκει τα τριπλά. Δεν το βάζουμε στον τοίχο. Επίσης, αδελφέ, δεν γλύφουμε τους Αγγελόπουλους ούτε τον Γιανακόπουλο.
0: Λέμε αυτό γράφουμε. Που συμβαίνει.
1: Οι οποίοι, λέει, δεν έβαζαν ούτε 1 εκατομμύριο και άφηναν την οροφή του σεφ έλερση, φίλε μου.
0: Εντάξει, okay.
1: Έχουν βάλει εκατομμύρια όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει εκατομμύρια. Και αν όχι όλοι, οι συγκεκριμένοι και η άλλη πλευρά έχουν βάλει εκατομμύρια ευρώ. Αν θες να σου απαντήσω, επειδή εδώ δεν γλύφουμε τους προέδρους, δεν ήταν ωραίο για την εικόνα του Ολυμπιακού τότε να στάζει οροφή. Και το είχαμε πει και τότε. Μη μας γυρνάς τόσους μήνες πίσω για πράγματα που έχουμε πει. Αλλά τους το επαναλαμβάνω και τώρα, Χριστάρα μου, έχεις και το όνομα του γιού μου για να το ξεκαθαρίσω. Εδώ πέρα κάνουμε κριτική. Σκληρή.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήραν και ένα κονδύλι, έτσι. Αυτά 25 εκατομμύρια.
1: Σοβαρό κονδύλι.
0: Δεν είναι μικρό. Τα 25 εκατομμύρια.
1: Σοβαρό κονδύλι.
0: Πριν τελειώσει η ιστορία και βάλω. Έτσι, μπράβο. Ας πούμε, ενεργειακή αναβάθμιση δεν δόθηκε αλλού.
1: 25 όχι.
0: Έτσι.
1: Έχουν δοθεί λιγότερα.
0: Για να λέμε την αλήθεια.
1: Έχουν δοθεί λιγότερα.
0: Αλλά από εκεί πέρα και έχουν βάλει εκατοντάδες εκατομμύρια μέχρι τώρα.
1: Πολλά.
0: Και θα βάλουν κιόλας.
1: Σίγουρα. Ο Γιωργάρας, ο Εστιοπλός, ο Γίγαντας. Βρε καλώς τα παιδιά. Ανανεωμένος και ξεκούραστος, ακούγεσαι Κώστα. Ναι, ρε Γιώργο, όταν ήμουν εκεί στα 5 μποφόρ και με έπαιρνε ο αέρας στην άξο, λογικό δεν είναι να έρθω ξεκούραστος. Ούτε καύσωνα τίποτα. Σήμερα ζεστάθηκε λίγο και η άξο, από ό,τι μαθαίνω. Αξίζει, λέει, να πείτε ένα μεγάλο μπράβο στον coach Παπαδόπουλο τη Under 20 που μας χάρισε αμέτρητες χαρές αυτά τα χρόνια με τελευταία χαρά την νίκη επί της Τουρκίας. Εντάξει, ρε Στελάρα μου, εσύ το βλέπεις λίγο διαφορετικά, αλλά μπράβο στα παιδιά που πήραν την πέμπτη θέση. Εσύ το βάζεις λίγο πιο πολιτικό ιστορικά, από ό,τι κατάλαβα από το μήνυμα. Αλλά εννοείται μπράβο στα παιδιά που προσπαθούν και θέλουν να φτιάξουν το όνομά τους. Παρότι είχαμε και σημαντικές απουσίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Under 20 έπαιζε χωρίς αστέρια, όπως είναι ο Νεοκλής Αβδάλλας. Με Νεοκλή μπορεί να παίρνουμε και χρυσό. Έτσι δεν είναι? Ή μπορεί, αν ήταν στην Ανδρών, να μην χάναμε από Ρουμανίες και Πορτογαλίες, όπως θέλω να το πω έτσι κάπως υποτιμητικά.
0: Ναι, γιατί στην Εθνική θα μπορούσε να παίζουν.
1: Αυτή είναι η αλήθεια τώρα μεταξύ μας. Είχαν όμως εξετάσεις στα κολέγια.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μαθαίνω ότι στα παράθυρα τέλος Αυγούστου θα κληθούν άπαντες.
1: Καλά.
0: Εδώ τώρα σφίξαν τα γάλατα.
1: Θα κληθούν και θα σε αντραριστούν άμα δεν πάνε. Ο Σπανούλης τώρα απασφάλισε.
0: Αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη.
1: Σωστό.
0: Γιατί να σου πω κάτι.
1: Ίσως υποσυνείδητα.
0: Μου έκανε κακή
1: εντύπωση. Ότι θα χάναμε από αυτούς τους δύο.
0: Υποτιμήσαμε.
1: Ναι. Και την κατάσταση.
0: Εμένα μου έκανε κακή εντύπωση να είναι στο γάμο του ενός από τα αδέλφια στην Αθήνα και οι τρεις, τα τρία αδέλφια του Τοκούμπο, και την ίδια στιγμή να χάνει η Εθνική.
1: Ναι.
0: Τσατίστηκα.
1: Ναι.
0: Ήταν στην Αθήνα, δεν ήταν ότι κάπου έλειπαν. Θες πάνω, εντάξει, προχωράμε. Νομίζω ότι το πάθημα έγινε μάθημα τώρα πια.
1: Λοιπόν, πάμε στο φίλο, τον Γιώργο. Καλώς ήρθες, Κωστή, ευχαριστώ, φιλεράκι. Αυτό με Φρανσίσκο για Παναθηναϊκό. Εγώ λέει ο φίλος, δεν μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτει με βάση τα θέλω του Ζωτς. Μέγεθος δεν έχει, άμυνα δεν μπορεί να παίξει λόγω μεγέθους. Σκόρερ είναι περισσότερο και λιγότερο οργανωτής. Νομίζω ότι δεν έχουμε ανάγκη τέτοιο παίκτη και για μένα ιδανικός που κουμπώνει σε όλα είναι ο Μαλεντών. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του φίλου. Βαγγελή, επειδή αυτές τις μέρες, εντάξει, δεν ήμουν και πάνω από το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Με Φρανσίσκο προέκυψε ας πούμε διαδικτυακά, αν και έμαθα ότι έκανε μια ερώτηση.
0: Όχι τώρα, παλιότερα.
1: Μάλλον το πω διαφορετικά.
0: Παλιότερα έκανε.
1: Από ό,τι έμαθα.
0: Άκουμε, ο Μπράντοβιτς, ναι, Κωστή, το ξέρω καλά, ναι, αυτό, ναι, μόνος του έχει πάρει πάρα πολύ κόσμο τηλέφωνο. Πολύ, όταν λέω κόσμο, εννοώ παίκτες για τους οποίους θα ενδιαφερόταν ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός. Έλεγε, εγώ θα αναλάβω σε μια μεγάλη ομάδα, σε θέλω κοντά μου. Αν γίνεται, ποιες οι διαθέσεις σου, έπαιρνε τον άλλον, έπαιρνε τον τρίτο. Μπορεί να έχει πάρει και 10 παίκτες. Αυτό είχε γίνει πριν την έλευσή του. Τώρα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να υπάρξει, εκτός κι αν ο Φρανσίσκο βγει από το συμβόλαιό του.
1: Αυτό που...
0: Αν βγει από το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν, εκεί μπορεί να διαφερθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Καταρχάς να διευκρινίσω ένα μήνυμα που ανταλλάσσω με ένα φίλο μου προσωπικό και μπασκετικό. Τι σημαίνει team option? Όπως μου το γράφει ο φίλος μου, το team option δηλαδή να έχει την δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρας, να το πω ελληνικά, ο σύλλογος και όχι ο παίκτης. Αλλιώς θα ήταν player option, δηλαδή επιλογή του παίκτη. Τώρα στο συμβόλαιο του Walkup και του Dorsey με τον Ολυμπιακό είναι team option, άρα ο σύλλογος έχει δικαίωμα να κάνει δύο πράγματα. Αυτό σημαίνει team option. Το πρώτο είναι, αν δεν ενδιαφέρεται για τον παίχτη ο σύλλογος, με ένα λεγόμενο kick out, δηλαδή να του δώσει ένα ποσό και να τον αποδεσμεύσει, που δεν ισχύει στην περίπτωση των δύο παικτών, ή να ενεργοποιήσει ο σύλλογος μονομερώς τη συμφωνία, όπως και έκανε ο Ολυμπιακός, από ό,τι μαθαίνω, για να κρατήσει τον παίκτη και στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
0: Ναι.
1: Το αν θα καλέσει τον παίκτη ο Ολυμπιακός σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, και του πει, έλα εδώ αδελφέ, είδα ότι το καλοκαίρι η Ντουμπάι σου έδινε 3 εκατομμύρια. Που επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, συμφωνούμε σε αυτό, ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να γυρίσει την πλάτη ο Γόκαπ και να μην πείσει τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, είναι μια ευκαιρία ζωής. Το
0: όσμα να αφήσει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ μιλάμε για 9 εκατομμύρια.
0: Eurocup.
1: Δεν μιλάμε για 3. Δηλαδή, μην κάνουμε το ίδιο λάθος που έκανε ο φίλος μου για τον Όσμαν. Είναι 9.

0: Μιλάμε ευθέως και ειλικρινά και όχι να κοροϊδευόμαστε. Ο Ντόρος ο μεγάλος γίνεται λόγω των ελληνικών διαβατηρίων. Αν δηλαδή ο Τόμας Γουόκαπ δεν λεγόταν και Θωμάς, αλλά σκέτο Τόμας, μπορεί και ο Ολυμπιακός να μην γεγόταν τόσο πολύ. Ή αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είχε μαμά Ελληνίδα και έπαιζε ως ξένος στον Ολυμπιακό, μπορεί και να του λέγανε αδελφούλη.
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Και καλή τύχη όπου και αν πας. Πολύ καλό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως είναι Έλληνας και ο ένας λόγω μαμάς και ο άλλος με προεδρικό διάταγμα.
1: Φέρνει τα πάνω κάτω στα ελληνικά διαβατήρια.
0: Δεν φέρει, φίλε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εδώ δεν υπάρχουν Έλληνες.
1: Μα και γι' αυτό ενδιαφέρεται για τον Μπουλακίδα.
0: Δεν θα κλείνουν εξάδες οι δύο μεγάλοι. Έτσι είναι.
1: Και γι' αυτό ήταν επιτυχία του Παναθηναϊκού με το ΦΑΛ. Κινήθηκε έξυπνα, χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς και τον έκλεισε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είπαμε, αρκεί να είναι στα
0: και
1: καλά.
0: Και του ΦΑΛ που προνόησε να ασχοληθεί με το ελληνικό διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Και να κάνει ιδιαίτερα και εξετάσεις και.
1: Αυτό έκανε μόνος του, λέμε.
0: Μόνος του.
1: Έτσι.
0: Ναι. Θα δώσω λοιπόν 2-3 λεπτομέρειες σε σχέση με το μήνυμα του Γιώργου για το τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς, δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες. Διότι δεν έχουμε ανοιχτή γραμμή ούτε με τον Μπαρτζόκα, ούτε με τον Ομπράντοβιτς, ούτε με τον Τρικέρ, ούτε με τον Σπανούλη. Ούτε με τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Ό,τι καταλαβαίνουμε και ό,τι μαθαίνουμε. Ο Παναθηναϊκός, επειδή βλέπει ότι δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες ελεύθεροι, έκανε κάποια τηλεφωνήματα. Ένα από τα τηλεφωνήματα που έκανε ήταν και στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Καμπάσο. Δεν ξέρω τι του απάντησαν από τη Ρεάλ, ξέρεις εσύ. Πάντως ρώτησε.
1: Δεν ήταν σοβαρότατο το ενδιαφέρον.
0: Ρώτησε όμως. Ρώτησε.
1: Πριν καιρό.
0: Ναι, ρώτησε.
1: Όχι τώρα που βγήκε.
0: Ρώτησε.
1: Όχι τώρα.
0: Πριν καιρό.
1: Γιατί κάποιοι μας πίεσαν με τον Γιάννη εδώ. Έκλεισε ο Καμπάτσο, το γράφουν όλοι. Έκανε, έρανε. Δεν είχε κλείσει ο Καμπάτσο.
0: Και εμείς δεν πιεζόμαστε.
1: Και
0: έτσι.
1: Τη μέρα δεν πιεζόμαστε, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Άμα δεν το ξέρουμε, δεν θα το πούμε. Εντάξει. Εδώ site με εγκυρότητα και το λέμε με επιφύλαξη. Γιατί δεν έχουν προλάβει μέσα στην εκπομπή να το ψάξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Όταν όμως το γράφει.
1: Ή βλέπουν κάτι στο Twitter.
0: Κοίτα.
1: Ή στο Instagram.
0: Κοίτα, Βαγγελή.
1: Μα δεν είναι ρεπορτάζ αυτό.
0: Να το πούμε ευθέως. Αν γράψει το Basket News για τη Ζάλγκυρης, είναι γκαραντί.
1: Ναι, είδες τι έγινε με τον Βαλαντσιούνας. Τον διέψευσε ο Βαλαντσιούνας, τελικά πήγε στη Ζάλγκυρης. Μπορούσε να γράψει κάτι ο Ουρμπόνας που δεν το ήξερε. Ειδικά για συμπατριώτη του.
0: Μα το site είναι.
1: Έλα τώρα.
0: Του Γιανκούνας.
1: Του
0: Γιανκούνας είναι το site.
1: Γιανκούνας και λέω, ναι.
0: Δηλαδή είναι μέσα στη Ζάλγκυρης.
1: Εντάξει. Εκεί ναι, να το καταλάβουμε. Αλλά έγραφε ο κάθε περίεργος.
0: Ο Μπράντοβιτς λοιπόν.
1: Και εμείς είπαμε εδώ τη μέρα εκείνη ότι είναι αέρα σπορ, δεν ήταν νέα της σπηλιάς.
0: Ναι.
1: Ό,τι ακούτε από εμάς ήταν έγκυρο.
0: Εντάξει, όχι και όλα. Θα κάνουμε και λάθος.
1: Κωστή μου, το ψάχνουμε.
0: Θα κάνουμε και λάθος.
1: Εντάξει,
0: εγώ βάζω και το ένα λάθος.
1: Καλά, όλοι κάνουμε λάθη.
0: Σίγουρα. Ο Μπράντοβιτς ψάχνει άσο.
1: Και
0: τώρα το τι χαρακτηριστικά θα έχει.
1: Άσο που να καλύπτει και αυτά που έχασε από τον Όσμαν.
0: Στο δικό μου, στο δικό μου το μυαλό, ο άσος που ψάχνει ο Μπράντοβιτς πρέπει να έχει τουλάχιστον ύψος. Δεν θα είναι shorts.
1: Ποτέ δεν ήθελε κοντούς.
0: Αλλά αυτό
1: άσους ο
0: είναι
1: Μπράντοβιτς.
0: Εμπειρικό το συμπέρασμα. Δεν μας το έχει πει ο Μπράντοβιτς. Θέλει να πάρει ένα παίκτη. Εγώ έχω στο μυαλό μου έναν τύπου όπως μας το έχουν γράψει οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Μπολμάρο, 1,98, με δημιουργία, με ενέργεια, με άμυνα, με πολλά τέτοια πράγματα.
1: Τέλος πάντων,
0: θέλει.
1: Όταν τελειώσει η μεταγραφή, θα πω ποιον είχε στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς από την ευρωπαϊκή αγορά.
0: Θα τελειώσει δηλαδή.
1: Πρόσμαν.
0: Θα τελειώσει δηλαδή, πιστεύεις.
1: Όχι αυτός.
0: Α, όχι αυτός.
1: Άλλαξε ρότα.
0: Okay.
1: Άλλαξε ρότα.
0: Okay.
1: Μετά την φυγή του Όσμαν, άλλαξαν τα χαρακτηριστικά του playmaker που θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, okay.
1: Έτσι. Είναι ακριβώς όμως στα πλαίσια που θέτεις εσύ.
0: Ναι. Ένα ψηλό γκάρτ και τα λοιπά. Αυτό που γράφει ο φίλος
1: και με άμυνα.
0: Για Μαλεντόν, εννοεί το στυλ. Ένα τέτοιο στυλ.
1: Στην αρχή ήθελε παίχτη με μεγαλύτερες αμυντικές δυνατότητες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Okay. Οπότε κρατάμε αυτό. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τεσάρι. Δεν έχω μάθει τι κοιτάζει. Έχουν πάει στο Las Vegas, στο Summer League, αρκετοί άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Επομένως, έλεγε ο Γιάννης, θυμάμαι πέρσι, ότι ο Μπαρτζόκας και ο Γιώργος Μποζίκας και όποιοι άλλοι πάνε από τον Ολυμπιακό πάνε στο Las Vegas για να δουν τι να μην πάρουν. Δηλαδή, χαρακτήρες να ρωτήσουν κτλ. Όχι για να δουν ποιο θα φέρουν, αλλά για να δουν ποιον δεν θα φέρουν. Αυτό το έχει πει ο Γιάννης και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν αυτή είναι η εικόνα.

0: για τεσάρι δεν ξέρω κάτι, για Ολυμπιακό, για Άσο επίσης δεν πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς έχει βρει και ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ακόμα δεν νομίζω και δεν εγώ ότι δεν έχει βρει. Νομίζω.
0: Τώρα,
1: έτσι.
0: Επειδή δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες, ούτε έχουμε βγάλει τη μεζούρα και λέμε Φρανσίσκο 1,80 άκυρο, γιατί είναι παιχταράς. Εκεί μπορεί να γίνει εξαίρεση.
1: Φρανσίσκο συγκεντρώνει πολλά από τα προσόντα που
0: μπορεί
1: θέλει.
0: Μπορεί να γίνει εξαίρεση εκεί. Εντάξει.
1: Και ας μην παίζει την τέλεια άμυνα.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Έχει όμως χάρισμα το παλικάρι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Και οργανώνει και σκοράρει και κάνει τα
0: στο
1: πάντα.
0: Στο ασώδιο είναι Σλούκας, Γκραντ Ναν και Μωραΐτης, βοηθητικός. Ο Μωραΐτης θα είναι, ας το πούμε, ο Αντιτολιόπουλος που δεν θα παίζει πολύ, θα
1: ξέχασες
0: παίζει
1: μπάντιο.
0: GPL και Μπάντιο.
1: Και Μπάντιο. Ο οποίος άρα μπορεί να ξεκινάει ακόμα και άσο.
0: Ένας χωράει ακόμα.
1: Ναι.
0: Ένας χωράει. Έμαθα, έμαθα προημερών εν μέσω διακοπών ότι ο Παναθηναϊκός κοίταξε ένα παίκτη από Αμερική, από G League νομίζω, αλλά αυτός κάπου έκλεισε. NBA κάπου έκλεισε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί εδώ και τα λοιπά. Εδώ όταν λέω, όσο εγώ έλειπα. Λοιπόν,
1: καλά, μην αποκλείουμε και μια πολύ μεγάλη έκπληξη από NBA.
0: Οκ, okay. Τι να σου πω. Δεν ξέρω και αν χωράει και τι χωράει σε αυτή τη θέση.
1: Θέλει ένα
0: όπως
1: playmaker.
0: Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Μπάντιο, 4. 5 Μωραΐτης.
1: Ναι, θέλει ένα playmaker να καλύπτει και όσα χάνει από τον Όσμαν.
0: Αυτός εντωμεταξύ τους 5.
1: Μιλάμε για σκορ τώρα.
0: Μόνο ο Γκραντ είναι ψηλούτσικος. Όλοι οι άλλοι είναι κοντοί σχετικά. Σλούκας, Ναν, Μωραΐτης και Μπάντιο.
1: Ο Μπάντιο δεν είναι.
0: Πόσο είναι ο Μπάντιο, κάτσε να
1: σου πω. 92 νομίζω.
0: Είναι. Είναι ο Μπάντιο.
1: Είναι 88, 92, πόσο είναι.
0: Εδώ περίμενε.
1: Νομίζω είναι πάνω από 90.
0: Λες.
1: Και θέλει ψηλά γκάρ σίγουρα. Το έκανε πάντα ο Μπράντοβιτς.
0: Okay.
1: Και με αμυντικές δυνατότητες και ικανότητες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Για κάποιο λόγο η Ευρωλίγκα δεν ανοίξει τον υπολογιστή μου.
1: Κάθε το.
0: Και όλο και συμβαίνει.
1: Μπας και ανοίξω το δικό μου.
0: Έχω όμως και άλλο μονοπάτι. Το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα ρόστερ μπροστά μας και τα λοιπά. Πάμε λίγο να δούμε Παναθηναϊκό ρόστερ για τον κύριο Μπάντιο. Λοιπόν. Πού τώρα, Μπάντιο. Λοιπόν, ο Μπάντιο, shooting guard, Μπράνκου Μπάντιο, όπως προφέρεται το όνομά του.
1: 91.
0: 27,
1: 91.
0: 91. 91, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: 91.
1: Είναι,
0: okay.
1: Και καλά τον θυμόμαι.
0: Δεν είναι και ψηλός.
1: Δεν είναι.
0: Δεν το λες
1: δεν είναι διαμαντίδης.
0: Δεν το λες και πρώτο boy.
1: Δεν είναι 96-97. Ναι,
0: δεν το λες και πρώτο boy, εντάξει.
1: Ναι, okay.
0: Και όταν λέμε 91 στην Ευρωλίγκα, εννοούμε 91 με παπούτσια. Όπως μετριούνται πια οι παίχτες. Γιατί δεν παίζουν ξυπόλοιτοι. Θυμάμαι κάποτε, θα πω μια ιστορία, τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού τότε, τις ανακοίνωνε ο ίδιος ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Έπαιρνε τις εφημερίδες στο σταθερό τηλέφωνο και ανακοίνωνε τη μεταγραφή.
1: Δεν υπήρχε
0: ίντερνετ. Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν είμαι στο Βήμα τότε και σηκώνω το τηλέφωνο, πιτσερίκος στο Βήμα της Κυριακής και το ημερήσιο, και στην άλλη γραμμή είναι ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Παιδί μου, έχω να σου ανακοινώσω ότι η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλωσορίζει τον Σάσα Χούπμαν. 2,15 ξυπόλυτος. Είχε καψούρα με το ύψος. Δηλαδή τότε τους μετρώσαν τους παίκτες χωρίς παπούτσια. Αλλά στην πορεία και στο NBA δεν παίζει ο παίκτης ξυπόλυτος. Άρα είναι και 2-3 πόντι το παπούτσι. Αυτά τα θηριώδη παπούτσια που φοράνε αυτοί οι παίκτες.
1: Τέλος πάντων, ο παιδί του Παναθηναϊκός κάνει λίγο υπομονή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποκτηθεί ένας καλός παίκτης. Πιστεύεις ότι είναι ο τελευταίος αυτός?
0: Νομίζω ναι.
1: Και εγώ ναι.
0: Αφού
1: 4 έχουν γίνει μέχρι τώρα μεταγραφές.
0: Κοίτα, το σκεπτικό του Παναθηναϊκού, το μπασκετικό σκεπτικό.
1: Δηλαδή για Μπουσέλη τον βάζουμε σίγουρα στους ψηλούς, στο σέντερ.
0: Ναι.
1: 4-5, 5-4.
0: Okay.
1: Είναι θηρίο.
0: 4-5, ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ.
1: Ότι και στο pick and roll μια χαρά, και στο pick and pop μια χαρά
0: ο
1: είναι.
0: Ο Γιαμπουσέλε μπορεί να παίζει 5 όταν ο Παναθηναϊκός θα παίζει 5 out. Δηλαδή ναι. Και 5 με shoot. Όταν παίζει με έναν στη ρακέτα θα παίζει ο Λεσόρ. Και 4 έξω.
1: Και φάλ.
0: Είναι το στυλ το διαφορετικό.
1: Και φάλ το σκιάχτρο.
0: Ή φάλ, ας πούμε, από πίσω.
1: Που αυτός παίζει το pick and roll, ναι. Είναι σπεσιαλιτέ του, έτσι.
0: Εντάξει, Ευαγγέλη, πιο pick and roll το φάλ. Στις καλές του.
1: Ναι, στις καλές.
0: Το Λεσόρ είναι. Ο Λεσόρ είναι.
1: Ο Λεσόρ, εντάξει, είναι μανούλα.
0: Το Λεσόρ είναι πολύ δυνατό.
1: Και σούπερ και στα χετζάου και παντού.
0: Είναι πολύ δυνατό. Okay. Λοιπόν...
1: Στο σεφ λέει ο Χρήστος τώρα, άκου άλλο θέμα.
0: Α, καλό θέμα αυτό, σοβαρό θέμα.
1: Στο τι? Σεφ λέει, τι αυτή λέει? Τη στιγμή ξυλώνονται οι κερκίδες.
0: Τα πάντα όλα.
1: Είναι, λέει, στο έργο ενεργειακής αναβάθμισης. Όχι ρε φίλε, δεν σου πάμε αυτό.
0: Όχι.
1: Τα λεφτά ήταν ο Αγγελόπουλων, καθαρά. Αλλά προηγήθηκε, λέει, η ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είπαμε.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι άλλοι φίλοι εδώ πάρα πολύ μας στείλαν.
0: Και επειδή ξέρεις, Βαγγέλη, ότι τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και με την αυτοδιοίκηση, γιατί αυτά τα χρήματα είναι κρατικό χρήμα, αυτά τα χρήματα ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί τα 25. Άσχετα ότι.
1: Πώς προχώρησαν τα έργα?
0: Τα έργα τα προχωράει και ο Ολυμπιακός. Αφορά.
1: Α, και υπάρχει. Μετά θα φύγει από το ταμείο για να μπουν στο.
0: Από όσο γνωρίζω,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχουν.
1: Κάπως έτσι.
0: Έτσι, έτσι ξέρω.
1: Δεν ξέρω διαδικασία
0: έτσι
1: γι' αυτό.
0: Ξέρω. Ναι. Έτσι ξέρω. Καταρχάς το γήπεδο σκάβεται για να αποκτήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Mm-hmm. Κατά 3.000
1: ναι.
0: θέσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Από 12.5 θα πάει 15.5. Ένα θέμα όμως σοβαρό είναι, διότι καθώς σερφάριζα λίγο εν μέσω διακοπών στο Twitter, που είναι ανθρωποφάγο πλέον, και στα άλλα social media, ένα από τα μεγαλύτερα κραξίματα τα έχει φάει ο Μάκης Αγγελόπουλος. Από εκτζίδες.
1: Εγώ νομίζω είναι λάθος. Αυτό το είπα και προχθές με τον Γιάννη. Ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει φέρει επανάσταση στην ΑΕΚ. Μόνο και μόνο το γήπεδο, η κληρονομιά του γήπεδου είναι τεράστια
0: ναι,
1: ιστορία.
0: Βέβαια, είναι σημαντικό.
1: Το να δώσει το γήπεδο για χρήση για 5 μήνες στον Ολυμπιακό, δεν χάθηκε ο κόσμος. Που υπάρχει επανάσταση από τους οπαδούς ναι. του. Είναι κρίμα. Δηλαδή...
0: Καταρχάς δεν θα γίνει με το αζήμιο του.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς.
0: Και είναι αρκετά τα χρήματα.
1: Και ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Με κάποιους συμπαίκτες χορηγούς βέβαια. Ναι, δηλαδή ας καταλάβουν λίγο τους ιδιοκτήτες οι οπαδοί. Δεν έγινε για κάτι φοβερό. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η δικιά μου ταπεινή άποψη από εκεί πέρα.
0: Σωστό. Γράφει ο Πέτρος. Χουάντσο Γιαμπουσέλε, ο οποίος το προφέρει το όνομά του ο ίδιος, Γκερσόν Γιαμπουσέλη. Αλλά νομίζω το λέει λίγο αμερικανίστικα.
1: Γιαμπουσέλε, τελικά ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Γιαμπουσέλε ή Γιαμπουσέλε. Εγώ τον έχω ακούσει να το λέει και Γιαμπουσέλε στην Ευρωλίγκα. Αλλά θα το ξανατσεκάρουμε. Mm-hmm. Γράφει ο φίλος λοιπόν, ο Πέτρος, που είναι μπασκετικός και ωραίος. Χουάντσο Γιαμπουσέλε, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου. Θα του προσθέσω κι άλλον. Μπόγκα. Πέτρο, ξέχασε Μπόγκα.
1: Μπόγκα.
0: Πώς θα μοιραστούν οι χρόνοι?
1: Άλλο το ερώτημα.
0: Καλή ερώτηση.
1: Πώς θα μοιραστούν ο χρόνος, αν ήταν και ο Όσμαν.
0: Ναι,
1: το πάω αλλού.
0: Εγώ θα πω μια κουβέντα.
1: Μήπως αυτό είδε και ο Όσμαν.
0: Όταν αποκτήθηκαν από τον Παναθηναϊκό.
1: Αλλά τον ήθελε Μπόγκα, τον Όσμαν ο Μπραντούβιτς.
0: Μπόγκα, Μπάντιο και Γιαμπουσέλε, εσχάτος. Προημερών δεν έγινε του Γιαμπουσέλε.
1: Ναι, ναι.
0: Προημερών. Ήμουν σίγουρος μέσα μου.
1: Ότι θα φύγει κάποιος.
0: Ότι δεν μένουν όλοι. Ότι θα φύγει κάποιος. Και από διαστροφή επαγγελματική. Αυτό είναι μια φράση που μου αρέσει. Έκατσα και έψαξα. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού επί Σούμποτιτς, πόσο μακριά σε πάω, 98-99.
1: Μην το πεις
0: πάλι αυτό. Και το ρόστερ του Παναθηναϊκού 99-2000 στην πρώτη χρονιά του Μπράντοβιτς. Έχει λοιπόν κάποιες αλλαγές πολύ σημαντικές στους ξένους παίκτες και στους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο Μπράντοβιτς και ο Χίψη ο Μπράντοβιτς σε μια νέα προσπάθεια, είναι λογικό, θα φέρει και κάποιους παίκτες. Και θα πρέπει να αποδεσμεύσει και κάποιους άλλους, διότι η μπάλα είναι μία και δεν χωράνε 100.
1: Ναι, αλλά τον Όσμαν δεν τον είχε περιλάβει στο ρόστερ στο μυαλό του. Τον είχε κατά νου τον Όσμαν για αξιοποίησή του, δεν ξέρω, με μικρότερο χρόνο συμμετοχής, με άλλο ρόλο, δεν ξέρω.
0: Μπορεί και σε άλλη θέση.
1: Αλλά τον είχε όμως κατά νου
0: στο δύο,
1: ο Μπράντοβιτς.
0: Αυτό δεν το είχαμε πει τυχαία από το μυαλό μας τότε,
1: ναι.
0: Ότι θα κατέβουν κάποιοι παίκτες θέση. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, αυτό που λέγαμε και προχθές με τον Γιάννη και όλες αυτές τις μέρες και το νομίζω και θα συμφωνήσεις και εσύ,
0: ναι.
1: Ότι η κοσμογονία όσο αφορά το νέο ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι ο αμυντικός προσανατολισμός.
0: Ναι.
1: Είναι παίκτες της άμυνας.
0: Ναι.
1: Και ο Γιαμπουσέλε και ο Μπόγκα και ο Μπάντιο. Αυτό πάει να διορθώσει ο Μπράντοβιτς φέτος.
0: Ναι.
1: Να μην μπαίνει ο αντίπαλος σε κάθε αγώνα στην Ευρωλίγκα και να κυνηγάει ο Παναθηναϊκός από το να είναι στο μείον 12 και κυνηγάει. Αυτό. Ναι. Θα δούμε τώρα. Αλλά και με δυνατότητες επιθετικές. Δελτίο ειδήσεων έχουμε, πάμε. Ή όχι. Γαβρίλο. Α, δεν έχει. Εντάξει,
0: διαφημιστικό. Διαφημιστούμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.
1: Ναι.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
6: City United.
5: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό, σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
12: Και τελικώς τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Έχουμε το κορυφαίο μήνυμα, φίλε.
2: Δεν έχουμε αφήσει κάτι ενώ μισό, που να μην το ολοκληρώσαμε.
1: Όχι, για
2: έχω τουλάχιστον... και ένα ωραίο μήνυμα ακόμα του Πέτρου.
1: Για πες, για πες. Και σου πω και εγώ μετά.
2: Λοιπόν, λέει, στο 1-2, επειδή συζητήσαμε για τεσσαροτριάρια του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Εκεί να δεις, λέει, πανηγύρι. Σλούκας, Γκραντ, Μπάντιο, στη θέση του Σόρτς.
1: Ναι.
2: Ναν, φυσικά.
1: Ναι, ναι.
2: Και λέει και έναν ακόμη παίκτη.
1: Ναι.
2: Πέρσι, λέει, δεν έφτανε χρόνοι. Φέτος με Μπάντιο και ας πούμε, λέει ο φίλος, Καμπάτσο, ας πούμε, θα είναι χαρούμενοι παίκτες. Ποιοι θα παίζουν?
1: Η διαφορά η μεγάλη από, σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι είναι ότι υπάρχει πλέον ο Μπράντοβιτς.
2: Εντάξει. Σε αυτό δεν διαφωνώ.
1: Έτσι. Και εδώ η απάντηση και στον φίλο τον Ντίνο που λέει: ο Μπόγκα ήταν μεταγραφή Ζότς, λέει. Ο Γιαμπουσέλη ήταν καθαρά Γιανακόπουλο, λέει, για να μην πάει στο απέναντι. Να πω στο φίλο τον Ντίνο ότι ο Γιανακόπουλος δεν ανακατευόταν στις μεταγραφές ούτε επί Άταμαν. Θα ανακατευθεί επί ο Μπράντοβιτς. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς. Μην το συζητάμε τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει παίκτης χωρίς την έγκριση του Μπράντοβιτς.
2: Ναι.
1: Αυτό ισχύει. Και μια άλλη ενδιαφέρουσα, αφορά άλλο θέμα βέβαια. Ναι. Είναι από το Λευτέρη. Ευχαριστούμε, λέει, για την παρέα, να σε καλά, αδελφέ. Τσέσκα και Ζενίτ, λέει, πότε επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Μαθαίνουμε ότι από του χρόνου.
2: Πάντως φέτος όχι.
1: ΔΟΕ,
2: αφού βγήκαν οι ομάδες.
1: Όχι, φέτος με τίποτα.
2: Ναι. Πάει να κάνει άρση.
1: Από του χρόνου, μπράβο, η ΔΟΕ επιτρέπει ήδη σε άλλες ομάδες Στίβου, Κολύμβησης.
2: Ναι.
1: Αρχίζει, έχει δώσει την κατευθυντήρια
2: κλιμακωτά
1: εντολή σιγά, ναι, σιγά να επιστρέφουν οι ρώσικες ομάδες.
2: Σιγά, σιγά,
1: οπότε,
2: ναι,
1: σιγά, σύμφωνα σιγά και με αυτά που έχει πει ο Βατούτιν,
2: σιγά,
1: είναι
2: σιγά
1: πολύ πιθανό του χρόνου η Τσέσκα τουλάχιστον, γιατί δεν είναι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Τουλάχιστον η Τσέσκα. Και θα είναι ωραίο να δούμε έναν Τσέσκα πάλι στην Ευρωλίγκα με Έλληνα προπονητή, τον Πισιόλη.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο θα είναι για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα και τιμητικό.
2: Να στείλω, μια φατσούλα στο φίλο μας το Μάκη που σε λατρεύει γενικά και τον Τεντόπουλο βέβαια.
1: Mm-hmm.
2: Πρώτα Τεντόπουλο, μετά εσένα και μετά εμένα. Mm-hmm. Τελευταίο νομίζω με έχει ο Μάκης.
1: Γιατί ρε φίλε.
2: Σε πειράζω, μωρέ, τον πειράζω και αυτόν.
1: Ναι, μωρέ.
2: Όχι, πιστεύω ότι στην κλίμακα συναισθημάτων του Μάκη είναι Τεντόπουλο Σωτηρίος Ζορμπάς.
1: Εντάξει, και έτσι
2: δεν
1: να
2: πειράζει,
1: είναι.
2: Ρε, φίλε,
1: χαρά.
2: Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε δευτερότριτοι.
1: Ναι,
2: ο Τεντόπουλος
1: ναι, ναι,
2: είναι πρώτος. Λέει ότι ο Μπαρτζόκας με Μοντέρο θα κάνει πάρτι. Είναι παιχταράς. Ναι. Φανταστικός παίκτης ο Μοντέρο.
1: Αν τον δούμε λίγο στο παρκέ.
2: Και το λέει το όνομά του όπως το έχω πει εγώ, έτσι. Γιάν, όχι Ζαν.
1: Ναι.
2: Με γάμα.
1: Ναι, να το δούμε στο παρκέ λίγο.
2: Παιχταράς είναι, Ευαγγέλη.
1: Όλα παιχταράς είναι.
2: Τον έχουμε δει, Ευαγγέλη.
1: Να τον
2: και
1: δούμε.
2: Στην Εθνική τον έχουμε
1: στον
2: δει.
1: Ολυμπιακό,
2: και στο...
1: με τον Ολυμπιακό.
2: Θα το δούμε και στον Ολυμπιακό.
1: Όπως να δούμε και τον Μπάντιο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέω.
2: Εγώ θα σου πω μια άλλη κουβέντα.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
2: Πριν τον
1: όλη
2: δούμε, δεν λέγαμε ότι είναι παιχταράς ο Ναν.
1: Μα είναι, παραμένει.
2: Τον είδαμε στον Παναθηναϊκό για να πούμε ότι είναι παιχταράς ο Ναν. Δεν είναι τα παιχταράς του NBA. Παιχταράς είναι. Έτσι και ο Μοντέρο παιχταράς.
1: Ο Ναν το έδειξε και στο παρκέ και στον Glass Floor.
2: Βέβαια.
1: Άσχετα με την περσινή
2: και στα άλλα παρκέ.
1: Που για μένα δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε. Και δεν του άνοιξαν.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ενώ ο Μπράντοβιτς έχει άλλα σχέδια για τον Ναν φέτος.
2: Δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε.
1: Θα τον ξεκλειδώσει τον Ναν.
2: Αλλά και ο ίδιος δεν βοήθησε τον εαυτό του.
1: Ναι.
2: Πολλές φορές κυριεύτηκε από νεύρα. Πολλές φορές έκανε κακό στην ομάδα του και στον εαυτό του. Πολλές φορές κλείστηκε σε παγίδες ενώ έπρεπε να πασάρει. Αυτό δεν χρειάζεται το πιο Άταμαν. Για να πασάρει εσύ.
1: Εδώ διαφωνούμε.
2: Ναι, εντάξει, δεν του είχε τόσο μεγάλη κατεύθυνση.
1: Καθόλου καμία κατεύθυνση. Πάρ την μπάλα και σούτα. Δεν είναι έτσι.
2: Ο παιχταράς των 4,5 εκατομμυρίων
1: ναι
2: οφείλει πριν την παγίδα να πασάρει.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει και η ομάδα. Ειδικά στην ναι Ευρωλίγκα. Δεν NBA εδώ.
2: Πιστεύω θα τον βελτιώσει αυτό ο Ζότς. Θα τον βελτιώσει.
1: Είναι το πρώτο το οποίο έχει.
2: Θα τον βελτιώσει.
1: Κατά νου και το ξέρω αυτό.
2: Τι λέει ο φίλος Μοντίνος εδώ, για να δω Ραντινάρα, πού είσαι. Πού είναι ο φίλος Μοντίνος, κάτσε εδώ, εδώ τώρα. Γιατί βλέπω μας βομβαρδίζουν παντού.
1: Όχι,
2: και
1: παραπάνω
2: στο Viber.
1: Ναι. Λέει ο φίλος, ο άλλος ο Γιάννης, λέει, ναι, αλλά άμα έρθουν οι ρωσικές ομάδες, λέει, θα φύγουν άλλες ή θα γίνουν παραπάνω. Παραπάνω, φίλε. Παραπάνω ομάδες.
2: Εδώ είπαν 24.
1: Για 24,
2: 24
1: λέμε. Αυτό λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούν να
2: γεια
1: φύγουν.
2: Γεια σου Παναγιώτη Γίγαντα, πού είσαι. Τον Σόρτς, λέει, φίλε Κώστα στην Παρή, παιχταρά δεν τον λέγαμε. Ναι, παιχταρά τον λέγαμε.
1: Ναι.
2: Και ήταν παιχταράς.
1: Ναι.
2: Ήταν. Λέει ο Παναγιώτης εννοεί ότι στον Παναθηναϊκό δεν έπιασε. Δεν είχε όμως και τόσες ευκαιρίες. Δεν τον πίστευε ο προπονητής τώρα μεταξύ μας. Δεν τον πίστευε ρε Σιλο Άταμαν τον Σόρτς. Τον πίστευε.
1: Είχε
2: εδώ
1: και...
2: τον σέντραρα από την πρώτη στιγμή, λέει. 90% λέει είχε η και... μεταγραφή δεν πέτυχε, είχε πει τότε.
1: Είχε και εγγενή
2: και μετά λέει παίζαμε με τέσσερις, έτσι είπε.
1: Είχε και προβλήματα στην άμυνα.
2: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ.
1: Έτσι.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Αλλά πήγε να κάνει τη διαφορά. Ναι. Ειδικά στο αγώνα με τον Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, για να δω. Ρε συμφιλεράκι, Άγγελ, έχεις δίκιο. Δεν μίλησαμε στο τηλέφωνο. Είναι ο φίλος που μας ακούει πολύ καιρό και πολλά χρόνια. Εγώ διαφωνώ, λέει, με τον Βαγγέλη, με σένα,
1: για
2: ότι
1: πες,
2: κάποιες μεταγραφές τις κάνει ο Γιαννακόπουλος για να δείξει και τη δύναμη και το χρήμα και τα λοιπά. Κάνουν και οι διοικήσεις μεταγραφές.
1: Πάντα προτείνονται παίκτες. Τους κοιτάνε οι προπονητές,
2: οι
1: καθήλυνα αρμόδιοι.
2: Σίγουρα.
1: Και αν πει, σου κάνει και αυτός.
2: Ναι.
1: Ναι, μου κάνει, ειδικά με τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι.
1: Αλλά και με τον Άταμαν.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Σόρτς, ποια νου μεταγραφή του Γιαννακόπουλου ήταν.
2: Όχι.
1: Ο Τολιόπουλος, ποια νου ήταν.
2: Ξέρουμε, όχι. Του Άταμαν. Καθαρά.
1: Εντάξει, τώρα, μην κάνουμε πλάκα.
2: Καθαρά,
1: δεν
2: επενέβαινε, καθαρά,
1: λέω,
2: καθαρά.
1: Με τον Άταμαν. Θα πέμπει τώρα με τον.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με μια χρονιά, λέει, σε μια ομάδα πυροτέχνημα. Έγινε παιχταράς. Κάτσε να το δούμε και αυτό. Ναι, ναι. Το Μοντέρο, φίλος ο Μιχάλης.
2: Είναι
1: παιχταράς ο Μοντέρο.
2: Έλα τώρα. Εντάξει,
1: το είναι. Ερώτημα είναι πώς θα δέσεις στην ομάδα του Μπαρτζόκα. Πώς θα τον αξιοποιήσει ο Μπαρτζόκας.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι.
2: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει άλλο ερώτημα. Πεκτάρα είναι ο Μοντέρο.
2: Πώς το λέμε τώρα. Πεκτάρα, Βαγγέλη, πώς το λες.
1: Πεκτάρα, πεκτάρα.
2: Έτσι, δίκιο είχε ο Βαγγέλης. Εντάξει. Παιδιά είναι πεκτάρας. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Γιατί λοιπόν... το πιστεύεις αυτό, Χρήστο? Πιστεύω, λέει, ότι ο Νάν θα αρχίσει να παίρνει και τα φάουλα του χρόνου. Από φέτος δηλαδή. Αν μας εξηγήσεις γιατί το πιστεύεις αυτό, θα σου απαντήσουμε.
2: Δεν θα πω εννοεί, υπονοεί λόγω Ζότς. Υπονοεί λόγω
1: Ζότς. Αυτό μόνο.
2: Αλλά δεν νομίζω να έπαιρνε πολλά σφυρίγματα ο Κάρλικ Τζόουνς όσο ήταν ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτά είναι ξεπερασμένες απόψεις.
1: Καλά, ότι δεν έπαιρνε ο Νάν φάουλ, το
2: πούμε,
1: λέμε τώρα.
2: Επίσης θα πούμε κουβέντα.
1: Εφθαρσός το λέμε.
2: Οι διοικήσεις κανονίζουν αν θα πάρουν τα σφυρίγματα οι παίκτες, όχι οι παίκτες, ούτε οι προπονητές.
1: Δηλαδή.
2: Οι διοικήσεις επηρεάζουν και πιέζουν,
1: ναι,
2: γενικά στην Ευρώπη και παντού. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, τι έχει συμβεί, λέει, με την Βιλερμπάν?
1: Δεν έπαιρνε πάντως συμφωνής φάουλ ο Νάν.
2: Ναι, δεν έπαιρνε.
1: Μην το συζητάμε τώρα.
2: Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη άποψη.
1: Έτσι.
2: Και ας φωνάζουν κάποιοι.
1: Εγώ όχι, ας φωνάζουν, είναι αλήθεια.
2: Πιστεύω
1: λέμε.
2: Ότι ο Νάν δεν έπαιρνε τα φάουλ που του γίνονται.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι, αυτό να συμφωνήσουμε δηλαδή σε κάτι. Νομίζω ότι συμφωνούν και οι φίλοι που μας ακούνε τώρα.
2: Αυτό πιστεύω.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, και δεν είναι θέμα να είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚτζής για να το δεις. Νομίζω ότι οι σωστοί Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί συμφωνούν με τον μπάσκετ. Και όταν δεν κυριεύονται, ας πούμε, από το φανατισμό και από τον οπαδισμό. Εντάξει, και είναι ο οπαδισμός τους μέχρι ένα όριο, ένα ποσοστό. Με Βιλερμπάν τι γίνεται, ρωτάει ο φίλος ο Χάρης, με τα οικονομικά της.
1: Αν βρει.
2: Η αντίστοιχη, να το πω λίγο πολύ απλά, η αντίστοιχη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γαλλίας. Τους έχει πει, αδέλφια, δεν μπορείτε να έχετε 50 εκατομμύρια μπάτζετ.
1: Δεν έχετε τις εγγύσεις που θέλουμε, απλά.
2: Ναι, δεν έχετε τις εγγύσεις που θέλουμε.
1: Αυτό
2: που θέλουμε.
1: Είναι.
2: Δεν μπορείτε να εισραίετε χρήματα από ανθρώπους που δεν μπορούν να αποδείξουν με χαρτιά, γιατί είναι και ένα κράτος. Εντάξει,
1: σοβαρό.
2: Σοβαρό. Το γαλλικό.
1: Καλά, και εμείς εδώ έχουμε τέτοιες δικλείδες.
2: Και σου λέει, αδελφέ, ότι και το μπάτζετ, από ό,τι λένε, θα φτάσει 29 εκατομμύρια.
1: 24.
2: Αλλά μεικτά.
1: 24.
2: Μεικτά.
1: Ναι.
2: Όχι καθαρά για παίχτες.
1: Όταν ο Φανσίσκο παίρνει 4,5 νομίζω. 5.
2: Κάπου εκεί, κάπου εκεί έχει ακουστεί. Μεταξύ 4 και 5.
1: Πώς θα χωρέσεις την ομάδα αυτή? Ποιους άλλους θα πάρει η Βιλερμπάν? Έτσι. Αφήστε τη Μονάκο. Η Μονάκο. Καληνυχτίζει σιγά σιγά.
2: Τι άλλο, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Τι κάνει ο Μπιλ? Για να δω, Μπιλ. Ο Παναθηναϊκός, λέει ο Μπιλ, εκτός από τον Άσο πρέπει να πάρει διάρο τρίαρο, γιατί δεν μπορείς να πας τη χρονιά μόνο με Μπόγκα και Ρόγκα. Μα δεν είναι κοίτα, κατά αρκετούς ο Χέις Ντέιβις είναι πιο πολύ 4 και πολύ λιγότερο 3. Δηλαδή τώρα
1: μπορεί και στο 3 όμως.
2: Ναι, μπορεί και στο 3, όπως και ο Μπόγκα. Θα το δούμε λίγο πώς θα πάει το πράγμα. Θα το δούμε πώς θα πάει το πράγμα, γιατί και η αγορά δεν είναι ελάστιχο και οι παίκτες, οι ομάδες ψάχνουν και δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις τα πάντα, ό,τι θες ακριβώς.
1: Συμφωνήσαμε σε κάτι και κάναμε τη Δέσποινα χαρούμενη.
2: Α, okay. Τι?
1: Έτσι λέει, συμφωνείτε και σε κάτι, λέει, αγόρια, θα με κάνατε χαρούμενη. Αν συμφωνούσατε.
2: Σε τι να συμφωνήσουμε?
1: Την άποψή μας λέει ο καθένας.
2: Ε?
1: Την άποψή μας λέει. Εντάξει, ναι, okay, εντάξει, δεν κάνουμε κάτι φοβερό.
2: Καλό απόγευμα, τιτανοτεράστιοι, από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, που μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από ένα βουνό και από ένα δάσος.
1: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίος ο φίλος που μας στέλνει και μας θυμάται πάντα με ωραίες φωτογραφίες. Ο νομικός τι γράφει ο φίλος, για να δω. Εγώ λέει διαφωνώ ότι η μετακίνηση του Όσμαν δείχνει μειωμένο κίνητρο, δεν είπαμε κάτι τέτοιο εμείς. Είναι εξίσου μεγάλη πρόκληση να είσαι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για κατάκτηση Eurocup άμεσα και μετάβαση στην Ευρωλίγκα. Θα το σχολιάσουμε. Ο Όσμαν και ο Τρινκέρι ουσιαστικά αναλαμβάνουν μεγάλο φορτίο, δεν υπάρχει άλλο σενάριο για ΠΑΟΚ πλέον. Δηλαδή μόνο κατάκτηση Eurocup. Δεν έχει λιγότερο κίνητρο ο Άρης στο Eurocup. Έχει επίσης ακριβές μεταγραφές.
1: Να κάνουμε μεταγραφές NBA
2: και Ευρωλίγκα μεταγραφές. Εθνική Σερβίας, Εθνική Ελλάδος, το Λιόπουλο Παναθηναϊκό, NBA, τον Ρόμπινσον Έρλ.
1: Πλάκανουμε τώρα.
2: Δημητρίεβιτς, πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Πάρα πολύ
2: καλός. Ευαγγέλη Πεκτάρα.
1: Ματ Μόργαν. Κάνουμε, δηλαδή... Και ξέρεις τι γίνεται, απλά δεν έγινε μεταγραφή στον Άρη που έκανε τόσο μεγάλο μπαμ όσο ο Όσμαν. Αυτό, κατά τα άλλα, είναι γεμάτος ο Άρης. Να σου πω κάτι, είναι τόσο γεμάτος τα γκάρ που δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Τολιόπουλο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πόσο χρόνο θα βρει και ο Τολιόπουλος σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Δεν ξέρω, εντάξει.
2: Εγώ σου λέω κάτι προηγουμένως, το είπα, το άφησες να περάσει ασχολίαστο.
1: Όχι, όχι, για πες το πάλι.
2: Ότι δεν είμαι σίγουρος ότι θα μείνουν όλοι.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Πόσο μάλλον να προσθεθούν κι άλλοι.
2: Ναι. Ναι. Θα δούμε. Ο Ιωάννης τι λέει. Καλή επιστροφή στον Κωστή. Ευχαριστούμε, Ρεσί Γιάννη μας. Νομίζω λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τροποποιήσει τη στρατηγική του. Αν δεν μπορέσει να πάρει τουλάχιστον τα 2 εκατομμύρια ευρώ από την Ντουμπάι, θα έχει λογική να ζητήσει 1 εκατομμύριο και έμψυχο αντάλλαγμα. Τον Πετρούσεφ, πάλι τον Πετρούσεφ. Δεν τα βρίσκουν τώρα αυτοί. Με την προϋπόθεση ότι θέλει ο Σέρβος να επιστρέψει και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Μπαρτζόκα. Δεν βάζει την προϋπόθεση αυτή. Δεν νομίζω ότι μπορούν να συνεργαστούν πια Πετρούσεφ και Μπαρτζόκας. Δεν νομίζω.
1: Είναι.
2: Μετά από αυτά που είχαν υποθεί από τον Σέρβο κυρίως και από τον προπονητή όμως.
1: Όχι, εντάξει, νομίζω ότι τα είχαν βρει σε προσωπικό επίπεδο.
2: Ναι.
1: Αλλά ο Πετρούσεφ ήθελε χρόνο συμμετοχής. Δεν μπορεί να εγγυηθεί καμία ομάδα μεγάλη χρόνο συμμετοχής.
2: Ο Μίτσος μας γράφει ένα έτσι ψαρευτικό σχόλιο.
1: Ναι.
2: Γιατί είπαμε νωρίτερα έτσι για τους λαγοκέφαλους κτλ. Κωστήλη, πού να μάθουν, ο κόσμος εννοεί, πώς δαγκώνουν τα γοφάρια. Θα γίνει χαμός. Ναι, αλλά το γοφάρι.
1: Το γοφάρι, παιδιά, δεν
2: έρχεται. Καταρχάς για να το δεις, είναι σπάνιο να το δεις.
1: Και δεν έρχεται στην παραλία
2: δεν το βλέπεις τα ριχά. Σπάνια να δεις γοφάρι.
1: Ούτε λεγοκεφαλή έρχονται ξαφνικά να δαγκώσουν το λουόμενο.
2: Θα εμφανιστεί και ένα γοφάρι στα ριχά, αλλά είναι σπάνιο το φαινόμενο. Δηλαδή, στα ριχά το μεγαλύτερο ψάρι που έχω δει ήταν μια τρίκυλη συναγρίδα που ήρθε να τσεκάρει και έφυγε. Και φυσικά δεν την έφτανε ποτέ το Βεληνικές του όπλου, γιατί δεν επιχείρησε καν, ας πούμε. Ήρθε, είδε, αρχοντικά.
1: Συναγρίδα,
2: γιατί είναι η Βασίλισσα. Αυτό λένε.
1: Συναγρίδα.
2: Οι ψαράδες που. Η Βασίλισσα είναι συναγρίδα.
1: Στην Ήω, με ένα φίλο.
2: Είναι συναγρίδα.
1: Που ήξερε το κόλπο. 9 κιλά.
2: Εμείς έχουμε άλλο μαγκανάρι. Έχουμε άλλο μαγκανάρι στην Ήω.
1: Ξέρεις ποιο είναι το κόλπο για τη συναγρίδα. Το μαχαίρι το χτυπά στο ψαροντούφεκο πάνω.
2: Τσιμπάει με το θόρυβο.
1: Έλκεται
2: με το θόρυβο, ναι. Τώρα, Βαγγέλη, έχει και άλλα κόλπα.
1: Λέω και ψαρευτικά κόλπα τώρα.
2: Έχει και άλλα γκάτζετ που κάνουν θόρυβο χωρίς μαχαίρι. Έχει γκάτζετάκι.
1: Τότε, ρε παιδί μου, δούμε αυτό κάνουμε.
2: Το μαχαίρι, ή με τα γάτ για να τρίβεις το βράχο.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
2: Όχι.
1: Δεν το ξέρω.
2: Απλά τα χαλάς λίγο τα γάτια.
1: Αυτό σου λέω έγινε. Ήρθε πάνω, απευθείας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κώστας κατάφερε και βρήκε και γιατί δεν θεωρητικά. Δεν γουστάραμε τον Άταμαν, λέγεται, δεν είναι ειδήσεις. Λες και δίνει ο Μπράντοβιτς.
2: Καμία σχέση.
1: Ή λες και δίνει ο Μπαρτζόκας.
2: Καμία σχέση.
1: Καμία, ρε,
2: ούτε
1: παιδιά.
2: Καν, παιδιά.
1: Με το αποτέλεσμα είναι εκείνο που βλέπαμε στο παρκέ.
2: Πάντως έφυγε ο Άταμαν καιρό και τσιγκλάει ο κόσμος.
1: Ναι, καλά, και εμείς τώρα το θυμίζουμε. Να πούμε την αλήθεια.
2: Έπειτα από μηνύματα, δεν μας ήρθε ξαφνικά.
1: Όχι, ξαφνικά. Μίγα μας τσίμπησε.
2: Λοιπόν. Δεν ξέρουμε, αγαπητέ Χρήστο, ποια παιχνίδια θα είναι της GBL, της Α1 Basket δηλαδή, στο ανοιχτό κανάλι του Sky και πια σε συνδρομητική πλατφόρμα. Από ό,τι ακούγεται όμως, μπορεί στην αρχή να είναι κάποια μάτς στο ανοιχτό κανάλι και μετά θα πάνε σε συνδρομητική πλατφόρμα τύπου, ξέρω εγώ, Antenna Plus, πώς λέγεται αυτό, ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, με 5-6 ευρώ, ξέρω.
2: Το Antenna, πώς λέγεται, τέτοιο, που είναι συνδρομητικό, έχει κάποια χρήματα Plus. Κάποιο τέτοιο θα κάνει και ο Sky, από ό,τι ακούγεται. Λοιπόν, ο Δημήτρης τι κάνει, ο Δημήτρης, για να δω τι λέει ο Δημήτρης. Για να δω. Ξέρω, λέει, θα... γιατί ρε εσύ, Δημήτρη, να ενοχλήσει το μήνυμα, τι είναι ο Μπράντοβιτς μπαμπάς μας, ας πούμε. Ξέρω, λέει, θα ενοχλήσει το μήνυμά μου, αλλά ακούω για ο Μπράντοβιτς, αλλά στην Παρτίζαν δεν είχε επιτυχίες. Ο Σφερόπουλος έπαιρνε τους τίτλους. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Επίσης, δεν έπεισε κανένα να μείνει Λεσόρ, Πάντερ κλπ. Για μένα, λέει, τα λεφτά έπαιξαν ρόλο για Μπόγκα, για Μπουσέλε και όχι ο Ζέλικο. Προφανέστατα είναι πάρα πολλά τα χρήματα που ξοδεύει ο Παναθηναϊκός και για τον ίδιο τον προπονητή. Ήταν ασύλληπτα λεφτά. Νομίζω ότι είναι τα περισσότερα.
1: Τα περισσότερα, νομίζω.
2: Από κάθε προπονητή.
1: Πασκουάλ παίρνει σίγουρα λιγότερα. Σίγουρα λιγότερα.
2: Γύρω στα 3 εκατομμύρια.
1: Γύρω στα 3.
2: Στα από την Dubai BC.
1: 4 ο Μπράντοβιτς.
2: Ναι. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Από όσο γνωρίζω, έχει γίνει και μια γενναία αύξηση στον Γιώργο Μπαρτζόκα που την άξιζε.
1: Εννοείται.
2: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Καλά, ο Μπαρτζόκας αρνήθηκε την Ντουμπάι που του δίνει ένα και ένα κάτι πλάς, έτσι, από ότι του δίνει ο Ολυμπιακός. Και είπε όχι ο άνθρωπος. Να τα λέμε όλα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Είπε δεν θέλω, δεν το συζητάω.
2: Κανένα
1: μένω
2: μήνυμα,
1: στον Ολυμπιακό, Δημήτρη, με δύο. Τρία του δίνει η Ντουμπάι.
2: Κανένα μήνυμα, αγαπητέ Δημήτρη, κανένα μήνυμα δεν ενοχλεί αν εκφράζεται κόσμια. Κανένα μήνυμα δεν ενοχλεί. Αν δεν προσβάλλει και αν δεν. Και αν εκφράζεται κόσμια.
1: Ο Μάλκομ Βαγγέλη έκανε μεταγραφή εκπομπή με Naturalize, με λαμψό παίκτη.
2: Ναι. Ναι.
1: Όχι, δεν μεταγραφή.
2: Δεν έχω έρθει με τέτοιο μαύρισμα.
1: Βασικός είσαι. Στάρτερ είσαι στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Απλά έλειψε λίγο.
2: Απλά θα τα ξαναπούμε στο τέλος Αυγούστου. Εκεί θα είμαι πραγματικά πολύ έτσι μαυρισμένος. Καλησπέρα, παιδιά. Αν φύγει ο Γόκαπ από τον Ολυμπιακό, θα χρειαστεί οπωσδήποτε έναν Έλληνα. Έχετε ακούσει τίποτα? Όχι, φίλε, δεν έχουμε ακούσει κάτι, Χρήστο. Και αν γενικά ο Ολυμπιακός θα επενδύσει σε κάποιον Έλληνα, το 12 και το 13 ο Ολυμπιακός πήρε τις Ευρωλίγκες με αμυγός Έλληνες παίκτες.
1: Αυτό είναι ερώτημα για ένα άλλο φίλο, για τον Μπουλακίδα. Αν αποκτηθεί, λέει, ναι, με ελληνικό διαβατήριο, θα παίζει σαν Naturalize? Όχι, σαν Έλληνας θα είναι.
2: Βέβαια.
1: Εφόσον θα έχει ελληνικό διαβατήριο, καμία σχέση με Naturalize.
2: Όχι, όχι.
1: Έλληνας.
2: Βέβαια. Σωστό.
1: Ολυμπιακό και Σεγγέλια, λέει ο Γιάννης, τι γίνεται. Τίποτα, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
2: Θέλει,
1: δεν ξέρω.
2: Θέλει έρευνα, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
2: Θέλει έρευνα.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι.
2: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει από ειδησιογραφία της ημέρας γενικά? Λοιπόν, πολύ σημαντική πληροφορία και είδηση είναι ότι ο Ακίλε Πολωνάρα, που τόσο πολύ μας συγκλώνησε και μας άγγιξε η περιπέτεια με την υγεία του, συνεχίζει στους πάγκους. Και μάλιστα επισημοποιήθηκε η συμφωνία του με την Ιταλική Αβελίνο. Εντάσσεται άμεσα στο τεχνικό επιτελείο.
1: Τεχνικό επιτελείο, ναι.
2: Αναλαμβάνει assistant coach μαζί με τον Τζενάρο Ντι Κάρλο. Δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Serie A 2, Α2 Ιταλίας. Και στις πρώτες δηλώσεις του είπε ότι είναι εξαιρετικά χαρούμενος και γεμάτος ενέργεια για αυτή την ευκαιρία. Το μπάσκετ είναι η ζωή μου. Και το γεγονός ότι μπορώ να παραμείνω στο άθλημα από ένα διαφορετικό πόστο με γεμίζει κίνητρο. Εμείς να το ευχηθούμε του ανθρώπου πάνω απ' όλα υγεία, που είναι το βασικότερο αγαθό, και μετά να κάνει όλα τα όνειρα πραγματικότητα, εφόσον στο μπάσκετ, όσον αφορά τα παρκέ, δεν είχε την τύχη
1: δεν
2: που
1: μπορεί.
2: Έχουν άλλοι παίκτες.
1: Το ομολόγησε ο άνθρωπος με θλίψη.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, τώρα.
2: Σωστά.
1: Είναι πολύ μεγάλη ιστορία να έχεις φυσικές δυνάμεις να τα απεξέλθεις σε.
2: Ο Άρης Βαγγέλη άφησε τον Στίβεν Ίνοχ. Το περιμέναμε κι άλλες.
1: Σήμερα, ναι.
2: Το περιμέναμε. Τι θα έλεγες μετά τις και μισή που έχουμε ένα μικρό διαλυματάκι να πάμε Θεσσαλονίκη, μήπως προλάβουμε τον Θοδωρή Φελάνη?
1: Να μιλήσουμε λίγο με τον Θοδωρή.
2: Λίγο πρωτο ξεκινήσει
1: το τι γίνεται αυτή
2: η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν, γιατί διαδικτυακά τουλάχιστον από ό,τι μας είπαν από Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ζωντανή μετάδοση στο YouTube. Ίσως υπάρχουν εκεί συνάδελφοι, που σίγουρα υπάρχουν συνάδελφοι, και μπορεί με κάποιο τρόπο να μπορέσουν στα site τους να μεταφέρουν εικόνες, αλλά επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν υπάρχει live streaming της παρουσίασης του Τζέντι Όσμαν.
1: Άλλο πολύ σημαντικό είναι αυτή η ανασφάλεια που συνεχίζει να υπάρχει,
2: ναι,
1: όσο αφορά τη συμμετοχή των Ισραηλινών ομάδων. Ενδεικτικό είναι ότι η Χάπουελ,
2: ναι,
1: θα ξεκινήσει και
2: Βουλγαρία.
1: Δήλωσαν έδρα πάλι
2: Σόφια.
1: Εναλλακτικά βέβαια και το Γιάντε Λιάου, το λέω εγώ, έτσι θα το λέω πάντα. Ναι. Αλλά η βασική έδρα, γιατί δεν ξέρει κανείς πότε θα τελειώσουν οι νεκροπραξίες και θα γίνει εκεί πέρα, έτσι. Άρα ξεκινά στη Σόφια. Θα ξεκινήσει μάλλον την προετοιμασία και επίσημα.
2: Ναι. Το ανακοίνωσε.
1: Το ανακοίνωσε. Το ανακοίνωσε, δηλαδή.
2: Λοιπόν. Έχει ήδη στηθεί το σκηνικό για την παρουσίαση του Τζέντι Όσπαν. Βλέπω στις αθλητικές ιστοσελίδες ένα έτσι μεγάλο πανό που γράφει Welcome Τζέντι Όσπαν. Είναι μέσα στο γήπεδο τοποθετημένο, Βαγγέλη, για να έχουμε έτσι μια εικόνα του τι θα συμβεί. Στο παλατάκι είναι στο παρκέ μέσα. Εκεί θα γίνει προφανώς η παρουσίαση και όχι στην αίθουσα τύπου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ για τον Τζέντι Όσπαν. Το περιμέναμε και είναι και επίσημο ότι για 21η σεζόν ο γίγαντας Σέρχιο Γιούλ συνεχίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Αν και υπήρχε ένα ερωτηματικό μέχρι πρόσφατα.
2: Σωστά.
1: Έτσι, για να θα συνεχίσει. Πόσο είναι, 37?
2: Κάπου εκεί.
1: Είναι εκεί.
2: Κάπου εκεί. Ναι. Η Ελλάδα έπεσε μια θέση στην κατάταξη της FIBA.
1: Ναι.
2: Είμαστε πλέον 13η.
1: Μετά από δύο ήττες.
2: Εντάξει. Λογικό.
1: Και λέει ο Χάρης, η αγορά GOGAP και από Ντουμπάι ή άλλη ομάδα είναι και αγορά τεχνογνωσίας, λέει, και συστημάτων και τρόπου παίξηματος του Ολυμπιακού, ή δεν υπάρχουν, πιστεύετε, πια μυστικά. Άλλη φιλοσοφία του Πασκουάλ στο Ντουμπάι, άλλη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Ότι μπορεί να προσφέρει στην άμυνα GOGAP, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό τον παίρνει ενδεχομένως. Και οργανωτικά, αλλά και πλευρά θα μείνεις. Τώρα δεν υπάρχει αγορά τεχνογνωσίας. Αγοράζει παίκτη που έχει γράψει δική του ιστορία στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, ναι.
1: Πολιτικές ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κυριακή της Κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, επισήμανε. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία ανοιχτά της Οδυσσού. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότεινα στο Ιράν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε επί της λεωφόρου Καραμαλή. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη υπέβαλε τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Γενικά εύρυος καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ώρα όμως να πάμε αμέσως Θεσσαλονίκη, στον Θοδωρή το Φελάνη. Καθώς... Θοδωρή μου, καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από το PAOK Sports Arena.
0: Δώσ' μας ατμόσφαιρα θέλουμε. Καθαρά. Μια χαρά είσαι, Θοδωρή.
1: Περισσότεροι από 2.500 φίλοι του ΠΑΟΚ το γήπεδο, όμως δεν είναι το τελικό νούμερο αυτό. Ο κόσμος συνεχίζει και μπαίνει. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι πάνω από 3.000 το νούμερο. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν ουρές έξω από το γήπεδο, στην κεντρική θύρα των VIP, από εκεί που μπαίνει ο κόσμος. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ, είναι μια μεγάλη μέρα για τον σύλλογο. Υποδέχεται ένα σπουδαίο παίκτη, όπως είναι ο Τσέντι Όσμαν. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, όμως είναι και η σημαντικότερη ενδεχομένως και σε αξία παίκτη. Ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος από χθες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τον υποδέχθηκε χθες ο Γιώργος Φιάρας, ο Μιχάλης Γιαννακίδης, μέλος της διοίκησης. Αμέσως μετά από το αεροδρόμιο πήγε στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη. Το βράδυ, χθες το βράδυ, η ΚΑΕ του παρέθεσε δείπνο στο ξενοδοχείο. Εκεί συναντήθηκε με τον διοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Μιστακίδη. Είχαν την ευκαιρία να τα πούν. Αυτό που του μεταφέρθηκε είναι πως εσύ είσαι, Τσέντι Όσμαν, το κεντρικό πρόσωπο, το σημείο αναφοράς της νέας εποχής. Είσαι ο παίκτης με τον οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει κάποια στιγμή στα σαλόνια της EuroLeague. Ήταν μια επικοινωνία στην οποία είχαν ο αθλητής με τον κύριο Μιστακίδη. Είναι εδώ και οι ατζέντιδες του Τούρκου Σταρ, όπως φυσικά και η σύζυγός του, η γνωστή ηθοποιός Έμπρου Σάχιν. Έχει εκατομμύρια ακολούθη στο Instagram και μάλιστα έκανε και κάποιες αναρτήσεις με αφορμή την παρουσία της, την παρουσία του Τσέντι Όσμαν στην Θεσσαλονίκη.
0: Και φυσικά αυτά, ο Τέλης Μιστακίδης, ναι, εκεί, έτσι, εννοείται.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά που σας είπα τώρα είναι το κομμάτι το χθεσινό. Πάμε στο σημερινό. Έχει έρθει εδώ και περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά ο Τσέντι Όσμαν στο γήπεδο. Είναι εδώ, όπως ανέφερες πολύ σωστά, και ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Είναι όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι στα γραφεία. Σε λίγο περιμένει το σύνθημα για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα σας δώσω μια εικόνα του γηπέδου. Στη μέση, ακριβώς στο κέντρο, έχει στηθεί ένα τεράστιο μπάνερ με μια προσωπογραφία του Τσέντι Όσμαν. Εκεί, μόλις μπει στο γήπεδο, θα κατευθυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάρει το μικρόφωνο, θα απευθυνθεί προς τον κόσμο. Έχει προσκληθεί, να σας πω, σήμερα στο γήπεδο και θα δώσει το παρόν. Έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του και ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Είναι επίσης μια συμβολική κίνηση. Το ένδοξο δηλαδή παρελθόν, με έναν παίκτη που έρχεται για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ μελλοντικά να αλλάξει επίπεδο. Οπότε περιμένουμε και την παρουσία σήμερα του Μπάνε Πρέλεβιτς. Λίγο νωρίτερα, σήμερα νωρίς το μεσημέρι, έγινε η ανακοίνωση και επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ της απόκρισης του παίκτη με 26 λέξεις, συμβολικό και αυτό, 1926 το έτος ιδρύσεως του συλλόγου, 2026 100 χρόνια ιστορίας για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε λοιπόν και αυτούς τους συμβολισμούς. Ο κόσμος, να σας πω, ότι δεν έχει σταματήσει λεπτό να φωνάζει, να υποστηρίζει την αγαπημένη ομάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Ξέρετε, ο ενθουσιασμός καταγράφεται και σε ένα άλλο κομμάτι, δηλαδή σε αυτό
0: των διαρκείας.
1: Τα οποία πάνε πολύ καλά. Είχαμε μια πρώτη ενημέρωση από την ΚΑΕ ότι το νούμερο μέσα στην πρώτη εβδομάδα είχε φτάσει, είχε ξεπεράσει τα 1.500. Τώρα είναι πάνω από 2.000 και βεβαίως είμαστε ακόμη στη δεύτερη εβδομάδα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει φέτος ρεκόρ στο κομμάτι των διαρκείας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπω μια κινητικότητα, δηλαδή μέλη της διοίκησης να έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω τις κάμερες να έχουν στρέψει την πλευρά τους προς την είσοδο. Ίσως από λεπτό σε λεπτό να έχουμε την παρουσία του Τσέντι Όσμαν. 6,5 ώρα είχε ανακοινώσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι θα ξεκινήσει αυτό. Και με το τέλος αυτού του μικρού τελετουργικού που σας ανέφερα, δηλαδή με την παρουσία του Πρέλεβιτς κτλ., θα κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις στα μέσα ενημέρωση, τα οποία είναι αρκετά σήμερα στο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω αν δεν ρωτήσετε κάτι. Θοδωρή μου, τεράστιο ενδιαφέρον. Όλος ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί, έτσι. Απίστευτο.
1: Ναι, ναι.
2: Να το πω και εγώ του Θοδωρή μια καλησπέρα. Μην νομίζω ότι έχουμε παρεξηγηθεί και δεν του μιλάω.
0: Θεοδωράκο
1: μου, γεια σου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Ωραίες στιγμές, ζει ο δικέφαλος. Ωραίες στιγμές θα ζήσετε στα ντέρμπι. Εγώ, να ξέρεις, έχω ζητήσει από την υπηρεσία να παραστώ σε ένα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρη. Οπότε θα μου κάνετε παρέα.
1: Με μεγάλη ανυπομονησία.
0: Και λυπή συμμορία. Άρα λοιπόν ζει μεγάλες στιγμές. Με αυτή τη μεταγραφή νομίζω κλείνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, σωστά?
1: Κοίταξε, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, το όπως και ο ίδιος ο Τριγκέρι έχει πει, είναι ικανοποιημένος. Εγώ δεν αποκλείω τον ενδεχόμενο να μπει μια ακόμη πινελιά ενδεχομένως, ναι, στο ρόστερ.
0: Σε
1: υπάρχει
0: ποια θέση?
1: Στο 3-4 Κώστα, θα σου απαντήσω ευθέως. Εκεί λένε στον ΠΑΟΚ ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει μία ακόμη προσθήκη.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις, μα πριν από λίγο καιρό πήγε να πάει ο ΠΑΟΚ τον Τολιόπουλο, γιατί στα γκάρ υποτίθεται και λέμε ότι είναι αρκετά
0: γεμάτος.
1: Ήταν όμως μια ειδική περίπτωση. Ο Τολιόπουλος δεν μπορεί να σας αφήσει αδιάφορο η περίπτωση ενός Έλληνα διεθνή παίκτη, ο οποίος είναι στην αγορά.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, να σας πω ότι το μήνυμα που έχει στείλει στα μεγάλα γραφεία ατζέντη των ΠΑΟΚ είναι ότι μας ενδιαφέρει ό,τι
0: κινείται,
1: καλό,
0: ό,τι αξίζει.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι
1: αναφέρομαι, παιδιά, αναφέρομαι ακόμη και στην επόμενη χρονιά. Δηλαδή, θέλει ο ΠΑΟΚ τα γραφεία, τα μεγάλα, να γνωρίζουν ότι εν ώψη και της μεγάλης προσδοκίας που υπήρχε και προσμονή για την επόμενη χρονιά να μπει η ομάδα Ευρωλίγκα, ενδιαφέρεται, θέτει υποψηφιότητα και παρουσία για οτιδήποτε μεγάλο θα βγει στην αγορά. Έχουμε διαρκώς βεβαίως θυμολογία για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό παικτών. Καμιά φορά όμως ξεχνάμε ότι άλλο το ενδιαφέρον, άλλο οι συζητήσεις, άλλο η οριστική συμφωνία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εντάξει, φέτος ήταν πρωτοφανές αυτό που έχει γίνει, ότι ό,τι παίκτης υπήρχε ελεύθερος, υπήρχε και ήταν και το όνομα του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν πήγε να τους πάρει όλους. Όμως είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, όταν μπήκε, από τη στιγμή που μπήκε με τόσο δυναμικό τρόπο ο ΠΑΟΚ και διεκδίκησε κάποιες αποκτήσεις παικτών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Έγινε.
0: Οπότε Θοδωρή,
1: αυτή τη στιγμή
0: εκεί
1: που μιλάμε,
0: δεν
1: έχει ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη παρουσία.
0: Είναι το τεταρτάκι, το δημοσιογραφικό. Τεταρτάκι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα σε λίγα λεπτά θα έχουμε την παρουσίαση της ΚΑΕΠΑΟΚ. Καλά το
1: πολύ
0: είπα
1: σωστά,
0: ότι σε λίγο θα βγεις και σε επόμενη εκπομπή για το ρεζουμέ της παρουσίασης.
1: Να πούμε ότι πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν έτσι αυτό όλο το story της παρουσίας, δηλαδή, του Όσμαν στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν αρκετά αφιερώματα για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, για όλα όσα θέλει να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι ο Τσέντι Όσμαν είχε επικοινωνία με τον Τρικέρι, είχε ενημερωθεί για όλο το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά. 12 Αυγούστου ξεκινάει, θα πάει Μέτσοβο ακολούθως, έχει κλείσει φιλικά παιχνίδια, θα είναι στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Υπάρχει ο Τσέντι Όσμαν, μάλιστα η εικόνα που έχουν από τον ΠΑΟΚ και από όσα τους είπε είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει σταματήσει να γυμνάζεται και να κάνει προπονήσεις σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο. Γενικότερα ζήτησε πληροφορίες και ο ίδιος για θέματα που έχουν να κάνουν με γυμναστήρια, πρόγραμμα από τη Λίγα που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Του έχουν δείξει, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για κάποια σπίτια εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα. Θα γίνει επιλογή προς εφόσον το επόμενο χρονικό διάστημα και όλα μπαίνουν σε μια ροή.
0: Σωστό. Να πούμε επίσης, γιατί είπες μια κουβέντα και πήρα την assist, ότι οι Τούρκοι πανηγυρίζουν που ο Τζέντι Όσμαν πήγε στον ΠΑΟΚ. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Διότι θα παίζει στα παράθυρα.
2: Είναι κοντά, εννοείς.
0: Όχι, δίπλα. Το EuroCup διακόπτεται, Ευαγγελή.
2: Α, ναι.
0: Ενώ η Ευρωλίγκα δεν διακόπτεται.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ο Όσμαν, ο οποίος ήταν φοβερός και στα δύο τελευταία παιχνίδια της Τουρκίας, που είναι αίτητη στον όμιλό της με 6-0, θα είναι στη διάθεση του προπονητή όταν θα παίζει η εθνική ομάδα της Τουρκίας, διότι το EuroCup και το BCL διακόπτονται.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν, Θοδωρή?
1: Είναι μια διάσταση την οποία πραγματικά, Κώστα, δεν την είχα σκεφτεί. Δεν έπεσε το μάτι μου σε αυτό σε αυτή την πτυχή, έτσι, του γεγονότος αυτού. Και έχεις δίκιο, έτσι όπως θα είπες.
0: Είναι που είναι άνθρωπος που αγαπάει τη χώρα του και όποτε μπορεί παίζει μέχρι και 40 λεπτά, θυμάσαι, στον τελικό της Ρήγας. Τώρα που το επιτρέπουν και οι συνθήκες, θα παίζει και στα παράθυρα όλα.
1: Ναι, έτσι και είναι, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει αρνηθεί ποτέ την παρουσία του στην
0: εθνική ομάδα.
1: Αρχηγός.
3: Έγινε, Θοδωρή μας.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια,
3: φίλε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Στο Θοδωρή Φελάνη. Μαζί, φιλεράκι.
0: Έχει μια ακόμα υποχρέωση τηλεοπτική για τους Game Changers τώρα, γι' αυτό.
3: Εντάξει, δεν το κρατήσαμε και πάρα πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.

0: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα Μαδούρο, που είναι ο δάσκαλος που μου έμαθε την ελεύθερη κατάδυση και με μίλησε στα μυστικά της κατάδυσης, και φυσικά και στο Γιάννη Αγαπητό που έχει αυτό το πολύ ωραίο group στο Facebook και στο Instagram, νομίζω λέγεται Ριχό Ψαροντούφεκο ή κάτι τέτοιο, και πάρα πολύ ωραίες εικόνες βλέπουμε από βυθούς και όχι μόνο. Λοιπόν, σε αυτό το πολύ ωραίο χόμπι, αλλά και ένα χόμπι το οποίο θέλει προϋποθέτει σεβασμό. Προσοχή και σεβασμό.
1: Σεβασμό στη θάλασσα.
0: Σεβασμό, προσοχή.
1: Σεβασμό στο βυθό, σεβασμό στη θάλασσα.
0: Και στη ζωή, την ανθρώπινη.
1: Πάνω απ' όλα αυτό είναι.
0: Ο Παναγιώτης μας θυμίζει κάτι το οποίο μπορεί να το είχαμε και λίγο λησμονήσει, αγαπητέ Ευαγγέλη, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ότι ο Σέρχιο Γιούλ οδεύει στα 40.
1: 40?
0: Τόσο μεγάλο
1: είναι ο Σέρχιο.
0: Πού είναι ο Σέρχιο, για να δω ρε Ευαγγέλη μου. Πόσο χρόνο.
1: Και όμως τόσο είναι, 39, ναι, έχει δίκιο. Ναι. 39-40 νομίζω okay. Είναι. 39, ναι, έχει δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε να το δούμε. Το έχει εύκολο.
0: Τώρα το βρήκα
1: γρήγορα. Και μόνο.
0: Λοιπόν, ο Σέρχιο Γιούλ είναι γεννημένος το 87. 39 θα γίνει το Νοέμβριο. Άρα ξεκινάει η σεζόν και θα μπει στα 40.
1: Μπράβο στο παλικάρι όμως.
0: 39 στα 40.
1: Αν και Bon Viver.
0: Τώρα είναι 38 στα 39, 39-40 θα
1: είναι. Αν και Bon Viver και ωραίος τύπος και δεν κάνει και την πιο αθλητική ζωή, σούπερ είναι.
0: Και είναι και αθλητικός. Χρόνια
1: και είναι. Και αθλητικός. Είναι αθλητικός.
0: Τώρα μπορεί να μην είναι στα 38-39, αλλά ναι. Είναι αθλητικό παιδί ο Γιούλ. Ναι. Τον λες αθλητικό γκάρντ στα ντουζένια του.
1: Ναι.
0: Στα ντουζένια του. Ένα παιδί το οποίο παρότι φλέρταρε άγρια και έχει γίνει και draft από τους Nuggets το 2009. Ποτέ δεν πήγε NBA. Δηλαδή, ακόμα και όταν φλέρταρε με το NBA, προτίμησε από το 2007 να είναι τώρα 26, 19 χρόνια στη Real Madrid. Μεγάλη ιστορία.
1: Ναι. Μια ζωή ολόκληρη. Μια ζωή ολόκληρη.
0: Και το 5 με το 7 ήταν στη Μανρέσα, είχε πάει κάπου δανεικός και από το 7 και μετά είναι ανελιπώς στη Real Madrid. Έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες, 15, 18 και 23, MVP το 17. Και γενικώς ένας πολύ μεγάλος παίκτης, ας πούμε.
1: Μια γρήγορη απάντηση ζητάει ο φίλος ο Πέτρος, λέει, γιατί δεν μπορούσα να σας ακούσω νωρίτερα για Φρανσίσκο. Αν και όταν βγει από το συμβόλαιό του,
0: αν και εφόσον,
1: και οπότε, τότε θα διαφερθεί και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Αυτό που γράφει Δημήτρης
1: είναι ο μοναδικός στόχος.
0: Είναι σωστό και ωραίο και τρυφερό και μπασκετικό. Αυτό λέει που αναζητεί ο Παναθηναϊκός, ζητάει, γράφει, αλλά αυτό εννοεί. Είναι σαν να περιγράφουν το Διαμαντίδη. Το νόημα. Ναι. Δηλαδή ένα τέτοιο παίκτη, ας πούμε, ψηλό γκάρντ και στην άμυνα και δημιουργία. Διαμαντίδης βέβαια είσαι παστοκαλούπι, δεν υπάρχει.
1: Και Διαμαντίδης άλλος δεν πρόκειται δεν να υπάρχει. Ναι, αλλά καλύτερο από τον Διαμαντίδη όταν πρώτο ήρθε στο Παναθηναϊκό, όσο αφορά το σκοράρισμα.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Στα υπόλοιπα άλλα, εντάξει. Στο τέλος βέβαια έχει εξελιχθεί στον παίκτη κλειδί.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μαζεύεται και ο κόσμος και όπου να θα εμφανιστεί και ο Τζέντι Όσμαν για την παρουσίασή του. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει και ένα έτσι σχετικό βίντεο όπου βλέπουμε τον Τζέντι Όσμαν να παίζει σκάκι. Έχει ένα σκάκι μπροστά του και βλέπω έχει κρατήσει και ένα λευκό πόνι και παίζει σκάκι.
1: Προφανέστατα. Εντάξει, Κωστή μου, θα αξιοποιηθεί κατάλληλα.
0: Είναι μεγάλο, τεράστιο.
1: Θα αξιοποιηθεί αντίστοιχα και κατάλληλα από τον ΠΑΟΚ η παρουσία του εκεί. Μην το συζητάμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Μην υποτιμούμε όμως και τη δύναμη του Άρη. Εγώ το λέω.
0: 100%.
1: Έτσι, οι μεταγραφές του Σπανούλη.
0: 100%.
1: Ήταν μία και μία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Είναι Γιώβιτς, είναι Ρόμπινσον Έρλ. Είναι Ματ Μόργαν.
1: Είναι ο Γιώβιτς, τον είπες.
0: Ποιο είναι, ναι, το Γιώβιτς. Δημητρίεβιτς. Είναι ο Κεμ Μπίρτς. Κάτσε, Κεμ Μπίρτς από Φενέρμπακτσε.
1: Εγώ θέλω να ξέρω, οι αιώνιοι θα ταξιδεύουν πάνω και θα το θεωρούν δεδομένο ότι θα γυρίσουν
0: είναι
1: νικητές.
0: Είναι ο Ιτζέι Λίντελ.
1: Δεν το βλέπω.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πάνω και στη Θεσσαλονίκη να. Και θα δεινοπαθούν για να φύγουν με την νίκη.
0: Να σου πω ένα ωραίο.
1: Για πες.
0: Θα σου το πω πρώτα με τίτλο και μετά θα σου το πω με ονόματα, γιατί μπορεί να μην πάει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Ο ένας κουμπάρος του Σπανούλη είναι στον Άρη και ο άλλος κουμπάρος του Σπανούλη είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Νίκος Ζήσης και Γιώργος Τσιάρας.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Τι χαβαλές έχει να γίνει ανάμεσα στους κουμπάρους. Τι χαβαλές έχει να γίνει στα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ. Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραία και δεν το λέω καθόλου πλάκα. Και βάλε και το Λιόπουλο, όπως μας γράφει ένας φίλος για τον Άρη. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό οργανισμό με πολύ μεγάλη δυναμική όπως είναι και ο Άρης και αυτός

0: Πάμε να δούμε λίγο αν έγινε καμιά μεταγραφή σημερινή και τα λοιπά, να τσεκάρουμε λίγο από το εξωτερικό τι παίζει και γενικώς. Λοιπόν, το Μιλάνο πήρε τον Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ, ο οποίος μάλιστα θα δοθεί δανεικός στην Τορτόνα την επόμενη σεζόν. Η Βαλένθια έκανε επίσημη πρόταση στον Έλιεν Διαγέ, ο οποίος μέχρι πέρσι έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης και φέτος ήταν στην αναπτυξιακή ομάδα των Ατλάντα Χόκς. Το τεσάρι που έπαιζε πέρσι στη Ρεάλ είναι ο Έλιεν Διαγέ. Στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις, χθες δηλαδή που δεν είχαμε εκπομπή, η Παρτίζαν πήρε τον Κιβέριους Χέιζ από τη Μονακό και είναι μια πολύ καλή κίνηση.
1: Καλή κίνηση, βέβαια.
0: Από την Παρτίζαν δεν είχε κινηθεί καθόλου στο μεταγραφικό παιχνίδι. Ο Όσμαν είναι.
1: Όχι.
0: Απάντησε. Όχι. Και...
1: Ο Φρανσίσκο.
0: Ναι. Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι από τη Μάλαγα. Ο Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος είχε παίξει τον Παναθηναϊκό, αλλά είχε βρει τον πελά του με τον Άταμαν και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή ήταν έτοιμος να βάλει και τα κλάματα, ας πούμε, σε ένα time out. Το είχα μάθει αυτό να συμβαίνει.
1: Έπαιζε με φοβερό άγχος και έκανε γι' αυτό στα λάθη του, αλλά δεν συγκέντρωνε.
0: Δεν άντεχε το bullying. Το προπονητικό, που πολλοί προπονητές δεν είναι θέμα Άταμαν. Πολλοί προπονητές κάνουν bullying στους παίκτες. Το θέμα είναι.
1: Πολλοί προπονητές κάνουν, να κάνουν σε όλους, όχι σε επιμέρους.
0: Έχεις αυτό δίκιο.
1: Περιπτώσεις, εκεί το θέμα.
0: Έχεις αυτό δίκιο. Πολύ σωστό δίκιο έχεις. Η Ντουμπάι πήρε τον Ντέβιον Μίντς, που γενικά έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι η αλήθεια, στο BCL με την γερμανική Βουρτσμπουργκ, έχοντας 16,5 πόντους, 3,3 rebound και 3 assist στο γερμανικό πρωτάθλημα και 15,5 πόντους στο BCL της FIBA. Μιλάμε για το παιδί που ανακοινώθηκε προχθές Σάββατο από την Dubai BC. Και ο Ερυθρός Αστέρας στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις πρόσθεσε έναν forward από το NBA, χωρίς όμως πάρα πολλά παιχνίδια, τον Patrick Baldwin Jr. Και να δούμε πώς...
1: Κωστή μου, πάντως, πέραν τι? Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Ντουμπάι και μέχρι τώρα Βιλερμπάν,
0: ναι,
1: δεν βλέπω φοβερή και τρομερή κινητικότητα, ναι, κάτι τρομερό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν κινηθεί μέχρι τώρα.
0: Η Ρεάλ που πήρε Λουαού Καμπαρό.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Είναι μια καλή κίνηση από
1: Μπασκόνια. Καλή κίνηση, αλλά δεν είναι μοντέρο.
0: Καλός παίχτης.
1: Αυτό λέω, ας πούμε.
0: Καλός παίχτης.
1: Δεν είναι παίχτης.
0: Η Φενέρμπακτσε που επίπεδου... πήρε τον Κλάιμπερν και μου έκανε εντύπωση αυτή η μεταγραφή από του
1: Σάρα. Και εμένα μου έκανε.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ειδικά για ομάδα του Σάρα.
0: Προφανέστατα και είναι παιχταράς ο Κλάιμπερν, δεν το συζητάμε. Αλλά.
1: Είναι παίχτης που θέλει την μπάλα στα χέρια για να σουτάρει μόνο του. Τίποτα άλλο.
0: Τα βάζει όμως.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι πάντα.
1: Δεν έκανε κάτι φοβερό πέρσι.
0: Τα βάζει. Γενικά έχει και τραυματισμούς.
1: Ναι. Ο Λάμπρος λέει από τη στιγμή που θα φύγει ο Τολιόπουλος, λέει, ναι, δεν πρέπει να αποκτηθεί Έλληνας και πόσο μάλλον Άσος.
0: Καλό θέμα.
1: Είπαμε για τον Μωραϊτη.
0: Ναι.
1: Ότι θα μείνει ο Μωραϊτης, δεν θα δει δανεικός. Αλλά ούτε ο Τολιόπουλος θα ήταν starter, ούτε θα είχε πολύ χρόνο, μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ούτε ο Έλληνας, ο οποίος ενδεχομένως να έπρεπε να αποκτηθεί, όπως λέει κατά την άποψη του Λάμπρου, θα έχει αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα. Δυστυχώς ή ευτυχώς,
0: ναι,
1: άλλες ευουλέ και οι απαιτήσεις του Ομπράντοβιτς και άλλες οι απαιτήσεις Ευρωλίγκα.
0: Είπες κάτι για Τζέιμς. Η ΕΦΕΣ πήρε τον Τζέιμς.
1: Ναι, το έχει.
0: Η Φενέρ Λάρκιν.
1: Όχι,
0: η Φενέρ Λάρκιν.
1: Φενέρ Λάρκιν και η Φενέρ. Γι' αυτό
0: βαγγελίζει. Και η ΕΦΕΣ Τζέιμς.
1: Όχι, ναι, Φενέρ. Για... Ναι. Όχι. Για... Δεν μιλούσαμε για τον Γουίλμπεγκιν τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: με Σρέντερ λέει ο Παναγιώτης, ο Παναθηναϊκός είναι ok, καλό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ο Σρέντερ θα φύγει από το NBA με 15 εκατομμύρια συμβόλαιο. Όλα παιδιά να τα έχουμε υπόψη.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ο Μπιλ μας γράφει, μπορείτε να εξηγήσετε την εξαφάνιση των Κροατών από τον μπάσκετ ως άλλοτε παγκόσμια δύναμη? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Σούπερ Μάριο να μας θυμίζει ότι είναι Κροάτης, τι να πω για τη μεγάλη αυτή σχολή. Θυμάσαι, Βασίλη,
1: και
0: γενικώς
1: έχουν και στο NBA,
0: είχαμε κάνει μια κουβέντα εδώ και κάνα δύο χρόνια ότι οι Κροάτες είναι στα χάλια τους σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, ενώ ας πούμε είδαμε ότι το Under 20, κάτσε ρε Βαγγέλη, μην πω κανένα λάθος, το Under 20 το πήρε η Σλοβενία, που δείχνει
1: προχθές,
0: ότι έχει μέλλον. Δεν είναι μόνο ο Ντόντσιτς. Ναι. Έχει και από πίσω.
1: Και νίκησε τη Σερβία με 20
0: πόντους. 20 πόντους, ναι.
1: 20 πόντους.
0: Της έριξε 84-65. 19 πόντους, 20 πόντους στο κεφάλι. Πάει να πει ότι οι Σλοβαίνοι έχουν μέλλον.
1: Ναι.
0: Οι Κροάτες είναι αλήθεια ότι είναι πολύ πεσμένοι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Γιατί ακούγεται καθόλου το κροατικό πρωτάθλημα?
1: Όχι.
0: Της πλάκας είναι.
1: Δεν γιατί έχουν καμιά ομάδα στην Ευρωλίγκα και δεν το ξέρω εγώ.
0: Ευρωλίγκα όχι, Eurocup μόνο. Που έγινε συγχώνευση Τσεντεβίτα Ολυμπία.
1: Μια ομάδα,
0: ναι,
1: αυτή είναι.
0: Ναι. Και Ζάνταρ λίγο ακούγεται. Πάντως έχει δίκιο, ο φίλος είναι πάρα πολύ πεσμένη η Κροατία.
1: Είναι σε πτώση το κροατικό μπάσκετ γενικότερα. Είναι σε πτώση.
0: Οι Παοκτσίδες φωνάζουν, είναι τρελός ο πρόεδρος για τον Τέλη Μιστακίδη και εκείνος ανταπέδωσε έτσι με ένα χαιρετισμό από ό,τι βλέπουμε και στο Earth Sports αλλά και στις άλλες αθλητικές ιστοσελίδες. Γενικώς είναι μια μέρα, όπως είπα και το μεσημέρι στη ραδιοφημερίδα, αλλά το λέμε και τώρα, με κεντρικό πρόσωπο τον Τζέντι Όσμαν. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τον Χέιζον είπαμε, που πήγε
0: ακριβώς
1: στην...
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Κυβέριος Χέιζον.
1: Και στην Πάρτιζαν.
0: Πρώτη μεταγραφή της Πάρτιζαν, ναι. Μπράβο. Πρώτη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Να δω τι άλλο υπάρχει. Για τον Πουλακίδα, αν έρθει στην Ελλάδα... Α, το έγραψε ο φίλος.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Ο Πουλακίδας, ναι. Κάτσε να το λέω κάτι, γιατί θα σου πω τι εννοώ. Πουλακίδας. Ο Τζον Πουλακίδας είναι γεννημένος το 3. Δηλαδή είναι 23 ετών. Εάν το διαβατήριο, απαντώ στον αγαπητό φίλο, το βγάλει το ελληνικό και δεν το έχει, δεν το ξέρω το παιδί καθόλου. Mm-hmm. Εντάξει, αν το βγάλει τώρα το διαβατήριο στα 23 το ελληνικό, εννοείται ότι στην εθνική ομάδα, αν προκριθεί από το Σπανούλι, από τον επόμενο προπονητή, κάποια στιγμή θα παίζει ως naturalizer. Διότι
1: αν είπαμε πριν, σαν Έλληνας. Βέβαια, έχεις δίκιο. Γιατί μετά...
0: Στην Ελλάδα θα παίζει Έλληνας.
1: Αλλά στην Ελλάδα
0: εθνική
1: ναι,
0: θα παίζει naturalizer.
1: Στην εθνική, για την εθνική λέμε.
0: Naturalizer.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Η FIBA λέει, αν βγάλεις το διαβατήριο της χώρας της εκάστοτε μετά τα 16,
1: μετά 16.
0: Λογίζεσαι naturalizer.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ντόρσε το έβγαλε 19
1: ναι,
0: περίπου.
1: Στην εθνική, στην Ελλάδα θα είναι σαν Έλληνας. Θα λογίζεται όπως ο Βεζένκοφ.
0: Ο μοναδικός.
1: Όπως ο Ντόρσε ή όπως ο Γόκα.
0: Ο μοναδικός που κατάφερε λόγω Βασιλακόπουλου.
1: Καλάθης.
0: Ήταν ο Καλάθης. Που έβγαλε το διαβατήριο 19 και είπε ο Βασιλακόπουλος στη FIBA: εδώ δεν ακουμπάτε, ο Καλάθης είναι Έλληνας. Μα λέει, μα μου δεν έχει μα. Ναι. Θα παίζει Έλληνας στην εθνική. Γιατί κανονικά και ο Καλάθης έπρεπε να παίζουν naturalizer.
1: Λοιπόν, Κωστή, πάμε σιγά σιγά.
0: Πάμε σιγά σιγά να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Βλέπουμε τον κύριο Νίκο Μοσχονά να μας διαδέχεται στο μικρόφωνο και θα τα πούμε αργότερα εμείς σε άλλες
1: εκπομπές. Αύριο 4 η ώρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: 4,
0: αύριο 4 με 6.
1: 4 με 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
14: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
15: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας και είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Μαζί θα πάμε για άλλα 50 λεπτά μέχρι τις 8. Πολύτιμοι συνεργάτες σε αυτήν την πορεία μέχρι τις 8. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Νελίζα Φυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Με πλούσια ειδησιογραφία, καθώς χτες ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε νέα πρωταθλήτρια, την Ισπανία. Θα συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Είχαμε σήμερα κληρώσεις, αλλά θα ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς θρήνος επικρατεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο σπουδαίος Kevin Keegan. Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Kevin Keegan απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, ανέφερε η οικογένεια του Keegan σε ανακοίνωση, όπως ανέφερε το Sky Sports, για τον διάσημο πρώην Άγγλο ποδοσφαιριστή και αρχηγό της εθνικής ομάδας και προπονητή. Ο πρώην παίκτης και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας έδινε μάχη με τον καρκίνο και ήταν περιτριγισμένος από τη σύζυγο και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές. Ο Kevin, δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Kevin για όλη την υποστήριξή τους, ανέφερε η ανακοίνωση.

0: Και για όσους δεν γνωρίζουν, να θυμίσουμε ότι ο Kevin Keegan είχε γεννηθεί το 1951 και εκτός από το μεγάλο αστέρι της μεγάλης Λίβερπουλ από το 1971 ως το 1977, υπήρξε και βασικός τέλεχος της Εθνικής Αγγλίας με 63 συμμετοχές και 21 γκολ. Με την Λίβερπουλ κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977, αλλά και το κύπελλο UEFA το 1973 και το 1976. Με το Αμβούργο ήταν φιναλίστ του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1980. Με την Εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 1982, από το 1999 ως το 2000 υπήρξε προπονητής της Εθνικής Ομάδας, το 1978 και το 1979 κέρδισε τη χρυσή μπάλα. Μια απώλεια για το διεθνές ποδόσφαιρο, μια δυσάρεστη είδηση. Να περάσουμε τώρα στο Μουντιάλ, το οποίο ολοκληρώθηκε χτες. Είδαμε τον τελικό, φαντάζομαι όλοι, και τον ακούσαμε μέσω της ΕΡΑΣΠΟΡ, σε περιγραφή Γιάννη Σαντορινέου και Λεωνίδα Κασνέτσι. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ενθουσιάστηκα από το παιχνίδι που είδα. Είδα την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μπήκε στο γήπεδο, έκανε τα πάντα. Την πρωταθλήτρια κόσμου, την απερχόμενη, την Αργεντινή, δεν την είδα ποτέ. Για όλα αυτά όμως και για το πώς είδε το παιχνίδι θα μας μιλήσει ο αρμόδιος, γιατί εγώ δεν είμαι αρμόδιος, μαζί μας ο προπονητής, ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης, ο οποίος θα μας πει τι είδε χτες στον τελικό, που να πω την αλήθεια τον περίμενα λίγο καλύτερο, ήταν ένας μονόλογος νομίζω της Ισπανίας. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Καλησπέρα κύριε Μοσχονάζη, εσάς τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι ακριβώς όπως τα είπατε, όντως ένας τελικός ο οποίος παρότι ήταν δύο μεγάλα ονόματα, Ισπανία και Αργεντινή, και θα προβίνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και των δυο όσον αφορά το θέαμα, νομίζω δεν ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε δει. Απόλυτα δίκαια η Ισπανία είναι η νικητήρα του παιχνιδιού και όλου του Μουντιάλ. Η Αργεντινή δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι δίκαιοι οι Ισπανοί ήταν οι νικητές και οι πρωταθλητές κόσμου.
0: Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, κύριε Θεοδωρίδη, ήταν ότι η Αργεντινή ουσιαστικά δεν έκανε τελική. Έτσι. Φτάσαμε νομίζω στο 117 για να δούμε τελική. Για όσους δεν παρακολούθησαν το παιχνίδι.
1: Πολύ.
0: Τέλειωσε 0-0, πήγαμε σε παράταση. Εκεί η Ισπανία με τον Φεράν Τόρες κατάφερε να βάλει γκολ και να κερδίσει. Αλλά μια ανύπαρκτη Αργεντινή και με πάρα πάρα πολλά νεύρα.
1: Πάρα πολύ στο αυτό που λέτε, και επειδή το ψάξα για λίγο, θεωρώ ότι νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία ομάδα σε αυτό το τουρνουά, στο Μουντιάλ, που να μην έκανε καμία τελική στα παιχνίδια της. Όσον αφορά ιστορικά στους τελικούς, αυτό είναι σίγουρο, είναι το πιο αρνητικό ρεκόρ που είχε η Αργεντινή. Αλλά και σε όλο το τουρνουά, από τις πρώτες αγώνες, ακόμα και πιο αδύναμες ομάδες, η Αϊτή, η Ορδανία, είχαν τελική στους αγώνες τους. Βέβαια, πέρα από το ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι, υπεύθυνη ήταν η Ισπανία με τον τρόπο παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, ο οποίος στην ουσία σε πνίγει στα δικά σου καρέ. Νομίζω ότι ήθελε αλλά δεν μπορούσε. Ίσως η μεγάλη κόπωση από τα πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια που κρυθήκαν στην παράταση. Η μεγαλύτερη ηλικία των παιχτών, ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών της Αργεντινής. Η κόπωση και του Μέση, γιατί ας μην γελιόμαστε, πολύ μεγάλο ποσοστό από την... από τον αγωνιστικό τρόπο παιχνιδιού εξαρτιόταν από το Μέση, κάτι που τον εξιδετέρωσαν αμυντικά οι παίκτες της Ισπανίας. Όλα αυτά οδήγησαν στο να μην μπορέσει να ανταποκριστεί στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που θα πρέπει να δουν την επόμενη μέρα, ειδικά οι θύμονες της Αργεντινής. γιατί και με την απώλεια του Μέση αλλά και με άλλων μεγάλων παιχτών η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
0: Προλαβαίνετε την επόμενη μου ερώτηση. Αυτή ήταν ακριβώς η επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Δηλαδή, από τη μία βλέπαμε, νομίζω, εχθές μία ομάδα. Ήταν ομάδα. Νομίζω ότι αυτό το είδαμε σε όλο το τουρνουά. Και από την άλλη είδαμε τον Μέση να προσπαθεί η όλη ομάδα να βρει τον Μέση για να μπορέσουν να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Εγώ αυτή την αίσθηση είχα, ότι ψάχνανε τρόπο να οδηγήσουν το παιχνίδι, όχι στην παράταση, συγγνώμη, στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι. Πολύ σωστά.
0: Ποια βλέπετε να είναι η επόμενη μέρα και για τη μία ομάδα και για την άλλη? Γιατί, όπως αναφέρατε, η Ισπανία έχει μικρό μέσο όρο ηλικίας. Είναι μια ομάδα που έρχεται.
1: Ναι, όντως, όσον αφορά την Ισπανία, είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται ξεκάθαρα στον προπονητή, ο οποίος είναι από το 2013, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και νωρίτερα, σε όλα τα τμήματα των εθνικών ομάδων της Ισπανίας. Άρα τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τις μικρότερες ηλικίες και έχει φτάσει στο σημείο να τους έχει και στους άντρες. Πολύ μεγάλη παραγωγή ταλέντων στην Ισπανία. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τελευταία φορά που πήρε το Μουντιάλ η Ισπανία ήταν το 2010. Άρα περάσαν 16 χρόνια, δηλαδή υπήρχε και μια μετάβαση η οποία είναι και απαραίτητη σε εθνικές ομάδες, σε χώρες, για να μπορούν να βγει μια καινούρια γενιά παιχτών. Το ίδιο ισχύει τώρα πλέον, φαντάζομαι, και για την Αργεντινή, γιατί νομίζω ότι κάνανε τον κύκλο τους αυτή η φουρνιά των παιχτών και ηλικιακά και φυσικά από το στήριγμα τους το Λιονέλ Μέση, ο οποίος τα τελευταία 15 χρόνια μεσουρανεί και βοηθάει πάρα πολύ την εθνική της ομάδα. Είναι χώρες, η Αργεντινή όπως και η Βραζιλία, να μην ξεχνάμε, όπως και η Πορτογαλία, και πληθυσμιακά μεγάλες, αλλά και πληθυσμιακά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Μεγάλος αριθμός ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι βάσει και προγραμματισμό που έχουν αυτές οι χώρες, εθνικό προγραμματισμό όσον αφορά τις ομάδες τους, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα παρουσιάσουν, δεν ξέρω αν θα είναι ανάλογα, τόσο δυνατές ομάδες, αλλά σίγουρα θα πρέπει να χρειαστεί και ένας εύλογος χρόνος, ούτως ώστε να ξαναδούμε ομάδες τέτοιου επίπεδου.
0: Μία υποθετική ερώτηση. Εάν δεν είχε περάσει η Αργεντινή και είχε περάσει η Αγγλία, γιατί φαντάζομαι σας το έχουν πει πολλοί, θα βλέπαμε άλλο τελικό, θα βλέπαμε κάτι άλλο? Η Αγγλία, βέβαια, που δεν είναι, και εκείνη δεν έπεισε σε όλο το τουρνουά. Εντάξει, είδαμε στο τέλος, στο μικρό τελικό, να πατάει λίγο γκάζι, αλλά και εκείνη νομίζω ότι δεν έπεισε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα βλέπουμε διαφορετικό τελικό. Γιατί η Αγγλία είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικά τεχνικά και τακτικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σχέση της με την Αργεντινή. Θα ήταν ένας ευρωπαϊκός τελικός ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται περισσότερες φορές αντιμέτωπες μεταξύ τους λόγω των Euro που συμμετέχουν. Αλλά νομίζω ότι η Ισπανία ήταν ένα κλικ, ένα σκαλί πιο μπροστά από όλες τις ομάδες. Είχε πάρα πολύ σταθερή απόδοση, είχε μια εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά και θα αναφερθώ μόνο στο ένα γκολ παθητικό το οποίο είχε σε όλους τους αγώνες, γιατί αυτό για να το καταφέρεις σημαίνει ότι έχει μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την πίεση ψηλά, να κρατάς τον αντίπαλό σου μακριά, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο την μπάλα στα πόδια. Η Ισπανία έχει ένα εξαιρετικό ποσοστό κατοχής, το οποίο δεν ήταν ανούσιο όμως, δεν ήταν στο αμυντικό τους τρίτο, αλλά ήταν κυρίως στο μεσαίο τρίτο, αλλά και στο επιθετικό τρίτο. Νομίζω ότι ήταν η ομάδα η οποία έχει τις πιο γρήγορες κατοχές μπάλας από τον αντίπαλο, κλεψίματα. Κάτι που ανάγκαζε τον αντίπαλο να λειτουργεί υποπίεση, και μόνο εξαιρετικές ομάδες όσον αφορά την επιθετική μετάβαση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Νομίζω ότι η Αγγλία θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό. Ξεπέρασαν και αυτοί, βέβαια, τις προσδοκίες τους, γιατί νομίζω ότι αποκλειστήκαν στον ημιτελικό από την Αργεντινή λόγω της πίεσης το ότι δεν μπόρεσαν να αντέξουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ήταν δύσκολο και για την ίδια την ομάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αντέξει το βάρος, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είχαν πάρα πολλά χρόνια και αυτοί να βρεθούν σε τόσο υψηλό επίπεδο και να φτάσουν να διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό. Η Αργεντινή πάλι ήταν μια ομάδα η οποία καθοδηγούμενη από το Μέση αλλά και από το πάθος που διακρίνει αυτή τη χώρα τους ποδοσφαιριστές. Απόλυτα δίκαια φτάσανε στον τελικό όλες αυτές οι ομάδες και φυσικά ακόμα δικαιότερα κατάκτησε η Ισπανία το κύπελο.
0: Αναφέρατε και την Αγγλία ότι δεν άντεξε την πίεση στον πρωινό τελικό.
1: Ψυχολογική πίεση, ναι.
0: Ψυχολογική. Ήτανε μόνο ψυχολογική πίεση ή ίσως και ο Τούχελ κάποια στιγμή το φοβήθηκε και έστησε λάθος την ομάδα, γιατί φαντάζομαι έχετε διαβάσει τα δημοσιεύματα και τις επικρίσεις που έχει δεχτεί ο προπονητής της Αγγλίας, ότι φοβήθηκε το παιχνίδι, έκλεισε την ομάδα πίσω και ότι θα μπορούσε η Αγγλία να περάσει και να πάει στον τελικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και επειδή είσαστε και προπονητής, ναι, ξέρετε πάντα, ο πρώτος, ο εύκολος στόχος, ξέρετε ότι είναι ο προπονητής.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι άκουσα πολλά σχόλια κριτικά για τον Τούχελ. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα την ομάδα από τον προπονητή και ειδικά από τον κύριο Τούχελ, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος και γνωρίζει πολύ καλά και το αγγλικό ποδόσφαιρο, αφού είναι πολλά χρόνια σε ομάδες της Premier League. Το ότι φάνηκε να επιστοχωρεί, ξέρετε, δεν είναι απαραίτητα πάντα εντολή του προπονητή. Ασυναίσθητα οι ποδοσφαιριστές, όταν θεωρούν ότι φτάνουν κοντά στο στόχο και ειδικά στο τελευταίο 15 λεπτό και είναι μπροστά στο σκορ, ασυναίσθητα κλείνονται, δημιουργείται μια κατάσταση στην οποία πιστεύουν ότι μπορούν να κρατήσουν το σκορ το υπέρ τους. Η αλήθεια είναι ότι το ότι έβαλε τρίτο στόπερ δεν ήταν μια κακή επιλογή, γιατί θεωρητικά σε εκείνο το χρονικό σημείο θα άρχιζε να παίζει η Αργεντινή με μεγάλες μπαλιές, άρα ήταν εύλογο να γίνει αυτό. Το παράδοξο και το περίεργο ήταν ότι παρότι είχε τουλάχιστον τρία στόπερ με μεγάλο ύψος, χάνανε όλες τις κεφαλές. Από τους πολύ κοντύτερους παίκτες της Αργεντινής. Και αυτό είναι καθαρά έλλειψη συγκέντρωσης, η οποία προέρχεται από τον τρόπο που σκέφτεται και είναι ψυχολογικά και τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής. Και νομίζω ήταν ένα βάρος πολύ μεγάλο για τους παίκτες, γιατί 66 χρόνια. Ναι, νομίζω από το 1966.
0: Από το 1966 έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είχαν να πάνε στον τελικό και να το κατακτήσουν και προφανώς δεν αντέξανε το βάρος αυτής της στιγμής.
0: Διαιτητικά τον τελικό πώς τον είδατε? Γιατί και για το διαιτητή έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αρκετά σκληρό. Είδαμε και κόκκινη κάρτα. Είδαμε πολλά νεύρα. Μέχρι το τέλος υπήρξαν εντάσεις. Πώς σας φάνηκε?
1: Νομίζω ότι ο Βίντης είναι από τους καλύτερους Ευρωπαίους διαιτητές. Προσπάθησε να μην βγάλει κάρτες στην αρχή για να κρατήσει το παιχνίδι. Ξέρετε, είναι δύσκολο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις απέναντι σου μια λατινοαμερικάνικη ομάδα, όπως είναι η Αργεντίνικη, και η οποία παρότι δεν είναι το στυλ της Παραγουάης, της Ουρουγουάης, που είναι πολύ σκληρή στο παιχνίδι τους, παρόλα αυτά όμως για να ανταποκριθούν στο γρήγορο παιχνίδι της Ισπανίας αναγκάστηκαν να παίξουν σκληρά μερικές φορές. Δεν νομίζω ότι ο διαιτητής καθόρισε το παιχνίδι και το αποτέλεσμα εν τέλει. Νομίζω ότι έφτασε σε κανονικές συνθήκες, έβγαλε τις κάρτες που έπρεπε, ήταν δίκαιες όλες οι κάρτες. Ίσως να χαρίστηκε κάποιες στιγμές, γιατί ξέρετε, σε τέτοια παιχνίδια, άμα βγάλεις πολλές κάρτες, ενδεχομένως να μείνουν και με πολύ λιγότερες παίκτες κάποιες ομάδες.
0: Τώρα που ολοκληρώθηκε το τουρνουά, πλέον έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είδαμε για πρώτη φορά αυτό το νέο φορμάτ με τις περισσότερες ομάδες, μια επιπλέον φάση νοκάουτ. Η εικόνα και η γεύση που σας αφήνει, ποια είναι?
1: Ναι, Καταρχάς ήταν ένα εξαιρετικά πολύ ωραίο και καλό όσον αφορά την οργάνωση και το μάρκετινγκ. Εξάλλου οι Αμερικάνοι φημίζονται για αυτό το κομμάτι τους. Πολύ μεγάλη προβολή. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά σε τόσο πολύ μεγάλα έσοδα, φτάσανε τα 15-16 δισεκατομμύρια δολάρια τα έσοδα που είχε η FIFA από το τουρνουά. Είχε πάρα πολλούς αγώνες οι οποίοι ήταν σχεδόν όλοι sold out. Είχε αρκετές ομάδες, νομίζω πρώτη φορά 48, που σημαίνει ότι δόθηκε ευκαιρία και σε χώρες οι οποίες δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρεθούν σε ένα μουντιάλ. Με αυτό έχει δύο ερμηνείες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει. Από τη μία είναι πολύ καλό γιατί όντως δίνεται ευκαιρία σε ομάδες να συμμετέχουν σε μια τέτοια γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά και να τις γνωρίζει ο κόσμος. Από την άλλη ίσως πέφτει και λίγο η ποιότητα του ποδοσφαίρου γιατί είναι πιο αδύναμες λογικά. Παρ' όλα αυτά όμως ο στόχος της FIFA, που είναι και η μεγάλη προβολή του αθλήματος και σε άλλες υπήρους και σε άλλες περιοχές που δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν, νομίζω ότι επιτεύχθηκε, όπως και τα έσοδα των ομάδων, γιατί νομίζω ότι οι πρώτες ομάδες που αποχώρησαν, έστω και με 0 βαθμούς, είχαν τις τάξεις των 15 εκατομμυρίων δολαρίων έσοδα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό φορμάτ. Θα δούμε βέβαια και τα... γιατί μετά από ένα τέτοιο μουντιάλ γίνονται και τα πρώτα συμπεράσματα, βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα από τους ευθύνοντες.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσατε τον προπονητή, τον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη, ο οποίος μας έδωσε την δική του οπτική τόσο για το χθεσινό τελικό όσο και για το πώς είδε συνολικά το τουρνουά. Ήταν ένα νέο φορμάτ, είδαμε μια νέα διοργάνωση. Όπως ανέφερε και ο κύριος Θεοδωρίδης, ήταν πετυχημένο, είδαμε γεμάτα γήπεδα. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς. Στο δεύτερο ημίωρο νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας πριν πάμε σε διαφημίσεις. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, πόρκενο και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς tav@papaker.gr και στο group της Aerasport στο Viber.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
7: Και τελικώς τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
6: Μια ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
8: Ακούτε Hera Sport.

Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, έχουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να μας χαιρετά, Γαβρίλη Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Μπάμπη από το Ξυλόκαστρο. Και επειδή στο πρώτο μέρος ανέφερα ότι για μένα η Αργεντινή έπαιξε λίγο πιο σκληρά, έρχεται η Όπτα να με επιβεβαιώσει. Η Αργεντινή λοιπόν, όπως αναφέρει η Βρετανική Εταιρεία Αναλύσεων, η Όπτα στον τελικό έκανε 25 φάουλ εναντίον της Ισπανίας, τα περισσότερα από οποιαδήποτε ομάδα σε αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν όμως αρκετά μακριά από το συνολικό ρεκόρ. Τα περισσότερα φάουλ από μια ομάδα σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου ήταν επίσης ένας τελικός που αγωνίστηκε η Αργεντινή το 1987 τότε με αντίπαλο την Ολλανδία. Να θυμίσουμε ότι είχε κερδίσει 3-1 η Αργεντινή στην παράταση. Τότε οι Οράνιε είχαν δεχθεί τον εκπληκτικό αριθμό των 49 φάουλ. Και μιας και κοιτάμε τα φάουλ, ο μέσος όρος σε αυτό το Μουντιάλ ήταν 23,2 φάουλ ανά αγώνα, ο λιγότερος που έχει καταγραφεί για παγκόσμιο κύπελο ανδρών από το 1966. Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ήταν το 1990, όταν οι αγώνες είχαν κατά μέσο όρο 39,5 φάουλ ανά αγώνα, σχεδόν 40 φάουλ σε κάθε παιχνίδι.

Υπήρχαν και κάποια νεύρα μετά το τέλος του παιχνιδιού ή προς το τέλος του παιχνιδιού. Η FIFA, σύμφωνα με το Sky Sports, θα ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται αρκετά μέλη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής μετά τον τελικό με την Ισπανία. Η FIFA, όπως αναφέρεται, θα αναλύσει τις αναφορές των διαιτητών και τα πλάνα του αγώνα πριν να αποφασίσει αν θα επιβάλλει κυρώσεις. Μεταξύ των περιστατικών που θα εξεταστούν είναι η αποβολή του Παρέδες για βίαιη συμπεριφορά μετά το τελικό σφύριγμα, μετά την εμπλοκή που είχε σε καυγά με Ισπανούς παίκτες. Επίσης, υπό εξέταση είναι οι ενέργειες του Μολίνα, ο οποίος γρονθοκόπησε τον Ρόδρη κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, και η φερόμενη εμπλοκή του βοηθού προπονητή, του Ρομπέρτο Αγιάλα, στις συμπλοκές. Συγκεκριμένα υπήρξε ένα σπρόξιμο που φέρεται να έκανε στον Ντάνι Όλμο.

Εκτός από αυτά τα περιστατικά, η FIFA θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά την τελετή της απονομής του τροπαίου, καθώς αρκετοί παίκτες γύρισαν την πλάτη τους, ενώ η Ισπανία σήκωνε το παγκόσμιο κύπελο. Μια χειρονομία που έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη. Δεν ξέρω εάν φάνηκε και σε εσάς, νομίζω ότι η Αργεντινή το χειρίστηκε λίγο λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μένοντας στο Μουντιάλ, πάμε τώρα στο Βέλγιο, καθώς η Βελγική η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ομοσπονδιακού Προπονητή, του Ρούντι Γκαρθία, λιγότερο από 1,5 χρόνο μετά την τοποθέτησή του στην τεχνική ηγεσία των Κόκκινων Διαβόλων.

0: μένοντας στον τελικό, ενημερωτικά, εμένα αυτό το half time show δεν με τρέλανε. Δεν ξέρω αν εσάς σας άρεσε, εμένα δεν με ξετρέλανε. Μαζί μας ο Δημήτρης Λιαργκόβας, ο καλός συνάδελφος. Δημήτρη, εσένα το show αυτό με την Μαντόνα, τη Σακύρα, τον Justin Bieber, πριν ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά, σου άρεσε? Ήταν κάτι το οποίο το είδες και είπες wow?
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Era Sports 101,8, στην πιο ωραία παρέα του αθλητικού ραδιοφώνου. Κοίτα να δεις, έχοντας παρακολουθήσει ένα πρώτο ημίχρονο που αναρωτιόσουν γιατί το βλέπω εγώ αυτό και γιατί ο τελικός που τον είχε ονειρευτεί να είναι έτσι, να εξελίσσεται έτσι, το να παρουσιάζεται ξαφνικά ο Ροναλντίνιο και το φαινόμενο, νομίζω ότι είναι μία όαση δροσιάς μέσα στην έρημο. Οπότε το σόου έσωσε την κατάσταση. Διότι από θέαμα άστα βράστα η κατάσταση. Και μόνο αυτό αρκούσε. Δηλαδή εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είδα πραγματικά το φαινόμενο κυρίως.
0: Κοίτα, και εγώ χάρηκα.
1: Ιδιαίτερη αδυναμία.
0: Και εγώ χάρηκα ως φίλος της Βραζιλίας. Και από την άλλη να σου πω, χάρηκα και στεναχωρήθηκα λίγο γιατί τα κιλάκια του τάχει.
1: Εντάξει, ναι, όπως φαίνεται δεν προσέχει τη σιλουέτα του όπως ο Ροναλντίνιο με τον οποίο εμφανίστηκαν μαζί. Άλλωστε ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να πατήσει ξανά χορτάρι, θα τον δούμε στα γήπεδα την προσεχή σεζόν στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτό, αλλά από εκεί και μετά νομίζω ότι συνολικά δεν ήταν ένας τελικός που θάμπωσε με το θέαμα που παρουσίασε. Πανάξια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Τώρα να σου πω, είμαι ειλικρινής, είμαι σε μια φάση μελαγχολίας διότι περιμένω πώς και πώς το Μουντιάλ. Εντάξει, πρώτες θύμησες τώρα. Θυμάμαι πραγματικά θαμπά κάποια παιχνίδια από το Μουντιάλ του 1990, αλλά το πρώτο το οποίο έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μου και με σημάδεψε ως παιδάκι ήταν του 1994, που μπορώ να καμαρώνω ότι δεν έχασα ούτε ένα παιχνίδι. Έβαζε εκεί τα ξυπνητήρια τώρα παλιά εποχή, drink χτυπάγανε μέσα στη νύχτα, σηκωνόμουν, πήγαινα ανοίγα την τηλεόραση και δεν έχανα πραγματικά παιχνίδι. Και επειδή το Μουντιάλ όλοι έχουμε την πρώτη μας επαφή ως παιδιά, τα παιδιά όταν αγαπάμε κάτι από μικρά δεν σταματάμε ποτέ. Μένει χαραγμένο στην ψυχή μας, μας σημαδεύει, και γι' αυτό νομίζω ότι το Μουντιάλ για όλους αποτελεί κάτι, ένα ξεχωριστό κομμάτι, ιδιαίτερο. Άλλωστε το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, δεν είναι αθλητικό γεγονός, θεωρώ, και ποτέ δεν ήταν. Είναι πάνω απ' όλα ένα γεγονός κοινωνικό, εθνικό και εξόχως πολιτικό, τολμώ να πω. Έτσι, ανέκαθεν θεωρώ, έχοντας στη συνέχεια φροντίσει να ενημερωθώ και να διαβάσω την ιστορία όλων των τουρνουά που έχουν γίνει από το 1930 μέχρι το πιο πρόσφατο 23η έκδοση, ποτέ δεν υπήρξε κάποιο που να μην υπάρχει μια σκιά. Σε πολλές περιπτώσεις οι σκιές ήταν

0: Ηράκλειο είναι ένα κοινωνικό γεγονός και έτσι το αντιμετωπίζουμε και υπάρχει μια αίσθηση μελαγχολίας τώρα που ολοκληρώθηκε και ότι θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 4 χρόνια για να δούμε την επόμενη διοργάνωση. Πανάξια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Έχει μείνει νομίζω σε όλους. Έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση πως η Αργεντινή, εν δυνάμει παγκόσμια πρωταθλήτρια μέχρι χθες, δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια. Το πράγμα δεν είναι πολύ σύνθετο σε αυτό. Δεν ξέρω η δική σου γνώμη ποια είναι και πόσο έτσι άσχημη η εντύπωση σου προξένησε.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτό που αναφέρεις και εσύ, Δημήτρη, ότι δεν είδαμε μία τελική. Φτάσαμε, αν δεν κάνω λάθος, το 117 για να δούμε τελική από την Αργεντινή. Μου έκανε, από τη μία έβλεπα μια κανονική ομάδα, κανονικότατη, την Ισπανία, η οποία προσπαθούσε να βάλει ένα γκολ. Από την άλλη έβλεπα μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να φτάσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Εγώ αυτή την εντύπωση είχα, ότι μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα η Αργεντινή έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να φτάσουν μέχρι τα πέναλτι. Και νομίζω και με κάποιες φάσεις με έτσι σκληρό τρόπο.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι είναι πολλά τα κομμάτια που συνθέτουν το puzzle. Ένα έχει να κάνει με τη διαφορά στο μέσο όρο ηλικίας. Η Ισπανία μια σαφώς πιο νεαρή ηλικιακά ομάδα από την Αργεντινή, με την Αλμπισελέστη να έχει έναν σχετικά μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Περισσότερες οι παρατάσεις που έπαιξε η Αργεντινή στην πορεία της μέχρι τον τελικό. Έλαμψε και το άστρο του ηγέτη της, ενός εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του αθλήματος, του Λίονελ Μέση, ο οποίος την πήρε από το χέρι ουσιαστικά και την οδήγησε. Και στην ουσία η Αργεντινή χωρίς τον Μέση, κατά τα άλλα, θεωρώ ότι θα ήταν ένα μετριότατο σύνολο. Και αυτό το σύνολο λοιπόν έφτασε στον τελικό και αντιμετώπισε την κορυφαία ομάδα. Μία ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία, μία ομάδα η οποία για 300 σερί παιχνίδι Μουντιάλ είχε πάνω από 50% κατοχή. Είναι ένα σύνολο που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του και φροντίζει να το κάνει πράξη και μάλιστα όταν τη χάνει ξέρει και λειτουργεί τόσο σωστά προκειμένου να προχωρά άμεσα σε ανάκτηση. Είναι ένα σύνολο που φροντίζει ακολουθώντας πιστά το πλάνο με προσήλωση και με πειθαρχία να σβήνει τον αντίπαλο όταν όλοι θεωρήσαμε από την πρώτη στιγμή φαβορή τη Γαλλία βάσει όσων παρουσίαζε στο Μουντιάλ. Τη θεωρήσαμε το μεγάλο φαβορή για την κατάκτηση του τροπαίου. Και η Γαλλία ήταν ακίνδυνη, μια Γαλλία με Ντεμπελέ, με Μπαπέ, με Ντουέι Μπαρκολά και Ολίσε, με τον Ολίσε ο οποίος ξεπέρασε το ρεκόρ του Πελέ στις ασίστ. Είχε ολοκλήρωσε το τουρνουά με 8 ασίστ αν δεν αβατώμε. Και όμως απέναντι στην Ισπανία δεν μπόρεσε η γραμμή κρούσης των τρικολόρ να κάνει το παραμικρό. Όταν λοιπόν η Ισπανία είναι σε θέση να σβήσει μια ομάδα όπως η Γαλλία, γιατί να μην μπορέσει να το κάνει και απέναντι στην Αργεντινή. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο δεχόμενη συνολικά σε 8 παιχνίδια ένα μόνο γκολ από το Βέλγιο. Και όχι μόνο αυτό, συνολικά δέχθηκε 10 τελικές προσπάθειες εντός εστίας. Δηλαδή σχεδόν μία σε κάθε μάτς. Οπότε μία ομάδα που η προσέγγιση της είναι αυτή συνολικά ήταν εξ αρχής εξαιρετικά δύσκολο για την Αργεντινή να αντιδράσει και να κάνει οτιδήποτε άλλο νομίζω. Συμφωνώ μαζί σου ότι προσπάθησε να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση να μείνει εκεί ζωντανή και στη συνέχεια στα πέναλτι. Ίσως και να το κατάφερνε αν δεν υπήρχε η κόκκινη κάρτα. Ωστόσο μετά αν δεν γράφεται ιστορία. Η ιστορία έγραψε ότι η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια αφού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης 2 χρόνια πριν. Είναι πλέον παγκόσμια πρωταθλήτρια όπως έγινε και το 2010 έχοντας κατακτήσει νωρίτερα το Euro. Και μάλιστα στις στοιχηματικές άνοιξαν ήδη αποδόσεις για την κατάκτηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2026 και μαντέψτε πρώτο φαβορί.

0: φαντάζει η Ισπανία ακριβώς.
1: Και δεύτερο φαντάζομαι είναι καμιά Γαλλία.
0: Ναι, αν και κοίτα να δεις, τα σημάδια για την κατάκτηση του τίτλου υπήρχαν από τα ημιτελικά, διότι για μία ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε το τρίπτυχο. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό? Ποτέ δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ η χώρα η οποία μπήκε σε αυτό ούσα στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν η Αργεντινή, δεν το πέτυχε. Ποτέ δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ η χώρα του παίκτη που κατέκτησε εκείνη τη χρονιά τη χρυσή μπάλα.
1: Ο Ντεμπελέ.
0: Ο Ντεμπελέ ακριβώς, με τη Γαλλία.
1: Δεν το πήρε, και η τρίτη νομίζω είναι ότι ποτέ χώρα με προπονητή που δεν είναι από την χώρα με την οποία εκπροσωπεί δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ.
0: Πάρα πολύ διαβασμένος ο Νίκος Μοσχονάς, ακριβώς.
1: Φωτογραφίζουμε τον Ντούχελ έτσι.
0: Εάν κάποιος πίστευε στα σημάδια της μοίρας, νομίζω ότι από τα ημιτελικά θα έπρεπε ξεκάθαρα να βάλει τα λεφτά του στο ότι θα στεφτεί πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία, όπως και έκανε πανάξια, ανεξαρτήτως του ότι στην πορεία απέδειξε ότι πραγματικά ήταν το κορυφαίο σύνολο, αν και ξεκίνησε την πορεία της με μια γκέλα ολκής, διότι νομίζω έτσι μόνο μπορεί να θεωρηθεί το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, μαχητικότατο, αξιοπρεπέστατη η παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο, μας συστήθηκε και μάλιστα κέρδισε το σεβασμό όλων νομίζω, όλου του ποδοσφαιρικού κοινού. Ωστόσο ένα 0-0 της Ισπανίας απέναντι στο πράσινο ακροτήρι νομίζω ότι συνιστά έκπληξη σε κάθε περίπτωση, όπως με έκπληξη είχε ξεκινήσει την πορεία της η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή το 22 στο Κατάρ, όταν είχε χάσει τη Σαουδική Αραβία. Συνεπώς, σε διοργανώσεις που τραβάνε πολύ, τα πρώτα σημάδια να ξέρουμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικά ή ενδεικτικά του τι θα ακολουθήσει.
1: Δημήτρη, τη διαιτησία πώς την είδες? Εγώ θεωρώ ότι ο διαιτητής κάποια στιγμή, πώς να το πω τώρα ευγενικά, ήθελε λίγο να βοηθήσει η Αργεντινή, να το πω έτσι.
0: Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή η κόκκινη κάρτα είναι κόκκινη κάρτα καλής θέλησης. Τι θέλω να πω? Η δεύτερη κίτρινη κάρτα δεν πηγαίνει. Ναι, είναι φάουλ, είναι δυνατό μαρκάρισμα. Υπάρχει όμως ξεκάθαρη οδηγία από τη FIFA. Δηλαδή πρέπει να είσαι αφελής ή δεν ξέρω τι, για να μην το συνειδητοποιήσεις, να μην το πιστέψεις, ότι υπήρξε οδηγία από την πρώτη στιγμή να μην βγαίνουν κίτρινες. Να είναι φιδωλοί οι διαιτητές στις κάρτες. Από εκεί και μετά, επειδή ναι υπάρχει το γράμμα του νόμου, θεωρώ όμως πιο σημαντικό το πνεύμα του νόμου. Δηλαδή μπορεί ένας διαιτητής να πει ότι κοίτα να δεις, εγώ σήμερα στο παιχνίδι ό,τι μαρκάρισμα σκληρό δίνεται θα το τιμωρώ με κίτρινη κάρτα, γιατί δεν ανέχουμε τα σκληρά μαρκαρίσματα. Ή μπορεί να πει ότι κοίτα να δεις, το αφήνω ελεύθερο. Δεν θα του πει κανείς κάτι. Τα ίδια μαρκαρίσματα ανάλογα με το ποια πρακτική θα ακολουθήσει, σε ένα παιχνίδι θα είναι όλα κίτρινες κάρτες, σε ένα άλλο δεν θα είναι καμία κίτρινη κάρτα. Δεν θα είναι ούτε ο μεν διαιτητής, ούτε ο δε λάθος. Θα είναι σωστός. Ο Βίντιτ λοιπόν υιοθέτησε μια πρακτική από το ξεκίνημα που πολλά μαρκαρίσματα, δηλαδή μέχρι που βγήκε η κόκκινη κάρτα, είχαν δοθεί τρεις κίτρινες. Η Ισπανία δεν είχε καμία και η Αργεντινή είχε τρεις, εκ των οποίων η μία ήταν για διαμαρτυρία. Πηγαίνει λοιπόν στο 90 σε ένα μαρκάρισμα που το πόδι δεν είναι τεντωμένο, δεν πηγαίνει με τις τάπες, ναι τον βρίσκει καθυστερημένα, είναι ένα δυνατό μαρκάρισμα, αλλά δεν είναι ότι καλά και ντε, κοίτα να δεις, εγώ θα σου δώσω κίτρινη κάρτα δεύτερη για να σε αποβάλω. Και αν ήθελα να πράξει με το γράμμα του νόμου, γιατί το είδαμε να συμβαίνει στην αναμέτρηση των νέων κανόνων, ο οποίος πλέον εφαρμόζεται ότι αν υπάρξει παίκτης, δεν ξέρω, κάποιοι το βρίσκουν αστείο σαν κανόνα, άλλοι το βρίσκουν σωστό και ήταν το σκηνικό που υπήρξε με τον Βινίσιους στο μάτς με την Μπενφίκα, Ρεάλ Μπενφίκα στο Champions League, που έκανε έτσι, τάραξε τα νερά και εφαρμόστηκε αυτός ο κανονισμός. Εάν μιλήσεις σε αντίπαλο με το χέρι μπροστά, αποβάλλεσαι. Μετά την αποβολή πάει και το κάνει ο Κουκουρέγια και μάλιστα ο Μέση το φώναζε στο διαιτητή και έκανε έκκληση στο ΒΑΡ να το δούνε για να τιμωρηθεί ο Κουκουρέγια. Δεν θα μπορούσαν να αποβάλουν και τον Κουκουρέγια?
1: Ναι, είναι μια φάση, έχεις απόλυτο δίκιο, η οποία και αυτή έχει σηκώσει πολλή συζήτηση.
0: Ναι, στη συνέχεια είχαμε ένα φράγμα του Λαπόρτ στον Μέση, ξεκάθαρα στην παράταση. Υπήρξαν στιγμές που αν ήθελε να σπρώξει την Αργεντινή, δεν θα έδινε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, την κόκκινη. Ή θα απέβαλε και τον Κουκουρέγια.
1: Δημήτρη, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, μία ερώτηση, ναι. Θέλω να έχεις χρόνο να προλάβεις να την απαντήσεις. Τώρα που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ, είδαμε 104 αγώνες και τους ακούσαμε από την Era Sport. Πώς σου φάνηκε, τι γεύση σου αφήνει αυτό το Μουντιάλ?
0: Κοίτα, προσπαθώ και απολαμβάνω πραγματικά κάθε Μουντιάλ. Παρακολουθούσαμε 308 γκολ σημειώθηκαν σε 104 αγώνες. Θα έπρεπε να μπουν 312 για να έχουμε μέσο όρο ακριβώς 3 γκολ ανά παιχνίδι. Νομίζω ότι είδαμε και πολλά γκολ. Είδαμε ένα τουρνουά που υπήρξε δράση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και πάρα πολλά γκολ που έκριναν αναμετρήσεις στην τελική ευθεία του παιχνιδιού, οπότε υπήρξαν ανατροπές. Άρα το ενδιαφέρον κρατήθηκε αμείωτο μέχρι τέλους. Τα μεγάλα ονόματα φάνηκαν, βγήκαν μπροστά. Δεν είδαμε κουρασμένους παίκτες από τις ομάδες τους και αδιαφορία. Είδαμε ομάδες οι οποίες συστήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό να κάνουν πολύ καλές παρουσίες.
1: Θέαμα είδαμε,
0: θεωρώ. Είδαμε ωραία παιχνίδια, είδαμε ωραία γκολ και όταν ακριβώς φτάσαμε στην τελική ευθεία είδαμε και τα πιο βαριά χαρτιά της παγκόσμιας σκηνής να μονομαχούν για το τρόπαιο. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε να σταθούμε σε συγκεκριμένα πράγματα που ίσως μπορεί να πει κάποιος εμένα με χάλασε εκείνο, εμένα το άλλο. Αλλά συνολικά θεωρώ ότι είναι ένα επιτυχημένο τουρνουά. Άντεξε και μπορεί να κούρασε από την άποψη ότι κράτησε πάρα πολλές μέρες, 39 ημέρες. Κανείς δεν το είχε ζήσει αυτό, τόσες πολλές μέρες, τόσες πολλές ομάδες, τόσα πολλά μάτς. Αλλά νομίζω ότι μας χόρτασε και το πρόσημο είναι θετικό.
1: Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο για το Μουντιάλ. Ήταν ο Δημήτρης Λιαργκόβας, ο οποίος και εκείνος μας έδωσε την οπτική του για το πώς ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στις 8. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Γαβρίλ Ρεμούδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα και την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Era Sport. Προτείνω να συνεχίσετε την ακρόαση. Ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας και η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Era Sport.
12: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
13: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
14: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με τον Γαβριήλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Τον Παναγιώτη Μπάλτα να έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και τον Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα το Μουντιάλ με νικήτρια του Παγκόσμιου Κύπελλου, με νικήτρια την Ισπανία, 1-0 επί της Αργεντινής. Είναι πολλά αυτά που μπορούν να συζητηθούν για το παιχνίδι, αλλά και για όσα έγιναν μετά το σφύριγμα της λήξης, οι εντάσεις μεταξύ παιχτών, οι πανηγυρισμοί, η απογοήτευση στο πρόσωπο του Λιονέλ Μέση, η στιγμή της απονομής με τον Ντόναλντ Τραμπ να θέλει να είναι στο κάδρο της πανηγυρικής φωτογραφίας με τους παίχτες της Αργεντινής και τον φίλο του Τζιάν Ινφαντίνο να τον τραβάει για να βγει από αυτό. Έγιναν πολλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Χθες, μάλλον τις πρώτες πρωινές, σήμερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μπήκε η τελεία και πάμε για άλλα, πάμε για το επόμενο και βέβαια σε 2 χρόνια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Είχαμε και την απώλεια του μεγάλου Kevin Keegan σήμερα, ενός ποδοσφαιριστή σημείο αναφοράς για το αγγλικό ποδόσφαιρο και την Liverpool κυρίως. Πριν από λίγο έγινε η παρουσίαση για να περάσουμε στο μπάσκετ του Τζέντι Όσμαν, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, παρουσία πολλών φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έμαθαν αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός ποιον θα έχει στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός τους αντιπάλους αν περάσουν στην επόμενη φάση. Για τον ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί κιόλας από την επόμενη φάση, στην επόμενη φάση και πάει στο Conference League. Η ΑΕΚ φαίνεται να βρίσκει στο πρόσωπο του Kings Kangua τον παίχτη που θα αναπληρώσει το κενό του Πινέδα. Και όλες οι ομάδες προετοιμάζονται, ούτως ή άλλως είμαστε σχεδόν 1 μήνα πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, ενώ μεσολαβούν για τις περισσότερες ομάδες και οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό αρχίζουν αυτή τη βδομάδα. Πάμε γρήγορα στα ρεπορτάζ, αρχίζοντας από αυτό του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται ότι απέφυγε πιο δύσκολες αντιπάλους, όπως για παράδειγμα η Ιουνιόν και η Σπάρτα Πράγας. Κληρώθηκε στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League με αντίπαλο την Νάιμέγεν. Τοποθετήθηκε για αυτή την κλήρωση και ο Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα υπάρχουν τα μεταγραφικά στον Ολυμπιακό, το θέμα του τερματοφύλακα με το ενδιαφέρον της ΧΑΛ για τον Τζολάκη και του Ολυμπιακού για τον αντικαταστάτη του που φαίνεται ότι θα είναι ο Ορτέγκα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το όνομα του Εσπόζητο, το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού τις τελευταίες ώρες. Θα μάθουμε τι γίνεται με τον Όσο και γιατί φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ πάτησε φρένο, βάζει στόπ μάλλον σε αυτήν την περίπτωση. Τι γίνεται με την υπόθεση του Σάλιαγκα, αλλά και ποιος είναι ο νέος διευθυντής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Μπάμπης Παπάζογλου που έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως δεν θα είχε απαγορευτική κλήρωση, γιατί δεν είναι απαγορευτικό, δηλαδή ξέρεις να λες ότι μπορώ να πάω στα play-off της Champions League, είτε αντιμετώπιζε την Union Saint-Gilloise, είτε τη Σπάρτα Πράγας, είτε τον νικητή του ζευγαριού στον Γκρατς Χαρτς. Οπωσδήποτε όμως η Νάιμέγεν θεωρείται μια καλή κλήρωση. Ο Μεντιλίμπαρ είπε βέβαια ότι πρόκειται για μια Ολλανδική ομάδα η οποία έκανε την καλύτερη πορεία της, ήταν τρίτη και πάνω, πέρασε τον Άγιαξ στο πρωτάθλημα. Είναι η καλύτερη πορεία της, είναι η πρώτη φορά που θα παίξει στα προκριματικά του Champions League. Ότι είχε μια πολύ καλή πορεία και στο κύπελο Ολλανδίας. Από την άλλη πλευρά, όπως είπε, ο Ολυμπιακός κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία, παίζει με Ολλανδικές ομάδες και θα δώσει άλλα 2 παιχνίδια. Εντάξει, μία είναι Βελγική αλλά, και η άλλη με η Αλκμαρ, αλλά εννοεί ότι το στυλ παιχνιδιού είναι παρόμοιο, αλλά θα είναι και καλά προσαρμοσμένος. Όπως και αν το δούμε, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί συναναμέτρηση, αλλά επειδή μιλάμε για αγώνες καλοκαιριού και μιλάμε για αγώνες Αύγουστο, έχουμε δει πάρα πολλές φορές ελληνικές ομάδες να την πατάνε. Έχουμε δει επίσης να κάνουν και καλές προκρίσεις. Π.χ. ο Ολυμπιακός το 2019 ως δευτεραθλητής έκανε τρεις προκρίσεις και πήγε στο Champions League τότε, το θυμάσαι. Δεν είναι καθόλου απλό, το έκανε. Γιατί πολύ απλά θέλουμε αυτή την περίοδο πρέπει να είσαι όσο γίνεται πιο έτοιμος μπορείς αγωνιστικά και πνευματικά. Να είσαι έτοιμος 100% που κλείεται. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη Αύγουστο μήνα, ούτε καν τέλος Αυγούστου. Πρέπει να είσαι αυτό που λέμε έξυπνος, αγωνιστικά, τακτική, να έχεις διαβάσει και τον αντίπαλο και να είσαι πολύ ψύχρεμος για να αρπάξεις ευκαιρίες σου μέσα στο παιχνίδι και να κάνεις τη δουλειά σου. Τη δουλειά σου κάνεις τώρα στα πραγματικά. Δεν κάνεις ούτε δείχνεις τι ομάδα θα είσαι το χειμώνα, ούτε φορμαϊσμένος θα είσαι, ούτε τίποτα. Απλά πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Οπότε θέλω μου όλα αυτά τα δούμε στο χορτάρι. 4 ή 5 Αυγούστου θα οριστεί το παιχνίδι στο Καρεσκάκι το πρώτο, 11 Αυγούστου η ρεβάνς στην Ολλανδία. Mm-hmm. Αυτά τις κλήρωσεις, είπαμε και τι ανέφερε και ο Μεντιλίμπαρ. Οπωσδήποτε πάντως είναι μια κλήρωση που σε καμία περίπτωση δεν ξέρει να απαγορευτεί για τον Ολυμπιακό να πάει στα play-off. Είναι το φαβορί, πρέπει να βρει στο γήπεδο. Αυτό έχει να κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Ο δεύτερος αγώνας θα είναι μια εβδομάδα μετά.
1: Ναι, να ξέρει ο κόσμος ότι όλες οι ομάδες που μπαίνουν τώρα στα προκριματικά, όσο προχωράνε, έχουν κάθε εβδομάδα αγώνα. Δεν έχει πλέον, δεν υπάρχει ξεκούραση. Αυτό γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Όποιος έχει ξεκινήσει πρώτο προκριματικό ή δεύτερο προκριματικό, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, κάθε εβδομάδα παίζεις. Ναι. Εδώ που ξεκινάει το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, κάθε εβδομάδα πρέπει να προχωρούν και κάθε εβδομάδα θα παίζουν. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει εβδομάδα χωρίς αγώνα ευρωπαϊκό, εκτός αν αποκλειστείς.
0: Τελείωσε το Μουντιάλ εχθές ή τέλος πάντων μετά τα μεσάνυχτα. Αρχίζουν οι αγώνες των ευρωπαϊκών ομάδων του Παναθηναϊκού την Πέμπτη, για παράδειγμα, και του ΠΑΟΚ. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να μην έχει υπάρξει καθόλου κενό. Λίγο το Μάιο, μετά τα μέσα Μαΐου, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και πάλι καλά που αποφεύγουν και τον πρώτο προκριματικό. Οι άλλες δύο ομάδες παίρνουν δεύτερο προκριματικό. Άρα, στο μάλιστα έχουν ξεκινήσει το πρώτο. Και πάνε κάθε εβδομάδα. Δεν υπάρχει κενό. Βέβαια, εδώ να πω κάτι. Στο κακό σενάριο που εδώ θέλει κανείς για τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί από την Αιμέγγεν, δεν έχει play-off. Πάει κατευθείαν league face Europa League ως δευτεραθλητής. Mm-hmm. Είναι αυτό το προνόμιο που έχουν κάποιες ομάδες. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλει αυτό. Ο Ολυμπιακός θέλει να αποκλείσει και μετά την επόμενη εβδομάδα, μετά τη revanche του αγώνα με την Αιμέγγεν, να πάει να παίζει play-off. Εκεί θα γίνουν 18, μετά 25. Mm-hmm. Καθόλου είναι συνεχόμενα πλέον τα παιχνίδια. Όποιος μπαίνει προκριματικά και προχωράει, κάθε εβδομάδα έχει προκριματικό. Ναι. Αυτό έχει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα.
0: Πάμε
1: και
0: τώρα στα μεταγραφικά.
1: Ναι, στα μεταγραφικά. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα να τελειώσει αυτή η ιστορία με τον Σάγιακα, που είχε ακόμη λίγο διαπραγμάτευση. Θεωρείται ότι θα κλείσει για να κλείσει και ο Ολυμπιακός θέσης δεξιά, θέση του δεξιού μπακ. Επόμενη κίνηση, το έχουμε πει, είναι ένα κεντρικό χαφ. Θυμάσαι, νομίζω το συζητούσαμε μαζί το Σάββατο, που σου είπα ότι πέρα από Άμραμπατ, αυτά που έχουν πει, υποθεί Μπρόζοβιτς και τα λοιπά, που είναι δύσκολες περιπτώσεις, είχα εξηγήσει γιατί είναι δύσκολες, είχα την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός κάτι κάνει, μιλάει τώρα και για άλλους, ή για άλλον ή για άλλους παίχτες. Ναι. Και είδε σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν ονόματα. Πρώτα του Εσπόζιτο της Εσπανιόλ, στη συνέχεια του Μπιελτράν της Γιρόνα, περισσότερο νομίζω του Εσπόζιτο, έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός ή την έχει εξετάσει. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως του Εουστάκιο, τον είδαμε τον Καναδό στο Μουντιάλ που ανήκει στην Πόρτα, αλλά και του Μπραγκάνσα της Sporting. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι δεν υπάρχει κι άλλος. Περιμένω να δούμε την επιλογή. Βεβαίως, όσο περνάει ο καιρός, θα μειώνεται και η πιθανότητα να μπει στην ομάδα, να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια, τουλάχιστον στο τρίτο προκριματικό. Αλλά ο Ολυμπιακός θα την κλείσει αυτή τη μεταγραφή, θα την τελειώσει. Γιατί θα είναι και ένας παίκτης σημαντικός για την ομάδα. Δεν είναι απλώς μία ακόμη επιλογή στα χαφ. Είναι βασικός ή βασικός στο βασικό, μάλλον το πούμε, rotation. Mm-hmm. Και ούτε έχει να κάνει σίγουρα ο τραυματισμός του Σιπιώνη, που το παιδί θα χάσει κάποιο διάστημα στον νόμο. Σίγουρα χρειάζεται κι άλλον ένα χάφο Ολυμπιακός. Αλλά αριθμητικά, αλλά ούτως ή άλλως έχει υποβαστεί αυτή η κίνηση, είναι ανεξάρτητη με τον τραυματισμό του Σιπιώνη. Και έχει να κάνει με έναν παίκτη που θέλει να του δώσει περισσότερη ποιότητα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειάζεται μια τέτοια μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα μην γελιόμαστε, κάποια στιγμή θα αποχωρήσει και το Τζολάκι. Απλά όσο ο Ολυμπιακός δεν κλείνει goalkeeper, δεν θα είναι ο Τζολάκης. Όμως βλέπεις ότι δεν χρησιμοποιείται κιόλας. Ναι. Στα δύο φιλικά που έγιναν, δεν έπαιξε ο Τζολάκης. Επαναλαμβάνω, το έχω πει από τις προηγούμενες μέρες, η μεταγραφή θα γίνει. Δηλαδή είναι τεράστια έκπληξη να μην γίνει μεταγραφή. Mm-hmm. Από τη στιγμή που μπήκε η αγγλική ομάδα και έφτασε στα 20 συν μπόνους και τα λοιπά, θα γίνει. Μπορεί να ανέβει, να χρειαστεί να ανέβει λίγο παραπάνω η ΧΑΛ, αλλά θα γίνει.
0: Αυτό που γράφεται ότι μπορεί να έχει μπει σφήνα και άλλη ομάδα από την Αγγλία, πιστεύεις ότι έχει βάση ή αν γνωρίζεις αν έχει βάση?
1: Δεν το ξέρω να έχει μπει σφήνα. Ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, και το είχα πει, θυμάσαι κάποια στιγμή, δεν ξέρω να το έχω πει μαζί με τον Κώστα Κουκουλά σε ένα διεθνή καθημερινή, το μεσημέρι δηλαδή, ότι επειδή υπήρχε Λίντ, υπήρχαν και άλλες ομάδες που είχαν ενδιαφερθεί, είχα πει ότι τώρα πια, από τη στιγμή που μπήκε η ΧΑΛ, πρέπει και άλλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ή κάνουν και αυτή πρόταση. Ή τον αφήνουν. Πάνε σε άλλες επιλογές, δεν παίρνουν το τζεολάκι. Δεν είναι όταν κάποιος πλέον κάνει κίνηση, οι άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποφασίσουν ή θα μπουν και αυτοί στο παιχνίδι ή το αφήνουν. Και... μέχρι να σου πω σίγουρα ότι υπάρχει πρόταση από άλλη ομάδα, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι θα αποχωρήσει, καταλαβαίνω ότι θα αποχωρήσει με τη ΧΑΛ. Εδώ βγήκε ο προπονητής και είπε ότι έχει μιλήσει με τον τζεολάκι.
0: Και τον περιμένει.
1: Και τον περιμένει Τετάρτη-Πέμπτη. Mm. Αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει Τετάρτη-Πέμπτη, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει goalkeeper. Και αλήθεια να το ξέρουμε το
0: τελευταίο. Περίπτωση του Ορτέγκα τώρα, γιατί κολλάει, ναι. Πάμε σε αυτό. Ορτέγκα τώρα, ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος. Ναι. Δεν έχει να διαπραγματευτεί ο Ολυμπιακός με ομάδα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα είναι ο Ολυμπιακός και ο παίχτης.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν επειδή έχει προτάσει και από άλλες ομάδες, προφανέστατα, και από Bundesliga έχει, δεν ξέρω αν εκεί είναι καθαρά διαπραγμάτευση των δύο πλευρών, ξέρεις. Οικονομικό, να τα βρούμε. Δεν ξέρω να σου πω παραπάνω. Ξέρω ότι, ότι αυτή η περίπτωση μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν αυτή που είχε προκριθεί. Το αν θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία. Γι' αυτό και όλα δεν γίνεται για την Τζιολάκη.
0: Ναι. Άρα το είναι αλληλένδετα αυτά, όπως μας τα παρουσιάζει.
1: Δεν μπορεί να διώξει, δεν μπορεί να διώξει ο Ολυμπιακός Τζιολάκη και να μείνει με τον Πόποβιτς και τον Σουρνάρα. Δεν γίνεται. Ναι. Είναι αυτονόητο αυτό. Πρέπει να έχει κλείσει goalkeeper. Να την κλείσει την τριάδα. Και δεν μιλάμε για τρίτο goalkeeper, μιλάμε για το βασικό σου goalkeeper. Και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό που στο δεπούτο του Πόποβιτς την Πάσκευη ήταν πάρα πολύ, το Σάββατο ήταν πάρα πολύ καλό απέναντι στον Άγιαξ. Ήταν πάρα πολύ καλό νέο για τον Ολυμπιακό, γιατί πάνω και αύριο να πάρει ο Ολυμπιακός τον Ορτέγκα ή τον κάθε Ορτέγκα, τον Ορτέγκα θέλει να πάρει, έχει δύο φιλικά Παρασκευή Σάββατο. Τέλος μετά. Μετά υπάρχει το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Άρα η λογική λέει ότι θα πρέπει να έχει έτοιμο πολύ τον Πόποβιτς. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να πάει με τον Πόποβιτς. Το να γίνει, να το καθυστερήσει ο Ολυμπιακός, γιατί και αυτό θα υπήρχε σενάριο θεωρητικά, να καθυστερήσει ο Ολυμπιακός τη μεταγραφή του Τζολάκη για να παίξει στον προκριματικό γύρο, μπορεί να είναι εύκολο στο δικό μας μυαλό, δεν είναι εύκολο στην πράξη. Γιατί και η ΧΑΛ και η κάθε ΧΑΛ, θα πάει να δώσει 20 και εκατομμύρια, θα θέλει τον παίχτη.
0: Τον θέλει και αρχίζουν και νωρίς και αυτοί το πρωτάθλημα. Αρχές Αυγούστου.
1: Δεν τον θέλει τέλος Αυγούστου και τον έχουν για βασικό τον Τζολάκη. Δεν είναι απλή στο πλάνο του, είναι να είναι δεύτερος ή ξέρω εγώ θα διεκδικήσει τη θέση κτλ. Η προοπτική για να δίνει τόσα λεφτά θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή της ΧΑΛ ο Τζολάκης. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι πάει για βασικός. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι προφανώς ο Ολυμπιακός δεν το δίνει ακόμη για να πάρει πρώτα goalkeeper. Αν πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό θα κλείσει τον Ορτέγκα και μετά θα αφήσει τον Τζολάκη. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, να μην αποκλείσουμε να ετοιμαστεί ο Πόποβιτς για το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον.
0: Ναι. Τώρα,
1: έτσι πάνε αυτά τα πράγματα, ναι.
0: Με την περίπτωση του αριστερού μπακ, τι γίνεται, όσο τελειώνει, δηλαδή τελειώνει υπό την έννοια ότι δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Έχω πει από χθες ότι δεν υπάρχει πλέον όσο. Το δεν υπάρχει και στο μέλλον, δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα του όσο για τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι κάπου έχει και ένα σχέση με αυτό που έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Μας είπε πόσες φορές επέμενα και έλεγα ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει πρόβλημα με Ορτέγκα και Μπρούνο. Δεν το θεωρεί κακό δίδυμο για τη θέση του αριστερού μπακ. Ούτε έχει πρόβλημα βέβαια να αναβαθμιστεί η θέση του αριστερού μπακ, δηλαδή να υπάρχει ένας καλύτερος. Το βασικό του πρόβλημα είναι ότι και οι δύο είναι μη κοινοτικοί. Και ότι ο Ολυμπιακός πάντα έχει πάνω από 5, τώρα θα γίνουν 6 νομίζω. Συνέχεια, μου το πεστάνω.
0: Ναι. Στην αποστολή. Ναι.
1: Μπράβο, 5-1. Αλλά δεν γίνεται. Άμα ο Ολυμπιακός έχει παραπάνω, όπως πέρσι είχε 7, δεν του αρέσει το Μεντιλίμπαρ αυτό το πράγμα. Και δεν είναι να δει σε κανένα προπονητή να έχει δύο μη κοινοτικούς. Εγώ πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου που λέμε πάλι θα επανέλθει το θέμα του αριστερού μπακ, αν βρεθεί ως ομάδα να πάρει τον Ορτέγκα ή τον Μπρούνο. Προφανώς με τη River Plate που θέλει τον Ορτέγκα δεν φτάνει καν, δεν πλησιάζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Και το θέμα είναι στάσιμο. Για τον όσο, αυτό που μάθαμε είναι ότι όντως είχαν γίνει διεθνικές επαφές, αλλά όταν τέθηκε το θέμα πιο εκτενό, δηλαδή να το βάλουν κάτω να δουν τι θα κάνουν, ο Μεντιλίμπαρ ήταν επιφυλακτικός. Αλλά εγώ προσωπικά το συνδυάζω και με το γεγονός ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο. Δηλαδή, να πάρει 200 αριστερό μπακ χωρίς να δώσει, το βλέπω δύσκολο. Να έχει τρία αριστερά μπάκο με τη Λίπαρ δεν γίνεται. Να έχει τρεις παίχτες. Επίσης, δεν λέω ότι κάτι ξέρω, έχουμε δει πολλές φορές να είναι και κινήσεις τακτικής κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά κάτι θα μας δείξει το μέλλον. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει ομάδες να αποσύρονται για συγκεκριμένους λόγους και να πάνε χωρίς. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο δεν ισχύει, αλλά ας το δούμε. Ναι. Γιατί εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, μα καλά, άμα ο Μεντρίμπα τον ήθελε, γιατί ο Ολυμπιακός πήγαινε και κάνει συζητήσεις. Δεν είναι. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι όντως αυτή τη στιγμή και γενικώς το ξεχνάμε, ας να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι πάνω το που ενδιαφέρει και καίει και τον Ολυμπιακό και το Μεντρίμπα δηλαδή αυτό καίει, είναι ένας ακόμη back και ένας half. Αυτά είναι στο τραπέζι.
0: Back δεξιός, ε.
1: Ναι, ως Άγιακ, συγκεκριμένα. Ναι. Από και πέρα, εννοείται ότι υπάρχει περίπτωση του Τζολάκη, η εκτίμησή μου ότι θα γίνει μεταγραφή. Οπότε ο Ολυμπιακός γίνεται να πάρει τον Ορτέγκα, να κλείσει και αυτό το κενό και έτσι θα πάει στα προκριματικά. Γύρισε και ο Ταρέμ, έκανε και την πρώτη προπόνηση.
0: Αυτό θα σε ρώταγα στην προπόνηση, στην προετοιμασία που είναι στην Ολλανδία που γίνεται. Τι γίνεται με Ταρέμ και LKB.
1: LKB αύριο. Mm-hmm. Που είχαμε πει ότι έχει άδεια μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά ο ίδιος ζήτησε να είναι πιο νωρίς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει χρόνος να ετοιμαστούν και ο Ταρέμ και ο LKB για τον αγώνα με την Νάιμεγκεν. Ενώ μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με Γιάρεμτσου και Ταρέμ. Γιατί ξεσταχόταν καθυστερημένο ο LKB με 3-4 μέρες. Ήταν δύσκολο να είναι απόλυτα έτοιμο για να παίξει με την Νάιμεγκεν. Αλλά τώρα υπάρχει χρόνος για να ετοιμαστούν όλοι. Και από Αύγουστο θα δούμε κάποια στιγμή θα γίνει και με την επίθεση με τη θέση του Σέντερ Φορ. Γιατί είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχει ο Ολυμπιακός και LKB και Ταρέμ και Γιάρεμτσουκ. Αλλά στην πράξη είδαμε πέρσι ότι είναι δύσκολο.
0: Ναι, και πώς θα κρυθεί αυτό, δηλαδή τώρα, εντάξει, αύριο θα φτάσει και ο LKB, εκεί θα είναι και οι τρεις. Ναι, τι γίνεται.
1: Κοίταξε να δεις, ο LKB, το ξέρουμε, το βλέπουμε στην πράξη, είναι ο αγαπημένος που λέμε του Μεντιλίπαρ. Είναι ο περισσότερο πεσάρι, εντάξει, έχει το εύκολο γκολ, δεν το είχε πέρσι, πέρασε μια δύσκολη περίοδο.
0: Από τα μισά της περίοδου και μετά.
1: Ναι,
0: μετά το Κόπα Αφρικα.
1: Στο μυαλό ενός προπονητή δεν αλλάζει. Ο Ταρέμι είναι εξαιρετικός παίχτης, κάνει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο, μπορεί να σου σπάσει μπάλες, το είδαμε και με την Εθνική Ιράν, σε κάποια μάτια ήταν μια επίθεση μόνος του. Ο Γιάρεμτσουκ επίσης αρέσει στο Μεντιλίμπα, δύσκολη εξίσωση. Η λύση θα είναι, τώρα μην γελιόμαστε, ή να έρθει η πρόταση για τον Ταρέμι και να ικανοποιεί και τον Ταρέμι, οπότε να ξαναπάμε σε LKB, Γιάρεμτσουκ και ένας τρίτος, εγώ θα δούμε ποιος θα είναι, ένας πιο πιτσιρικάς, ή να τεθεί, να μείνουν όλοι και να τεθεί θέμα, ξέρω εγώ, από το Γιάρεμτσουκ. Δεν μπορώ να σα το πω με σιγουριά. Ναι. Εγώ από αυτά που ξέρω με τη Λίμπερ, σίγουρα σου θυμίζω ο LKB. Το να είναι και οι τρεις, επαναλαμβάνω, θα ήταν υπέροχο νέο,
0: αλλά δύσκολο να πραγματοποιηθεί.
1: Θα νομίζω ότι δεν θέλει κανένα να είναι τρίτος. Δεν θέλει. Και είναι λογικό. Τώρα ο Γιάρεμτσουκ έμεινε τρίτος και πήγε στον Ολυμπιακό πρωτάθλημα πλοίων, τη Γαλλία. Τι να του πει. Ότι ξέρει, μήνα εδώ, δεν έφερε μια πρόταση να σου πει: εγώ θα πάω σε ένα υποδέστερο κοντάρμα ή σε μια μικρή ομάδα. Πήγες πρόταση από τη Λιόν. Τι να του πει στο παίχτη. Ήταν λογικό. Για πες κάτι πήγες να ρωτήσεις.
0: Πήγα να ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το πρόγραμμα της προετοιμασίας, τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, δηλαδή.
1: Προπονήσεις, Παρασκευή, φιλικό με την Αντβέρπ στο Βέλγιο, εντάξει, κοντινές οι αποστάσεις, και επιστροφή Ολλανδία το Σάββατο με την Αλκμαρ στο γήπεδό τη. Και μετά επιστροφή, τσάρτερ, επιστροφή Ελλάδα για την αποστολή. Θα σας αφήσει ελεύθερους κανένα δύο μέρες, καμιά μέρα μάλλον, μία μέρα, γιατί μετά έχει τον πρώτο προκριματικό, το τρίτο προκριματικό, αλλά πρώτο για τον Ολυμπιακό, αυτό το καλοκαίρι, με την Νάιμεγκεν στο ΚΑΕΣΚΑ.
0: Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός με ολλανδική ομάδα κληρώθηκε.
1: Ναι, είναι σε αυτό που είπε και ο Μεντιλίπαρ, έχει δίκιο. Ότι παίζουν ολλανδικές ομάδες, οπότε είμαστε λίγο εξοικειωμένοι, είναι λογικό.
0: Και να κλείσουμε με τον νέο διευθυντή των Ακαδημιών του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ήταν κάτι που περιμέναμε, το ξέραμε εδώ και καιρό, ότι ο Πάολο Νόγκα, 56χρονος, είναι αυτός που αναλαμβάνει επικεφαλής της διεύθυνσης Ακαδημίας. Ο Νόγκα, θυμίζω, έχει περάσει από την Παρί, ήταν διευθυντής Ακαδημίας στην Παρί Σεν Ζερμέν το 18-19, ήταν στη Sporting Λισαβόνα στο 2020 μέχρι το 2025, έχει περάσει από την Πόρτο. Έχει μια μεγάλη εμπειρία. Αυτός αναλαμβάνει την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Παναλαμβάνεται κάτι που το ξέραμε περίπου εδώ και ένα μήνα, ίσως και λίγο λιγότερο. Αλλά τώρα επισημοποιήθηκε με την ανακοίνωση του Ολυμπιακού αυτή η σημαντική αλλαγή στην Ακαδημία. Πάντα ο Ολυμπιακός δίνει βάρος στις Ακαδημίες του και βλέπεις ότι περνάνε και σημαντικά ονόματα κατά καιρούς, γιατί πρέπει να συνεχίσεις να παράγεις. Αυτό είναι το βασικό. Ο βοηθός του θα είναι ο Νίκος Τοπολιάτης, όπως ανακοινώθηκε, εκτός από τον μάλλον από τον Νίκο Τοπολιάτη που ήταν στην Ακαδημία.
0: Είναι χρόνια αναλαμβάνει... ο Τοπολιάτης στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και αναλαμβάνει
0: είναι ο γιος του παλιού Προέδρου της ΕΠΣ Βιωτίας και Αντιπροέδρου της ΕΠΟ, πριν το 2016.
1: Ναι. Και αναλαμβάνει βοηθός του Νόγκα ο Βελές Νταλίμα. Ήταν δική του επιλογή, επίσης ήταν γνωστό, απλά όλα αυτά πάνω μου ανακοινώθηκαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι σημαντικές αυτές αλλαγές στην Ακαδημία των Ερυθρόλευκων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Καλό βράδυ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ. Φαίνεται ότι βρέθηκε ο αντακαταστάτης του Πινέδα. Ακούει στο όνομα Kings Κάγκουα, αγωνίζεται στην Μπερσεβά, στην ομάδα του Ισραήλ. Είναι χαφ 27 χρονών. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση. Ο Νίκος Καραγιάννης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Καλησπέρα, Πάνο. Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω. Δεν είναι ο παίκτης ο Κάγκουα αυτός ο οποίος θα είναι ο αντιπινέδα. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει τα στοιχεία τα οποία έχει ο Πινέδα. Περισσότερο ο Κάγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως το έχουμε πει και από το πρωί, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Δηλαδή μπορούμε, άμα πάρουμε και τον δίκτυο ουσιαστικά που φαίνεται που πατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως λέγεται πλέον το heat map, θα δούμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κυρίως εκεί που ήταν ο Περέιρα πέρυσι, δηλαδή από το αριστερό άκρο και προς τα μέσα.
4: Άρα είναι μια μεταγραφή που την είχε σχεδιάσει πιο πριν η ΑΕΚ, πριν φύγει ο Πινέδα, και είναι ο χαφ που ζητούσε ο προπονητής της, ο Νίκολιτς.
5: Ναι, ο παίκτης ο οποίος είχαμε πει ότι θα βρίσκεται από το αριστερό άκρο και θα καλύπτει ουσιαστικά το κενό αυτό. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πεις ποτέ στο ποδόσφαιρο για τον αντιπινέδα ή για τον οποιοδήποτε αντιποδοσφαιριστή, γιατί κανένας ποδοσφαιριστής δεν είναι ίδιος με τον άλλον.
4: Εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εδώ υπάρχει ένα κενό που δημιουργείται και θα πρέπει να καλυφθεί με άλλον παίχτη. Υπό αυτή την έννοια το λέω.
5: Μπορεί ένα κενό θάνατο να καλυφθεί με δύο ποδοσφαιριστές.
4: Εντάξει.
5: Και αυτό είναι και η αλήθεια, είναι το πιο πιθανό σενάριο. Δηλαδή, εκτός τη μεταγραφή του Κάγκουα, αν αυτή τελειώσει που θα αναλύσουμε μετέπειτα, θα προχωρήσει και σε απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή με πιο ανασταλτικά ουσιαστικά καθήκοντα, για να μπορέσει να υποστηρίζει και τον Κάιρινεν στο δίδυμο με τους δύο αμυντικούς μέσους. Όσον αφορά τώρα για τον Kings Kango, είναι μια μεταγραφή η οποία θέλει να γίνει ΑΕΚ, πιέζει προς την Hapoel Beersheba να ολοκληρωθεί τον deal πριν η ομάδα αγωνιστεί για τα προκριματικά του Champions League. Θυμίζω ότι οι Ισραηλοί έχουν αύριο αγώνα με την Vikingur και σε περίπτωση που ο Κάγκουα παίξει στην αναμέτρηση δεν θα είναι διαθέσιμος για τα προκριματικά των play-off του Champions League που έχει να δώσει η Ένωση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πιέσεις και από την ομάδα και από την ΑΕΚ, δηλαδή προς τους Ισραηλινούς, αλλά και από την πλευρά του παίκτη για να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή. Μια μεταγραφή η οποία, σύμφωνα με όσα βγαίνουν αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ, αναμένεται να φτάσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. 3,5 εκατομμύρια θα είναι τα χρήματα τα οποία θα δώσει, συν 500.000 ευρώ με τη μορφή κάποιων επικτών μπόνους.
4: Μάλιστα. Τώρα, άρα αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει ίσως και αύριο, εν πάση περιπτώσει, τις επόμενες
5: ημέρες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να έχουμε οριστικές εξελίξεις ακόμα και μέχρι το τέλος της ημέρας σήμερα.
4: Ωραία. Τώρα, για τον παίχτη ή τους παίχτες, όπως λες, που θα πάρει η ΑΕΚ για να καλύψει το κενό που άφησε ο Πινέδα, υπάρχει κάποια επιπλέον ενημέρωση που κινείται, στόχοι κλπ?
5: Αυτή τη στιγμή, Σάνο, καταλαβαίνεις ότι εσύ το γνωρίζεις, δεν έχει βγει κάποιο όνομα για τον παίχτη, ωστόσο γνωρίζουμε την πρόθεση ουσιαστικά να κινηθεί η Ένωση για την απόκτηση ενός ακόμα πέφτει την ανασταλτική λειτουργία, να δούμε αν θα είναι και ουσιαστικά και ο στόχος της ΑΕΚ επιτευχθεί. Αυτό δηλαδή που είπε και ο Μάρκο Νίκολη στις δηλώσεις του μετά το φιλικό με την Γκρόνιγκεν, δηλαδή να έχει δύο ποδοσφαιριστές από την πρώτη μέρα του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Να πούμε για αυτό το δεύτερο στάδιο, αυτό το οποίο αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες στην Ερασπόρ 101,8, ότι δηλαδή θα υπάρχουν και αλλαγές στα πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται στην Ολλανδία. Ένας που δεν θα είναι σίγουρα στην Ολλανδία είναι ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Τένος Άγγελος Αγγελόπουλος, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Κιτρινόμαυρους και αναμένεται να δοθεί δανεικός στην Άθενς Καλυθέα, ενώ δανεικός φαίνεται ότι πηγαίνει και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ Λίνσκ. Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε, η αλήθεια είναι, αν θα είναι υποχρεωτική η οψιόν η οποία θα μπει για τον ποδοσφαιριστή ή αν θα υπάρχει κάποιο όριο συμμετοχής με μπούμι. Μόλις θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά και τυπικά η μετακίνησή του, τότε θα μπορούμε να πούμε με ασφάλεια για το μέγεθος ουσιαστικά και της οψιόν, αλλά και του τρόπου ουσιαστικά αν είναι υποχρεωτική ή όχι τα χρήματα τα οποία πρέπει να καταβάλουν οι Αυστριακοί προς την Ένωση.
4: Για άλλους παίκτες που είναι προς παραχώρηση από την ΑΕΚ?
5: Κινητικότητα υπάρχει από ό,τι βλέπουμε στα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον James Penrice. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση η οποία να έχει τα χέρια της η Ένωση για την παραχώρηση του Σκοτσέζου αριστερού μπακ. Δεν θα ήταν αρνητική στην παραχώρησή του, ωστόσο με το κατάλληλο αντίτιμο, γιατί δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος υπολογίζουν ουσιαστικά στην Ένωση και για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την παραχώρησή του, όπως και άλλωστε όλων των ποδοσφαιριστών, πρέπει να έρθει μια πρόταση η οποία να καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα θέλω, για να δώσουμε να καταλάβει ουσιαστικά και ο κόσμος αυτό το οποίο εννοούμε. Ο James Penrice αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ίδια κατηγορία που ήταν ο Λιούμπισιτς, που είναι ο Λιούμπισιτς.
4: Ναι, αυτό λέω. Εγώ λέω για παίκτες που είναι στην ίδια κατηγορία που είναι ο Λιούμπισιτς, που δεν τους υπολογίζει δηλαδή ο Νίκολιτς. Γιατί τον Penrice τον υπολογίζει. Τώρα, αν έρθει μια πρόταση που η ΑΕΚ την κρίνει συμφέρουσα, μπορεί να τον πουλήσει.
5: Ναι, ο επόμενος ο οποίος είναι στην ίδια κατηγορία με τον Λιούμπισιτς είναι ο Νίκλας Ελίας, είναι αυτό το οποίο έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού, δηλαδή ότι οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται υπό παραχώρηση, αλλά και αυτοί καταλαβαίνεις με το κατάλληλο αντίτιμο δεν προτίθεται η Ένωση να ξεπουλήσει τους ποδοσφαιριστές της. Οπότε είναι...
4: Αναζητούνται ομάδες και προτάσεις.
5: Αναζητούνται ομάδες, ναι, και για μια πρόταση η οποία θα κρίνει ο Χαβιέρι Μπάλτα ότι είναι οικονομικά συμφέρουσα για την Ένωση. Γενικότερα πάρα πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν και από τις πρώτες ημέρες του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία, όπου και ο Μάρκο Νίκολς το έχει κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πλησιάζουν τα παιχνίδια με τον Όφη για το Super Cup, ένα παιχνίδι το οποίο έχουν θέσει ως σημαντικό στόχο στην ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολς θέλει κάθε τρόπαιο το οποίο μπορεί να διεκδικήσει η ΑΕΚ, και αυτό λένε ουσιαστικά όλοι τους για το παιχνίδι με τον Όφη, οπότε έχει κρίνει ως ιδιαίτερη σημασία την αναμέτρηση με τους κριτικούς, αλλά και φυσικά τον μεγάλο στόχο τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ μπροστά της, την είσοδο της στη League Phase του Champions League μέσω των προκριματικών του play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή με τον δεύτερο προγραμματικό γύρο της προγραμματικής φάσης του Champions League να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ΑΕΚ θέλει κάποιους έναν αποκλεισμό ανάμεσα σε τέσσερα ζευγάρια, με πιο πιθανό αυτή τη στιγμή να βρίσκεται ουσιαστικά το παιχνίδι το οποίο έχει πιθανότητες η ΑΕΚ να έχει τον αποκλεισμό τον οποίο θέλει, το Άρχους Λεχ Πόζναν ή το Τούν Δυναμό Ζάγκρεπ. Επιθυμεί η Ένωση είτε τον αποκλεισμό των Πολωνών, δηλαδή της Λεχ Πόζναν, είτε τον αποκλεισμό των Κροατών της Δυναμό Ζάγκρεπ. Mm-hmm.
4: Τώρα, η ΑΕΚ βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες. Επιστρέφει την Πέμπτη στην Ολλανδία, Νίκο. Θα δώσει τρία φιλικά εκεί. Το ένα είναι με την Samsung Sport. Ανακοινώθηκε ότι θα γίνει χωρίς την παρουσία θεατών. Υποθέτω ότι αυτό αποφασίστηκε για να μην υπάρξουν τυχόν επεισόδια μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.
5: Δεν μπορώ να σου το πω αυτό αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι, θα νομίζω ασφάλεια. Η κάθε η απόφαση αν έχει βγει.
4: Νίκο, κάνει διακοπές, το τηλέφωνο, αν μπορεί σταθεροποιήσου κάπου και ναι, επανέλαβε.
5: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Με ακούς τώρα, Θάνο?
4: Τώρα, ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
5: Ωραία. Δεν μπορώ να σου πω, λέω, με ασφάλεια αυτό το, αν υπάρχει αυτός ο λόγος. Αν η απόφαση έχει πάρθει από τις αρχές στην Ολλανδία, πιθανότητα δεν θα θέλουν να διακινδυνεύσουν το οτιδήποτε, αλλά αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι. Με ασφάλεια.
4: Τα άλλα φιλικά πάντως και αυτό της Κυριακής της 26 Ιουλίου με την Τσβόλε και το επόμενο από αυτό με την Samsung Sport που είναι με την St. Truiden στις 2 Αυγούστου θα γίνουν κανονικά παρουσία θεατών. Μόνο ο αγώνας με την τουρκική ομάδα θα γίνει χωρίς. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο, Νίκο, που θέλεις να προσθέσεις?
5: Έχουμε κάτι πέρα από τον, όπως φαίνεται, την παραχώρηση του πολυμάτσι στον Αστέρα Τρίπολης, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Όπως όλα δείχνουν, αποχωρεί από την Ένωση, με την ΑΕΚ να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόληση. Θυμίζω ότι ο ποδοσφαιριστής στην προηγούμενη σεζόν αγωνίζονταν ως δανεικός στην Ελλάδα Σύρου και δεν βρέθηκε στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά ήταν και προάγγελος της αποχώρησης του νεαρού μέσου.
4: Με τον Πιερό τι γίνεται, αυτό ξέχασα να στο ρωτήσω.
5: Δεν υπάρχει ακόμα κάποια πρόταση.
4: Είναι και αυτός, δηλαδή, στο γκρουπ των παιχτών αυτών που είπαμε προηγουμένως, του Λιούμπισιτς.
5: Ναι, αλλά ο ποδοσφαιριστής, ο Πιερό, είναι μαζί με τον Φερνάντες ουσιαστικά σε αυτήν την κατηγορία. Με τους δύο να μην έχουν πάει καν στην Ολλανδία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπολογίζεται και η Ένωση θα ήταν, είναι πρόθυμη ακόμα και ελεύθερο να δώσει τον ποδοσφαιριστή.
4: Τον Πιερό,
5: Ναι, ναι, ναι, και τον Πιερό και τον Παύλο Φερνάντες.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.
5: Καλή συνέχεια.
4: Αυτά λοιπόν και από την ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμαθε τι θα συμβεί σε περίπτωση πρόκρισης επί της Πάσκη. Είναι η αντίπαλος η ιδρυτική ομάδα του Παναθηναϊκού στον αγώνα που θα γίνει την Πέμπτη για τον δεύτερο προβληματικό γύρο του Conference League. Έμαθε λοιπόν ποιος θα είναι, ποια ομάδα θα είναι αντίπαλος, μεταξύ ποιων δηλαδή, από το ζευγάρι αυτό η ομάδα που θα νικήσει θα είναι αντίπαλος Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάσκη. Είχαμε δηλώσεις του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος έχει έναν κομβικό ρόλο στον σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, στον νέο Παναθηναϊκό, ο οποίος μίλησε για πολλούς και πολλά και για, και για το ότι ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς πρωτάθλημα εδώ και 16 χρόνια και για την επιλογή του Νίστρουπ, του νέου προπονητή της ομάδας και για άλλα πράγματα. Και έχουμε επίσης και την ενσωμάτωση του Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος ανακοινώθηκε, πήρε μέρος στην προπόνηση και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα και να μας τα πει αυτά που είπα εγώ αναλυτικότερα. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Καταρχάς, καλησπέρα. Θα σας ακούω πολύ χαμηλά εντωμεταξύ.
4: Ναι, θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε αυτό.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, καλησπέρα και πάλι, Θάνο, σε εσένα, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροάτες φυσικά της Era Sport. Η μέρα κληρώσεων, να ξεκινήσω, δεν ξέρω, δεν σε άκουσα αν το ανέφερες αυτό.
4: Το ανέφερα, από αυτό ξεκίνησε, ότι ο Παναθηναϊκός έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλός του εφόσον περάσει την Πάξη.
3: Και στο μεταξύ το ζευγάρι αυτό, τα ονόματα ηχούν ως λιγότερο φόβητρο, σε εισαγωγικά πάντα η λέξη, σε σχέση με την Πάξη και επίσης με την έννοια το ότι ο πρώτος αντίπαλος θεωρείται δύσκολος, με την έννοια το ότι το τριφύλι μπαίνει στα βαθιά και με συνθήκη η οποία, όπως έχουμε, συνθήκη με την οποία έχουμε τονίσει πολλές φορές, η οποία συνθήκη είναι δύσκολη με την έννοια το ότι δεν έχει μαξιλαράκι και πρέπει να περάσει και τις τρεις αντιπάλους διαδοχικά για να μπει στη league phase. Τι θέλω να πω με αυτά, ότι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός όταν θα περάσει την Πάξη θα είναι πιο συγκεντρωμένος και πιθανότατα θα περάσει πιο εύκολα από ό,τι του Σούκου.
4: Τον επόμενο γύρο, λες.
3: Στον επόμενο γύρο, ναι.
4: Να πούμε και τις ομάδες. Ποιες είναι? Το ζευγάρι δηλαδή από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Ουγγρική ομάδα ο Παναθηναϊκός.
3: Λοιπόν, η μία είναι από την Σλοβακική Λίγκα, η οποία έχει τερματίσει πέρυσι τη σεζόν, δηλαδή μας τελείωσε την άνοιξη. Είναι η Σπάρτακ Τρνάβα. Τρίτη λοιπόν στην κατηγορία της Σλοβακίας. Αυτή είναι η μία αντίπαλος. Και η άλλη αντίπαλος είναι η ΤΣΕΣΚΑ για την ακρίβεια, 1948. Νομίζω δεν είναι γνωστή ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Είναι έτερη ομάδα, η οποία έχει ιδρυθεί μόλις πριν 10 χρόνια θάνω και για την ακρίβεια στις 19 Ιουλίου του 2016. Ήταν δεύτερη στην...

0: να περάσει εύκολα τον σχεδόν τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Και νομίζω αυτό θα γίνει στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, γιατί οι άπαντες είναι συνειδητοποιημένοι και alert, να το πούμε έτσι, εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης, του πρώτου ραντεβού με την Πάξη. Αυτή είναι η κλήρωση που έφερε η UEFA στον Παναθηναϊκό το μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα στον Στέφανο Κοτσούλη και σε αυτά που δήλωσε, σε συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακό μέσο.
0: Έχει πει τα ίδια ουσιαστικά ο Στέφανος Κοτσούλης και σε άλλες συνεντεύξεις του, οι οποίες δεν είναι πολλές. Ο Στέφανος Κοτσούλης έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, Θάνο, και τη φιλοσοφία αυτή την... τη μεταφέρει συνέχεια όποιος θέλει να εστιάσει σε αυτά που λέει ο Κοτσούλης, μπορεί ακούγοντάς το ή ακούγοντάς τα ή βλέποντάς τα μία φορά να καταλάβει τι άνθρωπος είναι. Επειδή τον έχουμε δει και θα έλεγα τον έχουμε ζήσει, καθότι ως ΕΡΤ είχαμε και τα δικαιώματα, όπως ξέρεις, στη Super League 2, όταν ήταν και η Κηφισιά στην δεύτερη τάξη κατηγορία, και μπορούσαμε να δούμε το έργο που είχε ο Στέφανος Κοτσούλης, και ήταν εμφανές, Θάνο, ότι με τη δουλειά του Κοτσούλη και των άλλων ανθρώπων της Κηφισιάς η ομάδα θα κατάφερνε πολλά πράγματα. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ, δεν ξέρω αν θες να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κουβέντες του, αλλά είναι το ότι είναι ένας άνθρωπος low profile, όχι γιατί προσπαθεί να είναι χαμηλού προφίλ, αλλά γιατί ότι αυτή είναι η μενταλιτέ του, η φιλοσοφία του, προτιμάει να μιλήσει παλιότερα μέσα στο γήπεδο, κάτω από τον goalpost, και τώρα ως τεχνικός διευθυντής. Και είναι γεγονός ότι όλες οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού, οι φετινές, εκτός από το ότι ο Αλαφούζος έδωσε τα χρήματα, στην ουσία φέρουν τη σφραγίδα του Στέφανου Κοτσούλη. Γι' αυτό πολλές φορές, και έχω ρωτηθεί κιόλας και στην Ερασπορ, νομίζω όχι από σένα, γιατί επιμένω να λέω ότι η ομάδα αυτή είναι του Νίστρουπ και του Κοτσούλη. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίστρουπ ζητάει παίκτες και ο Κοτσούλης πραγματοποιεί τις επιθυμίες του. Και στο σημείο αυτό, πριν για να σε προλάβω, πιστεύω το ίδιο θα γίνει και με τον δημιουργικό χαφ, όπου το όνομα του Ματίας Γένισεν παραμένει πάντα στο προσκήνιο. Το έχουμε πει, πότε το λέγαμε, Θάνο, χθες προχθές, ότι μπορεί τώρα να κάνει κόγκσες, να το πω έτσι λαϊκά, ο Δανός της Μπρέντφορντ. Όμως μην αποκλείουμε κάποια μεγάλη ανατροπή, όπως ακριβώς έγινε και με τη Λέστερ και με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Που θυμόμαστε ότι η Λέστερ ήθελε και τα λοιπά δανεικό, τον ήθελε να πω συγγνώμη με κανονική μεταγραφή, και όμως ο Στέφανος Κοτσούλης πέτυχε αυτό που ήθελε ο σύλλογος, να αποκτηθεί με συγκεκριμένες παραμέτρους που εξασφαλίζουν το τριφύλι, και στην πορεία του χρόνου, αν επιτύχει κάποιες συμμετοχές, τότε αριθμό συμμετοχών και με συγκεκριμένο χρόνο λεπτών, τότε να αποκτηθεί με οψιόν αγοράς για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν μιλάω. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το Στέφανο Κοτσούλη, ότι πρέπει να σταθούμε στον τρόπο που λειτουργεί. Mm-hmm.
1: Και τώρα από αυτά που είπε, να πούμε έτσι κάτι ως, ως συμπέρασμα, ως τέλος πάντων πιο χαρακτηριστικό μάλλον, όχι ως συμπέρασμα. Δηλαδή αυτό το δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, ή ότι ο Νίστρουπ είναι σωστή επιλογή.
0: Εντάξει, το ότι δεν είναι φυσιολογικό, πραγματικά είναι κάτι παραφύση αυτό το πράγμα. 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Πριν από 3 χρόνια έφτασε κοντά, αλλά για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να πραγματοποιηθεί αυτή η επιθυμία που βαραίνει το σύλλογο στην πλάτη του εδώ και 16 χρόνια. Κάποια στιγμή, και στο έχω πει και αυτό επίσης, Θάνο, θα έρθει το πρώτο πρωτάθλημα και στη συνέχεια θα έρθουν κι άλλα. Δεν ξέρω αν θα έρθουν διαδοχικά, πάντως αυτή η ανομβρία θα σταματήσει. Και γιατί δεν συνάδει με το μέγεθος του συλλόγου και γιατί συνδέεται με καταστάσεις οι οποίες συσσωρεύτηκαν όλες μαζί και συνετέλεσαν ώστε να υπάρχει αυτή η ανομβρία στα πρωταθλήματα. Όμως τώρα είναι εμφανέστατο σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει στις σωστές ράγες. Και φυσικά είναι μάλιστα έργο και αυτό του Στέφανου Κοτσούλη.
1: Είχαμε την πρώτη προπόνηση του Φαν Ντρόγκελεν με την ομάδα του Παναθηναϊκού και τις πρώτες του δηλώσεις.
0: Επίσης είναι και αυτό η μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, είναι ένα έργο του Στέφανου Κοτσούλη. Δηλαδή ξέρω ότι ακούγεται ίσως κουραστικό, αλλά όντως το ότι ισχύει αυτό που είχε πει, ότι πολλές φορές είτε κοιμόμαστε καθόλου τη νύχτα ή ότι κοιμόμαστε ελάχιστες ώρες. Τώρα για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν ή Φαν Ντρόγκελεν πιθανότατα, καθώς είναι Ολλανδός, είπε ότι

0: την χαρούμενη που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και για πρώτη φορά στην Αθήνα. Και παρεπιπτόντως να σου πω, Φάνο, ότι δεν θυμάμαι ποτέ όχι τον Παναθηναϊκό, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να έχει ολλανδικό κεντρικό δίδυμο. Έτσι, πραγματικά δηλαδή είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν το έχουμε συναντήσει στο παρελθόν.
0: Ναι, είχε πριν μερικά χρόνια τον Μπάρτ Σχένκεφελντ, mm-hmm. που ήταν και αρχηγός του Παναθηναϊκού, αλλά δύο κεντρικούς αμυντικούς δεν θυμάμαι να είχε, ποτέ δεν είχε. Να εστιάσω σε αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση. Είπε ο Φαν Τρόγχελεν ότι τόσο εγώ όσο και η ομάδα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας ώστε να γεμίζει το γήπεδο κάθε εβδομάδα. Ο σύλλογος έχει ήδη μια πολύ μεγάλη βάση φιλάθρων και ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους. Και σου υπενθυμίζω εδώ ότι έχει αντιμετωπίσει ο Φαν Τρόγχελεν και τον Παναθηναϊκό αλλά και την ΑΕΚ σε σχέση με τη Samsung Sport. Και επίσης είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε, ότι είναι μια ομάδα που μάχεται, καθώς αυτό είναι το μότο του συλλόγου, όπως ξέρεις, μαχητική ψυχή. Είναι μια ομάδα που μάχεται για τίτλους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος του συλλόγου και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω το σύλλογο να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπε και κύπελα. Νομίζω αυτά τα λέει όλα, Θάνο, για τον χαλκέντερο που λέγαμε παλιά εμείς παλιά, αμυντικό του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα, επόμενη μεταγραφική κίνηση θα είναι η απόκτηση ενός χαφ.
0: Ναι, αυτό το είπαμε και νωρίτερα. Εκεί έχει εστιάσει όλη η ομάδα σε σχέση με τα μεταγραφικά. Φυσικά εννοείται πως έχει εστιάσει κότερα στην πάξη, αλλά παράλληλα ο τεχνικός διευθυντής δουλεύει νυχθημερών και δεν υπερβολεί, και το πλάνο του κεντρικού αμυντικού. Για δεξί μπακ, επειδή θα με ρωτούσες και γι' αυτό, δεν προβλέπεται κάτι. Είπαμε και τις προάλλες ότι ο Τσάπρας θα είναι βασικός στην Ουγγαρία και αν χρειαστεί θα παίξει ανταυτού ή μάλλον ως δίδυμο ή τέλος πάντων δεν ξέρω, ο Κάτρης.
1: Ναι. Και να πούμε κάτι που το είχαμε θίξει μαζί στη χθεσινή εκπομπή σχετικά με τον αγώνα με την Πάσκη την Πέμπτη, ότι δεν θα έχει το σύστημα VAR.
0: Βέβαια, ναι. Το επισημάνω και πολύ σωστά.
1: Αυτό οφείλεται στο ότι, επειδή έκανα σήμερα μια μικρή έρευνα πάνω σε αυτό, ότι είναι απόφαση της UEFA οι δύο πρώτοι προκριματικοί γύροι του Conference League να διεξάγονται χωρίς το σύστημα VAR. Και από τον τρίτο και μετά να υπάρχει VAR στους αγώνες. Από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, άρα λοιπόν ο αγώνας της Πάξη με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχει VAR.
0: Τώρα, εγώ θα είναι από πάνω σε αυτό. Πες μου, δηλαδή, τώρα με την UEFA, δηλαδή, γελάω. Ναι, συγγνώμη κιόλας, δεν έχει λεφτά η UEFA, δηλαδή, για να βάλει VAR. Είναι πολύ κρίσιμοι οι αγώνες. Δηλαδή, τι σημαίνει τώρα, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Το VAR πρέπει να είναι.
1: Να επιβάλλει.
0: Στις ομάδες να έχουν. Πραγματικά, δηλαδή, σκέψεις τώρα μια φάση. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Εμείς το λέμε και για λόγους ενημέρωσης, αλλά και επειδή θα δούμε το παιχνίδι την Πέμπτη.
0: Βέβαια.
1: Αν γίνει κάποια φάση επίμαχη, μην περιμένει ο κόσμος ότι θα παρέμβει ο VAR και θα πει ότι στο διαιτή δεν αποφάσισες καλά, είναι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Ό,τι δύο διαιτητές εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Φεύγουμε από το Παναθηναϊκό, πάμε στον ΠΑΟΚ. Και αυτός έμαθε σήμερα αντίπαλο, είτε αν προκριθεί από τους αγώνες με την Δυναμό Κιέβου, από ποιο ζευγάρι θα προέλθει η αντίπαλός του στο Europa League, είτε σε περίπτωση που αποκλειστεί και πάει στο Conference League ο ΠΑΟΚ, από ποιο ζευγάρι θα προκύψει η επόμενη αντίπαλός του. Και έχουν κυκλοφορήσει τα διαρκείας, πάνε πολύ καλά, υπάρχουν ανοιχτά και τα μεταγραφικά και εμείς δίνουμε το λόγο στον Τάσο Σταμπουλή. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έμαθε το μονοπάτι που έχει μετά την Δυνάμο Κιέβου, γιατί ό,τι και να συμβεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τους Ουκρανούς, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει είτε στο Europa είτε στο Conference League. Πρέπει να πούμε ότι για μία ακόμη φορά, όπως έχει συμβεί πολλάκις τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ είναι λίγο άτυχος στις κληρώσεις του. Εννοώ ότι ενώ του δίνεται η δυνατότητα στο πεδίο που έχει μπροστά του της κλήρωσης να έχει πολύ καλύτερο μονοπάτι, συνήθως πέφτει σε ζευγάρια νικητές ζευγαριών ή τιμένες ζευγαριών ή αντιπάλους που είναι είτε ιστορικές ομάδες είτε έχουν μια επιρροή.
1: Να πούμε λίγο τα ζευγάρια. Λοιπόν, ναι. Σε περίπτωση που περάσει ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου και συνεχίσει στο Europa League, πάει στον τρίτο προγραμματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Σε περίπτωση που αποκλειστεί, θα πάει στον τρίτο γύρο του Conference League και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας.
2: Ακριβώς. Έτσι είναι η κλήρωση αυτή, τα υπογκρού που έγιναν από το πρωί. Και γιατί λέω ο άτυχος, γιατί στην μεν πρώτη περίπτωση, αν περάσει την Δυνάμο δηλαδή Κιέβου, θα βρει είτε την Άντρελεχτ που είναι μια ιστορική ομάδα, θυμόμαστε ότι την απέκλεισε πέρσι η ΑΕΚ στα προγραμματικά του conference για να πάει στη League Phase. Παρ' όλα αυτά είναι μια ομάδα με ειδική βαρύτητα στο Βέλγιο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει κατακτήσει και ευρωπαϊκούς τίτλους και πρωταθλήματα και κύπελλα και με μεγάλη επιρροή στο Βέλγιο. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό, η Χάμαρμπι είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη στην βαθμολογία στη Σουηδία, με πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Και αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι αυτή είναι φαβορή στα μάτια με την Άντερλεχτ, ακριβώς λόγω του ρυθμού που έχει και το γεγονός ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και στο άλλο ζευγάρι, αν αποκλειστεί δηλαδή από την Δυναμό Κιέβου, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Βουλγαρίας. Θυμόμαστε τι έπαθε ο ΠΑΟΚ κοντά στη Λεύσκη, που ήταν αντιστοίχου ιστορικού διπέδου στη Βουλγαρία πριν από 3 χρόνια. Αλλά και η Καραμπάχ, που αυτή είναι το φαβορί στο ζευγάρι, είναι η καλύτερη ομάδα του Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Έχει παίξει και Champions League στη φάση ομίλων και Europa League. Δεν είναι αμελητή ποσότητα, αυτό εννοώ. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Αυτή είναι η κλήρωση. Προς το παρόν όμως ο ΠΑΟΚ επικεντρώνεται στα παιχνίδια με την Δυνάμο, με το πρώτο να είναι την ερχόμενη Πέμπτη. Πλησιάζει πια ο καιρός για την επίσημη πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη σεζόν, με αυτό το ευρωπαϊκό εκτός έδρας μάτς. Στο ουδέτερο Λούμπλιν στην Πολωνία, εκεί που παίζει τα παιχνίδια της Δυναμό Κιέβου. Επίσης ιστορική ομάδα και με πολύ μεγάλο παλμαρέ τίτλων στη συλλογή της. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια και θετικά, όπως το γεγονός ότι σήμερα ακολούθησε μέρος του προγράμματος ο Αρίτς Ελουστόντο, ο αποκτηθέντας Βάσκος Στόπερ, που έμεινε ελεύθερος από τη Real Sociedad. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι σίγουρα στην αποστολή, αλλά αν μπήκε σήμερα στο πρόγραμμα, θέτει που ψηφιόταν να είναι OK για τη ρεβάνς τουλάχιστον της Τούμπας την άλλη Πέμπτη. Είναι νοκάου το Μεϊτέ και ο Ντεσπότο που ακολουθούν θεραπεία. Ατομικό κάνει και ο Σωρετήρη και αυτός δεν πρέπει να υπολογίζεται. Αλλά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ γέμισε λίγο στις θέσεις που είχε ανάγκη, γιατί υπάρχει πια και ο Χατζηδιάκος, υπάρχει ο Σάντα Μαρία ως αμυντικό χάφ αφού λείπει και ο Μεϊτέ. Αλλά υπάρχει και ο νεοαποκτηθέντας, ο Σουηδός εξτρέμ με καταγωγή από τη Σομαλία, ο Τάχα Άλι, που είναι μια προσθήκη στα εξτρέμ πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με την ταχύτητα και την εκρηκτικότητά του. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα διαρκείας και μάλιστα έχουμε ήδη ένα πρώτο ρεκόρ σε σχέση με πέρσι. Διατέθηκαν 2.000 διαρκείας μέσα σε 4 ώρες. Αυτός είναι ο αριθμός που διέθεσε ο ΠΑΟΚ πέρσι σε όλη την πρώτη ημέρα. Σήμερα ήταν λιγότερες οι ώρες διάθεσης. Αυτό δείχνει μια τάση πολλών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, εκατοντάδων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, να εξασφαλίσουν μια θέση στην Τούμπα την τελευταία χρονιά με αυτήν τη δημοπή. Ακριβώς. Και φυσικά και αυτό, αλλά και το γεγονός ότι δίνονται πάρα πολλά προνόμια σε όσους έχουν φέτος διαρκείας και για τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Τώρα, στα μεταγραφικά υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, συγκεκριμένα ονόματα δεν υπάρχουν. Απλώς γράφτηκε για τον Χωσέλου, τον πρώην σεντερφόρ της Ρεάλ που έπαιζε στα Αραβικά Εμιράτα, όπου είναι 36 χρονών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, η ηλικία του δηλαδή και του κατά πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να εμπιστευτεί ένα παίκτη σε αυτή την ηλικία για την θέση του φορ, παρότι έκανε καλές χρονιές και πέρσι και πρόπερσι. Δεν επιβεβαιώνεται κάποιο πολύ συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τον Χωσέλου. Αυτό που σίγουρα είναι δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγάει σεντερφόρ για να πλαισιώσει Γερεμέγεφ και Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, όπως και δεξί μπακ, γιατί πίσω από τον Γκέν υπάρχει ο Λίραζης, ο οποίος έχει επιστρέψει από το δανεισμό του Μασαραϊκού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Σταμπουλή.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
13: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
1: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στον ΠΑΟΚ, αλλά πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ του συλλόγου, γιατί σήμερα είχαμε πριν από λίγο στις 6.30 ήταν προγραμματισμένη η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν, του μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας. Έγινε στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Παρουσία πολύ κόσμου. Ο Θοδωρής Φελεάνης ήταν εκεί και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πριν από περίπου μία μισή ώρα ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η φιέστα υποδοχής για τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος είναι στον αστερισμό αυτής της μεταγραφής αυτό το τελευταίο 48ωρο. Είχαμε την υποδοχή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία χθες. Σήμερα λοιπόν παρουσία περισσότερων από 3.000 φίλων του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Τζέντι Όσμαν μαζί και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ο ιδιοκτήτης της ομάδος, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, ο οποίος έκανε την είσοδό του αρχικά πρώτος αυτός, χειροκροτήθηκε, ακούστηκε το κλασικό «Είναι τρελός ο πρόεδρος». Στη συνέχεια ο Τζέντι Όσμαν στο κέντρο του γηπέδου πήρε το μικρόφωνο, απευθύνθηκε προς τον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή. Είναι καλοκαιρινή περίοδος, δεν περίμενε ότι θα έχει τόσο κόσμο σήμερα εδώ. Είμαι ευγνώμων για αυτή την παρουσία σας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα ονόματα του κυρίου Μιστακίδη, του τεχνικού διευθυντή του Τσιάρα, του Ανδρέα Τρινκέρι, γιατί είπε ότι με αυτούς συζήτησα. Από αυτούς έμαθα το όραμα του ΠΑΟΚ και μόλις συζήτησα μαζί τους κατάλαβα και ένιωσα ότι θέλω να είμαι παρόν, θέλω να είμαι μαζί τους, θέλω να είμαι εδώ σε αυτό το όνειρο, το όραμα που έχουν για τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να είμαι και εγώ ένα μέρος αυτού που θα υλοποιήσει αυτά τα πλάνα. Είπε ότι όταν έπαιζα εδώ την τελευταία διετία απέναντι στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν εύκολο, είναι μια δύσκολη έδρα. Τώρα αισθάνομαι καλά γιατί ξέρω ότι θα έχουμε τον κόσμο, το πρόεδρό μας θα είναι ο έκτος παίκτης μας στα παιχνίδια. Είπε ότι δεν θα είναι εύκολη η επιστροφή στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν θεωρώ και πισωγύρισμα την παρουσία μου σε μια διοργάνωση όπως το EuroCup. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο με τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια, αφού τέλειωσε τις τοποθετήσεις του απευθυνόμενος προς τον κόσμο, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο, τον πλησίασε μια μεγάλη μορφή του παρελθόντος, ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Αυτός του έδωσε τη φανέλα με το νούμερο 6 την οποία φόρεσε. Έχει και αυτό το συμβολισμό του, μια μεγάλη μορφή του παρελθόντος, δίνει τη σκυτάλη σε έναν αθλητή με τον οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ να γράψει έτσι κι άλλες χρυσές σελίδες στην ιστορία του. Ακολούθως είχαμε από την πλευρά του ΠΑΟΚ έτσι ένα μικρό event, δηλαδή υπέγραψε κάποιες μπάλες ο Τζέντι Όσμαν και τις μοίρασε ο ίδιος στον κόσμο. Μία από αυτές πήγε στον πιο πιστό φίλο της ομάδος, αυτός είναι ο Γιαννάκης, ένα παιδί, είναι ο πιο πιστός φίλος του ΠΑΟΚ με κινητικά προβλήματα, το οποίο δίνει πάντα το παρόν. Στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να βγει και μια selfie έτσι, με όλο τον κόσμο, του έδωσε μια συσκευή η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έδειξε να το ευχαριστιέται με τον κόσμο, πολλές φωτογραφίες, αυτόγραφα, με δυσκολία καταφέρει να φύγει από το γήπεδο. Όλοι θέλουν να τον δουν από κοντά, να τον αγκαλιάσουν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή, αφού βεβαίως είχε κάποιες δυσκολίες, έγιναν κάποιες δηλώσεις και στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, γιατί ο κόσμος μπήκε και στην διάρκεια αυτών των δηλώσεων, ήθελε να ακούσει ακριβώς τι θα πει και στις κάμερες, οπότε δεν είναι τόσο εύκολη η διαδικασία των δηλώσεων στην συνέχεια για τον Τούρκο Σταρ. Συζήτησε με τον κύριο Μιστακίδη, είπαμε, με τον Ατρέντρ και είχε πάλι τηλεφωνική επικοινωνία, γνωρίζει πλέον το πρόγραμμα και όλοι αποχώρησαν ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι για αυτό το event που έγινε σήμερα στο κλειστό του ΠΑΟΚ.
0: Ο Τέλης Μιστακίδης είπε κάτι?
1: Δεν έγιναν δηλώσεις από τον κύριο Μιστακίδη. Γενικότερα δεν έχω την εντύπωση ότι δεν θα δούμε εύκολα τοποθετήσεις από τον κύριο Μιστακίδη. Το είχε πει από την πρώτη φορά. Κυρίως είπε θα μιλάμε με τα έργα μας. Σου θυμίζω δηλαδή κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει την πρώτη φορά, την πρώτη και τελευταία που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, και μάλιστα όχι σε συνέντευξη τύπου, έτσι σύντομες ήταν πάλι, όταν είχε αναλάβει δηλαδή την ομάδα, θα είμαστε εδώ για να μιλάμε με έργα και όχι με... Και αυτό γενικότερα το ακολουθεί και ο ίδιος, αλλά...
0: Ήταν εκεί όμως, έδωσε το παρόν.
1: Έδωσε το παρόν βεβαίως κανονικά. Ήρθε πρώτος, περίμενε στο γραφείο τον Όσμαν, τον υποδέχτηκε, μπήκε πρώτος στον αγωνιστικό χώρο, ακολούθησε μετά ο Τούρκο Σταρ. Ναι, φυσικά και είναι παρόν και φυσικά και χθες μάλιστα είχε και ένα δείπνο με τον Μπέκτη και είχαν την ευκαιρία να πούνε αρκετά πράγματα για το πλάνο. Στον Μπάουκ είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρούν ότι είναι το σύμβολο μιας νέας εποχής.
0: Ναι. Ο Τρινκέρι.
1: Ο Τρικέρι δεν είναι στην Ελλάδα. Βεβαίως είναι σε συνεχή έτσι, επαφή με τον Γιώργο Τσιάρα, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδος. Έχει καταρτήσει το πλάνο των προπονήσεων. 12 Αυγούστου ξεκινάει τα φιλικά. Είναι σε ανοιχτή γραμμή και με άλλους παίκτες έτσι, προκειμένου να τους ενημερώνει για πράγματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα. Έχει ανοιχτές κεραίες, ραντάρ, γιατί να σου πω ότι ναι μεν ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει κλείσει κατά 99% το ρόστερ, αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνει μία ακόμη προσθήκη στην ομάδα. Οπότε είναι σε άμεση έτσι, επαφή και συνεργασία και με τον κύριο Μιστακίδη Αντρέα Τρικέρη και με τους συνεργάτες του εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένα νέο πρόσωπο στο τεχνικό επιτελείο αναμένεται να προσθεθεί. Έχει και έχει τον Ιταλό, τον Ανδρέα Μενέτη. Έχει έναν Γεωργιανό, τον οποίο είχε και στο παρελθόν στη Ζάλγκυρης, μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος κυρίως θα κάνει το σκάουτινγκ, ενδεχομένως να προσθεθεί και ένας Έλληνας στο τεχνικό team, καθώς είχε κάποιες συζητήσεις στο προηγούμενο διάστημα με τον Γιώργο Δέδα. Είναι ο αδερφός του Στέφανου Δέδα, το συνεργάτη του Ιτούδη στο Ισραήλ. Όμως αναμένεται το επόμενο διάστημα να έχουμε έτσι όλο ανακοινώσεις σχετικά και με το ποιο θα είναι το πλήρες τεχνικό team για τον ΠΑΟΚ.
0: Προετοιμασία πότε αρχίζει, έχει προσδιοριστεί?
1: Αρχίζει 12 Αυγούστου, ξεκινάει στην αρχή στην Θεσσαλονίκη, εργομετρικά όλα αυτά, μετά Μέτσοβο, έχουν βγει και κάποια φιλικά παιχνίδια, είχαμε πει και την άλλη φορά καλεσμένο θα είναι ο ΠΑΟΚ φέτος και στο
0: Παύλο Γιαννακόπουλο
1: στην Αθήνα, το οποίο διοργανώνει ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως θα έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές στα φιλικά, γιατί κάποια πράγματα συζητώνται το τελευταίο διάστημα. Αυτά.
0: Τώρα,
1: να μου διαφεύγει κάτι. Ναι.
0: Να πάμε και στον Άρη, γιατί από τη μία έχουμε την απόκτηση του Γιώβιτς και από την άλλη τον αποχαιρετισμό στον Στίβεν Ίνοχ.
1: Πολύ σωστά. Ο Γιώβιτς λοιπόν είναι η νέα μεταγραφική κίνηση για τον Άρη. Είχε έρθει σε συμφωνία εδώ και καιρό με τον Σέρβο, 36χρονος, και αυτός την προηγούμενη σεζόν στην Μπάγερν. Λέω και αυτός γιατί και ο Δημητήγεβιτς, τον οποίο ανακοίνωσε, έπαιζε την προηγούμενη σεζόν και αυτός στην Μπάγερν. 36χρονων ο Γιώβιτς, ένας παίκτης με έφεση, έχει περάσει και από τη χώρα μας, με τον Παναθηναϊκό έχει παίξει για ένα μικρό διάστημα, με έφεση κυρίως στο κομμάτι της πάσας, τον assist. Κάποια στιγμή μάλιστα τη σεζόν, νομίζω το 2014-15, με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα είχε μοιράσει σε ένα παιχνίδι 19 assist και για 8 χρόνια είχε παραμείνει αυτό το στοιχειωμένο αυτό το ρεκόρ. Στη συνέχεια καταρρίφθηκε από τον Μάκινταρ, τον ίν παίκτη του Ολυμπιακού μάλιστα, ο οποίος τον ξεπέρασε. Κλείνω την παρένθεση, θέλω να πω ότι θεωρείται ο Mr. Assist, ο Σέρβος ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στην καριέρα του, έχει παίξει αρκετά χρόνια στην Ευρωλίγκα και σε άλλες ομάδες όπως η Βαλένθια. Και γενικώς ο Άρης στείνει και αυτός μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι με παίκτες οι οποίοι είναι και έμπειροι και ταλαντούχοι και έχει αυξηθεί αρκετά το μπάζετ. Την ίδια στιγμή όπως ανέφερες τέλος ο Στίβεν Ίνοκ, ο ψηλός του Άρη, ο οποίος ήρθε πέρσι αθλητικός, μεγάλο κορμί, δεν κατάφερε να πείσει, είχε πολλά up and down, είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην πορεία του στον Άρη. Στη συνέχεια τον Άρη τον έδωσε δανεικό σε ομάδα της Τουρκίας. Έγιναν κάποιες συζητήσεις με τον Σπανούλη, αποφασίστηκε ότι παρότι είχε συμβόλαιο να λυθεί η συνεργασία με τον Ίνοχ. Τώρα περιμένουμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα στον Άρη. Δηλαδή, εκκρεμότητες είναι το Τολιόπουλος.
0: Ο Τολιόπουλος, ναι, αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως μετά. Ναι. Τι γίνεται με την περίπτωση του Τολιόπουλου?
1: Πάει καλά. Το θέμα δεν έχει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο απρόοπτο το οποίο να κάνει τους ανθρώπους του Άρη να ανησυχούν. Έχουν δοθεί όλες οι λεπτομέρειες έχουν αναλυθεί αυτής της συνεργασίας. Τα έχει βρει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, τα έχει βρει με τον παίκτη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται λοιπόν και η επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Αμίν Νουά. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη την περσινή σεζόν. Αλλά κάπου το θέμα φαίνεται ότι έχει κολλήσει. Ήθελε με περισσότερο ρόλο διευρυμένο και τη φετινή χρονιά ο Νουάμος. Τα πράγματα αλλάξαν. Ναι, πέρσι ήταν ο πρωταγωνιστής, φέτος ο Άρης στείνει κάτι διαφορετικό. Θα έχει μια κουβέντα με τον Βασίλη Σπανούλη τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την υπόθεσή του. Είναι και αυτό μια έτσι ανοιχτή εκκρεμότητα για τον Άρη. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Στον Άρη υπάρχουν, ακόμη, υπάρχουν πραγματάκια ακόμη. Το αναφέρω σε αντιστολή με, με αυτό που μιλούσαμε πριν με τον Πάουκ. Είναι πιο σεταρισμένα κάποια πράγματα στον Πάουκ. Ναι. Υπάρχουν ακόμα δύο-τρεις εκκρεμότητες που μένει να ολοκληρωθούν. Αυτά.
0: Και βλέπω πως με τον Τολιόπουλο, αφού όπως μας λες και εσύ θεωρείται, πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απόκτηση του από τον Άρη, μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον Άρη, δημιουργείται και μια υπερπλήρης γραμμή στην περιφέρεια, δηλαδή με Δημητρίεβιτς, με Γιώβιτς, με Πουλιανίτη, με Μόργαν και με Μίτρουλογκ και με Τολιόπουλο.
1: Ναι, σωστά, σωστά, έχεις δίκιο που το λες. Γιατί το προηγούμενο διάστημα κυκλοφόρησε στα ρεπορτάζ πως επειδή ο Άρης είναι ακριβώς όπως ανέφερε αρκετά πλήρης εκεί, θα δεχόταν ενδεχομένως μια πρόταση από την πλευρά του Ηρακλή για κάποιο παίκτη. Αναφέρθηκε η περίπτωση του Στέλιου Πουλιανίτη, θα τον ήθελε πολύ ο Ηρακλής, ο οποίος έχασε τον Μωραΐτη, ο οποίος έπαιζε δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Ο Μωραΐτης επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, οπότε υπάρχει ένα κενό στον Ηρακλή. Θα ήθελε λοιπόν ο Ηρακλής τον Πουλιανίτη βεβαίως. Αυτό που διέρευσε από τον Άρη είναι ότι δεν συζητάει. Ο Σπανούλης θέλει να έχει πολλούς παίκτες, 15 παίκτες στην διάθεσή του το επόμενο διάστημα. Όμως, υπάρχει ένα ερωτηματικό, κυρίως με την περίπτωση του Μήτρου Λόγκ, κατά πόσο ταιριάζει να είναι και μαζί με τον Τολιόπουλο. Ίσως ο Άρης θα τον δάνειζε, ίσως θα ο Άρης. Όμως δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την πλευρά του Άρη αυτή τη στιγμή. Θα νομίζω θα δοθούν σύντομα όμως αυτές οι διευκρινήσεις. Όμως είναι μια περίπτωση η οποία έχει κυκλοφορήσει, οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό το ρώτησες και εσύ, ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να αδειάσει μια θέση εκεί στην περιφέρεια, γιατί κάποια κομμάτια μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα το ένα με το άλλο. Παλούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε εδώ στην Αττική. Συνεχίζουμε να μιλάμε με μπάσκετ. Αυτή τη φορά βάζουμε στην κουβέντα μας τον Νίκο Μπιντέλα για να μιλήσουμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Να αρχίσουμε με τον Ολυμπιακό, προτείνω Νίκο, για να μας πεις αν τελικά οδεύει προς συμφωνία με τον Ντόρσεϊ για την άφιξη που αναμένεται την Τετάρτη του Μακιντάιρ και αν μεταξύ αυτών που ψάχνει ο Μπαρτζόκα στο εξωτερικό υπάρχει στη λίστα του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ενδιαφέρον και για την περίπτωση του Χεζόνια, ο οποίος έφυγε από τη Ρεάλ, θα πάει στο NBA για να βρει ομάδα, θα αναζητήσει ομάδα στο NBA, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αν ενδιαφέρει η περίπτωσή του τον Ολυμπιακό.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπες για το Χεζόνια το τελευταίο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση για τον Ολυμπιακό προς το παρόν. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας και τον Κροάτι Forward. Εντάξει, έχει ακουστεί το όνομά του για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα τουλάχιστον, και νομίζω ότι είναι και για πολλούς λόγους αυτό, και η πλευρά του Χεζόνια θα ψάξει για μια άλλη περίπτωση, και εννοώ και καλύτερα οικονομικά και με καλύτερο ρόλο, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό να βάλει στην εξίσωση έναν τέτοιο παίκτη σαν το Χεζόνια, μια τέτοια προσωπικότητα, από τη στιγμή που ήδη στο 4 υπάρχει ο Σάσα Βεζένκοφ. Άρα δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο για τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, θεωρώ ότι οι πιθανότητες στο θέμα αυτό είναι μηδαμινές. Τώρα το τι μπορεί να αλλάξει από εδώ και πέρα θα το δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί το θέμα της απόκτησης forward είναι ανοιχτό για τον Ολυμπιακό και φαίνεται ότι δεν μπορεί να προκύψει κάτι άμεσα στους Πειραιώτες σχετικά με το θέμα αυτό. Άλλωστε νομίζω ότι στον Ολυμπιακό έχουν μια υπομονή στο θέμα της ενίσχυσης στις θέσεις των forward και θα περιμένουμε σίγουρα κάποιες εβδομάδες ακόμα μέχρι να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις των Πειραιωτών πάνω στο κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες και εσύ, την άφηξη του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ το βράδυ της Τετάρτης. Έρχεται ο παίκτης από την Μαγιόρκα, όπου κάνει ατομικές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει την αποκτήσή του για τα επόμενα 3 χρόνια με ένα συμβόλαιο που ξεπερνάει νομίζω λίγο τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις απολαβές του παίκτη που ήταν ο κορυφαίος πασέρ της EuroLeague την περασμένη σεζόν. Και από εκεί και πέρα, Θάνο, σήμερα άρχισε μια εβδομάδα που νομίζω θα είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε οριστικές εξελίξεις και στο θέμα του Tyler Dorsey και στο γηπεδικό κομμάτι, δύο πολύ σημαντικά ζητήματα για τους Πειραιώτες. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να υπάρξει ένα ραντεβού ανάμεσα στον Tyler Dorsey, ανάμεσα στην πλευρά του Tyler Dorsey, ο οποίος είναι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είναι εδώ στην Ελλάδα ο εκπρόσωπός του, ο Έλληνας εκπρόσωπός του, και θα συναντηθεί με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και φαίνεται ότι έχουν βρει έναν κώδικα επικοινωνίας, να το πούμε έτσι, δύο πλευρές, και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αυξημένες οι πιθανότητες στο να συνεχίσει ο Tyler Dorsey στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει συμβόλαιο, αλλά δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός να το κρατήσει δυσαρεστημένο τον παίκτη από τη στιγμή που έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις, και φαίνεται ότι οι δύο πλευρές οδεύουν προς ανανέωση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 3 ή 4 χρόνια με ένα ποσό σε αιτήσεις αποδοχής του παίκτη που μπορεί να έχει και τον αριθμό 3 μπροστά, ενώ μέχρι τώρα η συμφωνία που υπάρχει και υπογράφει και το 2024 προβλέπει έναν μισθό της τάξης του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη για την σεζόν που έρχεται. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, υπάρχει και το γηπεδικό κομμάτι, Θάνο, για τον Ολυμπιακό, και ίσως αυτήν την εβδομάδα να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις για την παραχώρηση της Σαν Λαρίνα στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, προκειμένου η ΑΕΚ να φιλοξενήσει στο γήπεδό της τους Ερυθρολεύκους για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να είναι έτοιμο το στάδιο ειρήνης και φιλίας, τουλάχιστον η πρώτη φάση, η κύρια φάση των εργασιών, ώστε ο Ολυμπιακός να μπορεί να χρησιμοποιεί την κεντρική σάλα του Φαλιρικού Σταδίου για τους αγώνες του, κάτι που δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα γι' αυτό, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορεί να είναι έτοιμο το γήπεδο μέσα στο 2026. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το κομμάτι και ποιο θα είναι το αντίτιμο για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός θα βάλει ένα ποσό σημαντικό στο τραπέζι για να το δώσει στην ΑΕΚ, αλλά φαίνεται ότι αυτό το ποσό θα είναι ανάλογα και με τα παιχνίδια που θα δώσει ο Ολυμπιακός στη Σαν Λαρίνα, γιατί οι Πειραιώτες έχουν ζητήσει για όσο διάστημα θα είναι μακριά από το ΣΕΦ να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας. Άρα δηλαδή περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το κομμάτι, και σίγουρα και ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε κάποιες βελτιωτικές ενέργειες στο κλειστό των Άνω Ηλιοσίων, προκειμένου να μπορέσει να φιλοξενήσει τους αγώνες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα στην EuroLeague.
0: Τώρα, μια και λες για την έδρα του Ολυμπιακού στο επόμενο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα, βεβαίως υπάρχει θέμα αλλαγής έδρας όσον αφορά στο Final Four της Super League που θα γίνει για πρώτη φορά φέτος και με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα?
2: Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την κατάσταση που επικρατεί εκεί στη Μέση Ανατολή.
0: Ντουμπάι έχει προγραμματιστεί να γίνει.
2: Στο Αμπουντάμπι θα γίνει. Στο Αμπουντάμπι έχει προγραμματιστεί να γίνει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο
0: με τη συμμετοχή της Ντουμπάι όμως, έτσι.
2: Ναι, με τη
0: συμμετοχή της Φενέρ.
2: Ακριβώς, ναι. Και φαίνεται ότι οι τρεις ομάδες έχουν κλειδώσει δηλαδή τη συμμετοχή τους. Ο Ολυμπιακός που είναι κάτοχος του τροπέου, η Ρεάλ που έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης και η Φενέρ, η οποία είναι προηγούμενη κάτοχος. Και το μόνο που μένει να δούμε τώρα είναι η έδρα και η τέταρτη ομάδα που θα συμμετάσχει στο Super Cup της EuroLeague, αυτή την νεοσύστατη διοργάνωση που αναμένεται να γίνει 19 και 20 Σεπτεμβρίου, γιατί είναι δύο θέματα που το ένα επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή, αν δεν γίνει το Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi, δεν θα συμμετάσχει και η Dubai. Είναι πρόθεση της EuroLeague να πάει η διοργάνωση εκεί, αλλά θα εξαρτηθεί από το πώς θα είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και τα εναλλακτικά πλάνα είναι η Κωνσταντινούπολη και η Βαλένθια. Και στη EuroLeague σκέφτονται ότι αν φύγει η διοργάνωση από το Abu Dhabi και πάει σε κάποια άλλη πόλη, θα συμμετάσχει μαζί με τις τρεις που προαναφέραμε κάποια τοπική ομάδα στη θέση ναι. της Ντουμπάι.
0: Μάλιστα. Τώρα, στον Παναθηναϊκό υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε? Αποχαιρέτησε τον Οσμάν,
2: ναι.
0: έτσι, σήμερα.
2: Ακριβώς, ναι. ναι. Υπήρξε σήμερα η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού που ευχαρίστησε τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΠΑΟΚ. Υπήρχε και το γράμμα του Τούρκου Φόρουαρντ προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, τους οποίους ευχαρίστησε και τόνισε μάλιστα ο Οσμάν ότι αυτό δεν είναι εναντίο, αλλά είναι μια ένδειξη ευγνωμοσύνης. Ένας παίκτης ο οποίος δέθηκε πάρα πολύ και με τον Παναθηναϊκό και με τον κόσμο του αυτή τη διετία που αγωνίστηκε με το τριφύλι στο στήθος. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στον Παναθηναϊκό στο θέμα της ενίσχυσης στη θέση 1. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική θέση στο σύγχρονο μπάσκετ, αλλά και ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση εκεί πέρα. Υπήρχαν, όπως το έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες ημέρες, υπήρχαν κάποιες φήμες που ήθελαν τον Παναθηναϊκό να συνδέεται με την υπόθεση του Φαγκού, τον Καμπάτσο, αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram που έκανε μια δημοσίευση είπε ότι αυτός που θα έπαιρνε από τη Ρεάλ είναι ο Γιούλ, ο οποίος παρεμπιπτόντως αναμένεται να συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης και να υπογράψει ένα μονοετές συμβόλαιο και να παραμείνει στην ομάδα για 21η διαδοχική χρονιά και πιθανότατα θα είναι και η τελευταία της τεράστιας καριέρας του. Περιμένουμε άρα δηλαδή τις εξελίξεις από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι δηλαδή με την υπόθεση Καμπάτσο. Άρα δηλαδή νομίζω ότι το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Τριφυλιού στρέφεται σε περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από το NBA, αλλά σίγουρα θα έχουν το μυαλό τους και πολύ στην υπόθεση του Σιλβέν Φρανσίσκο, γιατί είναι ένας παίκτης που απασχόλησε πρόσφατα τον Παναθηναϊκό. Ενδέχεται να φύγει από τη Βιλερμπάν με τις εξελίξεις που υπάρχουν στη γαλλική ομάδα, στην οποία υπέγραψε αυτό το καλοκαίρι. Και μάλιστα ο Γάλλος Γκάρντ αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 24 ώρα, έκανε διακοπές μαζί με δύο συμπατριώτες του, τον Ματίας Λεσόρ και τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά σίγουρα αν μείνει ελεύθερος από την Βιλερμπάν, σίγουρα μπορεί και αυτό να παίξει το ρόλο του.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Και πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αφήνουμε τον μπάσκετ όμως, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Άρη συγκεκριμένα. Τάσος Πακλατζής μαζί μας για τα νέα της ομάδας. Είσαι Τάσο στην παρουσίαση της φανέλας του Άρη?
1: Ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση. Και μόλις τώρα είχαμε τις δηλώσεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Είναι και 5 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Άρη εδώ. Παρουσιάστηκε η νέα φανέλα. Έχει ενδιαφέρον η καινούργια φανέλα. Έχει ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή, για πες μας.
1: Έχει κάποια στοιχεία. Έχει αλλάξει εταιρεία ο Άρης από πέρσι. Κάποιες μονόχρωμες, έτσι, από τις τρεις διαφορετικές που εμφανίστηκαν εδώ. Θα τη δούμε και μέσα στο γήπεδο κατά πόσο είναι κουκλίδικη ή όχι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι... Για να τις δω και καλύτερα τώρα. Η μία είναι μόβη, άλλη είναι κίτρινη. Και μία η οποία έχει διακριτικά κίτρινο, μαύρες οριζόντιες ρίγες με κάποια διακριτικά μαύρα. Αυτή έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή διαφέρει από κάτι το οποίο έχουμε δει στο παρελθόν, στο πρόσφατο ή και παλαιότερα, έτσι. Αυτή νομίζω η φανέλα θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι εδώ και 5 παίκτες της ομάδας του Άρη που μίλησαν, ο Σοκράτης Διούδης για παράδειγμα, αλλά και ο Ράσιτς με τον Φαμπιάνο, από τους παλαιότερους ποδοσφαιριστές. Είναι και ο Μάικιτς, ο δεύτερος τερματοφύλακας της ομάδας, και ο Κατεβέρε. Και φυσικά άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα του Άρη εδώ και πολλά χρόνια. Και ένας όμιλος βετεράνων ποδοσφαιριστών κάθονται σε ένα τραπέζι, η ζωντανή ιστορία της ομάδας του Άρη, ο Κώστας Δράμπης, ο Γιάννης Τζιβόπουλος, ο Γιάννης Βένος, ο Γιώργος Φυρός και φυσικά άνθρωποι...
0: Δεκαετία 80,
1: ναι. Μεγάλα ονόματα της ομάδας του Άρη και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των βετεράνων της ομάδας. Είναι μια πολύ όμορφη πραγματικά εκδήλωση με αρκετό κόσμο.
0: Μάλιστα,
1: και τώρα με την παρουσία από τον νέο εμπορικό διευθυντή της ομάδας. Τώρα,
0: Θόδωρος και η Ειρήνη Καρυπίδη έχουν δώσει το παρόν?
1: Όχι. Διαβάστηκε ένα μήνυμα από την Ειρήνη Καρυπίδη στην αρχή της, του προλόγου της έναρξης της αυτής διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα πάμε στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κυπρινόμαυρη ομάδα, η οποία αύριο το πρωί αναχωρεί για την Κρέσια της Ιταλίας. Ο Πασίου πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν προλάβανε σήμερα να τον ανακοινώσουν οι άνθρωποι του Άρη. Θα τον ανακοινώσουν αύριο. Και από ό,τι λέγεται και από ό,τι ακούγεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να υπάρξει και μία ακόμα μεταγραφή, να ανακοινωθεί μία ακόμα μεταγραφή για τον Άρη, ο οποίος Άρης αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται πίσω, πρέπει να το πούμε, το συζητάμε καθημερινά και μαζί,
0: ναι.
1: Βρίσκεται πίσω με τα γραφικά, θα πρέπει να φορτσάρει για να μπορέσει να καλύψει μια διαφορά σχετικά με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά και με το γεγονός ότι αρχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια. Οπότε θα έχουμε και κάποιες αποδεσμεύσεις, αλλά θα ανοίξει και ένας κύκλος για να γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχει και πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος κύπελλο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για έναν Άρη ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος και θέλει τουλάχιστον το 50% των βασικών των ποδοσφαιριστών να το έχουν οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος, δηλαδή ο Γρηγορίου και οι συνεργάτες του. Μέχρι και το τέλος της προετοιμασίας στην Ιταλία, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Ωστόσο, κάποιες μεταγραφές μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το βασικό στάδιο θα γίνουν. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε και πάλι σε διψήφιο νούμερο, αλλά αυτή τη φορά η ανάγκη είναι επιτακτική. Γιατί όντως υπάρχουν κενά. Ο Ντούτου έφυγε δανεικός, πήγε σε ομάδα της Ρωσίας. Υπάρχουν κάποιες άλλες αποδεσμεύσεις, μη ανανεώσεις συμβολέων και θα έχουμε και άλλες διακοπές συνεργασίας. Έτσι, βλέπε Μπασίρου, να δούμε τι θα γίνει με τον Βόνι, τι θα γίνει με άλλους ποδοσφαιριστές. Άρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ο Άρης και θέλει να αποδεσμεύσει, αλλά θέλει κυρίως να εντάξει στο δυναμικό του αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να παίξουν τον ρόλο του βασικού και σύντομα να μπουν στην καθημερινότητα της κεντρικόμαυρης ομάδας. Αυτά τα νεότερα σε γενικές γραμμές, γιατί δυνάμωσε και η μουσική και δεν ξέρω κατά πόσο ακούγομαι ή αν υπάρχει.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, έχοντας ως background τους Offspring, που τους είδαμε προημερών εδώ στην Αθήνα, στο Story Blitz.
1: Είναι από τα αγαπημένα συνθήματα των οπαδών του Άρη, το έχουν διασκευάσει έτσι. Και το τραγουδούν. Είναι ένα από τα τραγούδια και τους ρυθμούς που συνοδεύουν.
0: Ναι, το έπαιξαν, το έπαιξαν αυτό.
1: Ναι.
0: Το έπαιξαν αυτό και στη συναυλία τους. Για πες μας κάποια από αυτά που είπε ο Γρηγορίου και τέλος πάντων πρόλαβες να συγκρατήσεις.
1: Ο Γρηγορίου μίλησε γενικότερα για την, αυτή την εκδήλωση και τη νέα φανέλα και αυτό που είπε ότι χρειαζόμαστε υπομονή και πίστη και ξέρουμε πόσο πολύ ο κόσμος αγαπάει την ομάδα και το πόσο διψασμένος είναι για να μπορέσει η ομάδα να φέρει επιτυχίες. Αυτό θα γίνει με ένα σχέδιο. Έτσι, ήταν δηλώσεις περισσότερο εθιμοτυπικές σχετικά με τη νέα φανέλα. Εύχεθηκαν όλοι οι στιγμές που θα έχουν ποδοσφαιριστές και θα γράψουν τη δική τους ιστορία με την νέα φανέλα της επόμενης σεζόν. Έχει τη δική του σημασία σημειολογικά. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι το βασικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η ομάδα αναχωρεί αύριο. Πηγαίνει στην Ιταλία. Έγινε η πρώτη μεταγραφική κίνηση, δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Υπήρξαν κάποιες, ολοκληρώθηκαν κάποιες συνεργασίες με ποδοσφαιριστές, αλλά το πιο βασικό είναι ότι ο Άρης χρειάζεται παίκτες. Χρειάζεται παίκτες στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει όλα αυτά να τρέξουν. Και από ό,τι γνωρίζουμε, πολύ σύντομα θα ανοίξει αυτός ο κύκλος και ο Άρης θα είναι έτοιμος. Και μάλιστα να μεταφέρω και ένα πηγαδάκι περισσότερο και δηλώσεις που έγιναν νωρίτερα από τον Μιχάλη Γρηγορίου αλλά και από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και βλέπω τώρα ότι θα γίνουν και άλλες δηλώσεις. Βλέπω τον Καντεβέρε να είναι έτοιμος για να κάνει δηλώσεις. Μόνο αυτό θα πω ότι ρωτήσαμε τον Γρηγορίου σε ένα πηγαδάκι αν η ομάδα θα είναι έτοιμη και μας είπε θα είναι έτοιμη, κάνει υπομονή. Γνωρίζω και εγώ ότι υπάρχει μεγάλη αντιμονή από τον κόσμο της ομάδας. Όντως χρειάζεται αρκετή πολλή δουλειά, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά και αυτό έχει τη δική του σημασία γιατί είναι off the record, έτσι, σε κουβέντα κατά την είσοδό του και στο διάστημα που τον είδαμε και του μιλήσαμε για να μπορέσουμε έτσι να μάθουμε κάποια πράγματα σχετικά με το πώς πήγε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, αλλά και αυτό το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ξεκινήσει αύριο.
0: Έχει ολοκληρωθεί η εκδήλωση τώρα, Τάσο?
1: Όχι, όχι. Αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις από τον Τίνο Καντεβέρε και θα ακολουθήσουν και δύο ακόμα δηλώσεις, φαντάζομαι.
0: Είναι δύσκολο να ακούσουμε.
1: Μισό λεπτό να βάλω το τηλέφωνο.
2: For sure, this year we want things to be different. We had a very good end of the season last year, so we are hoping that we will continue like this from the beginning of the season.
3: Φέτος η χρονιά η καινούρια θέλουμε να είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την πέρσι. Την περσινή χρονιά είχαμε ένα καλό τελείωμα, οπότε θέλουμε να πιαστούμε από το καλό τελείωμα πέρσι και να συνεχίσουμε έτσι τη νέα σεζόν και να πάμε πολύ καλύτερα. You have the same feeling and wish for yourself too because you had an impressive finish last season.
2: To be honest, I'm feeling really good. And I'm happy because I don't want to lie. This is like my best season in 3 years that I have had 2 weeks of pre-season without any problems. So I'm on a good way.
3: Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω πολύ καλά φέτος. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια που έχω ξεκινήσει την προετοιμασία και δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά και εύχομαι να συνεχίσω έτσι. Νιώθω προσωπικά πολύ καλά αυτή τη στιγμή.
1: Φάνω.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Καντεβέρ, έτσι, και για την προετοιμασία. Βεβαίως, ακούστηκε πολύ καλά.
1: Ωραία, ωραία. Από τον Καντεβέρ, τον επιθετικό του Άρη.
0: Η μετάφραση του επιθετικού του Άρη. Θα μιλήσουν κάποιοι άλλοι τώρα?
1: Ο Καντεβέρ συνεχίζει να μιλάει.
0: Α, συνεχίζει να μιλάει.
1: Απλώς ήθελα να ξέρω κατά πόσο ήταν καλή η επιστροφή, ο ήχος δηλαδή. Αν έχεις χρόνο,
0: ναι, βεβαίως.
1: θα έχουμε και άλλη δήλωση. Mm-hmm. Μισό λεπτό να συνεχίσουμε τις δηλώσεις.
3: Θέλουμε έτσι να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν και να συνεχίσουμε να επαναφέρουμε τον Άρη στις πρώτες θέσεις εκεί που αξίζει. Έχουμε επιστρέψει όλοι, ακόμη πιο έμπειροι και ορεξάτοι φέτος. Έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ και ευελπιστώ ότι η νέα χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη σε όλους τους τομείς για την ομάδα και θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει μπροστά μας.
1: Τώρα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση από τον Τινό Κατεβέρε. Θα περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο, να περιμένουμε τον επόμενο συνεντευξιαζόμενο.
0: Ναι, μπορούμε να ακούσουμε και έναν ακόμη. Είμαστε, να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα, με την Era Sport στην εκδήλωση της παρουσίασης των νέων φανελών του Άρη. Τάσος Πακλατζής και ακούσαμε προηγουμένως την δήλωση του Καντεβέρε και περιμένουμε τώρα την επόμενη δήλωση. Και οι άλλοι παίχτες είναι εκεί, Τάσο?
1: Όχι, δεν θα έχουμε άλλο παίχτη αυτή την ώρα. Mm-hmm. Πηγαίνουμε στους χορηγούς. Υπάρχει δήλωση του κεντρικού χορηγού της ομάδας του Άρη. Δεν υπάρχει αυτή την στιγμή κάποιος ποδοσφαιριστής. Θα το δούμε στην πορεία. Τώρα εντάξει. Βλέπω τον Ράσιτ να έχει πάει στο μπουφέ, οπότε δεν θα είναι αυτός.
0: Δεν θα κάνει δήλωση από το μπουφέ, θα κάνει άλλα πράγματα στο μπουφέ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Επομένως, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, Τάσο.
1: Ναι. Να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ. Ναι, ναι. Αν έχουμε δηλώσεις στη συνέχεια, θα επανέλθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε τον χρόνο να τις μεταδώσουμε, έτσι.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στο Θόδωρο Χατζηπαντελή για να μας πει τι γίνεται στον Ηρακλή. Καλησπέρα, Θόδωρε.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Ηρακλής προετοιμάζεται. Έχει και αυτός, όπως και ο Άρης, το χρόνο του για να μπορεί να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής, ο οποίος πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το ρόστερ του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα, όπου εκεί σε πολύ όμορφες εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε ένα ξενοδοχείο κάνει το βασικό πρώτο στάδιο της προετοιμασίας με 25 παίκτες που έχει ο προπονητής του Ηρακλή στην διάθεσή του. Θέλει να δει βέβαια ο Βάλτερ Ματσάρη και κάποιους νέους παίκτες από τις ΚΑΠΑ που λέμε 18, 17, 20 κλπ. Που υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλει να τους δοκιμάσει. 27 παίκτες λοιπόν έχει εκεί και ξεκίνησε την προετοιμασία. Βέβαια ολοκληρώνεται μέσα στην εβδομάδα η προετοιμασία. Επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και θα ταξιδέψει στη συνέχεια για την Ιταλία στο τέλος της εβδομάδας, όπου εκεί θα μείνει για λίγες ημέρες για να δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια.
0: Εκεί θα την Τετάρτη επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μεθαύριο.
4: Τετάρτη, μπράβο. Έτσι, και Παρασκευή φεύγει
0: για τον Μπολζάνο
4: στην Ιταλία, όπου θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα, αν εξαιρέσουμε τους παίκτες που έχουν ήδη έρθει στην ομάδα με τελευταία

0: δεν τους θέλουν αυτές οι ομάδες και τους παίρνει έτσι ώστε εφόσον μπορέσει να φανεί κάποιος από αυτούς ή τέλος πάντων να δείξει το ταλέντο του, να μπορέσει να κερδίσει και ο Ηρακλής και φυσικά να γίνει και κάποια καλή μεταγραφή στην συνέχεια. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ. Να πούμε ότι υπάρχουν παίκτες που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή σε όλες τις θέσεις, αλλά είναι βέβαια δεδομένο ότι δεν υπάρχουν και τα πολλά λεφτά για να μπορέσει να κινηθεί στην αγορά ενδεχομένως όπως θα ήθελε, αλλά θα γίνουν στοχευμένες κινήσεις και οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι το τέλος του μήνα οι μεταγραφές αυτές θα έχουν έρθει στον Ηρακλή, θα ενσωματωθούν, ίσως κάποιος από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς να καταφέρουν να πάνε και στην Ιταλία για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί ο Ηρακλής. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι σίγουρο. Η πληροφορία που έχω είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα προσπαθήσει ο Ηρακλής να ολοκληρώσει κάποιες από τις μεταγραφές, όχι όλες βέβαια, γιατί υπάρχει ακόμα μεγάλο χρονικό διάστημα στη μεταγραφική περίοδο, αλλά όπως είπαμε θέλει κάποιους από αυτούς να τους έχει στην διάθεσή του ο προπονητής του Ηρακλήτη, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να δέσει μία εντεκάδα για την αρχή του πρωταθλήματος, η οποία είναι προγραμματισμένη 22-23 Αυγούστου. Και βέβαια εκεί είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής θα παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο το...
1: Το πρώτο είναι με την ΑΕΚ.
0: Το πρώτο είναι με την ΑΕΚ ακριβώς. Μπαίνει απευθείας στα δύσκολα η ομάδα του Ηρακλή, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Ο ίδιος ο Ηρακλής ζήτησε να παίξει εκτός έδρας τα δύο πρώτα παιχνίδια, έτσι ώστε να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο και να μπορέσει από την τρίτη αγωνιστική και μετά να δώσει εκεί τους δικούς του αγώνες. Το Καφτατζόγλιο, το οποίο είναι ένα γήπεδο τεράστιο βέβαια, το οποίο έχει πολλά προβλήματα, φτιάχνει το ένα, χαλάει το άλλο, εκεί βρίσκεται και ο Στίβος, οπότε είναι δεδομένο ότι θέλει συνεχώς να γίνεται συντήρηση σε όλους τους τομείς και σε όλους τους χώρους, πράγμα το οποίο βέβαια είναι δύσκολο σε ένα γήπεδο που είναι κρατικό και που βεβαίως το χρησιμοποιούν και οι ομάδες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Θάνο, και αν ξέρω, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί. Βρέθηκε η χρυσή τομή για να ολοκληρωθούν τα έργα, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με το ΒΑΡ, γιατί εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία, με τα δημοσιογραφικά θεωρία τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά δεν υπήρχαν, έτσι, γιατί πηγαίναμε και εκεί στους αγώνες της δεύτερης εθνικής, της Super League 2. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν πέρα από τις εγκαταστάσεις τις υπόλοιπες που θα λειτουργεί ο Ηρακλής αγωνιστικά. Μάλιστα. Αποδυτήρια και οι υπόλοιποι χώροι. Οπότε σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε τώρα. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της και προσπαθεί να ολοκληρώσει και κάποιες μεταγραφές μέχρι τέλος του μήνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Φεύγουμε από την ελληνική, από την ελλαδική πραγματικότητα. Πάμε να μιλήσουμε στο δεκάλεπτο που απομένει για το παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, με την Ισπανία να το κατακτά. Πριν από λίγο είχαμε την πρώτη ανάρτηση που δείχνει και την αντίδραση μέσω ανάρτησης του Λιονέλ Μέση. Δημήτρη Λιαργόβα, καλησπέρα.
2: Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor. Ακριβώς, ο Λιονέλ Μέση πραγματοποίησε την πρώτη του ανάρτηση, την πρώτη του αντίδραση μετά την ήττα τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος και θα χρειαστεί χρόνος για να κλείσει αυτή η πληγή. Όμως κρατώ μαζί μου και όλα τα όμορφα, τους αγώνους που ανατρέψαμε, δίνοντας τα πάντα και που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη, τη στήριξη ενός ολόκληρου λαού που μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας οδήγησε να βρεθούμε ξανά για άλλη μια φορά ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα έφτασε σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και για κάθε μήνυμα. Για άλλη μια φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να είμαστε όλοι μαζί μοιραζόμενοι την απέραντη περηφάνεια του να είμαστε Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτό, Θάνο, φίλες και φίλοι, ήταν το μήνυμα του ηγέτη της Αλμπανίας.

0: εξελέσσεται μετά την ήττα στον τελικό χθεσινό βραδινό. Ουσιαστικά ξημέρωνε Δευτέρα όταν κρίθηκε το αποτέλεσμα για εμάς. Με την Ισπανία να θριαμβεύει, η Ρόχα ήδη η αποστολή επέστρεψε στην Ισπανία και γιορτάζει μαζί με τον κοινό, με το κοινό της την δεύτερη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της.
1: Και η FIFA θα εξετάσει την περίπτωση να τιμωρήσει παίχτες της Αργεντινής λόγω της συμπεριφοράς που είχαν και μετά τη λήξη του τελικού.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Θεωρείται δεδομένο και όλος η συμπεριφορά, ειδικά του Παρέδες, ο οποίος έτσι παρεκτρέπει και όχι με έναν μόνο παίκτη της Ισπανίας, αλλά και με δύο κιόλας.
1: Και με τον Γκάβι και με τον Έρικ Γκαρσία.
0: Ναι, ακριβώς. Τον έναν τον χτύπησε, τον άλλον τον άρπαξε και τον πέταξε κάτω.
1: Αυτό ήταν μετά τη λήξη του αγώνα το επεισόδιο.
0: Ναι, ήταν μετά τη λήξη του αγώνα, τιμωρήθηκε και με κόκκινη κάρτα. Και περιμένουμε να δούμε την ποινή, πόσες αγωνιστικές θα είναι η ποινή που θα του επιβληθεί. Η Ισπανία έβαλε με την κατάκτηση του τροπέου στα ταμεία της ως ομοσπονδία 50 εκατομμύρια δολάρια, είναι περίπου λίγο λιγότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ. Και παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει συμπληρωθεί καλά-καλά ένα 24ωρο από την κατάκτηση, ο Γιαμάλ από την πλευρά του, ο παίκτης που ξεχωρίζει από πλευράς Ισπανίας με την ποιότητα και την τεχνική που διαθέτει, δήλωσε πεινασμένος και για άλλες επιτυχίες. Όπως ανέφερε, θέλει τουλάχιστον ακόμα ένα Euro και ένα παγκόσμιο τίτλο. Και μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτι που είχε πετύχει και το 2010, καθώς δύο χρόνια νωρίτερα, το 2008, είχε ανέβει στην κορυφή του τουρνουά της, του κορυφαίου τουρνουά της Γυραιάς Υπήρου όσον αφορά τις εθνικές ομάδες. Τότε βέβαια η Ισπανία είχε κάνει τρεις σερί κατακτήσεις, καθώς κατέκτησε εκ νέου το Euro και το 2012, κάτι που φιλοδοξεί να πετύχει η Ισπανία και στο Euro 2028 και με τις στοιχηματικές να την δίνουν από τώρα φαβορί, καθώς άνοιξαν οι αποδόσεις και για αυτό το τουρνουά.
1: Μάλιστα. Και με τον Κιλιάν Εμπαπέ, αφού χθες υπήρξε αφλογιστή από την πλευρά του Μέση και μια συνολικά πολύ κακή εμφάνιση από την Αργεντινή, δεν αναλογούσε δηλαδή στην παρουσία της στον τελικό, η εμφάνισή της, ο Κίλιαν Εμπαπέ, πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 10 γκολ και πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων με 22.
0: Ακριβώς. Από τη στιγμή που ο Εμπαπέ έφτασε τα 10 με τα 2 που πέτυχε στο μικρό τελικό παρά την ήττα της Γαλλίας από την Αγγλία με 6-4, έφτασε τα 10 και τα 22 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ξεπέρασε τον Μέση. Ο Λίονελ Μέση δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, συνεπώς έμεινε στα 8 και στα 21 συνολικά, οπότε ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέκτησε και το χρυσό παπούτσι, πρώτο σκόρερ του τουρνουά, αλλά οδηγεί και την κούρσα με τους σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.
1: Τώρα, βλέποντας το παιχνίδι εχθές, η Ισπανία κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία λεπτά μετά τον γκολ δηλαδή που πέτυχε στην παράταση. Τότε ήταν σαν να αφυπνίστηκε κάπως η Αργεντινή, σαν να πήγε περισσότερο η μπάλα στα πόδια του Μέση και να προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα χωρίς να τα καταφέρει βεβαίως. Πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, η Ισπανία συγκέντρωνε πιθανότητες για να το κατακτήσει ή μπορούμε να πούμε ότι ήταν έκπληξη η κατάκτηση του τροπαίου από αυτήν?
0: Σύμφωνα με τις αποδόσεις που προσφέρουν οι στοιχηματικές, ήταν το δεύτερο φαβόρι πίσω από τη Γαλλία με τρίτο τους Άγγλους. Μάλιστα. Οπότε από τη στιγμή που το τρίτο φαβόρι, η Αγγλία όντως βγήκε τρίτη, η Ισπανία δεύτερο φαβόρι κατέκτησε τον τίτλο, νομίζω ότι δεν θα αποτελέσει
1: δεν ήταν έκπληξη
0: η επιτυχία της. Όχι.
1: Και νομίζω και τη μέρα του αγώνα, ανήμερα δηλαδή, πριν ξεκινήσει βεβαίως, η Ισπανία συγκέντρωνε περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το τρόπαιο και να κερδίσει, σωστά, να νικήσει τον τελικό.
0: Σωστά. Από τη στιγμή που μετά τη φάση των ομίλων και τα πρώτα δείγματα των ομάδων, η Γαλλία θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση, θα είναι, φίλες και φίλοι, και η Ισπανία κατάφερε όχι απλά να κερδίσει τη Γαλλία στον ημιτελικό, αλλά να το κάνει με μια εμφάνιση που ουσιαστικά εκμυδένισε τους τρικολόρ, τους έκανε πραγματικά να φαντάζουν ακίνδυνοι, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν τρομακτική ποιότητα και ισχύ στη γραμμή κρούσης. Νομίζω ότι σωστά θεωρήθηκαν και φαβοροί για την κατάκτηση του τίτλου στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή. Υπήρχαν και τα σημάδια άλλωστε. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βρεθήκαμε στα ημιτελικά, όποιος ακολουθούσε τα σημάδια θα μπορούσε να προβλέψει και την Ισπανία, καθώς συγκέντρωνε όλο το πακέτο. Ποτέ στην ιστορία δεν έχει κατακτήσει τον τίτλο χώρα παίκτη που μόλις έχει κερδίσει τη χρυσή μπάλα. Στην δική μας περίπτωση ήταν ο Ντεμπελέ, οπότε η Γαλλία έβγαινε έξω από αυτό. Ποτέ δεν το έχει κατακτήσει χώρα ομάδα με ξένο προπονητή, οπότε βγάζουμε τον Τούχελ, και ποτέ δεν το έχει κατακτήσει ομάδα η οποία μπήκε στο τουρνουά ούσα στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που ήταν η Αργεντινή. Ναι. Οπότε υπήρχε ένα
1: δύο συνεχόμενες φορές. Δύο συνεχόμενες φορές το έχει κατακτήσει κάποια. Το έχεις
0: δει αυτό. Δύο συνεχόμενες, η Ιταλία το 1934 και το 1938.
1: Πολύ παλιά, δηλαδή. Έναν αιώνα πριν. Ναι.
0: Ναι. Και έπειτα η Βραζιλία το 58 και το 62.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γιατί τα μοναδικά back-to-back.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτό ήθελε να κάνει η Αργεντινή, αλλά δεν τα κατάφερε. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε έτσι το Μουντιάλ και εισάλαμε υγεία, όπως λέμε. Και απλά να προσθέσω και την συγχαρητήρια επιστολή στον ομόλογό του, πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισπανίας, που έστειλε ο δικός μας πρόεδρος, της ΕΠΟ δηλαδή, ο Μάκης Γκαγκάτσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η Ισπανία, ο τρόπος που λειτουργεί, αποτελεί σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκ αποδηγείται στα άκρα, με τον παίχτη να απευθύνεται στην Ένωση Παικτών του μπάσκετ και προφανώς να καταγγέλει κάποια πράγματα που αφορούν τον τρόπο τη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ έχει πρόταση από την Ντουμπάι, υψηλή, και θέλει να αποχωρήσει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Και εμείς κάπου εδώ, η βραδινή ραδιοεφημερίδα δηλαδή, 59 λεπτά μετά τις 9 φτάνει στο τέλος της. Γαβρίλ Ρεμούντος, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Παναγιώτης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει το μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
8: Και τελικώς τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Αέρα Σπορ 101,8. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σε μια ζεστή, ενδεχομένως και καυτή εβδομάδα, την οποία θα διανύσουμε με υγεία, με προσοχή, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και τις δυσκολίες αυτού του καλοκαιριού. Και τώρα, χωρίς Βαρβάρος, τι θα κάνουμε? Χωρίς Μουντιάλ, πώς θα ζήσουμε? Το Μουντιάλ τελείωσε, φίλες και φίλοι. Το κάλυψε η ΕΡΤ2 και η ΕΡΑΣΠΟΡ για όλη την Ελλάδα με επιτυχία φρονό. Και πλέον μπαίνουμε στα καθημάτια σιγά σιγά τα ελληνικά. Στην Ισπανία είναι η μέρα χαράς. Η αποστολή έχει φτάσει εδώ και μερικές ώρες στη Μαδρίτη με το βαρύτιμο τρόπαιο Ζίλερ μέσα στα χέρια του Ρόδρυ, ο οποίος τα έχει πάρει όλα. Αυτός ο εγκέφαλος της Master City μαζί με τον προπονητή καθηγητή τον κύριο Ντελαφουέντε και τα υπόλοιπα παιδιά της Ισπανίας. Από την άλλη έχουμε το κλάμα της Αργεντινής, το αντίο του μεγάλου, του ημίθεου Μέση, ο οποίος δεν επέστρεψε στο Buenos Aires. Αντιθέτως, αυτούς και άλλοι 10 παίκτες δεν πήγαν στο αεροπλάνο για την πρωτεύουσα της Αργεντινής, αλλά η Αργεντινή έκανε ένα τέλειο παγκόσμιο κύπελλο, καθώς έφτασε στο τελικό με μια ομάδα η οποία δεν ήταν δα και η καλύτερη, κι όμως έκανε αρκετές ανατροπές με αποτέλεσμα να φτάσει στον τελικό. Εκεί βρέθηκε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα, την Ισπανία, η οποία αύξησε τον αριθμό του Μουντιάλ στα 2. Και το τυχαίο είναι ότι το επόμενο Μουντιάλ το διοργανώνει στη χώρα της, μάλλον το συνδιοργανώνει μαζί με τις Πορτογαλία-Μαρόκο, ενώ το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Ουρουγουάη, καθώς θα συμπληρώνουμε 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο διεξήχθη στην χώρα που αγαπά πάρα πολύ, την Ελλάδα, και στην πρωτεύουσα το Μοντεβιδέο. Δεν έχω τσεκάρει αν τα πρώτα 3 παιχνίδια πέραν του πρώτου, του εναρκτηρίου, του 30, υγεία να έχουμε, ζωή να έχουμε, αν θα διεξαχθούν και στη Βραζιλία το άλλο παιχνίδι και ενδεχομένως σε άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Είμαστε μόλις το 2026, 20 Ιουλίου 2026, με τους βαθμούς σήμερα να σκαρφαλούν οι βαθμοί στους 39 με 40. It's my final mistake. She's loving by proxy. No giving up. Με τον Τάκη Μπάλτα απέναντι μου στα 12,3 μέτρα θα κυλήσει η εκπομπή μέχρι και τις 12 και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στα 3,7 μέτρα για τη ρύθμιση των ήχων. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην τελευταία σελίδα. Καλή ακρόαση μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μια δύσκολη μέρα για το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος Kevin Keegan στα 77 του χρόνια. Δυστυχώς πριν από 7 μήνες είχαμε μάθει για τη μάχη με την επάρατο νόσο. Δυστυχώς μέσα σε 7 μήνες δεν άντεξε ο σπουδαίος άσος της Liverpool, του Αμβούργου, της Newcastle, με τη χρυσή μπάλα 2 φορές, 78 και 79. Θα αφιερώσουμε χρόνο σε αυτόν με τον Άκη Παναγιωτόπουλο λίγο πριν τα μεσάνυχτα στις 12 παρατέταρτο να μας θυμίσει ποιος ήταν ο σπουδαίος Kevin Keegan. Και μου φαίνεται και ο διάδοχος του, ο Dalglish, και αυτός έχει πρόβλημα δυστυχώς υγείας. Κατά τα άλλα, τα τωρινά μανία με τον Όσμαν, Οσμανομανία στη Θεσσαλονίκη, στον μπασκετικό ΠΑΟ, καθώς ο Τούρκος Φόργουορντ πήγε στη Θεσσαλονίκη εχθές. Σήμερα έβαλε την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά, άλλωστε δεν είναι και λίγα τα εκατομμύρια που θα εισπράξει, 9 εκατομμύρια. Το απόγευμα βρέθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ το ονομαζόμενο Παλατάκι, εκεί όπου παρουσία του δισεκατομμυρίουχου ιδιοκτήτη της ΣΚΑΙ ΠΑΟΚ, του κύριου Τέλη Μιστακίδη, παρουσιάστηκε στον κόσμο του. Περισσότεροι από 2.000 φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν στο γήπεδο για να τον αποθεώσουν, με τον Οσμάν να δηλώνει ότι δεν είναι πισωγύρισμα η μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ, καθώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί Και πραγματικά το χάρηκε σήμερα ο Τούρκος, ο οποίος δεν ήθελε προφανώς να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να μην έχει τη διαμάχη μεταξύ Εφέση Φενέρ, όποια και να επέλεγε, τα ίδια θα άκουγε από την άλλη πλευρά. Και επέλεξε τη Θεσσαλονίκη, ένας Τούρκος μπασκετμπολίστας που δεν έχει ποτέ πραγματικά δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ήταν πάντα διακριτικός εν αντιθέση με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Αταμάν. Κατά τα άλλα, έχουμε την κλήρωση για τους Ευρωπαίους να μαθαίνουν στον δρόμο τους τι θα βρουν. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο, την έκπληξη της Ολλανδίας, την Νάιμέγκεν. Πολλοί τη γράφουν Νάιμέχεν, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Θα ρωτήσω το φίλο μου τον Σακελαρίο που μένει στο Αϊτχόφεν για να μάθουμε αν λέγεται Νάιμέχεν είτε Νάιμέγκεν. Πάντως είναι μια ομάδα άπειρη, μπορεί να είναι πάνω από 100 ετών η ομάδα, αλλά δεν έχει καμία ιδιαίτερη φανέλα και αγωνίζεται και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε απασχολήσει την Εθνική Ελλάδος, καθώς έχει ελληνικό διαβατήριο, δεν ξέρω πού το βρήκε, πώς και τα λοιπά, παππού, γιαγιά, ένα σεντερφόρο, Σεργουής, κάπως έτσι ονομαζόταν. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι θα το σεβαστούμε. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ που θα μπουν αυτή τη βδομάδα, την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, μια πόλη η οποία έχει μια ομάδα χωρίς παίκτες μακριά από αυτήν, δηλαδή είναι κάτι σαν τους Βάσκους. Αν την περάσει που θα την περάσει κατά με, θα βρει απέναντί του μια ομάδα, είτε την Στρνάβα, μια μέτρια ομάδα και αυτή, είτε την ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία μέτρια και αυτή μου φαίνεται ήρθε 0-0 πριν από λίγο. Ενώ ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη και στον επαναληπτικό φυσικά, θα βρει μπροστά του μια ξεπεσμένη, θα λέγαμε, Άντερλεχτ. Κάποτε η Άντερλεχτ ήταν κάποια ομάδα σοβαρή, τώρα κατετάγει έκτη, φανταστείτε, στο βελγικό πρωτάθλημα, είτε την Χάμαρβε από τη Σουηδία. Βατή κλήρωση και αυτή για τον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι τρεις πιθανοί αντίπαλοι. Τα μεταγραφικά, πριν πάμε στο πρώτο καλεσμένο, να συνομιλήσουμε με τον Στέλιο Γιανακόπουλο για το Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ταρέμι πλέον στην αποστολή, την προετοιμασία, ενώ ο Τζολάκης δεν έχει ακόμα υπογράψει τη Χαλ. Ο Γιακύροβιτς, ο προπονητής των Εγγλέζων, είχε 55% είναι κλεισμένος. Ο Ολυμπιακός διαιρεί ότι δεν έχει ακόμη κλείσει, προφανώς, τα λεφτά. Η ΑΕΚ μετά τον Πινέδα ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Θα δούμε, θα το βρει στον αρχηγό της Ζάμπια, τον Κάγκουα, πρώην παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, επί Μιλόγεβιτς, και είναι έτοιμη να δώσει το Λιούμπιτσιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν κινείται με τα γραφικά, το βλέμμα του το έχει στα ευρωπαϊκά μάτς. Είδε τον Ολλανδό Φαν Ντρόκελεν, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, να προπονείται με τους υπόλοιπους. Το ίδιο κομμάτι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπροστά του έχει την αναμέτρηση την Πέμπτη με την Δυναμό Κιέβου. Δεν ασχολείται με τα γραφικά και καλά κάνουν οι ομάδες. Λοιπόν, το Μουντιάλ τελείωσε. Πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο ξέρει από κατακτής μεγάλων τροπέων. Είναι ο Στέλιος Γιανακόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, καθώς καλοκαίρι και βρίσκει το χρόνο να μας μιλήσει. Στέλιο, καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι καταρχάς.
1: Καλό βράδυ από μένα, καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
0: Θα έχουμε κανένα νέο για τους διαδόχους του Γιανακόπουλου στα μεταγραφικά παζάρια? Δεν ξέρω και πόσο χρόνο είναι τα παιδιά. να ρωτάμε.
1: Γερά να είναι τα παιδιά και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Ο μικρός είναι στα 16.
0: Να τους, έτοιμος είναι.
1: Θα φανεί, θα δείξει.
0: Τώρα για σένα, τώρα πρωταθλητής Ευρώπης με παρουσία στην Premier League, είναι λίγο δύσκολο. Τι να κάνεις, τι να πεις στα παιδιά, όπως και εγώ στα παιδιά μου, τι να πεις τώρα, έχουν τους προπονητές του. Είναι λεπτό το θέμα για τον μπαμπά, τον πετυχημένο στο σπορ,
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα ίδια τα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο και εμείς σαν γονείς απλά στηρίζουμε τις επιλογές τους. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κάποια απόφαση την οποία μπαίνουν με το ζόρι, τουλάχιστον στη δική μας οικογένεια εδώ. Τα παιδιά κάνουν αυτό που τους αρέσει ό,τι αρέσει τον καθένα και εγώ με τη σύζυγο στηρίζουμε τις επιλογές τους. Είναι
0: ναι,
1: απλό.
0: Ναι, βέβαια και ο γιος δεν ήταν στο 4. Μόνο από βίντεο βλέπει ο παιχταράς πατέρας ότι έκανε. Αυτό είναι.
1: Εντάξει. Καλό που υπάρχει και
0: η τεχνολογία.
1: Το αρχείο της ΕΡΤ και δείχνει και μέσω YouTube και μέσω σημειοτύπων κάθε χρόνο που είναι και η επέτειος.
0: Έτσι.
1: Αρκετά σημειότυπα για να μαθαίνουν και τα νεότερα παιδιά, γιατί τώρα οι τελευταίες γενιές δεν το έχουν ζήσει.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν εισπράξει αυτή
0: το πολύ μεγάλο αυτό
1: γεγονός. Την ατμόσφαιρα που υπήρχε τότε, αυτή την εθνική ανάταση, όπως θέλετε πείτε το.
0: Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο, μοναδικό. Η Αγγλία, η χώρα που εκτιμάς, αγαπάς, μένεις κιόλας εκεί πολλούς μήνες, φέτος έκανε κάποια βήματα πρόοδου, να είμαστε δίκαιοι, άσχετα τι συνέβη στον ημιτελικό.
1: Σίγουρα έκανε, κατέκτησε και την
0: τρίτη
1: καλύτερη θέση από το 1966, όπου είχε κατακτήσει και το τότε Ζήλρι με παγκόσμιο κύπελο, και τον Μπόμπι Μουρ και τα υπόλοιπα παιδιά. Ήρθε τρίτη στον κόσμο. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα, θα γίνουν κι άλλα. Υπάρχει δομή, υπάρχει υπομονή. Οι επιτυχίες δεν έρχονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα επόμενα χρόνια νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερα για την Αγγλία.
0: Οι παλιοί ποδοσφαιριστές που καλούνται από εμάς δημοσιογράφους για σχόλια εδώ και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα ότι ήταν λίγο διστακτικοί στο να πουν μεγάλες κουβέντες για τον Τούχελ, για το περίφημο μάτς εκείνο, τι συνέβη σε εκείνο το μάτς. Ποδοσφαιρικά, ο Κλόπ είπε ότι αν έκανε άλλες αλλαγές και ανέβαινε ψηλά και έκανε το μάτς, θα λέγατε γιατί δεν προστάτεψε την άμυνα. Τώρα που πήγε να προστατέψει την άμυνα, το λέτε γιατί γύρισε τη ομάδα πίσω. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Στο ποδόσφαιρο, καλός ή κακός, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μένει στο τέλος και όλες οι κριτικές, θετικές ή μη, βασίζονται πάνω στο αποτέλεσμα κυρίως. Μόνο όσοι έχουν πολύ βαθιά γνώση του σπορ μπορούν να κάνουν λίγο πιο αυστηρή κριτική,
0: ναι,
1: αλλά και αυτό πάντα μέσα σε ορισμένα όρια και πλαίσια, γιατί όταν είσαι στο χώρο και έχεις υπάρξει στο χώρο, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν προπονητής σε υψηλό επίπεδο, δεν μπορείς να ισοπεδώνεις πράγματα και καταστάσεις και προπονητές και ποδοσφαιριστές. Για μένα προσωπικά είναι απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και να μην ισοπεδώνουμε ούτε προπονητές ούτε ποδοσφαιριστές με μια αποτυχία και να μην τους κάνουμε θεούς με μια επιτυχία.
0: Άρα λες ότι ο Τούχελ δεν μπορεί να είναι βλάκας και να μην έβλεπε και βλέπαμε εμείς απ' έξω ή όλος ο πάγκος όταν έκανε τις κινήσεις που έκανε. Αν και συνήθως εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα, τάζεις και με τον Νότο, καλά είναι ο προπονητής, αλλά και οι παίκτες μέσα είναι και αυτοί προπονητές, μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής σε μία ήττα ή μόνο οι ποδοσφαιριστές. Είναι συνολική η προσπάθεια. Συγκεκριμένα ο Τούχελ το διάβασε έτσι το παιχνίδι και ήθελε να δέσει πιο πολύ την άμυνά του, βάζοντας επιπλέον αμυντικούς παρά επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Μοιραία η ομάδα πήγε προς τα πίσω,
0: ναι,
1: από ένστικτο. Όλα γίνονται από ένστικτο. Δεν μπορεί να πει στον ποδοσφαιριστή κάνει επίθεση και να κάνει ή κάνει άμυνα και να κάνει.
0: Είναι η αυτοσυντήρηση.
1: Είναι ενστικτόδης αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα βέβαια και με τις κινήσεις που κάνει ο προπονητής και με το τι εκπέμπει ο προπονητής, έτσι.
0: Σωστό.
1: Αλλά οι ποδοσφαιριστές παίζουν μέσα. Δεν είναι μόνο ο προπονητής που κάνει το λάθος, είναι συνολική η προσπάθεια.
0: Οπότε τους περιμένουμε το 28 τώρα που το συνδιοργανώνουν να είναι πιο επιθετικοί, γιατί εγώ πάντως μου φαίνεται, Στέλιο, σαν να τους ήταν να δηλιάζουν λίγο, δεν ήταν τόσο δυναμική και θρασή στα τελευταία 30 λεπτά. Οι παίκτες, λέω, άστο προπονητή. Τους είδα και αυτούς δηλαδή λίγο να μην είναι τόσο δυναμικοί όπως επιτάσσει η στιγμή εκείνη. Σαν να παρασύρθηκαν κι αυτοί λίγο.
1: Εντάξει.
0: Συμβαίνει όμως αυτό. Εντάξει.
1: Αυτό που έχω μάθει εγώ σε όλα τα χρόνια και που ήμουν ποδοσφαιριστής είναι ότι στο τέλος της ημέρας, αργά ή γρήγορα, θα πάρεις αυτό που σου αξίζει από το ποδόσφαιρο. Και αν είναι γραφτό για τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα της Αγγλίας να πάρει ένα μεγάλο τίτλο, θα το πάρει. Όπως έγινε και με την Ισπανία, ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά και δίκαια πήρε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Αρκεί να κάνεις το σωστό. Άρα αρκεί να κάνεις το σωστό.
1: Να παίζεις σωστό ποδόσφαιρο, να παίζεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο που είναι και η τάση της εποχής. Και ο καλύτερος προσβευτής του κυριαρχικού ποδοσφαίρου είναι νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή η Ισπανία, με διαφορά. Γι' αυτό και πήρε και το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Θέλω ένα σχόλιο για τη Γαλλία που μας εξέπληξε όλους όσον αφορά τα τελευταία δύο μάτς και εμένα που δεν περίμενα να βρεθεί ομάδα, αλλά έλεγα ότι θα δούμε πώς θα αντιδράσει αν βρεθεί πίσω στο σκορ. Βρέθηκε μια φορά πίσω στο σκορ στο ημιτελικό και το ίδιο συνέβη και στο άλλο μάτ. Έχεις εξήγηση?
1: Τα πάντα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο είναι όλα θέμα διαχείρισης. Άμα δεν μπορείς να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις οι οποίες, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, να μείνεις πίσω στο σκορ, πώς θα το διαχειριστείς, πώς θα κάνεις το comeback. Ανάλογα βέβαια και με ποιον αντίπαλο παίζεις, έτσι. Όλα αυτά μετράνε. Ναι. Λεπτομέρειες μετράνε. Σε... δεν μπόρεσε να το γυρίσει.
0: Και... σε πήρε από κάτω. Δεν θέλει και σε πολύ.
1: Την πήρε από κάτω ακριβώς. Δεν θέλει πολύ για να σε πάρει από κάτω και να μην μπορείς να γυρίσεις κάποια στιγμή. Δεν μπορείς πάντα να γυρίζεις το παιχνίδι και το αποτέλεσμα. Και μοιραία έμεινε εκτός.
0: Έξω και στο ποδόσφαιρο λέμε ότι μεταξύ ομάδων ισχυρών, όποιος βάλει το πρώτο γκολ. Και είχε πει, ποιος το είπε στο μάτσο πριν το τελικό? Α, ο Κρός είπε ότι αν η Ισπανία βάλει πρώτη γκολ, γεια σας, δεν γυρίζει. Πες μου λίγο για Ισπανία με την οποία εσύ έχεις μια ωραία σχέση.
1: Εμείς έχουμε πολύ ωραίες, και εγώ προσωπικά έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις από την Ισπανία. Πολύ δύσκολη ομάδα, ανέκαθεν οι Ισπανοί, το ισπανικό ποδόσφαιρο, η ισπανική σχολή, όπως θέλετε πείτε το, είναι πολύ καλή πάστα ποδοσφαιριστών, ποιότητα από τον τερματοφύλακα μέχρι το center four. Δηλαδή ξέρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, ξέρουν ποδόσφαιρο, ξέρουν, είναι τεχνικά καταρτισμένοι άριστα. Τους αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού, να κρατάνε την μπάλα με συνδυασμούς, να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο ώστε να πάνε στο επιθετικό τρίτο και να τελειώσουν τη φάση. Είναι το ποδόσφαιρο που και εμένα προσωπικά με εκφράζει και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, θα μου άρεσε πάρα πολύ αν δεν είχα αγωνιστεί στην Αγγλία να είχα αγωνιστεί στην Ισπανία, ας πούμε. Μου ταιριάζει αυτό το στυλ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Και αυτό είναι και το στυλ που ομορφαίνει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, το ερώτημα είναι πώς καταφέρνουν αυτοί οι τύποι που κανείς δεν έχει τατουάζ, κανείς δεν ασχολείται με social media, παίζουν μόνο ποδόσφαιρο. Πώς καταφέρουν και αφοπλίζουν τη δύναμη των αντιπάλων τους, δηλαδή. Okay, φίλε, η Γαλλία δεν έκανε φάση. Η Αργεντινή δεν έκανε φάση.
1: Κάθε ομάδα, και η Γαλλία και η Αργεντινή, δεν κάνανε φάση γιατί δεν τους επιτρέψανε να πάρουν την μπάλα. Είχαν συνέχεια οι Ισπανοί την μπάλα.
0: Τρομερό.
1: Οπότε αυτό το έχει πει και ο μεγάλος Γιώχαν Κρόιφ. Έτσι, και ναι. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία στηρίχθηκε και η Σούπερ Μπαρσελόνα που είχε δημιουργήσει ο Κρόιφ. Μετά ο Γκουαρδιόλα και τα λοιπά, τη γνώση, τη συνέχεια την ξέρουμε.
0: Την μπάλα.
1: Αυτό είναι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια μας, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουμε να φάμε γκολ.
0: Πρόσεξε τώρα. Η Ισπανία του 4, εμείς ήλθαμε 1-1 με τον γκολ του Χαριστέα στη σέντρα βαθιά του Τσιάρτα. Τους είχαμε στείλει στα μπαράζ μετά τον γκολ το δικό σου στην Σαραγώσα και βγήκαμε πρώτοι. Τότε ήταν 2004, έτσι, και 3. Τώρα έχουμε 26.
1: Ναι.
0: Οι Ισπανοί έχουν κάνει φοβερή πρόοδο από τότε. Πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Και συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο.
1: Έχουν πάρει, είναι πρωταθλητές Ευρώπης και πρωταθλητές κόσμου back to back.
0: Τα πάντα. Τώρα που έφυγε ο Μέση, για να πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, πιστεύεις ότι ο Γιαμάλ μπορεί να σηκώσει τις πλάτες στην Ισπανία? Η Ισπανία δεν θέλει ηγέτη, θέλει ηγέτη σε κάθε θέση, κάπως έτσι?
1: Εντάξει, νομίζω Μέση δύσκολα θα ξαναβγεί.
0: Όντως.
1: Φοβερός παίκτης ο Γιαμάλ, καταπληκτικός, αλλά δεν είναι Μέση για μένα. Δεν νομίζω ότι θα ξαναβγεί παίκτης από το Μέση. Αυτά που έχει κάνει ο άνθρωπος, κάθομαι και χαζεύω τα βιντεάκια του highlights από γκολ που έχει πετύχει. Τα γκολ που έχει πετύχει ο Μέση είναι, δεν μπορεί να τα, πολύ δύσκολα να τα ξαναδούμε από ποδοσφαιριστή. Μακάρι να βγει κάποιος που να τον φτάσει να το ξεπεράσει οτιδήποτε, αλλά για μένα πάρα πολύ δύσκολα να ξαναβρούμε τέτοιο, να ξαναβγεί τέτοιο παίκτη.
0: Ερώτηση 30 δευτερόλεπτα. Πώς γίνεται ο Μέση να είναι gentleman, να έχει χαμηλά την μπάλα και όλοι οι άλλοι να είναι του αλήτικου ποδοσφαίρου και στον τζαμπουκά και στη φασαρία, και το έδειξαμε για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Δεν μπορώ να το πιάσω αυτό, επειδή μεγάλωσε στην Ισπανία.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει το χαρακτήρα του.
0: Είναι gentleman ο Μέση σε όλα του.
1: Είναι gentleman, ναι. Είναι gentleman.
0: Ενώ ο Παρέδες έτοιμος.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει το στυλ του και ίσως από αυτό να τρέφεται κιόλας ο κάθε ποδοσφαιριστής. Να κάνει και να προξενεί και ο ίδιος τις καταστάσεις για να τρέφεται με αδρεναλίνη. Δεν ξέρω.
0: Δεν χρειάζεται το τσαπουκάδες ο Μέση είναι, γιατί παίζει μπάλα.
1: Όχι, ναι, σωστό. Ναι, άμα χάσει. Σαν Μέση, ας πούμε, άμα κάνεις τέτοια πράγματα και χάσεις το μυαλό σου, δεν θα μπορείς να αποδώσεις αυτά που θέλεις και εσύ ο ίδιος. Ενώ κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές φτιάχνονται με το που να προκαλούν έτσι τα καταστάσεις, τους ανεβάζει, τους φτιάχνει. Είναι θέμα χαρακτήρα, καθαρά.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερότερα σε όλα τα επίπεδα, προσωπικά, οικογενειακά και στα παιδιά και προπονητικά.
1: Και εγώ εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας. Να είναι όλοι γεροί με τις οικογένειές τους, να περάσουν όμορφα, υπέροχο καλοκαίρι και να είμαστε όλοι καλά.
0: Καλό βράδυ στο Στέλιο Γιαννακόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα. Αρχίζει το μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Όχι του Πρωθυπουργού στην παροχολογία, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι διακινεί τζάμπα παροχές. Υποστήριξε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ισχυριζόμενος ότι εξαρτάται από τις αυξήσεις των καυσίμων, και αναφέρθηκε και στη συμφωνία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από τον Σεπτέμβριο. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, τόνισε στην δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης σε αρκετούς νομούς της χώρας. Αναμένεται και αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται ένα περίκλειστο σύστημα εξουσίας που θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθράφστη των πολιτικών του επιλογών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των υδάτων της χώρας σε συνάντηση με δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Στη Βρετανία οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 28χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ερευνώνται τα κίνητρα του υπόπτου και η πιθανή σύνδεσή του με πολιτικούς ή τρομοκρατικούς κύκλους. Καιρός, σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία, στην Αττική έως 38 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη έως 37. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ερασπορ 101,8.

0: αυτό το ερώτημα από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που συνέδεσε Los Panchos και Madonna για την Ισπανία και την Αργεντινή. Σε λίγο θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με έναν έτερο πρωταθλητή Ευρώπης, τον Γιάννη Γκούμα. Λοιπόν, για να δω τα μηνύματα εδώ. Ο κύριος Γκόργολος και ο κύριος Σιμψίρης έχουν παράπονα από την Άρτα. Και οι δύο από την Άρτα, όχι. Αλλά θέλω να σας πω, παιδιά, ότι δεν κάλεσα τον κύριο Γιαννακόπουλο να μας πει τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Εσείς έχετε μείνει στον Ολυμπιακό. Προφανώς είστε Παναθηναϊκοί. Έτερον, εκάτερον. Εγώ τον κάλεσα εδώ ως πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική που συνέβαλε τα μάλα, όπως και οι υπόλοιποι 23. Τώρα, αν έχετε τα θέματα σας, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, δεν με αφορούν τώρα. Δεν μπορώ να επιστρέψω πίσω τι έγινε το 2000 με την ΕΠΟ κτλ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε είναι έτοιμος. Ωραία, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε. Δεν λέμε που είναι, δεν χρειάζεται. Γιάννης Γκούμας, προπονητής. Έλα, Γιάννη, καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε, Δημητρή, καλά είστε?
0: Δόξα σε Θεός, αντέχουμε, καθώς έρχεσαν οι ζέστες.
1: Οι ζέστες είναι άστα να πάνε.
0: Αλλά όπως έλεγαν και στην Καρδίτσα και στη Λάρισα, έχει πολύ ζέστα.
1: Εντάξει, που είμαστε από Θεσσαλία.
0: Έτσι, αντέχουμε.
1: Ποιοί διάλεκτος είναι συνυπασμένοι.
0: Λοιπόν, σε κάλεσα γιατί πρώτον έχω καιρό να σε ακούσω και δεύτερον γιατί, επειδή έχω καλή μνήμη, παρακολουθώντας τον Τελαφουέντε, θυμήθηκα προ 11 ετών που ήσασταν αντίπαλοι.
1: Κοίταξε, όντως ήμασταν αντίπαλοι, εθνική νέων άντερ 19. Είχε τότε πριν καμιά δεκαετία στα γήπεδα της Λάρισας, της Βέρειας και της Κατερίνης είχε οργανώσει την τελική φάση που ήταν η Ελλάδα, ήταν και η K19 της Ισπανίας με προπονητή τον Τελαφουέντε. Και από τότε ξεκίνησε
0: η
1: συγκομιδή τίτλων του Τελαφουέντε, που πήγε στο τελικό απέναντι στη Ρωσία. Εμείς είχαμε παίξει με τελικό με τη Ρωσία, χάσαμε γιατί μπορεί να πηγαίναμε εμείς τελικό με την Ισπανία, και πήρε το τρόπαιο. Από εκεί πέρα φάνηκε ότι είναι ένας προπονητής των τίτλων. Τον ξανασυνάντησα τον Τελαφουέντε σε τουρνουά, σε μεσογειακοί αγώνες που γινόταν στην Ισπανία. Πάλι στο τουρνουά ο Τελαφουέντε πήρε το τρόπαιο και σε όλους έλεγα ότι όπου πάει αυτός ο άνθρωπος θα πάρει το τρόπαιο. Και έλεγα το παγκόσμιο το πάρει η Ισπανία από πολύ νωρίς. Γιατί για να είσαι και προπονητής πρέπει να έχει το κοκαλάκι στην νυχτερίδα, να ξέρεις.
0: Ναι, εκτός από ικανότητα. Ότο,
1: λοιπόν. Ότο, ρε Χάκελ, ναι. Εκτός από ικανότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω. Θύμισε μας 5-6-7 παίκτες δικούς μας διεθνείς τότε, το 2015.
1: Στη Νέων, έτσι.
0: Ναι, στη Νέων και οι άλλοι είχαν τον Ρόδρυ, τον Μερίνο, τον Σιμών.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε ποιοι ήταν.
0: Εμείς ποιους είχαμε.
1: Εμείς είχαμε Κότσαρη τερματοφύλακα, Τσιμίκας αριστερό μπακ, Σάλιακας που θέλει ο Ολυμπιακός δεξί μπακ,
0: ναι.
1: Κουλούρης φορ, Καραχάλιος που παίζει τον Νόβιο αμυντικό
0: ψάρι.
1: Ναι, Φτάικος. Είχαμε κάποια παιδιά που κάνανε καριέρα.
0: Ναι, αλλά δεν είχαμε τη ρομαδάρα.
1: Όχι, δεν είχαμε. Αν θυμάστε, ρε Δημήτρη, εγώ είχα αναλάβει τότε την Εθνική Ομάδα Νέων. Είχε φάει 10 γκολ και γι' αυτό έγινε.
0: Το Λιχτενστάιν στην Ελβετία, κάπου τα είχαμε φάει τα 10.
1: 10 στην Ελβετία ήταν και μετά ανέφερα εγώ. Και δεν πιστεύανε ότι θα πάμε τόσο καλά, δηλαδή.
0: Το Δόνι τον είχες τότε?
1: Πώς δεν τον είχα, τον είχα, ναι.
0: Τον Τάσο.
1: Απλώς ήταν τραυματίας εκείνη την περίοδο και δεν κατάφερε να έρθει στο τουρνουά.
0: Θύμισε μου τότε εσύ στις εθνικές ομάδες μόλις είχες πάει ή ήσουν λίγο νωρίτερα?
1: Όχι, μόλις είχα αναλάβει την ομάδα μετά την ήττα που έγινε στην Ελβετία, ανέλαβα εγώ και είχα ένα μόνο φιλικά. Και όλοι μας είχαν εξεγραμμένους ότι αυτή η ομάδα δεν θα πάει πουθενά και πήγε τελικά στους τέσσερις. Στα είμαι τελικά και έχασε από τη Ρωσία.
0: Τελαφουέντε, λοιπόν, πρώην αριστερός μπακ και αυτός στην καριέρα ήταν άτυχος, αλλά βρέθηκε ξαφνικά το 2014, ένα χρόνο πριν τη Λάρισα δηλαδή, βρέθηκε στα κλιμάκια της Εθνικής Ισπανίας και πήρε τον πρώτο τίτλο εκεί στη Λάρισα.
1: Ξέρετε, Δημήτρη, ποιο είναι το λάθος εδώ στην Ελλάδα. Ο Ντελαφουέντε, είδαν ότι είναι ένας άνθρωπος ικανός, ανέλαβε τις μικρές εθνικές ομάδες, πήγε καλά, πήρε τρόπαια και λέει γιατί να πάρουμε να ψαχνόμαστε. Θα πάρουμε αυτόν τον άνθρωπο που ξέρει ήδη τους παίχτες, ξέρει τη χημεία των παίχτων. Οι περισσότεροι παίχτες από τη Νέων και την Άντερ 21 πλαισίωσαν και την Ανδρών και ουσιαστικά έδωσαν το χρήσμα σε έναν άνθρωπο που ήταν επιτυχημένος στις μικρές εθνικές ομάδες, ξέρει τη φιλοσοφία και ουσιαστικά έτσι πρέπει να γίνεται και στην Ελλάδα. Πρέπει να στηρίξουν κάποιους που είναι στα μικρά κλιμάκια, που πιστεύουν ότι έχει τις ικανότητες για να μπορέσει να έτσι είναι συνέχεια. Και αυτό είναι το σωστό, θεωρώ, ότι πρέπει να γίνεται για να υπάρχει μια συνέχεια.
0: Να θυμίσουμε ότι η Ισπανία που απέτυχε στο παγκόσμιο του Κατάρ, έφυγε ο Ενρικέ για να πάει στην Παρί όπου πήρε τα πάντα και αντί να φέρουν κάποιον άλλον, ανέβασαν τον Ντελαφουέντε από την Ελπίδα.
1: Ναι, από την Ελπίδα γιατί ήταν επιτυχημένος. Είχε πάρει σαρώσει όλα τα τρόπια. Από την ΚΑΠΑ, από την Άντερ 19 και την Άντερ 21 είχε σαρώσει όλα τα τρόπια. Που δεν ήταν και όνομα, έτσι. Δεν ήταν όνομα Ντελαφουέντε. Δεν είχε δουλέψει κάποια μεγάλη ομάδα.
0: Τίποτα. Μπορεί να ταιριάζει σε αυτό το κομμάτι μας.
1: Ναι, ταιριάζει αυτό το κομμάτι. Ξέρει και ότι τα παιδιά αυτά που ήταν στην Άντερ 19 και 21 θα πλαισιώσουν η μισή τουλάχιστον την αθλητική Ανδρών. Άρα ουσιαστικά γιατί να μην πάει σε μια επιτυχημένη συνταγή που ξέρει τα χούρια που λέμε του κάθε παίχτη και τι ζητάει ο κάθε προπονητής.
0: Πάμε στον τελικό τώρα που ο Ντελαφουέντε βρήκε απέναντί του έναν πρώην ποδοσφαιριστή που έγινε προπονητής τα τελευταία 6 χρόνια και για να πάρει το προ πήγε στην ανάλογη σχολή Μπατάκη στην Ισπανία όπου είχε καθηγητή εκπαιδευτή τον Ντελαφουέντε.
1: Τρομερό. Όντως. Η μοίρα τα φέρνει έτσι που είδες. Σε ένα τελικό μουντιάλ συνυπήρξαν δύο προπονητές που ο ένας ήταν δάσκαλος και άλλος μαθητής.
0: Αλλά ο μαθητής δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χθες, Γιάννη.
1: Επειδή εγώ είμαι του επιθετικού ποδοσφαίρου, όταν είσαι Αργεντινή και πας και έχεις ποιότητα, όση ποιότητα και έχεις το μέση, έχεις κάποιους παίκτες που μπορούν να σου κάνουν, να σου δημιουργήσουν. Και παίζεις 90 λεπτά και δεν κάνεις ένα σουτ. Εμείς να μαζευόμασταν εδώ, οι παλέμαχοι. Ένα σουτ θα κάναμε. Ένα σουτ θα κάναμε τώρα. Τι θέλω να πω. Η μία ομάδα έπαιζε για να κερδίσει και η μία ομάδα έπαιζε για να μην χάσει και να το πάει να το κλέψει το παιχνίδι, να το πάει στα πέναλτι. Όταν είσαι Αργεντινή, αυτό μπορεί να το κάνει μια ομάδα όπως το Κουρασάο, το πράσινο κροτήρι. Όταν είσαι Αργεντινή, για μένα πρέπει να πάντα εκδικείς τα ίσα το παιχνίδι και αν είναι ο άλλος καλύτερος θα το πάρεις. Σε κανέναν δεν άρεσε η αντιμετώπιση και η τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού του Σκαλόνι από εκατομμύρια κόσμο.
0: Ερώτηση. Το ίδιο μας φίλε Γιάννη Γκουμά, η Πέστη και η Γαλλία των μεγάλων ονομάτων δεν έκαναν ουσιαστικά και αυτή φάση.
1: Δεν έκαναν φάση. Γιατί...
0: Εντάξει, παίξαν καλύτερα βέβαια από την Αργεντινή.
1: Ναι. Δεν έπαιξαν φάση γιατί υπήρχε η τακτική του Ντεσάμπ ότι επειδή έχουμε γρήγορους μεσοεπιθετικούς, βλέπετε Μπελέ, βλέπετε Μπαπέ, βλέπετε Ντουέ,
0: Μπαρκολά και τα λοιπά.
1: Μπαρκολά, ας τους αφήσουμε να ανέβουν ψηλά, να έχουν την κατοχή της μπάλας, να κλέψουμε για

0: γκολ στα κρίσιμα. Δεν έπαιξε και με μεγάλους αντιπάλους. Είχε πολύ καλό μονοπάτι. Και όλοι λέγαμε τι γλίτωσε με το πράσινο. Τι γλίτωσε με την Αίγυπτο. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα, αφού δεν έδειχνε μια ομάδα να σαρώνει τα πάντα. Κάνω λάθος.
1: Χθες.
0: Έχασε πολλά χθες.
1: Ναι, χθες η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη ήταν να το πάρει η Ισπανία. Δηλαδή, αν το έπαιρνε η Αργεντινή, δεν θα ήταν δίκιο για το ποδόσφαιρο. Και δικαιώθηκε όποιος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, όποιος θέλει να κερδίσει, να διεκδικήσει, να έχει κατοχή μπάλας, να δημιουργήσει. Θα ήταν αδικία να το πάρει η Αργεντινή με το αντιποδόσφαιρο που έπαιξε. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον είσαι Αργεντινή, έχεις ποιοτικούς παίκτες, για ποιο λόγο να πας να καταστρέψεις ένα παιχνίδι και να πας να το κλέψεις. Δεν είναι της κουλτούρας μου, μέω της φιλοσοφίας μου. Okay, ο Σκαλόνι το είδε έτσι, αλλά δεν άρεσε σε κανέναν αυτό το τελικός.
0: Γιάννη, μήπως φοβήθηκαν πριν αρχίσει ο αγώνας ότι είναι χαμένοι? Δεν το πιστέψαν, φαίνεται. Το πλάνο τους, δεν το πίστεψε κανείς τους.
1: Όχι, δεν φαινόταν, και το πήγανε στη δύναμη, το πήγανε να εκνευρίσουν τους Ισπανούς, στις μονομαχίες, να κάνουμε τζαμπουκάδες, να σταματήσουμε το ρυθμό. Εντάξει, okay, αυτά είναι.
0: Πάμε τώρα, ποδοσφαιρικά. Έχεις απέναντι την Ισπανία. Όλοι ξέρουμε ότι έχει αυτή την ρημάδα την κατοχή. Υπάρχει τρόπος, σας διδάσκουν εσάς, εσείς διδάσκετε τους παίκτες, τι κάνουμε απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Προσπαθείς να τους πιέσεις, να προσπαθείς να κάνεις ντουμπλαρίσματα, προσπαθείς να κόψεις την κατοχή της μπάλας, και αυτοί έχουν μάθει να κάνουν build-up από πίσω από τον τερματοφύλακα. Γιατί να πας να πιέσεις ψηλά, μήπως κλέψεις την μπάλα εκεί ψηλά και να τους έχεις σε απόσταση από τη δικιά σου μεγάλη περιοχή. Μπορεί να σου σπάσουν το πρέκτη μία-δύο φορές, αλλά μπορεί και εσύ να κλέψεις μία-δύο φορές και να κάνεις τη ζημιά και να μπορέσεις να τα απεξέλθεις σε αυτό το χτίσμα του παιχνιδιού που κάνουν οι Ισπανοί.
0: Μήπως σε αυτό το κομμάτι, το να καταφέρουν να αποσπάσουν την μπάλα, είχαν ένα δεζαβαντάζ ότι έπαιζαν με 10 στην άμυνα καθώς ο Μέση περπατούσε?
1: Εντάξει, το Μέση είναι ο Μέση.
0: Λέω ότι για να πάρει την μπάλα πρέπει να πιέζουν όλοι. Δεν μπορεί να πιέζουν οι μισοί.
1: Σωστά, ο Μέση, εντάξει, δεν μπορεί σε αυτήν την ηλικία να πιέσει.
0: Ήταν δεζαβαντάζ αυτό, δεν ήταν στην άμυνά του, ενώ ψηλά.
1: Ναι, ήταν δεζαβαντάζ. Εντάξει, αλλά όχι να είναι σε τόσο χαμηλά μέτρα όμως. Ας καλύπτανε τους χώρους και να κάνανε ντουμπλαρίσματα τα χάπτους, και το Μέση όσο μπορούσε δηλαδή να μπορέσει να πιέσει στο ρυθμό που μπορεί. Αλλά ουσιαστικά και οι Γάλλοι δεν πιάσανε τους Ισπανούς.
0: Όχι.
1: Είδατε, και οι Γάλλοι που έχουν τα προσόντα και την ταχύτητα και τη ταχυδυναμική των παιχτών, πάλι και αυτοί φοβηθήκαν το παιχνίδι και περιμένανε στο μισό του γήπεδο. Ουσιαστικά είναι η τακτική προσέγγιση
0: του αγώνα. Πάντως η Αργεντινή, παρότι με 10, είδες ότι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και να μπορέσουν να ξαναβγούν στο παιχνίδι, αντίλεξαν την μπάλα, είχαν μια κυκλοφορία στην παράταση μετά τον γκολ και απείλησαν.
1: Απλώς ασυνέστητα οι Ισπανοί γυρίσαν πίσω για να φυλάξουν το σκορ, διότι ήταν στα τελευταία λεπτά και ασυνέστητα οι παίκτες των Ισπανών πήραν λίγα μέτρα προς τα πίσω για το λόγο του
0: προηγούμενου. Είδες λοιπόν, άρα μπορούσαν οι Αργεντινοί να παίξουν έτσι από την αρχή, αλλά δεν το έπραξαν ποτέ.
1: Ναι, γιατί υπήρχε ο φόβος και υπήρχε αυτό που είπες. Δεν υπήρχε η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία ότι πάμε να παίξουμε στα ίσα τους Ισπανούς και όποιος κερδίσει.
0: Ερώτησε ο Γιάννης Γκούμας με ποιον ήταν πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
1: Εγώ με τους Ισπανούς ήμουνα, γιατί επειδή σας είπαμε ο Ντελαβουέντε έχει το κοκαλάκι της Νυχτερίδος, σε πολλούς έλεγα ότι θα το πάρει η Ισπανία.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα το πάρει η Γαλλία, γιατί η Ισπανία για κάποιο λόγο σαν να με υπνώτιζε, δεν με εντυπωσίαζε αυτό το οποίο παρακολούθησα 0-0 με το ακροτήρι στην αρχή και τα άλλα δεν με τρέλαινε, ενώ η Γαλλία με έχει εντυπωσιάσει.
1: Εντάξει, η Γαλλία με ομάδες που δεν έχουν κατοχή της μπάλας ήταν πολύ καλή. Όταν όμως αντιμετωπίσαν τους Ισπανούς, χαθήκανε τελείως. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν τρεις πάσες. Δεν κάνανε κι αυτοί ουσιαστικά τίποτα. Με ομάδες που είναι καλοί στην κατοχή της μπάλας, γενικά οι Γάλλοι κάπου στα κρίσματα.

0: επίσημα παιχνίδια κάπου χάνονται.
1: Ναι, δεν μου λες τώρα από τις 8 ομάδες στην πρώτη οχτάδα, 6 ήταν ευρωπαϊκές. Είδαμε μια άνοδο των αφρικανικών ομάδων. Σε ένα σημείο μετά στα δύσκολα έπεσαν. Ποια εθνική ομάδα πέραν της Ισπανίας άλλη σου άρεσε? Εμένα π.χ. και την περίμενα βέβαια την Νορβηγία.
0: Εντάξει, εγώ το Μαρόκο ήθελα να πάει ακόμα πιο ψηλά.
1: Σωστό.
0: Γιατί ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με την Βραζιλία
1: έβγαλε μάτια.
0: Τρομερή εντύπωση, αλλά δεν είχε αυτή τη διάρκεια. Και περίμενα και τους Αμερικάνους να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά, αλλά νομίζω ότι αυτή η βλακία του Τραμπ που έκανε όλο αυτό με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, όλο αυτό τους βγήκε μπούμεραγκ και τους έβγαλε ακόμα έξτρα πίεση.
1: Ούτε ο Θωμάς στην Ελλάδα δεν τα έκανε αυτά.
0: Τη μεγαλύτερη παράκα δεν γινόταν αυτά.
1: Πάντως είδαμε Αμερική καλό ποδόσφαιρο, Καναδάς και αυτός έδειξε στοιχεία, Νορβηγία, καλά στοιχεία, το Μαρόκο, η Σενεγάλη. Βλέπουμε ότι η τεχνογνωσία πλέον δεν είναι μόνο για κάποιους, έχει ανοιχτό πεδίο, όλοι παίζουν ποδόσφαιρο, όλοι προσπαθούν να επιτεθούν. Είδαμε γενικά καλά παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι ήταν πολλοί αγώνες και πολλές ομάδες.
0: Ναι, όντως. Εδώ το πράσινο κροτήρι λέγαμε ότι τα πόσα γκολ θα δεχτεί και το πράσινο κροτήρι πήγε, έπαιξε, στάθηκε αξιοπρεπώς. Γενικά πλέον η ψαλίδα έχει μικρύνει πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν τώρα ομάδες που μπορεί να
1: βάλουν
0: εύκολα 5-6 γκολ, δηλαδή στο χαλαρό που λέμε όπως υπήρχαν παλιά. Τώρα πλέον αυτό που είπες, όλες οι χώρες έχουν ανέβει ποδοσφαιρικά, έχουν εξελίξει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δεν υπάρχουν μυστικά, φίλε.
0: Ναι, ναι. Και είμαι σίγουρος ότι σε κάποια στιγμή και κάποια αφρικάνικη ομάδα θα πάρει και το Μουντιάλ. Δηλαδή είμαι πεπισμένος ότι σύντομα θα γίνει αυτό.
1: Και ένα σχόλιο θέλω για την Αγγλία. Είχα πριν το Στέλιο Γιαννακόπουλο. Πιστεύει ότι κάνανε ένα βήμα προς τα πάνω και μπορεί το 28 που συνδιοργανώνουν και αυτοί όλο το νησί, το Euro, μπορούν και αυτοί είχαν βήματα πρόοδου.
0: Βήματα πρόοδου, αλλά στον ημιτελικό
1: στο
0: τώρα.
1: Κρίσιμο μάτς, ε.
0: Το κρίσιμο μάτς προηγήσε μέχρι το 65 και μετά τον γκολ λες και κάθεσε όλος πίσω.
1: Άλλο αυτό.
0: Ασυνέστητα οι παίκτες πάνε, αλλά και εσύ ρε Τούχελ ενισχύεις αυτό το φόβο των παιχτών βάζοντας ό,τι αμυντικό έχει στον πάγκο. Προσπαθείς, δηλαδή ο Κέιν έκανε άμυνα στο μικύκλιο έξω από την περιοχή τους. Νομίζω ότι αυτοκτονήσανε οι Άγγλοι, αυτοκτονήσανε, πέθανε και συνεχίζανε σαν να ήταν 0-0 το παιχνίδι, θα βάζανε και δεύτερο γκολ. Αυτοκτονήσανε με την τακτική προσέγγιση μετά τον γκολ που βάλανε.
1: Έτσι το είδε. Το θέμα όμως είναι ότι και οι παίκτες, γιατί και εσάς Ότο σας έλεγε αλφα πράγματα, δεν κάνατε αυτά που έλεγε πάντα Ότο, κάνατε και τα δικά σας, νομίζω.
0: Κάναμε και τα δικά μας, αλλά όταν από τον πάγκο βλέπεις, βάζω και άλλο στόπερ, βάζω με δεξί μπακ στόπερ, δηλαδή αυτό δείχνει το φόβο και του προποντή και του πάγκου και μεταφέρεται και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Άρα ο πάγκος πρέπει κάτι να κάνει εκεί πέρα, να πει τι κάνουμε εδώ, πάμε. Φαινόταν ότι θα δεχτεί γκολ. Δύο δοκάρια είχαν Αργεντινή. Γύρω-γύρω η μπάλα σφύριζε δεξιά-αριστερά. Και οι Άγγλοι περιμέναν το μοιραίο να πότε θα φάνε τον γκολ. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
1: Ωραία. Γιάννη, εύχομαι τα καλύτερα προπονητικά. Εδώ είμαστε πάντα να φιλοξενούμε τις απόψεις σου. Καλό καλοκαίρι και με το καλό την επόμενη ομάδα.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Γκούμας, πρωταθλητής Ευρώπης. Το 2004 προπονητής, ο οποίος είπε τη δική του άποψη και όπως έδειξε, πίστευε από την αρχή στην Ισπανία. Άλλωστε, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα απέναντι στον Τελαφουέντε. Λοιπόν, η ώρα είναι και 56, απομένουν 4 λεπτά. Υπάρχει δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα Ερασπόρ 101,8. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων, θα επανέλθουμε να δούμε λίγο και τα διαιτητικά του Μουντιάλ. Να πούμε χρόνια πολλά και σε όσους εορτάζουν. Προφήτη Ηλία σήμερα. Θα ακούσουμε έναν πρώην διαιτητή, τον κύριο Ηλία Χατζή. Και μετά θα πάμε να δούμε και πώς κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές και αντεπεξήλθαν στις δυσκολίες, καθώς οι αγώνες ήταν πάρα πολλοί, ήμασταν Ιούνιο-Ιούλιο, και πώς δεν φάνηκε αυτό. Υπάρχει κάποιο τρίκ, υπάρχει κάποια τεχνογνωσία? Θα συνομιλήσουμε με έναν εκ των κορυφαίων στο fitness, τον κύριο Στέργιο Φωτόπουλο, να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει και να μας βάλει στα μυστικά της φυσικής κατάστασης. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160, είτε στο Viber είτε στο email.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, η Ισπανία με μια κυρίαρχη εμφάνιση στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου νίκησε την Αργεντινή με 1-0 και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Φούρια Ρόχα έφτασε τα 38 παιχνίδια στο απίστευτο αίτητο σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία που μέχρι πρώτην ως μετρούσε 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος, δώσαμε τα πάντα, το σχόλιο του Ντελαφουέντε. Θα συνεχίσω ως προπονητής της Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος ο Σκαλόνι. Σάρωσαν και στα ατομικά βραβεία οι Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάουι Κουμπαρσί. Καλύτερος τερματοφύλακας διοργάνωσης ήταν ο Ουνάι Σιμών. Ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Παρέδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού. Ο Αργεντίνος Χαφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αρχικά έπιασε από το λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε μια γωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι. Και τυπικά πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου ο Μπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά το Κατάρ πρώτη τετραετίας. Στα δικά μας τώρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Ρικ Φαν Ντρόγκενερ με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ ως τη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του. Ο λιγόλογος στο σχόλιο του για την κλήρωση της ομάδας του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League εμφανίστηκε προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίζ Μεντιλίμπαρ. Η Ναϊμέγγεν έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, είπε ο Μεντιλίμπαρ το Σαββατοκύριακο. Θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμα αντιπάλους. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες, πρόσθεσε ο Βάσκος. Στην Ολλανδία, ο Μεχμντί Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλικός Αγιούπ Ελ Καμπί. Ο Πάολο Νέγκα ανέβαλε από σήμερα τη θέση του Διευθυντή Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο για 12 χρόνια στην Πορτογαλία, ανέπτυξε ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ με σπουδές στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, ενώ κατήχε και τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Τζέσεκα Σόφιας. Ο πολύπορος Ισπανός επιθετικός Χωσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κίνς Καγκουά αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χαφ της Μπερσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Τις φανέλες που θα φορά ο Άρης. Τις φανέλες λοιπόν που θα φορά ο Άρης για την αγωνιστική σεζόν 26-27 παρουσίασε απόψε η ΠΑΕ. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε εκδήλωση στην οποία πραγματοποίησαν οι κυτρινόμαυροι σε ξενοδοχείο στην περιοχή του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης. Παρόντες αυτή την παρουσίαση ήταν ο προπονητής της ομάδος Μιχάλης Γρηγορίου, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Ρούμπεν Ρέγες, οι πρόεδροι των ΚΑΕ και του Άρη Χάρης Παπαγεωργίου και Σίμος Αϊβαζίδης, βετεράνοι του συλλόγου, πολιτικοί φορείς και χορηγοί. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ το Σέρχιο Γιούλ για να ολοκληρωθεί ιδανικά το παζ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει την μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχτηκαν στελέχη της ΚΑΕ αλλά και φίλοι της ομάδος που τον αποθέωσαν. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε το πλάνο για τη δημιουργία ξενοδοχείου στη Σανέλ Αρίνα. Η Εθνική Νεανίδων έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στη Σερβία στη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση στο κλειστό της γέφυρας της Θεσσαλονίκης σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίλερ 45 λεπτών, όμως ιτήθηκε στο τέλος με 79-77 στο πλαίσιο προετοιμασίας του Ευρωμπάσκετ της δεύτερης κατηγορίας με τις Σέρβες να κερδίζουν το φιλικό τουρνουά όπου συμμετείχε και η Βουλγαρία. Η Εθνική Νέων επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο διεθνές τουρνουά Λετζέν στην Αχρόπολη με ήττα από τη Γαλλία με 57-51 στο τελευταίο παιχνίδι της προετοιμασίας της πριν από το Ευρωμπάσκετ. Η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την νίκη της, την παρουσία της στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Κωνσταντινούπολης καθώς ιτήθηκε στον τελικό από την Κροατία με 76-71. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σε του Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά τένις στο Γκάσταν και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά το Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε χθες στο τελικό του Athens Open από την Μπάρμπορα Κρετσίκοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τέλος, θλίψη, πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, διάσημος Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής, αρχηγός της εθνικής ομάδος και προπονητής, ενώ υπήρξε 2 φορές νικητής της χρυσής μπάλας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Era Sport. Περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο airsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η τελευταία σελίδα και ο Δημήτρης Μαλισιώβας σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
7: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
8: Ακούτε Era Sport.

0: να έχεις κάνει.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ώρα είναι 11 και 4. Είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα Αεροσπόρα 101,8. Τελευταία σελίδα, δεύτερο μέρος, μετά του Στέλιου Γιαννακόπουλου και Γιάννη Γκούμα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο διαιτητικό κομμάτι του Μουντιάλ. Είχαμε πάρα πολλές φωνές, είχαμε διαμαρτυρίες, είχαμε πολλά σχόλια για βοήθεια διαιτησίας, κυρίως στην Αργεντινή. Κάτι που έχει πολύ κόσμο το οποίο επικροτεί αυτό, άλλοι λένε όχι. Τέλος πάντων, υπήρχε μια έντονη συζήτηση όπως πάντα για τη διαιτησία. Πήραμε έναν άνθρωπο να του πούμε χρόνια πολλά καταρχάς. Χρόνια πολλά, κύριε Χατζή.
2: Χρόνια πολλά, Δημήτρη, χρόνια πολλά, χρόνια
1: προφήτη
2: πολλά,
1: ηλίας,
2: ευχαριστώ
1: έτσι.
2: Πολύ.
1: Προφήτη ηλίας.
2: Βέβαια, μεγάλος προφήτης ηλίας, σε κάθε κορυφή προφήτης ηλίας.
1: Ναι. Ναι. Τι θα έδινες να σφυρίξεις Μουντιάλ?
2: Κοίταξε να δεις, το παλιό το Μουντιάλ δεν μπορούσαμε να είναι, θα έδινα πολλά για να σφυρίξουμε το Μουντιάλ βέβαια.
1: Ωραίο,
2: αλλά... Αλλά όχι αυτό το Μουντιάλ, αυτή τη διαιτησία που είδα φέτος.
1: Ναι, μισό λεπτό να πούμε ότι ο κύριος Ηλίας Χατζής ήταν στην Αλφα Εθνική, ήταν άλλης εποχής μέχρι το 2000, γιατί ήρθε η Παράγκα και δεν τον αγάπησε. Τότε παίζονται μόνοι, ούτε έντε επικοινωνίες, ούτε τίποτα. Τώρα έχουν πολλά
2: δεν
1: μέσα.
2: Δεν έχουν ούτε επικοινωνίες, ούτε
1: τηλεπικοινωνίες, τίποτα.
2: Λίγο προλάβαμε και τον τέταρτο.
1: Τον τέταρτο.
2: Ναι, τον τέταρτο, ναι.
1: Τώρα ήταν πέντε στο χορτάρι.
2: Σε βάρ, τι πέντε, 35 είναι τώρα.
1: Τώρα, συγγνώμη, ήταν 4, 6 και 3, 9 ή 8 ή 9 ήταν όλοι μαζί.
2: 8, 9, ναι, ναι. Και τα κάναν όλα ρόιδο.
1: Τι σου έκανε...
2: Που στο χωριό μου στην Καρδίτα.
1: Τι σου έκανε εντύπωση...
2: Μου έκανε η άθλια διαιτησία... που υπήρξε, γιατί ήταν σε πολλά παιχνίδια, γιατί δεν μπορώ να πω ότι σε όλα τα παιχνίδια ήταν άθλιες οι διαιτησίες. Ειδικά ο Αργεντίνος ήταν...
1: Ο Τέγιο,
2: ναι, γιατί εγώ δεν κράτησα τα ονόματα, ο Τέγιο ήταν φοβερός, αλλά δεν μπορούσε να παίξει αυτό τελικό.
1: Και αυτός
2: δεν μπορούσε
1: κοντός...
2: να παίξει τελικό.
1: Ναι, και αυτός ο κοντός που έπαιξε τον πρώτο ημιτελικό από το Ελ Σαλβαντόρ, πολύ καλός.
2: Καλός έντερ στο πρώτο ημιτελικό, ποιος αγώνας ήταν, η Ισπανία.
1: Ναι. Όχι,
2: Γαλλία.
1: Το πρώτο ήταν, κάτσε, τέλος, το πρώτο ημιτελικό. Στο δεύτερο ήταν ο Αμερικανός, ο Μαροκινός Αμερικανός.
2: Ο Μαροκινός Αμερικανός, μάλιστα.
1: Ο ψηλός, ο Ελφάτ.
2: Το δεύτερο ήταν στο Αργεντινή με...
1: Αργεντινή-Αγγλία.
2: Αργεντινή-Αγγλία, μάλιστα. Εκεί που έβαλε που γύρισε το παιχνίδι, βέβαια το παιχνίδι για μένα δεν το παίζω ειδικό στο ποδόσφαιρο. Κατά έναν τρόπο το έχασε ο Τούχελ, αλλά δεν είναι άμερο ευθυνών και η διαιτησία.
1: Πάμε τώρα στο...
2: Όχι, να σας πω, περίμενε για αυτό το παιχνίδι, το θρηλυκό παιχνίδι που το γύρισε... Η Αργεντινή. Είδατε χτες τον σεντρεφόρ τον Ισπανό.
1: Τον Οιαρθάμπαλ.
2: Όχι, ο Οιαρθάμπαλ. Ούτε ο Τόρες. Τον άλλο που μπήκε με αλλαγή.
1: Το Μερίνο.
2: Ο Μερίνο όταν έφυγε μόνος του στο τέτα τέτ και έβαλε το δε και έκανε το 2-0 που ακυρώθηκε το γκολ και είπαμε για offside. Αυτόματα μετά από ένα λεπτό λειτουργήσε το αυτόματο offside και μας το έδειξε ότι ήταν ένα εκατοστό ή δύο εκατοστά offside.
1: Ήτανε.
2: Ναι. Στο Μέση γιατί δεν λειτουργήσε το αυτόματο offside? Στο Μέση με την Αγγλία γιατί δεν λειτουργήσε από το corner?
1: Λέτε για την μπάλα από το corner. Που την έκανε πάσα και την ξαναπήρε.
2: Την έκανε πέσα και την ξαναπήρε. Για μένα είναι καθαρό offside. Είναι ένα μέτρο offside εκεί. Το δείχνουν και οι εικόνες, οι φωτογραφίες. Αλλά θα μου πείτε, ναι. Δεν λειτουργήσε ποτέ το αυτόματο offside εκεί.
1: Όχι, ημιαυτόματο λέει.
2: Το ημιαυτόματο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Χατζή, ότι δεν είναι αυτόματο, είναι ημιαυτόματο.
2: Α, είναι το ημιαυτόματο. Να πούμε και εκεί έπαθε blackout.
1: Ναι, ερώτηση. Το τελικό τον Σλοβαίνο το δικό μας, πώς τον είδατε?
2: Τον Σλοβαίνο το δικό μας, άμα έβγαζε 10 κίτρινες κάρτες στο πρώτο ημίχρονο, στους Αργεντίνους, γιατί παίζαν καθαρά νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο.
1: Σκληρά.
2: Πολύ σκληρά.
1: Αντιαθλητικά.
2: Αντιαθλητικά. Και ήθελαν 10 κάρτες και δεν έβαλε κανένας καμία.
1: Ερώτηση. Ναι, αλλά και ο διαιτητής σκέφτεται τα 90 λεπτά. Σου λέει, άμα αρχίσω από τώρα...
2: Δεν υπάρχει, όταν ο διαιτητής σκέφτεται έτσι, θα αρχίσω από τώρα και αφήνει να κόβουν κεφάλια. Επόμενο είναι ότι θα κόψει και ο άλλος κανένα κεφάλι. Έφτασε ο Όλμο τώρα να κάνει φάουλ αντιαθλητικό. Πού το είδαμε αυτό?
1: Εκνευρίστηκαν. Πάντως οι διαιτητές πλέον είναι τώρα σαν κομπιούτερ. Έχουν στο κεφάλι τους καταρχάς. Έχουν τόσα πράγματα στο κεφάλι τους. Δεν ενοχλούνται.
2: Κοιτάξτε να δείτε και το ποδόσφαιρο έτσι πως βαδίζει με αυτόν τον κύριο Ιφαντίνο. Που δεν ξέρω αν έπαιξε μπάλα ποτέ αυτός.
1: Όχι βέβαια.
2: Αφού δεν έπαιξε μπάλα ποτέ, πώς είναι δυνατόν να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές πρώτα 100 παιχνίδια και μετά να παίζει αυτός και να κάνουμε ο κανονισμός διαιτησίας που τον έχουμε φάει.
1: Ναι.
2: Τον έχουμε ρουφήξει. Λέει πεντακάθαρα, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά το ημίχρονο να είναι πάνω από 15 λεπτά. Και εδώ βάλαμε τον Μικ Τζάγκερ και τον έναν και τον άλλον.
1: Τζάστιν Μπίμπερ.
2: Δεν τους ξέρω πώς τους λένε. Μισή ώρα αγώνα. Μισή ώρα...
1: Τώρα με πάτε αλλού. Θέλω το σχόλιο σας για την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν. Αυτό ήταν χτύπημα κατά του ποδοσφαίρου, αυτή η κίνηση που έκανε ο Ιφαντίνο και ο Τραμπ. Να ακυρώσουν την κόκκινη κάρτα. Α, γελάμε.
2: Τι να πω ρε Δημήτρη, τι να πω τώρα.
1: Ήταν χτύπημα αυτό ισχυρό.
2: Κατά τα άλλα, όπως κάτσε να κουνηθώ κιλός, γιατί είμαι στην Αγία Μαρίνα, ακούγομαι καλά.
1: Μια χαρά, ναι.
2: Μη μου κοπεί τίποτα, γιατί δεν έχει καλό σήμα εδώ. Ο Μπαλογκάν αυτός, τον είπαμε τον παίκτη.
1: Μπαλογκάν, Αμερικανός.
2: Ναι. Δηλαδή, αφού λέμε ότι δεν επεμβαίνει στο ποδόσφαιρο η πολιτική.
1: Απαγορεύεται.
2: Εδώ τι έγινε, επειδή είναι ο Τραμπ.
1: Άρα ήταν αυτό γκολ του ποδοσφαίρου αυτό, ε.
2: Όχι ήταν αυτό γκολ, ήταν το έγκλημα του ποδοσφαίρου.
1: Δηλαδή, εάν τώρα στο επόμενο γύρο θέλει να παρέμβει ο νέος πρόεδρος της Βρετανίας, είχαμε σήμερα νέο πρωθυπουργό.
2: Α, δεν ξέρω, γιατί είμαι εδώ που είμαι στην Αγία Μαρίνα και δεν πληροφορούμε τα γεγονότα. Ποιος βγήκε τώρα καινούργιος πρωθυπουργός?
1: Δεν θυμάμαι το επιθετό, γιατί τους αλλάζουν σαν πουκάμισα και οι Βρετανοί.
2: Α, μάλιστα.
1: Θέλω ένα ερώτημα τελευταίο να σας πω. Η Εθνική Ελλάδος δύσκολα θα ξαναπάει.
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: Δύσκολα. Άμα πάνε 100 ομάδες θα πάμε κι εμείς. Πάμε παρακάτω.
2: Καλά, ήταν 48, τώρα λέει ο Ιφαντίνο ότι κάνει 64, να πούμε. 64 ομάδες παίρνουμε όλο το καλοκαίρι.
1: Ο Ευαγγέλου ήταν στο όριο να πάει ως βαρίστας. Δεν τα κατάφερε.
2: Και τώρα ποιος θα τα καταφέρει?
1: Διαιτητής υπάρχει που Έλληνας να πάει.
2: Υπάρχει, καλός διαιτητής υπάρχει να πούμε αυτή τη στιγμή για μένα. Κοιτάξτε να δείτε, ο Φωτιάς είναι ένας καλός διαιτητής. Αν παίξει σύμφωνα με την αξία του και δεν παίξει, δεν μπουν εξωγενείς παράγοντες στη μέση και διάφορα βαρ, μαρ, ιστορίες και τέτοια, τότε χαίρεται τον Πλάτανο.
1: Άρα δύσκολα.
2: Δύσκολα, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Αφού δεν καταφέραμε τώρα σε αυτό το Μουντιάλ με 48 ομάδες, με τόσους διαιτητές που ήταν από τα πράσινα ακροτήρια, που ήταν από τη Μαγαδασκάρη, που ήταν από το
1: Σαλβαδόρ.
2: Από το Σαλβαδόρ. Άκου, από το Σαλβαδόρ ήταν διαιτητής και έπαιζε και η ημιτελικό τι έπαιξε.
1: Ναι.
2: Και εμείς δεν μπορούμε να πούμε. Τι να πω. Οι Λανουάδες και οι κάθε Λανουάδες.
1: Έμεινε
2: τι
1: ο Στεφάνο. Στεφάν έμεινε.
2: Έμεινε ο Στεφάν. Να δούμε τι θα κάνει ο Στεφάν. Ο Στεφάν τη δουλειά του έκανε.
1: Σωστό.
2: Μια χαρά έμεινε. Και τη δουλειά του έκανε ο Στεφάν.
1: Οπότε να πούμε χρόνια πολλά λόγω της γιορτής σας, να έχετε πάντα υγεία και θα τα ξαναπούμε.
2: Και συγγνώμη που είμαι λίγο έτσι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Σας αλλά αγαπάμε. Και εδώ να σας πω, γιατί έχει πολλούς φιλάθλους, γιατί εδώ στο θέρετρο που είμαι, αφήστε εδώ, δεν την κάνουμε ούτε διαφήμιση.
1: Όχι, η Αγία Μαρίνα γνωστή,
2: ναι. Που συζητάει ο κόσμος, γελάνε όλοι με την προστασία του Μέση. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά στο τελικό δεν είχαμε καμιά προστασία.
2: Τι προστασία να έχει, που τους πάτησαν οι Ισπανοί.
1: Στο μονότραμα.
2: Ήταν 80-20 η κατοχή. Τι να τους πατήσουν.
1: Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γερμανοί τέτοια κατοχή.
2: Ναι.
1: Χάρηκα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Ηλίας Χατζής, ο παλιός διαιτητής ποδοσφαίρου, ο οποίος ήταν το πρώτο θύμα της άλλοτε παράγκας. Οπότε, επειδή θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, το θέμα της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών που άντεξαν, αν υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, πώς λειτουργούν κτλ. Θα το έχουμε το θέμα αυτό σε 6 λεπτάκια, να συνδεθούμε με την Πολωνία, όπου εκεί θα βρούμε τον κορυφαίο κατά με προπονητή φυσικής κατάστασης, τον άνθρωπο τον double του Παναθηναϊκού του 4 και του 10, τον κύριο Στέργιο Φωτόπουλο, τον οποίο βρήκαμε στη Βαρσοβία, και θα τον έχουμε σε 4 λεπτά για να δούμε τώρα κάποια μηνύματα και αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Καταρχάς θα δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον πρόεδρο των παραδουνάβιων περιοχών φίλων του Πύργου, τον κύριο Θέμη Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι στη Βιέννη, είχε και μια συνάντηση με τον Μαρτίν Σέματα, τελευταία τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι σε προετοιμασία με την ομάδα την Αλ Γκαράφα στην Σλοβακία. Αλ Γκαράφα τώρα θα γυρίσω πολλά χρόνια πίσω, καθώς την είχα δει το 2010 στην Ντόχα του Κατάρ μαζί με τον Καρεμπέ, όταν προπονητή η Αλ Γκαράφα είχε τον Ούλι Στήλικε, άλλοτε μεγάλο στόπερ της Εθνικής Γερμανίας, και χαφ στο 8 τον Πέρνα Μπουκάνου, τον δεν ξέρω αν ήταν Ζουνίνιο, ένα φοβερό και τρομερό παίκτη με το νούμερο 8, ο οποίος έπαιζε στη Λιόν και ήταν γνωστός, έμεινε γνωστός για τα σουτ φωτοβολίδες και τα φάουλ, εκείνος ο Ζουνίνιο Πέρνα Μπουκάνου, με την Αλ Γκαράφα. Και μπροστά μας λοιπόν είναι η Αλ Γκαράφα τώρα, λόγω του πρώην προπονητή του Πέδρου Μαρτίνς του Ολυμπιακού. Ο Εμφαντίνο κανονικά, για να θυμίσει από αν έκανε, λέει ο φίλος 535, δεν καταστρέφει τόσο η αμαρτία όσο η απελπισία που ακολουθεί την αμαρτία, λέει ο Τζίμις. Πολύ σοφά ο Τζίμις. Δεν καταλαβαίνω, λέει, την κατάδεια της δημοσιογραφίας, λέει ο κύριος 997, το κόμπλεξ και τον πόνο και τα λοιπά, στη συχνότητα, ήρθε το ΒΑΡ, ήρθαν οι ξένοι διαιτές, ήρθε η εξυγίανση και υπάρχει πόνος. Δεν ξέρω, φίλε μου, το καλοκαίρι πρέπει να σε έχει ενοχλήσει λίγο τη θερμοκρασία, να πιες καμιά πορτοκαλάδα κλιάφα, γιατί παράγκα υπήρξε, δεν ξέρω αν θέλεις, ενδιαφέρεσαι να σε ενημερώσουμε πως υπήρξε. Έχουν υποθεί από πάρα πολλά μίντια. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι δεν υπήρξε, δεν μπορώ να το επιλύσω το θέμα σου, αλλά για να σε ενοχλεί φαίνεται ότι το ήξερες και σου άρεσε τα σφυρίγματα που έπαιρνες. Τι να κάνουμε, αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι ο γέγονε γέγονε, ναι. Αλλά να σε ενοχλεί που το λέμε, να μην το λέμε, να το αποκρύψουμε. Σ' αρέσει δηλαδή να αποκρύπτονται τα πράγματα. Τι να κάνω. Ισχύουν. Αυτά που έχουμε πει, που έχουν πει πολλοί συνάδελφοι, ισχύουν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτό που έκαναν άλλοι. Καλό καλοκαίρι να έχεις και πιες καμιά πορτοκαλάδα κλιάφα. Να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ καλή. Να πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων, να επανέλθουμε για τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έπαιξαν πάρα πολλά παιχνίδια και ήταν καταπληκτικοί στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε εχθές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου, επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Όχι του Πρωθυπουργού στην παροχολογία, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι διακινεί τζάμπα παροχές. Υποστήριξε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ισχυριζόμενος ότι εξαρτάται από τις αυξήσεις των καυσίμων, και αναφέρθηκε και στη συμφωνία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από τον Σεπτέμβριο. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, τόνισε στην δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης σε αρκετούς νομούς της χώρας. Αναμένεται και αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται ένα περίκλειστο σύστημα εξουσίας που θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθράφστη των πολιτικών του επιλογών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των υδάτων της χώρας, σε συνάντηση με δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Στην Βρετανία, οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 28χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Βίτικαμ, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ερευνώνται τα κίνητρα του υπόπτου και η πιθανή σύνδεσή του με πολιτικούς ή τρομοκρατικούς κύκλους. Καιρός, σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία, στην Αττική έως 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 37.
0: Ερασπορ 101,8.

είμαστε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής, τελευταία σελίδα. Είμαστε ήδη μια μισή ώρα στον αέρα. Ερασπόρ 101,8. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η πρώτη ζεστή νύχτα και ζεστή ημέρα του καλοκαιριού. Θα πάμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να προσέχετε. Και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε εκδρομή στον Πόρο. Κύριε Αποστολού, που το έχει πάει στον Πόρο. Έχει πάει. Πού έχει πάει. Two times. Τρεις φορές. Α, να, εκείνο ο φίλος μας ο Δρούγκας. Να πας. Ασπιρίνες. Έχει ναυτική. Έχει στη σχολή. Σχολή. Στη σχολή ναυτικών των Κύμων. Ναι, εκεί έκανα Πάσχα. Μια χρονιά μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ. Α, ασπιρίνες. Α, του από πάνω. Του καπέλου που έχει το άσπρο χρώμα πάνω. Λέγεται Σπύρινη, να τη μάθαμε. Λοιπόν, να είναι καλά ο κύριος ο πρόεδρος, ο κύριος Τσόλκας, ο οποίος περιμένει τις μεταγραφές του Πανατολικού και λέει δροσιστικά τραγούδια. Ναι, έχει ζέστα πολύ στο Αγρίνιο. Ζέστα πολύ έχει. Και πραγματικά, εγώ δεν έχω air condition στο σπίτι. Έχω βέβαια την πίεση της Τρόικας τώρα. Αλλά και η ζέστη είναι μια διαδικασία που ο άνθρωπος καλείται να αντιδράσει. Δείτε τόσο στο παγκόσμιο κύπελο. Οι παίκτες αγωνιζόντουσαν μεσημέρια. Βέβαια χθες η θερμοκρασία στο τελικό, στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, ήταν 27 βαθμούς, πάρα πολύ καλά για τέτοια εποχή. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν με όλες τις συνθήκες και ο άνθρωπος πρέπει με όλες τις συνθήκες να μπορέσει να λειτουργήσει. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι εργάζονται από το πρωί, είτε είναι εργάτες, είναι στις οικοδομές, είτε είναι γκαρσόνια, είτε είναι άνθρωποι των υπηρεσιών του Δήμου που είναι στο δρόμο, οι τροχονόμοι. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται με τη ζέστη και τον ήλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος μπορεί να προφυλακτεί, πρέπει να πάρει να φοράει τα ρούχα του, τα λευκά κτλ. Να δροσίζεται κάθε 5-10 λεπτά. Εντάξει, και όσο πιο νεότερο είσαι, τόσο αντέχεις. Λοιπόν, οπότε κύριε Τσόλκα, να πείτε και το δήμαρχο εκεί να έχει ωραίες πισίνες στο Αγρίνιο. Λοιπόν, τι λέει τώρα ο κύριος Γιάννης, για να δούμε τι λέει ο κύριος Γιάννης. Κάνε μια ερώτηση στον επιστήμονα περί της φυσικής κατάστασης. Δυστυχώς, επειδή άργησα. Η συνέντευξη θα πάει για Τετάρτη. Άργησα πραγματικά το ραντεβού μου. Οπότε την κρατώ την ερώτηση, Γιάννη, για την Τετάρτη, όπου θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και το θέμα των μηνυμάτων που εξέπεψε το ποδόσφαιρο μέσω των εκπροσώπων των ανθρώπων, των ποδοσφαιριστών, στο κομμάτι των συμπεριφορών, στο κομμάτι της ψυχολογίας, στο κομμάτι των μηνυμάτων για την κοινωνία, γιατί είχαμε την πολιτική η οποία παρενέβη, είχαμε την παρουσία διασήμων προσώπων, είχαμε την πίεση των προπονητών, των πρόεδρων χωρών για την εθνική ομάδα, είχαμε τα συμφέροντα των εταιριών, είχαμε τα ακριβά εισιτήρια, είχαμε την πίεση η οποία εξασκήθηκε στους ποδοσφαιριστές από όλες τις πλευρές. Είχαμε τα προσωπικά τους στοιχεία. Είχαμε πάρα πολλά κομμάτια για μια ψυχική ισορροπία των ποδοσφαιριστών και θα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε για όλα αυτά με τον άνθρωπο που κάθε μέρα λειτουργεί για την αθλητική ψυχολογία με πάρα πολύ καλές συμβουλές, τον κύριο Αχιλλέα Ιφαντίδη, που έχω καιρό να τον φιλοξενήσω, να δούμε την άλλη πλευρά του Μουντιάλ, γιατί εμείς καλά είδαμε δια της τηλεοράσεως να αγωνίζονται, αλλά τι συνέβη πριν, μετά, στο ημίχρονο, συνολικά. Είδαμε σκηνές π.χ. τον Ντοκού να αποχωρεί από το Μουντιάλ για να πάει στην πόλη που γεννούσε η γυναίκα του. Είχαμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Είδαμε τους Αργεντινούς χθες να ακόμη και να τελειώνει ο αγώνας και να προσπαθούν να επιτεθούν, να είναι επιθετικοί απέναντι στους Ισπανούς. Είδαμε τον Τραμπ, ο οποίος με το ζόρι καθόταν εκεί που ήταν ο Ρόδρι. Περίμενε ο Ρόδρι, περίμενε να φύγει, να σηκώσει την κούπα για να βγει η φωτογραφία. Αυτός εκεί μέσα στο πλάνο της φωτογραφίας.
Είδαμε την διακοπή για περισσότερα λεπτά από ό,τι χρειαζόταν. Έχουμε την έρευνα της ΔΟΕ για τη συμπεριφορά του Ινφαντίνου μετά την κόκκινη κάρτα που ακυρώθηκε από την ίδια τη FIFA για τον Μπαλογκάν. Και εγώ θα καθέσω τώρα το ερώτημα στη FIFA. Αλήθεια, αφού ανεστάλει η ποινή, πότε θα εφαρμοστεί η ποινή της κόκκινης κάρτας στον Μπαλογκάν? Θα μας πει η FIFA. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά θέματα, οπότε αυτά θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε την Τετάρτη το βράδυ στις 10, διότι αύριο η εκπομπή είναι στις 12 με μένα και τον Λευτέρη Σαρλόκο, τον οποίο σιγά σιγά πρέπει να ξεπροβοδίσουμε, διότι άντε να κάνει ακόμα 3, 4, 5, 6 εκπομπές. Αποχωρεί, θα γίνει καλός πολίτης ο Λευτέρης, οπότε θα τα πούμε αύριο με τον Λευτέρη. Λοιπόν, φεύγω και από αυτό, να πω στον κύριο... τον κύριο ο οποίος έκανε μια πολύ σωστή τοποθέτηση για το θέμα του Οσμάν. Ναι κύριε, έχετε δίκιο και άμεσα θα γίνει το σωστό. Να πούμε ότι σήμερα είναι μέρα Θεσσαλονίκης όσον αφορά το μπάσκετ, καθώς πήγε ο Τούρκος εκεί ο Οσμάν, είχε πάει εχθές στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχτηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Σήμερα ανακοινώθηκε με 26 λέξεις το γραφείο τύπου που είναι και ο Χορόζογλου, παλιός φίλος. Ο ΠΑΟΚ έχει ιδρυθεί το 1926, τώρα διανύουμε το 2026 και με 26 λέξεις ανακοινώθηκε αυτός ο πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Και ποτέ δεν άνοιξε θέμα ο Τούρκος, ήταν πάρα πολύ σοβαρός σε όλη τη διάρκεια που έπαιξε στον Παναθηναϊκό, δεν ασχολήθηκε με κανένα πολιτικό θέμα, ήταν πραγματικά ένα gentleman. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τη φανέλα του την παρέδωσε μια μεγάλη μορφή ο φίλος μου Μπάνε Πρέλιαβιτς, γιατί έχει συνδυαστεί η έναρξη της δημοσιογραφικής μου πορείας στη Θεσσαλονίκη στο Palais des Sports όταν ήρθε ο Μπάνε, έτσι έχουμε γνωριστεί με το σπουδαίο αυτό μπασκετμπολίστα. Αυτός έδωσε τη φανέλα. Παρουσίαταν και ο δισεκατομμυρίουχος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟ και ο Μιστακίδης, αποθεώθηκε και αυτός. Και ήταν μια πολύ ωραία μέρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο βγήκαν και τα στήρια διαρκείας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος την Πέμπτη, όπως και ο Παναθηναϊκός, αγωνίζονται στο ποδόσφαιρο τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

0: Σύρου θα πάρει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στην αποστολή στο μεγάλο διπλό είχε κάνει ο Ολυμπιακός Αλέξανδε μέσα στην Arsenal. Το 1-2 ήταν 1-2 τότε. Μπορείς να με βοηθήσεις, παρακαλώ, κυρία. Τότε λοιπόν ο Ολυμπιακός με Μαρτίνς που τον αναφέραμε νωρίτερα τον είχε, ήταν στο ρόστερ, σήμερα 24 ετών, σεντερφόρ, ο Μπουλάρη, ο Εμιλιάνο Μπουλάρη, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Άξο, ήταν στην αποστολή του Ολυμπιακού στο μάτς μέσα στο Emirates, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε την Άρσεναλ, αν δεν απατώμε. Τον αποκτάει η Ελλάς Σύρου με την μέγιστη προσπάθεια του αντιπεριφερειάρχη του κύριου Λεονταρίτη, ο οποίος το έβαλε αμέτυπο χαμένο σκοπό πέρυσι και το γήπεδο έφτιαξε και η ομάδα σώθηκε υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή της Καλαμάτας Παναγιώτη Χρυστοφιλέα. Και τώρα έχει στον πάγκο τον κύριο Στάικο. Καλή επιτυχία λοιπόν και στην Ελλάδα Σύρου, μια ομάδα που πέρυσι δίδαξε ήθος, φιλοξενία και επιθετικό ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον κύριο Φρέρη, πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων, λοιπόν, φίλο του ποδοσφαιρού και της ΑΕΚ, αλλά και την καλησπέρα μας στην ωραία Πάρο, στον άλλο το ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Όφη και άλλων ομάδων, Ελλήνη Δημούτσο. Να πούμε όλα να πάνε καλά περαστικά σε ένα πρόβλημα υγείας στην ευρύτερη οικογένεια στον προπονητή της Εθνικής Γυναικών, τον Βασίλη Σπέρτο, και τον περιμένουμε στο γνωστό μέρος που ξεκουράζεται το καλοκαίρι. Όσοι ρωτάτε για την αναγέννηση καρδίτσας, είναι μια εβδομάδα κρίσιμη καθώς δεν έχει βρεθεί επενδυτής και θα δούμε αν τα οικονομικά βάρη θα τα αντέξει ο επί 6 χρόνια πρόεδρος ο κύριος Παπαδημητρίου ή θα βρεθεί συμπαίκτης για τη δύσκολη χρονιά της αναγέννησης, η οποία συμμετέχει στον ενιαίο όμιλο πλέον της Super League 2 με 16 ομάδες σε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα που περιμένουμε και για τη Super League 2. Και να κλείσουμε τη βραδιά με την κακή είδηση της ημέρας, με την απώλεια ενός παίκτη μιας εποχής, με το νούμερο 7 του Kevin Keegan, ο οποίος δεν άντεξε μέσα σε 7 μήνες, έχασε τη μάχη. Και δυστυχώς ο διάδοχός του στην Αγγλία και στη Liverpool, φαίνεται, ο Kenny Dalglish, Κυριάκη Παναγιωτόπουλε, και αυτός έχει πρόβλημα, το ίδιο θέμα, με καρκίνο. Δεν τον ακούω.
1: Εδώ είμαι.
0: Έλα. Λοιπόν, είναι περίεργο αυτό, έτσι, ότι και ο Κέβιν που έφυγε σήμερα και ο Νταργκλής έχουν πρόβλημα υγείας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Τους χαιρετισμούς μου στους ανθρώπους που σου συμπαραστέκονται και σε βοηθάνε τέτοια ώρα.
0: Και δεν με πλακώνουν.
1: Μα δεν μπορούν να σε πλακώσουν δύο μέτρα άντρα. Τώρα...
0: Τους ταλαιπωρώ λίγο.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Τους αρέσει νομίζω, έτσι. Λοιπόν, για μένα προσωπικά ο καλύτερος Άγγλος ποδοσφαιριστής που έχω

0: ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη. Κάτι που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με τον Μέση και τον Ρονάλντο. Αυτό το έκανε ο άνθρωπος το 77 και το 70, το 78 και το 79. Το 77 είχε χάσει για 5 μονάδες, 5 βαθμούς, να το πούμε έτσι, από δεν θυμάμαι ποιον.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τις επόμενες 2 χρονιές ήταν αυτός ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που βρέθηκε ποτέ στην Ευρώπη. Από εκεί και μετά έχουμε να πούμε ότι φεύγοντας από την Λίβερπουλ, που ήταν ο φυσικός αρχηγός της και ήταν ο άνθρωπος που υποστηρίχθηκε πολύ από το Σάλκλι για να κάνει την μεταβίβαση η Λίβερπουλ από ομάδα μικρή σε υπερομάδα που κατέκτησε 4 πρωταθλήματα με τον Κέβιν Κίγκαν, 2 League Cup, 1 κύπελο. Έφυγε, πήγε στην Γερμανία, στο Αμβούργο, που το βρήκε στην 8η θέση βαθμολογικού πίνακα και την επόμενη χρονιά το έκανε πρωταθλητή. Το έφτασε το Αμβούργο να παίξει τελικό και να χάσει από την Nottingham Forest με 1-0. Τελικό Champions League λέμε, έτσι, και η κύπελλο πρωταθλητριών.
1: Ναι.
0: Γύρισε πίσω, ανέβασε την ομάδα της Southampton από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία
1: ως παίκτης,
0: σαν ποδοσφαιριστής.
1: Ωραία.
0: Μετά πήγε στη Newcastle, έκανε το ίδιο σαν ποδοσφαιριστής
1: 2 χρόνια μου φαίνεται εκεί, ναι.
0: Και μετά έγινε προπονητής, μετά από 7 χρόνια που κάθισε και ρέμισε, έγινε προπονητής πρώτα στη Southampton που την ανέβασε κατηγορία, έγινε μετά στην Newcastle που την ανέβασε κατηγορία και 2 χρόνια στη Manchester City που επίσης την ανέβασε κατηγορία το 2001. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε το τελευταίο καιρό με τον Guardiola να τα κερδίζει όλα στην Αγγλία, το 2001 ήταν στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ερώτηση, ναι, δεν θυμάμαι τότε, σε αυτή την εποχή, λίγο πριν να τελειώσει την καριέρα, πώς πήγε αυτό στο Αμβούργο. Σπάνιο αυτό,
0: Ήταν η ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ και είναι το μόνο που μπορείς να κατηγορήσεις τον Κίγκαν ότι δεν έμεινε στη Λίβερπουλ να τη στηρίξει όλα αυτά και τα επόμενα χρόνια, παρά προτίμησε τα λεφτά, τα μάρκα τότε των Γερμανών και πήγε με μια ομάδα μικρομεσαία. Επαναλαμβάνω, τότε ήταν μικρομεσαία ομάδα.
1: Ερώτηση, τότε το Αμβούργο είχε το Μαγκάτ. Δεκαρή.
0: Όχι, ο Μαγκάτ ήταν μετά. Είχε τον Ιερόνιμους Σέντερμπακ, είχε τον Κάλτς.
1: Το Μάφερντ Κάλτ, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Και είχε και τον Κίγκαν.
1: Ήταν περίεργο, Άκη, που πήγε τότε, έτσι.
0: Ήταν περίεργο γιατί δεν έφυγε από μια ομάδα που ήταν στην κορυφή. Σου λέω 4 πρωταθλήματα, 2 League Cup, 1 κύπελο και Champions League. Και έφυγε και πήγε στη Γερμανία σε μια μικρομεσαία ομάδα για να την κάνει μεγάλη. Αλλά πίστευε πολύ στις δυνατότητές του. Και αν κοιτάξει κάποιος τα στατιστικά, είναι συμμετοχή και γκολ 1-2. Δηλαδή 2 συμμετοχές, 1 γκολ. Είτε ήταν στην εθνική ομάδα, είτε ήταν ποδοσφαιριστής εκεί που έπαιζε.
1: Δημήτρη Σάκη, ως τύπος πώς ήταν, γιατί εγώ ούτε παρακολουθούσα τότε.
0: Οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές εκείνης περίοδου ήταν αρκετά κλειστοί χαρακτήρες. Δεν επέτρεπε και πολλά στον εαυτό του, για να φανταστείς ότι ήταν τους ανθρώπους που έλεγαν τότε στην Αγγλία ότι γνώρισε μία κοπέλα, την παντρεύτηκε και με αυτή έμεινε. Δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος λοξοκοιτάζει αριστερά-δεξιά, ήταν ένα πολύ σοβαρό παιδί και αυτό το έδειχνε και μέσα στον τρόπο παιχνιδιού του. Δεν έκανε περιττές κινήσεις και να φανταστείς ότι όταν τον πήρε η Λίβερπουλ, τον πήρε σαν αμυντικό χαφ και ο Σάγκλι τον έκανε επιθετικό στην αρχή εξτρέμ και μετά δεύτερο επιθετικό πίσω από το σεντερφόρ που ήταν τότε ο Τζον Τόσακ.
1: Αυτό ήταν εξτρέμ, δεξί εξτρέμ. Συνήθως τα εξτρέμ δεν γίνονται και σπουδαίοι προπονητές.
0: Έπαιξε δεξί εξτρέμ, αλλά μετά ήρθε πίσω από το σεντερφόρ. Ναι, για πες μας.
1: Ναι, συνήθως αυτοί δεν γίνονται και καλοί προπονητές. Αυτός καλούτσικα τα πήγε ως προπονητής.
0: Τα πήγε καλούτσικα σαν προπονητής με όλες τις ομάδες που ανέλαβε, εκτός από την Εθνική Αγγλίας που σε 14 παιχνίδια έχασε τα 7 και πήγε και παρατήθηκε μόνος του.
1: Λοιπόν, ο τύπος πήρε και 2 χρυσές μπάλες, έτσι.
0: Ναι, 78-79 και έχασε την άλλη του 77 που ήταν, να φανταστείς ότι πήρε χρυσή μπάλα με το Αμβούργο στην 8η θέση βαθμολογικού πίνακα,
1: ναι.
0: Και την επόμενη χρονιά όταν ήταν πρώτος, ναι. Γιατί ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή τότε που είχε γίνει ποτέ, η ακριβότερη μεταγραφή. Ναι. Και το 77, την τελευταία του χρονιά στη Λίβερπουλ,

0: Το έχασε. Α, από το Σίμονσεν.
1: Α, τον Άλαν, της Gladbach.
0: Ακριβώς. Τον Σίμονσεν, τον έξω δεξιά
1: της Δανίας.
0: Της Δανίας, μπράβο.
1: Να θυμηθούμε ότι, να πούμε ότι είχε 23 γκολ που έφυγε από τη ζωή. 23 γκολ με 63 συμμετοχές. Ήταν μια προσωπικότητα η οποία δεν προκαλούσε, έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν προκάλεσε ποτέ. Ούτε με αποβολές, ούτε με διαμαρτυρίες στους διαιτητές, ούτε τίποτα. Και να σε ρωτήσω, πότε είναι του Άγιου Βαλεντίνου?
1: Φεβρουάριο, 14
0: Φεβρουάριο λοιπόν γεννήθηκε του Αγίου Βαλεντίνου.
1: Για περίμενα εδώ. Ναι, όντως, το 1951. Έλα ρε φίλε. Να πούμε ότι λέει νεαρός, ασχολήθηκε με κρίκετ, πυγμαχία και ράγμπι και 15 χρόνια πήγε στη Σκάνθορπ.
0: Αυτά τα είχε μέχρι τα 14. Στα 14 αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο και πήγε στη Σκάνθρωπ στο διπλανό χωριό. Μπήκε μέσα σαν ποδοσφαιριστής για να δει πώς είναι το ποδόσφαιρο και τον κράτησαν μέσα. 15 χρόνων έπαιξε βασικός. Στα 18 έφυγε, πήγε 17, στα 18 πήγε στην Λίβερπουλ και την επόμενη χρονιά έπαιξε και στην Εθνική Ελπίδων και στην Εθνική Ανδρών.
1: Αυτό που λες πάντως ότι η μεταγραφή του, η μετακίνησή του στο Αμβούργο ήταν η σπουδαιότερη στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο κόστος. Έκανε εντύπωση εκείνη η πορεία του στο Αμβούργο. Πραγματικά, περίεργο να φύγεις από την Αγγλία για να πας στη Γερμανία τότε.
0: Ναι, και μάλιστα επαναλαμβάνουμε σε μια ομάδα η οποία δεν ήταν ούτε η Μπάγερν ούτε κάποια άλλη. Και να φανταστείς ότι στα 3 χρόνια που έμεινε είχε την θέση στην μέση της βαθμολογίας, την επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα και την τρίτη χρονιά το έχασε για 3 νομίζω βαθμούς από την Μπάγερν Μονάχου. Ήταν εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, ήταν ένας παίκτης από αυτούς που θα λέγαμε ορχήστρα, γιατί μπορούσε να παίξει όλους τους ρόλους μέσα σε ένα παιχνίδι και ήταν ένας ποδοσφαιριστής καθοριστικός, γιατί έδινε ρυθμό, δηλαδή ήξερε πότε η ομάδα χρειάζεται να επιταχύνει, πότε η ομάδα χρειάζεται να σταματήσει, να μείνει πίσω, να περιμένει το καιρό της για να βγει μπροστά. Ήταν ένας καρισματικός ποδοσφαιριστής, ένα μεγάλο ταλέντο, κατ' εμέ επαναλαμβάνω, από αυτούς ποδοσφαιριστές που έχω δει στην Αγγλία και από αυτούς που έχω περιγράψει σαν speaker, νομίζω ότι ήταν μακράν ο καλύτερος Άγγλος.
1: Να πούμε και να κλείσουμε ότι κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 73, 76, 77, 1 κύπελο Αγγλίας 74, 2 League Cup 74-76, 1 ευρωπαϊκό το 77. Αυτό είναι με την Gladbach? Αυτό είναι?
0: Όχι, αυτά είναι όλα με τη Liverpool. Με τη Gladbach το μόνο που κατάφερε είναι να την πάει στο τελικό και να χάσει από την Νότια Φόρεστ, νομίζω. Με ένα 0. Με κύπελο... τον Ρόμπινσον, που πέθανε πρόσφατα και αυτός.
1: 2 κύπελο UEFA 73 και 76 και μια που το βρήκαμε το 79. Θα το θυμόμαστε με αγάπη. Έφυγε από τη ζωή σήμερα μόλις 75 ετών από καρκίνο και δυστυχώς είπαμε ότι έγινε γνωστό εδώ και μέρες ότι και ο Ντάλγκλις που ήταν ουσιαστικά ο διάδοχός του στη Λίβερπουλ και αυτός
0: ήταν πραγματικά διάδοχός του. Έφυγε ο Κίγκαν και το νούμερο 7 που περίσευε
1: το πήρε
0: ο Ντάλγκλις, ο οποίος την επόμενη χρονιά που έπαιξε τελικό στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην Μπριζ η Λίβερπουλ και το κέρδισε 1-0, το γκολ το έβαλε ο Ντάλγκλις.
1: Παρότι είμαι United που είχα τότε.
0: Όλοι κάνουν λάθη στη ζωή του.
1: Σάμι Μάκιλ Ρόι είχα τότε. και Γκόρντον Μακκουίν.
0: Ωραία τα πας.
1: Ρίκι Χιλ νούμερο 11. Στέπνερ τερματοφύλακα.
0: Ναι, ο οποίος ήταν 34 χρονών τότε, ναι.
1: Ναι, Μπράιαν Γκρίνοφ και Τζίμι Γκρίνοφ.
0: Στα χαφ. Ναι.
1: Και Λου Μακάρι, αγαπητός με το νούμερο 10.
0: Το δεκάριο Σκοτζέζος.
1: Και τον κουτσοδότη χωρίς δότη μπροστά, center for, Johnson, κάτσε, Johnson πώς το λέγανε.
0: Όχι, ο Johnson ήταν στη Leeds.
1: Αυτόν θυμάμαι. Λοιπόν, η Liverpool ήταν πάντα μεγάλη. Θα τα πούμε την Τετάρτη λίγο για Μουντιάλ, να δούμε τι συμπεράσματα έχουμε. Χάρηκα πολύ, ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά όλοι σας, επίσης.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το δίωρο. Αποχωρεί ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Η Χρυσούλα μόλις έμαθα ότι φεύγω εγώ, ήρθε και η Χρυσούλα. Να τη βλέπω απέναντι μου. Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε? Καλά, μπράβο, καλώς ήρθατε. Καλή συνέχεια θα έχει η Ερασπόρο. Καθώς έρχεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ τον Τάκη Μπάλτα, ο οποίος θα έχει ένα δελτίο ειδήσεων στις 12 και μετά ο Γιάννης θα είναι σε εσάς. Θα δώσω την καλησπέρα μου και στον κύριο Φτερνιάτη στον ωραίο πύργο. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε. Ζεστά τα επόμενα 24 ώρα. Να προσέχετε, να ακολουθείτε τις εντολές και όλα θα πάνε καλά. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Προσοχή στη ζέση των τελευταίων επόμενων τριών ημερών.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Χρυσούλα Δονιάδης, ρυθμίσης των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, η Ισπανία με μια κυριαρχική εμφάνιση στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου νίκησε την Αργεντινή με 1-0 και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Φούρια Ρόχα έφτασε τα 38 παιχνίδια στο απίστευτο ΑΕΤ του Σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία που μέχρι πρότινος μετρούσε 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος, δώσαμε τα πάντα, το σχόλιο του Ντε Λα Φουέντε. Θα συνεχίσω σαν προπονητής της Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος ο Σκαλόνι. Σάρωσαν και στα ατομικά βραβεία οι Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάου Ικουμπαρσί. Καλύτερος θεματοφύλακας της διοργάνωσης ήταν ο Ουνάι Σιμών, ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Παρέδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού. Ο Αργεντίνος Χαφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αρχικά έπιασε από το λαιμό τον Ερικ Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι. Και τυπικά πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου ο Μπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά το Κατάρ πρώτη τετραετίας. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Ρικ φον Ντόγκελεν, παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ ως τη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Ο λιγόλογος στο σχόλιο του για την κλήρωση της ομάδας του στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League εμφανίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η Ναϊμέγγεν έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, είπε ο Μεντιλίμπαρ. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμα αντιπάλους. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες, πρόσθεσε ο Βάσκος. Στην Ολλανδία, ο Μεχμή Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλιακός Αγκιούπ Ελ Καμπί. Ο Πάουλο Νέγκα ανέλαβε από σήμερα τη θέση του Διευθυντή της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο για 12 χρόνια στην Πορτογαλία, ανέπτυξε ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ με σπουδές στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, ενώ κατήχε και τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην ΤΖΣΚΑ Σόφιας. Ο πολύπυρος Ισπανός επιθετικός Χωσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Στέλιος Γιαννακόπουλος, πρωταθλητής Ευρώπης το 2024, μίλησε στην εκπομπή Τελευταία Σελίδα και στον Δημήτρη Μαλισιώβα για τις εντυπώσεις του από το φετινό Μουντιάλ, χαρακτηρίζοντας δίκαιη την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, ενώ τόνισε ότι δεν θα ξαναβγεί εύκολα άλλος παίκτης σαν το Μέση, ενώ θεωρεί ότι η Αγγλία έκανε βήματα προόδου σε αυτό το Μουντιάλ. Στη συνέχεια, ο έτερος πρωταθλητής Ελλάδος Γιάννης Γκούμας, αφού μας θύμισε ότι αντιμετώπισε στο παρελθόν το 2015 το συγκεκριμένο προπονητή Ντε Λα Φουέντε, στα τελικά σε επίπεδο νέων παραδέχτηκε την ανωτερότητα των Ισπανών και παράλληλα σχολίασε αρνητικά την αγωνιστική συμπεριφορά της Αργεντινής που έπαιξε παθητικό ποδόσφαιρο. Ο Kings Kagua αποτελεί τον εκλεκτό της ΣΑΕ για τη μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χαφ της Μπερσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Τις φανέλες παρουσίασε απόψε ο Άρης για την αγωνιστική σεζόν 26-27. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε εκδήλωση την οποία πραγματοποίησαν οι κυτρινόμαυροι σε ξενοδοχείο της περιοχής του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης. Παρόντες αυτή την ήταν οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής της ομάδος Μιχάλης Γρηγορίου, τεχνικός διευθυντής Ρούμπεν Ρέγες, οι πρόεδροι της ΠΑΕ Άρης Χάρης Παπαγεωργίου και Σίμος Ιβαζίδης, βετεράνοι του συλλόγου, πολιτικοί φορείς και χορηγοί. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ το Σέρχιο Γιούλ για να ολοκληρωθεί ιδανικά το παζλ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα για την επόμενη τριετία ο Τούρκος διεθνής forward Τζέντι Όσμαν. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον αθλητή, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι τη σεζόν 28-29. Ο Όσμαν παρουσιάστηκε το απόγευμα σε εκδήλωση στο ΠΑΟΚ Sports Arena μπροστά σε εκπροσώπους του τύπου και σε φιλάθλους της ομάδας. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάικης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε το πλάνο για τη δημιουργία ξενοδοχείου στη Σανέλ Αρίνα. Οι εθνικοί νεανίδων έδωσαν μεγάλη μάχη απέναντι στη Σερβία στη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση στο κλειστό της γέφυρας στη Θεσσαλονίκη, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίλερ 45 λεπτών, όμως ιτήθηκε στο τέλος με 79-77 στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ, με τις Σέρβες να κερδίζουν το φιλικό τουρνουά που συμμετείχε και η Βουλγαρία. Η εθνική νέων επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά. Στην Αγρόπολη με ήττα από τη Γαλλία 57-51 στο τελευταίο παιχνίδι της προετοιμασίας πριν από το Ευρωμπάσκετ. Η Εθνική Πέδων δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την νίκη της στην παρουσία της στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη, καθώς στήθηκε στον τελικό από την Κροατία με 76-71. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 του σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά στον Κάσταν και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά τον Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τελικό του Athens Open από την Μπάρμπορα Κρετσίκοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τέλος, στη λήψη πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, διάσημος Άγγλος ποδοσφαιριστής, αρχηγός εθνικής ομάδας και προπονητής, και υπήρξε δύο φορές νικητής της χρυσής μπάλας. Κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο edsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ και ο Γιάννης Παπαγεωργίου θα σας κρατήσει συντροφιά για τις δύο επόμενες ώρες. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
4: Ακούτε Era Sport.

Για πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας και μαζί θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 2 με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Με Χρύσα Αντωνιάδη στην κονσόλα του ήχου, με Παναγιώτη Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιάννη Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Χρύσα, θα μείνεις μέχρι τέλους, ε. Ορίστε, ξενυχτάει μαζί μας και η Χρύσα. Ένας χάμος έγινε στην Μαδρίτη κατά την άφιξη των παγκοσμίων πρωταθλητών της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, που νομίζω δικαιότατα κατέκτησε το Μουντιάλ του 2026 που ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 1,5 μήνα χθες. Κατά ψέματα ήταν κατώτερη των περιστάσεων η Αργεντινή, έτσι παρακολουθήσαμε όλοι το παιχνίδι. Δεν μπορεί να τελειώνει μια ομάδα στα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις το παιχνίδι χωρίς τελική προσπάθεια, χωρίς σουτ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ισπανοί κατά κράτος κέρδισαν χθες, δικαιότατα στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι μια φουρνιά που έτσι κι αλλιώς, αυτή η φουρνιά της Ισπανίας, που τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα είναι από τα φαβορί, μη σας πω ότι έχει τουλάχιστον 4-5 χρόνια, γιατί είναι και νεαροί περισσότεροι σε ηλικία, έχει όλες τις πιθανότητες να τα σαρώσει όλα. Θα δούμε όμως, αυτό θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει τα πάντα. Μπορεί στην πορεία να εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Δεν το αποκλεί κανείς αυτό. Νομίζω πέρασατε καλά κι εσείς συντονισμένοι στην Ερασπόρ από τις 11 του Ιούνιου μέχρι και χθες με τις μεταδόσεις του Μουντιάλ, μαζί φυσικά με την τηλεόραση της ΕΡΤ που έδειξε όλα τα παιχνίδια. Το αφήνουμε σιγά σιγά πίσω, με τραυματίστροφα πλέον, για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο που θα είναι και πετειακό. Το 2030, 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στην Ουρουγουάη. Ένα παγκόσμιο κύπελο που το 2030 θα διεξαχθεί στην Ουρουγουάη, την Παραγουάη και την Αργεντινή, η πρώτη φάση, και στη συνέχεια θα έχουμε μετακίνηση σε Αφρική και Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο, η επόμενη στάθμη σε αυτήν την επαιτειακή έκδοση, σε εισαγωγικά, για το ιωβιλέο του παγκοσμίου κυπέλου. Στην εσωτερική επικαιρότητα είχαμε τις κληρώσεις σήμερα για τις ελληνικές ομάδες, για τον Ολυμπιακό που θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι στο Καρεσκάκι, 4-5 Αυγούστου, ρεβάνς στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου. Οι δύο ελληνικές ομάδες που ρίχνονται νωρίς στη μάχη μέσα στη βδομάδα. Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ μάλλον, θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην Πολωνία το πρώτο παιχνίδι. Η ρεβάνς στην Τούμπα την Πέμπτη 30 του μήνα απέναντι στην Ουκρανική ομάδα. Παναθηναϊκός την Πέμπτη στις 9 θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία. Ρεβάν στις 30 του μήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αν οι δύο ελληνικές ομάδες περάσουν στην επόμενη φάση,

Θυμίζω εγώ ότι έχουμε εξασφαλισμένες ήδη τρεις θέσεις στην League Phase, είτε του Champions League, είτε του Europa League, είτε του Conference League. Και αυτές δεν είναι άλλες από τον Ολυμπιακό, που και να αποκλειστεί τώρα από την Αϊμέγγεν θα πάει στους ομίλους στη League Phase του Europa League. Θα έχει βέβαια την ευκαιρία του να συνεχίσει να πάει στα play-off του Champions League, εκεί που θα μπει στη μάχη και η ΑΕΚ στα τέλη του Αυγούστου. Και στα play-off να αποκλειστεί πάλι ο Ολυμπιακός, θα είναι στους ομίλους στη League Phase του Europa, όπως και η ΑΕΚ, αν δεν καταφέρει να μπει στην League Phase του Champions League, έχει εξασφαλισμένη θέση στην League Phase του Europa League. Οι μόνες ελληνικές ομάδες που πρέπει να δώσουν μάχη, ξεκινώντας μάλιστα νωρίς, ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δηλαδή,

αυτά πρέπει να περάσουν για να φτάσουν μέχρι την League Phase σε Europa και Conference League.

Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο rasport@papaker.gr. Μέσα από το Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας, και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook περιμένω μηνύματα και στο Viber με ρωτήσεις, επισημάνσεις και ό,τι άλλο εσείς θέλετε.

Πάμε να δούμε τώρα για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ο δικέφαλος του Βορρά, αν περάσει την Δυναμό Κιέβου, θα βρει μπροστά του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπρι Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την 5η-6η Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας, ο επαναληπτικός, μία εβδομάδα αργότερα στις 13, εκτός έδρας.

ο Παναθηναϊκός αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Πάξη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τράβα με ΤΣΣΚΑ 1948. Νομίζω εντάξει είναι βατές οι κληρώσεις και για τις δύο ελληνικές ομάδες, πιο βατή του Παναθηναϊκού σίγουρα, άλλωστε παίζει και στα προκριματικά του Conference League σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που παίζει στα προκριματικά του Europa League, και είναι φυσιολογικό οι πράσινοι να έχουν πιο βατούς αντιπάλους, είναι και στον γκρουπ των ισχυρών όπως και ο ΠΑΟΚ φυσικά. Τώρα στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, ένας χαμός στην Θεσσαλονίκη με την έλευση του Τζέντι Οσμάν, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Τούρκος καλαθοσφαιριστής είχε μάλιστα θερμή χειραψία με τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕΠΑ, ο Αριστοτέλη Μιστακίδη, και αποθεώθηκε και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Από την άλλη μεριά, που σας είπαμε από χθες, έστειλε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Παναθηναϊκό, ενώ είχαμε και το αντίο από τον Λεσόρ στον Τζέντι Όσμαν. Σου εύχομαι τα καλύτερα, αδερφέ μου, το μήνυμα του Ματίας Λεσόρ στον Τζέντι Όσμαν.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12:26 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Περιμένω τα μηνύματά σας να τα δούμε, να τα σχολιάσουμε έτσι κι αλλιώς. Θα περάσουμε εδώ, θα περάσουμε παρέτσα. Θα περάσουμε παρέτσα την επόμενη μια μισή περίπου ώρα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι και φυσικά περιμένω, όπως σας είπα, τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 29 λεπτά η ώρα για να δούμε μηνυματάκια που έχετε στείλει. Γεια σου φίλε Γιάννη, χαίρομαι όταν τέτοια ώρα ακούω εσένα ή το Λευτέρη. Πάω να τυπέσω και θα σ' ακούω. Ελπίζω να με πάρει ο ύπνος πριν τις 2 που τελειώνει η εκπομπή. Καλή νύχτα από καρδιάς, λέει ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Αλέξης την έχετε κάνει Blackman, λέει την Ερασπορ. Δεν πειράζει όμως, καλύτερα να ακούμε εσάς. Πες μας κάτι για Πανιόνιο. Λευτέρη, λέει μου. Λευτέρη μου δεν είναι ο συνονόματός σου. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου είναι τέτοια ώρα. Θα δούμε αν έχει καμιά είδηση από τον Πανιόνιο, θα σας την αναφέρουμε. Ο Νιαβέντ λέει: επιτέλους τέλειωσε αυτό το τσίρκο, το Μουντιάλ. Περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Με όλες αυτές τις μεταγραφές που γίνονται, ίσως και να γίνει το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Ναι, είπαμε. Έχει ανέβει αρκετά ο ανταγωνισμός, παιδιά. Έχει ανέβει η Θεσσαλονίκη αρκετά και θα ανεβαίνει και τα επόμενα χρόνια. Και επιτέλους βαρεθήκαμε κιόλας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τα τελευταία πολλά χρόνια να μπουν και κάποιοι άλλοι στο παιχνίδι, έτσι.

Τόλες από τα Τρέκαλα, φίλος της Αργεντινής, όπως υπογράφει. Καλησπέρα Γιάννη, κέρδισε το βιβλίο. Επικοινώνησα με τον Τάσο σήμερα. Πολύ χάρηκα. Η Ισπανία πανάξια κατέκτησε την κούπα. Μας έσβησε κυριολεκτικά. Ναι, δεν υπήρχε Αργεντινή, ρε παιδιά, μέσα στο γήπεδο. Ή αν θέλετε, ήταν αρκετά καλά διαβασμένη η Ισπανία, με πολλά τρεξίματα. Δεν την άφησε να πατήσει περιοχή. Η Αργεντινή ξύπνησε και πάλι όταν δέχτηκε τον γκολ και στην παράταση, που προσπάθησε και έκανε και φάσεις, έτσι, παρά το ότι έπαιζε και με παίχτη λιγότερο. Και από ό,τι κατάλαβε, η Αργεντινή δεν παίζει αν δεν δεχτεί γκολ. Τουλάχιστον αυτό μας δίδαξε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ένα παγκόσμιο κύπελο που η λογική λέει θα είναι το τελευταίο και του Λιονέλ Μέση, ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή. Πολλοί μάλιστα παλέμαχοι και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές αναφέρουν ότι ο Λιονέλ Μέση είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία, έτσι. Ορίστε, επέστρεψε και ο Φώτης Βαγιανίδης σε αγωνιστική δράση, σε φιλικό παιχνίδι της Sporting Λισαβόνας. 7-0 πικράτησαν οι Πορτογάλοι της τουρκικής Samsunspor. Βασικός ο Γιώργος Βαγιανίδης. Ο Ιωαννίδης μπήκε στο 67ο λεπτό και στο 84 σκόραρε, μάλιστα έκλεισε και τον δείκτη του σκορ. 7-0 επαναλαμβάνω αυτό το φιλικό, αλλά το ευχάριστο είναι ότι μετά από έναν αρκετά μεγάλο πολύμηνο τραυματισμό, ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει και πάλι στην αγωνιστική δράση.

Λοιπόν, σε άλλες ειδησούλες να δούμε, ανοίγει φάκελο η FIFA σε ό,τι έχει να κάνει με τα όσα έγιναν μετά την λήξη της αναμέτρησης με ορισμένους παίκτες της Αργεντινής και κυρίως των Παρέδες. Ενώ φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο, γιατί είχαμε ακούσει τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, να δηλώνει ότι σκεφτόμαστε Μουντιάλ με 64 ομάδες το επόμενο Μουντιάλ το 2030. Φαίνεται ότι είναι η λυμένη απόφαση και θα πάμε σε ένα Μουντιάλ με 64 ομάδες. Ο πρόεδρος της CONMEBOL, ο Αλεχάνδρο Ντομίνικες, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, δήλωσε ότι είναι δεδομένο ότι θα διεξαχθεί το επόμενο παγκόσμιο κύπελο με 64 ομάδες. Βέβαια, το θέμα είναι πώς θα διεξαχθεί, έτσι, γιατί ωραίο το λες, ωραία τα ακούς, 64 ομάδες, πώς όμως και πόσο καιρό.

Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που έγιναν μετά την λήξη του τελικού και κυρίως με το τη συμπεριφορά του Λεάντρο Παρέδες, όπως αναφέρει το Sky Sports, η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα πραγματοποιήσει πειθαρχική έρευνα. Εδώ θα μελετήσει τις εκθέσεις του διαιτητή της αναμέτρησης του Σλάβκο Βίρτσιτς, αλλά και το οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της. Έχουμε αυτό το οπτικό υλικό που φαίνεται ότι ο Παρέδες πιάνει από το λαιμό τον Έρικ Γκαρθία και του ρίχνει αγωνιά στο πρόσωπο του Γκάβη. Και κινδυνεύει, όπως είναι λογικό, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής με βαριά τιμωρία. Η FIFA όμως εξετάζει και άλλες καταγγελίες για το επεισόδιο που είχε ο Μολίνα με τον Ρόντρι, αλλά και την συμπεριφορά του βοηθό προπονητή της Αργεντινής, του Ρομπέρτο Αγιάλα, που φέρεται να έσπρωξε τον Ντάνι Όλμο. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν, θα μαζέψει το οπτικό υλικό, θα πάρει τις καταθέσεις η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και θα ανακοινώσει τις τιμωρίες που θα επιβληθούν σε όλους τους παίκτες και μέλη της αποστολής της Αργεντινής που είχαν εμπλοκή στα επεισόδια. Αναμένεται βαριά καμπάνα, έτσι.

Να και ο Χριστάρας μας από τον Εύωσμο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Να σε καλά Χριστάρα μου. Όπως καταλαβαίνετε, μετά με αντίστροφα για να ξεκινήσει επίσημα και η νέα σεζόν μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, λίγες μέρες μετά δηλαδή, ξεκινούν τα προκριματικά με ελληνικό ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στις μάχες την Πέμπτη. Και 38 λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Συνεχίζουμε 12 και 41 λεπτά η ώρα. Πάντα η Χρυσαντονιάδη είναι στην κονσόλα του ηχού. Ο Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογράφη, και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακούτε την Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Χριστός γράφει όσον αφορά για το παγκόσμιο κύπελο του 30 με 64 ομάδες. Την κόβω τη δουλειά για 16 ομίλους των 4 ομάδων και θα περνάνε οι δύο φυσιολογικά. Αλλιώς δεν θα τελειώσει ούτε σε 4 χρόνια. Η λογική αυτή, αυτό λέει η Χριστάρα μου. Να και ο Ζώης, ο φίλος μας, ο Φούρναρης, ο Αρτινός. Χαιρετώ φίλτατε Γιάννη, σένα και όλο το ακροατήριο και φυσικά τον αδερφό φίλο Μανώλη από Νάξο. Ωραίο το Μουντιάλ. Τώρα να μπαίνουμε στη σειρά μας τα ευρωπαϊκά κτλ. Πώς βλέπεις το Παναθηναϊκό φέτος, λίγο ανησυχείς για το μάτς, λίγο ανησυχίες μετά το μάτς με τη Ραπίδ, εντάξει, όχι. Νομίζω ότι έχει κάνει καλή δουλειά ο Νίστρου. Ναι, ότι επέλεξε τον Τουμπά δίπλα στον... ότι έβαλε μάλλον τον Τουμπά, τον έριξε για πρώτη φορά σε φιλικό δίπλα στον Ντεφράι. Ήταν προβληματικό, η εικόνα στην άμυνα ήταν απογοητευτική, αλλά νομίζω τώρα με την μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελεν οι δύο Ολλανδοί θα είναι οι πύργοι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχουν γίνει καλές κινήσεις, θα γίνουν κι άλλες, θα αποκτηθεί σίγουρα άλλος ένα στόπερ μετά τον τραυματισμό του Ίνγκασον, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισλανδού, ο οποίος θα χάσει όλη τη χρονιά. Θα αποκτηθεί και ένα οκτάρι, ένα ποιοτικό οκτάρι, ο άνθρωπος δηλαδή που θα είναι ο συνδετικός κρίκος του κέντρου με την επίθεση. Και θα περιμένουμε να δούμε έτσι πώς θα πάει αυτή η χρονιά για τον Παναθηναϊκό, που ξεκινάει με πολλές προσδοκίες, με έναν νέο φέρελπι προπονητή, ο οποίος είναι δοκιμασμένος, έχει κάνει προαθλητισμό, έχει κάνει και πολύ καλή πορεία στο Champions League με την Κοπενχάγη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτό που κρατάμε ότι είναι ότι αποκτήθηκε ένας προπονητής ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά, έτσι. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, Γιάννη, καλησπέρα, εγώ Βραζιλιάνος. Η μεγαλύτερη απογοήτευση που ένιωσα ποτέ από τη Βραζιλία, η Αργεντινή κουτσά στραβά πήγε στον τελικό, ο Μέση έκανε τα πάντα. Αυτό μπορούσε, 39 χρονών, η Ισπανία από μια ομάδα θα μπορούσε να αποκλειστεί από την Πορτογαλία. Έρχομαι πάλι στη Βραζιλία γιατί αυτή η χώρα πρέπει να φτιάξει τις αλάνες και πάλι και όχι τις ακαδημίες. Καλησπέρα και πάλι. Να ξαναγυρίσω στις αλάνες γιατί όχι στις ακαδημίες. Μπορεί αφού έχει κάνει άλματα τώρα το ποδόσφαιρο και όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες εκεί από τις αλάνες βγαίνουν και συνέχεια καταλήγουν στις ακαδημίες. Τις φαβέλες από τις φτωχογειτονιές. Να, ο συνονόματος ο Γιάννης, καλησπέρα από Ιρλανδία. Από 8 χρονών μόνο νίκη Βόλου και Τότεναμ. Ελπίζω για την Ικάρα να είναι η χρονιά μας. Η Τότεναμ μας κοψοχόλιασε φέτος. Πιστεύω καλύτερα. Καλό βράδυ. Γεια σου ρε φίλε Γιάννη από την Ιρλανδία. Θα δούμε αν θα είναι η χρονιά της νίκης Βόλου. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Τότεναμ, ναι, σώθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές και παρέμεινε στην κατηγορία. Βαγγέλης μας στέλνει Θωμά Μαύρο και δίπλα ποιος είναι? Ο Δημόπουλος είναι. Για στείλε ρε Χρήστο, στείλε να μας ενημερώσεις. Από τη Νέα Φιλαδέλφια είναι αυτή η εικόνα. Για στείλε να μας πεις ποιος είναι δίπλα στο Θωμά Μαύρο στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ ΠΑΟΚ το παιχνίδι.

Νουκρίς, καλή, τι γράφει. Ο Γιάννη, μήπως έχεις καμία συγγένεια με την παλιά ηθοποιό τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου? Όχι, δεν έχω, ρε Χριστάρα μου. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και γράφει: δεν έχει μαξιλαράκι. Γιάννη, πρέπει να περάσει αλόβητος τρεις προκριματικούς για να μπει league face. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Με μια τελική Αργεντινή παραλίγο να το πάει πέναλτι που κανονικά έπρεπε να χάσει από την κανονική διάρκεια. Εντάξει. Είπαμε, έφαγε τον γκολ και στο. Α, ο Κέβιν Κίγκαν είναι. Ο οποίος έφυγε σήμερα από την δουλειά, από την ζωή, συγγνώμη. Ο αείμνηστος Κέβιν Κίγκαν, βέβαια. Πώς τον έκανα εγώ για το Δημόπουλο?

Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 51 λεπτά. Η ώρα πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδησούλες. Είχαμε σήμερα την παρουσίαση της νέας φανέλας του Άρη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Το παρόν έδωσε και ο προπονητής της ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγόριου, που είναι αλήθεια ότι του δόθηκε η ευκαιρία, γιατί αφού άλλαξε πάρα πολλούς προπονητές πέρσι ο Άρης, ο Γρηγορίου ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και της διοίκησης αλλά και του κόσμου με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και έτσι όπως την παρέλαβε.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά της ΑΕΚ και κυρίως το όνομα που ακούστηκε του Κάνγκουα από την Χαποέλ Μπερσεβά ως αντικαταστάτης του Ορμπέλιν Πινέδα, ο οποίος ταξίδεψε για την πατρίδα του, το Μεξικό, και θα αγωνίζεται στην Μοντερέι, η οποία πλήρωσε την ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Ένωση. Από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι αν ο Κάνγκουα αγωνιστεί στα προκριματικά του με την Χαποέλ Μπερσεβά, τότε δεν απασχολεί πλέον την Ένωση. Εν τω μεταξύ, είναι κανονικά στην αποστολή

είναι κανονικά στην αποστολή της Χαποέλ Μπερσεβά για το πρώτο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ στο Ρέκιαβικ. Και στην περίπτωση που αγωνιστεί κανονικά σε αυτό το παιχνίδι, τότε δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα play-offs του Champions League. Και αυτό φαίνεται ότι είναι ο λόγος που άλλα αγωνιστή τελικά δεν απασχολεί

Πάμε και στην Αργεντινή που ήταν η μεγάλη τιμένη του χθεσινού τελικού για να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Η Αλμπισελέστε είχε την ευκαιρία να κάνει το back-to-back, δεν τα κατάφερε, υποκλήθηκε βέβαια απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Γύρισαν λοιπόν, γύρισε η αποστολή της Αργεντινής στο Buenos Aires, όμως ο Μέση και ακόμα 9 παίκτες δεν επέστρεψαν με την αποστολή. Εκτός από τον Λιονέλ Μέση, ο Ροντρίγκο Ντεμπόλο, ο Έντσο Φερνάντες, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Χουλιάν Άλβαρες, ο Χερόνιμο Ρούγιο, ο Νίκο Πάζ, ο Κριστιάν Ρομέρο, ο Νάουελ Μολίνα και ο Χουάν Μούσο έλαβαν ειδική άδεια και θα πάνε να κάνουν τις διακοπές τους, όπως είναι λογικό, για να μπουν μετά στις υποχρεώσεις τους, τις αγωνιστικές με τις ομάδες, με τους συλλόγους τους. Οπότε δεν μπήκαν στο αεροπλάνο της επιστροφής από την Νέα Υόρκη στο Buenos Aires, τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους.

Μιχάλης ο Μακ λέει καλησπέρα. Πού θα βλέπουμε φέτος την Α1 στο μπάσκετ? Θα πληρώνουμε και πόσο? Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, στην νέα πλατφόρμα του Sky θα βλέπουμε την Α1 στο μπάσκετ. Δεν το ξέρουμε ακόμα το πλάνο πώς θα είναι. Σίγουρα θα πληρώνεις. Δεν ξέρουμε όμως αν θα συμπεριλαμβάνεται στα ψηφιακά του Sky, στα μπουκέτα με τα ψηφιακά, ή θα υπάρχει και στα μπουκέτα των συνδρομητικών με μια έξτρα χρέωση της Cosmote TV και της Nova. Θα τα δούμε. Νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουμε εξελίξει, θα μάθουμε πολλά περισσότερα για τη νέα πλατφόρμα του Sky, τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, που έχει πάρει ήδη τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή από την Super League, έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL, του μπάσκετ δηλαδή, της Α1. Και έχει πάρει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που μετά από πολλά χρόνια δεν τα έχει η Cosmote.

0: δώσουμε πριν πάμε στη μία και την είδηση που αφορά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο οποίος παίρνει έναν 16χρονο στο μπάσκετ, τον Βαρβαρίτη. Από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας, γεννημένος το 2010. Ο Βαρβαρίτης που παίζει στην ομάδα του Πλάτωνα, τον ήθελαν όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες, αλλά είχε προτάσει και από το εξωτερικό και ο Παναθηναϊκός τελικά είναι αυτός που θα αποκτήσει τον 16χρονο Ιάσονα Βαρβαρίτη, που μαζί με τον Σπανό, τον Μπάρλο, τον Σπανούλη είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας σε αυτές τις ηλικίες, έτσι, και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν αρκετά και στο μέλλον. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σιγά σιγά μικρόφωνο στην Χρυσούλα που είναι εδώ. Αγέροχη παραμένει παρά το προχωρημένο της ώρας. Βέβαια είναι πιτσιρίκα η Χρυσούλα. Εδώ παραμένει και ο Παναγιώτης Μπάλτας, πολύπυρος Παναγιώτης Μπάλτας. Εδώ και εγώ μαζί σας. Πάμε να ακούσουμε ώρα διαφημιστικά ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα μπούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

Έτσι με αναβήση ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την δεύτερη ώρα της εκπομπής η Χρύσα Αντωνιάδη είναι πάντα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας. Μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης Μπάρτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι μαζί μας, έτσι, μην τον ξεχνάμε, τον ψηλό μας. Πολύ ζέστη και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη, προετοιμαστείτε. Πιείτε πολύ νεράκι, να είστε σε δροσερά μέρη. Αύριο νομίζω, τουλάχιστον για εδώ για την Αττική, θα είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Δεν χρειάζονται ποτέ πολλά, έτσι, δροσερά μέρη, το καπελάκι μας, αρκετά νερά να πίνουμε για να την βγάλουμε, έτσι κι αλλιώς εδώ στη χώρα μας είμαστε συνηθισμένοι από υψηλές θερμοκρασίες, είμαστε μια θερμή χώρα έτσι κι αλλιώς.

Και από την Πέμπτη έχουμε απότομη πτώση, γύρω στους 10 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία. Την Παρασκευή μάλιστα υπάρχουν από τώρα και προγνώσεις για καταιγίδες, εδώ τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο, για να πάμε από την άλλη εβδομάδα και πάλι στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μια κρύο, μια ζέστη, δηλαδή θα μας πάει ο καιρός μέσα σε 10 μέρες.

Λοιπόν, περιμένω μηνυματάκια. Να, ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Τι λέει, Γιάννη, διάβασέ το. Κάτσε να δούμε πρώτα. Ένας καλός φίλος της εκπομπής στέλνει μηνύματα από το Viber και δεν τα διαβάζετε. Είναι ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Αντωνούλης. Λες μωρά, δεν έχει στείλει ο Κώστας καλά μήνυμα. Όση ώρα είμαι εδώ, είναι δυνατόν να μην το διαβάσω. Εγώ του Αντωνούλη πάντα του διαβάζω τα μηνύματα. Μία παραπέντε σου έστειλε μήνυμα, Γιάννη. Βλέπεις κάτι? Όχι, δεν βλέπω κάτι. Δεν υπάρχει μήνυμα από τον Αντωνούλη. Αναρωτιέται γιατί δεν διαβάζω τα μηνύματά του, λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Ο Αντωνούλης δεν έχει στείλει μήνυμα. Δεν έχω εδώ μήνυμα του Αντωνούλη, ξεκάθαρα, έτσι. Και το ξέρει ο Κώστας ότι τα διαβάζει όλα τα μηνύματά του.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε και πάλι να δούμε κάποιες ακόμα ειδησούλες, τόσο από την εγχώρια επικαιρότητα όσο και από τον διεθνή χώρο, που υπάρχει έτσι κι αλλιώς μεγάλο ενδιαφέρον, όχι όσο ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές, αλλά με την υποδοχή της Ισπανίας στην Μαδρίτη.

Συνεχίζουμε 1 και 13 λεπτά. Να και η Δέσποινα μας έστειλε το μήνυμά της στο Messenger, η Δέσποινα, για να δούμε τι γράφει. Και ο Κουκουτσίλης διάβασε το δικό μου μήνυμα. Γιάννη, φέτος θα σπάσουμε καρδιές εμείς τα βαζελάκια. Χαχαχα, Αντωνούλης λέει. Καλησπέρα Γιάννη, πάλι στο πέρα από την Τουρκία. Πήρατε, δεν έφτανε ο Ακαϊντίν. Σαν τον Μπάλμερ Μπράουν δεν έχει. Ο Κουτσίλης στέλνει αυτό το μήνυμα. Μπάλμερ Μπράουν φαίνεται να είναι εκτός πλάνων. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.

Είδησε από τον μπάσκετ, ο Χεζόνια αφήνει την Ευρώπη, αφήνει την Ευρώλεγκ, αφήνει τη Ρεάλ και πάει και πάλι στον μαγικό κόσμο του NBA. Την απόφασή του να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρηση με σκοπό να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, πήρε ο Κροάτης Άσος. Και ενημέρωσε την Βασίλισσα, την ίδια είδηση έκανε γνωστή ο Τζέμα Ντελούκας μέσω του X. Ο 31χρονος φόργορντ που φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ τα τελευταία 4 χρόνια, στο NBA είχε παίξει για 5 χρόνια. Ενώ το όνομα της ομάδας που θα αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Ενώ να πούμε ότι η ρήτρα αποχώρησης ίσχυε μόνο για το NBA και όχι για άλλη ομάδα της Ευρώπης, έτσι.

Ο Χουάνκ υπέγραψε στην Πόρτο. Ο λοιπόν Χουάνκ που αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, χθες το βράδυ της Δευτέρας, οι Δράκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του. Ο Χουάνκ που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας, μετρώντας ένα γκολ και μια ασίστ. Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Φέγενορτ, σκοράροντας ένα γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ σε 24 συμμετοχές, όλες τις διοργανώσεις. Ανακοινώθηκε από τους Δράκους της Λισαβόνας.

Είδηση και πάλι από την εσωτερική επικαιρότητα που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας έφυγαν 2.836 διαρκείας από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Συνεχίζουμε όλοι μαζί με τη θετική ενέργεια, ανέφερε το μήνυμα του ΠΑΟΚ στην ανάρτηση. Που γράφει ότι έχουν φύγει 2.836 σε μια φωτογραφία. Αύριο το όνομά σου θα είναι πάνω σε μια καρέκλα, προσκαλώντας και τους υπόλοιπους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά να κινηθούν, να σπεύσουν για να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας.

Μιχάλης από τη Θεσσαλονίκη ρωτάει αν θεωρώ σωστή την μεταγραφή του Τολιόπουλου στο μπάσκετ του Άρη. Είναι πλήρης από πλευράς γκάρτ. Εντάξει, ο Άρης ήθελε να επιστρέψει ο Τολιόπουλος, να ξαναφορέσει τα κυτρινόμαυρα. Είναι ένας Έλληνας μπασκεμπολίστας, ένας Έλληνας που έχει μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα και κυρίως πίσω από τη γραμμή των 6.75. Και από τη στιγμή που έδωσε το OK ο Βασίλης Πανούλης, αν είναι πλήρης ή δεν είναι, ο προπονητής ξέρει. Οπότε, Μιχάλη, αν είναι, το ξαναλέω, πλήρης από πλευράς γκάρντ ή όχι, αυτό το αποφασίζει ο Σπανούλης. Γιατί χωρίς το Σπανούλη δεν θα πήγαινε, χωρίς το OK του Σπανούλη, ενώ δεν θα πήγαινε ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Άρη.

πριν από λίγο το μήνυμα του Έντσο Φερνάντες για την πορεία της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής μέχρι τον τελικό. Όσο περνά ο καιρός, συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από ένα αποτέλεσμα. Εδώ και χρόνια αυτή η ομάδα εκπροσωπεί τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας διδάσκει ότι ο αγώνας δεν έχει να κάνει μόνο με την νίκη, αλλά με το να δίνεις τα πάντα για τη φανέλα και να μην τα παρατάς ποτέ. Το να είμαι μέλος αυτής της ομάδας, η οποία πάντα στάθηκε όρθια, αγωνίστηκε μέχρι το τέλος και υπερασπίστηκε. Αυτά τα χρώματα με περηφάνεια, ταπεινότητα και αφοσίωση είναι κάτι που θα το εκτιμώ πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Αργεντινούς οπαδούς. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα δίπλα μας, που μας στηρίζετε σε κάθε αγώνα. Για την αγάπη σας, για την άνευ όρων υποστήριξή σας και για το ότι μας κάνετε να νιώθουμε σαν το σπίτι μας, όπου και αν βρισκόμαστε στον κόσμο. Το μήνυμα του Έντσο Φερνάντες για το παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε, αλλά και μήνυμα για στους φίλους της Αργεντινής, έτσι.

Συνεχίζουμε 1:27 λεπτά η ώρα. Πάντα η Χρύσα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο.

Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, 12 λεπτά το ευρώ δηλαδή. Erasport.papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber περιμένω τα μηνύματά σας και εκεί, και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook περιμένω και μέσω του Messenger τα μηνύματά σας.

όπως σας είπαμε, έγινε ένας χάμος στη Μαδρίτη κατά την επιστροφή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας από τη Νέα Υόρκη. Εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας της Ισπανίας για να υποδεχθούν την παγκόσμια πρωταθλήτρια.

πόντους και παρακολουθώντας τα βίντεο και τις εικόνες που έρχονται από τη Μαδρίτη, είναι εντυπωσιακό. Η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μετά το 2010 και το Μουντιάλ της Νοτιοαφρικής. 16 χρόνια μετά κατακτά την δεύτερη κούπα της στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού.

Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τον Kevin Keegan που έφυγε σήμερα Δευτέρα, χθες Δευτέρα 20 Ιουλίου από την ζωή, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του γερμανικού ποδοσφαίρου, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής βέβαια. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών, γεννημένος στις 14 Φεβρουαρίου του 1951 στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Σκάρθροπ United πριν μεταγραφεί σε ηλικία 20 ετών το 1971 στη Λίβερπουλ. Εκεί φυσικά στην τους κόκκινους του Λίβερπουλ μετατράπηκε σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα κύπελο Αγγλίας, 2 κύπελο UEFA και ένα κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1977 πήρε μεταγραφή για την Γερμανία και το Αμβούργο σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές εκείνης της εποχής. Με την ομάδα του Αμβούργου κατέκτησε το πρωτάθλημα και έφτασε στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1980. Με την φανέλα των λιονταριών, την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, αγωνίστηκε σε 63 αγώνες και σημείωσε 21 γκολ. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ξεκίνησε την προπονητική καριέρα. Ξεχώρισε κυρίως για την τεχνική ηγεσία στον πάγκο της Newcastle United, την οποία οδήγησε από την δεύτερη κατηγορία στην Premier League. Διατέλεσε επίσης ομοσπονδιακός προπονητής Αγγλίας την περίοδο 1999-2000.

Είχε μείνει στην ιστορία βέβαια και αυτή η κόντρα του με τον Σερ Αλέξ Φέργιουσον. Ο Φέργιουσον ως προπονητής της United, το Κίγκαν ως προπονητής της Newcastle, και αναφερόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 90, το 95-96, εκεί που διεκδίκησε μέχρι τέλος το πρωτάθλημα με την Newcastle, ως προπονητής της Newcastle. Τον Απρίλιο του 1996 είχε βγει ο Φέργιουσον σε μια συνέντευξη τύπου και άφησε χμές ότι οι αντίπαλοι της Newcastle δεν αγωνίζονται με την ίδια ένταση όπως αγωνίζονται απέναντι στην United. Ο Κίκαν απάντησε σε ένα από τα πιο διάσημα τηλεοπτικά ξεσπάσματα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσω αν τους νικήσουμε. Θα το απολαύσω, είπε ο Κίγκαν. Και αυτή η φράση έμεινε στην ιστορία της Premier League και αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της εποχής. Εκείνη τη σεζόν λοιπόν, παρά το ότι η Newcastle είχε προηγηθεί στο βαθμολογικό πίνακα με 12 βαθμούς, η Manchester United έκανε την ανατροπή και κατέκτησε τελικά τον τίτλο.

Εκτός από το ποδόσφαιρο είχε και καλλιτεχνικές ανησυχίες και δοκίμασε τις δυνάμεις του και στη μουσική. Το 1979 κυκλοφόρησε το τραγούδι Head Over Heels in Love, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μέχρι το top 40 των βρετανικών charts. Σήμερα, χθες μάλλον, έφυγε από την ζωή στα 75 του αυτή η εμβληματική μορφή του αγγλικού ποδοσφαιρού, ο Kevin Keegan.

Συνεχίζουμε 1:39 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Σήμερα είναι η 3η 21 Ιουλίου του 2026. Χρήστος Αντωνιάδη είναι πάντα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Για να δούμε μηνυματάκια που έχετε στείλει. Να, ο φίλος μας ο Μιχάλης, θα το ψάξω, Μιχάλη μου. Θα το ψάξω το θέμα που αναφέρεις.

Τώρα κόλλησε όλο το Viber. Βασμάτιας Μιχάλη. Αλλά δεν νομίζω να ισχύει αυτό που λες, έτσι, σε καμία περίπτωση.

δώσουμε την ένδειξη χωρίς βαρό αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚ στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Η UEFA έχει αποφασίσει τη χρήση βάρα από τον τρίτο προκριματικό γύρο και μετά. Να πούμε ότι οι διαιτητές αναμέτρησης του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι με την ΠΑΚ στην πόλη ΠΑΚ θα είναι ο Βόσνιος Λούκα Μπιλμπιγιά.

Να δώσουμε και μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία, που είναι σε αναζήτηση προπονητή, Σκουατρατζούρα, έτσι, η εθνική ομάδα. Και μάλιστα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ φαίνεται ότι ο Μαρτίνι και ο Λεωνάρντο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι στην Ιταλική Ομοσπονδία, στην Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, φαίνεται να έχουν κάνει κρόση και να τα δίνουν όλα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο άνδρες, δηλαδή ο Πάολο Μαλτίνι και ο Λεωνάρντο, ταξίδεψαν στη Βαρκελόνη, συναντήθηκαν με τον Γκουαρδιόλα το περασμένο Σαββατοκύριακο για να του προτείνουν την θέση του προπονητή της Σκουάτρα Ατζούρα. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα αυτής της συνομιλίας. Η Ιταλία, θυμίζουμε, έχει κατακτήσει 4 φορές το παγκόσμιο κύπελο και έμεινε εκτός τελικής φάσης της διοργάνωσης για 3η σερή φορά. Δεν ξαναγίνει αυτό. Δεν ήταν στην τελική φάση του 18, δεν ήταν στην τελική φάση του 22, δεν ήταν και στην τελική φάση του 26 του Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.

πάμε να δούμε και αυτό το στιγμιότυπο που έχει γίνει χαμός με τον Κουκουρέ για να πηγαίνει πριν ξεκινήσει ο τελικός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης να βγάζει ένα κέρμα από την κάλτσα του και να το θάβει λίγο έξω από την γραμμή του πλαγιού out στο χορτάρι. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί το έκανε αυτό Κουκουρέγια. Αποκάλυψε το λόγο ο Ζωάν Καπτεβίγια, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Φουριάς Ρόχας.

και είπε ότι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010, όταν οι Ισπανοί τότε είχαν βρει απέναντί τους την Ολλανδία στο Johannesburg, το είχε κάνει ο ίδιος ο Καπτεβίγια, είχε πάει και είχε θάψει το κέρμα και μάλιστα ζήτησε από τον Κουκουρέ για να κάνει το ίδιο, για να φέρει γούρι στην χώρα του. Καπτεβίγια είπε, και τώρα θα σας πω ένα μυστικό, το 2010 έθαψα ένα νόμισμα στο Γρασίδι πριν ξεκινήσω αγώνας, το έχω πει εκατομμύρια φορές. Ζήτησα από τον Μάρκ Κουκουρέ για να κάνει το ίδιο την Κυριακή. Μάρκ, σ' αγαπώ τόσο πολύ, είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, ανέφερε ο 48χρονος πλέον Καπτεβίγια στον λογαριασμό του στο Twitter. Είδατε, υπάρχουν και οι προλήψεις.

Αντωνούλη στέλνει μηνύματα κανονικά, κάνει τεστ, τον βλέπω. Χρόνια πολλά λέει στον Ηλία Χατζή που μίλησε στο Μαλισιώβα και ήταν ο πρώτος διαιτητής που έφαγε παραγκακό καλοπόση που Μαλισιώβας. Και αν ψάξει κανείς στο εορτολόγιο, κάθε μέρα θα βρίσκει και από έναν διαιτητή που ήταν με τις ευλογίες της παράγκας. Γιάννη προχθές ο Σιδηρόπουλος στο Στίμο δήλωσε περήφανος και ευλογημένος που κάθεσε 17 χρόνια διαιτητής και θέλει, λέει, άκουσε να βοηθήσει την ελληνική διαιτησία και από άλλο πόστο. Πώς να μην μείνει ο Σιδηρόπουλος 17 χρόνια αφού ήταν όφα όπου φυσάει ο άλλος, έκανε δημόσιες σχέσεις. Τάσο γι' αυτό έκατσε 17 χρόνια. Ήσουν και με το ΕΑΜ και με το ΕΛΑΣ. Αυτός ήσουν Τάσο Σιδηρόπουλο. Δεν υπήρχαν παράγκες, είπε στο Μαλισιώβα. Ένας φίλος του Ολυμπιακού, όχι, δεν υπήρχαν παράγκες, μόνο φαβέλες υπήρχαν. Παραγκουπόλεις δηλαδή, όπως στη Βραζιλία, άκου εκεί παράγκες. Και με αυτό το μήνυμα του Αντωνούλη θα σας αποχαιρετήσουμε. Έτσι μουσικά θα πάμε σε ένα 10 λεπτάκι με ωραία τραγουδάκια. Χρύσουλα Αντωνιάδη ήταν στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ με την εκπομπή τελευταία σελίδα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

Έφυγες, αγάπη μου.